0: και εμείς λίγο με την οδή στη χαρά.
1: Ευτυχείτε Έλληνες, να. Ευτυχείτε.
0: Μέσα στην ευτυχία είμαστε. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε και μία έρευνα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και την επιστημονική της στήλη, όπου θα καταλάβετε πόσο πολύ ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες.
2: Ιδίως όταν πάνε στη λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ και βάζουν μεζίνη, εκεί να δεις ευτυχία και χαμόγελα.
0: Και το κυριότερο, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους και κολλάνε για ώρες ολόκληρες. Η κυρία Αμαλία Κάτζου περιχαρεί σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, τέλος πάντων.
2: Όχι, δεν χάρηκα καθόλου και το ξέρεις
0: τώρα. Στο ένα μικρόφωνο.
2: Εντάξει, λίγο στεναχωρημένος, γιατί εντάξει τώρα μεταξύ μας την Παρασκευή θα το πάει να το πάρει ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το θέμα.
0: Μη λες μεγάλες κουβέντες.
2: Εγώ το πιστεύω, δεν το λέω έτσι.
0: Okay.
2: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Λάσκαρης αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τι να κάνουμε που λες, κορίτσι μου, έτσι είναι ο αθλητισμός, δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Χθες η Βαλένθια πραγματικά ήταν πολύ καλύτερη. Μάλλον ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός.
2: Νομίζω αυτό. Και μάλλον και κουρασμένος ίσως, γιατί τα είχε δώσει όλα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, είχε παίξει καταπληκτικό μπάσκετ.
0: Κουρασμένος δεν ξέρω. Ήταν πνευματικά ανέτοιμος, δεν υπήρχε καμία συγκέντρωση, υπήρχε μια νευρικότητα, λάθη συνεχόμενα.
2: Γίνονται αυτά.
0: Αστοχία τρομερή, έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια, η οποία έβαλε τα πρώτα σουτ. Πήρε λοιπόν ψυχολογία η ισπανική ομάδα και μετά έφτασε τη διαφορά μέχρι και στους 20 πόντους.
2: Ναι, ναι, κάπου το είδα, εγώ δεν το βλέπω όλο.
0: Παραλίγο όμως το τέλος, να το κλέψει το παιχνίδι.
2: Ναι, βεβαίως, να το γυρίσει.
0: Παραλίγο. Ναι. Βέβαια θα ήταν αδικία.
2: Καλά, αδικία, εξαδικία, γιατί
0: δεν ήταν καλύτερος. Δηλαδή, χθες δεν έπρεπε να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν πιθανότητες στο τέλος, δεν ήρθαν. Πάμε τώρα για την Παρασκευή.
2: Έτσι. Που είναι ότι ουσιαστικά σαν τελικός για το Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Αυτό θα πω εγώ. Και ο Κώστας λέει και ο παππούς χάρηκε. Ποιος παππούς? Ο παππούς χάρηκε, ο παππούς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν θέλω τέτοια. Τέτοια.
0: Και ο παππούς θα χάρηκε, είναι γνωστός. Είναι σεσημασμένος και ο παππούς.
3: Και ο παππούς!
0: Πάμε λοιπόν την Παρασκευή για να δούμε τι θα γίνει.
2: Αλλά χθες
0: είχαμε και ημιτελικό Champions League.
2: Εγώ να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι κοιμήθηκα αργά, ξέρεις τους λόγους εσύ. Λοιπόν, κάποια στιγμή γυρίζω στο Μέγκα, νομίζω το παίζε. Κάποιο πάντω.
0: Ναι.
2: Καλά, το λέω. Και έβλεπα δύο-τρεις φάσεις και μετά κόλλησα. Λέω, κοίτα να δεις που εγώ δεν
0: μάθω. Είναι ωραίο άθλημα. Δηλαδή, αυτό που παίζουν εκεί σε αυτή τη διοργάνωση στο Champions League.
2: Ναι, με αυτή την έννοια.
0: Καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ.
2: Δηλαδή, κόλλησα για ένα δεκάλεπτο.
0: Είναι ωραίο.
2: Ένα δεκάλεπτο κόλλησα.
0: Bayern Paris Saint-Germain 1-1. Οι Παριζιάνοι πήραν την πρόκριση για τον τελικό του Champions League. Είναι πρωταθλητές Ευρώπης έτσι κι αλλιώς. Θα αντιμετωπίσουν την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Έτσι για να έχετε και αθλητική ενημέρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο καιρός, αρχίσαν οι ζέστες, το νιώθουμε σήμερα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά βγαίνοντας έξω. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε τα κοντομάνικα, όσοι δεν το έχουμε κάνει δηλαδή μέχρι τώρα.
2: Πάμε για 30 το Σαββατοκυριακό. Πάμε για 30 και 35 κοντά, 33-34 μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Γιατί μετά, μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη, γιατί θα έχουμε και ζέστη. 35 βαθμούς και 34. Είναι πολύ ζέστη για Μάιο μήνα. Μετά θα έχουμε και λίγες λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Ένα ωραίο κοκτέιλ, παιδιά. Ζέστη με λάσπη, βροχή, αφρικανική σκόνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
0: Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Μήπως λέει θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε το τραγούδι «Μη του μιλάτε» του παιδιού σε κάποια ψυχούλα. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεται.
2: Ούτε εγώ.
0: Δώσε μας κάποιες διευκρινήσεις γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Καλή σου ημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας θεωρεί ότι υπάρχει σχέδιο. Ότι η χθεσινή ήττα ήταν προσχεδιασμένη για συγκεκριμένους λόγους. Να σε καλά, Κώστα, με έκανες να χαμογελάσω. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε πρωί λέει εργάζομαι με soundtrack τις γάργαρες φωνούλες σας. Να σε καλά που μας αντέχεις. Και η Γεωργία Αμαλία μου λέει μην το τσικλάς και πολύ πρωί με τα ισπανικά, γιατί θα ακούσεις το τέλος γαλλικά αντί για ισπανικά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Δεν είναι τόσο, έχει επίπεδο αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό. Εντάξει, βέβαια, λίγο όταν τσαντίζεται, το βάζει καμιά φωνή, λίγο κοκκινίζει, γίνεται έτσι σαν ναι, τον μπαρμπούνι. Σαν τον μπαρμπούνι γίνεται. Παίρνει και αυτό το ύφος έτσι, ότι τώρα με τσάντισες, είπες βλακεία. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι. Και όσες φορές έχουμε έτσι, που είναι σπάνιο, αλλά να έχουμε έτσι. Δηλαδή να είμαι εγώ λίγο φορτισμένη, λίγο αυτό και να την πω, είναι του πεντάλεπτου, ούτε καν δηλαδή. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εξόλου δείχνει κατανόηση ο Ιωσήφ, αυτό πρέπει να το πω.
0: Καλημέρα και στον Κοντζίλα, καλημέρα και στον Παλιάτσο, ο οποίος λέει πραγματικά δεν θέλω να σε πικάρω, μου λέει πρωί-πρωί, αλλά ως Ολυμπιακός δεν θέλω τον Παναθηναϊκό στην έδρα του στο Final Four. Κατανόητο.
2: Κατανόητο, εντάξει, λογικό είναι.
0: Καλημέρα και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, να είσαι καλά, και στον Νίκο το Σάνσι. Κάθε μέρα λέει με βία επεισόδια ατυχήματα της νύχτας ξυπνάμε.
2: Ναι.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό.
2: Να σε ρωτήσω, ξέρεις τι είναι το φαινόμενο παράδοξο της γκρινιάς?
0: Παράδοξο της γκρινιάς?
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
2: Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
2: Βγήκανε τώρα μελέτες, έρευνες για το παράδοξο της γκρινιάς.
0: Ναι.
2: Ναι, από το Ινστιτούτο, λέει, ψυχικής υγιεινής του, στο νοσοκομείο Τάδε της Καλιφόρνια. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Λοιπόν, δεν το ξέρεις?
0: Όχι, για πες μου.
2: Ξέρεις τι είναι το παράδοξο της γκρινιάς? Η μουρμούρα στη σχέση.
0: Α.
2: Και λέει πώς θα τη σταματήσετε?
0: Να σταματήσει τη μουρμούρα.
2: Στη σχέση, ναι.
0: Και δει την κρεμά του μουρμούρα.
2: Κάνανε ολόκληρες μελέτες, παιδιά.
0: Παιδί μου, δεν υπάρχει γιατρία.
2: Παιδί μου, σου λέω εδώ πέρα, τώρα το διαβάζω. Μου ήρθε, ξέρεις, πέταξε πλασάκι. Και λέω, τι είναι αυτό το όσο. Δεν το πω στον Ιωσήφ. Λέει, δε, εκδηλώνεται, λέει, πιο πολύ, λέει, το βράδυ. Παρακαλώ. Λοιπόν, και μην μου λες τι να κάνω, και εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Και έτσι λέει: δημιουργείται αυτό, η μουρμούρα κτλ. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσεις αυτό?
0: Για πες μου, είμαι πολύ περίεργος να μάθω.
2: Ναι. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε το θέμα και να το συζητάτε. Το κάνεις εσύ?
0: Όχι.
2: Το κάνετε?
0: Όχι.
2: Τότε.
0: Λέω, έχει πάντα δίκιο και τελειώσαμε.
2: Ναι, να μοιραστείτε συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο. Το κάνετε?
0: Να μοιράζομαι το φορτίο?
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
2: Και αν βρίσκεστε στη θέση του δέκτη των αιτημάτων, δηλαδή εσύ που δέχεσαι τη μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να συμμετέχετε ενεργά στη μουρμούρα.
0: Για καλό βγήκε αυτή η έρευνα τώρα πρωί-πρωί.
2: Λέγεται ο ειδικός σε θέματα σχέσεων Τζον Γκότμαν.
0: Άμα το έχει πει ο Γκότμαν, παιδιά, μας έσωσε τώρα πρωί-πρωί. Όσοι ακούνε, ο ανδρικός πληθυσμός δηλαδή, τώρα
2: λέγεται,
0: είναι πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Μουρμούρα στη σχέση, δηλαδή παράδοξο της γκρίνιας. Να κάνετε αυτό που λέει ο Γκότμαν.
0: Καλά, το παράδοξο το ξέραμε.
2: Ναι.
0: Αυτό που λέει ο Γκότμαν είναι, δεν το γνωρίζαμε, αλλά τέλος πάντων.
2: Σου μουρμούρε, παιδί μου, εγώ κάνω μουρμούρα στο Γιάννη. Πρέπει να αναγνωρίσει και να το συζητήσει.
0: Καλά, εσύ κάνεις μουρμούρα σε όλο τον κόσμο, αλλά μην το κάνουμε και θέμα.
2: Να μοιραστεί συνειδητά το νοητικό και συναισθηματικό φορτίο αυτής της μουρμούρας.
0: Γιάννη, ετοιμάσου. Ετοιμάσου, σε έκαψε ο Γκότμαν, Γιάννη.
2: Και αν βρίσκεται στη θέση του δέκτου των ετοιμάτων, δηλαδή αυτό δέχεται τη μουρμούρα, δηλαδή ο Γιάννη, να αναλάβει την ευθύνη και να συμμετέχει ενεργά στη μουρμούρα.
0: Να ξέρει, Γιάννη, ο Γκότμαν. Μας έχει βάλει στην έρευνα μέσα, σε έχει στοχοποιήσει. Εσύ θα πληρώσεις για όλα τώρα. Υπάρχει και επιστημονική ανάλυση.
2: Βεβαίως. Για τη μουρμούρα.
0: Αχ, τι ακούμε πρωί-πρωί. Θα έχουμε κι άλλα στις επιστημονικές στήλεις για τη συνέχεια. Καθώς σας είπαμε, υπάρχει έρευνα που έχει κυκλοφορήσει για τα επίπεδα στρες στον πληθυσμό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
0: Νομίζω ότι μπορείτε να τα φανταστείτε. Για να ξεκινήσουμε όμως, από τις εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου, που είναι αυτό που μας καίει περισσότερο. Εκεί πέρα ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι το τέλος του πολέμου είναι πάρα πολύ κοντά.
2: Ναι.
0: Έτσι λέει ο ίδιος.
2: Μην τεχεράνει, τον ειρωνεύεται εδώ μεταξύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, λέει, υπάρχει ένα κείμενο 14 σημείων που προσπαθούν πάνω σε αυτό το κείμενο μνημόνιο για πυρηνικά κυρώσεις και ναυσιπλοεία. Και πάνω σε αυτό το μνημόνιο των 14 σημείων συζητούν οι δύο πλευρές. Άντε και ευχόμαστε να τα βρουν. Αλήθεια, ευχόμαστε, γιατί το λέω για τις οικονομικές συνέπειες, έτσι.
0: Δίνει λοιπόν μία νέα διορία στο Ιράν, μία εβδομάδα για να έχουμε μία τελική συμφωνία. Από την άλλη υπάρχουν άλλες πληροφορίες που λένε ότι το Ιράν ετοιμάζεται να απαντήσει σήμερα. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, οι αγορές έχουν υποδεχθεί θετικά αυτό το νέο κύκλο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό το λόγο κινούνται πτωτικά και οι τιμές του πετρελαίου.
2: κινούνταν πτωτικά και πολύ σωστά το είπες, γιατί πριν μπούμε στο στούντιο, πραγματικά το πετρέλαιο κινούνταν πτωτικά, όμως τώρα ανεβαίνει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Αλλά τι 102.
2: Α,
0: εδώ
2: ναι!
0: Τώρα είμαστε στα 126.
2: Λέω, όχι, εγώ ήθελα να
0: και
2: πω,
0: στα 116.
2: Τώρα μπήκα για να σου πω ακριβώς και βλέπω πράσινο. Λέω Παναγία. Ενώ που μιλούσαμε μέσα ήταν πτώση. Καταλαβαίνετε, εντάξει, υπάρχει μια αναταραχή και ωραία ατμόσφαιρα εκεί στις ενεργειακές αγορές.
0: Τα 102, παιδί μου. Είναι χαρά σε Ευαγγέλια.
2: Ναι, παιδί.
0: Μετά από αυτό που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα.
2: Εδώ μιλάγαμε για βαρέλι 150 δολάρια και 200 και τώρα 101. Τώρα τι να μας κάνει και τα 102 τώρα. Αυτά τα παίζουμε στα δάχτυλα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τέτοια.
0: Κρατάνε λοιπόν μία στάση αναμονής και οι αγορές και οι τιμές στην ενέργεια. Κινούνται σε αυτά τα επίπεδα που, όπως είπε η Αμαλία. Η ανησυχία όμως εμάς εδώ κυριεύει. Λοιπόν, οι τιμές στα καύσιμα είναι ψηλά. Είδαμε το 2.10 χθες. Ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του. Βάζει λιγότερες ποσότητες.
2: Αυτό θα έλεγα. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Και όπου φτάσει. Δεν μπορώ να βάλω παραπάνω. Αυτό. Περιορίζει τις μετακινήσεις, βέβαια, γιατί τι να κάνει. Και παίρνει παραπάνω, λέει, χρησιμοποιεί περισσότερο το μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, αν αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπάρξουν παραπάνω δρομολόγια και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κλπ.
0: Και από την άλλη επανέρχεται για άλλη μια φορά το θέμα με τα μέτρα στήριξης. Δηλαδή έχουμε μέχρι τώρα τις επιδοτήσεις με το Fuel Pass για την αμόλυβδη, με την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και η συζήτηση η οποία σέρνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό σχετικά με την μείωση στον ειδικό φορό κατανάλωσης.
2: Ναι.
0: Είναι μια συζήτηση που μέχρι τώρα επί της ουσίας δεν έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς η κυβέρνηση επιμένει να λέει ότι η μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είχε μικρότερα ωφέλη για τους πολίτες από ό,τι έχουν τα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί. Ακούμε όμως και πολλούς οικονομολόγους και ανθρώπους της αγοράς οι οποίοι επιμένουν και λένε ότι με αυτά τα μέτρα τα ωφέλη τελικά είναι μικρότερα για τους πολίτες, ότι θέλει μόνιμα μέτρα και όχι προσωρινά μέτρα. Ακούσαμε και τον κύριο Λιαργκόβα προχθές που επιμένει σε μείωση των έμεσων φόρων. Εγώ άκουσα χθες και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος επέμεινε και είπε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί λέει πρώτον θα πρέπει να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει το κόστος από το έλλειμμα το οποίο θα υπάρξει από τα δημόσια έσοδα, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια το χρόνο από τους συγκεκριμένους φόρους στα καύσιμα.
2: Εντάξει, είναι ένα μεγάλο ποσό έτσι που μπαίνει στο ταμείο του κράτους. Οπότε από κάπου πρέπει να το εξοικονομήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι. Αυτό λέει, ουσιαστικά αυτό λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό που είπαμε μόλις νωρίτερα. Δηλαδή ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη μπει σε ισχύ από την κυβέρνηση, οι επιδοτήσεις δηλαδή σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης, έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους πολίτες από οποιαδήποτε μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το τοπίο έρχεται και η είδηση από τη Θεσσαλονίκη για την Ryanair, η οποία αποσύρει τη βάση της από την πόλη.
2: Ακριβώς, που έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους τοπικούς φορείς και στους τουριστικούς φορείς, καταλαβαίνετε. Γιατί σου λέει κάτι τέτοιο θα πλήξει στον τουρισμό. Υπήρξε μια διευρυμένη σύσκεψη χθες και με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, παρουσία του Δήμου και του Δημάρχου. Θα γίνει συνέντευξη, θα κάνει συνέντευξη τύπου την Παρασκευή η Ryanair, νομίζω στην Αθήνα, νομίζω. Δεν είμαι πολύ βέβαια, αλλά θα την κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι όμως είναι όλη αυτή η κίνηση είναι απότοκος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της εκτείναξης των τιμών των καυσίμων. Αρχίζουν τα πρώτα σύννεφα στον τουρισμό λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έσοδα ή οτιδήποτε άλλο, εγώ δεν θέλω να προτρέχω. Αλλά φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να πληγώνει την πολύ καλή θετική εικόνα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά τον τουρισμό.
0: Σύμφωνα με όσα λένε από την πλευρά της εταιρείας, το κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη συνεπάγεται όχι πλήρη διακοπή, αλλά σίγουρα περικοπές στα απευθείας, στα υφιστάμενα δρομολόγια.
2: Ακριβώς, σε κάποια δρομολόγια, ναι.
0: Αφήνει ανοιχτό η εταιρεία το ενδεχόμενο να επιστρέψει από το Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια τα οποία λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να μεταφέρει τη βάση της σε γειτονική χώρα.
2: Με είναι όλα ανοιχτά, λιγότερα λοιπόν. Και τα αεροπορικά τέλη ίσως, έτσι, τα τέλη αεροδρομίου, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω και καλά, όλα αυτά.
0: Είναι ένα πλήγμα πάντως και είναι. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον τουρισμό.
2: Βέβαια, το είπα.
0: Εκεί όπου ήδη τα πράγματα
2: δεν πάνε πολύ καλά.
0: Είναι ανησυχητικά, δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού εκφράζουν την αγωνία τους γιατί βλέπουν ότι υπάρχει ένα κλίμα μουδιασμένο, όπως θα ακούσουμε και στο ηχητικό που είναι από το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
4: Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε μία κάμψη περίπου 30% στο ρυθμό με τον οποίο λαμβάναμε τις κρατήσεις και αυτό αποτυπώνεται στα τουριστικά δεδομένα της χώρας.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε μία υστέρηση 5-8% σε εισερχόμενες αφήξεις σύγκριση με το 2025. Υπάρχει ανησυχία σαφώς. Από την άλλη, όλες οι διαθέσιμες θέσεις είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν στα συστήματα, άρα δεν έχουμε ακυρώσεις.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι μία σεζόν πάρα πολύ δύσκολη και καθημερινά παλεύουμε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει για αυτή.
7: Τα καύσιμα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή

0: πραγματικότητα. Ακριβένουν τα πάντα και κάποιοι θα ακυρώσουν ή κάποιοι θα πάνε σε μικρότερο αριθμό διανυκτερεύσεων. Και θα χαλάνε και θα χαλούν και λιγότερα. Άρα θα είναι,
1: είναι και οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.
0: Βέβαια,
1: βλέπουμε
0: βέβαια.
1: Και αεροπορικές να κλείνουν. Ήδη έχει κλείσει μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία λειτουργούσε 30 χρόνια. Τώρα με αυτή την κρίση λοιπόν έβαλε λουκέτο. Υπάρχουν φόβοι και για λουκέτα σε μικρότερες εταιρείες, αλλά ταυτόχρονα και για ακυρώσεις, ματαιώσεις μάλλον, πτήσεων που λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ας ελπίσουμε να επιτευχθεί αυτή η πολυπόθητη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έτσι, να αρχίσει να αποκατασταθεί σταδιακά η ενεργειακή ηρεμία και κανονικότητα, γιατί πραγματικά οι συνέπειες ήδη είναι πάρα πολύ σοβαρές.
1: Καλημέρα και στον Θωμά. Να πάρετε, λέει, και κανένα τιμολόγιο σε αγορές από ποτά. Εκεί να δείτε ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για παράδειγμα, λέει, γνωστή βότκα ως προϊόν κάνει 7 ευρώ και ο ειδικός φόρος είναι άλλα 7. Και αυτό, λέει, πολλαπλασιάζεται με τον ΦΠΑ. Καλημέρα και στον Θωμά.
0: Δήμο, δεν τα πάμε καλά. Καλαμάρι, επειδή καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουμε. Κανονίζουμε, την τσιμεντώνουμε, τη ρίχνουμε κάπου στο Σαρονικό και παίρνουμε τίλ τον κροκόδιλο να έρθει να την φάει. Έτσι θα φανεί ατύχημα και δεν θα έχουμε και κανένα πρόβλημα. Θα γλιτώσουν τα δικά μας αυτιά και εσύ θα είσαι με την Κασιανή. Αυτό λέει, καλημέρα σε Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ρε Δήμο. Να
1: καλημέρα,
0: είσαι καλά,
1: αγόρι. Καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα και στη Δέσποινα, η οποία ρωτάει για την πλατφόρμα για κοινωνικό τουρισμό για την τρίτη ομάδα συνταξιούχων.
0: Νομίζω να το δούμε. Μέσα στις επόμενες μέρες δεν έχω ενημέρωση για το πότε. Δέσποινα, θα σε ενημερώσουμε και θα ενημερώσουμε και τους ακροατές μας. Δεν έχει ανοίξει ακόμα για την τρίτη ομάδα.
1: Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα. Εμείς δεν είπαμε ότι συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπαμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εάν δεν θέλεις να αναφέρουμε καν την απάντησή του, είδες να συμφωνούμε εμείς κάπου. Δηλαδή και κάπου να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά από τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Καλή δύναμη και σήμερα στο χωράφι. Καλημέρα φίλε.
1: Πάντως αυτό με τον Παράσκο, ρε παιδί μου, που κάθε πρωί, ό,τι και τι, πρωί-πρωί, εκεί στο χωράφι του.
0: Ακριβώς.
1: Βλέπεις οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με την αγροτιά, με την αγροτική παραγωγή, τι τραβάνε, πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Δεν είναι ένα εύκολο επάγγελμα.
0: Με όλες τις καιρικές συνθήκες.
1: Και νέο παλικάρι, ε. Και μπράβο στον Παράσκο, και μπράβο. Δεν πιστεύω να θυμώσες.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Που σου χάλασα στην αρχή τη σκαλέτα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού γιατί είπα την έρευνα του Γκότμαν.
0: Καλημέρα, Δήμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος αναφέρεται και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Είμαι με ναγάκι εγώ.
0: Στον καφέ.
1: Α, νόμιζα το άλλο,
0: και λέει 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό εισαγωγής καφέ από το 2017 και το πληρώνουμε ακόμα. Σημείωση.
1: Ναι,
0: τότε
1: δίκιο.
0: Η χρηματιστηριακή αξία του καφέ ήταν 3 φορές πιο κάτω. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με εφετηρία Τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ελλάσπαυλατουρ.gr.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στην ΕΘΕΛ, ο οποίος συγκινήθηκε ιδιαίτερα με την έρευνα που ανέφερες και τον κύριο Γκότμαν. Καλημέρα και στον Κώστα. Κώστα, το αναφέραμε στη χθεσινή εκπομπή αυτό που γράφει στο μήνυμά σου, ότι το Ιράκ κάνει εκπτώσεις.
1: Βέβαια.
0: Ανακοίνωσε ότι όποιος τολμηρός περάσει τα στενά του Ορμούς και πάει στη Βασόρα για να πάρει πετρέλαιο από το Ιράκ θα έχει έκπτωση $33 το βαρέλι. Τι να κάνουν και οι Ιρακινοί, είδαν και από είδαν και άρχισαν τις εκπτώσεις γιατί κάπου πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιό τους. Τώρα είχαμε ένα περιστατικό, μου έλεγες, με ένα μοναχό.
1: Ναι.
0: Στην Ουρανούπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στη Χαλκιδική.
1: Δόκιμος μοναχός, λέει.
0: Δόκιμος μοναχός από τη Σερβία.
1: Ναι. Αισθάνθηκε, λέει, αδιαθεσία. Με αποτέλεσμα να. Και πήγε να το ΕΚΑΜ, να το μεταφέρει στο κοντινό νοσοκομείο. Και τι έκανε εκείνος? Άνοιξε κάποια στιγμή την πόρτα του ασθενοφόρου και πήδηξε έξω. Ξαφνικά βλέπουν οι άνθρωποι που οδηγούσαν το ασθενοφόρο τον μοναχό, τον δόκιμο μοναχό. Δόκιμο μοναχό να ανοίγει την πόρτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Δηλαδή μου λέει, αυτό ήταν από τη Σερβία. Ήταν δόκιμος μοναχός εκεί, τώρα πήγε στο Άγιο Όρος.
1: Για άγνωστο λόγο, λέει.
0: Ένιωσε αδιαθεσία. Όλοι κατάλαβαν ότι μάλλον κάποιο καρδιακό επεισόδιο, καρδιολογικό επεισόδιο έχει υποστεί. Κάλεσαν το ασθενοφόρο. Εκείνος λέει αντιστάθηκε, δεν ήθελε να πάει.
1: Δεν θέλει, πάει στο γιατρό.
0: Δεν ήθελε, όχι.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, τον έβαλαν τον άνθρωπο στο ασθενοφόρο να τον μεταφέρουν στον Πολύγυρο, εκεί,
1: ναι,
0: στο κέντρο υγείας.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Και πριν φτάσουν, λέει, άνοιξε τις πόρτες, έλυσε τη ζώνη, άνοιξε τις πόρτες και πήδηξε.
1: Και βρέθηκε στην άσφαλτο, βεβαίως, τραυματίστηκε βαριά. Δεν ήθελε όμως να ξαναμπεί στον ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ναι, τέλος πάντων.
0: Μακάρι να έχει καλή εξέλιξη, ναι, η υγεία του. Αλλά είναι από αυτά τα παλαβά που ακούς καθημερινά. Δηλαδή, ο άνθρωπος να έχει πέσει κάτω, να έχει σχεδόν λιποθυμήσει. Να τον βάζουν στο ασθενοφόρο και μετά να ξυπνάει σαν το Σούπερμαν, να λύνει τις ζώνες και να πετάγεται έξω να πηδάει.
1: Σκέψου για τους ανθρώπους, αν υπήρχε αυτοκίνητο που ερχόταν και όταν έβλεπε στην άσφαλτο να κοίταται.
0: Εντάξει, συνελήφθησαν και οι διασώστες.
1: Ναι, και γίνεται, λέει, και δε.
0: Ναι.
1: Τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα?
0: Βέβαια, που... δόθηκε προφορική εντολή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Μα αν είναι δυνατόν
0: οι άνθρωποι,
1: τώρα.
0: Αλλά στην αρχή του συνέλαβαν.
1: Άβυσσος, άβυσσος η πραγματικά ψυχή του ανθρώπου, άβυσσος.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, στην Κρήτη, να είσαι καλά, φίλε. Εκεί που φυσικά έχουμε την τραγωδία αυτή με την εκτέλεση ενός παιδιού, θα τα πούμε και στη συνέχεια, από τον 54χρονο. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, όση θλίψη και να υπάρχει, όσο πόνος και να υπάρχει σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του, πώς μπορεί να πάρει ικανοποίηση αφαιρώντας τη ζωή ενός παιδιού. Δηλαδή, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως, νομίζω ότι ήταν από ό,τι και από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν κοντά στην οικογένεια κτλ., ότι το είχε βάλει σκοπό τη ζωή του. Να αφαιρέσει τη ζωή του ανθρώπου που θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Και πολλοί μιλούν. Το φοβούνται βεντέτα,
0: Βέβαια, φοβούνται βεντέτα. Εν τω μεταξύ, ήταν πολλές οι φορές που είχε απειλήσει,
1: ναι,
0: τη ζωή.
1: Ναι, βέβαια, είχε κάνει και μήνυση ο
0: αυτού του παιδιού.
1: Ναι,
0: υπήρξε και απόπειρα το 2024 με πυροβολισμό. Υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. τα οποία είχε παραβιάσει πάρα πολλές φορές ο 54χρονος, γιατί δεν έπρεπε να του πλησιάζει σε απόσταση 100 μέτρων, ήταν ένα έγκλημα που όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί. Από την άλλη σου λέω και πάλι, καταλαβαίνω τον πόνο ενός πατέρα μιας μητέρας που έχει χάσει το παιδί του τόσο άδικα σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Από την άλλη, το ήθελε και το άλλο το παιδί το οποίο οδηγούσε να υπάρχει αυτή η κατάληξη. Και πώς αφαιρεί τη ζωή σε ένα παιδί. Ακούσαμε ότι το πυροβόλησε 5 με 6 φορές και στη συνέχεια υπάρχει και μαρτυρία, υπάρχει μαρτυρία που λέει ότι κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Δηλαδή, τι άνθρωποι είναι αυτοί, τι ικανοποίηση δηλαδή μπορεί να νιώθει τώρα αυτός ο άνθρωπος ότι σκότωσε ένα νέο παιδί.
1: Τι να σου πω.
0: Και βέβαια είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά σχετικά και με το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν οι προηγούμενες απόπειρες, υπήρχε απειλή για τη ζωή δηλαδή αυτού του παιδιού, πώς δεν είχαν ληφθεί άλλα μέτρα. Πώς τον είχε αφήσει λοιπόν
1: και είναι
0: η αστυνομία
1: αυτό που λες.
0: Να κυκλοφορεί και να είναι και οπλισμένος. Μετά λέει το προηγούμενο επεισόδιο του είχε αφαιρεθεί η άδεια που είχε για κυνηγετικό όπλο, αλλά όπως καταλαβαίνεις στην Κρήτη τα όπλα εκεί τα βρίσκουν ό,τι ώρα θέλουν και όπου
1: τώρα
0: θέλουν. Άκουσα χθες και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, που λέει ότι μόνο με απόφαση της δικαιοσύνης θα μπορούσε να παρακολουθείται ο δράστης. Λέει ότι είχε συλληφθεί την προηγούμενη φορά μετά την επίθεση και όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο.
1: Ναι, αλλά τώρα αφέθηκε ελεύθερος και φέρει στη ζωή ενός παιδιού. Άρα κάτι δεν έχει πάει σωστά σε όλο αυτό. Πέρα από αυτό που λέει, εκτός από αυτό που λέει ο Σύφο, ότι ο καθένας εκεί έχει 2-3-4 όπλα και τα έχει και πάνω του. Και παρόλο όλα αυτά που έγινε στα Βορίζια, που ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που ζήσαμε εκεί. Τι έγινε, άρα μια τρύπα στο νερό έχει γίνει εκεί κάτω.
0: Ούτε αφοπλισμός όπως είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο
1: ούτε
0: διάστημα.
1: Ούτε εντατική έλεγχη και μέτρα ασφαλείας και πούντα.
0: Είναι κρίμα πραγματικά ένα νέο παιδί να χάνει και αυτό τόσο άδικα τη ζωή του, όπως φυσικά και το άλλο το παιδί, το 17χρονο, πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Και γι' αυτό βέβαια να πούμε ότι 3 χρόνια μετά
1: δεν έχει
0: προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση. Τρία ολόκληρα χρόνια μετά.
1: Τι κάνουμε, όχι εμείς. 3 ολόκληρα χρόνια δεν έχει γίνει δική.
0: Και λέει η πλευρά των συγγενών του δράστη ότι ήταν ένας από τους λόγους που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Γιατί δεν ένιωθε ότι βρίσκει δικαίωση, ότι δεν προχωράει δικαστικά η υπόθεση. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμία περίπτωση την πράξη του. Αλλά είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Γιατί καθυστέρησε λοιπόν 3 ολόκληρα χρόνια μια υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα να προχωρήσει. Συν το γεγονός λοιπόν ότι ενώ υπήρχαν όλα τα σημάδια για την κατάληξη αυτής της υπόθεσης, δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Ήρθε η ώρα μου. Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο στούντιο.
1: Έλα γόρι μου γλυκό,
0: περιμένω τα καλύτερα για την κίνηση σήμερα.
2: Buenos días.
0: Α, να τα. Καλά αρχίσαμε. Έλα παιδί μου, buenos días.
2: Ουρές χιλιομέτρων στον Κεφισό, στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη σταδίου Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια και στο ρεύμα προς Αθήνα τη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στα 2 ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Δυσκολίες σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι τις Τζιφιές και στο ύψος του Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό και έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Γκράτσιας, γκράτσιας.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
2: Μια ταπεινή ισπανική καλημέρα ήταν αρκετή. Τα άλλα δεν χρειάζονται.
0: Σε φτιάξω εγώ.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
0: Καλημέρα στον Real Blogger. Με ωραία θέματα λέει αρχίσατε πρωί-πρωί. Καλόγερος, Κρήτη, πιο ευχάριστα πεθαίνεις. Τι να κάνουμε αγαπητέ φίλε, αυτή είναι η επικαιρότητα. Τι να κάνουμε.
1: Και ο Σπύρος την κόλλει, πες σε όλους τους Ισπανόφωνους να μην χαθούν. Τέλος του μήνα έχει τάπας.
0: Θα κεράσουμε τάπας. Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικό τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Αμαλία, έχεις να μας πεις τουλάχιστον κάτι ευχάριστο στα Χριστούγεννα της ημέρας?
1: Δεν είναι ευχάριστο, θα
0: δεν
1: πω.
0: Είναι
1: και αυτό απόρρια των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των αναταράξεων στην ενεργειακή αγορά που προκαλεί αλυσιδωτές συνέπειες. Το κόστος των υλικών κατασκευής, ξέρετε πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο τρίμηνο, περίπου τρίμηνο, 25,3%. 25,3%. Τι σημαίνει αυτό γιατί επέλεξα να πω αυτή την είδηση? Πολύ απλά γιατί εδώ με τον Ιωσήφ πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο στεγαστικό πρόβλημα, στην εκτείναξη των ενοικίων. Έτσι, ότι πλέον ένα διάρρη. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη, έτσι. Ένα δωμάτιο είναι το διάρρη. Δεν βρίσκεις κάτω από 600-700 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και μιλάμε και για σε φοιτητού πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Ακόμα και οι καρσονιέρες έχουν αυτά τα χρήματα. Την ίδια στιγμή. Όσο ανεβαίνουν τελικά κατασκευής, εκτινάσονται και τιμές αγοράς. Δηλαδή δεν φτάνει που ο κόσμος έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο και άπιαστο όνειρο πλέον να αποκτήσει τη δική του στέγη, γιατί να πάρει ένα δάνειο, τι δάνειο θα πάρει, θα πρέπει να έχει και ο ίδιος χρήματα, ποια είναι η δόση, πολύ ψηλά τα επιτόκια κτλ. Όταν θα αυξάνεται και το κόστος κατασκευής, άρα και τιμές αγοράς, καταλαβαίνεις ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι. Τι λένε οι κατασκευαστές? Λένε πολύ απλά ότι έχουν βρεθεί καθημερινά με νέους, βρίσκονται με νέους πιο ακριβούς καταλόγους στα υλικά κατασκευής, άρα είναι αναγκασμένοι να αυξήσουν και αυτοί τις τιμές αγοράς. Τις τιμές πώλησης. Άρα θα δούμε υψηλότερες τιμές στο επόμενο διάστημα. Και σε μια χώρα που το στεγαστικό πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες, είναι πολύ έντονο και σπίτια δεν υπάρχουν, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, και το λένε και από την κυβέρνηση αυτό, καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εκτείναξη στις τιμές των υλικών κατασκευής.
0: Μίλησα πρόσφατα με κατασκευαστή, ο οποίος μου έλεγε ότι πλέον το κόστος κατασκευής ανά τετραγωνικό έχει φτάσει τις 4.000 ευρώ. 4.000 ευρώ το κόστος κατασκευής για το τετραγωνικό.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε που έχουμε οδηγηθεί και σε αυτό το τομέα.
1: Γι' αυτό το λέω. Και εκεί δεν πλήξει, δηλαδή θα κάνει ακόμα, θα εντείνει το πρόβλημα το στεγαστικό, όλη αυτή η εικόνα και οι νέες αυξήσεις στα υλικά.
0: Γιατί οι αυξήσεις είναι αυτό που λέμε. Οι επιπτώσεις είναι παντού. Δηλαδή είναι τα τρόφιμα,
1: έτσι.
0: Είναι η ενέργεια, είναι τα καύσιμα, είναι οι υπηρεσίες. Χθες έβλεπα ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για τις αυξήσεις που υπάρχουν πλέον σε ελαστικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λιπαντικά. Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και σταματάνε να κάνουν σέρβις στα αυτοκίνητά τους, γιατί δεν έχουν χρήματα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν οι τιμές στα πάντα. Αυτά μας έκανε ο Τραμπ, αυτά κατάφερε μέχρι και τώρα. Και άντα να δούμε πώς θα βγούμε από αυτό το σπιράλ στο οποίο έχουμε οδηγηθεί. Καλημέρα και στην Ελένη. Καλή σας ημέρα, λέει. Η επικαιρότητα έχει και το Βίκτορα Γιαννικόπουλο. Μήπως, λέει, να αφιερώναμε και γι' αυτόν ένα ραδιοφωνικό χρόνο και όχι ένα ολιγόλεπτο ρεπορτάζ? Συγγνώμη, λέει, για την παρέμβαση, αλλά έχουμε μπουκώσει πια από όλη την αρνητήλα. Θα συμφωνήσουμε, αγαπητή Ελένη, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο προχθές παρουσιάσαμε το θέμα με τον 15χρονο Βίκτορα και ακούσαμε και την τοποθέτηση που έκανε για τη συνεργασία του με την NASA. Το παίξαμε προχθές.
1: Γιώργο, μου έχεις δίκιο, γιατί αναρωτιέται, αυξήθηκε για το κόστος κατασκευής των κατοικιών που χτίστηκαν πριν 30 χρόνια? Όχι, βέβαια. Και αυτό επιμένω και λέω για τα ενοίκια που ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει. Και πια έχει γίνει μαζί με την ακρίβεια το σοβαρό το θέμα. Πια μετριέται και στις δημοσκοπήσεις, έτσι, το στεγαστικό θέμα. Δεν είναι απλό το στεγαστικό πρόβλημα. Φυσικά, έχεις δίκιο.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Ηράκλειο. Η Κρήτη, λέει, εκτός από τις δυσάρεστες ειδήσεις, έχει και τα ωραία της, φυσικά. Περισσότερα είναι τα ωραία της. Εννοείται. Απλά είναι αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν το τελευταίο διάστημα και με την υπόθεση Σταβορίζια και με αυτή την δολοφονία του παιδιού από τον 54χρονο, που δεν γίνεται να μην γίνει κάποια αναφορά. Καλημέρα και στο Διονύση. Αναφέρεται στο θέμα της Κρήτης και λέει: είδα ένα παλαιότερο βίντεο από, ήταν μια εκδήλωση που είχε γίνει στον ένα χρόνο θανάτου του παιδιού, του 17χρονου. Οι γονείς του είχαν κάνει μια εκδήλωση στο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του. Εκεί πέρα μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση ψυχική πάρα πολύ έντονη. Το καταλαβαίνεις δηλαδή μόνο που βλέπεις και την στάση του σώματος, τη γλώσσα του σώματος που λέμε, αλλά και αυτά τα οποία είπαν. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεπεράσουν το χαμό του παιδιού τους. Και αυτό είναι κατανοητό, έτσι.
1: Είναι άλλο αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και να θέλουν να γίνει και η δίκη, που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μετά από 3 χρόνια ότι δεν έχει καν ξεκινήσει. Και άρα σου λένε και οι γονείς, πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, εφόσον μια δίκη την περιμένουμε 3 χρόνια. Και άλλο το να πάρεις ένα όπλο και να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου και να φέρεις τη ζωή ενός παιδιού. Δεν μπορώ να το. Δεν, μπορώ να, πως να, δεν βρίσκω δικαιολογία γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την αυτοδικία. Καλημέρα και στο Χρήστο στην Κυψέλη. Άστο Χρήστο, άστο το χθεσινό να πάει. Την Παρασκευή πάλι. Έρχεται τώρα και μου λέει: δικός μου είναι, πονεμένος, έτσι, μην νομίζετε. Είδατε λέει κανένα σύστημα στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού? Όχι, κανένα απολύτως. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου. Όπως παίζαμε δηλαδή μέχρι πριν τα play-offs. Αυτό είδαμε χθες πάλι. Και για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα. Ελπίζουμε λοιπόν την Παρασκευή να μπουν πιο δυναμικά, να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε και όχι κοιμισμένοι όπως μπήκανε χθες και χαλάρι. Και να τελειώσουν τη δουλειά. Καλημέρα και στον Γιώργο. Για όλα λέει φταίει ο Τραμπ. Το ότι το κακάο έπεσε από 12.000 σε 3.000, αλλά στην Ελλάδα αυξάνεται η τιμή της σοκολάτας, φταίει ο Τραμπ. Σήμερα ανέβηκε 4.000, ετοιμαστείτε για αυξήσεις. Καλημέρα Γιώργο. Αυτό με το κακάο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Το έχουμε πει πάρα
0: γιατί
1: πολλές φορές.
0: Έχει μειωθεί η διεθνώς η τιμή του κατά 60%. Και παρόλα αυτά, εδώ πέρα η τιμή αυξάνεται. Εγώ είδα πάλι σοκολάτα. Παίρνω μια συγκεκριμένη σοκολάτα, έτσι. Από το σούπερ μάρκετ. Παίρνω μια συσκευασία που είναι 2 μαζί. Είχε όλο το προηγούμενο διάστημα 3,73. Αρκετά υψηλά. Την προηγούμενη εβδομάδα πάω στο σούπερ μάρκετ 4,73. Τι έγινε, ρε παιδιά? Γιατί 1 ευρώ πάνω? Αφού έχει μειωθεί 60% σε παγκόσμιο επίπεδο η τιμή.
1: Έχει γίνει χρυσός σοκολάτα, πραγματικά.
0: Εδώ ειδικά έχει γίνει χρυσός.

0: Καλημέρα και στον Ανδρέα, ο οποίος συμφωνεί με όσα λέγαμε για το κόστος κατασκευής των σπιτιών και λέει στο νησί στο οποίο βρίσκεται, δεν το αναφέρει, ότι είναι πάρα πολλοί οι ξένοι οι οποίοι φτιάχνουν σπίτια, που προφανώς έχουν πολλά λεφτά και όπως καταλαβαίνετε, λέει, έχουν αγοράσει εκεί πέρα εκτάσεις. Είναι ένα θέμα που επίσης έβλεπα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, το δώσε ο Νίκος Ρογκάκος για τα φορολογικά κίνητρα τα οποία δίνει η κυβέρνηση σε επιστήμονες Έλληνες για να επιστρέψουν από το εξωτερικό με πολύ μειωμένη φορολογία για τα 7 πρώτα χρόνια από την επιστροφή τους. Μιλάμε τώρα για πολιτικούς μηχανικούς, μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε για καθηγητές, για εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν, όπως επίσης και για πολίτες άλλων χωρών οι οποίοι έχουν ένα πολύ υψηλό εισόδημα και θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, τουλάχιστον το ποσό των 500.000, και εκεί φορολογικά κίνητρα, αλλά και σε συνταξιούχους.
1: Ναι. Εγώ το θεωρώ θετικό όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά αναρωτιέμαι αν αρκεί μόνο αυτό για να επιστρέψουν τα μυαλά που έφυγαν την περίοδο της κρίσης και που συνεχίσουν να φεύγουν, όχι σε τέτοιο, με τέτοιο ρυθμό, αλλά συνεχίζουν να φεύγουν, ή πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα που κάνουν ένα νέο, είναι και οι μισθοί. Είναι επίσης οι προοπτικές που έχει και που του δίνει σε ένα, είδαμε το πιτσιρικά αυτό, 15χρονο στην Άσα. Έχουμε δει γιατρούς να φεύγουν και να διαπρέπουν στο εξωτερικό, έτσι, και να παίρνουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν γιατί είναι επιστήμονες. Όλα αυτά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά κίνητρα. Ναι, πολύ θετικό, πολύ θετικό ότι θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, αλλά πρέπει να δούμε γιατί επιλέγουν να μείνουν έξω αυτοί οι άνθρωποι.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αμαλία, το θυμάσαι το τραγούδι στη Eurovision? Τη ναι. Θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή?
1: Ναι, βέβαια.
0: Λάσκαρη, τη θυμάσαι αυτή τη συμμετοχή? Μόνο εγώ δεν τη θυμάμαι, γιατί ήμουν πολύ μικρός. Οι άλλοι δύο της παρέας εδώ στο στούντιο έχουν προλάβει τον 22ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα 7 Μαΐου του 1977. Αποκαλύφθηκαν και η Κάτζου και ο αγοραστός. Η Ελλάδα συμμετέχει λοιπόν με το μάθημα σολφές του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού με Πασχάλη, Μαρία Ανατόλη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Χωρίς συζήτηση, μία από τις καλύτερες παρουσίες μας ποτέ στην Eurovision. Εννέα και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε στην πρώτη ώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου, ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Έχει δώσει διορία μία εβδομάδα στο Ιράν για να συμφωνήσει. Στο τραπέζι βρίσκονται το πυρηνικό πρόγραμμα, οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά και τα στενά του Ορμούζ.
1: Υπάρχει ουσιαστικά ένα μνημόνιο 14 σημείων πάνω στο οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Οι τιμές του πετρελαίου είναι σε καλύτερα επίπεδα από αυτά που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου, γιατί τώρα άνοιξε να δω και είναι στα 101,3. Έχει μία άνοδο πολύ μικρή, ανεπέστη, είναι ουσιαστικά σταθερό, εκεί κοντά πάνω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται λοιπόν ότι και σήμερα, βλέπω τώρα λίγο την τάση πτωτική, μήπως θα έχουμε και νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Αμήν.
1: Αμήν, δεν λες τίποτα.
0: Και κυρίως να έχουμε πτώση στην Αντλία, να το δούμε δηλαδή και στα πρατήρια. Γιατί από την άλλη, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, δεν φαίνεται να ανοίγει η συζήτηση, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης, για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Καθώς η κυβέρνηση επιμένει ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, η επιδότηση δηλαδή στο δίζελ
1: και
0: το fuel pass, αποδίδουν μεγαλύτερα ωφέλη για τους καταναλωτές από οποιαδήποτε μείωση στους έμεσους φόρους. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στις αερομεταφορές, το πρόβλημα με τα καύσιμα, αλλά και τη Ryanair.
1: Ακριβώς, που κλείνει ουσιαστικά τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Θα εκτελούνται μόνο συγκεκριμένα δρομολόγια. Μάλλον και είναι και αυτό απότοκος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της απογείωσης των τιμών του πετρελαίου. Θα υπάρξει και μια συνέντευξη αύριο το πρωί της εταιρείας, να δούμε γιατί ακριβώς προχωρά σε αυτή την κίνηση.
0: Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο το θέμα της Ryanair, αλλά τα προβλήματα στις αερομεταφορές, να υπάρχει και μεγάλη αγωνία στον τομέα του τουρισμού. Ο κλάδος βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία. Αναφερθήκαμε φυσικά και στην δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη, του 20χρονου, από τον 54χρονο, που όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, άδειασε το όπλο πάνω στο παιδί αυτό και στη συνέχεια κλωτσούσε το άψυχο σώμα του. Είναι πραγματικά
1: σοκαριστικό
0: αυτό το, και μόνο δηλαδή που το ακούς. Η Αμαλία μας είπε και για τις εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, με τις αυξήσεις που υπάρχουν εκεί σε όλα τα υλικά και έχουν επιφέρει αυξήσεις και στο κόστος κατασκευής, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και σε μια χώρα που το στεγαστικό αναδεικνύεται σε πολύ σοβαρό θέμα, καταλαβαίνετε ότι η αύξηση στις τιμές των οικοδομικών υλικών επιτείνει το πρόβλημα και φυσικά θα αυξήσει τις τιμές πώλησης.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Άμα δείτε, λέει, να πέφτει και η τιμή στην Αγγλία, θα σας κάνω το τραπέζι.
1: Εντάξει, τώρα
0: το κρατάω το μήνυμα.
1: Ναι. Και κάνα προφιτερόλ, έτσι. Κατασούλη, κάνα προφιτερόλ. Τα έχουμε ξεκαλέσει αυτά. Ο Τάσο είχε στείλει τα μπελομακάρονα αυτά τα υπέροχα.
0: Φοβερά. Καταπληκτικά. Ανεπανάληπτα.
1: Γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Ακόμα τα θυμάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό. Και εγώ τα θυμάμαι που το έλεγες. Οπότε, ναι.
0: Καλημέρα στο Θωμά. Άκουσε νωρίτερα τη συζήτηση που κάναμε για τα φορολογικά κίνητρα.
1: Ναι.
0: Και λέει: ο μισθός του εκπαιδευτικού στην Αγγλία, όπου ζω τα τελευταία 10 χρόνια, είναι τριπλάσιος από το μισθό στην Ελλάδα και έχει στο πλευρό σου ένα κράτος με το κάπα κεφαλαίο. Να γιατί δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, Θωμάς. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
0: Από την Αθήνα. Και ο Αλέξανδρος λέει: θέλω να σας ρωτήσω για αυτό που λέτε για να επιστρέψουν οι Έλληνες που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Εάν εσείς ήσασταν γιατροί, για παράδειγμα, στην Ολλανδία και παίρνατε 3.000 ευρώ και το εργασιακό περιβάλλον ήταν ανθρώπινο, θα γυρίζατε πίσω στην Ελλάδα μόνο και μόνο για το φορολογικό? Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επειδή έχω προσωπική εμπειρία ενώ στην οικογένειά μου γιατρό που έχει βγει, δεν είναι απόλυτο όλα έτσι που τα παρουσιάζουμε. Για την Ολλανδία μιλάω, γιατί ξέρει ότι έχω άνθρωπο που είναι εκεί. Εντάξει, φυσικά η μισθή είναι τριπλάση, τετραπλάση, αλλά το εργασιακό περιβάλλον και όλα, μην θεωρείτε ότι είναι πολύ καλύτερο από ότι εδώ στην Ελλάδα. Έχω να σα το πω αυτό. Ότι ναι, η μισθή είναι πολύ παραπάνω, αυτό είναι πραγματικότητα. Ότι τους πληρώνουν τους επιστήμονες, αλλά όχι για το εργασιακό περιβάλλον και για το σύστημα υγείας και εκεί. Και το λέω γιατί το ζω, το ξαναλέω.
0: Καλημέρα και στον Παράσκο. Φίλο λέει: να ομολογήσω ότι μας έχετε ενημερώσει για τα πάντα, αλλά για τα αθλητικά και ιδίως για τα μπασκετικά κουβέντα, κύριε Ιωσήφ. Αγαπητέ φίλε, με αδικείς. Έτσι ξεκίνησε η εκπομπή σήμερα.
1: Ναι.
0: Η αναφορά έγινε στη χθεσινή νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού.
1: Με Μπετόβεν ξεκίνησε, 87.
0: Καλά, τον Μπετόβεν το βάλαμε, ναι, γιατί έκανε σαν σήμερα πρεμιέρα η Ενάτη.
1: Ναι, σε πειράζω.
0: Αλλά δεν είπα εγώ για τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού.
1: Είπες και δύο φορές το έχεις πει.
0: Και ότι ήταν κακός.
1: Το πες.
0: Με αδικείς. Εγώ πάνω απ' όλα είμαι αντικειμενικός.
1: Τι είσαι, παλικάρι μου?
0: Αντικειμενικός.
1: Οπωσδήποτε.
0: Έχουμε την Παρασκευή τη συνέχεια. Τώρα, μήπως αναζητάς αυτό το κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου? Αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia. Βρες αυθεντικά σόμπα noodles για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα, σάλτσα τεριάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Αν πάλι αναζητάς κάτι πιο ιδιαίτερο, δοκίμασε τα σνακ από φύκια ή τα chips καστανού ρυζιού με wasabi. Και για τέλος, το cherry blossom gin σε περιμένει για να συνοδεύσεις το δείπνο σου ιδανικά. Μην αργείς, οι γεύσεις της Ανατολής σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις στα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας, Ιωσήφ μου, με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο Day Tour of Hellas. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα, δηλαδή ξεκίνησαν χθες, και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα, στις πόλεις Day Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρι, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr.
0: Καλημέρα, πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Στέφο που μας ακούει στο εξωτικό Μέρινγκ στην Βαυαρία. Να σε καλά, φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Να σε καλά. Καλή συνέχεια, καλημέρα και στον Νίκο. Εγώ λέει πάλι μόλις ήπια μια ωραία πορτοκαλάδα με πορτοκάλια Βαλένσια. Γλυκύτατος. Να πίνεις. Το πρωί κάνει καλό. Πάμε τώρα στην έρευνα την οποία λέγαμε νωρίτερα, ναι. Αμαλία μου, γιατί τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ζουν μέσα στο στρες. Οι 7 στους 10 λοιπόν. Ζουν μέσα στο στρες. Η καθημερινή πίεση στις μεγάλες πόλεις αποτυπώνεται πλέον και σε αριθμούς, με το άγχος, την έλλειψη ελέγχου και τις χρονοβόρες μετακινήσεις.
1: Να το.
0: Αυτά που
1: να
0: λέγαμε.
1: Το κυκλοφοριακό.
0: Να διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον ψυχικής επιβάρυνσης. Είναι η έρευνα λοιπόν υπό την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το 69% των πολιτών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ παράλληλα 15% εμφανίζει υψηλά επίπεδα, 57% αναφέρει συμπτώματα άγχους και 47% εκδηλώνει ενδείξεις κατάθλιψης. Επίσης, το 56% αντιμετωπίζει άγχος τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι λοιπόν γι' αυτό? Οι οικονομικοί και ταυτόχρονα οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις.
1: Βέβαια, το ότι χάνουν πάρα πολλές ώρες, χάνουμε στους δρόμους. Οπότε αυτό σε αγχώνει παραπάνω και σε εξαντλεί.
0: Μαλία μου, να είσαι κολλημένος 2 ώρες στον Κηφισό για να πας στη δουλειά σου και άλλο τόσο για να γυρίσεις, δεν υπάρχει περίπτωση στα νεύρα σου να μην γίνουν τσατάλια που λέμε.
1: Και σου φχάνεις και από τη ζωή σου, έτσι. Βέβαια. Γιατί αν είναι να φτάσεις στο σπίτι σου μια ώρα και έχεις και υποχρεώσεις, έχεις παιδιά, έχεις πρέπει να μαγειρέψεις, πρέπει να τρέξεις το παιδί σου στα αγγλικά, δεν ξέρω πού αλλού. Και ο σύζυγος ή σύζυγος κτλ. Και είσαι κινητοποιημένος και με όλα τα άλλα προβλήματα και την ακρίβεια και την καθημερινότητα που είναι και σκληρή, καταλαβαίνεις πόσο ανεβαίνει το άγχος και πόσο αυξάνεται. Και η ψυχολογική κούραση. Δηλαδή, οι άνθρωποι φτάνουν στα σπίτια τους, φτάνουν στη δουλειά τους το πρωί, ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, φτάνει στη δουλειά σου, πολλά παιδιά έρχονται κάτω στη συγκρού που είναι η εφημερίδα και είναι κουρέλια.
0: Γιατί δηλαδή, εδώ που έρχονται τα παιδιά το
1: εδώ
0: πρωί στο σταθμό,
1: ναι.
0: Όσοι έρχονται τώρα, δηλαδή παιδιά, την πρωινή βάρδια, δηλαδή στις 8, στις 9, στις 10, πραγματικά έρχονται και οι άνθρωποι είναι καταρακωμένοι. Το βλέπουμε φυσικά και στα μηνύματά σας καθημερινά με αυτό που τραβάτε στους δρόμους. 7 στους 10 λοιπόν που ζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ζουν μέσα στο στρες. Και θα αρχίσουν τώρα οι φίλοι μας να μας στέλνουν μηνύματα και να μας λένε ότι παρατήστε τα και φύγετε, πηγαίνετε στην επαρχία, πηγαίνετε στην περιφέρεια, πηγαίνετε στα χωριά. Μακάρι να ήταν τόσο απλό το θέμα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το άγχος, το οποίο σκοτώνει πραγματικά.
1: Θέλω να μου
0: θα σου δώσω μια λύση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα τη δώσω εγώ, θα
1: είσαι
0: τη δώσω συνεργάτης της εκπομπής.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι ο Μητροπολίτης Μόρφου, νεόφυτος. Μας λέει λοιπόν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος.
2: Θα βρεις έναν Άγιο που αγαπάς πολύ και θα του λες ό,τι σε αγχώνει. Εντάξει, και να του λες βοήθαμε. Άγιε μου Δημήτριε, πες τον Άγιο Δημήτριο, σε παρακαλώ, έχω άγχος για τους βαθμούς που να φέρω, που το σχολείο, βοήθαμε. Μεν του λαλείς πως να σε βοηθήσει, έτσι σκέτο, ο Άγιος ξέρει. Και με αυτόν τον Άγιον πρέπει να αποκτήσεις πολλή φιλία. Πώς αποκτάς τώρα μια πολύ μεγάλη φιλία με έναν Άγιο? Κάνεις την εικόνα του, την έχεις μέσα στο δωμάτιο σου. Ξυπνάς το πρωί, προσκυνάς το. Την νύχτα πριν να κοιμηθείς, πάλι προσκυνάς. Πάντα πριν να προσκυνήσεις, κάνεις το σταυρό σου. Ωραίο σταυρό, ο Ιμαντολίνο. Και να σου πω εγώ, θα μείνει άγχος. Understand?
1: Understand?
0: Understand. Understand.
1: Εσύ κάνεις μαντολίνο.
0: Πρέπει να πιάσεις.
1: Δεν κάνεις το σταυρό σου καλά, κάνεις μαντολίνο. Και ο Λάσκαρης το ίδιο κάνει και πρέπει να ντρέπεστε.
0: Ομολογώ.
1: Δεν κάνει καθόλου άλλο. Ακόμα
0: χειρότερο. Παιδιά μου το λέει συνέχεια. Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Το λέω.
0: Ναι, μου το λέει. Και μου πώς... κάνει παρατηρήσει συνέχεια ότι δεν κάνω σωστά το σταυρό μου.
1: Και όμως κάνεις έτσι το σταυρό σου.
0: Είναι μαντολίνο.
1: Είναι μαντολίνο.
0: Καταλάβω.
1: Understand.
0: Understand.
1: Understand.
0: Αλλά πρέπει να πιάσεις ένα Άγιο να το κάνεις φίλο.
1: Θα το πιάσω. Ποιο να πιάσω? Τον Άγιο της κίνησης.
0: Δεν ξέρω. Όποιον θέλεις εσύ. Όποιον σου κάνει. Σου λέει εδώ ο Μητροπολίτης, ρε παιδί μου, θα πιάσεις έναν Άγιο φίλο. Μια χαρά ο Άγιος Γεωργίου και θα του λες: έχω αυτό το άγχος. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις. Ξέρει εκείνος τι πρέπει να κάνει.
1: Εσύ το μόνο που κάνεις.
0: Εσύ το μόνο που κάνεις είναι την προσευχή και το κανονικό σταυρό.
1: Προσευχή κάνω και
0: όχι
1: να
0: το μαντολίνο.
1: Ναι, προσευχή να κάνω και κάνω. Αλλά τώρα ο Άγιος να με ξεαγχώσει και για το θέμα της κίνησης δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά τον. Εντάξει, θα το κάνω και θα σου πω.
0: Εντάξει, σου λέω τώρα.
1: Ναι, αλλά μην κάνεις μαντολίνο.
0: Understand.
1: Understand. Μαντολίνο. Στο
0: όχι,
1: είπα.
0: Όχι μαντολίνο.
1: Έτσι,
0: υπάρχει άγχος και άγχος τώρα. Επειδή άλλοι έχουν άγχος τώρα για τις μετακινήσεις, άλλοι έχουν άγχος για τα εισοδήματά τους, τα οποία έχουν μειωθεί για την ακρίβεια. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν άγχος για τον αθλητισμό.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένος γιατί έχω έτσι ένα άγχος, ας πούμε, ότι δεν κερδίσω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
0: Έχει άγχος, ρε παιδί μου, μήπως δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
1: Ο Ευκλήδης τσακαλώτησε.
0: Δεν το βλέπω, αγαπητέ Ευκλήδη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Θα στεναχωρηθεί Ευκλήδη, είναι φανατικός.
0: Είναι φανατικός, αλλά έχει άγχος.
1: Έχει
0: άγχος.
1: Έχει το άγχη του και ο τσακαλώτος. Σου λέει για τον ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να πάρει το πρωτάθλημα. Πώς έχεις εσύ άγχος για την Παρασκευή, να νικήσω Παναθηναϊκό στη Βαλένθια? Αυτό δεν είναι το άγχος.
0: Πρέπει να είναι του μαντολίνου και εκείνος. Καταλαβαίνει, γι' αυτό δεν πάει καλά.
1: Να, εσύ δεν έχεις άγχος την Παρασκευή να κερδίσεις ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια?
0: Έχω, πώς δεν έχω.
1: Έτσι, μπράβο. Και εσύ, βρες Άγιο.
0: Προς τον παρόν.
1: Βρες Άγιο και κάνε σωστά το σταυρό σου και όχι μαντολίνο.
0: Εντάξει. Προς τον παρόν έχω άγχος για το τι γίνεται στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη μου.
4: Buenos días και πάλι.
0: Το είπαμε το Buenos días στην πρώτη άρα.
4: Το λέω εν ώψη της αναμέτρησης Παρασκευής.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Από εκεί όλες ότι ο Ευκλής Τσακαλώτος είναι και Leeds United. Δεν ξέρω αν αυτό του δίνει έξτρα άγχος. Αυτό θυμάμαι ότι σπουδές που έχει κάνει στο εξωτερικό ότι το έχει πει. Να δούμε τα της κίνησης εγώ. Άγιο πάντως για την κίνηση δεν έχω βρει. Αλλά χρειάζεται γιατί επικρατεί μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας μπλοκαρισμένες οι Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση και στην Ομόνοια, στη Σταδίου Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνη ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλιμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι. Δυσκολίες σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό τέλος έχουμε καθυστερήσεις 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ευχαριστούμε. Διαβάζω είδηση, λέει στην Ζαλγκύρη, εσύ τα ξέρεις καλά, πρέπει να είναι ομάδα που θα, έτσι, επιτρέπουν μόνο το σεξ, λέει, αν διαρκεί ως 2 λεπτά με στόχο να πάνε στο Final Four της Euroleague. Και λέει, έχουν τυχοκολλήσει, όχι είναι αλήθεια, οι 11 κανόνες της Ζαλγκύρης, Κάουνας, λέει, το έχουν τυχοκολλήσει, εκεί είστε ο προπονητήρια και αυτά.
0: Ναι.
1: Ύπνος πάνω απ' όλα, τέλος πάνω, ενυδάτωση, πειθαρχία στη διατροφή, υδατάνθρακες, αποθεραπεία, επιπλέον θεραπεία, πνευματική προετοιμασία, καθόλου αλκοόλ, όχι ξενύχτια, η ομάδα πάνω απ' όλα, ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο, όχι σεξ, επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις, χωρίς έξτρα κούραση. Είναι ο εντεκάλογος. Δεν κάνω το.
0: Παιδι,
1: είναι...
0: Το πιστεύω. Δεν, ναι, ναι. Δεν απορώ για σένα.
1: Ναι, το
0: απορώ για την οδηγία.
1: Λέει, το επιτελείο της ομάδας από τη Λιθουανία έχει τυχοκολλήσει 11 παράβατους κανόνες για τους παίκτες της.
5: 2 λεπτά τώρα.
1: Αυτό λέει.
0: Okay. Κάτι θα ξέρουν οι Λιθουανοί περισσότερο.
1: Λοιπόν, θα αναφερθώ τώρα σε μια σημαντική.

βρίσκονται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία των public. Όχι, θεωρώ πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσο μεγαλώνουμε, και το λέω και έχουμε και γονείς, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ψωνίζουν τόσο άνετα όσο εμείς.

0: Επειδή αναρωτιέσαι, Αμαλία μου, ναι, η Ζάλγκιρις Κάουνας είναι καλή ομάδα, είναι ιστορική ομάδα και είναι και στα play-offs τώρα της Ευρωλίγκας. Επικράτησε μάλιστα χθες της Real Madrid, της Φενέρμπαχτσε, και μείωσε και εκείνη τη σειρά στο 2-1. Οπότε έχει κάποιες πιθανότητες να προχωρήσει και να βρεθεί στο Final Four. Λίγες βέβαια, αλλά είναι καλή ομάδα η Ζάλγκιρις.
1: Ναι,
0: και ας έχει βγάλει αυτό το δεκάλογο, φαίνεται ότι κάτι.
1: Κάτι έχει εντοπίσει μάλλον.
0: Ναι.
1: Η προπονητή, ο προπονητής εκεί, η διοίκηση, ξέρω εγώ, της ομάδας.
0: Κάτι
1: λέω εγώ.
0: Με το δίλεπτο.
1: Ο Αλέξανδρος μας ακούει στον Κίζη και λέει: Αμαλία, καλημέρα. Υπάρχει Άγιος Προστάτης των Οδηγών και ταξιδιωτών. Είναι ο Άγιος Χριστόφορος.
0: Α! Έχει δίκιο.
1: Ο Άγιος Χριστόφορος. Πάμε Χριστόφορος. Να το πιω, Χριστόφορος.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί χθες είχαμε και ένα αλαλούμ το οποίο δημιουργήθηκε μετά τις κλητεύσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι έγινε λοιπόν, κλήθηκαν οι 13 βουλευτές να δώσουν εξηγήσεις πλέον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όχι μόνο οι βουλευτές και διευθυντικά, πρώην διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Αλλά ανάμεσά τους όμως και οι 13 βουλευτές. Κλήθηκαν λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για την τέλεση αδικημάτων. Δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, καλούνται λοιπόν να δώσουν εξηγήσεις σε πρώτο στάδιο. Εκεί όμως έγινε ένα λάθος, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την γραμματεία της, με αποτέλεσμα.
1: Σοβαρά, έτσι γίνεται λάθη.
0: Αρκετοί να εμφανίζονται ότι θα ελεγχθούν
1: για κακούργημα.
0: Για κακούργημα.
1: Ενώ είναι πλημέλημα. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από τους συνηγόρους των προσώπων αυτών που καλούνται να καταθέσουν. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται μια λάθος κλήτευση ότι είσαι κατηγορούμενος ή όχι, δεν είναι κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος δεν μπορώ να πω. Ότι ελέγχεσαι για κακούργημα. Ναι, ελέγχεσαι για κακούργημα και όχι για πλημέλημα. Και αυτά τα λάθη δεν μπορεί να γίνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα λάθη.
0: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, το λάθος οφείλεται στην γραμματεία.
1: Στην γραμματεία, ωραία.
0: Εντάξει. Από εκεί προκύπτει λοιπόν. Άλιστα. Στη συνέχεια εστάλησαν διορθωμένες αυτές οι κλήσεις προς τους βουλευτές, οι οποίοι λοιπόν θα δώσουν εξηγήσεις. Τώρα, είχαμε και δίκη χθες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία από τις υποθέσεις των παράνομων επιδοτήσεων στην Καστοριά αυτή τη φορά, όπου κριτική.
1: Okay.
0: Αγρότες δήλωναν εκεί εκτάσεις ως βοσκοτόπια.
1: Ελιές και αμύγδαλα.
0: Ελιές και
1: σε 1100
0: αμύγδαλα.
1: Υψόμετρο.
0: Ναι.
1: Μέτρα, 1100 μέτρα. Παιδιά, δηλαδή να κάνει τρέλα. Στα 1100 μέτρα αυτοί δήλωναν ότι έχουν ελιές και αμύγδαλα. Μυγδαλιές.
0: Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Δημήτρη Μόσχο. Είναι ο πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών της Καστοριάς, ο οποίος είναι και μάρτυρας στην δίκη.
2: Το διάστημα για το 20. Η δήλωση που έδειξε το ΟΣΔΕ που είχε δηλωθεί έδειξε ότι δηλωθήκαν στην Καστοριά 64.000 στρέμματα ιδιόκτητοι βοσκότοποι, που δεν υπάρχει ούτε στρέμμα στην Καστοριά ιδιόκτητο, 22.000 στρέμματα ελιές και αγριελιές, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στη δικιά μας περιοχή, και 17.000 στρέμματα και κάτι περίπου αμύγδαλα.
0: Όλα αυτά τα οποία δεν πιάνουν στην Καστοριά, έτσι. Ούτε τα αμπέλια, ούτε οι ελιές, ούτε τα αμύγδαλα. Οι κριτικοί τα δήλωναν κανονικά μαζί με τα βοσκοτόπια. Πήγανε λοιπόν εκεί και οι μάρτυρες κατηγορίας. Οι κριτικοί όμως, οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν.
1: Βέβαια, γιατί δεν εμφανιστούνε.
0: Δεν πήγε κανένας. Γιατί θα ακούσετε τώρα, το απόσπασμα είναι από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, χρήματα τα οποία έπρεπε να παίρνουν οι κτηνοτρόφοι τα έπαιρναν άλλοι, με αποτέλεσμα τα δικά τους τα μία ολοένα και να μειώνονται. Μια δίκη η οποία ξεκίνησε με τεμποδίων με αιτήματα για ακόμα μία αναβολή και την έδρα να αντιδρά άμεσα και να τα απορρίπτει. Οι κατηγορούμενοι δεν βρέθηκαν εντός της δικαστικής αίθουσας, αφού σύμφωνα με τους συνηγόρους τους είναι ένα μακρινό ταξίδι που δεν μπορεί να γίνεται συχνά για εκείνους.
0: Πού να ταξιδεύουν τώρα από την Κρήτη. Βέβαια, πριν όταν δήλωναν από την Κρήτη ότι έχουν στην Καστοριά τα πρόβατα, εκεί και τα βοσκοτόπια και ότι φροντίζουν τα αμπέλια τους και τις ελιές, εκεί μπορούσαν να πάνε. Αλλά τώρα που είναι το δικαστήριο.
1: Είναι
0: πολλά τα έξοδα. Είναι και μακριά.
1: Πού
0: να τρέχει.
1: Πηγαίνανε, κουραστήκανε. Πηγαίνανε εκεί στις ελιές, στις μυγδαλιές, τις καθαρίζανε, τις ποτίζανε, δεν ξέρω, τις κάναν άλλο. Στα 1100 μέτρα η ελιά και η μυγδαλιά.
0: Λογικό λοιπόν να μην βρίσκεται κανένας από τους κατηγορούμενους στην αίθουσα.
1: Εντάξει, πάντως κάνει τρέλα όταν ακούς, ξέρεις, και ξανακούς τι είχαν στήσει και την κομπίνα αυτή και πώς από την Κρήτη δηλώναν τα βοσκοτόπια και τις μυγδαλιές στις τελειές στην Καστοριά.
0: Είναι η περίφημη τεχνική λύση.
1: Μπράβο.
0: Είναι η περίφημη τεχνική λύση που κάνει έδινε τρέλα, αυτή τη δυνατότητα, τρέλα. Αλλά έγινε χρήση της σε υπέρμετρο βαθμό και τελείως παράλογα. Δηλαδή, ο καθένας μπορούσε να δηλώσει χωρίς να είναι αγρότης, χωρίς να είναι εκτινοτρόφος, να δηλώσει εκτάσεις όπου ήθελε στη χώρα και να παίρνει παράνομα επιδοτήσεις. Και καθώς λέω τώρα παράνομα επιδοτήσεις, το θέμα αυτό αναφέρθηκε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έδωσε το παρόν σε εκδήλωση συνεταιρισμών αμπελοϊνοποιών και μίλησε λοιπόν για το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων, στέλνοντας ένα σήμα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον αγροτικό κόσμο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού.
4: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Στη χώρα μας, πάνω σε αυτά τα προβλήματα ήρθαν να κουμπώσουν η ραγδαία αύξηση του κόστους παραγωγής, η μείωση των τιμών παραγωγού και η υποχώρηση του αγροτικού εισοδήματος, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, από φυσικές καταστροφές, ασθένειες, ζωονόσους, καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων, κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του πρώην Πρωθυπουργού για τον αγροτικό τομέα χθες. Χθες που αναγορεύτηκε και επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σε μια λαμπρή εκδήλωση, όπου έδωσε το παρόν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Εκεί βρέθηκαν και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Μια χειραψία, λέμε την Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Είχε χειραψία, ναι. Μια ζεστή χειραψία με την Ντόρα Μπακογιάννη. Εντάξει, υπάρχει
1: πολιτικός
0: η αστική ευγένεια.
1: Και πολιτικός πολιτισμός.
0: Έτσι, πάνω απ' όλα. Είχαν μια θερμή χειραψία και ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Τώρα περιμένουμε και τα υπόλοιπα που μας έρχονται μέσα στο μήνα και αφορούν τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ που ήδη έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω
1: πάντως, χθες
0: τι συνέχεια θα έχει.
1: Ναι, γιατί χθες στο Πολιτικό Συμβούλιο κάποιοι έριξαν σπόντες για αυτή, για αυτή τη ρύθμιση που πέρασε μέσω του συνεδρίου, ότι όταν έχεις 20 έτη δεν μπορεί να, θητείας, δεν μπορεί να ξαναείσαι υποψήφιος. Και ο κύριος Καστανίδης θεωρεί ότι είναι φωτογραφική και αφορούσε τον ίδιο γι' αυτό και αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Και επειδή κάποιοι θέλουν να επιστρέψουν στον ΠΑΣΟΚ, όπως κυρία Τζάκρη και κυρία Κασιμάτη, λέω και τα ονόματα, κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η διάταξη φωτογραφική, αλλά να αφορά όλους. Και αυτούς που θέλουν να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκη είπε ότι πρέπει αυτοί που έφυγαν και θα επιστρέψουν να κάνουν και την αυτοκριτική τους.
0: Για περίμενε τώρα να σε ρωτήσω κάτι, εάν το έχεις ψάξει.
1: Αν το ξέρω.
0: Κόβεται κάποιος με αυτή τη διάταξη,
1: κυρία Τζάκρη,
0: από αυτούς που θέλουν
1: κυρία
0: να επιστρέψουν.
1: Τζάκρη, κυρία Χαλάτση που εξέφρασε την ένστασή της για αυτή τη διάταξη, βεβαίως φωτογράφησε την κυρία Τζάκρη και η Χαλάτση είναι γερουλανική.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανήκει στο στρατόπεδο του κυρίου Γερουλάνου.
0: Α, του κύριου Γερουλάνου. Είδες, που έχουμε και ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Τον αγαπάμε.
5: Πασοκάρα!
0: Έτσι, πασοκάρα, έτσι.
1: Πασοκάρα. Βλέπε, λοιπόν, άρα οι σπόντες εχθές υπήρξαν. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μουρμούρα για τη διεύρυνση. Πάρα πολλοί έχουν θυμώσει ή έχουν ενοχληθεί, θα το πω καλύτερα. Έχουν ενοχληθεί από την διάταξη, τη φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη και θεωρούν ότι ήταν ένα ιστορικό στέλεχος και δεν έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά σου λέει, αφού έγινε, να είναι για όλους και όχι μόνο για τον κύριο Καστανίδη.
0: Από την Λεωφόρο Αμαλίας έχουμε κάποιο νέο.
1: Κοίτα, πυρετώδεις οι διεργασίες, πυρετώδεις πραγματικά.
0: Για το νέο κόμμα,
1: για
0: του,
1: το
0: Αλέξη
1: νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πολλές συζητήσεις, πολλά ραντεβού. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας, μαθαίνω, τις 11 Μαΐου θα μιλήσει στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι σε πολίτες. Είναι αυτές οι αυτοοργανώσεις πολιτών. Δεν είναι δηλαδή κάτι, ξέρεις, ότι το κάνει η Αμαλίας. Όχι. Όσοι κινητοποιούνται στο βόρειο, στα βόρεια προάστια θέλουν κάνουν μια εκδήλωση και εκεί μάλλον θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται λοιπόν ότι σχεδόν όλα είναι έτοιμα για να ανακοινώσει τον ακόμα. Δεν ξέρω αυτό αν γίνει την επόμενη, τη μεθεπόμενη, τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Ο σχεδιασμός πάντως είναι να γίνει σύντομα η ανακοίνωση. Αυτό που λένε από την
0: Ελλάδα. Το όνομα το έχουμε μάθει.
1: Κοίτα. Ναι, εθνική πηξίδα παίζει αρκετά.
0: Πώς.
1: Ναι, εθνική πηξίδα.
0: Α, την πηξίδα, εγώ την έλεγα, παιδιά, την πηξίδα.
1: Και προοδευτική παράταξη. Τα λέω τα δύο ονόματα, δεν είναι κλειδωμένα, ναι. Αλλά παίζουν αυτά τα δύο ονόματα.
0: Εγώ το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πηξίδα.
1: Να το! Είσαι
0: θεός. Θυμάσαι που σου λέγα εγώ την πηξίδα και την πολύ τη λέει την πηξίδα και την πετάει την πηξίδα. Και πήγε και στο Ηράκλειο τώρα και του κάνανε δώρο μια πηξίδα.
1: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αυτό που λέμε την Αμαλία είναι ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές, εμείς θα είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε στο ρινγκ.
0: Με την πηξίδα στο χέρι.
1: Με την πηξίδα, βέβαια. Γιατί δεν σα αρέσει η πηξίδα, έχει πρόβλημα με την πηξίδα.
0: Να ξέρουμε και πού πάμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καταλαβαίνει ότι θα αλλάξουν τελείως, θα αλλάξει τελείως εικόνα στο πολιτικό σκηνικό και κυρίως στο χώρο τη κέντρο αριστερά. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Κάλεστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Αποφάσισε όμως κάποια στιγμή, δηλαδή σταθεροποιήσου. Το θέλεις ανοιχτό, το θέλεις κλειστό, τον έχεις τρελάνει τον άνθρωπο. Παιδιά, έχει το λάσκαρι εδώ απέναντι, μπλε σε παράκολλα, άνοιξε το air condition. Μετά από λίγο, αχ,
1: όχι, δεν το είπα, με κατάλαβε και το άνοιξε μόνος του.
0: Ναι, τώρα γιατί κλείστο, ο άνθρωπος δεν μπορώ, κατάλαβε. Δεν καταλαβαίνετε, τώρα μια κρυώνει, μια ζεσταίνεται, είναι τώρα λίγο. Της ηλικίας, όλα αυτά τα συμπτώματα.
1: Πολύ σωστά τα λες. Δεν το κρύβω εξάλλου. Εγώ τον κρύβω την ηλικία μου. Όπως την κρύβεις εσύ.
0: Είμαστε εμείς και αντέχουμε δηλαδή κάθε
1: τι
0: μέρα. Τέλος πάντων.
1: Τι αντέχεις, μια χαρά σε βλέπω. Δεν έχεις κόψει. Βλέπω την μπλουτζίτσα τεντωμένη στην κυλίτσα είναι.
0: Είναι της μόδας έτσι.
1: Δεν σε βλέπω να έχεις χάσει τα κιλά του Πάσχα.
0: Τα φοράνε έτσι τώρα τα παιδιά, καταλάβες.
1: Τσιτά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι, τα φοράνε αυτοί που έχουν κοιλιακούς, όχι που έχουν μπάκες μπροστά.
0: Κοιλιά.
1: Κοιλιά, η μπάκα έχεις.
0: Οι κούς μου λείπουνε.
1: Εξαιρετικό. Ο παλικάρι μας είναι, ναι, είναι Απόλλωνας, τώρα πλάκα του κάνω, έλα.
0: Εξαιρετικό άρθρο από τον Δημήτρη Χριστούλια για τις αυξήσεις οι οποίες έρχονται σε βασικά αγαθά το επόμενο διάστημα.
1: Εξαιρετικό στο ρεπορτάζ, είναι εξαιρετικό.
0: Ο πόλεμος φέρνει λοιπόν νέες αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στο ενικός.gr στο άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια. Μεγάλη ανησυχία και για τον Χανταϊό.
1: Πραγματικά, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον ιό, εσύ τον ήξερες.
0: Ούτε τον, εγώ τον ήξερα πρώτη φορά τον άκουσα. Ναι. Γιατί ήξερα τότε τον κορονοϊό.
1: Ναι, α, σωστό και αυτό. Και μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Υπάρχει και ένα κρούσμα που είναι εκτός κρουαζιερόπλου στη Γαλλία, στην Ελβετία, αν θυμάμαι
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι ένα στη Γαλλία, ένα στην Ελβετία.
1: Α, είναι άλλο, ναι. Και υπάρχει μια γενικότερη, δεν θα πω ανησυχία, μια κινητοποίηση.
0: Τι να σου πω, Αμαλία μου, δεν έχω καταλάβει.
1: Αλλά είναι εγώ αρχικά,
0: ακούγοντας τους επιστήμονες,
1: ναι,
0: είχα καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγαν οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Όμως τώρα
1: φαίνεται
0: ότι όλα αυτά τα κρούσματα είναι λόγω της επαφής που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους σε αυτό το κρουαζιερόπλιο. Ναι.
1: Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ερευνά την πρόληψη του ιού, ο οποίος λέει πιστεύεται ότι μεταδόθηκε στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλιο αποτροκτικά στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα οι άνθρωποι που είναι μέσα είναι σε κατάσταση πανικού, έτσι, θέλουν να βγουν, γιατί λέει ότι το πλοίο που ταξίδευε στα πιο απομονωμένα μέρη του πλανήτη αντιμετωπίζει άρνηση ελιμενισμού, καλά το λέω,
0: ναι, ναι,
1: από Κανάριες νήσους, παρά την αρχική άδεια που είχε δώσει η Ισπανία. Άρα οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο, σε καραντίνα ουσιαστικά.
0: Είναι σε καραντίνα. Από την άλλη, οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη εμπειρία στον χειρισμό,
1: ναι,
0: αυτού του ιού και αυτό που λέγαμε για τους τρόπους μετάδοσης.
1: Ναι, ναι.
0: Λένε ότι είναι λιγότερα από 300 κρούσματα στην ιστορία μετάδοσης του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και ότι είναι συνολικά περίπου στην ιστορία καταγεγραμμένα 3.000 κρούσματα σε όλα τα χρόνια. Τα 300 από αυτά αφορούν μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όπως και να το κάνεις πάντως, υπάρχει μια ανησυχία, γιατί για την προηγούμενη φορά έτσι ξεκινήσαμε κάπως.
1: Ναι, θα βάλει το χέρι του.
0: Ναι, μακάρι λοιπόν να μην έχουμε ανάλογη εξέλιξη. Θυμάσαι τότε που ακούγαμε για τους μυρμικοφάγους.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εκεί στην Κίνα, τι μπορεί να έφαγαν οι Κινέζοι και από πού έφυγε ο ιός και τα λοιπά. Πώς ξεκινήσαμε και, πού καταλήξαμε.
1: Έτσι, ότι θα έρθει εδώ και ότι θα περάσουμε όλα αυτά που περάσαμε.
0: Δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι.
1: Ούτε
0: να
1: εγώ.
0: Θυμίσουμε το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκεί όπου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο. Περισσότερες πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί είναι αυτό. Βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλημέρα και καλή συνέχεια στον Σπύρο, στον Γιάννη, στο Ήλιον. Εκατοντάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ναι, λέει η Αμαλία, Απόλλωνας είναι, αλλά Καλαμαριάς. Όχι, Αθηνών, Ριζούπολη, εκεί κλασικά. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Κώστα, στον Δημήτρη, στον Σπύρο από την ΚΟ, στον Λάζαρο. Να σε καλά, Λάζαρε, τι ωραία φωτογραφία μας έχει στείλει φωτογραφία. Από τις Ελβετικές Άλπεις. Εκεί μας ακούει τώρα.
1: Να είναι καλά. Να
0: με
1: είναι
0: τα
1: καλά.
0: Χιόνια. Να είσαι καλά, φίλε. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αύριο το πρωί το δικό μας ραντεβού, ακριβώς στις 8, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Είδατε τι μας επιφυλάσσει το τέλος της εβδομάδας. Ο Σόλωνας το είχε πει. Τι σοφή αυτή η αρχαία οι Έλληνες. Γενικότερα, ρε παιδί μου, ο Σόλωνας είχε πει: μηδένα πρωτοτέλος μακάριζε ένα πράγμα, δηλαδή το οτιδήποτε. Την ώρα που λες ότι ωραία, μια χαρά, ξεκούραστα πάει. Κοίτα να δεις που το πράγμα ίσως και να αλλάζει. Και κάτι αυτό, κάτι εκείνο, κάτι το άλλο. Έρχεται η Παρασκευή και σου τα αναιρεί όλα. Όχι η Παρασκευή ως ημέρα, δεν ευθύνεται η ημέρα. Όχι. Ευθύνονται όλα τα υπόλοιπα. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πραγματάκια, διότι απέναντί μου έχω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη. Είναι ο απόλυτος άρχοντας στο cockpit εδώ του Real FM, μέχρι τις 6 τουλάχιστον. Εγώ τον καφέ τον έφτιαξα, λέω, Γιώργο μου, να σου βάλω καφέ. Όχι, όχι από το δικό σου. Με τη μία, χωρίς δεύτερη σκέψη. Μπάς περιπτώσει. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που τιμά τον καφέ, να τα λέμε και αυτά, στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, όσοι δεν θέλετε, δεν έχετε διάθεση να μιλήσετε ή δεν θέλετε να σας ακούσετε, να σας ακούσουν, ρε παιδί μου, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι θέλετε, βαριέστε να γράψετε, μπορείτε να πάρετε στο 211-200-8200 και να μιλήσετε με την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Σε κάθε περίπτωση, από όλους θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί εκεί έξω, τι σας εκνευρίζει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, ναι, κλασικά εννοείται. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, 5 με 6, θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, 6 με 8, επίσης καθημερινά, με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Τους αγαπάμε, το έχουμε δείξει, δεν το έχουμε αρνηθεί σε καμία των περιπτώσεων και κάθε φορά, εντάξει, πάντα βρίσκουμε την ευκαιρία για να τους ακούσουμε αύριο η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μία ευχάριστη ατμόσφαιρα, για τους Μετάλλικα μιλάω, τώρα πάμε σε άλλα. Μία ευχάριστη ατμόσφαιρα στην χθεσινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να αποφευχθεί η μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να μιλούν οι βουλευτές, να μιλούν όλοι στην κυβέρνηση τη γλώσσα των πολιτών και να υδρώσουν τη φανέλα, να υδρώνουν τη φανέλα για την τρίτη εκλογική νίκη. 6 ώρες και 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές, μετά έφυγαν αγκαλιασμένοι. Θα πούμε και τι είπαν και βουλευτές, διάφοροι βουλευτές, κορυφαία στελέχη, κατά τη διάρκεια αυτής της 6ωρης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ασκήθηκε κριτική και μάλιστα πάρα πολύ σκληρή. Λιγοστεύουμε οι Έλληνες. Εδώ είναι τα πολύ άσχημα μαζί με την ακρίβεια. Έχουμε και το δημογραφικό. Από το 2010 μέχρι σήμερα τα πρωτάκια του Δημοτικού έχουν μειωθεί. Έχουν μειωθεί κατά 50%. Το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.895 μαθητές. Ο Τραμπ συνεχίζει τα δικά του. Έχει τα δικά του, τα καπρίτσια του. Η ζωή μας έχει γίνει πατίνι. Με το που μπήκε το πατίνι στη ζωή μας. Έχουμε νέες δημοσκοπήσεις, ίδια εικόνα, Παρασκευούλα σήμερα, 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.

Δεν γινόταν να μην αφήσω το ρεφρενάκι. Λοιπόν, ο ήλιος ανατείλει 19 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όχι εισιτήρια, μην με ρωτάτε, δεν έχουμε βρει. Δεν, η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Οκ, okay, μάλλον αδρανήσαμε. Αλλά τους έχουμε απολαύσει κατά το παρελθόν. Εντάξει. Πάνε και έρχονται τα βίντεο. Κάνανε και την πρόβα εχθές η Metallica. Όσοι έχετε εισιτήρια, θα απολαύσετε ένα σόου πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ δυνατό. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 19 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 128η ημέρα του έτους. Έλα, το είπα.

Λοιπόν, σήμερα Παρασκευούλα και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Σήμερα, αγαπητέ κύριε Τζιβελεκίδη, είναι η Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Αμέ.

Σήμερα βεβαίως υπάρχουν και παγκόσμιες μέρες που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες και σοβαρές, όπως η Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο των οθικών, η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου, η Παγκόσμια ημέρα θαλασσεμίας, μεσογειακής ανεμίας, ώρα μνήμης και συμφιλίωσης για όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και είναι και η ημέρα της νίκης, διότι σαν σήμερα το 1945 έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Εορταστικές εκδηλώσεις θα συναντήσουμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης σήμερα και αύριο, όπως τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ρωσία. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Συνεχίζουμε.

Είναι πάρα πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οι γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Για λίγο να σας βλέπω να ξυπνάτε εσείς, δεν είναι τσαγκαρό Παρασκευή, για ελάτε, εκτός και αν ετοιμάζετε μπαγκάζια πάλι για να φύγετε. Λοιπόν, είπαμε, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Μαζί χαρτογραφούμε την επικαιρότητα ούτως ή άλλως σε καθημερινή βάση, μαζί βαδίζουμε, περπατάμε σε αυτό το ανάγλυφο της ενημέρωσης, της επικαιρότητας. Λοιπόν, θέλουμε τη δική σας συνδρομή για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Και βεβαίως, επειδή η είδηση, τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας μας έχουν πραγματικά προβληματίσει, ναι, το δημογραφικό είναι ένα τεραστίο διαστάσεων ζήτημα. Όσο πάμε και μειωνόμαστε οι Έλληνες. Στις υπόλοιπες γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντα μας, το 1821, η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος κερδίζει τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1897, λίγη με ταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. Είναι ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897.

Σαν σήμερα το 1936, έχουμε το Μάη του 36 Θεσσαλονίκη. Σε διαδήλωση καπνεργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1828 ο Ερίκος Ντινάν, Ελβετός επιχειρηματίας και ανθρωπιστής. Ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού, βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1901. Αυτό το Νόμπελ Ειρήνης που έχει βάλει στο μάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν το βλέπω να του βγαίνει.

Και δεν το βλέπω να του βγαίνει από την άποψη ότι έχει κάνει πάλι δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, όλες είναι διφορούμενες η μία σε σχέση με την άλλη. Γενικότερα η στρατηγική αυτή την οποία ακολουθεί, τη στρατηγική του χάους, τη θεωρία, στρατηγική της θεωρίας του χάους, έχει δημιουργήσει πραγματικά ένα χάος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά ο Θανάσης Τσίτσας θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανταποκριτής μας. Πάντως η ένταση είναι ξεκάθαρο ότι επανέρχεται στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση με ανταλλαγές πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται, το έχουμε πει, έχουμε δυστυχώς μπλέξει. Έχουμε μπλέξει πάρα μα πάρα πολύ άσχημα με όλη αυτή την ιστορία. Φαίνεται και ότι ο ίδιος ο Τραμπ έχει μπλέξει σε αυτόν τον πόλεμο, μη γνωρίζοντας πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, μη γνωρίζοντας εάν τελικά θα καταφέρει να κάμψει την αντίσταση των Ιρανών. Είχε άλλες πληροφορίες, ήταν άλλα αυτά τα οποία είχε στο μυαλό του, ότι πάρα πολύ σύντομα θα έμπαινε στην... θα τους είχε ήδη κάμψει, θα είχε αλλάξει τελείως το καθεστώς. Κανένας δεν του είπε πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το καθεστώς το συγκεκριμένο εκεί στο Ιράν, στην Τεχεράνη. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε τη νύχτα τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός. Έχουμε συνέχεια. Επαναλαμβάνω, θα μας τα πει όλα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Έχουμε και μπόλικη εσωτερική επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα. Θα τα πούμε αναλυτικά για αυτά τα οποία υπόθηκαν στην ολιευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες ημέρες, μία εβδομάδα, μία κουτσουρωμένη εβδομάδα ουσιαστικά έμεινε μέχρι την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, στο Μαξίμου είναι απόλυτα μα απόλυτα ικανοποιημένη για τον τρόπο που διεξήχθη αυτή η συνεδρίαση.

Ναι, μου το επισημαίνει τώρα ο Γιώργος εδώ. Οι Metallica έχουν έρθει τρεις φορές στην Ελλάδα. Στη Νέα Σμύρνη το 1993. Θα το πας λούπα, το βλέπω εγώ. Το 1993 στη Νέα Σμύρνη. Μετά το 1998-99 ήτανε στην Ριζούπολη. Λοιπόν, και στην Μαλακάσα. Δεν θυμάμαι αν είχαν έρθει δύο φορές στη Μαλακάσα. Τέλος πάντων, εγώ τους έχω δει και στη Νέα Σμύρνη όταν ήμουν πολύ πιτσιρικάς. Τους έχω δει και στη Μαλακάσα, σε εκείνη την περιβόητη συναυλία που άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Άρα έχει δύο στη Μαλακάσα, και τους έχω δει και μία φορά στο εξωτερικό. Κάθε φορά που έρχονταν οι Metallica, εντάξει, το γνωρίζαμε εμείς και εμείς όσοι, φέτος σε αυτή την έλευση έχει γίνει πανικός. Είδατε πως αλλάζουν οι καιροί. Από τότε που ξεκινήσαμε εμείς να αγοράζουμε βινήλιο, ακούμε τους Metallica. Αυτά, και τους Maiden βεβαίως, γιατί έρχονται και οι Maiden, μην τους ξεχνάμε. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Έχει φοβερές εμπνεύσεις αυτές τις μέρες ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, πρέπει να σας πω. Πάμε με Αλκαίο σήμερα, με αυτό το λυρικό ποιητή. Το πιο διάσημο γνωμικό, αρχαίο γνωμικό που το αποδίδεται είναι το εξής. Εν ίνο αλήθεια. Ίνο, ίνος, το κρασί. Η ερμηνεία, στο κρασί κρύβεται η αλήθεια, υποδηλώνει ότι όταν κάποιος μεθάει απελευθερώνεται από τις αναστολές και λέει όσα σκέφτεται πραγματικά. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Άλλα γνωστά αποφθέγματα που του αποδίδονται, εξόνυχος τον λέοντα, ο άξιος φαίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες. Μη σας πω ότι εκεί φαίνεται περισσότερο. Ουδέν εκδενός γέννητο, τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα, αρχή της διατήρησης της ύλης. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και με αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι ο Αλκαίος είναι από τη Μυτιλίνη, ήταν από τη Μυτιλίνη. Σημαντικός λυρικός ποιητής της αρχαϊκής εποχής, γνωστός για τα συμποτικά τραγούδια του κρασιού, δηλαδή, και τα πολιτικά του ποίηματα. Προχωράμε στα υπόλοιπα.

0: να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Αυτό ζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης από τους βουλευτές του, ο οποίος μιλώντας μίλησε δύο φορές, πρωτολογία βεβαίως, και αφού του άκουσε τους βουλευτές έκανε και το κλείσιμο της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόσθεσε ότι διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα βάζω εισαγωγικά, ότι θα τσακωνόμασταν. Επισήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία του βουλευτή δημόσιας διοίκησης με τη δημόσια διοίκηση με όρους διαφάνειας. Ο κύριος Μητσοτάκης αμέσως μετά είχε και μία συνομιλία με τους δημοσιογράφους. Όσον αφορά τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι για το κλίμα. Λέει το κλίμα, τι είχε το κλίμα. Είχε γκρίνια, του λένε οι δημοσιογράφοι. Και λέει ο Μητσοτάκης, πολύ λίγοι, τι πάει να πει γκρίνια. Εσείς γκρίνια ψάχνετε. Κάπως πρέπει να τα πείτε τώρα, είχατε προαναγγείλει πως θα γίνει κούγκι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους. Το επιτελικό πάντως είχε την τιμητική του, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους. Παρ' όλα τα αυτά πρέπει να σας πω ότι μίλησε για τη συνταγματική αναθεώρηση ο κύριος Μητσοτάκης, έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα, όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων, που είναι τα βασικά. Υπήρξε πολύ έντονη κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντιπολίτευσης, μια χαρά. Της αντιπολίτευσης. Το Σαρδάμ πάει σύννεφο. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι. Καλό δρόμο. Τα ξέρουμε. Εκπομπάρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Να προσέχετε στους δρόμους. Καλημέρα στο συνονόματο το Σπύρο, το ταξιτζή μας. Την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Τάσο. Καλημέρα, λέει. Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ελλάδα στην Ουκρανία, λέει ο Τάσος. Ναι. Στέλνουμε πραγματάκια, δεν είναι. Τα δισεκατομμύρια βγαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως, είπαμε. Land of confusion. Κάνουμε μία μικρή βάζουμε μία μικρή παρένθεση, κάνουμε μία μικρή παράκαμψη, διότι στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Το αγγλικό πώς το είπες?
0: Το αγγλικό πιο απ' όλα.
1: Αυτό το τελευταίο.
0: Το Land of Confusion.
1: Ναι, κυρία Ρίτσα, από ο Παγκράτη μπορεί να μην ξέρει αγγλικά. Ρίξτε το και στα ελληνικά για να το καταλάβει.
0: Ναι, είναι το τραγούδι πρώτα απ' όλα των Genesis που ακούμε. Για δώσε λίγο... Και ζούμε γενικότερα σε ένα confusion, αδερφέ. Είμαστε στη... Πώς το λένε, είμαστε στο πλανήτη confusion. The land of confusion. Έλα, τώρα με βάζει τώρα εκεί

0: ότι η Μάλαγα στο πρώτο δεκάλεπτο έβαλε 9 πόντους, στο δεύτερο 21. Ήταν πραγματικά μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση για την ΑΕΚ, που πέρασε λοιπόν στον τελικό και το βράδυ του Σαββάτου στις 9 θα αντιμετωπίσει την λιθουανική Ρίτα Βίλνιους, η οποία απέκλεισε με 87-69 την ισπανική Τενερίφη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοργάνωση του Basketball Champions League του Final Four γίνεται στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα. Η ΑΕΚ απέκλεισε την διοργανώτρια Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά. Σήμερα, χθες τα ημιτελικά έβγαλε εκτός την κάτοχο του τίτλου την Μάλαγα, ενώ η ομάδα από την Λιθουανία, η Ρίτας, έβγαλε την Τενερίφη, δηλαδή χωρίς ισπανική εκπροσώπηση ο τελικός στο Basketball Champions League. Μια που λέμε για μπάσκετ, πριν περάσω στο ποδόσφαιρο, η Real Madrid κέρδισε 87-81 στην Βουλγαρία. Εκεί παίζει η Χάπολ Τελ Αβίβ, ουδέτερη έδρα για τους Ισραηλινούς. Στο τέταρτο παιχνίδι, με 3-1 νίκες, η Real προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό, η Real, θα παίξει με Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια. Τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να κάνει τέτοια λάθη. Πρέπει να είναι σοβαρός, όπως ζήτησε και ο Αταμάν, για να μπορέσει να κάνει το 3-1 σήμερα και να μην βλεχθεί σε περιπέτειες, δηλαδή να γυρίσει η σειρά πέμπτου παιχνίδι στην Ισπανία. Επίσης, σήμερα στις 8 το βράδυ, η Ζαλγκίρις Κάουνα στη Λιθουανία παίζει με την Φενέρμπαχτσε, την κάτοχο του τίτλου. 2-1 στις νίκες προηγείται η Φενέρμπαχτσε, 2-1 στις νίκες προηγείται, θυμίζω, και ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Να σου πω ακόμα ότι ξεκινάει η εσωτερική πειθαρχική διαδικασία στην Real Madrid σχετικά με το επεισόδιο ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας. Μάλιστα, υπάρχει και επανάληψη του επεισοδίου, έχει γίνει δύο φορές. Θες, ήταν πολύ σοβαρότερο ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση της ομάδας έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Ο Βαλβέρδε αποκόμισε κρανιοκεφαλική κάκωση από το επεισόδιο με τον Τσουαμενί. Έκανε μια ανάρτηση ότι το επεισόδιο, ότι δεν τον χτύπησε ο Τσουαμενί, ο Γάλλος Άσος, αλλά χτύπησε σε κάποιο τραπέζι, σε κάποιο σημείο εκεί στα αποδυτήρια. Πάντως η Real κάνει εσωτερική πειθαρχική διαδικασία για το τι συμβαίνει, γιατί είναι μια πολύ αγαπημένη οικογένεια εκεί στην Μαδρίτη.
1: Καλά, δεν φαίνεται, δεν βγαίνει προς τα έξω τώρα με τέτοιο επεισόδιο, και μάλιστα τόσο σοβαρά ο Βαλβέρδε.
0: Ρουμανός ποδοσφαιριστής, ναι, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε πλέον η Λευκορωσία να μετέχει κανονικά στις επίσημες διοργανώσεις και ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων των Πραγματικών για το 2028, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Διατηρεί όμως τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στους Ρώσους αθλητές και στις ρωσικές εθνικές ομάδες. Οπότε οι Ρώσοι δεν μπορούν ακόμα να μπουν σε επίσημες διοργανώσεις, σε αντίθεση με τους Λευκορώσους.
1: Ναι.
0: Europa League, τελικός Aston Villa Freiburg, είναι το ζευγάρι. Στους θεσινές ρεβάνς, η Aston Villa συνέτριψε 4-0 την Nottingham Forest. Η γερμανική Freiburg 3-1 ανοίξε την πορτογαλική Braga. Η Braga έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι η Freiburg με το 3-1 προκρίθηκε στον τελικό. Η Nottingham είχε κερδίσει 1-0 στην έδρα της. 4-0 χθες στον Birmingham ιτήθηκε από την Aston Villa. Και Conference League, η Crystal Palace κέρδισε 2-1 την Shakhtar Donetsk, την Ουκρανική ομάδα. Έτσι πέρασε στον τελικό, θα παίξει με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ράγιο Βαγεκάνο νίκησε στη Γαλλία 1-0 το Στρασβούργο. Ο τελικός Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League. Θυμίζω, στο Champions League ο τελικός στην Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου. Εκεί θα είναι η κάτοχος του τίτλου Paris Saint-Germain και η Arsenal, για δεύτερη φορά στην ιστορία της θα διεκδικήσει τον τρόπο η ομάδα του Λονδίνου.
1: Κύριε Σαβρακάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτικότατη, εγκυρότατη.
0: Καλή συνέχεια, με υγεία, να είστε πάντα καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σήμερα τι γίνεται? Σήμερα έχεις λιγότερα χαρτιά.
1: Τι εννοείς?
0: Πώς έγινε αυτό, κάτσε.
1: Όχι, απλά τα έχω βάλει το ένα πάνω στο άλλο.
0: Τα έχεις βάλει πάνω στο άλλο, επίτηδες, για να μην υπάρχει.
1: Ναι, για να μην το σχολιάζεις. Αλλά εκεί το μάτι σου πάνε στα χαρτιά πάει.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Ο καφές μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Σε μαζούτε ένα πράγμα. Είμαι επηρεασμένος από την τιμή του πετρελαίου Brent.
0: Παναγία μου. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Ναι. Ευτυχώς ο χειμώνας πέρασε.
1: Ευτυχώς ο χειμώνας πέρασε, ναι.

0: Ταξικά που πάνω στις πάνω και... περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θράκη, έχει ακόμα λίγο το κρύο, αλλά εντάξει, τα χοντρά έχουν περάσει.
1: Ναι. Ζακέτα, σήμερα παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω θα χρειαστεί να πάρει, θα χρειαστεί να πάρει ζακέτα.
0: Στην Αττική.
1: Στην Αττική. Θα είναι από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Άντε το πρωί χρειάζεται μια ζακετούλα.
0: Στις άλλες περιοχές.
1: Στις άλλες περιοχές. Εντάξει, θα έχουμε και βροχές σήμερα. Την ώρα που ερχόμουν στην Αττική οδό κάποια στιγμή.
0: Ναι, ψυχάλεζε.
1: Πέσανε μερικές έτσι πολύ χοντρές στάλες.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει,
0: πατίνια, λόγω... έχεις τίποτα για τα πατίνια?
1: Για τα πατίνια έχω. Πρώτα απ' όλα αμέσως μετά, τώρα που θα σε καλημερίσουμε. Θα πούμε τα νεότερα για τον το 10χρονο που δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι, υπάρχει κάποιο. Ναι, αλλά όλα αυτά εντάξει, δυστυχώς συμβαίνουν, γίνονται. Είναι άσχημες ειδήσεις. Γίνεται κάτι, όμως βλέπεις να γίνεται κάτι.
1: Θα έχουμε σήμερα τον κύριο Νίκο Γρέτζελο, ο οποίος ήταν και είναι και ο τέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδηγών. Είναι και γενικότερα όσον
0: αφορά. Προσπαθώ να σου βγάλω την είδηση, πες την ανθρωπέ μου, κάτι ξέρεις.
1: Ρε παιδάκι μου, όχι, είμαστε τελείως ανίκανοι να διαχειριστούμε ακόμα και αυτό το κομμάτι. Και επειδή στην Ελλάδα όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάτι, τι κάνουμε, απλά το καταργούμε.
0: Ναι, δεν είναι το θέμα να καταργηθεί.
1: Ούτε
0: κάτι.
1: Αυτό είναι θέμα. Αλλά
0: το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρουν τον τρόπο να μαζευτεί η κατάσταση.
1: Πρέπει να το απαγορεύσουν κάτω από τα. Οι ανήλικοι να παίρνουν τα πατίνια.
0: Ναι, πώς γίνεται ένας ανήλικος να ψηφίζει στα 17 και να μην μπορεί ένα πατίνι να το πάει σωστά?
1: Γιατί δεν υπάρχει καμία μα καμία απολύτως εκπαίδευση, καμία αγωγή στα σχολεία.
0: Οπότε είναι αυτό που είπα εγώ και χθες, προχθές το βράδυ στο Μανώλη Παρδάλη και με πήρε. Με τα γέλια, ότι πρέπει κάποια στιγμή, αν ακούει η πολύ συμπαθής κυρία Ζαχαράκη, να επανέλθει στο δημοτικό σχολείο το μάθημα της κυκλοφοριακής, γελέω, της Βελεκίδης. Της Βελεκίδης, γιατί γελάς, αγόρι μου?
1: Ακούει το τραγούδι, το μουσικό χαλάκι.
0: Λοιπόν, να επανέλθει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής από τα παιδιά της τρίτης, τετάρτης δημοτικού, να γίνεται αυτό το μάθημα. Είναι πολύ βασικό, όπως είναι και το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας που καταργήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς του 4, που υπήρχε αυτό το μάθημα λόγω της κρίσης, καταργήθηκε. Του Ολυμπιακού Ιδεώδους και της Ολυμπιακής Παιδείας. Θα μου πεις, θα κερδίσεις από την Ολυμπιακή Παιδεία?
1: Πολλά πράγματα.
0: Μπορεί κάποιοι να μην παίρνουν καδρόνια και να χτυπιούνται οι μαχαίρια, και από το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής θα κερδίσεις ότι ένας πιτσιρικάς όταν μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο του μπαμπά του ή της μαμάς του και δεν βάζει ζώνη, δεν του λέει η μαμά του βάλε ζώνη, να λέει ο πιτσιρικάς να βάλω ζώνη. Μην γελάς και εσύ με αυτά που είπα.
1: Όχι, δεν γελάω καθόλου. Έχει στείλει και μήνυμα ο Μάνος ο Νιφλής, την καλημέρα του.
0: Καλημέρα και στον εκλεκτό κύριο Μάνο Νιφλή, έναν ευπατρίδη της δημοσιογραφίας που είναι μαζί με τον επίσης εκλεκτό κύριο Κολοκυθά, επίσης ευπατρίδη της δημοσιογραφίας.
1: Να μην ξεχνάς την κυρία Λινάρδου που είναι στην αρχισυνταξία και ότι κάνει γκρίνιες.
0: Εντάξει, τώρα την ξέχασα.
1: Εγώ
0: βλέπω αυτούς που.
1: Ναι, που είναι μπροστά.
0: Μπροστά.
1: Ναι. Δεν οδηγείς, αναρωτιέται ο Μάνος.
0: Ορίστε.
1: Δεν οδηγείς, λέει, αναρωτιέται ο Μάνος.
0: Δεν είναι ότι καλύτερο.
1: Ναι. Την καλημέρα μου.
0: Εντάξει, απάντησα.
1: Απάντησες. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε ούτε αυτό. Ούτε αυτό, ως χώρα, ως πολιτεία, ως κοινωνία. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Να ευχηθούμε περαστικά, να ευχηθούμε να τα καταφέρει ο μικρός, ο 12χρονος, την τύχη μας μέσα.

0: Διότι ξέρετε κάτι, από τη μία έχουμε τους ατζαμίδες οδηγούς, έχουμε μία συμπεριφορά αλήτικη, εγώ θα την πω ξεκάθαρα, από κάποιους οδηγούς εκεί έξω. Ξέρετε, καθημερινά, επειδή κάνουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με τον Μάνο τον Ιφλή. Και μάλιστα, okay, κάποιοι από εσάς στέλνετε και μηνύματα και λέτε αμάρε παιδάκι μου, σιγάρε παπαδάκι. Τι... Απλά συμβαίνουν πράγματα σε εμάς όπως συμβαίνουν στον καθένα. Εμείς τα αναφέρουμε στον αέρα. Μπας και βάλουν, μπας και τα ακούσουν και βάλουν μυαλό κάποιοι. Αλλά δεν βάζουν μυαλό. Εχθές, παραδείγματος χάρη, όπως ήμουν στην Λεωφόρο Λαβρίου, πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, κάποια στιγμή είχα χρόνο. Εχθές δεν πήρα την Αττική, δεν μπήκα στην Αττική οδό. Και πήγα, πήγα γύρω-γύρω. Ήθελα να κάνω και κάποια ψώνια. Σε ένα σημείο που έχει φανάρι, είχε πάρα πολύ ουρά. Θεώρησε λοιπόν μια κυρία, ο Θεός να την κάνει κυρία, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα το πω, να παρακάμψει να βγει στο αντίθετο ρεύμα, να παρακάμψει όλη την ουρά, παραλίγο να τρακάρει με το απέναντι αυτοκίνητο που ερχόταν κανονικά στην πορεία του, προκειμένου να μπει μπροστά στο φανάρι. Έτυχε λοιπόν να είμαι το δεύτερο αυτοκίνητο. Παραλίγο να πέσει πάνω στο πρώτο αυτοκίνητο, προκειμένου, ξέρετε, να κάνει αυτή την ωραία παρακαμψούλα και να βρεθεί πρώτη στο φανάρι. Σε δρόμο που το όριο ταχύτητας δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, έτρεχε σαν τρελή. Και βεβαίως δεν κατάφερνε τίποτα, διότι φανάρι στο φανάρι πάντα την προλαβαίναμε. Εμείς που πηγαίναμε κανονικά με το όριο ταχύτητας. Όταν μάλιστα το μπροστινό αυτοκίνητο, διότι έκανε και ελιγμούς πάρα πολύ έτσι επικίνδυνους, την πλησίασε, προφανώς εσύ είπε, μα καλά πως οδηγείς έτσι τον Ατάλο, του έδωσε και μία βασιλική μούτζα. Και μετά βεβαίως σπίνιαρε κιόλας και σκόθηκε και έφυγε, γιατί μετά άνοιγε ο δρόμος. Καθημερινά συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Κανένας δεν τηρεί τα όρια ταχύτητας. Κανένας δεν τηρεί τις προτεραιότητες. Κανείς, ξέρετε, από αυτούς τους αλητήριους, τους έξυπνους, τους εξυπνάκηδες. Και μετά εμείς ως γονείς επιτρέπουμε στα παιδιά μας να έχουν πατίνι. Λοιπόν, θα βάλω μία άνω τελεία. Θα βάλω μία άνω τελεία και με αυτό το σολάρισμα θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Θανάση Τσίτσα, θα πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, διότι ο Τραμπ πραγματικά μας έχει τρελάνει. Από δήλωση σε δήλωση, άλλα τη μία, άλλα την άλλη. Έχουμε και νέα δήλωση, θα μας τα πει όλα ο Θανάσης. Καλή σου μέρα, αδερφέ μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλό δρόμο στους πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ναι, έχουμε ένα σολάρισμα πάλι του Αμερικανού Προέδρου. Αφού πρέπει να πούμε ότι το προηγούμενο 24ωρο έχουν σημειωθεί και νέα θετική ένταση στα στρενά του Ορμούζ. Όταν σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους, drones και ταχύπλοα κατά τριών Αμερικανικών εντορπιλικών που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ προς τον κόλπο του Ομάν. Στην επιχείρηση μετέχαν τρία αντιτορπιλικά. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι όλα τα πλήγματα αναχαιτίστηκαν χωρίς απώλειες και απάντησαν με αεροπορικά και ναυτικά χτυπήματα εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, πλήττοντας θέσεις ποράβλων, ντρόν και κέντρα διοίκησης. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πριν από λίγες ώρες εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στην προβλήτα Μπαχμάν. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι έπληξαν πολιτικές υποδομές και πετρελοφόρο, ενώ υποστήριξε ότι απάντησε με ανταποδοτικά πλήγματα κατά Αμερικανικών πλοίων την ώρα που, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Βέβαια, μετά από αυτά τα θεωρητικά επεισόδια, πήγε σε κάποια εκδήλωση το βράδυ, ξαναμίλησε στους δημοσιογράφους, υιοθέτησε και πάλι ιδιαίτερη επιθετική ρητορική, δήλωσε ότι τα αμερικανικά εντορπιλικά πέρασαν επιτυχώς στα στενά του Ορμούζ εν μέσω πυρών και ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλη καταστροφή. Όπως ανέφερε, πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον των αντιτορπιλικών μας και καταρρίφθηκαν εύκολα, ενώ τα ντρόν τους καταστράφηκαν στον αέρα. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά και πιο βία αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει σύντομα συμφωνία. Οι συνομιλίες είπε ότι πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά αν δεν υπογραφεί συμφωνία θα υπάρξει πολύ πόνος. Πρόσθεσε ότι σήμερα προσπάθησαν να παίξουν μαζί μας και τους εξαφανίσαμε, ενώ απείλησε ότι χωρίς εκεχηρία θα βλέπετε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν. Ενώ χαρακτήρισε τη χώρα ότι διοικείται από τρελούς και επανέλαβε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.
0: Πάμε με βάση τα τελευταία του, τις τελευταίες του δηλώσεις. Πάμε σε μια πλέον νέα κλιμάκωση της κατάστασης, της έντασης εκεί στη Μέση Ανατολή.
1: Νομίζω ότι η δήλωσή του ότι η χώρα διοικείται από τρελούς και ότι δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς βρίσκεται στην εξουσία και το γεγονός ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, αλλά τα αιτήματα και οι απαιτήσεις των Αμερικανών θεωρούνται μαξιμαλιστικές σε σχέση με αυτά που θέλουν να παραχωρήσουν οι Ιρανοί, δείχνει την αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων. Ήδη έχει δώσει μια εβδομάδα εκεχηρία, αλλά η εκεχηρία αυτή είναι κατεφημισμό, κατόνομα, σημειώνονται και πάλι επεισόδια. Είναι μια θολή και αβέβαιη κατάσταση. Ξαναπέσανε πάλι οι χρηματαγορές, ανεβαίνει πάλι το πετρέλαιο. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση την οποία περιγράφουμε εδώ και 2 μήνες, Σπύρο.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο Πεκίνο, έτσι? Δεν υπάρχει κάποια...
1: Θα πάει
0: κανονικά, να συναντηθεί με το CGP.
1: Ναι, θα πάει. Η Κίνα, ως γνωστόν, υποστηρίζει την Τεχεράνη, προσπαθεί να πιέσει τη νέα ηγεσία για μια συμφωνία. Όλο όμως αυτό το σκηνικό, καταλαβαίνεις ότι από τη μία στιγμή στην άλλη ανατρέπεται. Σε ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι το ξέσπασμα του χανταβάιρους, του νέου ιού, που απασχολεί και την Αμερικανική διοίκηση. Ήδη έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος σήμερα ότι το παρακολουθούν, ότι θα κάνει δηλώσεις για το θέμα αύριο σε ειδική συνέντευξη τύπου. Αμερικανοί ειδικοί, στρατιωτικοί ιολόγοι προειδοποιούν ότι οι κλειστοί χώροι, η στενή επαφή υποβατών και η δυσκολία έγκυρης διάγνωσης έχουν δημιουργήσει μια τέλεια καταιγίδα μετάδοσης σε ό,τι συνέβη πάνω στο κουραζιερόπλοιο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αυτό στρατιωτικό ιολόγο, ο ιός αρχικά μοιάζει με κοινή γρήπη, αλλά μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς τα αιμοφόρα αγκία διαρρέουν και οι πνεύμονες γεμίζουν υγρό. Οι αρχές παρακολουθούν ένα στέλεχος του ιού που θεωρείται ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων ύστερα από στενή και παρατεταμένη επαφή. Έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα και θάνατοι μεταξύ των επιβατών, ενώ συνεχίζονται οι χνηλατήσεις επαφών σε πολλές χώρες. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν ότι ο ιός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα όσο ο COVID και δεν υπάρχουν ενδείξεις προς το παρόν επικείμενης πανδημίας. Ούτε βρισκόμαστε στην αρχή, όπως είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε αρχή επιδημίας ή πανδημίας.
0: Δεν έχουν αλλάξει δηλαδή τα πρωτόκολλα ή οτιδήποτε?
1: Όχι. Αλλά είναι ένα θέμα που παρακολουθείτε και επειδή υπάρχει το προηγούμενο και το γεγονός ότι θα κάνει και δηλώσεις την Παρασκευή ο Αμερικανός Πρόεδρος, να δούμε πώς του βαδίζει αυτή η κατάσταση. Αυτά.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι να πω, Θεός να βάλει το χέρι του με όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.

Έτσι, με καμπάνες, κύριε Τζιβελεκίδη, με καμπάνες. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με Λιβανέζο αξιωματούχο. Αυτό ένα από τα τηλεγραφήματα τα οποία έχει έρθει στα χέρια μας μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Για ποιο λόγο σας το διαβάζω αμέσως μετά την ανταπόκριση του Θανάση Τσίτσα? Για να καταλάβετε, για να τα βάλουμε όλα μέσα στην εξίσωση και να αντιληφθούμε το πού πηγαίνει το πράγμα. Το πόσο διφορούμενα είναι όλα όσον αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε για κλιμάκωση. Δυστυχώς πάμε για μια νέα κλιμάκωση, για νέα ένταση. Διαβάζω στο ενικός.gr και να μπείτε να το διαβάσετε κι εσείς, διότι υπάρχει εκτενέστατο, αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την εκεί στο Ηράκλειο με τον 54χρονο. Ο 54χρονος βρίσκεται ήδη στη φυλακή μαζί και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου. Κάτω από άκρα μυστικότητα ασφαλώς οι απολογίες, διότι υπάρχει ο κίνδυνος, εγκυμονεί ο κίνδυνος για να ξεσπάσει βεντέτα. Ξέρετε, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σας αναφέρω επακριβώς την κατηγορία που αντιμετωπίζει η σύζυγος του 54χρονου, διότι σύμφωνα γενικότερα με τις μαρτυρίες λένε ότι η σύζυγος βρισκόταν πίσω από τον φόρτωνε, ρε παιδί μου, τον εκνεύριζε ακόμα περισσότερο. Ούτως ή άλλως δεν ήταν καλά τα πράγματα στην οικογένεια μετά από αυτό το δυστύχημα που έχασαν ασφαλώς το παιδί τους. Ήταν 17 χρονών τότε. Τώρα δεν θα πω πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου, δεν είναι της ώρας, αλλά φαντάζομαι ότι όλοι οι γονείς έχετε ενδεχομένως το ίδιο πράγμα. Ακούστε τώρα, την κατηγορείται για συνέργεια στην δολοφονία με ψυχική συνδρομή η σύζυγος του 54χρονου. Τις λεπτομέρειες θα τις διαβάσετε στο ενικός.gr. Καλή σου μέρα, Νίκο Αγγελίδη. Από το φούρνο, Νίκος Αγγελίδης. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, και καλή εκπομπή, μου γράφει και από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπελβί. Καλημέρα σε όλο το σταθμό, την αγάπη μου. Κρατάτε γερά, κρατάτε άμυνα, Ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπω δεν έχετε τη δυνατότητα να υποψιαστείτε ότι έχετε, λέει, μερίδιο ευθύνης. Ναι, για ποιο πράγμα εννοείς? Παραγωγική διαδικασία. Νομίζω ότι ακούς άλλο σταθμό, Κυριάκο. Δεν έχουμε πει, Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε πει απολύτως τίποτα για αυτά τα οποία, σε αυτά τα οποία αναφέρεσαι. Έστειλες αλλού μήνυμα και ακούς άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εμείς είμαστε 97,8, αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, έτσι, απλά. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Να σου δώσω και άλλα στοιχεία. Ναι. Η κυρία Άιβη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, για να μην υπάρχουν γενικότερα παρεξηγήσεις. Για να περάσουμε σε θέματα τα οποία, ξέρετε, εμένα όταν διαβάζω στοιχεία που αφορούν στο δημογραφικό, πραγματικά στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι που όσο πάει, όσο περνάνε τα χρόνια, συρρυκνωνόμαστε ως Έλληνες. Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα, και μάλιστα επειδή σήμερα θα είμαστε, σας ενημερώνω, τι να σας κάνω, ας προσέχατε. Λοιπόν, 10 με 12 θα είμαστε μαζί με τη Ρίτσα την Πιζόγλη. Σε αυτό το δύο ώρο, λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με την Υπουργό Παιδείας, και θα το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Το Σεπτέμβρη του 26 το κουδούνι θα χτυπήσει στο δημοτικό, τα πρωτάκια του δημοτικού θα είναι μόλις 69.895.
895. Τόσοι θα είναι οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. Οι εγγραφές λοιπόν παρουσιάζουν σταθερή μείωση την τελευταία 15ετία. Από πάνω από 120.000 πρωτάκια που είχαμε το 2010, έχουμε πέσει στα εκεί. 60 με 75.000 αυτή είναι. Φέτος, το Σεπτέμβρη, 69.000. Κρίμα. Η μείωση των μαθητών δημιουργεί γενικότερα πολλά προβλήματα. Αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου και ασφαλώς αυξάνεται το κόστος αναμαθητή. Αλλά εδώ είναι που πρέπει η πολιτεία να βάλει πλάτη. Δεν μπορεί κάθε φορά η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, κάθε πολιτεία να ζητά από τους πολίτες βάλτε πλάτη. Βάλτε πλάτη διότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, που δεν τα έχουμε φτάσει μόνοι μας, όχι. Τώρα λοιπόν πρέπει να βάλει πλάτη η πολιτεία. Και ασφαλώς, όσο και αν ανεβαίνει το κόστος αναμαθητή, να το καλύψει.

Όσον αφορά στο θέμα των πατινιών, που ναι, ούτε αυτό δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Μάλιστα, εχθές κάποια στιγμή συνομιλούσαμε με την. Μιλούσαμε έτσι για να δούμε πώς θα πάμε την σημερινή εκπομπή με τη Στεφανία την Κασίμη. Μου λέει, απλά μου λέει, δεν, εντάξει, είχαμε πρώτα τα ποδήλατα, τώρα έχουμε τα πατίνια. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και θα το συζητήσουμε κιόλας και με τη Στεφανία. Πρώτα απ' όλα, τα πατίνια αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε, ακόμα και ανήλικος, να τα βρει οπουδήποτε. Και όχι στη γειτονιά του την οποία τη γνωρίζει. Γιατί παραδείγματος χάρη, αν πάλι στο πορτιλατάκι σου για να πας μια βόλτα από το σπίτι σου, πόσο μπορεί να απομακρυνθείς, πόσο γίνεται να απομακρυνθείς. Επίσης, δεν είχαμε πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο παίρνω το ποδηλατάκι μου και πάω στη δουλειά μου. Διότι εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η Αθήνα έχει ανηφοριές, κατηφοριές. Σε καταπονεί το ποδήλατο. Μάλιστα, θυμάμαι το 2011 εκεί περίπου, σε μία παρέα. 10-15 ζευγαριών, κάποια στιγμή ο ένας από αυτούς λέει, α, εγώ ξεκινάω από αύριο, διότι ήθελε να μειώσει το κόστος ζωής του, ξεκινάω από αύριο, δεν του φτάναν τα λεφτά του ανθρώπου, ξεκινάω από αύριο να πηγαίνω με το ποδήλατο στη δουλειά. Και τον κοιτούσαμε όλοι σαν να είναι βλαμμένος. Θέλω να σας πω, τώρα το θεωρούμε, ναι, ότι ναι, μπορεί να γίνει. Το πατίνι είναι ηλεκτρικό, δεν καταπονείσαι, δεν κουράζεσαι και όλα αυτά δημιουργούν και μια περαιτέρω απροσεξία, να πω. Κάποιοι πειράζουν τα μοτεράκια, το όριο είναι 25 χιλιόμετρα για τα πατίνια και κάποιοι καταφέρνουν και τα πειράζουν και φτάνουν τα 50 χιλιόμετρα, τα 70 χιλιόμετρα, τα 75 χιλιόμετρα. Με το Σταυρακάκι πόσες φορές σας έχουμε πει για εκείνο τον τύπο στη λεωφόρο Κηφισίας? Την τελευταία φορά που τον συνάντησα, ήθελα ρε παιδί μου να δω με τι ταχύτητα πηγαίνει. Οπότε πάτησα λίγο τον καζάκι. Ξέρετε, τον έφτασα όταν το κοντέρ του αυτοκινήτου μου είχε γράψει 75 χιλιόμετρα. Και πηγαίναμε σχεδόν παράλληλα. Απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν... Και ακόμα δεν τον έχουν πιάσει. Στον Κηφισό. Δικάβαλο μάλιστα. Δικάβαλο. Ήταν δύο αλλοδαποί. Στον Κηφισό δικάβαλο. Πηγαίνανε με 80 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα. Εχθές το Ενικός είδα ένα βίντεο με ένα πατίνι στην παραλιακή, το οποίο μάλιστα παραλίγο να πέσει μπροστά στις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Και εμείς τι κάνουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θα το πω. Ο Δήμος Αθηναίων, διότι ξέρετε γιατί επικεντρωνόμαστε στο Δήμο Αθηναίων, διότι εκεί στο ιστορικό κέντρο που υπάρχουν όλα αυτά τα πατίνια που μπορείς απλά με μια καρτούλα να το βάλεις, να χρεωθείς όσο είναι να χρεωθείς και να μετακινηθείς. Κατεβαίνουν λοιπόν οι πιτσιρικάδες στο κέντρο της Αθήνας, βλέπουν το πατίνι, ωραία σου λέει, έλα να κάνουμε και την πλακίτσα μας και όλα τα σχετικά. Και χωρίς να έχουν οδηγική συμπεριφορά, χωρίς να έχουν αυτή την ανάλογη παιδεία, την αγωγή που έλεγε προηγουμένως επίσης ο Δημήτρης και έχει απόλυτο δίκιο, ότι μέσα στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα. Στη Γερμανία μου έλεγε ένας πατέρας, εδώ ακροατής, είχε στείλει μήνυμα. Όταν το παιδί του λέει έφτασε στην αντίστοιχη εκεί τρίτη, τετάρτη δημοτικού, ήρθε κλιμάκιο μαζί και με άλλα παιδιά της αστυνομίας και τους έβαλε στη διαδικασία να μάθουν το πώς να οδηγούν ποδήλατο, προσέξτε. Τους έκαναν μαθήματα και τι πετυχαίνουν οι γερμανικές αρχές με αυτόν τον τρόπο. Πρώτον, το παιδί να οδηγεί το ποδηλατάκι του με ασφάλεια, να συμπεριφέρεται σωστά. Στο τέλος των μαθημάτων τους δίνουν και ένα σαν διπλωματάκι ένα πράγμα και αισθάνονται και πιο οικεία και με τους αστυνομικούς. Πετυχαίνουν δύο πράγματα. Εμείς εδώ τι έχουμε κάνει? Τις τύφλες μας. Διάβασα την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, στο X, την πλατφόρμα X. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια, με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες, υποχρεωτική χρήση κράνους, αναφέρει ο κύριος Δούκας. Δεν είμαστε απέναντι, ξανανοίγω εισαγωγικά, δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα. Θέλουμε μια σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Πολύ ωραία.
Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτή την ανάρτηση του κυρίου Δούκα. Τι κάνουμε όμως για να το διασφαλίσουμε αυτό? Τι κάνουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει? Βάζουμε διαγραμμίσεις, φτιάχνουμε τις διαγραμμίσεις για να βάζουν τα πάρκινγκ, να βάζουν τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία για να μην τα κυνηγάει η εταιρεία που τα αφήνουν τώρα ανεξέλεκτα και παντού? Τι ακριβώς? Είμαστε κι εμείς ένας λαός. Θυμάστε τα ρεπορτάζ τα οποία βγάζαμε, είχαμε συνομιλήσει κιόλας και, και με τον αντιδήμαρχο και με τον δήμαρχο, αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη. Τα πετούσαν στο Θερμαϊκό τα πατίνια. Είμαστε κι εμείς σαν λαός, είμαστε ατίθαση, ρε παιδί μου, στο κάθε τι. Τέλος πάντων, να τα βάλουμε όλα σε ένα πλαίσιο. Χρειάζονται αυστηρότερες ποινές, ασφαλώς. Και αν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και αν δεν μπορεί να γίνει διαχείριση ακόμα και αυτού του απλού, του απλού για μένα πράγματος, δηλαδή τα πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς να δημιουργείται περαιτέρω πρόβλημα, τότε ρε παιδιά, τι να πω, ας τα καταργήσουμε ή εν πάση περιπτώσει ας τα απαγορεύσουμε στα ανήλικα παιδιά, στα παιδιά κάτω των 16. Δεν ξέρω τι να σας πω. Τι να σας πω, θα μου πεις είναι αυτή η λύση? Όχι, δεν είμαι υπέρ αυτών των λύσεων. Είμαι υπέρ αυτών των λύσεων, παραδείγματος χάρη, αυτό το οποίο έγραψε ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, το προσυπογράφω. Ναι, αλλά ξέρετε, να κάνουμε εμείς αυτή την επισήμανση ως δημοσιογράφοι, το σχόλιο ως δημοσιογράφοι. Ναι, ασφαλώς. Οι ακροατές, ασφαλώς. Όταν έχεις ένα θεσμικό ρόλο, και αυτό ισχύει όχι μόνο για τον κύριο Δούκα, που έχει το θεσμικό ρόλο που είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων, αλλά ισχύει και για όλους όσοι έχουν την ευθύνη της πολιτείας σε όλες τις διαβαθμίσεις. Κάντε κάτι. Αυτό. Απλά.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Κώστα. Καλημέρα Σπύρο από το Ζαχαροπλαστείο. Τώρα θα το πω, εντάξει, τα παιδιά εκεί μας θυμούν και μας στέλνουν και τη φωτογραφία τους. Είναι από το Ζαχαροπλαστείο του Σκλαβενίτη της Νέας Χαλκιδόνας. Είμαι ο Κώστας ο Ζαχαροπλάστης μαζί με το Στέλιο. Θα έρθουμε να πιούμε αυτό το καφέ, αυτό το καφέ σου, να πάρουμε δίνημα, να βγάλουμε τη μέρα, λέει. Και στέλνει και την ανάλογη φωτογραφία. Δεν θέλω τώρα, κοιτάξτε, τώρα επειδή στις 6 ώρα είμαστε πάνω στην αλλαγή, θα φύγει ο κύριος Τζιβελεκίδης, θα έρθει ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, μου κάνουν τα διάφορα νοήματα τώρα για τον καφέ. Στο μεταξύ, το επαναλαμβάνω έτσι, γιατί μου κάτσε άσχημα. Λέω στον Τζιβελεκίδη να σου βάλω καφεδάκι, όχι από το δικό σου. Γιατί είναι παιδιά, ορίστε. Να έρθουν οι ζαχαροπλάστες μας να δοκιμάσουν τον καφέ για να μας πούν την άποψή τους, που αν μη τι άλλο έχουν και μια διαφορετική, έχουν περισσότερη, μεγαλύτερη εμπειρία ρε παιδί μου, έχουν άλλη παλέτα. Ναι, το είπα ρε Κυριάκο μου, όχι, δεν οδηγούμε σαν αποβλακωμένοι. Άκουσε να δεις τώρα Κυριάκο, ο Κυριάκος, τι τον χάλασε τον Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη. Να, αυτοί είναι οι μάγκες ας πούμε του τιμονιού. Είπα ότι πήγαινα με όριο ταχύτητας, με το όριο ταχύτητας, ότι υπήρχε ουρά αυτοκινήτων, γιατί υπήρχε φανάρι μπροστά, και μία κυρία ο Θεός να την κάνει, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, την ώρα που ήταν σχεδόν σταματημένα τα αυτοκίνητα, προσπέρασε, παραλίγο να γίνει με τοπική από το άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν από την άλλη πλευρά, για να μπει μπροστά, ξέρεις. Και έτυχε εκείνη την ώρα, ήμουν το δεύτερο αυτοκίνητο στο φανάρι. Παραλλήλω εγώ να χτυπήσει και το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο ήταν στο φανάρι. Λοιπόν, το όριο ταχύτητας το έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της. Έριξε και μία, επειδή της την είπε ο οδηγός που ήταν μπροστά στο φανάρι, του έριξε και μία βασιλικιά και λέει τώρα ο Κυριάκος από τη Θεσσαλονίκη. Είπες, λέει, για την κοπέλα που σε προσπέρασε. Βρεγίδι. Α, να σου πω κάτι, εγώ είμαι από χωριό, εσύ που είσαι συμπρωτευουσιάνος, δεν τα ξέρεις αυτά. Εμείς τα γίδια τα αγαπάμε, να ξέρεις, πάρα πολύ. Σκέψου λοιπόν, ταλέπορε, ότι οδηγείται, λέει, σαν αποβλακωμένοι. Αυτοί λοιπόν που ακολουθούν τα όρια ταχύτητας, οδηγούν σαν αποβλακωμένοι, λέει τώρα ο Κυριάκος. Και προκαλείται κάποιον που δεν είναι αποβλακωμένος. Πρόσεξε. Ο μη αποβλακωμένος είναι ο Πονηρίδης, ο οποίος σου λέει, εφόσον εσύ πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα, παραδείγματος χάρη, σε κατοικημένη περιοχή, 50 χιλιόμετρα, βλέπουμε λίγο για τις ταμπελίτσες, έτσι, τι γράφει. Επειδή εσείς είσαστε αποβλακωμένοι, εμείς πηγαίνουμε παραπάνω και φτάνουμε πιο γρήγορα σε δουλειά. Καταλάβατε πώς γίνονται τα δυστύχημα. Από αυτούς τους βλαμμένους που υπάρχουν ανάμεσά μας. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Και ξέρετε ποιο είναι και το διατάφτα? Ότι συνεννοούνται κιόλας μεταξύ τους. Το έχει πει ο Γιάννης ο Μπέζος. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους? Κυριάκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά.

0: Ο Κώστας από τα Πατήσια, να, αυτά είναι τα πάρα πολύ σοβαρά. Για την καταπολέμηση, λέει, της υπογεννητικότητας, αρχίζουμε από την αλλαγή αρμόδιων υπουργών και αμέσως μετά αλλαγή νομοθεσίας. Αλλιώς πάμε ακάθεκτα. Δεν θα το πω αυτό το πιογράφεις για ευνόητους λόγους, Κώστα μου, συμπάθαμε. Σε κάθε περίπτωση, όντως πρέπει να αλλάξει. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες όσον αφορά στο κομμάτι της νομοθεσίας, αλλά δεν φτάνει. Και μάλιστα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επειδή συχνά πυκνά φιλοξενούμε στο Real FM την Γιώτα τη Διαμαντή, η δασκάλα στη Φουρνά τους έχει βάλει τα γυαλιά. Ένα χωριό το οποίο όχι απλά αργοπέθαινε, ήταν έτοιμο να σβήσει από το χάρτη. Είχε ένα παιδάκι στο δημοτικό. Ένα παιδάκι. Ήταν έτοιμοι να κλείσουν το σχολείο, ήταν έτοιμοι να κλείσουν τα πάντα. Μία δασκάλα, ένας ιερέας και ο κοινοτάρχης εκεί άλλαξαν τη ροή της ιστορίας πραγματικά στο χωριό. Και τώρα σφίζει από ζωή. Δεν μπορούν αυτό να το δουν αυτοί που πρέπει. Δηλαδή έλεος. Έλεος. Και φτάνουμε στο σημείο, τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, τα στοιχεία τα επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας. Το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για μόλις 69.000 πρωτάκια. Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί στο μισό τα πρωτάκια μας. Λοιπόν, αυτά πρέπει να βλέπουμε και σε αυτά πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία σοβαρά, με σοβαρό τρόπο και με πλάνο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε με το τσουνάμι μας, τη Στεφανία Κασίμη. Έχουμε πολλά, μα πάρα πολλά πράγματα να πείτε. Μην ανησυχείτε, ασφαλώς όλα θα τα πούμε. Τέλη μου, καλημέρα εκεί στο Σίδνεϊ. Αμέσως μετά. Ο κύριος Τζιβελεκίδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιβελεκίδη, για την ανοχή σας και για τη συνεργασία. Πάμε.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Τι κάνετε κύριε αγοραστή, πώς είστε? Εσείς καφεδάκι? Έχεις δικό σου ή Εύα? Δικό σου, Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αφού... Έλατε είναι η απάντηση, καταλάβατε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε στον αέρα, θα είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλή σου μέρα Τέλη μου, επειδή ναι, μου ξέφυγε το μηνυματάκι σου. Είχα άλλο κόνσεπτ στον αέρα, αλλά ξέρεις τώρα, άμα ξεκινήσουμε τώρα το διάλογο με άλλα πράγματα, αλλού ήθελα να πάω και αλλού ευρέθηκα ένα πράγμα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άρχισε το κρύο στο Σίδνεϊ, από 7 ως 20 βαθμούς Κελσίου εκεί στο Σίδνεϊ. Και θα μου πείτε, εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, τι μας ενδιαφέρει? Θα σας πω, διότι γενικότερα μ' αρέσει να κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή σε σχέση με εκείνη τη γωνιά, τη μεγάλη γωνιά του πλανήτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νεφώσεις, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Την ώρα που ερχόμουν το πρωί, δεν το λες πρωί, ούτε χαράματα δεν μπορείς να το πεις. Χαράματα, ας πούμε, είναι τώρα. Ναι. Εκεί γύρω στις 3:30 ήμουν στην Αττική οδό. Πέσανε 5, 10, 20, 30 χοντρές ψυχάλες. Οπότε να είσαστε προετοιμασμένοι. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, 3 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μία ακόμη δικαιολογία για τον Παπαδάκη να μην πλύνει το αυτοκίνητο. Ξέρεις, η ατάκα είναι... Ναι. Μα έλα βρε αγάπη μου, αφού τώρα θα ρίξει πάλι αφρικανική σκόνη. Τι να το πλένω, και να το πλένουμε 2 φορές? Έτσι το πάω να ξέρεις Λάσκαρη από τον Οκτώβρη. Μου έχει βγει προς το παρόν. Ναι. Πότε θα αρχίσει να παίρνει το δικό της αυτοκίνητο είναι μια άλλη ιστορία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις, θα τη χρειαστείς σίγουρα τις πρωινές ώρες. Θα ξημερώσει, θα ανατείλει ο ήλιος. Πού είμαστε, το χάσαμε? Θα το ξαναβρούμε. Ξέρετε, με την τεχνολογία υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι ανάμεσα σε μένα και σε αυτή, και συνήθως κερδίζει αυτή. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος, 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα δύσει. Όσο πάει και μεγαλώνει η ημέρα, όπως και να το κάνουμε, καλοκαιράκι έρχεται. Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να βάλετε στο μυαλό σας, να το καταγράψετε, διότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει πλέον και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, μία λέξη, φυσικό αέριο Ελλάδος, ή κάλεσε στο 18 11 33. Για μας που, εντάξει, είπαμε, με την τεχνολογία κομψή κομψά ένα πράγμα, το 18 11 33 είναι ό,τι πρέπει για να συνεννοηθούμε, γιατί να ξέρετε ότι δεν έχει αναμονή. Παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντάνε και σας ενημερώνουν, σας κατατοπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση. Μας τα είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας λίγο νωρίτερα. Συνεχίζονται πλέον, μάλλον όχι, συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βάζω εισαγωγικά, ανοίγω εισαγωγικά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές, καθώς και ακόμη ένα πλοίο, κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά σύμφωνα με τη διοίκηση Χατάμ Αλ Ανμπιγιά των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το είπα.

0: Έχει αρχίσει τα δικά του, Λάσκαρης. Μια χαρά. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Καλά πάει αυτό. Λάσκαρη, έχουμε πρόσκληση από τον Ζαχαροπλάστη, τον Κώστα, εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα. Να έρθεις, λέει, να σε κεράσω γλυκάκι. Να ζητήσεις τον Κώστα τον Ζαχαροπλάστη. Φύγαμε. Έχω ένα διωράκι κενό ενδιάμεσα. Πάμε για... Εσύ δεν έχεις, Θα πάω εγώ να φέρω. Ναι. Εντάξει. Okay. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω σήμερα, Κώστα μου, αλλά πίστεψέ με, μία από αυτές τις μέρες θα την τιμήσω την πρόσκλησή σου. Η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού. Εγώ είδα προχθές τον Άγιο Ελευθέριο κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα. 5 ηλεκτρικά πατίνια παρκαρισμένα σε σιδερένιες μπάρες παράλληλα με τον ΙΣΑΠ. Μήπως κάτι καλό αρχίζει να γίνεται, μακάρι. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε. Για να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως κοινωνία, να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως πολιτεία κάποια στιγμή, διότι όλο αυτό, κάθε φορά που μπαίνει κάτι καινούριο στη ζωή μας, πώς καταφέρνουμε να το γυρίζουμε τελείως μα τελείως ανάποδα. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και είδατε, διάβασα το χωρίς παρεξήγηση και το μήνυμα του Κυριάκου από τη Θεσσαλονίκη, διότι ναι, υπάρχουν και αυτές οι νοοτροπίες. Δηλαδή, λέει, πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας και εμείς που είμαστε οι πιο αυτό, δεν μπορούμε να ακολουθούμε εσάς που οδηγείτε, λέει, σαν αποβλακωμένοι. Επειδή πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν διαβάζεις την είδηση, προσέξτε τώρα, ότι ένα λεπτάκι για να πάμε σε πολύ ωραίο, ακούστε. Ακούστε εσείς οι πονηρίδιδες, ακούστε εσείς που με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο νομίζετε ότι έχει ξυπνήσει ο Βατάνεν, ο Σουμάχερ, ο Σένα από μέσα σας και μπορείτε να τα ισοπεδώνετε όλα στο διάβα σας. Αν δεν είναι έτσι, πουλάκια μου. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 12χρονος έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά. Προσέξτε, για την πορεία της υγείας του. Είναι καθοριστικά. Δηλαδή, έλεος. Και επαναλαμβάνω, επειδή σήμερα έχουμε ετοιμάσει με τη Στεφανία μία εκπομπή που ασφαλώς θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Διότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Έχουμε ένα προβληματάκι με τη φέτα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ένα προβληματάκι το οποίο... Οι Αμερικανοί σου λέει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο φέτα pop μόνο Ελλάδα. Βγάζουμε και στο Ουισκόνσιν. Άκου να δεις τώρα, μας έρθει και φέτα από το Ουισκόνσιν. Έχεις φάει, Στεφανία μου, εσύ φέτα από το Ουισκόνσιν?
1: Όχι.
0: Όχι. Κανείς, ούτε τα ξαδέρφια μου τον Αντάλλο δεν είναι να φάνε φέτα.
1: Αυτό με τη φέτα είναι πάρα πολύ περίεργο θέμα.
0: Ναι. Μονίμως, όλοι θέλουν
1: βέβαια,
0: να βάλουν.
1: Για αυτό το μονίμως θα σου πω. Μονίμως κάτι γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Μονίμως κάτι συμβαίνει. Μονίμως κάποιος γύρει ένα θέμα και τρέχουμε.
0: Είναι δηλαδή σαν αύριο το πρωί.
1: Όχι, μην το πεις. Μην διανοηθείς και πεις γιατί μαστίχα σαν αύριο το πρωί.
0: Όχι, δεν θα πω γιατί μαστίχα. Γιατί να βάλω ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν. Θα βάλω ανταγωνιστικό ιταλικό προϊόν.
1: Εντάξει.
0: Είναι σαν να πούνε αύριο το πρωί, ας πούμε, κάτω στους Μολάους, οι δικοί μου. Κοιτάξτε να δείτε. Φτιάχνουμε παρμεζάνα. Για ποιο λόγο δηλαδή μόνο η Πάρμα να έχει το δικαίωμα να ονομάζει παρμεζάνα τα τυριά ναι. της. Φτιάχνουμε παρμεζάνα στους Μολάους. Αμέ. Είναι σαν να λένε κάτι τέτοιο. Εμείς γιατί το σεβόμαστε, γιατί όλοι οι άλλοι. Είναι ένα τυρί, η φέτα με τον τρόπο που φτιάχνεται.
1: Πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, να ξέρεις. Αλλά κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, πιστεύω.
0: Κάτι θα έχουμε παραλείψει, εννοείς.
1: Και αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, τον τεπών στην υγειά σου.
0: Να ξεματιάξετε τη Στεφανία σας.
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Άκουσε αγάπη μου, είμαστε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είμαστε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, όταν σε πονάει το κεφάλι σου, παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις στο γιατρό ή παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχεις μάτι. Άμα σε πονάει το πόδι σου, σε πονάει το πόδι σου, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, πηγαίνεις έναν ορθοποδικό. Λέμε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Συντονίσου.
1: Μπορεί να έχω και μάτι, τι να σου πω τώρα. Ωραία. Το πιθανότερο είναι ότι έχω κούραση όμως και πονάει το κεφάλι μου.
0: Εντάξει.
1: Πάντως πονάει πάρα πολύ το κεφάλι μου.
0: Είναι ημέρες δύσκολες. Μόνο και μόνο 6 ώρες συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θέλεις κάτι άλλο.
1: Αυτό πάλι χθες. Mm. Πολύ γκρινιούλα λίγο.
0: Εντάξει. 6 ώρες και 43 ομιλητές μετά.
1: Πόσο είναι συνήθως, δηλαδή.
0: Πόσο είναι συνήθως.
1: Πόσο διαρκεί, δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι πόσοι μιλήσανε, βρε, γι' αυτό κράτησε πολύ. Δεν είναι ότι μιλάει ο Μητσοτάκης 6 ώρες.
0: Όχι, βέβαια. Συνήθως πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Fully booked χθες.
0: Ναι, ναι. 47 ήταν τα αιτήματα.
1: Ναι, είναι πολλά, ήταν πολλοί άνθρωποι
0: και
1: που μιλήσανε.
0: Και μίλησαν 43.
1: Ήταν πολλοί, αυτός ώρα ήταν πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε.
0: Συνήθως οι κοινοβουλευτικές ομάδες μας έχουν συνηθίσει ο Προεδρεύων να λέει καλησπέρα σας συνάδελφοι, το ένα το άλλο, είμαστε όλοι εδώ, παρόντες, αυτό, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που το ένα, που το άλλο, που το παράλλο, 3 λεπτά. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Χειροκροτήματα, 45 ναι. λεπτά ομιλία, χειροκροτήματα, έληξε η συνεδρίασης.
1: Ένα παραπολιτικούλι, 2-5, αυτά.
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Ποιος αγκαλιάζει και ποιος, στο μεταξύ περισσότερο το Δημήτρη Τοντάκη έβλεπε, την Μαρτία μου στις φωτογραφίες. Σε κάθε φωτογραφία ήταν και ο Μίτσος εκεί. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Εμείς οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι αποφεύγουμε τα ενσταντανέ, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα ρε Μίτσο, καλημέρα.
1: Κάποιοι ξεσπάθωσαν πάντως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν και
0: ναι.
1: αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι παρά το μασάζ ξεσπάθωσαν.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Δεν έπιασε αλλά πολύ σε όλους.
0: Θα σου πω, εγώ νομίζω ότι γενικότερα το μήνυμα το οποίο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρωτολογία
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: Είναι το ρεφρέν, δηλαδή όποιος έχει αντιρρήσεις, είναι το ρεφρέν του τραγουδιού που έχει βάλει ο Λάσκαρης. Μπορούμε να τα ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ. Δείχνοντας την έξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Της Ολομέλειας.
1: Κοίτα να σου πω κάτι.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: Το θέμα στη ζωή για να κερδίζεις είναι να εδρώνεις τη φανέλα.
0: Σωστό. Ένα το κρατούμενο.
1: Λοιπόν,
0: δεύτερο, να μην μιζεριάζεις.
1: Να μην μιζεριάζεις.
0: Να μην μιζεριάζεις στην εσωστρέφεια.
1: Ποτέ. Οπότε. Εντάξει. Αν τα κάνεις όλα αυτά και πας προς την έξοδο. Είναι πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν και κορυφαίοι υπουργοί που έριξαν καρφιά. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι του κύριου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά. Ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση.
0: 10-15 λέει μιλάμε. 10-15.
1: Τώρα δηλαδή αυτό για ναι. πού πήγαινε.
0: Τι εννοεί που Γεωργιάδη. Πήγαινε, ποιοι δεν μιλάνε.
1: Κύριο Γεωργιάδη, ερμηνεύτηκε ότι πήγαινε στον κύριο
0: Ο κύριος Γεωργιάδης πρώτα απ' όλα είναι ανάμεσα στους 10-15.
1: Το σίγουρα αυτό.
0: Που μιλάνε.
1: Αυτό είναι μόνο σίγουρα. Δηλαδή αν κάπου μπορεί να το τοποθετήσει είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Να σου πω, στο Δένδια υπευθυνόταν ο κύριος Δένδιας.
0: Ο κύριος Δένδιας δεν πολύ μιλάει, αλλά είναι και η. Δεν ξέρω, μήπως είναι και η θέση του τέτοια που δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Γιατί αν έχεις παραδείγματος χάρη τον Νίκο το Δένδια,
1: ναι.
0: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα τον ρωτήσεις και για θέματα που αφορούν στην εθνική άμυνα.
1: Και όχι μόνο πολιτικά.
0: Και όχι μόνο πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μιλήσεις. Δεν ανάγκη να κάνει να αποκαλύψει τα πάντα κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί που βγαίνουν και μιλάνε αποκαλύπτουν τα μυστικά του κράτους.
0: Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Και εγώ σου απαντάω. Ναι. Συνήθως η συνέντευξη των πολιτικών είναι.
0: Ναι.
1: Άστο, δεν θα είμαι ευγενική, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, λέει,
1: θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη. Μπορούν να μιλήσουν για τα πολιτικά.
0: Ναι.
1: Δεν αποκαλύπτουν κρυφά απόρριτα στοιχεία.
0: Λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, πατώντας πάνω στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη που μίλησε. Πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για την τρίτη
1: ναι.
0: εκλογική νίκη.
1: Το είπε
0: ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: ναι. Λοιπόν, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί
1: ναι,
0: που μας βρίζουν.
1: Α, και αυτό.
0: Και
1: μας
0: όχι
1: βρίζουν,
0: στην
1: ναι.
0: κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Άκου. Να δώσουμε το πράγμα ακριβώς.
1: Και δεν είναι ο μόνος.
0: Η μάχη των δελφίνων έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Πολλούς μήνες.
1: Βέβαια.
0: Μη σας πω σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ένα πράγμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Έτσι. Για τόσο πολύ, αλλά έχει ξεκινήσει.
0: Όχι, εγώ ξέρω τόσο πολύ. Ότι έχει ξεκινήσει αυτή η μάχη. Γιατί θυμάσαι κατά καιρούς ότι υπάρχουν διάφορα πυρά ο ένας απέναντι στον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έλα να πούμε τώρα καμία τάκα. Δημήτρης Κερίδης.
0: Ναι.
1: Δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι πυρίχιος. Λοιπόν.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιτελικό, το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Μπαμ και μπούμε κομπουριές. Με τον κύριο Σκέρτσο έχω διαφωνήσει σε πολλά θέματα, όμως βγαίνει μπροστά. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί.
1: Είδες.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Ένας από τους 43.
1: Κύριο Βορύδη.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, θα σου πω, γιατί έχει πει διάφορο ο κύριος Βορύδης. Είπε και για την κυρία Κοβέση ο κύριος Βορύδης. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, γιατί επικράτησε και μία σύγχυση σε σχέση με αυτές τις κλίσεις της λάθος που λέγαμε χθες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, και για τη συνταγματική αναθεώρηση επίσης ζήτησαν. Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση έρχεται εν μέσω μιας βαθιάς αμφισβήτησης του ρόλου του βουλευτή που προκύπτει από τη διαβίβαση 13 αβάσιμων και αστήρικτων κατηγοριών από τις πολιτικές τοποθετήσεις μιας ακτιβίστριας εισαγγελέως της κυρίας Κοβέση.
0: Ακτιβίστρια Κιούβεση. Εμένα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μου έχει πει ότι
1: μπορώ
0: η
1: να
0: κυρία...
1: Την λέει Κιούβεση.
0: Αφού το ζήτησε η ίδια, τι θέλεις τώρα?
1: Πειράζει.
0: Θέλεις να έρθει καμιά κλίση?
1: Ναι.
0: Το είπε η ίδια. Δεν είναι Κοβέση, είναι Κιούβεση.
1: Αυτό για εκδίκηση τα έστειλε.
0: Αυτό.

0: Και εντυπωσιάστηκα, βέβαια, ναι, τη φαίνεται.
1: Εγώ, όντως.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό που σου έκανε εντύπωση, ότι δεν υπήρχε όμως τόσο, ρε παιδί μου. Παρότι υπήρχαν λίγες ελαφριές αιχμές, λίγα γραμμάρια μόνο. Εχμούλες. Όντως, δεν ήταν αυτό που θα περίμενα εγώ σε σχέση με το επιτελικό και τη λειτουργία του.
1: Θα σου πω.
0: Δηλαδή, έχουν εκφραστεί πιο σκληρά.
1: Επειδή είπες για το Μάκη το Βορύδη, εμένα ξέρεις τι ήταν αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση από το Μάκη.
0: Ναι, πες.
1: Από τον Μάκη Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Κανείς δεν θα λιώσει το χαρακτήρα του. Κανείς δεν θα μας εμποδίσει από το να μιλάμε και να ακούμε τους πολίτες.
0: Σωστά.
1: Εμένα μου έκανε αυτό το πράγμα εντύπωση. Ήταν σαφέστατο μήνυμα. Έτσι, ότι είναι. Ναι.
0: Δηλαδή, και μίλησαν και θέλω να πω, μίλησαν, αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με το. Οι πέντε, εννοείς με την επιστολή.
1: Οι πέντε.
0: Ναι, αλλά γενικότερα το όνομα για παράδειγμα του Άκη Σκέρτσου δεν ακούστηκε. Ακούστηκε.
1: Το
0: όνομα του Άκη Σκέρτσου.
1: Ακούστηκε το όνομα του Άκη Σκέρτσου, αλλά δεν ακούστηκε με αρνητική υφή. Δηλαδή δεν ακούστηκε. Ενώ μας λέγανε, παραδείγματος χάρη, αυτός, ότι ο Σκέρτσος που δεν απαντάει στα τηλέφωνα.
0: Σε ένα βαθμό υπήρχε ένα. Εκεί τα κατάφεραν και τους ρίξαν τους τόνους σε αυτό το σημείο. Δηλαδή.
1: Άνοιξαν το καπάκι.
0: Άνοιξαν το καπάκι, αλλά οι δηλώσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες. Ήταν μια δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Δεν ξέρω, έγινε κάτι τέτοιο κατά τοποθετήσεων, όχι.
1: Μα είπαμε ότι πάρα πολύ με πολλές μέρες τώρα γίνεται ένα απίστευτο μασάζ. Ένα απίστευτο πολιτικό μασάζ. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Οικονόμου, έχοντας ανεβαίνοντας το Βήμα, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει και από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
0: Σωστά,
1: έτσι?
0: Σωστά, και το ξέρει. Ξέρει και τη λογική.
1: Ακριβώς.
0: Του επιτελικού.
1: Είναι λοιπόν ένας από τους πέντε.
0: Βεβαίως.
1: Ανέβηκε στο Βήμα, έχοντας απέναντί του ως ακροατήριο του συναδέλφου του βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας υπό το βλέμμα του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και είπε το εξής: δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι οι άνθρωποι περνούν δύσκολα, αλλά κυρίως δεν βλέπουν τις ευκαιρίες που απαιτούν από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση και το έχω κρατήσει: παρά το γεγονός ότι παράγεται πλούτος, μεγάλα κοινωνικά στρώματα νιώθουν μία αίσθηση ματέωσης. Λοιπόν, άσκησε μία κριτική, μπορώ να τη χαρακτηρίσω ουσιαστική, γιατί αυτά τα οποία είπε είναι ουσιαστικά ο κύριος Οικονόμου, αλλά. Περιμέναμε ένα τόνο παραπάνω.
0: Όταν περίμενα και εγώ ένα τόνο παραπάνω. Δεν ήταν η δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Υπήρχαν αιχμές, υπήρχαν καρφάκια. Δεν ήταν αυτό που περίμενανε πολλοί.
1: Ανδρέας Κατσανιώτης.
0: Αυτό ήταν ο πιο σκληρός, έτσι, ο κύριος Κατσανιώτης. Από όλους.
1: Η κυβέρνηση αξιολογείται από τον Πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται και από τη Βουλή και λογοδοτεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, στη δευτερολογία του αυτό δεν το ανέρεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν είπε ότι ναι. Είπε ναι, πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα. Και μάλιστα είπε ότι πριν από τη ΔΕΔ.
0: Ωραία.
1: Να κάνουμε άλλη μια κοινοβουλευτική ομάδα εκεί γύρω στον Ιούνιο. Τι άλλο είπε ο κύριος Κατσανιώτης? Για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, εγώ δεν ενημερώθηκα. Αλλά ψήφισα για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως από τις πιο σκληρές, εάν θέλετε, τοποθετήσεις από τους 43 βουλευτές που ανέβηκαν στο Βήμα εκεί, στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν έγινε συγγερουσία. Είναι πολλοί κιόλας. Δεν χωράνε συγγερουσία. Πλέον συνέθουσα της γερουσίας και κάνουν τις συνεδρίες.
0: Να βγάζουμε πιο λίγο.
1: Τις κοινοβουλευτικές, δεν ξέρω. Εγώ το λέω, παιδιά. Εντάξει, δημιουργείται και ένα χωροταξικό ζήτημα.
0: Ήτανε πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ.
0: Γιατί οι προηγούμενοι. Πού συνεδριάζανε, δεν καταλαβαίνω.
1: Στην αίθουσα της γερουσίας.
0: Ναι.
1: Είχαμε και ορθίους.
0: Γιατί.
1: Είχαμε και ορθίους και τους δημοσιογράφους.
0: Την βγάλανε πέρα τόσα χρόνια.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Θέλουν τα πράγματα να είναι λίγο πιο ευρύχωρα και βεβαίως να είναι και πιο άνετοι και οι δημοσιογράφοι. Διότι συνήθως στην αίθουσα της Γερουσίας η αριστερή πτέρυγα καλυπτόταν από εμάς τους δημοσιογράφους που πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε. Διότι ναι, μεν είναι και κλεισμένων των θυρών, αλλά δεν απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων. Ναι, ναι. Έτσι, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται μέσα προκειμένου να παρακολουθούν τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, αυτό πάντως για το οποίο συμφώνησαν όλοι, υπήρχε μια αλλαγή διάθεσης, οφείλω να σου πω. Το πώς ήταν πριν τα πράγματα και το πώς διαμορφώθηκαν αμέσως μετά την εξάωρη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν όλοι πολύ πιο ήρεμοι.

0: Και τώρα τι να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Άνοιξε το καπάκι ο κύριος Μητσοτάκης, άνοιξε το καπάκι της
1: Κίτρας. Πρέπει να πάμε στο καπάκι. Ωραία.
0: Και εκτονώθηκε η κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Να πούμε ότι στα σημαντικά.
0: Είχαμε και τέτοιο από το Μητσοτάκη. Να μην το κλείσουμε. Συγγνώμη. Είχαμε συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους για το κλίμα και για την γκρίνια. Και λέει, εσείς βρίσκετε, λέει, παντού γκρίνιες. Καμία γκρίνια. Λίγη γκρίνια υπήρχε. Συζητήσαμε. Και τώρα εσείς πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε γκρίνια για να καλύψετε αυτά που γράφατε πριν, που περιμένατε ότι θα γίνει κούγκι.
1: Ναι, δημοσιογράφοι φταίνε πάλι.
0: Αλλήμον.
1: Επειδή Λάσκαρ είχαμε και κάτι σημαντικά σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις προτάσεις, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε τώρα, έτσι.
0: Αμέσως μετά, ναι.
1: Παπαδάκης έχει πάθει.
0: Ναι.
1: Τι έχεις πάθει, σταμάτα.
0: Ο καφές
1: φταίει. Δηλαδή, με έχεις φτάσει εδώ, δηλαδή. Έλα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγωνία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το 3ο Συνέδριο Παραδοσιακής Αγοράς Εργαλείων και Οικοδομικών Υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Περισσότερα στο real.gr. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 5χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση.

0: Λοιπόν, μετά τα μαθήματα που δώσαμε σε Στεφανία, εγώ και ο Λάσκαρης, πώς ακριβώς το ποδόσφαιρο γίνονται φάουλ τα οποία δεν βλέπει
1: ο διαιτητής. Φάουλ έκανες εσύ, έφαγες και την κλωτσιά σου, για να τελειώνουμε τώρα. Με έβγαλες από τα ρούχα μου. Λοιπόν, με έβγαλες από τα ρούχα μου.
0: Εσύ έπρεπε να δώσεις κίτρινη κάρτα, γιατί ήσουν μπροστά.
1: Κίτρινη κάρτα.
0: Που κλώτσαγε το γόνατο.
1: Κόκκινη έπρεπε.
0: Για μηνίσκο πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγάλει κατευθείαν σε σένα.
0: Μα δεν.
1: Μα μια χαρά.
0: Εμένα τα μαρκαρίσματά μου δεν φαινόντουσαν.
1: Μα μια χαρά.
0: Ήταν τα πονηρά.
1: Ναι, γλυκούλη μου, Λοιπόν, τώρα στα μέλη επίσης στα σοβαρά. Καλά και τα άλλα σοβαρά είναι, αλλά εντάξει. Στα μέλη διανεμήθηκε για ένα κειμενάκι με 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι η βάση της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης που θα ξεκινήσει, είναι υποτίθεται μετά, πάντα βάζω τη λέξη υποτίθεται, λοιπόν μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των γαλάζιων βουλευτών.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε ότι είχε στείλει την επιστολή αυτή.
0: Εννοείται.
1: Αρχές Φεβρουαρίου.
0: Ασφαλώς.
1: Στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, το κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, και τους είχε καλέσει να συνδιαμορφώσουν όλες αυτές τις προτάσεις. Μεσολάβησαν τρεις μήνες, οπότε υπήρχε ανταπόκριση, οπότε έγινε αυτό το brainstorming.
0: Ναι.
1: Αν έγινε, θα δούμε.
0: Κινούνται με ρυθμούς χελώνας, θα πω εγώ, όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω τελικά τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
1: Προτείνουσα,
0: και βέβαια. Η προτείνουσα Βουλή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι η αναθεωρητική Βουλή.
1: Σωστά.
0: Που είναι η επόμενη, διότι τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει ο διάλογος, ο ουσιαστικός, το λέω δύο φορές, ο ουσιαστικός διάλογος για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που να πάρει ευχή. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να εξυγχρονιστεί το Σύνταγμα.
1: Υπάρχει στο ενικός.gr και στο real.gr όλο το κείμενο και για την επέκταση επιστολικής, αλλά και στο εκλογικό, τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, την επιλογή της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών, τα μη κρατικά. Τι άλλο, έχει μονιμότητα δημόσιο, έχει πολλά.
0: Έχει πάρα πολλά, πραγματικά.
1: Τα αυτό οποία... με τους υπουργούς και τους βουλευτές, το.
0: Το
1: ασυμβίβαστο. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Νομίζω σήμερα Παρασκευή. Βγάζω
0: σήμερα
1: το
0: είναι
1: νομίζω.
0: Παρασκευή, μπράβο. Ναι,
1: το νομίζω πήγαινε στην Παρασκευή, όχι σε αυτό που θα γίνει. Λοιπόν. Θα κατατεθεί προς. Προς ψήφιση και αυτή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων.
0: Ναι.
1: Στις οποίες εμπλέκονται, ελέγχονται υπουργοί και βουλευτές.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε. Και αυτή.
0: Και επειδή σήμερα θα έχουμε μεταξύ άλλων δύο, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με δύο πολιτικούς, με δύο υφυπουργούς που είναι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθήσουμε να τους εκμεταλλευτούμε σε όλο το εύρος των ιδιωτήτων τους. Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μιλήσουμε για το θέμα της φέτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην μας πιάσουν πάλι κότσους. Έχω μάθει ότι έχει γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, Στεφανία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έχουν βάλει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν έχουμε καθυστερήσει, δεν ξέρω πού πηγαίνει το πράγμα, θα μας τα πει ο κύριος Ανδριανός. Και η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας. Έχουμε και εκεί πάρα πολλά θέματα.
1: Θα να μιλήσουμε λίγο και για τα και για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Ενδιαφέρον έχει επίσης το, αν και νομίζω δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ευθυμίου, απλά το αναφέρομαι μια που το πες, το άκουγα και την κυρία Κεραμέως προχθές. Νομίζω προχθές, γιατί με τις μέρες έχω ένα θεματάκι.
0: Μέσα στην εβδομάδα
1: Νίκο Χατζηνικολάου, λοιπόν.
0: Ναι, μέσα στην εβδομάδα.
1: Που έλεγε για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, για το μισθολογικό χάσμα. Για την αντιμετώπιση δηλαδή του μισθολογικού χάσματος, προκειμένου να υπάρχει μια εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με βάση η Ευρωπαϊκή Οδηγία Και προβλέπει μία σειρά από βήματα. Υπάρχει διάλογος αυτή τη στιγμή με τους εταίρους.
0: Είναι ντροπιαστικό, θα μου επιτρέψεις
1: και,
0: να πω.
1: Και έχει μία σειρά από βήματα και πριν από την πυρόσληψη, ναι. και μετά. Είναι έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Αυτό είναι ντροπιαστικό στον 21ο αιώνα που έχουμε, που βρισκόμαστε, να συζητάμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπιαστικό, πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Και σκέψω μάλιστα ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα όμως.
0: Ναι. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε να είναι, Στεφανία. Ναι. Τουλάχιστον κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά έχω σκέψει ότι έχουν βελτιωθεί και σκέψου.
0: Θα έπρεπε, σκέψου, λόγω του γεγονότος ότι μια γυναίκα
1: 13%
0: εργαζόμενη.
1: 13% έχει απόκληση στην Ελλάδα, 12% είναι στην Ευρώπη, αλλά ναι, έχει απόκληση, ναι.
0: Θα έπρεπε, ναι, ειδικά στη χώρα μας, να πρημοδοτούν ακόμα περισσότερο τη γυναίκα.
1: Λόγω του, διότι, και του δημογραφικού,
0: λόγω και του δημογραφικού.
1: Ναι, ναι. Όταν, λοιπόν, τα στοιχεία που σας λέγαμε χθες, ότι πόσο έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις, πόσο έχει αλλάξει εικόνα γενικότερα στις γεννήσεις μετά το 90, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση από το. Πρέπει να το βγάλουμε τον κύριο Κοντζαμάνη να τα συζητήσουμε. Όντως. Πάνω από 40 στις γυναίκες, λόγω και της, και των εξωσωματικών, της υποβοηθημένης αναπαραγωγής, ξέρεις, επειδή έχει βελτιωθεί η τεχνολογία. Ότι έχουν αυξηθεί δηλαδή γεννήσεις πάνω από 40 και έχει σημειωθεί βουτιά στις γεννήσεις κάτω των 30.
0: Μα είναι οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, προβληματίζονται να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, διότι εδώ δεν μπορούν να περάσουν μόνοι τους, να περάσουν το μήνα, να τον βγάλουν το μήνα. Εννοείται. Ή να περάσουν καλά, ή έστω φοβούνται και κάνουν το σταυρό τους, χτυπάνε ξύλο να μην συμβεί κάτι το απρόοπτο, διότι δεν μπορούν οικονομικά να το αντιμετωπίσουν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα τελευταία στοιχεία τα οποία ήρθαν από το Υπουργείο Παιδείας είναι επίσης αποκαρδιωτικά, διότι το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για τα πρωτάκια μας. Θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια.
1: Αυτό με τα πρωτάκια είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε μείωση 50%, 50% πλάς.
1: Εν τω μεταξύ και, ξέρεις, και σε η εικόνα, τώρα εσύ λες το σύνολο, αλλά αν μιλήσεις με μαμάδες, κάνει και εσύ την μαμάδα σε εντύπωση. Ξέρεις ότι πάνε το παιδί στο σχολείο και σου λέει, εσύ πέρυσι εδώ ήταν πιο πολλά παιδάκια. Τι συμβαίνει?
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπουν και οι μαμάδες μεμονωμένα στα σχολεία. Και κάνει εντύπωση πολύ. Ναι. Πολύ κρίμα και πολύ, πολύ δύσκολο να αναστραφεί αυτή η τάση.
0: Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Χρήστο, λέει πρέπει από χθες να γίνει Υπουργείο για την υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπάρχει, υποτίθεται το Υπουργείο, όχι υποτίθεται, υπάρχει. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
1: Τα μέτρα για το δημογραφικό. Οι καθηγητές, οι οποίοι, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το δημογραφικό, οι καθηγητές κυρίως, εντάξει, δημογραφές, που ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προειδοποιούν σαν γι' αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι τώρα. Δηλαδή,
0: εδώ και δεκαετίες.
1: Σίγουρα, εδώ και 2 δεκαετίες σίγουρα. Δηλαδή αυτό φαινόταν ότι έρχεται. Γιατί δείχνει, κάνει, η στατιστική μπορεί να σου κάνει μια προβολή στο μέλλον. Και το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνεις στο δημογραφικό δεν είναι ότι δίνω στο Σπύρο 200 ευρώ, ξέρω εγώ, και την επόμενη μέρα λύνω το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Τα μέτρα δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Είναι σε βάθος χρόνου, οπότε μην περιμένουμε, αν σε περίπτωση που αν καταφέρουμε να αναστρέψουμε, που δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά λέμε τώρα,
0: τουλάχιστον
1: τη δημογραφική κατάρρευση.
0: Να υπάρξει ένα σημείο μηδέν.
1: Ναι, να μην υπάρχει κατάρρευση, μάλλον.
0: Ναι, ποιο είναι το σημείο μηδέν? Ότι να, παραδείγματος χάρη, τώρα ξεκινάμε και λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει άμεσα αποτέλεσμα. Στο δημογραφικό δεν μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι το σημείο μηδέν. Δεν έχουμε ακόμα βρει το σημείο μηδέν.
1: Υποτίθεται έχουν ληφθεί μέτρα έχουμε για το δημογραφικό.
0: Ο κόσμος αισθάνεται ακόμα ανασφάλεια.
1: Συμφωνώ. Υποτίθεται, είπα εγώ. Ναι,
0: λοιπόν, λέει παραδείγματος χάρη, πρόσεξε, ο Λάζαρος. Να φανταστείτε, λέει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του προβλήματος του δημογραφικού. Το δραματικό είναι ότι οι τρίτεκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Λοιπόν, αυτό γράφει ο Λάζαρος. Προφανώς δεν έχουν όλα τα προνόμια που έχουν οι πολύτεκνοι σε αυτή τη χώρα. Το λέει ο Λάζαρος, το καταθέτουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα πατίνια. Τώρα έχει γίνει η ζωή μας πατίνι. Βάλαμε τα πατίνια στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εν τω μεταξύ, αυτό με την εξίσωση τριτέκνων πολυτέκνων δεν θα ερχόταν κάποια στιγμή.
0: Γιατί εδώ και χρόνια το ακούω.
1: Όχι, το ακούω τώρα που δεν έγινε ποτέ. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε αυτή τη χώρα θυμάμαι κάτι που θα γίνει και δεν θυμάμαι αν έγινε. Σε κάποια προγράμματα έχει γίνει.
0: Σε κάποια προγράμματα σίγουρα έχει γίνει, όπως το λες.
1: Αλλά μιλάω γενικά για τα προνόμια.
0: Δεν είναι
1: σε όλα τα προνόμια αν έχει γίνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Κύριε Αγοραστέ, δικό σας.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, Σπύρο, περάσαμε πάρα πολύ εδώ στο στούντιο που δεν ήσουν εδώ με το Λάσκαρη.
1: Πάλι για μένα έλεγε, έτσι. Παιδιά, να το ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι μιλάνε, τους βλέπεις από μακριά να μιλάνε κατάπαυστα μεταξύ τους και με το που μπαίνεις μέσα και με το που μπαίνεις μέσα σταματάνε.
0: Έπρεπε βασικά.
1: Να σου πω, την αναφορά αυτή την έχουμε πει.
0: Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, η αλήθεια είναι. Μιλούσαμε για άσχετα πράγματα. Για τη μνήμη μιλούσαμε.
1: Για τη μνήμη.
0: Που παθέτη σβήνει αυτόματα η μνήμη μας.
1: Η μνήμη μας, ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ότι κρατάει για τη βαθιά μνήμη, την προσωρινή μνήμη, τέτοια πράγματα. Κούραση, γυαλιά, μάτια, ένα τέτοιο πραγματάκι. Ναι. Μην νομίζεις ότι μιλούσαμε για σένα. Αλήθεια, όντως.
1: Σας πιστεύω. Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Πιστεύω,
0: προχώρα.
1: Σας πιστεύω. Εγώ, λοιπόν, εσύ προχώρα.
0: Του έλεγα ότι ξεχνάω πράγματα που μπορεί να έγιναν ένα μήνα πριν και θυμάμαι πράγματα που έγιναν πριν 10. Για δουλειά εννοώ, υποθέσεις, θέματα, πώς να το πω. Και θυμάμαι άλλα πριν 10 χρόνια.
1: Ναι. Είναι τέτοιο. Είναι τα πρώτα βήματα του γύρατος. Το ίδιο έχουμε πάθει κι εμείς.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Λοιπόν.
0: Ουφ.
1: Θα κάνουμε μία παράκαμψη, διότι η είδηση, το κακό, ο Θεός να την κάνει, η κακιά είδηση για το 12χρονο
0: με το πατίνι.
1: Το οποίο 12χρονο παιδάκι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραίο χειρουργείο. Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς, θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Είχαμε και μία ανάρτηση στο ΕΞ από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους. Δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα, αναφέρει ο κύριος Δούκας. Θέλουμε μία σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Πώς θα το πετύχουμε? Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το πώς θα το πετύχουμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για να δούμε κιόλας και τον ρόλο των Δήμων σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Με αφορμή και την ανάρτηση του κ. Δούκα. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πράγματα, όχι από το Δήμο Αθηνών, γενικά.
1: Γενικά. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Ζητήσαμε, μάλλον, εγώ και η Στεφανία, τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Γκρέτζελου. Ο κύριος Γκρέτζελος είναι τέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης, και είναι και μέλος, και βεβαίως είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών της Δυτικής Αττικής. Νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο. Είναι και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολλές ιδιότητες, κύριε Γκρέτζελε. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, να πάμε λίγο στα βασικά.
1: Ναι.
0: Εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει τώρα, απλά?
2: Να πούμε καταρχήν ότι το πατίνι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω, ειδικά για τις νέες ηλικίες. Είναι οικονομικό, είναι ευέλικτο, αλλά είναι και επικίνδυνο.
1: Ναι, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται θανατηφόρο, όμως. Τώρα, κύριε Γκρέτζελε, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ειδικά για τις μικρές ηλικίες είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα, άκουσα που για το πώς θα κυκλοφορήσουν και θα συνυπάρξουν τα πατίνια στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Μόναχο, δεν είναι Βερολίνο που έχεις πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο. Έχεις και το δρόμο. Δεν υπάρχει υποδομή. Είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν και να μην υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα.
0: Έχετε δίκιο. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί το είχα μια ζήτηση με τον Σπύρο χθες και τσακωνόμασταν για αυτό, και για τα ποδήλατα, όχι μόνο για τα πατίνια. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανήλικους. Ισχύει και γενικά. Πόσο μάλλον για τους ανήλικους. Συγγνώμη, αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Ναι.
2: Ξέρετε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πατίνια. Υπάρχουν αυτά που πάνε μέχρι 6 χιλιόμετρα, που υπολογίζονται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως πεζή και μπορούν να κινούνται στα πεζοδρόμια. Είναι αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα και θα λογίζονται από τον κώδικα ως ποδήλατα, θα πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου, αν υπάρχει ποδηλατόδρομος να το χρησιμοποιούν, να έχουν κράνος, το βράδυ να έχουν το ειδικό γυλαικάκι, να φαίνονται καλά. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Αντί για αυτό όμως τι βλέπουμε, χωρίς κράνος, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να κυκλοφορούν, να παραβιάζουν συνεχώς τον κώδικα, να είναι δύο πάνω στο πατίνι να...
1: Εδώ εχθές στο ενικός.gr, στο ενικός.gr υπήρχε ρεπορτάζ, υπήρχε βίντεο με έναν τύπο με πατίνι, ο οποίος έκανε προσπέραση στην Ποσειδόνος στο αυτοκίνητο. Και μάλιστα από τον αέρα, από το ένα, από το άλλο, έκανε και την παραλίγο να πέσει στις ρόδες του αυτοκινήτου.
2: Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία πατινιών, είναι τα πειραγμένα.
1: Μάλιστα.
2: Πειράζουν, πάνε με 60-70 χιλιόμετρα και αν θα μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν και πατίνια που πολλούνται και διαφημίζουν ότι τρέχουν με 60-70. Αυτά απαγορεύεται να πολλούνται.
1: Mm. Δεν είναι και τι κάνει η πολιτεία, αυτούς γιατί δεν τους έχει, πιάσει, κύριε Γκράτζελε.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, θα πρέπει να τους καλέσει να λογοδοτήσουν. Το βασικό όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ανήλικα, δηλαδή ένα πατίνι που κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα μπορεί να το οδηγεί ένας 12χρονος. Αυτά τα πατίνια που πάνε μέχρι 25 που συνήθως κυκλοφορούν μπορεί να τα οδηγεί κάποιος από 15 χρονών και πάνω. Αυτά τα παιδιά είναι ανήλικα και βγαίνουν στο δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ θα πρέπει να δούμε ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μπουν κάποια μαθήματα έτσι ώστε τους στοιχειώδεις κανόνες
0: στα
2: του
0: κώδικα
2: κυκλοφορίας στα σχολεία. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μπουν μαθήματα να τα κάνουν οι σχολές οδηγών. Στη Γερμανία για
0: όχι
2: να
0: το, το καταλαβαίνω, ποδήλατα. Αλλά σκέφτομαι, συγγνώμη, σκέφτομαι ότι δεν το τηρούν οι ενήλικοι τον ΚΟΚ. Θα περιμένουμε από τα παιδάκια να το τηρήσουν, τέλος πάντων τώρα.
1: Βεβαίως η οδηγική αγωγή στα σχολεία.
0: Αυτό να
1: νομίζω
0: γίνει
1: ότι είναι απαραίτητη.
0: Αυτό, άλλο αυτό και άλλο για να γίνει για τα πατίνια. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι άλλο.
2: Συζητάμε από την εποχή του Γεράσιμου Αρσένη που ήταν υπουργός παιδείας να μπει το μάθημα
0: της
2: κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Γίνονται αποσπασματικά κάποιες προσπάθειες.
1: Πρόσφατα.
2: Έστω θα πρέπει να ξέρει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, δεν είναι ασφαλισμένα. Δηλαδή, αν θα πέσει κάποιος με 25 χιλιόμετρα σε πεζό πάνω, υπάρχει περίπτωση να το σκοτώσει. Δεν είναι ασφαλισμένα, δεν έχουν πινακίδες. Θα πρέπει και αυτό να το δει η πολιτεία. Ναι. Δεν μπορούν αυτά τα οχήματα, γιατί άκουσα και κάποιες απόψεις ότι θα κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Ξέρετε, άμα κυκλοφορούν με ταχύτητες και δεν κυκλοφορούν με ταχύτητες πεζού, δηλαδή 5-6 χιλιόμετρα και κυκλοφορούν με 25, θα έχουμε περισσότερα θύματα.
0: Okay. Ναι. Εσείς συμφωνείτε με απαγόρευση των... Εντάξει, προφανώς...
1: αυτό είναι το επόμενο. Πώς μπορεί να λυθεί?
0: Για απαγόρευση της χρήσης τους
2: οξανίλικους. Σε κάποιες χώρες έχουν ληφθεί μέτρα. Και στο Παρίσι, αλλά και στη Γερμανία κάποιοι περιορισμοί. Ας πούμε, στη Γερμανία σε κάποιες πόλεις απαγορεύεται να βάζουν τα πατίνια σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαγορεύεται. Οπότε περιορίζεται η χρήση τους. Υποδομές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι περιορισμός και έλεγχος, μεγάλος έλεγχος, γιατί έχουμε δει αποτέλεσμα από τους ελέγχους, από την αστυνομία, δηλαδή από το 2024 στο 2025, από την εντατικοποίηση των ελέγχων που έγινε στα αυτοκίνητα και στα δίκυκλα, είδαμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 22%, δηλαδή είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025, ήμασταν οι δεύτεροι.
0: Ναι.
2: Καλύτερη επίδοση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ελέγχονται και τα πατίνια.
0: Ερώτηση, θα την ξανακάνω την ερώτηση. Συμφωνείτε με την απαγόρευση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από τους ανώλους? Απαγόρευση.
2: Θα σας έλεγα να φτιαχτούν υποδομές. Αλλά επειδή είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν μια καλή λύση ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση των πατινιών. Αν όχι απαγόρευση, ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση και εντατικοποίηση των ελέγχων. Ξέρετε,
1: ωραία. Να το πάμε λίγο ανάποδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Μήπως λοιπόν δεν έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε ανεξέλεκτα ως πολιτεία, εννοώ, τα πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν υπάρξει αυτές οι υποδομές που επικαλείστε?
0: Προφανώς.
1: Διότι τώρα. Ωραία, ναι, υποδομές. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρξουν υποδομές για να κυκλοφορούν τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα τα σχετικά. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορα ΕΣΠΑ, διάφορα προγράμματα για τους Δήμους για να φτιάξουν ποδηλατόδρομους. Ναι,
0: ποδηλατόδρομους, παίρνει το ποδήλατο και σταματάς μετά και για το παίρνει το αφήνεις.
1: Είναι άλλη ιστορία. Άμα πας και στο Ήλιον γενικότερα, εκεί στην Αγίου Νικολάου, έχει ποδηλατόδρομο, φτιάξαν τον ποδηλατόδρομο με χρήματα του ΕΣΠΑ, με του κόσμου τα χρήματα τα εκατομμύρια, η περιφέρεια, και κάνεις σλάλομ για να φτάσεις μέχρι το τέλος, μέχρι τη Διβόν. Διότι υπάρχουν κολόνες στη μέση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρω, δεν το έχουμε κάνει.
0: Δεν το ξέρω εκεί, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το έχω δει. Δεν το ξέρω.
2: Συνήθως ερχόμαστε και συζητάμε όταν συμβεί κάτι τραγικό. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να τα προβλέπουμε. Εδώ θέλω να πω ότι οι γονείς έχουν μια τεράστια ευθύνη. Δεν μπορεί 12 χρόνων παιδί 13 να έχει πατίνι. Πρώτον, δεν επιτρέπεται στην ηλικία του να το έχει. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεύτερον, υποδομές.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο. Ένας Ισπανός αρχιτέκτονας κάποτε για την Αθήνα είπε πώς θα μπορεί να γίνει ανθρώπινη αυτή η πόλη
1: και να κλείσουμε
2: με ποδηλατόδρομους κτλ. Και είπε ότι πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αν θυμόσαστε, στην Πανεπιστημίου πήγε να γίνει ένας πεζόδρομος κάποια στιγμή και μποτιλιάρανε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο στην Αθήνα να υπάρξουν υποδομές. Τώρα πρέπει να δούμε
1: τι είναι
2: μεγάλο περιορισμό ή και απαγόρευση, όπως είπε ο υπουργός μας ο κ. Χρυσοχοίδης. Κάτι πρέπει να γίνει όμως έτσι ώστε να μην έχουμε θύματα. Πέρσι είχαμε 400 άτομα.
1: Να κλείσουμε,
2: κύριε
1: Γκρέτσελε, σας παρακαλώ.
2: Μόνο αυτό θα πω. Ναι, 400 άτομα πέρσι που πήγαν σε νοσοκομείο από ατυχήματα με πατίνι και είχαμε 2 νεκρούς πέρσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζεται αυτό φέτος σε έντονο ρυθμό. Πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα στην άσφαλτο και ειδικά νέα παιδάκια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάσκα,
2: δικό σας.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλεσέι.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφει και νέα κλιμάκωση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $101 το βαρελί. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Παρά τη συμφωνία καταπάυση του πυρός, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα, διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 50χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στον τελικό του FIBA Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που επικράτησε στον ημιτελικό με 78-65 τη Ουνικά Χαμάλαγα. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρίτα Βιλνίους. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο άγνωστος οδηγός, Στεφανία, κύριε Αγοραστέ, γενικότερα εσείς όλοι εκεί έξω. Α, τι στραβουμάρα είναι αυτή που είχα.
1: Ηλικία σου, τι να κάνουμε τώρα. Βιάζεσαι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Μόλις λίγα λεπτάκια. Ναι, συγγνώμη κυρία Βουγιουκλή, ότι ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν είναι, τα μισά πράγματα μου ξεφεύγουν. Ωραίο αυτά τα οποία έχεις μπροστά στα μάτια σου, Λάσκαρη. Γυαλιά λέγονται.
1: Όχι, θα έχω τα δικά μου αν θες.
0: Α, ναι, τι είναι, πρεσβειοποίηση.
1: Μοιοπία.
0: Μοιοπία, δεν μου κάνει μάνα μου.
1: Στην ηλικία μου μόνο μοιοπία.
0: Ναι, στη δική μου να δεις μόνο πρεσβειοποία. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό. Είναι το χάσμα των γενεών που λέμε. Ναι.
1: Για πες.
0: Ταλαιπωρείται λοιπόν ο άγνωστος οδηγός. Στον Κηφισό υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Τι είχε, Γιάννη, τι είχα πάντα ένα πράγμα. Ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων πριν τη Δυραχείου, ανάμεσα δηλαδή σε λεωφόρο Αθηνών και Δυραχείου είναι το μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βοήθειά σας. Εξαιρετική ημέρα για όλους όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Υπομονή και όσοι βρίσκεστε στην λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, που το μποτιλιάρισμα ξεκινά εκεί λίγο μετά στο επόμενο φανάρι μετά το κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο σχιστό δεν έχει τόσο πολύ κίνηση όσο τις προηγούμενες ημέρες. Φαντάζομαι ότι σε λίγο και εκεί. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, υπάρχει βλέπουμε ένα μποτιλιάρισμα να αρχίζει να δημιουργείται στην Αρδιτού, εκεί στη συμβολή με την Ηλίου Πόλεως, και βεβαίως το κλασικό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι του Χίλτον. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στον περιφερειακό της, εκεί στην Κατεχάκη. Από την τελευταία πλατείτσα, το roundabout που λένε και στην Κύπρο οι αδελφοί μας, οι Ελληνοκύπροι. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα.
1: Εξαιρετικά.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε στη δουλίτσα σας.
1: Εξαιρετικά.
0: Με αυτό το φοβερό και τρομερό ταξιδιάρικο ταξιδάκι. Τι? Όταν γουρλώνει τα μάτια η Στεφανία, έχει δει κάτι.
1: Σωστά. 10 λεπτά μετά τις 7 δεν έχουμε συστηθεί. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papaikirielfm.gr. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να πούμε χρόνια πολλά στους εξής. Μου τα έκανες όλα λοιπόν. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, θεολόγος, θεολογία, μάλιστα δεν ήξερα, Μήλιος, Μιλίτσα, Κασιόπη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω κανέναν, αλλά χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Επίσης να πούμε
0: το
1: για
0: περίεργο θα ήταν να ήξερες.
1: Ναι, να πούμε για τον καιρό. Ότι αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις και θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, και στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αυξημένες νεφώσεις με κάποιες μικρής διάρκειας βροχούλες τοπικές. Άνεμοι νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 και σε έτσι τώρα το πρωινές ώρες μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια μέχρι τις 23, υπόλοιπες περιοχές μέχρι 25 και κατά τόπους Δωδεκάνης 26 και βόρεια Κρήτη 28.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αθήνα μέχρι 23.
0: Μέχρι 23.
1: Και κάποιες βροχούλες μικρής διάρκειας μεσημέρι απόγευμα προβλέπεται.
0: Ναι. Πες και την είδηση που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα. Ο καιρός λέει ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Πες το να το ακούσουν.
1: Ναι,
0: έχουν ζαλίσει να πλύνω και να πλύνω το αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν εφόσον ξέρεις ότι αφρικανική σκόνη να πλύνεις το αυτοκίνητο?
1: Αλήθεια είναι.
0: Από τον Οκτώβριο το πάω έτσι να ξέρεις.
1: Έβγε. Έχουμε πολύ σκόνη.
0: Πάρα πολύ σκόνη. Λοιπόν, έχεις μήνυμα από το Χονγκ Κονγκ.
1: Α, πες.
0: Στέλνει θερμούς χαιρετισμούς ο Ηλίας από το Χονγκ Κονγκ. Και λέει, σας παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας να κρατηθούμε σε φόρμα. Με τόσα υπέροχα γλυκά μας δυσκολεύεται πολύ. Πάντα με καλή διάθεση και χωρίς παρεξήγηση. Μάλιστα. Είναι γλυκιά παναθεμάτη η Στεφανία. Πολύ, πολύ. Και με αυτό το υπέροχο ταξιδιάρικο έτσι, τραγουδάκι, ναι. Θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
1: Αχ, πριν πάμε σε αυτό, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα το ξεχάσω.
0: Παρακαλώ.
1: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν είπε τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης? Έλα να σε κλωτσίσω λίγο για να δεις ότι έχω δίκιο.
0: Ναι.
1: Χτύπημα αγάπης.
0: Να σου πω, μπορείς να πιάσεις το αριστερό πόδι, γιατί στο δεξί με τόσες κλωτσιές μου έχεις δημιουργήσει. Μηνίσκο. Πηγαίνω απευθείας. Και όχι τίποτα άλλο.
1: Παναγία,
0: εσύ εκεί με τα μαύρα, με τα σκούρα, μπας περιπτώσει, μια κίτρινη κάρτα δεν μπορείς να τις βγάλεις?
1: Τι σημαίνει? Πάμε.
0: Σφύριξε ένα πέναλτι, κάτι, οτιδήποτε. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σέριφμαν.
1: Εξακολουθεί λέει, να ισχύει και χειρε πλήγματα αγάπη.
0: Ναι. Πλήγματα αγάπη.
1: Θα υπάρξουν άλλα, όχι αγάπη. Αν δεν υπογράψει το Ιράν. Αλλά ήταν άλλα είναι πλήγματα αγάπη.
0: Τέλο πάντων, μα έχει τρελάνει αυτό ο τύπο. Ναι. Τα είπε νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας και μάλιστα.
1: Σου είπε ότι μίλησε και με τη Φόντερ Λαϊέν.
0: Όχι, αυτό δεν μου το είπε.
1: Τη φίλη σου.
0: Μίλησε με την Ούρσουλα.
1: Βέβαια.
0: Bonjour, Ursula.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Οι δασμοί. Μέτωπο στο Ιράν κοινό υπάρχει.
0: Υπάρχει μέτωπο κοινό στο Ιράν. Έτσι είπε η Ursula.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι. Υπάρχει ένα κοινό μέτωπο τέλος πάντων, θεωρητικά. Ναι. Εννοώ ότι υπάρχει δέσμευση των δύο πλευρών. Το επική κομισιόν στην ανακοίνωσή τη είπε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά η εμπορική συμφωνία είναι ένα προβληματάκι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, απόλυτα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, Στεφανία μου, είναι το εξής. Τα ακούω όλα αυτά, τα διαβάζουμε, τα λέμε, μας τα λέει και ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης από τις ΗΠΑ. Αλλά ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω το εξής. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,1% φτάνοντας 96,8 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το κοκτέιλ, το έκριθμο κοκτέιλ που έχει δημιουργηθεί, έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρωπιστικό,
1: ναι.
0: Διότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, βλέπουμε μία κλιμάκωση και εξακολουθούμε να μετράμε αθώες ζωές που χάνονται στο βωμό της ιστερίας κάποιου.
1: Βεβαίως. Το λέω απλώς, ήθελα να σημειώσω απλώς το κομμάτι και της εμπορικής συμφωνίας των ΗΠΑ. Πολύ στο
0: σωστά.
1: Οικονομικό επίπεδο, γιατί συζήτησαν και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, σου λέω, τις απειλές του Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει: περιμένω από την Ευρώπη να τηρήσει τη δέσμευσή της, να περιορίσει δασμούς, λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά προϊόντα πρέπει να μειωθούν σταδιακά μέχρι να το μηδενίσουμε. Έχω δώσει προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο. Διαφορετικά θα αυξήσω κι άλλο τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και. Λοιπόν, μόνο το whisky, μόνο πώς το σκοτσέζικο.
0: Το σκοτσέζικο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου.
1: Μόνο αυτό, μόνο αυτό.
0: Και της βασίλισσας Γκαμίλας.
1: Λοιπόν, πάμε βολτίτσα.
0: Κλείνεται η Καμίλα, όχι το ζώο, η συγκεκριμένη, το όνομα.
1: Της Καμίλας, όχι, εγώ δεν τα ξένα.
0: Και εγώ τα ξενικά δεν τα κλείνω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, μην νομίζετε, εδώ και κανένα τέταρτο έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν με την Κόντρα News, όπως άλλωστε ξεκινάμε κάθε φορά το ταξίδι μας στις εφημερίδες. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παγκόσμιος συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Πάντως ο Θανάσης από την Αμερική μας είπε ότι δεν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά τα πρωτόκολλα δεν τα έχουν αλλάξει ακόμα. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι, γι' αυτό. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Έλα. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από τα
1: καλά
0: θέματα.
1: Καλά ήταν, ταξιδέψει παντού αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι. Okay. Την Ιθάκη τη βρήκε η Ιθάκη. Η Ιθάκη βρήκε τον Οδυσσέα της. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμα, να σου είπα, ξεσπάθωσαν. Λοιπόν, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστίγι από το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και έχει αριστερά όλες τις τοποθετησούλες. Μία δηλωσούλα από τον καθένα.
0: Ναι.
1: Από κάποιου τέλο πάντων. Ω χωρούσαν στο πρώτο σέλιδο.
0: Ναι, γιατί 43 δεν χωράνε.
1: Φόβοι για βεντέτε Κρήτη αποκτά πλέον το δικό τη FBI. Κάτι μου θυμίζει αυτό ο τίτλο.
0: Ναι.
1: Σαν να το έχω ξανακούσει αυτό μετά τα Βορίζια. Θα ορκιζόμουν.
0: Ορκίσου. Ορκίζομαι και εγώ μαζί σου. Πώς θα το κάνω, CBI.
1: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει, σου ξαναλέω αυτό.
0: Κρέτα Bureau Investigation.
1: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει ειλικρινά μετά τα Βορίζια αυτό το πράγμα. Δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: κάθε φορά
1: το σχέδιο.
0: Μετά από κάτι.
1: Το τέλος του 2027, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, φωνική ατμόσφαιρα, η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM. 2,5. Λοιπόν, δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι. Ποιοι ξεχωρίζουν. Λοιπόν, και 100.000 νοσηλευτές βοηθείς και με στα βαρέα και ανθυγίνα. Αυτά.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει βεβαίως και η φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Και έχει τρεις φωτογραφίες, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Μαρκόπουλου. Και στην άλλη πλευρά είναι ο κύριος Δένδιας. Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπαστράβρου με κορεατικές εταιρείες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι στο διατάφτα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όλοι οι βουλευτές που εμπλέκονται είτε όχι με οποιοδήποτε τρόπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν και εφόσον το θελήσουν, θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια της
1: Δημοκρατίας. Ναι, σωστά. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Είναι τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ. 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και είπα Ιράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό, είναι το κεντρικό της, ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεσθε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, Δημήτρης Γιώνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, το αντίο της εφημερίδας. Σπίρτη στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Frontex προς λιμενικό. Αφήστε τις γενικολογίες και απαντήστε.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη

0: Πολύ αυτή η ατάκα με τη φανέλα
1: ναι.
0: του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στο Μανιφέστο, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Αδιανόητο και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι με αφορμή της το τυπογραφικό λάθος της κλήσης.
1: Εντάξει, τυπογραφικό, ξετυπογραφικό.
0: Εντάξει, τώρα,
1: το λάθος είναι λάθος.
0: Το λάθος. Δεν
1: είπε κανείς αντίθετο. Λοιπόν, και οι βουλευτές μπορεί να επικαλεστούν ότι έκαναν λάθος. Περνάμε στην εφημερίδα
0: λάθος
1: Τα Νέα.
0: Τηλέφωνο,
1: λάθος τηλέφωνο, λάθος μήνυμα,
0: λάθος.
1: Όλα γίνονται λάθος. Ένα enter σε τέτοιο, το λάθος από το σωστό. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα και ασφαλώς αστειευόμαστε με την Στεφανία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επίσης, μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Μερικά από τα θέματα στον Ριζοσπάστη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ Εσπρέσο στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Μάλιστα. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά στη διόρυγα της Κορίνθου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Γλέντι στον χάρο με λύρες, σαμόλι και τραγούδι. Τι είναι αυτό, τι τραγούδια. Έστω. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα και όμως όλα είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίου 24, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ, η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, χανταϊό, συνεχής κυπήματα του Εγκέλαδου και η φέση της Σαντορίνης. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα, στο πρώτο σέλιδο. Και κλείνω με την Political. Μετά το εξάρωμα σας στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι, το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις, σε τίτλους, προσοχή όσοι κινείστε στην άνοδο της Κηφισίας. Έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα από το Χαλάνδρη, διότι έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Αμαρουσίου, στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο της Κηφισίας. Πολύ προσοχή, λοιπόν. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα. Ωραία, σε πολύ λίγο. Να πούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Από σήμερα, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές, αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε.

0: ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Περισσότερα στο real.gr. Με σκληρά πλήγματα απειλή στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Στη Βουλή κατήθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλλιο στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη και ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και Αρδυτού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μισή ώρα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε...
1: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Γιάννης Ανδριανός, Άννα Ευθυμίου.
0: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Ναι. Μην με μπερδέψεις τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, όχι.
0: Σκεφτόμουν κάτι πριν, Σπύρο. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης, μην μπερδεύεσαι από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα, και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα στην Ελπίδα. Δεν θα χρονοτριβήσουμε περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε, διότι ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ανδριανού, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για διάφορα ζητήματα. Εγώ και η Στεφανία, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριανέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα κύριε Ακασίμη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ναι, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο θέμα της φέτας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έχει μπει πάλι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά και αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ένα πάγιο και αίτημα δηλαδή των Αμερικανών παραγωγών, η κυβέρνηση η Αμερικανική επιδιώκει έτσι να επιτρέψει σε Αμερικανούς παραγωγούς που χρησιμοποιούν ονομασίες pop προϊόντων ευρωπαϊκών, είτε είναι φέτα είτε είναι παρμεζάνα και άλλα
0: προϊόντα. Ναι, και παρμεζάνα, σωστά.
2: Βεβαίως, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε τη φέτα, είναι και άλλες χώρες που έχουν pop προϊόντα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Γκοργονζόλα, το ροκφόρ,
2: ναι. Και βεβαίως εδώ γίνεται ένας αγώνας, γιατί είμαστε σε μια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζήτημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα pop προϊόντα, οφείλει να τα προστατεύει. Η φέτα, γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν αποτελεί για τη χώρα μας ένα δευτερεύον ζήτημα, αποτελεί ζήτημα εθνικής παραγωγικής και πολιτιστικής σημασίας. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε και επιβάλλονται, ναι, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, που τα γνωρίζει και οφείλει και θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύσει όλα τα pop προϊόντα.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως και σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες για να γίνει κατανοητό. Βέβαια, εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει ήδη συμφωνίες με τρίτες χώρες και εξάγουν, δηλαδή η Ταϊβάν, η Ινδονησία για παράδειγμα, η Μαλαισία έχουν κάνει συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για προϊόντα με ονομασίες όπως η φέτα ή η παρμεζάνα, δηλαδή δίνουν βάρος σε φθηνές επιλογές, δηλαδή φθηνότερες επιλογές προφανώς, αλλά δεν είναι το ίδιο ποιοτικό προϊόν. Αυτό όμως συνήθως οι καταναλωτές δεν το γνωρίζουν. Η φέτα είναι ένα προϊόν, όπως είπαμε, εθνικό. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές είναι 785 εκατομμύρια, έχουν αγγίξει το 25, δηλαδή οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας. Το 70% που παράγεται στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, εξάγεται και το 30% απορροφάται την εσωτερική αγορά.
1: Ναι, προφανώς αυτά τα στοιχεία βλέπουν οι Αμερικάνοι.
2: Το μεγαλύτερο ποσό, ναι, βεβαίως. Ναι. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται στην Ευρώπη, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Η Γερμανία κατέχει, δηλαδή αυτή τη στιγμή εισάγει 227-228 εκατομμύρια περίπου είναι η αξία των εξαγωγών το 2024. Πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προστιθέμενη αξία για τον αγρότη μας, για τον κτηνοτρόφο μας, γιατί και η αύξηση της τιμής του γάλακτος του εγωπρόβιου έχει άμεση σχέση με αυτό το προϊόν. Επειδή
1: κινδυνεύουμε, κύριε Αδριανέ, να χάσουμε, να αλλάξει το status quo σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην ελληνική φέτα, με αυτή την παρέμβαση των Αμερικανών? Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, η παρέμβαση, καταρχήν έχουν γίνει συμφωνίες, όπως σας είπα, μεταξύ ΗΠΑ και
1: ΣΕΠΑ. Ωραία. Δεν υπάρχει, γι' αυτό λέω, υπάρχει ένα status quo, υπάρχει περίπτωση αυτό το πλαίσιο να αλλάξει?
2: Το πλαίσιο λοιπόν αυτό, έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γίνεται ένας αγώνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αυτού του είδους οι πρακτικές, δηλαδή να μην υπολογίζουμε ότι τα προϊόντα έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την παραγωγή τους και βεβαίως ο τόπος που παράγονται με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο τρόπο που είναι και παραδοσιακός και είναι πάρα πολλά χρόνια κάθε προϊόν, είτε είναι η φέτα, είτε είναι άλλα προϊόντα, είτε είναι ελληνικό προϊόν όπως είναι η φέτα, είτε είναι κάποιο ιταλικό τυρί ή γαλλικό κρασί, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλά προβλήματα.
2: Ας ελπίσουμε ότι και η επαφή που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Φόντερ Λάιεν να αποφέρει, θετικά αποτελέσματα στην προστασία των προϊόντων, των εθνικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και η φέτα, γιατί πραγματικά είναι μια προστιθέμενη αξία αυτό το προϊόν.
0: Πάντως τότε είχε εξαιρεθεί στους δασμούς τότε η φέτα, είχε, τα είχατε καταφέρει.
2: Δασμών,
0: το ξέρω ότι δεν είναι, απλώς ρωτάω αν είχατε καταφέρει τελικά.
2: Ναι, βεβαίως γίνονται προσπάθειες σε πολλά επίπεδα, αλλά σας λέω ότι η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, ο χαρακτηρισμός ΠΟΠ είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, άρα εδώ γίνεται και μια προσπάθεια. Δεν είναι το θέμα των δασμών μόνο, έτσι, που μπορείς να κάνεις και μεμονωμένες κινήσεις. Κάνουμε και μεμονωμένες κινήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά όμως εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ΠΟ προϊόντα.
0: Ναι, ναι,
2: και εκεί πρέπει να παλέψουμε, δηλαδή να προστατεύσουμε αυτά τα ΠΟ προϊόντα, όλα τα ΠΟ προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Υπουργέ, εχθές καθίσατε και τις 6 ώρες στην συνεδρίαση.
2: Ναι, βέβαια, σχεδόν.
1: Πώς σας φάνηκε αρκετές γενικότερα, πώς ήταν το κλίμα?
2: Κοιτάξτε, γιατί είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως είδατε, έγινε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίνη. Και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, είναι μια μεγάλη καταρχήν παράταξη και έχει αποδείξει ότι ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο και πραγματικά έγινε ένα σημαντικό, έτσι, και ότι δεν φοβάται τον διάλογο, δεν φοβάται την αυτοκριτική, δεν φοβάται τις προτάσεις. Αντίθετα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίνεται πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στην πατρίδα και τους πολίτες. Και θεωρώ ότι ο διάλογος πάντα έχει θετικά αποτελέσματα και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη, όπως έχετε ενημερωθεί και εσείς από το ρεπορτάζ, το βασικό στοιχείο της συζήτησης εχθές ήταν η συνταγματική αναθεώρηση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία. Και δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως.
1: Ναι, ασφαλώς, κύριε Αδριανέ. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα με τα τσιτάτα, υδρώνουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη εκλογική νίκη. Ναι. Όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και πάει λέγοντας. Αυτό ήρθε σε δεύτερη μοίρα. Παρόλο που είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
2: Νομίζω ότι η εισήγηση του Στυλιανίδη, του Ευρυπίτου Στυλιανίδη και η τοποθέτηση βεβαίως του Πρωθυπουργού έδειξε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, μπορώ να πω, οι οποίες μπορούν πραγματικά να ανοίξουν ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο για την Ελλάδα του μέλλοντος, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίνη. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος και, όπως είπα, από τον διάλογο κανένας δεν βγαίνει χαμένος, μόνο κερδισμένοι, και το κλίμα ήταν πολύ καλό.
0: Και για τους παρόντες και για τους απόντες ισχύει αυτό?
2: Νομίζω, κοιτάξτε, εκείνο που έχει σημασία είναι όλοι να βαδίζουμε και να έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι το καλό της πατρίδας. Και πιστεύω ότι αυτό έχουν όλοι ως στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα,
0: καλημέρα
1: μας.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτά να λέτε για να βλέπεις πόσο φίλαθλος είμαι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε. Μην αυτά.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: ρε παιδί μου, καθαρίζω λίγο το λαιμό μου. Επίκειται συνέντευξη.
0: Οχτάστεροι θα είμαστε. Λοιπόν, κάθε, θα το δεις. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μία ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Πόσα, 169 χρόνια. Τόσα χρόνια θέλετε για να φτάσετε τους τίτλους που έχουμε σε όλα τα εθνήματα εμείς.
0: Καλό. Φίλε μου, Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Ασφαλώς και έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε όλα τα θέματα και βλέπουμε τα σχόλιά σας. Θα μας επιτρέψετε όμως, συμπαθάτε μας. Έχουμε κάνει πάλι μια φοβερή και τρομερή διαχείριση
0: του χρόνου. Εννοείται αυτό το πράγμα.
1: Πάντα,
0: φυσικά
1: πάντα.
0: Θα πάμε κατευθείαν όμως.
1: Ναι, να συναντήσουμε
0: την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Α Θεσσαλονίκη. Τα λέμε και αυτά. Εννοείται, γιατί πλησιάζουμε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλημέρα σας, κυρία Ευθυμίου. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Καστίνη, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
2: Θα τα λέμε και αυτά.
0: Θα το πάμε ανάποδα.
1: Α, τι είπα, ναι, και εγώ αυτό προτείνω.
0: Έλα, προχώρα.
1: Τι είπατε στο τέλος, συγγνώμη, κυρία Ευθυμίου, γιατί δεν μας έχει πιάσει πολυλογία σήμερα με την
2: ιστορία. Λέω να τα λέμε για τις εκλογικές περιφέρειες.
1: Α, ναι, σωστό, σωστό. Και μια και μιλάμε για τις εκλογικές περιφέρειες, πώς σας φάνηκε χθες η κοινοβουλευτική σας ομάδα εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
2: Νομίζω ότι βγήκαμε πιο ενισχυμένοι ως ομάδα. Δηλαδή, την έννοια της ομάδας, βγήκαμε πιο ενισχυμένοι. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καλά, βουλευτές σας το λέγανε αυτό, κύριε Ευθυμίου, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, θέλω να πω, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι. Υπήρχαν δηλώσεις, υπήρχαν τοποθετήσεις.
2: Καλόπιστα. Αν αυτό τώρα. Όχι, δεν λέω από δημοσιογράφους, αλλά από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το έπαιρνε η αντιπολίτευση και το κακόπιστα, με μια δηλαδή διάθεση εργαλειοποίησης, το αξιοποιούσε ότι υπάρχει θέμα ισοκομματικό, διαψεύτηκε. Διαψεύτηκε. Δηλαδή αυτό κατέπεσε χθες. Εντάξει, υπήρχαν πολύ γόνιμες παρατηρήσεις, όπως για την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικές προτάσεις, πραγματική ανθεώρηση. Όλα αυτά ήταν κάποιες βελτιώσεις του κυβερνητικού έργου, προτάσεις για βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Και ότι προφανώς για μένα αυτό που είναι κρίσιμο, και επειδή είμαι βγαλμένη από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η προσωπική, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μένα και το πιστεύω, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από την επιτυχία της παράταξης.
0: Αυτό
2: να το κρατήσουμε όλοι και να δουλέψουμε ομαδικά και να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Μάλιστα. Σαφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Mm-hmm. Γιατί μαθαίνουμε ότι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου θα αφορά τα ταμεία επαγγελματικής κατάρτισης. Θα είναι μία από τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι θα αλλάξει, ποια θα είναι, έτσι, αν μπορούμε να μάθουμε έτσι, κάποιους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου. Και πότε θα έρθει επίσης, πότε θα μπει και σε τελική φάση διαπραγμάτευσης και πότε θα έρθει σε δημόσια διαβούλευση, πότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
2: Καταρχάς, για το χρόνο είμαστε σε φάση επεξεργασίας, ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Όμως το επεξεργαζόμαστε εντατικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή μέσα από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θέλουμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Τι είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης? Είναι η προαιρετική ασφάλιση για να πάρει κάποιος μια συμπληρωματική παροχή. Γιατί ξέρετε ότι προφανώς ενισχύουμε τη βιωσιμότητα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με το διανομητικό σύστημα, βάζοντας και κεφαλαιοποιητικά συστήματα όπως είναι το ΤΕΚΑ, αλλά ενισχύοντας και το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μπορέσει να έχει ο νυν νέος εργαζόμενος σήμερα μια προσδοκία ότι μετά από κάποια χρόνια θα πάρει μια συμπληρωματική παροχή στη σύνταξή του. Και αυτό είναι κάτι που είναι η τάση που είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φιλοδοξούμε ότι θα γίνουν από τους θεσμικούς επενδυτές της χώρας μας. Άρα, για πώς θα το κάνουμε αυτό, ήδη είχε μπει ένα πλαίσιο με προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης, ένα πολύ σωστό πλαίσιο, με το νόμο 5078 του 2023. Τώρα, πρέπει από αυτόν τον νόμο, που είναι η βάση μας, να έρθουμε και να να κάνουμε πιο ευέλικτο την προσχώρηση, ας πούμε, περισσότερων εργαζόμενων. Πώς θα γίνει αυτό? Να δηλαδή, πέραν από τα πολυεργοδοτικά, των πολυεργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που υπήρχε δυνατότητα στον προηγούμενο νόμο να γίνουν, πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις, που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ιδρύσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορέσουν αυτά να εισχωρήσουν και να μπορέσουν να γίνουν και αυτά να ενισχύσουν την επαγγελματική ασφάλιση. Βάζοντας μέσα περισσότερους εργοδότες και συνακόλουθα βάζοντας μέσα πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Άρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μια συμπληρωματική αρρωχή. Και αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα, που και αυτός είναι ο σκοπός του νέου νομοσχεδίου, αλλά που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Να. Που θα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, συγκεκριμένες προδιαγραφές, άρα θα δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και διαφάνειας, όπου δεν θα υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, θα υπάρχει μια εξίσωση, και εκεί ακριβώς θα μπορέσουν έτσι να γίνουν πιο ελκυστικά και με αυτούς τους όρους και τις καινούργιες προδιαγραφές, ώστε να μπουν περισσότεροι εργοδότες, περισσότεροι ασφαλισμένοι εκεί.
1: Ναι. Πόσο ωραία ακούγονται και αυτονόητα, κυρία Υπουργέ. Συνεχώς όμως καθυστερούμε για να δούμε το αυτονόητο, να κάνει μια κυβέρνηση το αυτονόητο.
2: Γιατί το λέτε ότι καθυστερούμε? Ήδη σας λέω ότι αυτός ο νόμος που έβαλε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο με αυστηρά έγκαια εποπτείας πάνω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και τα έθεσε υπό την ευρωπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτό μετρήθηκε πόσο ουσιαστικό ήταν. Τώρα ερχόμαστε πάνω σε αυτό το νόμο να δούμε τι βελτιωτικές κινήσεις μπορούν να γίνουν και να γίνει πιο φελεκτικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης του και του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι η λύση το να φτάνει στα όρια ηλικίας.
0: Τα οποία έχετε πει ότι δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Okay. Πόσο ευάλωτη είναι?
2: Οι μελέτες που δείχνουμε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, οι ασκήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα γίνει και το καινούριο aging report που θα ανακοινωθεί μέσα του 2027, το Μάιο του 2027, αυτό δουλεύουμε τώρα και αυτό δουλεύουμε στο Υπουργείο. Τα δεδομένα όμως που έχουμε από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν, δηλαδή τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως έλεγαν από τις προβλέψεις. Επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε έτσι να σας τα πούμε, και ήταν ακριβώς εκεί που πατούσαμε και λέγαμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για το 2027.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την επόμενη φορά περισσότερα.
1: Περισσότερα, ναι. Και στο
0: γιατί είχαμε
1: στούντιο.
0: Και τα πολιτικά τώρα.
1: Ναι, είχαμε. Κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τα πολιτικά πάντοτε είναι φεύγοντα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα με μένα και τη Στεφανία εδώ δεν. Το έχουμε. Την πετριά την έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ωραίο ήταν αυτό, μ' άρεσε. Πάντα επιτυχίες.
0: Είδες, η ευχή.
1: Ναι. Επιτυχία, παραδείγματος χάρη, θα είναι τη Δευτέρα να καταφέρουμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί γίνεται ένας πανικός. Τα πατίνια στο επίκεντρο, πρέπει να πούμε. Και μάλιστα ο Γιάννης από τον Άγιο Στέφανο στέλνει και ένα. Έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Λοιπόν,
1: σας έχω νέα. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη και απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια, που αύριο θα φέρω τα γυαλιά μου, και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES1 Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Όπα, έχει υπάρχει εισβολή στο στούντιο. Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, κυρία Κάτζου.
0: Ήταν σαφές. Ήταν πάρα πολύ απειλητικό αυτό που έκανε η κυρία Κάτζου.
1: Δεσποινή Σαμαλία.
0: Δεσποινή Σαμαλία, μην πεπλησιάζετε.
3: Είναι πολύ απειλητικό.
0: Χανταϊός, πήγε.
1: Καταλάβα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Καλημέρα.
1: Καταλάβατε ποιοι έρχονται. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου, για χαρά.
4: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
10: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέ.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλαιο. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά. Στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα στην Λιούπολη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρα Σαρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 101,5 δολάρια το βαρέλι. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 53χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Πέδου, νοσηλεύεται ο 12χρονος που κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
19: New York, New York, New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στον τελικό του Europa League προκρίθηκαν Aston Villa και Freiburg. Στο Conference League, η Crystal Palace με τη Ραγιο Βαγεκάνο θα αναμετρηθούν στον τελικό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμη νότιος 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κοπέλες το γάμο. Αχ, κυρμέδιο, ουτέντε, και κυρμέδιο, δε, δε, δε.
1: Day, day, το ξέρεις τον Κυρμέντιο, Αμαλία μου.
2: Πολλοί με Κυρμέντιους έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μας έχουν περικυκλώσει.
1: Σήμερα, Αμαλία μου,
2: ναι.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο που μου το θύμισες, γιατί πολλοί γαϊδάροι μαζευτήκανε γύρω-γύρω.
1: Τα γαϊδουράκια λοιπόν, τα πιο εργατικά ζώα πραγματικά. Έτσι. Τα οποία συχνά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και πολλές φορές τα κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι, για να θυμηθούμε πάρα μα πάρα πολλά τέτοια κακά παραδείγματα. Πόσο γλυκά είναι, πόσο όμορφα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε είσαι γαϊδαρός, εννοούμε ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, είσαι...
1: Ναι, ρε γαμώτο, εμείς το λέμε υποτιμητικά.
2: Ναι, δηλαδή λέμε είσαι γαϊδούρη, ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, κοιτάς μόνο τον εαυτό σου.
1: Ενώ
2: δεν
1: αυτά είναι
2: τίποτα.
1: Τόσο καλά.
2: Ναι, και επειδή εγώ
1: τόσο
2: μικρή,
1: υπομονετικά.
2: Όταν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαίρια, η γιαγιά με ανέβαζε πάνω. Έχανε γάιδαρο στο αυτό. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να ανέβω πίσω κάπουλα. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι τι σημαίνει πίσω κάπουλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πίσω, ξέρει.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, και έπιανα την αδερφή μου, γιατί ως γνωστό εγώ είμαι το σκαθάρι της οικογένειας. Η καημένη αδερφή μου είναι πρόβατο, παραμένει. Και την έπιανα από τα μαλλιά, την κατέβαζα κάτω από το σαλόνι να ανέβω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχω μια σχέση με τους γαϊδάρους. Και τώρα τελευταία.
1: Κάτι είχαμε καταλάβει.
2: Και τώρα τελευταία, πολλοί έχουν μαζευτεί γύρω μου.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Δεν λέω για σένα, Ιωσήφακο μου, για άλλους εννοώ.
1: Χρόνια πολλά στα γαϊδουράκια, τα συμπαθέστατα, τα αγαπάμε.
2: Και όχι στους γαϊδάρους, στους ανθρώπινους.
1: Χρόνια πολλά και στους γαϊδάρους που γιορτάζουν σήμερα Παγκόσμια ημέρα.
2: Λοιπόν, και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Πολύ λαμπρό παιδί. Ξέρω το παιδί, κύριε Πρόεδρε.
4: Λαμπρός.
3: Λαμπρός νέος.
4: Καλό παιδί, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε Πρόεδρε.
4: Καλό, κύριε Πρόεδρε.
3: Είναι γαϊδούρι. Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
2: Γαϊδούρι,
1: αλλά από καλή ράτσα.
2: Εγώ είμαι γαϊδάρα.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
5: Τα μοσχάρια, όταν μεγαλώνουν, γίνονται πόδια. Πράγμα που, όπως είναι γνωστόν, συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους.
6: Κι οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου?
5: Αναλόγως, κυρία μου. Αν είναι αρσενική, μεγάλη γάιδαροι. Αν είναι θηλυκή, μεγάλες γαϊδάρες.
2: Η μεγάλη γαϊδάρα είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Ωραίες τις μακρύς, θα λέει.
2: Ακριβώς. Η κυρία μας η μαμή, το θυμάμαι το αποσπάσμα. Ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, είσαι θεός, απλά υποκλίνομαι, Ιωσήφ Καλαμαράκη, για ακόμα μια φορά.
1: Στο. Απέναντι στην επιμέλεια του
2: Δήμου. Δεν είναι γάιδαρος.
1: Όχι, δεν είναι γάιδαρος.
2: Είναι πολύ καλό παιδί και φίλος μας. Έτσι, μπράβο.
1: Είναι ο φίλος μας, ο Λάσκαρης Αγοραστός.
7: Ματζουράνα στο κατόρι, γάιδαρος στα κεραμίδια.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
8: Σύνθημά μας είναι ένα.
2: Είναι.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στα γαϊδούρια όλου του κόσμου.
2: Και όπως λέει και η Φέδρα, από γαϊδούρια έχουμε γεμίσει, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Φέδρα μου, συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι ότι τα έχουμε παρεξηγημένα τα καημένα, που πραγματικά είναι τόσο γλυκά, τόσο υπομονετικά, τόσο συμπαθητικά. Μας κάνουν και τις δουλειές μας.
2: Ναι, ναι. Μα σου λέω γι' αυτό, επειδή το είπες όλο αυτό και συμφωνώ. Απορώ πως γι' αυτό είσαι γαϊδούρη, είσαι γάιδαρος, ρε παιδί μου. Είσαι γαϊδάρα.
1: Ξέρεις τι, ενδεχομένως, γιατί λέει τα γαϊδούρια είναι και πεισματάρικα. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να πούμε ότι έχουν κάποιο ελάττωμα, είναι ότι είναι πεισματάρικα. Εάν δεν θέλουν, λέει, να κάνουν κάτι.
2: Στυλώνουν τα πόδια.
1: Στυλώνουν τα πόδια και δεν το κάνουν με τίποτα.
2: Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα είναι αξιολάτρευτα.
2: Ναι, και κάνουν και πολλή δουλειά, δηλαδή. Βέβαια. Ήταν το βασικό μεταφορικό μέσο. Εντάξει, πριν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και τίποτα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα δεν κουβαλάνε τα πάντα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα.
1: Και ναι, και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούνται.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τη Σαντορίνη.
1: Άστο. Ναι, έτσι. Εκεί πέρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το είπε, μπράβο.
2: Μπράβο μου.
1: studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Με μια συννεφιά ξεκινήσαμε σήμερα.
2: Λέει, μπορεί να βρέξει λίγο.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Να ρίξει κάτι τοπικό. Η σκόνη, μήπως.
1: Ότι έρχεται αφρικανική σκόνη είναι δεδομένο.
2: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή εσύ είσαι και μετεωρολόγος.
1: Πάνω απ' όλα. Ακούω τους ειδικούς και αυτά που λένε, ακούω τον Τάσο τον Αρνιάκο για παράδειγμα, και αυτά που λένε τα μεταφέρω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν η αφρικανική σκόνη, θα έχουμε αυτό το κοκτέιλ, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε πει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πάμε για 30 και πάνω. Οπότε προετοιμαστείτε για σκόνη, νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Έχουμε προετοιμαστεί. Τα βγάλουμε τα καλοκαίρια, τα έχουμε βγάλει. Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Μόνο εσείς και, η γυναίκα μου με θυμηθήκατε.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Κι εγώ γιορτάζω, μην ανησυχείς. Καλημέρα και στο Δήμο. Καλημέρα, λέει. Αφήστε τα γαϊδούρια, μια χαρά είναι, ναι. Συμφωνούμε κι εμείς.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γέρεβαν της Αρμενίας. Καλημέρα, Μιχάλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Σότο, στην υποθητή της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Έβαλε, λέει, μυαλό ο Τραμπ, είπαμε για ειρήνη. Τώρα τα τελευταία νέα τα οποία έρχονται εκεί από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ότι έχουμε νέα πλήγματα και από τις δύο πλευρές. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: οι Αμερικανοί χτύπησαν ένα Ιρανικό τάγκερ, το οποίο πέρναγε εκείνη τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, και γι' αυτό το λόγο απαντήσαμε κι εμείς, λέει, με πλήγματα σε τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά.
2: Ουσιαστικά το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους κατηγορούν το Ιράν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι εκείνο ξεκίνησε την διαδικασία όλη, στέλνοντας drones κατά τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών, και γι' αυτό το λόγο χτυπήσανε οι Αμερικανοί εκεί σε ένα λιμάνι, πώς λέγεται αυτό, το Μπανταραμπάς, αλλά και στο νησί Κεσμ. Βέβαια, Αμαλία, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Έτσι το χαρακτήρισε.
2: Αγάπης ήταν αυτό.
1: Ναι. Λέει, ήταν ένα χτύπημα αγάπης, δεν κινδυνεύει
2: και
1: η εκεχηρία.
2: Τα πλήγματά μας, λέει, είναι χάδι, ήταν χάδι.
1: Ναι, γι' αυτό το χαρακτήρισε αγάπης. Δηλαδή, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη,
2: ναι,
1: ρε παιδί,
2: παιδί
1: μου.
2: Εντάξει.
1: Αυτό τους είπε. Ναι. Δεν κινδυνεύει, λέει, η εκεχηρία, είναι σε ισχύ. Αλλά αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε ανελέητα.
2: Εντάξει, πάντως το Brent σήμερα ανεβαίνει, με αυτά και με εκείνα και τα άλλα. Στο 101,3,59 τώρα αυτή τη στιγμή δολάρια ένα βαρέλι, με μια άνοδο 1,5%. Βλέπετε λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ για να ανέβει ξανά το πετρέλαιο. Έχουμε μια ανωδική τάση. Γιατί γελάς, πουλάκι μου?
1: Γιατί συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι η ηγεσία του Ιράν αποτελείται από ψυχασθενείς. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς ηγέτες ότι είναι ψυχασθενείς. Εκεί δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κοιτάξουν λίγο στον καθρέφτη σου, ή για παράδειγμα, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
4: Εδώ έρχεται στο νόμι παροιμία, είπε ο γάιδαρο στον πεντινό κεφάλα.
2: Καλά τα λέει, Τσίπρας.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Τα λέει πολύ καλά, ο Αλέξης.
1: Ακριβώς, Αλέξη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλέξη, καλημέρα. Ο Real Broker, καλημέρα. Λέει, πάντως, εμείς που σας υπομένουμε, διαθέτουμε γαϊδουρινή υπομονή.
1: Ναι,
2: καλημέρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Τα έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και στην Παναγιώτα μου. Φτιάξατε, λέει, τη διάθεση, παιδιά, να είστε καλά. Κάποτε πήγα και εγώ να ανέβω σε ένα γαϊδουράκι. Μόνο που δεν έπεσα, καθότανε το δόλιο, ήταν ήσυχο. Καλημέρα, αγαπητή Παναγιώτα.
2: Ο Γιάννης, ταξί πρέπει να είναι ο Γιάννης ο συγκεκριμένος, θέλει το στρατάκι. Τον Πακιστανό τι κάνει, λέει, αν τώρα αυτός έχει σχέση. Δεν θα πω το όνομά του. Όχι, θα σκάσεις, δεν θα το πω. Έχει σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο για να επιτευχθεί η εκεχηρία. Δεν ξέρω. Ασίμ.
1: Τι
2: Ασίμ,
1: να κάνει και ο Ασίμ. Ό,τι μπορεί κάνει εκεί πέρα, αλλά όπως
2: κάνει,
1: βλέπετε.
2: Όμως...
1: Τώρα χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, θα ρίχνει ο ένας, θα ρίχνει ο άλλος. Τα έχουν κάνει Ασίμ εκεί, όπως καταλαβαίνετε.
2: Ασίμ, μπράβο. Πολύ ωραίο το πεσίο, Σύφη μου, μπράβο.
1: Πάντως θα αρχίσουν πάλι τώρα οι αγορές να ανησυχούν ότι κλιμακώνεται η σύγκρουση, θα σπάσει η εκεχηρία, θα δείτε πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν και άντε πάλι το γαϊτανάκι το
2: ίδιο. Ακρίβεια,
1: και αυτού από την αρχή.
2: Εντάξει, μιλάμε οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, έτσι, τα έχουν δει όλα, και το λέω λίγο λαϊκά, γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα του ξένου τύπου, οικονομικού περιεχομένου, που λένε ότι και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και παντού και στην Αυστρία υπάρχει κύμα ακρίβειας. Καλά, εμείς το ζούμε εδώ και χρόνια αυτό. Απλώς...
1: Καλά, εμείς δεν περιμένουμε με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2021.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα δεν είχε τελειώσει η πανδημία, άρχισε εδώ το κύμα της ακρίβειας. Έρχεται μετά ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, φουντώνει και εκεί, έρχονται οι Χούθοι μετά, χτυπάνε οι Χούθοι, μετά λέει έχει ανομβρία στην Καμπόν, έχει ανομβρία στο Βιετνάμ, έχει ανομβρία κάτω στην Νότια Αμερική.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Ό,τι γίνεται ρε παιδιά.
2: Ανομβρία.
1: Οι επιπτώσεις
2: είναι εδώ. Κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι εδώ. Τι να κάνουμε, αυτό γίνεται.
1: Γιατί μας χτυπάνε όλους εμάς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Μας ζουλεύουνε. Μας ζουλεύουνε.
1: Ρε παιδί μου, ατυχία. Μας ζουλεύουνε.
2: Καλημέρα και στον Παράσκο που μας στέλνει τη φωτογραφία του από το χωράφι και λέει καλημέρα στην παρέα μας από Βαλένθια. Άλλο τίποτα.
1: Να σε καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Βαλένθια, πρωτοκάλια.
1: Το βράδυ,
2: μην έχει άγχος το
1: παλικάρι. Θα τα
2: μας.
1: Πούμε για τα αθλητικά στη συνέχεια, γιατί χθες είχαμε και τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ.
2: Πες κάτι, γιατί
1: μπάσκετ.
2: Στέλνε μηνύματα.
1: Όμα, είναι αλήθεια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη μπράβο, επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Αποκλείοντας τον ημιτελικό την Μάλαγα, που ήταν και το μεγάλο φαβορί.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Και πάει λοιπόν στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην μπασκετική ΑΕΚ και καλή επιτυχία στον τελικό. Oh, yeah. Καλημέρα Ντεμάη, να είσαι καλά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Γιατί γκαρίζει τώρα αυτός?
2: Είναι η μέρα γαϊδάρου.
1: Είναι η μέρα γαϊδάρου. Χθες ήταν η μέρα γαϊδάρου, δεν ήταν? Γιατί κάποιοι γκάριζαν χθες.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως σήμερα γαϊδάρου.
2: Δεν ήταν, ποιοι γκάριζαν?
1: Δεν είχαμε κάποιους που γκαρίζαν εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα?
2: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τι δεν έγινε?
2: Τίποτα.
1: Όχι και τίποτα.
2: Τίποτα
1: τώρα.
2: Δεν έγινε.
1: Όχι και τίποτα.
2: Λέγατε ότι θα βγουν οι γαϊδάροι και θα γκαρίξουν και αυτά όλα αυτά. Και ότι το κλίμα, το διχαστικό και θα την πούνε και στον Κυριάκο και το επιτελικό κράτος. Και κάνανε όλοι, εγώ είδα το χειροκροτάγανε από κάτω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Το χειροκροτάγανε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Ναι, εγώ αυτό είδα.
1: Ήταν θερμό το χειροκρότημα.
2: Θερμότατο, θέλω να σου πω.
1: Εγώ άκουσα κάτι γκρίνιες εκεί.
2: Καλά, είπανε κάποια πράγματα. Λέει μετά από 6 ώρες επικοδομητικό και καλό το κλίμα.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν και 6 ώρες. Αυτό δεν ήταν συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τα είπανε.
1: Ήταν διπλή προβολή του Μπεν Χουρ.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι αυτό το κλίμα που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα και με την επιστολή που στείλανε και οι κάποιοι βουλευτές και όλες αυτές τις γκρίνιες για το επιτελικό κράτος, για τον κύριο Άκη Σκέρτσο, εγώ δεν είδα κάτι wow μέσα στην κοινωνική ομάδα. Ένα κλίμα είδα σύμπνοιας και πάμε παιδιά όλοι μαζί να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, αυτό με τη φανέλα το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια ότι πάμε μαζί όλοι να υδρώσουμε τις φανέλες ώστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
9: Σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Πρέπει λέει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Πρέπει όλοι, να πέσει όλοι, η υδρότας.
2: Ναι, όλοι να την υδρώσουν τη φανέλα. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα για κάποιους που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Και κάτι καρφιά. Λοιπόν.
1: Μπα τώρα υπήρχαν γκρίνιες. Γιατί όταν σου είπα εγώ ότι έπεσε γκρίνια εκεί πέρα μέσα μου,
2: όχι
1: εντάξει, δεν
2: το...
1: έγινε και τίποτα.
2: Για το επιτελικό κράτος και για όλο αυτό που λέγαμε όλοι.
1: Εγώ άκουσα εκεί πέρα τοποθετήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ναι.
1: Από τον κύριο Κερίδη.
2: Ναι.
1: Από άλλους βουλευτές, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους, ήταν καμιά δεκαριά ναι. εκεί πέρα που τοποθετήθηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για κάποιους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και
2: άραγε,
1: κρύβονται κτλ. Και,
2: για τα άραγε,
1: και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία του. Θέλεις να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήρα από το
2: ναι.
1: Open
2: ναι, βεβαίως.
1: Σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί πέρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
10: Τη συνεδρία εισφράγησαν οι φωνές κριτικής κυβερνητικών στελεχών για τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζουν, ο οποίος έλειπε από τη διαδικασία.
11: Είμαστε τρεις κατηγορίες υπουργοί. Αυτοί που βγαίνουμε και δίνουμε μάχη, άλλοι που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και κάποιοι άλλοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο για να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιος μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει μια κρίση.
12: Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές. Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
10: Στη δευτερολογία, το Πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
13: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
10: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
14: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα οι υπουργοί και μάλιστα αυτοί που βρίσκονται στις θέσεις τους σήμερα, χωρίς να έχουν εκλεγεί ή εξελέγησαν επειδή υπήρξαν υπουργοί.
15: Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί και καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος. Το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες. Και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά.
16: Ενωμένοι σημαίνει όλοι μαζί. Το τσάμικο δεν αρκεί. Ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά. Και κάποιοι πίσω να σέρνονται να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο. Είναι πυρίχιος.
1: Δεν θέλουν τσάμικο, ρε παιδί μου, θέλουν πυρίχιο. Ο κύριος Κερίδης τώρα θέλει τον πυρίχιο, δεν θέλει το τσάμικο.
2: Πάντως, εντάξει, ξεκάθαρα τα καρφιά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι. Θα το μιλήσω ανοιχτά τώρα, γιατί.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, από τα

0: ξεκάθαρα. Και λέει, και καλημέρα, στον Γιώργο τον Ευγενή, τον αγαπημένο μας Γιώργο Ευγενή.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Λέει, άμα έρχονται εκλογές, οι κότες μπαίνουν στο κοτέτσι.
1: Άχ, ρε Γιώργο, τι μας κάνει σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, εμείς παίζουμε τις κότες.
0: Έτσι.
1: Ποιος είπε ότι είναι ικανός να πάει στη Σελήνη προκειμένου να μην βρεθεί στα δύσκολα και να τα αποφεύγει? Ο Άδωνης το είπε.
0: Νομίζω. Νομίζω.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω.
1: Για ποιον όπως το καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μια χαρά ήταν. Για ποιον το έλεγε?
1: Εμένα ρωτάς.
0: Α, λέω μήπως σου πάει κάπου το μυαλό σου. Όχι, δεν πάει, πουλάκι μου, ε.
1: Εσύ κάνεις τις ερμηνείες.
0: Και εμένα δεν πάει.
1: Πού να πάει εμένα, στο Πεντάγωνο, πού να πάει?
0: Α, ναι, μωρέ, όχι, όχι.
1: Στην Μεσογείο.
0: Α, προς τα εκεί. Ναι,
1: να πάει.
0: Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι μπροστά σε όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι έξαλλοι οι βουλευτές, ότι βεβαίως ο Πρωθυπουργός στήριξε τους βουλευτές και σε αυτή την κόντρα που υπήρξε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα στη συνέχεια όπως έχουμε ετοιμάσει εδώ στη σκαλέτα μας. Ναι, για να μας πεις κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Μου, τα κοντά, δεν
1: παιδιά,
0: ξέρω.
1: Δεν έχει φέρει γυαλιά.
0: Αυτό
1: δεν
0: λέω
1: έχει
0: μόνο.
1: Φέρει γυαλιά, δεν βλέπει την τύφλα της.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: ξέρω πώς θα διαβάσω την αναφορά.
1: Μπροστά της.
0: Ναι. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wire.com.gr. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που υπήρξε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να τα λέμε αυτά, δεν έχουν οι άλλοι μόνο εσωτερικά θέματα, υπάρχει και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέμα, έτσι.
0: Κατάλαβα εγώ ότι το. Ναι, ναι, κατάλαβα ότι πάνε όλοι ενωμένοι στον δρόμο προς τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Μια γροθιά.
0: Μπράβο.
1: Μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Πάμε κι εμείς λοιπόν ενωμένοι σε τίτλους ειδήσεων, γιατί ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
2: Σύνθημά μας είναι ένα.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό και Κηφισία, στα σημαντικότερα προβλήματα. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Αναλυτικά στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλαιο σε Γάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Ποσειδώνα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος στέλνει πετσέτες για τον Ιδρώτα. Επειδή ακούει ότι υδρώνουν πάρα πολύ, έχει αρχίσει και στέλνει πετσέτες ο Βασίλης. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Θα αναπτύξουμε το θέμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκεί το έχουμε προγραμματίσει. Τότε λοιπόν θα υδρώσουμε όλοι μαζί.
1: Εδώ μέσα σύνομαι τον Ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ υδρώνουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε, κύριε Καμπάντα, yeah! Απολύεσαι, yeah!
0: Όποιος υδρώνει, απολύεται.
2: Έτσι πάει.
0: Ρωτάτε και για το Χανταϊό, ρωτάτε και για το drone το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ακούσατε αυτό? Βρέθηκε ένα drone,
2: ναι,
0: στα Βράχια.
2: Στα Βράχια.
0: Στη Λευκάδα. Το βρήκαν κάτι ψαράδες.
2: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα ουκρανικό drone.
2: Ναι.
0: Τι έχουν κάνει
2: κατά
0: λοιπόν?
2: Κατά λάθος μάλλον βρέθηκε εκεί.
0: Ναι. Τι έχουν κάνει οι Ουκρανοί? Έχουν εφοδιάσει και τον εμπορικό τους στόλο με αυτά τα drones. Είναι drone σκάφος. Τι κάνουν λοιπόν, παρακολουθώντας από τα συστήματά τους, όταν βλέπουν πλοία του ρωσικού στόλου, υπάρχει αυτός ο σκιώδης ρωσικός στόλος, δίνουν εντολές στα εμπορικά τους πλοία, τους λένε ρίξτε το εσείς στη θάλασσα και εμείς με τα συστήματά μας θα το κατευθύνουμε να πέσει πάνω στο ρωσικό πλοίο. Τώρα προφανώς έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, απέτυχε. Και αντί να πάει σε ρωσικό πλοίο, πήγε και καρφώθηκε στα Βράχια, στη Λευκάδα. Το βρήκαν εκεί οι ψαράδες, ήταν μάλιστα σε κίνηση ακόμα. Ο κινητήρας του δούλευε κανονικά, αλλά είχε κολλήσει στα Βράχια. Υπήρξε λοιπόν ένα μυστήριο με το συγκεκριμένο αυτό drone. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για ουκρανικό, το οποίο βγήκε εκτός στόχου. Καλημέρα λοιπόν και στον Παντελή, ο οποίος ρωτούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για τα αθλητικά λοιπόν τα είπαμε, μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League. Θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας από τη Λιθουανία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στον τελικό του Σαββάτου. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Final Four. Διαφορετικά, πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Χθες πήρε το εισιτήριο η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε τη Χάποελ. Έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που έκλεισε θέση για το Final Four.
2: Και λέει ο Μάνος, καλημέρα γαϊδούρια. Ιωσήφ, νομίζω ότι είναι το μόνο δίκαιο να βάλει στον ύμνο τη ΣΑΕΚ τη Δευτέρα, αν πάρει το τρόπαιο.
0: Φυσικά.
2: Και αν πάρει και το πρωτάθλημα, να το βάλει δύο φορές.
0: Φυσικά και με την καρδιά μου. Η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ συμπαθητική ομάδα, τουλάχιστον σε μένα.
2: Αλήμον.
0: Είναι ομάδα τη προσφυγιά. Είναι ομάδα τη πόλη.
2: Εγώ είμαι με όλε τι ομάδε που κερδίζουν τρόπαιο.
0: Συμπάθεια μεγάλη. Όπως και στον Απόλλωνα, όπως και στον Πανιόνιο, όπως και στον ΠΑΟΚ, που επίσης είναι ομάδα τη προσφυγιά.
2: Σε ποιον δεν έχει, σε παιδί μου.
0: Όπως και στον Ηρακλή, όπως και στον Άρη, δεν έχει συμπάθεια, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε όλους. Εγώ τις συμπαθώ όλες τις ομάδες.
2: Πλην του Ολυμπιακού. Πλην του Ολυμπιακού έχεις ένα πρόβλημα με το κόκκινο χρώμα μάλλον.
0: Θέλεις να με ερμηνεύεις όπως έκανες πριν και με τις δηλώσεις εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι.
0: Βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
2: Εγώ πάντα. Θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
0: Σε έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει τον ρόλο σου, Κάτζου. Επειδή είναι Παρασκευή και λογικά θα είναι και αυξημένη η κίνηση σήμερα.
2: Είναι,
0: καλά, θα μου πεις γιατί χθες που ήταν Πέμπτη
2: χαμός,
0: δεν ήταν αυξημένη.
2: Χαμός.
0: Χαμός του χαμού έγινε. Ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά. Είναι μετρημένα τα ψωμιά της κίνησης. Μέχρι τέλη Μαΐου το πολύ.
2: Μη με απειλείς, μη
0: μέχρι
2: μου το λες.
0: Μέχρι τότε της δίνω διορία.
2: Γιατί?
0: Γιατί από τα τέλη Μαΐου,
2: ναι, ναι,
0: σε πλήρη ανάπτυξη.
2: Πες μου ότι έρχεται ο Κόμβος.
0: Ακριβώς. Η ομάδα Κόμβος. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τα τέλη Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η ομάδα για την επιχείρηση μπλοκαρίσματος της κίνησης, το σχέδιο Κόμβος δηλαδή, με προσωρινές παρεμβάσεις.
3: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων, και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα, πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεκανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
2: Όλα αυτά θα κάνει ο κόμβος.
0: Όλα.
2: Όλα αυτά. Και οι drone και όλα αυτά.
0: Και πήγε αστυνομική και δίκυκλα και
2: θα
0: drones,
2: πάνε από εδώ την κίνηση. Θα την πηγαίνουν από εδώ την κίνηση, θα την πηγαίνουν από εκεί την κίνηση, θα τις αλλάσουν πορεία της κίνησης και δεν θα έχει κίνηση.
0: Για τέλος δηλαδή, αποτέλεσμα ή και τα λοιπά.
2: Τελείωσα. Τελείωσε.
0: Πάει.
2: Το καθαρίζω.
0: Έρχεται ο κόμβος.
4: Κόμβος λέω. Αν πέμπτε να ησυχάσω, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Άντε με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία, η επιχείρηση κόμβος και να έχει τουλάχιστον και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε ακούσει σχέδια, έχουμε ακούσει για εκείνους τους γερανούς που θα ήταν stand-by συνέχεια στο Κηφισό και με το που θα γινόταν ένα τροχαίο θα υπήρχε άμεση παρέμβαση για απομάκρυνση των οχημάτων. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως λέει και ο Λάσκαρης, εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος να φτάσει ο κόμβος του χτένι. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα ομάδα που όντως έχει σταθεί και θα αναπτυχθεί όπως ακούσατε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Μακάρι παιδιά να φέρετε αποτελέσματα. Καλή προσπάθεια, καλή τύχη στο έργο σας. Μέχρι τότε όμως ο Παναγιώτης Βολάνιος καθημερινά εδώ πέρα μας φέρνει τη λυπητερή. Καλημέρα Παναγιώτη, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας?
5: Buenos días, όχι
0: Buenos días, παλικάρι μου.
2: Buenos días.
5: Είμαστε σε ελληνοϊσπανικό κλίμα γι' αυτό μετά την πρόκληση της ΑΕΚ στην Μπανταλώνα.
0: Σωστό, σωστό.
5: Μην μένουμε μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Φυσικά.
5: Ούτε πεζός δεν περνάει από τον Κηφισό. Μπλοκαρισμένη άνοδος από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και κάθοδος από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Εγάλεο μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και η σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
2: Και άλλα έχει.
5: Ναι, ναι. Από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στο λιμάνι. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
2: Να δώσω κόμβο.
5: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Λοιπόν, και λέω αγαπητός. Ωραίος ο Παναγιώτης. Μα αναφέρει το μήνυμα. Ωραίος Παναγιώτης. Μπουκάρι μας κάνει την καρδιά περιβόλη και αποχωρεί σαν κύριος. Ακριβώς έτσι είναι.
0: Αυτό είπα νωρίτερα, ότι μας φέρνει τη λυπητερή, μας πετάει και ένα Buenos Dias έτσι στάξει τα μάτια και μετά φεύγει κύριος. Ολοκλήρωσε Παναγιώτη μου.
5: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, παλικάρι μου, πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια.
4: Κόμβος λέω.
0: Εμείς είπαμε κόμβος, είπαμε από τέλος Μαΐου. Να κάνετε λίγο υπομονή.
2: Ναι, και λέει ο Αντώνης, σολάριο Βολάνιος, ωραίος.
0: Ο Παναγιώτης λέει τα φωνάζει χρόνια ο Μιχάλης, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλλά κανείς δεν τον ακούει, όπως έλεγε, θυμάσαι, για τα δικαστήρια. Τι να κάνω, φωνάζω τόσα χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Σπύρο, τον μάλλον ρομαντικό αναρχικό, όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα και με στον Θανάση. Τι θα γίνει, λέει, με το Χανταϊό, θα ζήσουμε πάλι 2020-2021. Ρε παιδιά, τι να σας πω με αυτή την ιστορία, πραγματικά.
2: Πάντως είναι καθησυχαστικοί οι Έλληνες επιστήμονες και στο εξωτερικό. Έτσι. Δεν είναι, λέει, η ίδια περίπτωση με τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα υπάρχει. Είναι, δηλαδή βλέπω ότι δεν θέλουν να σπίρουν κάποιο πανικό, αλλά μια ανησυχία υπάρχει.
0: Μη σου πω και δύο, Αμαλία.
2: Μη σου πω και τρεις.
0: Ξέρεις γιατί. Στο έλεγα και χθες. Ναι. Αρχικά οι επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Σωστά.
0: Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν εκεί στο κρουαζιερόπλοιο έγιναν από μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Κάποιος το έφερε μέσα στο Κοραζιερόπουλο και μετά κόλλησε κάποιον άλλον.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
0: Υπάρχει και ένας Έλληνας λοιπόν ομογενής, 70 ετών. Αρχικά έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Στη συνέχεια, χθες μάθαμε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, ότι δεν θα χρειαστεί να μεταφερθεί. Και ότι ο άνθρωπος όταν θα μπορέσει να φύγει από το κρουαζιερόπλοιο θα αποφασίσει σε ποια χώρα θέλει να πάει για ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμά του του ανθρώπου να επιλέξει σε ποια χώρα θέλει να πάει. Και ταυτόχρονα έγινε γνωστό και το πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός. Αυτό το ζευγάρι, λέει Αμαλία των Ολλανδών.
2: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είχε πάει στη γη του Πυρός.
2: Ναι.
0: Είχε πάει κάτω, τέρμα.
2: Τέρμα.
0: Τέρμα Νότια Αμερική.
2: Και τι έκανε. Έβλεπε τα πουλιά.
0: Bird watching.
2: Bird watching.
0: Πήγανε
2: αυτό
0: να παρατηρήσουν πουλιά.
2: Ξέρεις.
0: Πού? Σε χωματερές. Εκεί που υπάρχουν χωματερές, κάτω τέρμα, στη μύτη, στη γη του Πυρός, υπάρχουν λοιπόν χωματερές, τις οποίες επισκέπτονται όμως σπάνια πτηνά. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι για να τα παρατηρήσουν, να τα φωτογραφίσουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο ιός. Μεταδόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά αυτοί το πήγανε στο κρουαζιερόπλοιο. Και τώρα μας έχει ανάψει φωτιές και δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στη συνέχεια θα πάμε και στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είχαμε και χθες έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.
2: Δεν έχει τέλος. Να δούμε πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση που λέει που θα φορά και θα είναι άμεσα. Άμεση η απαγόρευση, η χρήση πατρινιών να γίνεται από τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους. Να δούμε αυτή η ρύθμιση λοιπόν, την περιμένουμε, αλλά τα ατυχήματα, δυστυχήματα συνεχίζονται.
0: Είχαμε αυτό στον Ασπρόπυργο χθες με ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση.
2: Το παιδάκι δυστυχώς.
0: Ένα παιδί λοιπόν με το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παραβίασε το στόπ σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν εκεί από την περιοχή και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Δυστυχώς δεν φορούσε το κράνος, το οποίο λέει του το έχει αγοράσει ο πατέρας του το προηγούμενο διάστημα και άλλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Εδώ μιλάμε πλέον για μάστιγα. Κανονική. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
2: Ή που χάνουν τη ζωή τους.
0: Ή που χάνουν τη ζωή τους, ή ακόμα και με πιο ήπιους τραυματισμούς, αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο.
2: Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και η χρήση γίνεται ανεξέλεκτα. Πειράζουν και τα μοτέρ, πώς το λένε αυτά που το έχει πει ο Ιωσήφ.
0: Πολύ σωστά.
2: Άρα αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, δεν φορούν κράνος και ό,τι άλλο απαραίτητο και είναι και πολύ μικρά παιδιά, τώρα ένα 12χρονο. Πραγματικά θεωρούμε ότι μπορεί να πάρει ένα πατίνι να οδηγήσει στην πόλη.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται.
2: Α, έτσι,
0: δεν γίνεται.
2: Αυτό εννοώ.
0: Ένα παιδί 12 ετών τώρα με ένα πατίνι που μπορεί να αναπτύξει μία ταχύτητα 25, 30, 40, 50 χιλιόμετρα. Χθες άκουσα περιστατικό, δεν ξέρω αν αληθεύει. Αλλά το άκουσα σε ρεπορτάζ για πατίνι το οποίο είχε πιάσει ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Πειραγμένο μεν, αλλά κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για σκοτόστρα, κανονική.
2: Βέβαια.
0: Και είναι σκοτόστρα και για αυτόν τον οποίο το χρησιμοποιεί. Και ενδεχομένως και για κάποιον άλλον που μπορεί να βρεθεί στον δρόμο του.
2: Αυτό που το πας.
0: Και πολύ συνήθως πεζός.
2: Πεζός, βεβαίως. Γιατί έτσι όπως πάνε και γρήγορα και πάνε στο πεζοδρόμιο, έχω δει. Κυκλοφορούν παντού τα πατίνια. Δεν είναι μόνο στον δρόμο. Πάνε όταν έχει κίνηση και από τα πεζοδρόμια και από παραδρόμους και τέτοια. Δε κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό.
0: Επειδή είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα έρθει λοιπόν νομοθετική ρύθμιση, φέρτε τι όμως. Φέρτε τι, γιατί το πρόβλημα γιγαντώνεται καθημερινά.
2: Βέβαια.
0: Έχει γίνει μάστιγα. Κάντε κάτι άμεσα πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα με τα ηλεκτρικά πατίνια.
6: Real FM.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Αρμενάκι. Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά. Να είστε καλά. Τώρα κατάλαβα γιατί η γυναίκα μου πρωί-πρωί μου έφερε τούρτα και μου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Αμαλία, συνάδελφος είναι.
1: Συνάδελφος, ναι. Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που ζητάει φωτογραφία με το βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε.
0: Θα βγάλουμε μετά το τελικό της Ευρωλίγκας. Ανάλογα με το ποιος το έχει πάρει, θα ανεβάσουμε και φωτογραφία εδώ από το στούντιο με τα επινίκια. Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά βλέπουμε. Επειδή λέγαμε για τον Χανταϊό, ο κύριος Σύψας, ο γνωστός
1: λοιμοξιολόγος
0: που τον είχαμε μάθει από την περίοδο της πανδημίας, τοποθετήθηκε και για το θέμα αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία συγκεκριμένη, αλλά ούτε και εμβόλιο για τον Χανταϊό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για τους Χανταϊούς. Γι' αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τις ημερομηνίες των συντάξεων, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα τις πληροφορίες που νομίζω ήταν 26 Μαΐου και 28. Δεν έχει βγάλει ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες, τις κλειδωμένες, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι παραπάνω. Κρατήστε ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 26 και 28 Μαΐου και θα δούμε όταν βγει η επίσημη ανακοίνωση. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει λίγο, εκεί στα 101, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν είναι τρομακτική η άνοδος. Καταλαβαίνετε και ότι όλα αυτά τα χτυπήματα, τι είπαμε ότι είναι αυτό, χάδι, τι είναι αυτό το χτύπημα του
0: υπόλοιπου. Αγάπης.
1: Ωραία, ναι, έχει λίγο προβληματίσει τις αγορές, όμως δεν βλέπουμε κάτι πάρα πολύ έντονο στην ενεργειακή αγορά. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Αναφερθήκαμε στο θέμα λίγο νωρίτερα για τον drone εκεί στη Λευκάδα. Είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο έπεσε από κάποιο ουκρανικό εμπορικό πλοίο. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Ο Παράσχος λέει ότι στην Γκο, που είναι το νησί που το ποδήλατο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι στην πόλη, πυκνό δίκτυο. Αντί λέει να είναι ένα από τα assets του νησιού, είναι parking, είναι σύντομοι δρόμοι για τα delivery κτλ. Και κάπου εκεί με ανασφάλεια κινούνται τα ποδήλατα. Ούτε και εκεί λοιπόν λειτουργούν. Καλημέρα και στον Δανίλη. Υποχρεωτική ασφάλιση λέει θα ήταν μια λύση αστικής ευθύνης, σωματικές βλάβες κτλ. Αναφερόμενος φυσικά και εκείνος στα πατίνια.
1: Έχει ανοίξει τεράστιο θέμα. Δηλαδή και τα διαδοχικά ατυχήματα έχουν προβληματίσει και τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, τα πατίνια. Δεν τα παίρνουν μόνο τους 15χρονοι και 12χρονοι.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέει η Αμαλία.
1: Ναι, και ακούω γονείς και λένε, μα μου λένε το, μου λέει το παιδί μου, το καταλαβαίνω, ότι έχουν όλοι, γιατί να μην έχω εγώ. Μα δεν πάει έτσι όμως. Και φεύγει το παιδί, εδώ μαθαίνω ότι πάνε και στα κέντρα διασκέδασης, δηλαδή το βράδυ που βγαίνουν, 16χρονα, 17χρονα με τα πατίνια.
0: Με τα πατίνια. Υπάρχουν και δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι η πιο συχνή, δηλαδή που νοικιάζουν.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που
0: τα
1: λες.
0: Πατίνια,
1: σωστό,
0: αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει σε αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους έχουν πάρει, ας πούμε, οι γονείς τους. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Άλλο μήνυμα από την ΚΟ, από το Γιάννη. Εδώ λέει στο νησί έχουν βάλει παντού ορίο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Άρα τα πατίνια κυκλοφορούν νόμιμα παντού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και καθημερινά, δηλαδή, όσες φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα, στέλνετε τα δικά σας σχόλια από το τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους με τα πατίνια. Η Γεωργία λέει, για παράδειγμα, δεν υπάρχει παιδεία, δεν φταίει για όλα το κράτος. Όσοι οδηγούν ποδήλατο, πατίνι, μηχανή, πρέπει να φοράνε κράνος. Του πήρε, λέει, ο πατέρας το κράνος, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τον εκπαιδεύσει από μικρή ηλικία που ανέβηκε για πρώτη φορά σε πατίνι ή ποδήλατο. Τι φταίμε και εμείς οδηγοί. Πόσο να προσέξεις αν πεταχτεί στον δρόμο.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, να παίζει ένα θέμα που δεν είναι σκαλέτα, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει ένας κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Κοπέρνικους, η Σαμάνθα Μπέρτζες, που λέει ότι η επιστροφή του Ελνίνιο τρομάζει τους μετεωρολόγους. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία. Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό είχα ακούσει, για παράδειγμα.
1: Το βλέπω γιατί τώρα ανεβαίνει η είδηση και το λέω, έτσι. Λέει, είναι πιθανό η επόμενη χρονιά να ξεπεράσει το 2024. Προειδοποιεί η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Αυτό μας έλειπε. Ότι το 27 θα είναι πιο ζεστή χρονιά και από το 24.
0: Και οι ειδικοί λένε ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Υπάρχει, λέει, πατίνι στην παραλιακή που κινείται με πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Το είδα σε ρεπορτάζ. Πατίνι στην παραλιακή, το οποίο ή έπιασε ή ξεπέρασε ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα.
1: Είδες τα στοιχεία για το δημογραφικό και τα πρωτάκια.
0: Το είδα.
1: Ειλικρινά.
0: Το είδα, πραγματικά.
1: 70.000 μόνο θα πάνε, λέει, στην πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός είναι ο μισός σε σχέση με το 2010. Αν αυτό δεν είναι καμπανάκι, έτσι, τι είναι? Δηλαδή στο μισό τα πρωτάκια σε σχέση με το 10. Το δημογραφικό είναι εδώ και δεν ξέρω εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά, που μάλλον δεν είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική για το θέμα το δημογραφικό.
0: Πόσα χρόνια το λέμε
1: που
0: αυτό,
1: εδώ, ο Real.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Και το Real Group το έχει αναδείξει και το αναδεικνύει το
0: πόσα
1: θέμα.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Εγώ πάντως σοκαρίστηκα, πραγματικά. Σοκαρίστηκα και φοβάμαι.
0: Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Αν δεις, για παράδειγμα, τι γίνεται στον Εύρο. Στον Εύρο σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπεις τα στοιχεία. Ερημώνει ο Εύρος. Πραγματικά ερημώνει. Εξαφανίζονται ολόκληρα χωριά. Φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, που να απασχοληθούν. Είτε πηγαίνουν εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, ή φεύγουν για να πάνε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αδειάζει ο Εύρος. Και εμείς εδώ στην Αθήνα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ή μάλλον του αδίκου.
1: Είτε είσαι του βουνού, είτε είσαι της θάλασσας, θα βρεις ακριβώς αυτό που θες στα καταστήματα Lidl που αυτή την εβδομάδα φέρνουν τη σειρά προϊόντων Crivit. Σκηνές που στείνονται πανεύκολα, φουσκωτά στρώματα για δύο άτομα, ανατομικά μαξιλάρια και ζεστούς υπνόσακους Crivit για να απολαμβάνεις κάθε νύχτα στη φύση. Θέλεις οργάνωση? Πάμε το σακίδιο πεζοπορία σου. Γέμισε το ισοθερμικό backpack με προμήθειες και βάλε στο πορτμπαγκάζ το ηλεκτρικό φορητό ψυγείο που θα κρατήσει τα πάντα δροσερά. Από κιάλια και μπαστούνια αλουμινίου μέχρι φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, η προετοιμασία ξεκινά από ένα κατάστημα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, παλικάρι μου. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ρε ζωγράφια, λέει, θα τρελαθώ. Ακόμα δεν μπήκε ο Μάιος και ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Οπότε σίγουρα δεν πάμε καλά. Κατά τα άλλα, η οικονομία πάει σφαίρα. Καλημέρα και σε σένα, λοιπόν, αγαπητέ φίλε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Καλά, όταν γυρίσουμε, παιδιά, θα πάμε Ουγκάντα. Θα πάμε Ουγκάντα γιατί έχουμε εκεί τον δικό μας, τον κατά δικό μας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
2: Real FM.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου!
11: Έχει τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
12: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
12: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύ είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη.
12: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
12: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
12: Ναι.
11: Για το Final Four.
12: Ναι.
11: Στην Αθήνα.
12: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
12: Όχι, κέρδισα.
2: Τι.
12: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των Κηφισό στον άξονα Περιστέρη Νέα Φιλαδελφία, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους έως Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρη και στο ύψος του Γεροκομείου και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αθηνών και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά εύθραυστη είναι η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέα άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 101 δολάρια το βαρελί. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνεργεία. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα δυτικής θεραπείας του ΠΕΔΟ, νοσηλεύεται ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο ενώ κινούταν με ηλεκτρικό πατίνι. 20 άνθρωποι αγνοούνται στην Ινδονησία μετά από έκρηξη ηφαιστείου.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ που απέκλεισε με 78-65 τη Μάλαγα. Στον τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί με τη Λιθουανική Ρήτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιο ως 6 Μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Hello, Africa! Γεια σας, αδέλφια! Αμαλία, είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Είναι κατά δικός μας.
1: Κατά δικό μας, κατά δικός μας.
0: Είναι ο ένας και μοναδικός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Πώς λέγεις, πώς το είπες?
0: Μοχουόζι Καϊνερουγκάμπα.
1: Το άλλο δεν μπορώ να το πω.
0: Καϊνερουγκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Γκάμπα, γκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ουγκάντα.
1: Που είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, είναι γιος του Προέδρου της χώρας.
1: Που είναι ο νέος δικτάτορας που θα γίνει.
0: Του Προέδρου. Του δικτάτορα δηλαδή.
1: Μπράβο, δεν τα λες όλα.
0: Ο μελλοντικός δικτάτορας είναι αυτός, ο Καϊνερουγκάμπας δηλαδή. Ο οποίος προς τον παρόν είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά έχει ένα θέμα.
1: Έχει κάνει τεστ DNA, έτσι.
0: Έχει κάνει τεστ DNA. Και λέει κατά 14% βγήκε ότι είναι Έλληνας. Και όχι απλά ότι είναι Έλληνας. Είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Λες να μας έρθει προς τα δω. Παναγία βοήθεια.
0: Κοίταξε, το ζήτησε. Γιατί είναι και πάρα πολύ δραστήριος στο X, στο πρώην Twitter. Κάνει συνέχεια αναρτήσεις. Η τελευταία του ανάρτηση λοιπόν ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ.
2: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, τίναξε το διαδίκτυο στον αέρα, ισχυριζόμενος πως τεστ DNA τον δείχνει 14% Έλληνα και απευθείας συγγενή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο στρατηγός των Twitch, γνωστός για τις επιθέσεις του κατά της Τουρκίας και τις εκκεντρικές προτάσεις γάμου στη Μελώνη, απέτησε πλέον ελεύθερη είσοδο στην Ελλάδα χωρίς βίζα ως επιστροφή στην πατρίδα.
0: Θέλει να του βγάλουμε βίζα να έχει ελεύθερη επιστροφή στη χώρα.
1: Παιδί μου, είδες τι είπε για τους Τούρκους.
0: Καλά, τους Τούρκους, παιδιά, τους περνάει γενιά στα 14.
1: Δηλαδή,
0: έχει θέμα.
1: Έχει...
0: Για πες μας μερικά από αυτά που λέει
1: τι?
0: Για τους Τούρκους.
1: Δεν χρειάζονται, λέει. Να τους εξολοθρεύσουμε.
0: Θα τους εξολοθρεύσουμε, είναι αντίχριστοι.
1: Ναι.
0: Είμαι σύμμαχος του Ισραήλ, λέει. Αν θελήσει το Ισραήλ, θα πάω να πάρω την Τεχεράνη.
1: Είναι διαβολική.
0: Ναι, δεν θα επιτρέψω εγώ να επεκταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτά είναι.
0: Θα τους φάω, θα τους εξαφανίσω. Λέει ο Καϊνερουγκάμπα.
1: Ναι, αυτός.
0: Ο οποίος, παιδιά, ταυτόχρονα ανέβασε και μία φωτογραφία εκεί στο Twitter με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, τη βλέπω εδώ τώρα.
0: Και λέει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση.
1: Λες να.
0: Ίδιοι είναι φτιστοί.
1: Δεν είναι.
0: Ο Καϊνερουγκάμπας και ο Μέγας
1: Αλέξανδρος.
0: Ίδιοι είναι.
1: Μα δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Είναι ίδιοι.
0: Έτσι λέει αυτός, τι να σου πω.
1: Α, το λέει ο Καϊνερουγκάμπας.
0: Αυτός λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει λέει, καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση
1: έχει
0: με τον
1: μανία,
0: Μέγα Αλέξανδρο.
1: Έχει κολλήσει με τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει κόλλημα.
0: Καλά, δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι έχουν και ομοιότητα. Εγώ δεν θα σε πάω μακριά, δεν θα σε πάω, ας πούμε, στον Καϊνερουγκάμπα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω εδώ πέρα. Υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας ο οποίος πιστεύει ότι είναι ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λέει ότι εγώ είμαι ίδιος με τον Μέγα Αλέξανδρο.
3: Μοιάζεις και στον Μέγα Αλέξανδρο.
4: Σε αυτό είναι αναμφισβήτητο.
5: Και ποιο το είπε, Σπύρο μου, πρώτα?
4: Ορίστε. Ακούστε, αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, σε ένα έργο του Σέξπιρ που έπαιζα. Εάν αυτό είναι αμφισβητήσιμο, για αυτούς που λένε, αν νομίζει ότι μοιάζει, μα είμαι όλο ο ίδιος. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές και ας με κοροϊδεύουν, αυτοί που λένε ότι εμείς είμαστε όλοι τουρκοσπορίτες, όλοι έχουμε τουρκικό αίμα, έχουμε σίγουρα. Εγώ έχω και αρχαιοελληνικό. Γιατί έχω αυτό το πρόσωπο?
6: Δεν είναι αμφισβητήσιμο, έχουμε τίποτα όταν υπάρχει εικόνα. Όταν η εικόνα μιλάει από μόνη
4: εγώ
6: της.
4: Είμαι πολύ περήφανος που μοιάζω με αρχαίο Έλληνα και επίσης η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική, που αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Δεν μπορεί το DNA των Ελλήνων να χάθηκε ολοσχερός επειδή περάσαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτοκάλοι, Τούρκοι.
6: Κάποιους απογόνους τα έχει ο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Κάποιο DNA ελληνικό δεν παρέμεινε? Εγώ είμαι πολύ περήφανος που λέω, ναι, μπορεί να είμαι, να έχω μέσα μου λίγο αρχαίο ελληνικό αίμα και να μοιάζω τόσο πολύ με έναν αρχαίο Έλληνα, γιατί έχω και έξανδρο και γαλάζια μάτια και αυτή την περίεργη μύτη.
6: Και είσαι ανοιχτός.
4: Ξέρω ότι για αυτά που λέω τώρα θα γραφτούν πάλι οι ιδέες. Αλλά...
6: Βρες γραφτούν. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, Σπύρο.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Όταν
1: εικόνα...
0: η εικόνα μιλάει από μόνη.
1: Τέλος. Και σύμβαση είσαι από, γιατί είσαι καλά για μάτια.
0: Καλά, εγώ είμαι σίγουρα.
1: Είσαι από...
0: Εγώ είμαι σίγουρα.
1: Τώρα που ακούω τον κύριο Μπιμπίλα, αυτό λέω. Εσένα κοίταζα έτσι. Και κοίταζα έτσι, σε κοίταζα αλλιώς, ξανακοίταζα και λέω. Μπα, έχω κι εγώ δίπλα μου έναν απόγον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κοίτα, είμαι
1: και
0: σίγουρα.
1: Και η μύτη έτσι αυτή περίεργη την έχει.
0: Εγώ είμαι πελασγός. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να σου πω, και αυτή τη μύτη έχει.
0: Ακριβώς, αυτό σου λέω. Είμαι με ανοιχτό χρώμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξανθός, λευκό δέρμα, γαλανά μάτια. Έτσι ήταν η πελασγή. Η πελασγή έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α,
0: δεν είχαν... έχει τα αγάλματα όλα στην αρχαιότητα.
1: Αχ, είχαν μπάκα.
0: Τις γραμμές που είχαν.
1: Α,
0: δεν ήταν αυτά τα κακόρεκτα που, πρότυπα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι ήταν πληθωρικοί.
1: Μπόλικοι.
0: Ακριβώς. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Μια χαρά. Έτσι ήμασταν κάποτε πριν τις προσμίξεις. Μετά ήρθε ο Καϊνερουγκάμπας και τον μπερδέψαμε το πράγμα. Ah, yeah.
1: μωρέ, τι λες.
0: Πάντως για να ξέρεις.
1: Είναι πανάθεμα σε πρωί-πρωί.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα κράμα, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ Κάινε Ρουγκάμπα και Σπύρι Μπιμπίλα. Έτσι να το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή.
1: Κοντό. Κοντός ήτανε. Γιατί ο Κάινε Ρουγκάμπας κοντός είναι.
0: Ναι.
1: Κοντός.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Στούπας ήτανε.
0: Εντάξει, στούπας όχι, αλλά δεν ήταν επειδή και πρωτομπόι.
1: Α, δεν ήταν πρωτομπόι. Εντάξει. Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Κάινε Ρουγκάμπα, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας, που λέει ότι είναι Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης τους Τούρκους και ταυτόχρονα θέλει να παντρευτεί την Τζόρτζια Μελόνι και γι' αυτό το λόγο δίνει και πρίκα 100 αγελάδες για να την δελεάσει.
1: Εντάξει, 100 αγελάδες δεν θα φέρουν και τίποτα και γαλατάκι, τυράκι.
0: Σε αυτές τις εποχές.
1: 100 αγελάδες.
0: 100 αγελάδες είναι μια χαρά.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά. Ναι, τα μπλέξαμε και ξαδέρφια και αδέλφια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι ο Ιωσήφ είναι ασβός.
0: Τι είμαι?
1: Ασβός.
0: Και ο Γιάννης λέει δεν είσαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είσαι απόγονος του Κουάνε Ρουγκάμπα. Αυτούνου, ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη το Σπύρου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Τάσο. Κάτω τα χέρια από τον ξάδερφό μου τον Μοχούζη από την Ουγκάντα. Καλημέρα, Γκοτζίλα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μαντά. Γελάτε, λέει, για τον Μπιμπίλα, αλλά όντως του μοιάζει πάρα πολύ. Από εσάς το άκουσα, λέει, και μπήκα να δω. Να, έκανε τις συγκρίσεις ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, Εύη μου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Σε τρώει, λέει, πρωί-πρωί η πελαργέ. Δεν είπα πελαργός, πελασγός.
1: Πελασγός, ναι, γιατί όλοι τον μπερδέψανε.
0: Γιατί οι πελασγοί ήταν οι πρωτοέλληνες, οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ από τους πρόποδες του ημιτού, πήγανε στη Μικρά Ασία, εκεί έγιναν οι Ίωνες, οι οποίοι μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν εδώ μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Από εκεί κρατάω εγώ, για να ξέρεις, Κάτζου. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιορτάζουν τα γαϊδούρια όλου του κόσμου. Χρόνια τους πολλά.
1: Μα και είναι και μπόλικα. Και είναι και μπόλικα. Δεν έχουμε και λίγα γαϊδούρια σε αυτόν τον τόπο. Πάρα πολλά γαϊδούρια.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Δεν έκανα κανένα συνειρμό για την Παγκόσμια ημέρα, δεν
1: όχι,
0: το είπα.
1: Όχι, αλλή. Μόνο ναι. Εσύ τέτοια πράγματα δεν τα κάνεις εξάλλου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο πελασγός, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Πολύ λαμπρό παιδί. Ξέρω το παιδί.
7: Λαμπρός.
5: Λαμπρός νέος. Καλό παιδί, κύριε.
7: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε.
5: Παρακαλώ, κύριε.
7: Είναι γαϊδούρι.
5: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρι, αλλά από καλή πελασγός.
0: Από καλή ράτσα.
1: Πανάθεμά.
0: Λάσκαρης αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο a3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και να σας ενημερώσω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Κοίτα, βλέπω κάποιες δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη, κάποιες αναφορές του σε συνέντευξη. Και τι λέει? Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λέει, τρεις είναι κατηγορίες υπουργών. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα. Αυτοί που μιλάνε για όλα, αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους, είτε υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτές τώρα είναι πρωινές δηλώσεις.
1: Ναι, είναι πρωινές δηλώσεις.
0: Μάλιστα, είναι σε συνέχεια της τοποθέτησης
1: του στην κοινοβουλευτική ομάδα και όλα αυτά που είπε. Έτσι, ότι οι υπουργοί θα πήγαιναν και στη σελήνη αρκεί να μην έρχονταν στην κοινοβουλευτική ομάδα. It's great, it's
0: great. Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα όλοι, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλημέρα στη Στεφανία, η οποία γελάει μόνη της στο γραφείο. Σήμερα μας ακούει στη Λάρισα. Να σε καλά, να σε καλά Στεφανία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα, στην πρώτη ώρα, είπαμε ξεκινώντας την εκπομπή για τον καιρό.
1: Τι σήμερα βλέπεις?
0: Συννεφιά.
1: Συννεφιά και μπορεί να βρέξει, λέει, λίγο το μεσημέρι, τοπικά, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά θα έχουμε και σκόνη. Έτσι, θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς, αλλά πάμε για υψηλές θερμοκρασίες από την Κυριακή και Δευτέρα, Τρίτη και μετά. Μετά έρχονται και κάτι λασποβροχές. Γενικότερα ο καιρός είναι ένα μαύρο χάλι.
0: Αντίθετα με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ που πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο απέναντι στην Ρήτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ με τη Βαλένθια για να κάνει αυτό νομίζω και θα το κάνει το 3-0 και να πάει.
0: Το 3-1.
1: Το 3-1. Α, ναι, δεν έχει και. Ήταν που τη έχασε. Είδες καμιά φορά γλώσσα λανθάνουσα. Και να πάει στο Final Four.
0: Μακάρι. Από την άλλη, σας είπαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν ήταν πλήγματα αγάπης, ένα χτύπημα στην πλάτη δηλαδή, σαν προειδοποίηση προς το Ιράν, ότι κάντε συμφωνία γιατί διαφορετικά τα πλήγματά μας θα είναι από εδώ και πέρα πάρα πολύ σφοδρά.
1: Σε αυτό το, με αυτή την εξέλιξη, οι τιμές του Brent ανεβαίνουν λίγο. Πριν από λίγο ήταν κοντά στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Είπαμε φυσικά για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά μετά και από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού χθες στον Ασπρόπυργο, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων. Άλλο ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, ένα ατύχημα με πατίνι.
1: Και είπαμε ότι έρχεται άμεσα η ρύθμιση που θα φορά τα πατίνια, δηλαδή ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι θα πρέπει να έχουν κάνει ασφάλεια, ασφάλιση, να ασφαλιστούν όταν χρησιμοποιούν πατίνι.
0: Από την άλλη, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα υπάρξει η πλήρη ανάπτυξη για την ομάδα Κόμβος, η οποία θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η επιχείρηση και με μηχανούς, με αστυνομικούς με δίκυκλα, αλλά και με εναέρια μέσα, με drones. Να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή από τα τέλη Μαΐου.
1: Είπαμε και για τον drone αυτό, το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και του Πολεμικού Ναυτικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε κτλ. Γιατί υπάρχουν και μηνύματα. Το αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήταν από τις πρώτες ειδήσεις που αναφέραμε εδώ. Το ξαναλέμε και περιμένουμε. Αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, θα σας τις μεταφέρουμε.
0: Και φυσικά η ανησυχία που υπάρχει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο για τον Χαντάιο εκεί με το κουραζιρόπλιο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Και οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα, υπάρχει ανησυχία γιατί και οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κάποια θεραπεία συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση του ιού.
1: Είπαμε επίσης και για το δημογραφικό που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και επιδεινώνεται και ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 μόνο παιδιά, δηλαδή τα μισά σε σχέση με το 2010.
0: Τα καρφιά που έπεσαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα σχολιάσαμε στην πρώτη ώρα. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι θα πάμε ενωμένοι στις επόμενες εκλογές, ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κερδίσουμε τρίτη κυβερνητική θητεία.
7: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζητάει να ιδρώσουν όλη τη φανέλα. Φαίνεται ότι δεν την ιδρώνουν, τουλάχιστον όσο χρειάζεται. Πέφτει πολύ υδρότας, είναι η αλήθεια. Πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου, ο υδρότας ήταν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
8: Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας ίδρωσε.
9: Ίδρωσα για να ανέβω τα σκαλοπάτια από την ΟΝΕΔ στη Βουλή.
0: Και ο Αντένου Σαμαράς ίδρωσε.
10: Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπατε, έχω ιδρώσει τη φανέλα στην κυριολεξία.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιδρώσει τη φανέλα.
0: Πολύ ιδρώτας.
11: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι έχω αρχίσει και ιδρώνω.
1: Ίδρωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι να κάνω, παιδιά, με αυτά που ακούω ένα πράγμα σκέφτομαι.
12: Από φόρτος εργασίας.
1: Αυτά
0: είναι. Πολλή δουλειά.
1: Πολλή δουλειά, πολύ ιδρώτας.
0: Πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ.
1: Γιατί κάνεις έτσι?
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Τρολαρείς.
0: Όχι, παιδί μου, καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο. Το πιστεύεις, το πιστεύεις.
0: Ένα, πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Βεβαιότατα.
1: Ιδρώνουνε.
0: Ναι. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Που του κάνεις bullying.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεις, θα πέσει η φωτιά να σε κάψει.
1: Εσένα θα πέσει. Και να αφήσεις τον Παναγιώτη, το κοινό τον ζητάει να βγάλει φωτογραφία. Μην μασάς καθόλου
0: είπα
1: Παναγιώτη.
0: Είπα εγώ
1: μου.
0: Να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, του είπες άλλα μετά. Απλά να βγει. Απλά
0: του επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί είναι μικρό και αθώ. Γι' αυτό. Έλα Παναγιώτη.
13: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι θέλω.
13: Αρκετό υδρότα, αρκετή κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Εγάλεο και Μεταξουργείο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα τη Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. publicbookawards.gr.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφή τη Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις χθες. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχαν ενδιαφέρον και αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, και της MRB και της EPALS.
1: Ακριβώς. Τώρα, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Αλλά έχει σημαντική πτώση και στις δύο δημοσκοπήσεις.
1: Μπράβο. Εγώ προβληματίζει λίγο η ακούν τη βελόνα του Πασόκ. Υπάρχει άνοδος για το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και πτώση για την κυρία Καριστιανού. Το λέω, αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα. Δεν θα τα πούμε, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Πάντως φαίνεται μια φθορά, μια πτώση της κυβέρνησης. Όμως είναι ξεκάθαρο και πολύ μεγάλο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο Πασόκ.
0: Και βέβαια θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Οι ανησυχητικές προβλέψεις που υπάρχουν για τον πληθωρισμό αυτού του μήνα, του μήνα Μαΐου.
1: Θα εκτοξευθεί, λέει, πάλι.
0: Ναι. Πάει, παιδιά, για το 5%.
1: Ακριβώς.
0: Θα πιάσει, λέει, πεντάρι ο πληθωρισμός στο Μάιο. Είναι οι επιπτώσεις από αυτά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα αναφερθούμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα υπόθηκαν και χθες στη Βουλή, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί και εκεί έπεσαν πάρα πολλά καρφιά, αλλά φυσικά και στην τραγική αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη από τον 54χρονο. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και κυρίως αυτό που είπε ο πατέρας του θύματος. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα.
2: από την τσέπη μου.

0: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό και Κηφισίας οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εξαιρετικά εύθραυστη είναι η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Αναλυτικά στο real.gr. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
12: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στον άξονα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπουσο Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο Μαρούσι και στο ύψος του Γεροκομείου, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αθηνών και Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος μέχρι Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εντάξει, τη άνοιξε το air condition. Ε, αυτό που λέγαμε και χθες. Μια ζεσταίνεται, μια κρυώνει. Ούτε και η ίδια δεν ξέρει τι θέλει.
1: Τι να κάνω,
0: μισή ώρα είναι.
1: Τι να κάνω,
0: παιδί
1: μου. Τι να κάνω, Ιωσήφ.
0: Περάσει το χέρι τη είναι.
1: Δεν είναι. Ζω, ένα δράμα. Και πολλές άλλες γυναίκες σε αυτήν την ηλικία που είμαι εγώ.
0: Το κακό είναι το ζω κι εγώ μαζί. Εγώ τι φταίω.
1: Εγώ δεν ζω.
0: Ναι, εγώ μαζί σου. Τι φταίω όμως.
1: Εγώ δηλαδή είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση.
0: Αφήστε το παιδί.
1: Τη ραδιοφωνική και φιλική είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση. Πρόσεχε να φέρω τον Ουγγαντιανό εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, άστο να εκεί που είναι. Καλημέρα, Τόρπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, και στην Κατερίνα από τη συννεφιασμένη Πάτμο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας έχει στείλει βίντεο με link με πατίνι να κινείται με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, το πιστεύουμε, να είσαι καλά. Τώρα, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, χθες υπήρξαν δύο δημοσκοπήσεις. Η πρώτη της MRB για το δελτίο του Open και η δεύτερη της Pulse για το δελτίο του Sky. Τι βλέπουμε λοιπόν και στις δύο δημοσκοπήσεις? Σταθερά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση, αλλά με πτώση. Πτώση 2 με 2,5% από τις προηγούμενες μετρήσεις. Υπάρχει λοιπόν φθορά στο κυβερνών κόμμα. Στη δεύτερη θέση είναι το Πασόκ, αλλά χωρίς να καταγράφει σημαντική άνοδο, δηλαδή δεν δείχνει να εκμεταλλεύεται αυτές τις απώλειες που έχει η Νέα Δημοκρατία, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό.
1: Το θέμα είναι ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν κουνιέται το βελόνα στο Πασόκ. Είναι αυτό ένα γεγονός.
0: Κουνήθηκε λίγο μόνο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στην δημοσκόπηση της MRB για παράδειγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση, αλλά και πάλι με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23%.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8% στη δεύτερη θέση. Η άλλη πολιτική αρχηγή, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν από κοντά στο 7,9%. Έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με φθορά για την κυβέρνηση, 2 με 2,5 μονάδες, και από την άλλη με το Πασόκ να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί.
1: Ήταν και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, τις γκρινιές εσωτερικά και όλα αυτά. Υπάρχει έτσι μια πτώση. Εγώ ξαναλέω ότι φαίνεται το χώρο της κεντροαριστεράς για μια ακόμη φορά κατακερματισμένος. Εκεί είναι και το θέμα. Γιατί αν δεν συνοηθούν αυτές οι δυνάμεις, δύσκολα θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά στην καταλληλότητα είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ. Φαίνεται να ανεβάζει στροφές ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια δεν μετράει τα κανονική, είναι δυνητική ψήφος. Όμως σε λίγο θα έχουμε το κόμμα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και η κυρία Καρισιονού, μάλλον στις 21 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, θα ανακοινώσει το κόμμα. Οπότε εκεί πια θα μιλάμε για ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Τι θα κάνει και ο πρώην
1: πρωθυπουργός. Σωστό και αυτό, πολύ σωστό.
0: Τώρα, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έγινε αναφορά και στο καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που υπάρχουν με την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χρέος να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκαν και οι βουλευτές μας, οι οποίοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Και γι' αυτό τον λόγο έστειλε ένα μήνυμα προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, κυρίως όμως στους 13 βουλευτές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά, τι λέει ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Πρωθυπουργός? Είπε πολύ απλά ότι δεν προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά από τις δικογραφίες που έχει στείλει, συγγνώμη, στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές. Δεν μπορεί να τους κόψει από τα ψηφοδέλτια. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις διαδικασίες και ό,τι άλλο στοιχεία έχει για δικογραφίες να τις φέρει στη Βουλή. Δεν μπορεί να είναι όμοιρος το πολιτικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία, γιατί. Τα πρόσωπα.
0: Ναι, σου λέω ότι αν δεν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
1: Δεν μπορώ
0: από
1: εγώ
0: τα δικαστήρια.
1: Και, εντάξει, γιατί είπαμε, έχουμε πει, Ιωσήφ, ότι στη δικογραφία, την τελευταία στις δύο δικογραφίες, δεν είναι, προκύπτουν ευθύνες και το ή της διασβαρύτητας για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή, άλλο είναι να σηκώσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο για ένα ρουσφέτη, πλήρωσε αυτόν, γιατί δεν έχει πληρωθεί, και άλλο να λες ότι δεν με ενδιαφέρει ο νόμος και αν παρανομήσω, κάντο. Είναι τελείως διαφορετικό.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Για την κυρία Λατινοπούλου, στις δημοσκοπήσεις είναι καλά τα στοιχεία. Κινείται πάνω από το 3,5, σε κάποιες και στο 4%. Δείχνει να εισέρχεται στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Η φωνή λογικής. Εντάξει, δεν αναφερθήκαμε σε όλα τα κόμματα και σε όλα τα ποσοστά. Κάναμε μια γενικότερη τοποθέτηση και κυρίως και για τα κόμματα τα οποία είναι υποίδρυση.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, την Karen Rose Smith. Food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου παιδιού, ναι, στην Κρήτη, του Νικήτα. Που έχασε τόσο άδικα λοιπόν
1: χθες
0: τη ζωή του.
1: Χθες ήταν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Ράγησαν καρδιές.
0: Ξέρεις ποια είναι η ειρωνία, Αμαλία? Ότι χθες που ήταν η κηδεία του παιδιού, ναι, ορίστηκε η δικάσιμος.
1: Για το τροχαίο.
0: Όχι για το τροχαίο, για την απόπειρα δολοφονίας του 2024, ναι, που είχε πραγματοποιήσει ο 54χρονος. Μετά λοιπόν από δύο σχεδόν χρόνια, την ημέρα της κηδείας του παιδιού, ορίστηκε δικάσιμος για τον Ιανουάριο του 2027 για την απόπειρα που είχε γίνει από τον 54χρονο να εκτελέσει και πάλι αυτό το παιδί τα Χριστούγεννα του 2024. Το συγκλονιστικό, τουλάχιστον αυτό που άκουσα χθες και το συζητάγαμε με την Αμαλία και μας άγγιξε βαθιά, ήταν αυτό που είπε ο πατέρας,
1: ναι,
0: του παιδιού, ο πατέρας του Νικήτα.
1: Με συγκλώνησε.
0: Τι να πεις, μεγαλείο ψυχής.
1: Ναι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Ένας άλλος άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον 54χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε, να πούμε, και εκείνος και η σύζυγός του.
1: Σε φυλακή εκτός Κρήτης.
0: Σε φυλακή εκτός Κρήτης, ακριβώς.
1: Ας ακούσουμε. Για ευνόητους λόγους.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι είπε χθες ο πατέρας του Νικήτα?
3: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια, ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
1: Πραγματικά
0: ανατριχιάζει.
1: Σου λέει, αν είδα να γυρίσει το παιδί του, ας σκότωνε το δικό μου.
0: Να τον δικαιολογούσα δηλαδή, ναι, επί της ουσίας.
1: Αν
0: μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γυρίσει το παιδί του, ναι, τότε ας το σκότωνε το δικό μου το παιδί. Και αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, μόλις έχει χάσει το παιδί του.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, υπόκληση στο κουράγιο του και στη δύναμη της ψυχής του.
1: Δεν ήμουν, λέει, δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν κάποιος άλλος, είπαν και ο πατέρας και η μητέρα. Πού δολοφόνησε.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: δεν ήσουν άλλος, δεν ήταν. Αυτό το
0: δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχει κάνει άλλες 4 απόπειρες και επιθέσεις ταυτόχρονα σε αυτό το παιδί.
1: Να αφαιρέσει τη ζωή ενός παιδιού.
0: Και εγώ το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ηθική ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του αφαιρώντας τη ζωή ενός άλλου παιδιού. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον εγκληματία που πήρε ένα όπλο και πήγε και σκότωσε το άλλο το παιδί το 17χρονο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που, όπως είπε χθες και η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, η κυρία Σπανάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν έγινε αυτό το δυστύχημα πριν 3 χρόνια, το αυτοκίνητο ήταν του σημερινού δράστη που το είχε δώσει τότε στο ανήλικο παιδί του.
1: Ακριβώς.
0: Το παιδί που σκοτώθηκε και το οποίο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Και το οδήγησε ο φίλος του, ο Νικήτας δηλαδή, το παιδί το οποίο δολοφόνησε μετά ο 54χρονος. Δηλαδή ο 54χρονος είχε δώσει αυτοκίνητο
1: σε ένα παιδί ανήλικο χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ένα παιδί χωρίς δίπλωμα. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί με όπλα.
1: Ακριβώς, και αφαιρεί τη ζωή του παιδιού.
0: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από τις αρχές.
1: Κυρίως από τη δικαιοσύνη όμως, από εγώ.
0: Για την προστασία αυτού του παιδιού.
1: Η αστυνομία το έκανε το καθήκον της σε αυτή την περίπτωση.
0: Εκεί θα καταλήξουμε. Θα σου πω λοιπόν ότι άκουσα χθες την κυρία Σπανάκη, σου λέω, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί είπε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ήταν εμβρασμό. Ήταν δολοφονία εμψυχρό, γιατί ήταν, λέει, προσχεδιασμένη και υπάρχουν όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Και αναφέρθηκε στο θέμα των αρχών, εάν είχαν κάνει το καθήκον τους. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, λοιπόν, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, της οικογένειας του Νικήτα.
4: Οι αρχές έκαναν ό,τι πρέπει κατά τη γνώμη σας ή θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερα για να προστατεύσουν τον Νικήτα?
5: Θα σας πω κάτι που εγώ εντόπισα. Ο Νικήτας απευθύνθηκε στις αρχές, στις δικαστικές και οι αρχές επέβαλαν όρους. Του επέβαλαν όρους να μην τον πλησιάζει. Αφού επευλήθησαν οι όροι αυτοί, το παιδί δέχτηκε απειλή κατά τη ζωή του πάρα πολύ σημαντική. Το κυνήγησε το παιδί σε ένα διέξοδο και μια γυναίκα άνοιξε την πόρτα και δυστυχώς ήταν προσωρινή μόνο η διάσωσή του. Απευθύνθηκε λοιπόν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπου και υπέβαλε σχετική μήνυση. Ξέρετε πώς διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία? Παραβίαση δικαστικής απόφασης του άρθρου 169. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε δικαστική απόφαση. Εδώ έχουμε επιβολή όρων. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως ο μηχανισμός ανάκλησης των όρων και επιβολής της προσωρινής κράτησης εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν. Αν όμως το διαβιβαστικό φεύγει με αυτό το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αποπροσανατολισμένο.
4: Επομένως,
5: και η δίωξη.
4: Μου λέτε, κυρία Σπανάκη, ότι αν είχαν κάνει το καθήκον τους οι αρχές, μπορεί να είχε κρατηθεί ο δράστης και το παιδί να ζούσε ακόμη?
5: Εγώ εντοπίζω, ναι, βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που εντοπίζω εγώ, είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του αυτοφόρου έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
4: Μάλιστα.
5: Με τη σωστή διατύπωση.
4: Μάλιστα.
5: Κατηγορίας.
0: Αυτό που λέει λοιπόν η δικηγόρος είναι ότι οι αρχές δεν έκαναν το καθήκον τους.
1: Ακριβώς.
0: Και χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι δεν έκαναν το καθήκον τους. Δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε.
1: Και χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν και φόβοι για βεντέτα, και δεν είναι κάτι απλό αυτό στην Κρήτη. Και εγώ ξαναβάζω έτσι στη συζήτησή μας το θέμα της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας. Το ότι έτσι μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι έχουν 2-3 όπλα πάνω τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Φτάνει ρε παιδιά εκεί στην Κρήτη.
1: Δηλαδή
0: φτάνει.
1: Τόσο όμορφο μέρος, τόσο όμορφοι άνθρωποι.
0: Λεβέντες, πραγματικοί λεβέντες.
1: Και πολύ όμορφος τόπος και φιλόξενοι και. Τι μην το κάνετε αυτό, πραγματικά. Αλλά από την άλλη είχα ακούσει για μεγαλόπουνα σχέδια εκεί.
0: Ναι, είχαμε ακούσει πρόσφατα κιόλας μετά την υπόθεση των Βοριζίων.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε ακούσει για επιχείρηση αφοπλισμού.
1: Πούντο.
0: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το παραμικρό.
1: Βέβαια.
6: Real FM.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ειρήνη, σου στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
1: Γιατί το λες έτσι, του γαϊδάρου?
0: Έτσι, δίνω έμφαση.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλούς γαϊδάρους μαζεμένους.
0: Είναι και χρήσιμο πλέον το γαϊδουράκι. Εκεί που έχουν πάει τιμές στον καυσίμο.
1: Α, ναι, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Έχεις και ένα δίκιο.
0: Όχι, ούτε εγώ το σκέφτηκα. Το άκουσα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος πήγε να βάλει βενζίνη.
2: Με τα πόδια πάω. Ούτε στη δουλειά δεν μπορούμε να πάμε.
3: Δεν έχουμε λεφτά. Ήρθαμε τώρα να βάλουμε βενζίνη. Θέλαμε να βάλουμε βενζίνη. Βάλαμε 5 ευρώ.
4: Τώρα εγώ. Ούτε κοιτάω. Εγώ ότι όσο και να πάει, εγώ 10 ευρώ θα βάζω μια ζωή.
5: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
4: Α, πάμε και τα πόδια. Θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου. 4-4.
5: Είστε ανήσυχοι?
4: Ε?
5: Είστε
4: ανήσυχοι? Όχι, τίποτα. Όλα είναι ρολόι να με.
1: Όλα.
0: Θα πάρει γαϊδούρι 4x4 ο κύριος.
1: Υπάρχει γαϊδούρι 4x4.
0: Έτσι λέει, ξέρω εγώ. Για να λες, το λέει.
1: Υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχει.
1: Μπορεί να υπάρχει. Άντε. Κοίτα να δεις τώρα. Πού βγαίνει ο Άδωνης το πρωί Γεωργιάδης και λέει αυτά που λέει.
0: Λύσαξε σήμερα.
1: Δεν. Βγαίνει και ο κύριος Θοδωρικάκος πριν από λίγο.
0: Ένας-ένας βγαίνουν.
1: Ένας-ένας βγαίνουν. Ναι. Έτσι δεν μας κρατάει σε αγωνία. Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, λέει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης. Όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του. Το είπα και το αφήνω εδώ γιατί αυτό το νομίζω ότι κάτι δείχνει όλο αυτό.
0: Για γαϊδουράκια που λες δεν ξέρω, αλλά ξέρω για ποδήλατα. Και θα σου πω για την
1: πολύ
0: καρδιά
1: ωραία
0: της αγωνιστικής ποδηλασίας που χτυπάει στην Ελλάδα από 6 έως 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και ανεμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε, περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Πιστεύεις στους εξωγήινους?
0: Φυσικά.
1: Πιστεύεις, ε?
0: Εννοείται.
1: Α, ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι σε αυτό το σύμπαν που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συλλάβουμε το μέγεθός του, που σύμφωνα με τις πιο έτσι μετριοπαθείς εκτιμήσεις αποτελείται από 1 τρισεκατομμύριο ηλιακά συστήματα, θα ήταν πολύ εγωιστικό να σκέφτομαι ότι είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Την ίδια άποψη με σένα έχει και ο Μπάρακ Ομπάμα.
0: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος σου. Γιατί λέει ότι και πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγενεί. Ούφος. Τα θυμάσαι τα ούφος? Τα ούφος τα θυμάσαι?
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν είδα.
0: Ξεχνιούνται τα ούφος.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ και σε ξαναρωτώ. Τα ούφος εγώ δεν τα ξεχνάω.
0: Ήταν ο φίλος μας εκείνος από τα Τρίκαλα που είχε
1: Μπράβο.
0: Κάνει τις δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Όταν είχε δει ένα αγνώστο ταυτότητα υπτάμινο αντικείμενο και είχε πει.
6: Ξέρω τι είναι. Αυτό του είναι. Ούφος είναι. Πώς του λένε, το άλλο το.
7: Εξωγήινος
6: ήταν.
0: Ήτανε ούφος.
1: Ούφος ήτανε. Και τι είπε ο Μπάρακ Ομπάμα? Είπε ότι θα βάλει υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Βάζει υποψηφιότητα, ρε παιδί μου. Αν θέλει κάποιος να συναντηθεί με τους εξωγήινους, εγώ θα είμαι ο πρώτος. Θα τα πήγαινα, λέει, πολύ καλά στην επαφή μου αυτή με τους εξωγήινους. Αλλά ο Μπάρακ Ομπάμα πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Καλή επιτυχία στον Μπάρακ Ομπάμα. Μακάρι να το αφέρει έτσι η ζωή και να έχει αυτή την συνάντηση.
1: Τον οποίο βέβαια τον είχα δει από κοντά όταν ήρθε εδώ. Ενώ έκανα κάλυπτα τότε την. Την επίσκεψή του εδώ. Είναι εξαιρετικός, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Δεν,
0: νομίζω ότι έχει πολλές συμπάθειες.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικά αν κάνουμε τις συγκρίσεις
1: τώρα,
0: με αυτό
1: το
0: οποίο
1: το
0: ζούμε
1: ναι.
0: τα τελευταία χρόνια. Αχ, Ομπάμα θα λέμε και θα κλαίμε. Του άρεσε και η Ισπανακόπιτα, θυμάμαι. Και το ούζο. Τα είχε πει στην ομιλία του, δηλαδή. Θυμάσαι και με την προφορά εκείνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ισπανακόπιτα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο. Και εμένα, λέει ο παππούς μου, μερικές φορές με έλεγε γαϊδούρι, αλλά πάντα συμπλήρωνε αλλά χαριτωμένο γαϊδουράκι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα φιλιά μας, Αθηνά, από την Αθήνα. Να σε καλά. Και μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσιο και Παλαιοφάλιρο τα καταστήματα και φυσικά gotsopoulos.gr. Αλλά και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα Αναστασία, να είσαι καλά. Φυσικά πάρα πολλά μηνύματα και για τα γαϊδουράκια τα συμπαθή. Ναι. Εμείς αποχωρούμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη με τον Σπύρο Παπαδάκη. Παρακαλώ, ο Σπύρος Παπαδάκης με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Και βέβαια μην ξεχνάτε ποτέ μέρα που είναι.
5: Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο σε Χαλάνδρη και Αμπελοκήπους, στον Κηφισό στον άξονα Περιστέρια Άγια Ανάργυρη, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Εξαιρετικά εύθραστη είναι η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά Τουρμούζ. Η κατάβαση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την προέλευσή του. Επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
18: New York. New York. New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε η Real Madrid που επικράτησε εκτός έδρας με 87-71 της Χάπολ Τελ Αβίβ στον τέταρτο αγώνα των play-off και έκανε το 3-1 στις νίκες. Απόψε παίζουν Ζαλγκίρις Κάουνας Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκός Βαλένθια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θες να καθίσεις να ξεκινήσουμε ή να φύγω να πάω να στηθώ ήδη να από φύγεις, σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο να για να πάρω θέση?
1: Να πάρεις θέση. Να πάρεις θέση θα σε περιμένουν και εκείνοι. Ναι. Δεν ξεκινούν τη συναυλία δίχως εσένα.
0: Το ξέρω. Το ζήτησε προσωπικά ο Τζέιμς, να ξέρεις. Ναι, ναι, σε συνεννοήσω με τον Λάρς.
1: Α, και τι είπανε, Σπύρο?
0: Τι να. Τώρα σοβαρά θέλεις να σου απαντήσω?
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη,
0: η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη βεβαίως, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Δροκάκος λείπει.
0: Στα κόκκινα λουριά είναι.
1: Όχι.
0: Στα είναι... πράσινα.
1: Έχει πάει Ιόνιο αυτή τη φορά.
0: Ιόνιο. Το Ιόνιο έχει ανοίχτηκε, πέρασει.
1: Ανοίχτηκε πολύ, ανοίχτηκε.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει φέτος.
1: Έχει.
0: Γενικότερα. Ναι. Το 2025-2026 και φαντάζομαι σεζόν. Και τα επόμενα χρόνια σεζόν θα πάρει. Θα πάρει πολλές σεζόν.
1: Λοιπόν, εδώ μαζί μας στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα είμαστε μαζί σας. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Για το επόμενο δύο ώρο, ε.
0: Ναι, ναι, δεν
1: εσύ
0: θα
1: είσαι και αργότερα.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Επιφυλάσσομαι να απαντήσω, θα λες, Σπύρο. Είναι ναι. Πιο ωραίο. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
0: Μ' αρέσει άλλη ατάκα πλέον.
1: Ποια?
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εντάξει, αυτή είναι πιο παλιά.
0: Όχι, πιο καινούργια είναι.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει την ίδια το επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Έχει πολλές ερμηνείες.
0: Σωστό.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, σιωπή, τελεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Ελισάβετ Σαλαμάρα έχει ρίξει μερικές πολύ καλές ιδέες, 2-3 καλές ιδέες για
1: δώσει.
0: Το εναλλάξ του πράγματος. Ναι. Οπότε εγώ τις ακούω όλες.
1: Εντάξει, ναι. Θα το σκεφτούμε κι εμείς, ναι, και θα δούμε πού θα πας.
0: Αυτό που ακούγεται, πρέπει να σας πω, είναι Μετάλλικα, είναι παραγγελιά. Μια μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event. Όσοι έχετε εισιτήρια,
1: πολύ
0: πραγματικά
1: μεγάλο,
0: θα το απολαύσετε. Έχουμε εμπειρία και εγώ και η Μπιζόγλη, να ξέρετε.
1: Εισιτήρια δεν έχουμε.
0: Έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Και στην εμπειρία θα μείνουμε. Θα έχουμε αυτό να, θα περιγράφουμε σαν τους ηλικιωμένους. Όταν είχα πάει εγώ και όταν είχα πάει εγώ, θα έχει ανανεωθεί η εμπειρία του άλλου. Εσύ θα μένεις αυτή την παλιά που έζησες πριν κάποια χρόνια.
0: Ρίτσα μου, έχουμε την τύχη
1: να
0: λέμε ότι βρισκόμασταν στην πρώτη live εμφάνιση των Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Τους γέρους του Muppet Show τους έχεις δει, τους θυμάσαι?
0: Ασφαλώς, δεν ξέρω καν αν έχουν επιβιώσει αυτοί.
1: Επάνω στον εξώστη που συζητάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε.
0: Ναι, το 1993.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη μέρα έδινα Χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε... σκώθηκα και έφυγα και πήγα στην Ιασμή.
1: Μπράβο.
0: Ναι, περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλέσει.
1: Μπράβο, παιδί.
0: Αυτό.

0: Αχ, τώρα που ξεδώσαμε, έτσι. Πραγματικά, είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, διότι αυτοί οι τύποι τα έχουν κάνει όλα, να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και δίνουν και καταπληκτικές συνεντεύξεις.
0: Όντως, ο κύριος Χέτφιλντ, ή γενικότερα όλοι.
1: Γενικότερα όλοι μαζί. Τους έχω δει, είναι καταπληκτικές συνεντεύξεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί στα μάτα, αύριο θα παίζω πάλι τα ίδια και ό,τι καταλάβει ο Νίκος, τα πάνω πάνω. Τα πέρα δόθε, τα πάνω εκεί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Μπράβο, γιατί έχουμε και Eurovision. Φαντάζομαι.
1: Και η ώρα
0: από Δευτέρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Εγώ ξέρεις, από Δευτέρα θα ξεκινάω πάντα με ένα τραγούδι.
1: Με φερτό ή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν θα
0: όχι,
1: το φέρει.
0: Εμένα το αγαπημένο όμως Eurovision, ελληνικό τραγούδι που έχει περάσει ποτέ, παρόλο που η Καλομήρα είναι εξαδέρφη μου και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινάω με Καλομήρα, αλλά θα ξεκινάω με Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Α, μένα μου αρέσει πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Το σ' αγαπώ. Πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του?
1: 20 χρόνια.
0: Εάν 20 χρόνια. Σήμερα ήταν υποψήφιο τραγούδι, θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: 20 και την bullying έφαγε. Απλά δεν ήταν στα καλύτερά του στα social τότε.
0: Δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν.
1: Αν υπήρχαν τα social στη δυνατότητα που έχουν τώρα, στην ολότητά του να αναπτύσσονται.
0: Σκέψου όμως, πόσες εκπομπές υπήρχαν και ποιες.
1: Υπήρχαν, αλλά τα social δεν υπήρχαν όμως. Θα τον είχαν περάσει κέντημα. Κέντημα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός.
1: Θέλω να δούμε τα της επικαιρότητας. Σήμερα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έρθουν κυλάς υποβροχές.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για εμένα που από τον Οκτώβρη πρέπει να σου πω το χρησιμοποιώ αυτό το άλοθη.
1: Για να πλύνω αυτοκίνητο.
0: Ότι έλαβε αγάπη μου τώρα, τι να πλύνω το αυτοκίνητο, έρχεται αφρικανική σκόνη. Πάλι χάλια θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Και από τον Οκτώβρη χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Εχθές είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία.
1: Και σήμερα μην πας σήμερα, γιατί έχει
0: λασποβροχή.
1: Και ήδη έχει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Γενική σκόνη είναι αυτό το θέμα. Θα κάτσει σκόνη, Σπύρο.
0: Όσον
1: θα κάτσει η σκόνη.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που εκεί νομίζω ότι είδαμε τα πάντα. Εντάξει. Έγιναν τα πάντα. Έξι ώρες, 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές. Στο τέλος βγήκαν όλοι αγκαλιασμένοι. Έστειλε το μήνυμά του κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους αφότου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Ότι εσείς περιμένατε κούγκι και τώρα πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσετε, λέει, την έννοια της γκρίνιας.
1: Καλά, θα βρούμε εμείς, θα βρούμε. Μη σε νοιάζει εσά, θα βρούμε. Θα βρούμε, θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε.
1: Θα βρούμε, θα
0: αφού μας τα δίνουν στο χέρι,
1: άκουσε
0: στο πιάτο.
1: Κοίταξε, πάντως υπάρχει ότι διατυπώθηκε είναι εντός ορίων μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και στα κομματικά και στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Θυμάμαι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στη Ρεγέλη, στο ιστορικό κτίριο. Αν θυμάσαι, έτσι από το ρεπορτάζ,
1: η
0: αίθουσα. Η αίθουσα της σύσκεψης, όχι στον κήπο, πριν μπει στον κήπο, πριν βγει στον κήπο μάλλον, υπήρχε μια ενδιάμεση αίθουσα με ένα μεγάλο γραφείο που εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους δημοσιογράφους με αυτή την αίθουσα, τους χώριζε μια πόρτα, μια διπλή πόρτα.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως δεν είχε και ιδιαίτερη ηχομόνωση. Για κάποιο λόγο οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίστευαν ότι ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν ακούγεται προς τα έξω. Σε μία λοιπόν σύσκεψη επί Εύερτ, φαντάσου, του Πολιτικού Συμβουλίου, μόνο που δεν φύγανε τα σάκια.
1: Τι συμβαίνουν αυτά. Αυτό
0: ναι, πλέον, όταν συμβαίνουν. Λοιπόν βγήκαν έξω, ο Δημήτρης ο Σιούφας, θυμάμαι, ο αείμνηστος, όταν το ρωτήσαμε τι έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Και γύρισε και μας είπε: είχαμε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Όταν φεύγουν τα τασάκια στον αέρα.
0: Είναι γόνιμη και επικοδομητική
1: κουβέντα. Συμβαίνει αυτό. Πάντως εσωκομματικά το να διατυπώνονται ή ενδοκυβερνητικά διαφορετικές απόψεις έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Απλά για ακόμη μια φορά, επειδή έμειναν οι ατάκες. Μίζερη εσωστρέφεια.
1: Ναι.
0: Να υδρώνουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όλα τα σχετικά. Με αυτά τα τσιτάτα ουσιαστικά έμεινε πίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι προτάσεις μάλλον για τα 30 άρθρα όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα για τη συνταγματική
1: αναθεώρηση. Έρχονται και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου άποψη.
1: Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι ωραία η φιλολογία.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά καλή συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρείς ότι αφορά τώρα αυτό που βιώνουν οι πολίτες, τους αφορά δηλαδή αυτό.
0: Σε κάποια στιγμή πρέπει
1: κάποια
0: όλοι...
1: στιγμή είναι, αλλά σου λέω η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η ό,τι ζουν.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου, η μεγάλη εικόνα που λες εσύ είναι μια χαρά. Και έχεις δίκιο. Και η συνταγματική αναθεώρηση αφορά τους πάντες. Αλλά λέω στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη που το μήνας, η ακρίβεια, αυτή η ενέργεια, το ενίκιο.
0: Πόσα πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί και ενδεχομένως να μην χρειάζονταν να τα συζητάμε σήμερα, αν παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις είχε γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Που θα έδειχνε ότι τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουν αποφασίσει να εξελιχθούν, να εξελίξουν, να εξυγχρονίσουν, είναι ορθότερο, το σύνταγμά μας για το καλό των πολιτών. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα. Σήμερα ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλάμε για κράτος δικαίου.
1: Καλά, ενδεχομένως. Είναι όλα στα ενδεχομένως, Σπύρο. Δεν προχώρησε τίποτα. Ενδεχομένως. Mm-hmm. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο Παναγιώτης Βολάριος να μας πει τα της κίνησης, γιατί υπήρχαν σημεία που είχε πρόβλημα. Σήμερα δεν ήταν όμως μια κλασική Παρασκευή της απόλυτης ακινησίας που έβλεπες τα αυτοκίνητα ακίνητα και γνώριζες το διπλανό σου. Έχει κάπως. Σε κάποια σημεία πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Mm-hmm. Σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και έκριθμη.

0: Καλά έκανες Μαρία μου και έβαλες αυτό το τραγούδι έτσι λίγο αυτό. Μπας και χαλαρώσουν τα νεύρα των οδηγών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Παναγιώτης Βολάνιος, πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω?
1: Καλημέρα. Ισχύει. Ταλαιπωρούνται οι άγνωστοι οδηγοί αρκετά από τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα προβλήματα, με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καλύτερη εκεί λίγο η κατάσταση. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Υπάρχει κανένας δρόμος όπου μπορούμε να κινηθούμε άνετα?
1: Όλοι οι υπόλοιποι, άρα περιορισμένη κατάσταση.
0: Είναι περιορισμένη η κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι, μας είπες όλους τους υπόλοιπους ότι έχει κίνηση. Μια χαρά. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Αν δεις κάτι περίεργο εκεί έξω, να μας ενημερώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως ξέρετε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η Κατερίνα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κούκλα, κυρία Μπιζόγλη, ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Ατίθασο λέει κύριο Παπαδάκη. Εγώ Ατίθασος, όχι ειλικρινά δηλαδή.
2: Λόγω ηλικίας το λένε.
0: Α, εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Έτσι θα το παίρνεις εσύ, λόγω ηλικίας.
0: Λοιπόν, να αναρωτιέται και η Κατερίνα αν ο κύριος Ραγκάκος είναι πάλι στα κόκκινα λουριά. Δεν είναι στα κόκκινα
2: δεν
0: λουριά.
2: Δεν είναι, όχι, το έχουμε λύσει αυτό. Δεν είναι. Τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Κατερίνα. Μου κάνετε παρέα που διαβάζω για εξετάσεις του Λυκείου.
2: Άντε, με το καλό, βρε Κατερίνα.
0: Με το καλό. Να καθίσεις να ακούσεις με προσοχή και τη συνέντευξη που θα έχουμε λίγο αργότερα με την κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι.
0: Με την Υπουργό Παιδείας. Ναι. Σήμερα θα την περάσουμε ζάχαρη, η αλήθεια είναι. Έχουμε Ζαχαράκη, έχουμε Ζαχαριάδη. Καλό ήταν αυτό. Καλό.
2: Δέσποτα.
0: Έχω αρχίσει τις μπαλωθιές.
2: Έχεις αρχίσει αλλά παγάνη.
0: Όχι, Λοιπόν, Δημήτρη από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Όχι μακριά από μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες σήμερα όσον αφορά στο ημερολόγιο της ημέρας. Ρίτσα, μεταξύ όλων των υπολείπων, και δεν ξέρω αν θέλεις κάπου να στείλεις χρόνια πολλά ή οτιδήποτε, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Αυτό.
2: Εγώ το αγαπάω τα γαϊδουρά και πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Δεν το θεωρώ μορφή το να σε λέει κάποιο γαϊδούρι.
0: Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα. Εμείς κάτω στους Μολάους πρώτα απ' όλα και στο χωριό του πατέρα μου ειδικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, στον Αγιοδημήτρη Μονεμασίας,
2: ναι,
0: επειδή η γιαγιά μου είχε ένα γαϊδουράκι, εκεί το έπαιρνα.
2: Πάλι
0: και έκανα...
2: που θα πάμε στη Μονεμασία κάθε, δηλαδή με αυτό το πράγμα, με όποιον και να κάνω εκπομπή, να πρέπει να ζήσω Πελοπόννησο.
0: Μα να σου πω κάτι, ακόμα και, ναι, την Κασίμη, ακόμα και με την Κασίμη που έκανες εκπομπή,
2: ναι,
0: μισή από τη Λακωνία είναι.
2: Ναι, ρε, σι,
0: δεν γλιτώνεται, ναι, με τίποτα.
2: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε παντού.
2: Πώς είσαστε, αγάπη?
0: Και είμαστε ανάμεσά σας.
2: Αγάπη, πώς είσαστε?
0: Πολύ. Και πρόσφατα από ένα ξαδερφό μου από την Μάνη, από τον Αλέξανδρο το Ζερβουμπεάκο, έμαθα το εξής. Λέει η κατάληξη Άκης, γιατί πάντα είχα αυτή την απορία. Λέει δεν μπορεί. Πρέπει μάλλον από την πλευρά του πατέρα μου να ήταν κάπου εκεί στο Καστέλι στην Κρήτη. Βεντέτα, έφυγαν κυνηγημένοι, τον Ατάλο. Ήμασταν Παπαδάκος από την άλλη πλευρά, από το άλλο πόδι. Πάλι βεντέτα, φύγαμε και ήρθαμε στο άλλο πόδι στη Λακεδαιμονία. Λέω είτε το δεις έτσι είτε το δεις αλλιώς, μάλλον κυνηγημένοι είμαστε.
2: Ψάχνεσαι κιόλας.
0: Ναι, ναι,
2: ψάχνεσαι και την ιστορία της
0: οικογένειας. Ασφαλώς, εννοείται. Και μου είπα λοιπόν ο Αλέξανδρος το εξής, ότι η κατάληξη Άκης είναι στα επώνυμα στο νομό Λακωνίας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή στη Μάνη, από το 10ο. 12ο-11ο αιώνα μετά Χριστού. Πολύ αργότερα στην Κρήτη πήγε το Άκης.
2: Νομίζω ότι χειρότερος από τον Νίκο δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά πάντα η ζωή διαψεύδει τις προσακίες. Θα μας βγάλει την ψυχή με τη λακωνία τώρα.
0: Πού να σου πω και για τα κρεμμύδια τα βατικιώτικα.
2: Όχι, όχι.
0: Μ' αρέσει να σας εκπλήσω.
2: Όχι για τα βατικιώτικα κρεμμύδια. Ήμαρτον. Δηλαδή πραγματικά τρώει κάθε μεσημέρι ένα. Έλα.
0: Ο Νίκος.
2: Ναι.
0: Κρεμμύδι.
2: Ναι.
0: Σκέτο.
2: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ο Νίκος δεν τρώει τίποτα σκέτο.
0: Να σου πω, ο Real Blogger με τον Νίκο έχουν ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, δεν είμαι καμιά καλύτερη.
0: Φαντάζομαι τώρα αγάπη που θα έχει σε μένα, Real Blogger.
2: Εκτός από τη Λιόλιου. Άμα εκτός αν ακούς Λιόλιου, λίγο σταματάει το θέμα.
0: Α, μόνο στη Λιόλιου στέκεται προσοχή ο Νίκος.
2: Στη Λιόλιου, σε κάτι. Τέτοια τραγούδια. Σταματάει. Τότε σταματάει.
0: Ο Real Blogger γράφει Αγία Ρίτσα πάλι. Την κοπάνισε ο αχώνευτος.
2: Ναι, την κοπάνισε πάλι. Πάλι.
0: Αν δεν είναι μόνη.
2: Η γυναίκα, και ο, η γυναίκα του πρωτομάστορα και δίπλα της ο πρωτομάστορας.
0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά.
2: Εντάξει,
0: για την
2: τώρα
0: κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
2: συμβαίνουν. Ποιας ώρας είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
2: Δίωρο είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κάτι, την κρατάμε, την ναι, κρατάμε, γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπών συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα $102,4 το βαρέλι, Ρίτσα. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα $96,8. Με τις απειλές του Τραμπ ότι εάν δεν υπογράψετε τώρα θα γίνει αυτό.
2: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία στην αγορά.
2: Εάν θέλετε,

0: Τέτοιους σχεδιασμούς εγώ τους κάνω πολύ εύκολα και πολύ λαθασμένα. Και έχουμε φτάσει σε 70 ημέρες. 70 ημέρες.
1: 70 ημέρες, την επόμενη εβδομάδα ο Donald Trump.
0: Έχει το ενικός.gr την ανάλυση από τον Νίκο Παγουλάτο. Μπορείτε να δείτε και τι συμβαίνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τις συνέπειες σε κάθε χώρα.
1: Ο Donald Trump θα βρεθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Θα έχει συνάντηση με τον Xi Jinping.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, διότι την προηγούμενη φορά, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, αυτό το ταξίδι το είχε αναβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Ενώ τώρα πάει ο πόλεμος καλά.
1: Μέσα στο μυαλό του Τραμπ, ενδεχομένως τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ξέρεις τι, μου έλεγε ένας αναλυτής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο 100% ποιος είναι ο τελικός στόχος του Donald Trump.
0: Εκείνος το γνωρίζει, πιστεύεις δηλαδή.
1: Έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζει.
0: Αρχικώς τον εγνώριζε, τώρα τον γνωρίζει. Ναι. Γιατί δεν του βγαίνει το χαρτί.
1: Ενδεχομένως να αποδείχθηκε περισσότερο πιο σκληρό καρύδι από όσο περίμενε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου το Ιράν.
0: Μήπως υποτίμησαν την όλη κατάσταση.
1: Ενδεχομένως. Αλλά να σου πω κάτι. Δες την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί που ήταν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή δύο χώρες, δύο δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
0: Άρα αυτό σου λέω, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας και θα συνεχίσει να την επηρεάζουν. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό, με όλο πράγμα, τις αεροπορικές μεταφορές, τα ναύλα, όλα τα λοιπάσματα, ξανά μάνα.
1: Στο μεταξύ το παράδοξο και το τελείως μα τελείως αντιφατικό είναι το εξής. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να διεξαχθεί, ελπίζουμε να μην αναβληθεί, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Και την ίδια ώρα και πριν γίνει αυτό, έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
0: Πρόσεξε με.
1: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.
0: Αυτές οι συνομιλίες γίνονται σε χαμηλό επίπεδο.
1: Ναι. Γίνονται όμως σε κάθε περίπτωση στην Ουάσιγκτον.
0: Ναι,
1: δηλαδή...
0: αλλά όχι, μην φανταστείς ότι έχει εκπροσώπους τέτοιου βεληνικού. Ναι. Είναι εκπρόσωποι χαμηλοί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να το προχωρήσουν. Ναι. Άμα θέλανε, θα μπορούσαν. Ναι.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ζητάει time out, κυρία.
0: Παρακαλώ πολύ. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
4: Α, και...
3: Εννοείται.
4: Με...
3: Ξέρω.
4: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα pop δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: πήρα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Εξαιρετικά εύθραυστη νίκη χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η καταπαύση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για το θαλάσσιο, μια επανδρωμένο σκάφος που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα και το περισυνέλεξε το λιμενικό. Περισσότερα στο real.gr. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πέδον ο 12χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμέτρικα του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού στα Ανοπατήσια, στην κάθοδο της Κηφισίας στα Σίδερα Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Εδώ είμαστε, 10 και 33 πρώτα λεπτά. Ήρθε και ο Σπύρος, καλώς τον. Μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις που έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Έχεις κι άλλα να πεις?
0: Όχι, γιατί Σπύρο.
1: Όχι, τίποτα. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι στο δεύτερο μισάωρο σε πιάσει πολυλογία.
0: Σαν να κολλάει λίγο το στόμα σου.
1: Ταγκιάζει. Θυμάσαι το χαρικλίν που έκανε με το τάγκιασμα και όλα
0: ναι,
1: τα
0: στιγμή. Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Καμία σχέση.
0: Κρύβω κάποια χρόνια, μην νομίζεις.
1: Ναι. Θα σέβεστε, έχω προλάβει το χάρη κλείνει στο μηνιόν.
0: Εντάξει.
1: Είπα, μήπως.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη, αγαπημένη μου και οι δυο σας από τα πολύ παλιά. Ναι, σας αγαπάω πάντα. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, τον popcorn έχω χάσει. Να είστε καλά, υπέροχή μου. Ξέρεις ποιον λέει? Τον θυμάσαι το Γιάννη, ένα συνάδελφο. Τον λέει popcorn, τώρα μην πω το όνομά του στο επόμενο.
0: Τώρα μην μου πει γιατί θα το καταλάβω. Ναι, δεν θέλω. Ναι, μην μου πει τώρα, άστο.
1: Η Ελένη, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Συνάδελφος από τις πάρα πολύ καλές.
0: Γεια σου, Λενάκη.
1: Γεια σου, Λενάκη. Ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές, πρέπει να πούμε, Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή η Ουγγάρη έρχεται μόνο, να στα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, να περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό και έχει και πολλά θέματα.
1: Πάρα πολλά θέματα. Και κοινωνικά θέματα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι του δημογραφικού, όπως επίσης και το ζήτημα της ακρίβειας, που δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε μέτρα και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, πηγαίνουν στο βρόντο.
0: Ναι,
1: πηγαίνουν στο βρόντο.
0: Γιατί ίσως είναι, ξέρεις, παυσίπονα. Δεν είναι θεραπεία. Παυσίπονα, λίγο καλύπτουν τον πόνο για μία ώρα και μετά ξαναβγαίνει. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, σωστό, αλλά τουλάχιστον ακόμα και την ώρα που.
0: Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός τον άκουσα χθες, είπε ότι με την ακρίβεια πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να μαλώνετε για τον Ταχιάο. Θυμάσαι αυτό το περιστατικό που είχε γίνει, δηλαδή για την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα μας φάει.
1: Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα τους φάει, διότι όλες γενικότερα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ, μα πολύ περισσότερο με αυτή την καθημερινότητα.
0: Μη μου αρχίσεις τα γενικότερα οι κυβερνήσεις, πάμε στο σήμερα.
1: Γιατί, στο σήμερα, πολύ ωραία, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Η Νέα Δημοκρατία
1: μαζί σου.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό το γενικό, πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, πάντα γινόντουσαν αυτά. Εσύ έχεις έρθει με άλλη σημαία, έχεις εκλέγει καρδούλα.
1: Γεγονός.
0: Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
1: Μα δεν είπε κανένα το αντίθετο.
0: Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Απόλυτα. Το βάζουμε ως βάση συζήτησης και συμφωνούμε απόλυτα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να μετράμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας έχοντας τη συνδρομή και τη βοήθεια ενός νέου πολιτικού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει και τη δημοτικότητά του και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
0: Α, οι αριθμοί μιλάνε,
1: ναι,
0: από μόνοι.
1: Μιλάνε από μόνοι τους.
0: Κοίτα υποδοχή που του κάνει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να προσθέσω ότι είναι τιμή μου mm-hmm. που έμαθα ότι είμαι ο Μανιάτης και εγώ πριν από λίγο, με βάση την ανάλυση που έκανε ο Σουαδάκης.
0: Μα δεν έχει τέλος το θέμα αυτό. Εμείς μόνο με Μανιάτες δουλεύω. Εγώ, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν δουλεύω. Εάν δεν είναι Μανιάτης ο άλλος, δεν κάνω εκπομπή μαζί του, δεν ξεκινάω. Από το Ρογκάκο στο Παπαδάκι, δηλαδή το έχω κυκλώσει το θέμα, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, κάθε άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκει το δρόμο του και χαίρομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, διότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.
0: Από τι θες να ξεκινήσεις, από τη διεύρυνση, γιατί δεν ξεκινάς εντός
2: πλασόκ. Να πω μισή κουβέντα πριν ξεκινήσεις από τη διεύρυνση.
0: Ναι,
2: βέβαια. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε μια αναφορά προηγουμένως για το δημογραφικό.
1: Ναι.
2: Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί κοίταζα ορισμένα στοιχεία της Eurostat που λένε το εξής. Που λένε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία στο ποσοστό των νέων ανθρώπων μέχρι 34 ετών που μένουν ακόμα από τους γονείς τους. Το ποσοστό είναι 70%. Είμαστε πρώτη-τελευταία, η τελευταία είναι η Κροατία μόνο πίσω από εμάς. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το ζήτημα της στέγασης των υψηλών ενοικίων αλλά και γενικά της αδυναμίας των νέων ανθρώπων να μπορέσουν να μείνουν στο δικό τους σπίτι και άρα κατ' επέκταση να έχουν την αυτονομία, να κάνουν οικογένεια, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη δημογραφική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα. Εδώ υπάρχει μια πολύ στρεβλή αντίληψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή κάποια άλλη στιγμή, αλλά η αντίληψη το ότι η κυβερνητική πολιτική αντί να τονώσει την προσφορά των διαθέσιμων οικημάτων και κατοικιών, τονώνει τη ζήτηση αυτών μέσα από την οριζόντια φορολογία, δίνοντας πίσω τον ένα μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση των βασικών κανόνων της οικονομίας.
0: Λειτουργεί αντίθετα, λέτε αυτό. Ότι λειτουργεί αντίθετα.
2: Γιατί είναι τα υψηλά. Γιατί είναι τα ανίκια υψηλά. Και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εντείνει το πρόβλημα της στέγασης. Και άρα, κατ' επέκταση, ένα ακόμα μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημογραφική κρίση.
0: Μα δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στοιχεία. Το βλέπει στο περιβάλλον του.
1: Ασφαλώς.
0: Ότι οι άνθρωποι και πάνω από 30, μην σας πω, και εκεί που φλερτάρουν στα 40 είναι ακόμα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά και δυστυχώς οι αριθμοί όμως το επιβεβαιώνουν.
1: Ναι. Και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά το 400ο έτος της ηλικίας τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ τώρα είναι το θέμα της ευθύνης που έχετε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Χρυσοδουλάκη. Και χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, όπως είπε η Ρίτσα πάρα πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι φέτος τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το πόσα ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2010. 69.000 πρωτάκια θα έχουμε το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Πολύ,
1: είναι μικρός τραγικός, τραγικά μικρός ο αριθμός.
0: Πολύ μικρός ο αριθμός, πολύ μικρός.
2: Εγώ συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας. Αναντίστοιχα προφανώς με την αρμοδιότητα και τη θεσμική ιδιότητα του καθενός, αλλά συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι εμείς και στο ζήτημα του στεγαστικού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουμε καταθέσει όχι μόνο την αντίδρασή μας, την επίκρισή μας ως προς την κυβερνητική πολιτική, που προφανώς είναι και ευθύνη και ρόλος μας να το κάνουμε, αλλά και την αντιπρότασή μας για το πώς με μια σειρά από μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τονώνει στην προσφορά κατοικιών για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
0: Ναι,
2: ένα δεύτερο στοιχείο, επειδή βάλω και τη διάσταση της ηλικίας, στην οποία τα νέα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν πλέον παιδιά, να πούμε και το εξής. Αν και είναι αντιδημοφιλής συζήτηση, νομίζω έχει το νόημά της με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη ηλικία τα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, τόσο μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν και στη δυσκολία της γονιμοποίησης. Να πω το εξής, επειδή είμαι στην ηλικία που όλοι οι φίλοι μου τριγύρω ψάχνουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ξέρετε πόσο κάνει για μια νέα γυναίκα σήμερα είτε να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων είτε μια μορφή τεχνητής γονιμοποίησης? Κάνει 4.000 ευρώ. Η κρυοσυντήρηση οαρίων μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια μέση εργαζόμενη γυναίκα που μπορεί να παίρνει 1.200-1.300 ευρώ καθαρά?
0: Ναι, δεν είναι, δεν μπορεί. Και δεν είναι μία.
2: Για να μπορεί να έχει την επιλογή, δυστυχώς με ελάχιστες δημόσιες δομές, κυρίως ιδιωτικές, να μπορεί να έχει το δικαίωμα της μητρότητας.
0: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά. Πολύ βαριά. Δεν σηκώνεται αυτή. Και μπορεί να μην γίνει και μία φορά έτσι κι αλλιώς. Είναι ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Αυτό το λέω επίσης για να συμφωνήσω. Γιατί πρέπει να δούμε και τις δημόσιες δομές αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν και με πολύ πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στις νέες μητέρες να μπορούν να έχουν το δικαίωμα τη μητρότητα.
1: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, πάνω στην κουβέντα, κύριε Χρυσοδουλάκη. Εάν λοιπόν, οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της, μάλλον να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Να συνεχίσει από εκεί που το άφησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτά εσείς θα τα κάνετε πράξη? Και αν ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε κοστολογήσει, το έχετε βάλει σε μία σειρά. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτά θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε ως κυβέρνηση?
2: Κύριε, καταρχάς, σας ενέφερα δύο πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με τη δημογραφική κρίση, επειδή κάνατε και την αναφορά προηγουμένως. Όλα αυτά συνοδεύονται με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις και πεδία χρηματοδότησης. Και προφανώς είναι το πεδίο εφαρμογής της δικής μας κυβερνητικής πολιτικής. Πού διαφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πω εγώ? Διαφέρει ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας ως αυτή που περιγράφει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Όχι τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Όχι απλώς με όρους διαχειριστικής επάρκειας αναβαθμισμένης, αλλά με όρους διαφορετικού προσήμου και προτεραιοτήτων πολιτικής. Επειδή βάζεται και τη διάσταση του δημοσιονομικού χώρου ή περιθωρίου ή την κοστολόγηση αντίστοιχα των προγραμμάτων, Να πούμε το εξής σχετικά με τη σημερινή συνθήκη. Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1,2% περισσότερο από το ήδη προϋπολογισμένο πολύ υψηλό πλεόνασμα. Αυτό τι λέει? Λέει ότι παρά το πλεόνασμα που έχει προϋπολογιστεί, που είναι περίπου 8,4 δις, υπάρχει κατά 1,2% πολύ περισσότερο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δυστυχώς έχει παραχθεί αυτονόητα, το λένε και τα στοιχεία, από την σταθερά υψηλή έμεση φορολογία, ειδικά του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επί του γινωμένου των υψηλών τιμών, κατά βάση εργαλειοποιώντας τον πληθωρισμό ως μέσο άσκησης οικονομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής πολιτικής, αλλά κοινωνικής με το χαρακτήρα της επιδοματικής εξάρτησης. Αυτό γιατί είναι προβληματικό, να το πω πολύ απλά.
1: Δεν μου απαντάτε βέβαια στην ερώτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι.
0: Να πάμε στα πολιτικά μας.
1: Να πάμε στα πολιτικά, γιατί.
2: Η ερώτηση σας ήταν αν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σας εξηγώ πού υπάρχει και δημοσιονομικός χώρος για να το κάνουμε. Για να απαντήσω ακριβώς την ερώτηση, ένα απλό ναι δεν θα έφτανε. Θέλω να τεκμηριώσω ότι υπάρχει και το οικονομικό πεδίο.
1: Σας είπα το χρόνο, το μήκος του χρόνου που θα χρειαστείτε για να τα υλοποιήσετε αυτά.
2: Κύριε Παπαδάκη, τώρα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη να σας πω αν θα είναι 3,5 μήνες ή 4,5 μήνες, νομίζω θα ήμουν και εγώ αναντίθετη.
1: Πάντως δεν μιλάμε για το τέλος της τετραετίας.
2: Το κομμάτι αυτό.
1: Αυτό.
2: Ακούστε, εξαρτάται. Η κοινωνική πολιτική που συνδέεται με τις εργατικές κατοικίες προφανώς δεν μπορεί να γίνει day one και day two να έχει όρθια την κοινωνική υποδομή που συνδέεται με την κατοικία αυτή. Προφανώς. Έχει μια διαδικασία η οποία ξεκινάει day one, αλλά έχει ένα πλαίσιο.
0: Έχει το χρόνο του κάθε πράγμα.
2: Για τις δημόσιες υποδομές ή την οικονομική στήριξη των νέων μητέρων, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, το να πετάω εγώ νούμερα στον αέρα σχετικά με χρόνο εβδομάδων, μηνών ή ετών, νομίζω θα ήταν λίγο.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι της διάβλησης του στο Πασόκ τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να μας πείτε την άποψή σας, γιατί με έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και μας έχει στείλει εδώ και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα. Τώρα το βλέπω. Πιστεύετε ότι αφήνοντας απ' έξω τον κύριο Καστανίδη, ο πρόεδρος σας ξέρει τι θέλει ο λαός της Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να αφήνεται απ' έξω ένα τέτοιο στέλεχος με τέτοιο λόγο? Σας λέω τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Γιώργος. Έχουμε και τα στοιχεία του, δεν το λέω.
2: Δεν θέλω εγώ να μπω στο προσωπικό.
0: Όχι. Ας πάμε όμως σε γενικό.
2: Ναι. Και εκτιμώ τον κύριο Καστανίδη και την πορεία του και προφανώς επί της αρχής όλοι έχουν μερίδιο συνεισφοράς σημαντικού στην προσπάθειά μας. Γίνεται μια συζήτηση η οποία αφορά την διεύρυνση του χώρου. Δεν είναι η μοναδική. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα πολιτικό συμβούλιο προχθές και από εκεί κατά κάποιο τρόπο πυροδοτήθηκε η κουβέντα, αλλά. Η πολιτική μας διαδικασία αφορούσε και μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως είπαμε το στεγαστικό, όπως ο ρόλος και η ρύθμιση των τραπεζών, όπως ο χώρος της εργασίας συνυπολογισμένης της τεχνολογίας, όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά τα αφήνω αυτά στην άκρη και έρχομαι στην ουσία. Τι σημαίνει διεύρυνση? Σημαίνει ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θέλουμε μια καλύτερη κατάταξη στην προηγούμενη, μια καλύτερη δεύτερη θέση. Να ανέβουμε και δύο-τρεις μονάδες στην οποία τα καταφέραμε. Άμα θέλει να εισφέρει στην πολιτική αλλαγή που εμείς κρίνουμε υποκειμενικά ότι χρειάζεται η χώρα, πρέπει να είσαι πρώτος. Για να είσαι πρώτος, προφανώς και πρέπει να ενσωματώσεις στις τάξεις του ανθρώπους και στελέχη που σήμερα ή χθες βρίσκονταν εκτός των κομματικών τυπών. Αλλιώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ωραία, να το πούμε απλά. Το μόνο που προσθέτω εγώ ως σκεπτικό στη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς ως ένα απολυτικό άθροισμα ανθρώπινων ή μηχανιστικών στοιχείων για να προσθέσουμε δυνάμεις που τελικά μπορεί και να φέρουν ή να διαιρούν. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους πολιτικής συμφωνίας. Πολύ απλά, όποιος έρχεται σήμερα και θέλει να στρατευτεί στην προσπάθειά μας, να συμφωνεί στην πολιτική στρατηγική του χώρου και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες.
0: Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα θητείας. Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν το είχαν και μεγάλη αδυναμία.
2: Εγώ λέω και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε ένα ιστορικό αφήγημα τη τελευταία 15 ετία που πέρασε δύσκολα γιατί σήκωσε ευθύνες που εγώ θυμώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο αυτών δεν το αναλογούσαν, αλλά τη σήκωσε με τεράστιο κόστος. Πρέπει να καταλάβουμε ή να συμφωνήσουμε έστω και σήμερα. Δεν πειράζει, έστω και σήμερα, ποιος βρισκόταν τότε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος όχι. Όχι με όρους αυτομαστιγώματος ή αυτοταπείνωσης, αλίμονο, οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει στην προσπάθεια, αλλά με έναν τρόπο που μας ξαναβάζει όλους στην ίδια γραμμή ως προς την ανάγκη.
0: Ναι, είναι λίγο πιστοποιητικό ότι τότε δεν τα έκανα καλά.
2: Όχι ακριβώς.
0: Ναι, αλλά.
1: Κάπου στο περίπου, ναι.
0: Για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε.
1: Ναι, γιατί έχουμε και πολιτικό ποτηχοδιοκτισμό, βλέπω εδώ.
0: Έχουμε σε λίγο, σε λίγο.
1: Λίγο την υπομονή σας, κύριε Χρυστοδουλάκη. Real FM.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Λέγαμε για το θέμα της διεύρυνσης, κύριε Χρυστοδουλάκη, και λέγατε ότι εκτός ότι πρέπει να σπαστεί κάποιος το πρόγραμμα φυσικά του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να παραδεκτεί ότι τα όσα έλεγε εναντίον του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σωστά τότε.
1: Εγώ δεν το είπα ακριβώς.
0: Το κάνω πιο απλό. Το κάνω πιο απλό. Έτσι θα το πείτε όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
1: Στην πολιτική μας, ναι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο και χθες.
0: Και στο παρελθόν, να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη δεν θα έρθει. Δηλαδή είναι και το θέμα της θητείας τα 20
1: εγώ
0: χρόνια πλέον.
1: Να συμφωνήσει, είπα. Δεν είπα ότι επικρίνεται κάποιο αυτό πολύ. Προφανώς εγώ διαφωνώ με κάποιο που έλεγε οποιοδήποτε στο παρελθόν. Αλλά εγώ λέω ότι σήμερα, αρκεί και σήμερα.
0: Ναι, γιατί λένε κάποιοι όχι face control, να μην γίνεται. Να μην μπει κόφτη, α πούμε.
2: Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι, το έχει πει και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, αν δεν μαπατάει η μνήμη μου.
1: Πολύ σωστά, είναι επικεφαλής της Επιτροπής, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφωνώ απόλυτα στο όχι face control, γιατί δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική η επιλογή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να μπει το πολιτικό πλαίσιο και οι ταυτιζόμενοι να προχωρήσουμε.
2: Μου επιτρέπετε μία ερώτηση όσον αφορά στην κριτική που ασκήσατε στην ομιλία, τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, δεδομένου ότι είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή. Μιλήσατε για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί, κύριε Χρυστοδουλάκη, εξηγήστε μας.
1: Εντάξει. Υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις με όρους υποκρισίας σε ορισμένα από τα λεγόμενα. Να σας πω την πιο προφανή. Όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, εννοούμε ότι θέλουμε να είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να διερευνηθεί. Δεν θα το κάνω εμείς, δεν είναι δική μας δουλειά. Να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται να λες σήμερα ότι θέλεις να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών σου και χθες εσύ ο ίδιος να εργαλειοποιήσεις το υφιστάμενο άρθρο 86 του συντάγματος για να μην σταλούν ξανά δύο υπουργοί σου ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσοχή! Εμείς δεν κρίνουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή όχι, αν αυτός ένοχος κάποιος. Δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Εμείς λέμε όμως ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λόγω του άρθρου 86 δεν μπορεί να κάνει έρευνα. Και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο και σήμερα να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενά μας, γιατί έχουμε τον τρόπο κοινοβουλευτικά για να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Τις προτάσεις σας πότε τις καταθέσετε εσείς και εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις.
1: Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αναφορά και από τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έγινε και μια κουβέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά και την συνταγματική αναθεώρηση και τη διαδικασία. Όπου εμείς λέμε ότι η συνένεση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται στην αναθεωρητική Βουλή. Και όχι με την προϋπόθεση το ότι υπάρχει μόνο το 151 στην προτείνουσα. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Σωστό είναι.
1: Να υπάρχουν περισσότερα από ένα κόμμα που θα συμφωνούν στην αλλαγή.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Του συντάγματος. Βάζουμε μέσα θέματα που αφορούν το άρθρο 16. Βάζουμε μέσα μια σειρά από στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είναι κρίσιμα. Προφανώς όλα αυτά θα εξειδικευθούν και θα τεκμηριωθούν ακριβώς μόλις ξεκινήσει και ουσιαστικά η συζήτηση που αφορά το άνοιγμα των άρθρων. Να το κάνει αυτή η Βουλή, ανοίγει τα άρθρα. Αλλά εμείς, για να είμαι καθαρός.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χρυστοδουλάκη.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε απόλυτοι, όχι μόνο στο ποια άρθρα θέλουμε να ανοίξουν, αλλά θα είμαστε και καθαροί, προτείνοντας από τώρα και τις αλλαγές επί του περιεχομένου των άρθρων που εμείς θέλουμε να φέρουμε, με το μοναδικό αστερίσκο ότι για να υπάρχει το 180 στην αναθεωρητική Βουλή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στο άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυστοδουλάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ?
1: Όχι.
0: Όχι. Όσοι πάτε πάντως, να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δεν θέλω, Σπύρο.
0: Δεν θέλω να το χάσω. Λοιπόν, να σου πω.
1: Στρίψε κι άλλο το μαχαίρι, Σπύρο.
0: Όχι, όχι, θέλεις να κάνουμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι
1: Σπύρο.
0: Να ζήσουμε τις παλιές εποχές, έτσι τις εποχές.
1: Πού
0: τι
1: μόνοι μας, τι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα πάμε, πού θα πάμε.
0: Όχι, δεν. Δεν εννοώ αυτό.
1: Πού θες, παιδί.
0: Δεν θυμάσαι ότι γενικότερα σε συναυλίες πάντα βρίσκαμε τρούπα και τρουπώναμε όταν.
1: Πώς. Ναι. Από πάνω, κάτι έτσι, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Ναι. Αυτό μόνο να κάνω, Σπύρο. Στα πίσω-πίσω. Να με δει και κανένα μάτι. Σκαρφαλωμένοι. Να πέσουν, να χτυπιούνται κάτω σαν τα καρτούνα.
0: Αυτά έχετε εσείς οι διάσημες.
1: Ναι, πολύ, πολύ διάσημες.
0: Τις τηλεόρασεις. Όμορφες γυναίκες.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Καλή time out. Πάνω που πάω να πω ένα κοπλιμέντο, ρε Μαρία. Με κόβεις. Η άλλη Μαρία σε έχει βάλει. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές μετά την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών στα στενά του Ορμούς. Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη, εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την προέλευση του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα δύο ανήλικοι οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από επίθεση με πέτρες που πραγματοποίησαν σε αστικό λεωφορείο τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής από την έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, ανατμήματα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αρδιτού. Με καθυστερήσεις η άνοδος στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο, καθώς επίσης η Αλυπέδου, Κόνονος 34ου Συντάγματος στον Πειραιά.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης μετά την ήττα του με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς. Στις 6 το απόγευμα για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει το νούμερο 2 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ για στους διαδρόμους του Real FM.
0: Ναι, δεν ησυχάζετε λιγάκι.
1: Δεν ησυχάζετε. Διαφορετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω. Να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Μουντός ο καιρός σήμερα.
0: Σκονισμένος. Παλιό καιρός που λένε. Παλιό καιρός.
1: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ακούμε Bonnie Tyler.
1: Είχε παλιό καιρό.
0: Μην ξεχνάμε. Ακούμε Bonnie Tyler, γιατί η θρυλική τραγουδίστρα είναι σε τεχνητό κόμμα. Επιδεινώθηκε πολύ η υγεία της. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είπαμε να τη θυμηθούμε, γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική φωνή. Όπου και να είσαι, ξέρεις πότε τραγουδάει.
1: Δεν το συζητάμε.

0: Φέτος ήμουν αποφασισμένος για διακοπές στα μέρη σας, εκεί στα Ιόνια νησιά. Βέβαια λίγο πιο χαμηλά από τα δικά σου, από την Κέρκυρα. Προζάκυνθο μεριά. Λοιπόν, αλλά με αυτή την είδηση ότι κυκλοφορούν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, κάτι ξέμπαρκα ντρόουν, λέει, μέσα σε σπηλιές, εγώ σκιάζομαι.
1: Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η είδηση. Είναι ένα θρίλερ δηλαδή σε εξέλιξη για το τι είναι αυτό το ναυτικό ντρόουν, γιατί είναι ναυτικό ντρόουν, ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται. Οι αέροπλες δυνάμεις το ψάχνουν να δουν τι είναι. Ορφανό. Ορφανό ντρόουν.
0: Ναι.
1: Και άστις, μην παίρνεις γενικά, επειδή βρέθηκε ένα ορφανό ντρόουν εσύ. Πήγαινε εσύ, μια χαρά θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι,
0: εάν με διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν άλλα ορφανά ντρόουν, ή τουλάχιστον τα ντρόουν που θα βρεθούν να έχουν μαμά και μπαμπά κάτι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα σου εσένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσει με και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα έχει κουφόβραση ένα πράγμα.
1: Πάντα παίρνω.
0: Αλλά μία ομπρελίτσα.
1: Πάντα, ναι. Πάντα παίρνω όμως ζακέτα. Εκτός από την μέρα που πρέπει.
0: Εκτός από την.
1: Δεν έχω ποτέ σωστό timing. Αυτό που λέει
0: ο
1: Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο. Να μην είναι ούτε παραπέντε ούτε και πέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ ή στο παραπέντε θα είμαι στο και πέντε, στο ακριβώς ποτέ.
0: Ναι, λες να.
1: Γενικό
0: κολλήσεις,
1: είναι αυτό, γενική τοποθέτηση.
0: Λες να κολλήσεις τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, δηλαδή παραπέντε και πέντε.
1: Όχι,
0: ή ένα.
1: Εκείνος, από ό,τι φαίνεται, το δικό του ραντεβού το έχει δώσει κανονικά. Το νέο ραντεβού.
0: Το νέο ραντεβού.
1: Το ραντεβού το έχει δώσει μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, άκουγα με πάρα πολύ προσοχή και στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ και έχει δει τα πράγματα τελείως μα τελείως διαφορετικά. Και όλοι πλέον έχουν καταλάβει και από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα ότι όταν λέει κατά το παρελθόν, άκουσα από ένα πολύ στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, χτυπούσαν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το χτυπούσαν μέσα σε εισαγωγικά μεταφορικά ασφαλώς, κανένας δεν είχε καταλάβει ότι χτυπούσε την αριστερά και έπλητε την αριστερά. Οπότε τώρα το πράγμα, λέει, έχει αλλάξει.
1: Πού τα ακούσες εσύ αυτά, Σπύρο?
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου.
1: Σπύρο.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Σας παρακαλώ
1: εσύ
0: πολύ.
1: Τι
0: νομίζετε, δηλαδή, επειδή κάνουμε το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας, δεν μιλάμε
1: εσύ
0: με τους υπόλοιπους.
1: Εσύ και οι πηγές σου, Σπύρο. Εσύ και οι πηγές.
0: Κράτησε το, σε παρακαλώ πολύ. Το ηχητικό, κυρία Χριστοδούλου, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να το κόψετε, να το στείλετε στο mail της κυρίας Μπιζόγλου.
1: Ναι, μην το ξεχάσω.
0: Θα το θυμηθεί την ώρα που πρέπει.
1: Μην το ξεχάσω.
0: Να μην το ξεχάσεις.
1: Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση στο ενικός.gr. Τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, λέει. Σε λίγο περισσότερα, γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το ενικός.gr. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για όλα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα πατίνια. Είναι φοβερό αυτό, Μας έχει γίνει η ζωή πατίνι και δεν μπορούμε να βάλουμε με σωστό τρόπο στη ζωή μας τα πατίνια.
1: Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το αν θα μπει κόφτη στην ταχύτητα των πατινιών και αν πρέπει να παίρνουν οι ανήλικοι πατίνια και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους όταν εσύ ως ενήλικας με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ένα παιδί, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει και τι σημασία έχει η προστασία και το κράνος που μπορεί να φορέσει ένα παιδί για να κάνει αυτό. Αλλά τα περιστατικά είναι απανωτά, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτές πρέπει να είναι, ξέρεις, κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση από κάποιον. Είναι, το παιδί το δεύτερο είναι πολύ σοβαρά.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολλές ώρες ήταν στο χειρουργείο. Είναι τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε από το νοσοκομείο οι γιατροί είναι ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, 48ωρο είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη που μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Μιχαλέλη, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Θέτει ένα ερώτημα σε αυτά που τοποθετήθηκες προηγουμένως, ότι πιστεύεις ότι θα πας διακοπές. Αυτό είναι το ερώτημα, η κεντρική ιδέα δηλαδή.
0: 22 Αυγούστου μόνο.
1: Η απάντηση
0: 22
1: είναι
0: Αυγούστου,
1: όχι.
0: Ναι, μία μέρα θα πάω, θα κάνω το τάμα, θα ανάψω το κεράκι και την επόμενη μέρα
1: εντάξει,
0: θα είμαι πίσω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, από τα τελευταία πολιτικά. Δηλαδή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξέρουμε ότι τις διαβάζετε. Είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μεγάλες διαφορές για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή, αλλά δεν δίνει και μια προσμονή. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
2: Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μισή κουβέντα για τα πατίνια.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται, κυρία Ζεχαριάδη, ακριβώς διότι είσαστε και στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε αντιπολίτευση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν είναι επαρκές. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε μια σανίδα με δύο μικρά ροδάκια και ένα στήλο μπροστά τους που επί της ουσίας κρατιούνται, αυτό είναι το πατίνι, δεν είναι κάτι άλλο, να πηγαίνουν με 20, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα αυτές οι ταχύτητες. Δεν είναι ταχύτητες για τις οποίες έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα να κινείται και να συγκρούεται. Ναι. Και είναι απολύτως επικίνδυνες και για ανήλικους και για ενήλικους. Σε αυτό προσθέτω την προβληματική κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε, παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες βελτιώσεις έχουν γίνει τα αρκετά τελευταία χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια, και βεβαίως δεν έχουμε ανεπτυγμένα δίκτυα ειδικών δρόμων για τέτοια οχήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όπως γίνεται σε άλλες χώρες δηλαδή.
1: Πάντα πάμε στο τελευταίο κομμάτι εμείς, πριν φτάσουμε στο προηγούμενο, ναι.
2: Γίνεται ένα φύρδινγκ, δεν μπορεί να ανεβαίνει το τηλεφόρο Σύγκρου, ας πούμε, να φετίζεται με 90 χιλιόμετρα και να πατίνει.
0: Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Διότι συμπορευθήκατε με τον κύριο Δούκα. Είδαμε και μία ανάρτηση από την πλευρά του κύριου Δούκα. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα οποία έχει γράψει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα τα αυτά, δηλαδή ότι βάζουμε τάξη στη χρήση τους. Όχι πατίνια σαν πεζοδρόμια. Με ταχύτητα πεζού. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους κτλ. Δεν διαφωνεί κανένας. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Μήπως μπήκαμε, δεν ξέρω, νιώθω σαν να έχουμε βάλει τα παπούτσια μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Διότι κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε και διάφορα ατυχήματα.
2: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτον, νομίζω ότι επισημάνσεις του Δημάρχου της Αθήνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γιατί για αυτά μιλάει ο κ. Ζούκας, δεν έχει αρμοδιότητα για όλα, δεν αποφασίζει ο κ. Ζούκας τι θα γίνει με τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απόφασης και ρύθμισης. Άρα χρειάζεται συνέργειες των διαφόρων υπουργείων, από το δημοσίας τάξης μέχρι των υποδομών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Είναι σωστές. Συμφωνώ όμως και με τη δική σας επισήμανση. Το είπα εγώ με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε μείνει πίσω στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Λέω τώρα λοιπόν, με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο, γιατί όταν χάνει ένα παιδάκι τη ζωή του, ένα άλλο χάρο παλεύει. Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά που παρατρίχα, ας πούμε, δεν γίνεται τραυματισμός, οτιδήποτε άλλο, να κινητοποιηθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος να επιλύουμε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Όμως στο και τέταρτο καταστροφής, να χάνει ένα παιδί τη ζωή του είναι μια καταστροφή και μια τραγωδία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο ζήτημα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, έχουν εξαγγελθεί μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά. Και μάλιστα χθες προχθές είδα κάποιες διαγραμμίσεις από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
2: Αυτό είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για το που παρκάρουν τα πατίνια. Δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Παπαδάκης, οποιοδήποτε, το πετάει το πατίνι.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι 16 χρονών τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, που έχει παραδείγματος χάρη στο application, το application στο κινητό του και μπορεί να χρεώσει την κάρτα του μπαμπά της μαμάς για να πάρει το πατίνι, ποιος θα το επιβλέψει για να το αφήσει στη διαγράμμιση? Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αστυνομικό για κάθε πολίτη, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να δούμε την διεθνή τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ελέγχουμε και πώς η δίνουμε χρήματα στα παιδιά μας και τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό, ναι. Κεντρική.
2: Πριν μπουν αυτά τα μέτρα, πήγαινε ο Δήμος με ένα βανάκι και έκανε κατάσχεση στα πατίνια. Έπρεπε να τα πάρει η εταιρεία μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξη. Τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε εισαγωγικά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι επιδιώκει μια ενότητα και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο, ώστε αυτή η παράταξη, η οποία είναι πολύ διασπασμένη και πολύ τεμαχισμένη, να ενωθεί, να ανανεωθεί και να μπορέσει να ανακτήσει τα κυβερνητικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει από τα πράγματα ότι εμείς δεν διεκδικούμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές και το ποσοστό το σημερινό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις θα το μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά επιθυμούμε να είμαστε τμήμα μιας ευρύτερης συμμαχίας και μιας ευρύτερης συνεργασίας που στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή αναφέρεται με τρόπο κατηγορηματικό ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περιμένετε, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι και ευχάριστο, φαντάζομαι, και για εσάς και για οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτό που λέμε σε μια αναμονή για το επόμενο βήμα. Και αυτή η αναμονή έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Συμφωνείτε, κύριε Ζαχαρία, δείστε στην αναμονή για το επόμενο βήμα πολιτικά, εκλογικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές μαζί.
2: Εγώ βλέπω ότι τα πολιτικά, στη φάση που είμαστε, είναι δύσκολα για όλους. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Βλέπω ότι η Δελφίνη, Δένδιας, Γεωργιάδης τσακώνονται με μπηχτές πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτη, παίρνει λίγο πάνω από το μισό ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το δημιουργεί μια νευρικότητα. Καταλαβαίνουν ότι θα είναι θαύμα για αυτούς στην επόμενη Βουλή αν από τους 150.
0: Τι εννοείται το μισό ποσοστό?
2: Το μισό είχε 20-41 και έχει 23 στο αστάθμητο.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, όχι για την πρόθεση. Για την πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, μιλάμε πάντα, όχι για την εκτίμηση, η εκτίμηση είναι κάτι άλλο. Αλλά η πρόθεση ψήφου, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25%. Με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό, παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι. Αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πόσο βουλευτές θα βγάλει?
0: Ναι, απέχει παρασάγας από τα...
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Άλλο λέω, εάν πάρει το 25 που λέτε εσείς, θα βγάλει 75 βουλευτές. 75.
1: Τους μισούς.
0: Τους μισούς.
2: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω από το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και λέει θα κερδίσω με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό, εξακολουθεί και το λέει. Δηλαδή,
1: σε όλους τους τόνους.
2: Με κάποιο τρόπο ρεαλιστικό αυτό, να το δούμε και αυτό. Και ο υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μία σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή τις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεστε, υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευθύνσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι για να μην απευθύνσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
2: Είναι προσωπικό, γιατί με ρώτησε προηγουμένως η κυρία Μπιζόλη, να αισθάνεστε άπειλα, είναι προσωπικό είναι το θέμα?
1: Όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά. Εννοείται.
2: Ναι, όχι. Απαντώ εγώ. Δηλαδή, ο κόσμος, ο οποίος βλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, δηλαδή έχουμε 4,6% στην Ελλάδα, 3% στην Ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια.

0: με την αντιπολίτευση. Και γιατί το λέω αυτό? Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, περιμένετε να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και να ανεβείτε όλοι πάνω σε αυτό το άρμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χαράξει τη δική του στρατηγική. Εμείς επιδιώκουμε με μια στρατηγική που θα έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας και συσπήρωσης στον χώρο μας. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό έχει διάφορες εκδοχές. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, τις δυνατότητες που υπάρχουν κτλ. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ζητήματα τεχνικά. Όμως, στο θέμα που κατεξοχήν αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τις εκλογές πρέπει να πάμε με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει να πάμε σε πολλά ψηφοδέλτια. Αυτό θα ήταν.
0: Είστε σαφείς.
1: Και ντροπή, νομίζω, για το χώρο. Θα ήταν εδώ, στο γύρο Μητσοτάκη.
2: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
5: Α, και...
3: Εννοείται.
5: Με...
3: Ξέρω.
5: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω.

0: και χάνω βάρος.
1: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούζ. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του για συνέργεια. Την ταυτότητα του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα να ζητούν οι αρχές. Εμπριστική ενέργεια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως η Αμαλία Σταδίου Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από το Νέο Κόσμο και στην κάθοδο της Καλλιρόης προς Συγκρού. Αυξημένη κυκλοφορία σε Αλιπέδου, Κόνονος και 34ου Συντάγματος στον Πειραιά.

0: Άρε Μαρία Χρυσοδούλου, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τραγούδι, ε?
1: Τι σου θύμισε?
0: Ότι δεν έχω πάει Καλιφόρνια.
1: Α, και δεν θα πας, αγαπητέ.
0: Πάει, αφού δεν πήγαμε στα νιάτα μας.
1: Όχι, θέλει και πολλά λεφτά να πας.
0: Εντάξει.
1: Κατάπια πρώτα. Και μετά πας και Καλιφόρνια. Να πούμε καλημέρα στον Χρήστο που έχει στείλει μήνυμα ότι έφυγε ο Ρογκάκος, αλλά ήρθες εσύ και έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Γεια σου, Χρήστο. Και να πούμε και σε πάρα πολλούς που μας έχουν στείλει για τα δρομολόγια των φοιτητών της Χίου.
0: Ναι.
1: Που το συζητάμε από την αρχή της σεζόν. Τελειώνει τώρα ήδη το εκπαιδευτικό έτος. Τελειώνει και δεν βρήθηκε λύση. Να το πούμε στην κυρία Ζαχαράκη, αν καταφέρουμε και την έχουμε τελικά την κυρία Ζαχαράκη, που δεν νομίζω, γιατί έχει ένα ραντεβού με τον Πατριάρχη, το οποίο μάλλον έχει πάει για αργότερα.
0: Καθυστέρησε, πήγε λίγο αργότερα. Είναι σε αναμονή. Θα δούμε. Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Σε κάθε περίπτωση, είναι από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε κρεμότητα. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ντροπή. Κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο, πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας, ναι, να το πούμε.
1: Τα αγόρια μας.
0: Κύριε Μάνο, τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μάνο?
1: Άστο, λέει τον άνθρωπο.
0: Μα τι τον ενοχλώ, δεν τον ενοχλώ. Σας ενοχλήσαμε, δεν σας ενοχλήσαμε? Καμία σχέση. Λοιπόν, γράφει, στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την παρέα την οποία μας κάνετε. 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί μου δίνει, λέει, εμένα το κράτος, λέει ο Ανδρέας. Έχω δύο παιδιά. 56 ευρώ το μήνα. Ενίκιο πληρώνω 550 ευρώ και είσαι από τους τυχερούς, θα πούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα μου δασκάλα με 1.250 ευρώ μισθό και εγώ μικρός αγρότης. Πώς να κάνω άλλο ένα παιδί, για πέστε μου.
1: Δίκιο έχει, τι να πει, τι θες να πει άλλο?
0: Ασφαλώς και έχει δίκιο. Α, έχει στείλει μήνυμα η Σοφία, η κυρία Μαραγκίδου.
1: Α, Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
0: Καλημέρα Ρίτσα μας και Σπύρο μας, με την ευχή πάντα να είναι ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής σας. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάντα στέλνει τα ωραίτερα μηνύματα και τις ωραίτερες εικόνες, βέβαια. Ναι. Τις οποίες συνοδεύει και με τις ωραίτερες εικόνες. Μου πήρες τα χαρτιά μου, είναι σίγουρο.
0: Εγώ δεν έχω ακουμπήσει καθόλου προς εκείνη την πλευρά.
1: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έβαλε το χεράκι σου.
0: Μου έχει βάλει πρώτα απ' όλα σύνορα η Στεφανία. Δεν περνάω από εκεί καθόλου.
1: Καλά κάνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως λέει, έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι δουλειά έχει ο αδελφός όλων μας Νίκος Ρογκάκος στο Ιόνιο? Εκτός και αν πήγαν
1: τον εκεί εξάγω, κόκκινα λουριά. Τον εξάγω εκτός Αττικής, τον στέλνω κι αλλού.
0: Είναι εξαγωγή.
1: Για έκτακτες εμφανίσεις σε είναι... μια μικρή τουρνέ.
0: Είναι εξαγώγιμο προϊόν.
1: Είναι. Σαν τις ελιές.
0: Σαν τις ελιές, ένα πράγμα. Ναι. Και τη φέτα. Να προσέχει, γιατί καραδοκούν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάλαμε σήμερα ρεπορτάζ με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της φέτας. Να ξέρεις. Δεύτερον, λέει, τι ώρα κοιμάται ο Σπύρος? Και στις 5 μας καλημερίζει, λες και έχει κοιμηθεί 12 ώρες. Μάλλον έχει βάλει ράτζο στο σταθμό σαν τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Ναι, άλλος. Πού είναι ο Δημήτρης, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα?
0: Το Δημήτρη, σε πληροφορώ, το πρωί με τον Δημήτρη συζητήσαμε όλα τα αθλητικά.
1: 4.30 ώρα το πρωί?
0: Όχι, 4.30 τα συζητούσαμε εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Και γύρω στις 5 και 4 σήμερα. Μπούκαρε μέσα και άρχισε να μου λέει τα αθλητικά. Αμέ. Τι νομίζεις, κάνουμε δουλίτσα το πρωί εμείς, κυρία Μπιζόβλη?
1: Ολονυχτία κάνετε, Σπύρο, δεν κάνετε δουλίτσα, ολονυχτία κάνετε.
0: Πλέον, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω νυχτοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και με κοιτάνε περίεργα.
1: Εντάξει.
0: Καλό
1: εντάξει,
0: είναι γι' αυτό. Ναι, ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αρκεί να δουλεύεις. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και φωτογραφίες από το χωράφι. Συγγνώμη, κλιματαριές είναι αυτές.
1: Ναι, είναι κλιματαριές, γιατί έχει ζητήσει ο Νίκος να του μάθει πέντε πράγματα και στέλνει τις κλιματαριές γιατί θέλει να μάθει και ο Νίκος για τα αμπέλια. Θα γίνει και εινοποιός. Πολλά, έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του. Από εδώ να φύγει και δόξα στην Παναγία, ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Παράσχω καλή επιτυχία με τον Νίκο το Ρογκάκο και αν βγάλεις άκρη, πες μας και εμάς πώς. Σήμερα, Ρίτσα, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές
1: πολιτικών
0: προσώπων.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
1: Τρίμηνο δίνεται, νομίζω. Ναι, δίνεται και ένα χρονικό περιθώριο. Τρίμηνο είναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται, θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη.
1: Ναι, αν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι επί των νομικών, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Διότι δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις όσον αφορά σε αυτό.
1: Σε αυτό, όχι, καθόλου. Και εγώ δεν έχω δει, εκτός αν έχουν περάσει κάτω την κεραία.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού, σταθερότητα, ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά? Η Πρωτέργεια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέργεια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από το Μάιο στον Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια, ή καλέστε το 18311.

0: Με αφορμή τώρα το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί της γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Λίλιαν. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος μιλάει για την, και για την αντιπολίτευση αλλά και για την κυβέρνηση. Καλημέρα σε έτερο Γιώργο, κοίταξε να δεις, δύο συνεχόμενοι Γιώργηδες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες? Πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ουκρανικό ντρόουν με τουρκική κατασκοπία. Ναι. Ο Αλέξανδρος την έδωσε.
1: Το πήκαρε.
0: Ουσιαστικά είδατε, έχουμε τους πιο έξυπνους ακροατές του κόσμου. Ξέρουν πριν από εμάς για μας. Διαφημισούλες.
1: Ναι, διαφημισούλες πρέπει.
0: Πάμε.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίθηκε και αμέσως ο άνθρωπος στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
0: να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό στη Λευκάδα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο για αυτό το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε εκεί. Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία και εγώ τώρα το πληροφορήθηκα.
0: Α, δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε κι εσείς.
1: Δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή του τόπου, φορές μιλάμε για πράγματα που ούτε έχουμε διαβάσει και ούτε γνωρίζουμε. Εγώ προτιμώ να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω καλά.
2: Τώρα να σας πω, μας δίνετε πάσα όμως, ακριβώς, κύριε Υπουργέ. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Για πολλούς. Για πολλούς. Ναι. Οι οποίοι αυθαίρετα, χωρίς να έχουν. Να, ας πούμε τώρα με την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής. Μιλάνε άνθρωποι που έχουν διαβάσει καν ειδικογραφίες. Και κρίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα. Καταδικάζουν, ενοχοποιούν ανθρώπους στο πλαίσιο μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία κατά τη γνώμη μου υπονομεύει όχι την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση μόνον, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και την ίδια την πατρίδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, η οποία είναι εμφυδισμένη στα σκάνδαλα ή στην διαφθορά ή στην υπονόμευση των θεσμών. Η Ελλάδα έχει προβλήματα, φυσικά το σύστημα έχει προβλήματα όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά είναι μια δημοκρατία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διάβαζα πρόσφατα, όπως θα διαβάσετε και εσείς, την λίστα του Economist με τις καλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο και η Ελλάδα είναι μέσα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Καλά, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλά όταν σε απαντήσεις μάλλον αυτών που και δεύτερον, έβλεπα και τα στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι από τους όσους έχουν ερωτηθεί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κυρία Κοβέση είναι αμερόληπτη. Το 54% νομίζω. Ένα στου δύο ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν το αποκλείω. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ούτε η κυρία Κοβέση ούτε το θεσμό τη Ευρωπαϊκή Αγγελία. Για το μόνο που δεν μ' άρεσε από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κοβέση είναι η ομιλία τη στο Delphi Forum, όπου έκανε πολιτική ομιλία. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ο δικαστή υπάρχει για να κρίνει δικαστικά, όχι πολιτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν αμφισβητώ του θεσμού. Εγώ λέω αφήστε του θεσμού να λειτουργήσουν. Και όποιος είναι ένοχος, πράγματι, να τιμωρηθεί όπως του
0: αφήνει. Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε από αυτούς που βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του ή βγαίνετε και υπερασπίζετε μόνο τα του Υπουργείου σας? Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους άφαντους υπουργούς εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ήσασταν άμεσα στους 10-15 που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Κατά σύμπτωση, επειδή τώρα έβλεπα και τα στοιχεία. Εγώ είμαι ο βουλευτής, είμαι κατά σύμπτωμη. Μπορεί να συμβαίνει, επειδή εγώ δεν λέω όχι και βγαίνω πάντα και βγαίνω και στις δύσκολες στιγμές. Είμαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έχει περισσότερες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις από όλους. Και γιατί βγαίνω και βγαίνω σε πάνελ, όχι μόνος μου, και όχι για να υπερασπιστώ το έργο που κάνω, ας πούμε, στο Υπουργείο, αλλά βγαίνω για όλα τα θέματα και μιλάω για όλα τα θέματα, γιατί αυτό κρίνω πως είναι το καθήκον μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καθήκοντος. Από τη στιγμή που ανήκω σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου, με όλα τα προβλήματα και με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πατρίδα μου, την οποία υπηρετώ, υπηρετή της πατρίδας είμαι εγώ, έχω χρέος να τη στηρίζω.
0: Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, βέβαια.
1: Πρέπει να το κάνουν όλοι.
0: Είτε δεν βγαίνουν καθόλου για την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, είτε βγαίνουν μόνο για το Υπουργείο τους. Αυτά ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις του Σπύρου και δική μου. Και κάποιοι έχουν πάρει ένα αεροπλάνο και γυρνάνε τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι έχουν. Και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Αλλά βρίσκεται χρόνο από ό,τι λέτε για να βγαίνετε να υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο.
1: Έχω πάει στην Αμερική ταξίδι κοντά στον απόδειμο ελληνισμό που είναι το καθήκον το υπηρεσιακό και παρόλα αυτά έχω βγει σε κανάλια από την Αμερική. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν πρέπει κανείς να σωπαίνει. Πρέπει να λέει την άποψή του με παρησία, ταυτόχρονα όμως και με συνέστηση του ρόλου του ως υπουργού και ως βουλευτή.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: προς όφελος όχι του κόμματός μας, αλλά της πατρίδας.
2: Αυτοί που σωπαίνουν για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη της σιωπής, είτε εσωκομματικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ενδεχομένως, δεν ξέρω τα κινητρά τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που πράττει και ο καθένας πράττει αυτό που κατά τη γνώμη μου του ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η συνείδησή μου λέει ότι έχω καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση και να επισημαίνω και όπου κάνει λάθη η κυβέρνηση να επισημαίνω. Όπως είχα επισημάνει ότι είχαν γίνει και σε κάποια πράγματα, φυσικά γίνονται λάθη, τα οποία ξέρετε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα παραδέχεται. Ο Μητσοτάκης, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι ως πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος, 35 χρόνια δημοσιογράφος, πριν ασχοληθώ με την πολιτική, είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που έχω δει, ο οποίος έχει πει τη φράση «έχω κάνει λάθος εκεί και το παραδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη». Δεν είναι εύκολο να το πει αυτό ένας πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και συγγνώμη για κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να μην τα έκανε ο ίδιος, αλλά επειδή τα έκανε η κυβέρνηση, να αναλαμβάνει το βάρος αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος έχει το θάρρος του λόγου του και δουλεύει ακατάπαυστα για αυτό που νομίζει, και συμφωνώ μαζί του, ότι είναι το καλό της πατρίδας.
0: Προφανώς δεν υδρώνουν τη φανέλα με την έννοια αυτή που ακούστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους. Αν και τώρα πια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός μπορεί άνετα να γίνει υπουργός, δεν χρειάζεται να εκλέγει βουλευτής για να υπάρχει αυτή η συζήτηση που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25-30 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Σχεδόν τα.
2: Είναι τόσο πολύ.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Πάνω από το 1/3. Και των υπουργών και υφυπουργών είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό είναι δεν ενοχλεί το βουλευτή, κύριε Λοβέρδο, που ακούγεται μία συζήτηση. Τώρα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ, το ίδιο εδώ με τη Ρίτσα, όλοι οι βουλευτές λένε το εξής: εγώ τρέχω, λιώνω τα παπούτσια μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρω ψηφαλάκια για το κόμμα και τελικά τον υπουργικό φάκο τον παίρνει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Δεν είναι θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των εξωκοινοβουλευτικών. Στην περίπτωση αυτών που έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν ειδικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση κατανοώ πλήρως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα τους άμεσους συνεργάτες του να τους επιλέγει ο ίδιος, όπως είναι ο κύριος Κέρτσος. Αυτό είναι δικαίωμα απόλυτο του Πρωθυπουργού. Και κάποιους υπουργούς οι οποίοι μπορούν να φέρουν ένα έργο σε πέρας. Από εκεί πέρα, το να παίρνει κάποιος. Εκεί έχω την προσωπική μου αντίρρηση, την οποία θα τη διατυπώσω και κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα γίνει και αυτό το θέμα περιλαμβάνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που έχω μια επιφύλαξη είναι για αυτούς κομματικούς ή άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές από μόνοι τους και οι οποίοι διορίζονται υπουργοί, υφυπουργοί και μετά χρησιμοποιούν τον υπουργικό θόκο για να εκλεγούν βουλευτές. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Πάνε στο τέρμα πριν την αρχή δηλαδή. Αυτοί τερματίζουν, κόβουν το νήμα πριν ξεκινήσει στην εκείνη.
2: Αυτό που αλλού είπατε ότι θα το καταθέσετε ως άποψη, κύριε Λοβέρδο, εκτός από το Real FM.
1: Αν δεν είστε υπουργός εξωκοινοβουλευτικός, να μείνεις υπουργός εξωκοινοβουλευτικός για να μην κατεβαίνεις στις εκλογές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα το άλλο που.
2: Θα το θέσετε στο συνέδριο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνεδρίου, είναι θέμα συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που όλοι οι βουλευτές καταθέτουμε τις απόψεις μας και εγώ θα στον εισηγητή μας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, θα κάνω μια σειρά από προτάσεις και από σκέψεις που έχω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης, γιατί δεν την ακούσατε την ομιλία, έγινε και κλεισμένο το θυρών, έκανε μια εξαιρετική ομιλία για συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να βιωρεθεί μέσα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μια εξαντλητική συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να είναι κομβική σημασία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λοβέρδο.
1: Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Yesterday my
2: life was filled with rain. Ενδιαφέρον, την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την άποψη του κ. Λοβέρδου.
0: Θα κατατεθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς.
2: Θέλεις να γίνεις υπουργός, κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, επίσης κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Μη θέλεις όμως μετά, αφότου έχεις τον υπουργικό θόκο, να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι, όχι, είναι μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη θέση. Θα την καταθέσει έτσι κι αλλιώς αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Θα δούμε τώρα αν θα έχει κι άλλη. ξέρεις, στήριξη. Ναι. Από τι θα πούν και οι υπόλοιποι, ε? Έχει σημασία.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πότε είναι, 15, είναι, είναι.
2: 15 ξεκινάει, 17 ολοκληρώνεται με ομιλία. Θα ξεκινήσει με ένα κτίριο ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Τα κλασικά.
0: Αυτά είναι κλασικά.
2: Ναι, ναι, τα ενδιάμεσα περιμένουμε να δούμε.
0: Αυτό λέω και εγώ, στα ενδιάμεσα.
2: Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε βγάλει ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώθηκε μέσα στην εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάει για να κάνει αυτό το.
0: Το κονέ. Πες το απλά.
2: Το κονέ, ρε παιδί. Του πήγε και τα χωρία. Από το βιβλίο της που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.
0: Αλλά Σπύρο
2: του τα έδωσε κιόλας για να τα διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο, έτσι, μια
0: κίνηση
2: απρόθετα.
0: Άλλο παρακάτω πήγαινε.
2: Ναι. Ότι θα πρέπει να είναι στο συνέδριο. Ήταν η χειρότατο το όχι του κυρίου Καραμαλή. Εμείς το είχαμε πει από τον αέρα, το είχαμε προβλέψει.
0: Μπράβο, και μπράβο σου Σπύρο.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε 2 ώρες μαζί μας εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
2: Η χαρά όλη δική μου πάντα.
0: Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές.
2: Εννοείται.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Ποιος ξέρει τι άλλο θα φέρει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Ο υπόλοιπος.
0: Καιρού επιτρέποντος, αύριο θα είναι ο Νίκος μαζί μας. Ναι. Να είστε καλά.
2: Διαφορετικά παιδιά δίπλα είμαι. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την Εύη Βουγιουκλιώτη και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Γεια σου, Δήμητρα.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 12.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες και απειλές έπειτα από την ανταλλαγή εκατέρωθεν πυρών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη στην περίπτωση που δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες ότι το έκανε λόγω εκνευρισμού που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του και ότι πετούσε πέτρες γιατί ήταν θυμωμένος. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως και για 5 πλημελήματα. Στην φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο enikos.gr. Την προέλευση του θαλάσσιου, μη επανδρομένους σκάφους που εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα να ζητούν οι αρχές. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Στόχος εμπριστικής επίθεσης έγινε τα εξημερώματα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου, από την έκρηξη του οποίου προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν μεταφέρθηκαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York, New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Σέρβος Ντούσαν Ραγιοβίτς ήταν ο νικητής του δεύτερου ετάπ ΔΕΗ ποδηλατικού γύρου Ελλάδος που διεξήχθη από το Καρπενήσι μέχρι την Λάρισα. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Έλληνας πρωταθλητής Νικηφόρος Αρβανίτου. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο σκέλος του αγώνα από τον Βόλο μέχρι τη Λαμία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη, οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό, λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά, μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό, τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Μάνο, τι κάνουμε? Καλό μεσημέρι. Μου δίνεις παρακαλώ ακουστικά?
0: Ναι. Δεν έχεις,
1: έχεις πουθενά?
0: Κάτσε, έχω από εδώ.
1: Δεν έχεις τίποτα ακουστικά, δεν μπορεί, εσύ κάτι θα έχεις.
0: Κάτσε, έχει από εδώ, είναι το πέρα, περίμενε.
1: Α, τέλεια.
0: Έλα, κάτσε.
1: Να τα τα ακουστικά, περνάνε πάνω.
0: Ωραία, τώρα πέρασαν. Μια χαρά.
1: Εντάξει,
0: μια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, στην εκκίνηση της εκπομπής να πούμε ότι δεν ξεκινάμε καλά νέα. Τώρα ενημερώθηκα από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Στην αίθουσα σύνταξης έχουμε πληθωρισμό.
1: Βγήκε ο πληθωρισμός.
0: 5,4,
1: Και βγήκε γεμάτος.
0: Mm-hmm. 5,4 από 3,9.
1: Τι να το κάνεις το από, Μάνο, mm-hmm. όταν είναι 5,5 μονάδες ο πληθωρισμός. Τρέχει ετήσιος, έτσι.
0: Σωστό.
1: Αλλά είχε να τρέξει με τόσο γρήγορο ρυθμό. Αυτά κοιτούσα τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μεταξύ μας είχε πέσει σύρμα ότι παιδιά θα βγει κακό. Είχε να τρέξει από τις αρχές του 23.
0: Ναι. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάς μόνο το φαντάζομαι, δεν κοιτάς μόνο το πόσο έχει πάει, είναι και ο ρυθμός αύξηση, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω από πόσο. Ήταν δηλαδή, ήμασταν νομίζω 3,9 αν δεν κάνω λάθος. 3,9
1: ναι,
0: δεν ήμασταν.
1: Θυμάσαι που λέγαμε ότι το 3,9 πολύ κακό σημάδι,
0: ναι, ναι.
1: Και ότι αποκλείεται να μείνει και να είναι μια φορά και να τελειώσουμε.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Σίγουρα με όλα αυτά που συνέβαιναν στη διάρκεια του μήνα που πέρασε,
0: mm-hmm.
1: θα είχαμε και χειρότερα.
0: Ναι.
1: Γιατί μιλάμε για το μήνα που πέρασε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα έχουμε τα χειρότερα, κυρίως είναι στα πετρέλαια, προφανώς, 50% αύξηση,
0: mm-hmm.
1: το οποίο επηρεάζει το πετρέλαιο στέγασης, το πετρέλαιο, pardon, που μπαίνει μέσα στο δίκτυο της στέγασης, που είναι το πετρέλαιο θέρμασης. Οι βενζίνες 30 κάτι,
0: ναι.
1: λιγότερο, που έχουμε φτάσει τώρα να λέμε το 30 κάτι είναι καλύτερο φυσικά από το 50, έτσι.
0: Σωστά.
1: Αυτό και έχει περάσει παντού, το μοσχάρι συνεχίζει,
0: mm-hmm.
1: εκεί, απτόητο, ανεβαίνει συνεχώς, δεν σταματάει. Και ναι. αυτό κάνει τα πάντα πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα. Είναι μια πολύ μεγάλη. Δεν νομίζω λίγες χώρες θα έχουν τόσο ψηλό.
0: Λίγες χώρες.
1: Λίγες. Φάνηκε από το δίκτυο που βγάζει γύρω στα στην αρχή του μήνα,
0: mm-hmm.
1: που κάνει την πρώτη πρόβλεψη. Φάνηκε ότι η Ελλάδα ήταν σε δύσκολη θέση.
0: Ναι. Αυτό το θέμα είναι να δούμε τώρα πότε θα αποτυπωθεί εμπράκτος που λέμε στην αγορά.
1: Αυτό έχει αποτυπωθεί, γιατί μετράμε το μήνα Απρίλιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα αυτά που συζητάτε, πάρε τι συζητάμε και εμείς εδώ, mm-hmm. τι συζητάτε mm-hmm. και εσείς στην τηλεόραση, mm-hmm. όλο αυτό το μήνα αυτά είναι.
0: Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει, πού θα φτάσει όλο αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί όπως πολύ σωστά λες, δεν υπάρχει τίποτα θετικό ως ιονός, δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι. Στο οικονομικό κομμάτι, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αλλά δεν γίνονται, με τις επιθέσεις και τις ξεπιθέσεις που λέει η πλευρά Τραμπ, που λέει ο ένας, που λέει ο άλλος, δεν φαίνεται φως.
1: Τέλος πάντων, να δούμε και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Η άλλη πλευρά είναι ότι τώρα, αν μείνουμε εκεί που είμαστε, δηλαδή μείνει το πετρέλαιο γύρω στα 100, μείνουν οι βενζίνες και τα πετρέλαια που χρησιμοποιούμε εμείς γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, έτσι. Και σταματήσουν να ανεβαίνουν άλλα, διότι το θετικό ποιο μπορεί να είναι τώρα, είναι ότι κάποιοι που βάραγαν τις τιμές και βρίσκαν ευκαιρία να ανεβάσουν τα περιθώρια κέρδους τους, θα πούνε όπα, κράτη, διότι έτσι όπως πάμε σε λίγο καιρό ο κόσμος δεν θα έχει λεφτά να αγοράσει, άρα δεν θα πουλάμε. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να βρω θετικό αυτή τη στιγμή. Είναι. Όσο θετικό μπορεί να είναι αυτό, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει με τα δεδομένα που βλέπω εγώ τουλάχιστον στην αγορά, ειδικά και σε προϊόντα τα οποία είναι ανελαστικά, δηλαδή προϊόντα που δεν μπορείς να μην τα αγοράσεις. Δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι περιμένουν καταρχάς ούτως ή άλλως. Κάποιοι υποτίθεται ότι έχουν απορροφήσει, καταρχάς όλη η αγορά υποτίθεται ότι έχει απορροφήσει. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που αυξάνουν. Εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε ακριβότερα, αλλά με όποιον μιλήσει θα σου πει απορροφώ την αύξηση του κόστους. Μίλουσα χθες με κάποιον έμπορο παγωτών, εργαστήριο δηλαδή, που περιμένουν τώρα που θα ανοίξει η αγορά του παγωτού να κάνουν τις αυξήσεις. Έτσι. Είναι και αυτά. Και αυτά και τα ανελαστικά.
1: Πάντως, τώρα επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα, πες ότι είσαι επιχειρηματίας και κάνεις αυτό. Λες, κάτσε, έχω άνοδο εδώ, έχω άνοδο εκεί,
0: mm-hmm.
1: γιατί έχεις 15 πράγματα. Για να φτιάξεις ένα προϊόν που θα πουλήσεις εσύ, χρειάζεται 15-20 διαφορετικά άλλα πράγματα. Πρώτες ύλες, άλλα έξοδα. Τώρα τι θα πεις δηλαδή, πάω να τα ανεβάσω? Θα πεις, αφού ανεβαίνουν όλα πρέπει να ανέβω κι εγώ,
0: ναι.
1: Απ' την άλλη μεριά, αν τα ανεβάσεις, είναι ένα σημείο εκεί που άλλος θα σου πει είναι πολύ ακριβό. Σκόπευα να τα αγοράσω, δεν θα τα αγοράσω τώρα.
0: Συμφωνώ εν μέρη. Για μια αγορά που λειτουργεί κανονικά, ίσως σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γιατί εδώ στο ποσοστό που είναι καρτελοποιημένη η ελληνική αγορά, είναι ίσως επίφοβο αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μπει σε μια αγορά και έχουν συμφωνήσει όλοι να πουλάνε συγκεκριμένα προϊόντα στις ίδιες τιμές, δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Αυτό νομίζω ότι επηρεάζει την ελληνική αγορά, ότι υπάρχει μια οριζόντια αντιμετώπιση, μια καρτελοποίηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό της αγοράς. Έτσι. Δηλαδή, να αποφασίσουν, για παράδειγμα, το σούπερ μάρκετ, το τάδε προϊόν το πουλάνε τόσο, τόσο θα πουληθεί σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι. Όχι, λογικό είναι, η άποψή σου είναι σωστή. Αλλά λέω και ο καταναλωτής, παιδάκι μου, φτάνει σε ένα σημείο που πλέον θα πάρει μόνο τα βασικά. Θα μου πεις, αυτό το έκανε και προχθές, το έκανε και αντιπροχθές. Πόσο να το κάνει πια. Είναι και αυτό.
0: Κοίταξε, ούτως άλλως αυτό βολεύει, αν καταλαβαίνω σωστά. Δηλαδή, καταλαβαίνω από αυτό που μας έλεγε και ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, δεν θέλουμε αύξηση της κατανάλωσης. Οπότε μια χαρά είμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν θέλουμε. Καλύτερα να σταματήσουν. Δηλαδή, να μην παίρνει ντομάτες.
1: Μην αναπνέετε.
0: Έτσι ακριβώς. Και όπως πάντα στα καθημερινά προβλήματα, είπαμε θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή, Πέτρο μου, θα δούμε πότε. Από αυτά τα που συζητάμε, υπάρχουν τα πολύ πολύ καθημερινά και αυτά που σου πάνε τα νεύρα. Όπως για παράδειγμα αυτό που περιγράφει ο Πέτρος, ξέρετε πόση ώρα έκανα για 1,5 χιλιόμετρο με μικρό μηχανάκι για να αφήσω ένα δέμα στην Ορφέως, λέγεται τα πρακτορία. 45 λεπτά. Με μηχανάκι. Τι συζητάμε τώρα για τα κόμματα, τις αναθεωρήσεις και τους βουλευτές? Δεν έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Κανένας τους δεν ασχολείται, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Μάλιστα. Βγάλετε κάποιον υπεύθυνο, θα το κάνουμε. Έχουμε πει ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε, Πέτρο μου.
1: Πρέπει να το κάνουμε, γιατί φαίνεται ότι. Εγώ πίστευα ότι έχει μπει στις ράγες. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις από το Δήμο Φιλής, γιατί είναι να τα μεταφέρουν εκεί. Και δεν έχει βρεθεί. Και κάποιο, ενώ ήταν τώρα να προχωρήσει ο διαγωνισμός, φαίνεται ότι ξανακόλλησε ο διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός για το να το πάρει όποιος είναι να το φτιάξει.
0: Ναι,

0: Λέει ο Στελιοσά, είναι καρτελοποιημένη η αγορά ανιφλή, γιατί προεκλογικά πάντα λέτε ότι όλα πάνε ζάχαρη, ανταγωνισμός κτλ. Προφανώς έχεις μπερδέψει συχνότητες.
1: Πού το είδες το, ναι. Πού το άκουσε.
0: Μάλλον. Πάντως το θέμα καρτελοποίησης και να πούμε, γιατί μαθαίνω ότι έχει εκλεγεί και νέος πρόεδρος της, της Ένωσης Καταναλωτών. Τίθεται πλέον επικεφαλής ο κύριος Χότζογλου, έτσι όπως αυτό που μαθαίνω, της ΓΕΣΕΕ. Νομίζω στη θέση του κύριου Ραυτόπουλου, αν διαβάζω σωστά. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου του Επισυντισμού αναλαμβάνει επικεφαλής του Κέντρου Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ και νομίζω, αφού το ευχηθούμε, να είναι σιδεροκέφαλος ο άνθρωπος, γιατί έχει πετυχημένη πορεία ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στον επισυντισμό και τον τουρισμό, να ευχηθούμε ότι κάτι θα γίνει για να αποκτήσουμε ένα καταναλωτικό κίνημα τέτοιο ή τέλος πάντων εκπροσώπηση των καταναλωτών που θα είναι σοβαρή και θα αναδεικνύει τέτοια θέματα στο μεδούλι τους, δηλαδή την καρτελοποίηση της αγοράς, τις εναρμονισμένες πρακτικές και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Εγώ θα συνεχίσω να πιστεύω ότι δυστυχώς η στρέβλωση που υπάρχει στην ελληνική αγορά δεν ισιώνει εύκολα, είτε σε σχέση με τις εναρμονισμένες πρακτικές είτε με την καρτελοποίηση.
1: Ποιος είναι ο Στέλιος εδώ? Λέει, βρίσκει το θετικό παντού, για μένα το λέει προφανώς. Ναι. Ακόμη και με πληθωρισμό 5,5 και τη βενζίνη πληρώνουμε όσο ο Γερμανός με βασικό μισθό 2,5 κ. Εντάξει, επειδή υποφέρει ο κόσμος, να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές όμως. Και μας εύχεται καλή εκπομπή. Εγώ είπα να δούμε και την άλλη πλευρά, αν υπάρχει κάτι θετικό. Έτσι. Δεν λέω ότι ξεκινήσαμε λέγοντας ότι εδώ πρόκειται για μεγάλο πρόβλημα. Σωστή. Αλλά ας ψάξουμε να δούμε τι μπορεί να είναι το θετικό. Σε όλα τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει μία άλλη. Και πολύ συχνά κάποιος θα σου πει υπάρχει και μία τρίτη που δεν τη βλέπεις.
0: Είναι ανάλογα τη θέση που βρίσκεσαι για να το δεις, νομίζω. Δηλαδή, θέλω να πω το αν ανήκεις, ας πούμε, στο κομμάτι αυτού που εκφράζει ο Ανδρέας. Εντάξει, Ανδρέα μου. Το τελευταίο κομμάτι του μηνύματός σου το αντιπαρέρχομαι, γιατί είναι και ανούσιο. Θα διαβάσω την ουσία του μηνύματός σου. Το υπόλοιπο είναι να είχαμε να λέγαμε με αυτά τώρα που λες. 4,80 έχει πάει το σουβλάκι, θα φτάσει 5 ευρώ, δεν έχουμε να φάμε, το καταλαβαίνετε. Το ρεύμα στα ύψη, δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας και έχουμε. Α, και έχουμε εσάς τους βολεμένους να μας λέτε και για τα θετικά του πληθωρισμού. Δεν σας είπε κάτι τέτοιο, Ανδρέα μου. Ο Μπάμπης λέει κάτι άλλο, μία ερμηνεία δίνει. Στο κομμάτι που είσαι προφανώς δεν μπορείς να δεις κάτι θετικό, όπως και οι υπόλοιποι δεν μπορούν να δούμε κάτι θετικό. Έτσι, είναι μία πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Όσο πάει δυσκολεύει η κατάσταση, και το θέμα είναι να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης. Τέλος πάντων, θα δούμε κατά πόσο αποδίδουν και όλα τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα που αποτυπώνονται. Να σου πω και εγώ κάτι θετικό. Να σου πω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, τουλάχιστον έχουμε να λαμβάνουμε, δυστυχώς, σε αυτή την πελατειακή σχέση που έχουμε μόνιμα με το κράτος και με την εκάστοτε κυβέρνηση και με όλα τα κόμματα. Ας το εκμεταλλευτούμε και να πούμε ότι επειδή πάνε σε εκλογές θα δώσουν περισσότερα. Αυτό τουλάχιστον
1: λες να μην δώσει. Γιατί
0: αυτό λέω,
1: τώρα μπορεί να απογοητευτεί ο
0: Μητσοτάκης.
1: Σου λέει, σας έδωσα 500 εκατομμύρια και με βγάλατε δύο μονάδες κάτω στις μετρήσεις.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να απογοητευτεί και να πει, δεν αξίζεται τίποτα, δεν σας δίνω τίποτα.
0: Ίσως τελικά, εντάξει, το μείγμα, προφανώς, το μείγμα της επιδοματικής πολιτικής, εγώ θα επιμείνω σε αυτό, να μην αποδίδει. Έτσι. Όταν, για παράδειγμα, το Fuel Pass απευθύνεται, όπως λέγαμε, σε 3.100.000 πολίτες και δεν έχουν μπει να το πάρουν οι 600.000, νομίζω ότι δεν έχει μείνει πολλοί κόσμος ευχαριστημένος. Έτσι. Ούτε κάποιος είπε ευχαριστώ Θεέ μου που δώσε το Fuel Pass, ο Θεός να μου κόβει μέρες να του δίνει χρόνια. Έτσι.
1: Όχι, okay, και εμένα η άποψή μου είναι πρέπει όταν κάνεις αλλαγές και κάνεις κάτι το οποίο είναι καλό για τον κόσμο, να είναι κάτι που να μπορεί να είναι μόνιμο. Δηλαδή, προτιμώ γενικά να πεις θα μειώσω τη φορολογία εισοδήματος, θα μειώσω τις ασφαλιστικές κρατήσεις. Ας πούμε, αυτό που δεν έκαναν να τη μαριθμοποιήσουν, ένας λόγος που δεν το κάναν είναι εκείνη, όταν πήραν την απόφαση, δεν υπήρχε ακόμη το πρόβλημα του πληθωρισμού έτσι όπως το λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το κάναν γιατί φοβόντουσαν, σου λέει, και άμα σκάσει κανένας μεγάλος πληθωρισμός, τι θα γίνει. Νάτος που έσκασε. Όμως ταυτόχρονα αυτή είναι η άμυνα του κόσμου. Σου λέει, οκ, ναι. Okay, έσκασε. Οκ. Okay. Θα πολεμήσω εγώ να βελτιώσω την αμοιβή μου, κάπως να κυνηγήσω τις τιμές από πίσω, αλλά τουλάχιστον δεν θα πάω να πληρώσω περισσότερα σε φόρο, Δηλαδή, από τη μία θα πάρω δύο δεκάρες, από την άλλη θα δώσω τη μία. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνει. Και πολιτικά του κοστίζει πάρα πολύ το ότι δεν το κάνει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω εγώ βέβαια τώρα. Αυτό τρέχα γύρευε.
0: Λοιπόν, στο σχόλιο που στέλνετε, κύριε Παπαζή, ο Χότζογλου είναι υπό την εκπροσώπησή του. Κατέληξε ο δικός του κλάδος να είναι ο πρώτος που έχει υπογράψει. Αν θυμάμαι καλά, είναι ο πρώτος κλάδος που υπέγραψε συλλογική σύμβαση. Άρα νομίζω ότι κάτι καλό έχει κάνει. Έτσι, αν έχετε άλλη άποψη, είναι δικό σας θέμα. Έτσι.
1: Αυτό που τον είχαμε πριν πόσο, πριν όχι πολύ καιρό, όταν υπέγραψαν την πρώτη από αυτές, αυτό που ήταν καλό του Χότζογλου κατά τη γνώμη μου, πέραν από αυτά τα τελευταία που ανάφερες, είναι ότι στη διάρκεια των μνημονίων πάρα πολλά συνδικάτα, επειδή καταργήθηκαν πρακτικά, καταργήθηκε η Εθνική Συλλογική Σύμβαση και γενικώς καταργήθηκε οτιδήποτε είχε να κάνει με αναπροσαρμογή των αμοιβών.
0: Ναι.
1: Άρα πολλά συνδικάτα είπαν τι να πάω να υπογράψω σύμβαση τώρα αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να πειράξω την αμοιβή. Δεν έμπαινε καν στο τραπέζι, mm-hmm. δεν επιτρεπόταν. Είχε βγει νόμος, έλεγε δεν συζητάτε. Αυτός έκανε κάτι που κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ έξυπνο. Συνέχισε να συζητά και να υπογράφει σύμβαση κλαδική.
0: Ναι.
1: Με όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα, τους όρους εργασίας, τον πήξε, το δείξε, διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια και όταν αναβίωσαν και οι τριετίες, επειδή ακριβώς είχαν υπογεγραμμένη σύμβαση, όλοι υποχρεωτικά υπολογίστηκαν οι τριετίες τους.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν έξυπνο και τον τιμά τον άνθρωπο μέχρι εκεί. Τώρα που και πέρα τι θα κάνει στη καινούργια αρμοδιότητα που πήρε στη ΓΕΣΕ, γιατί τώρα έχουμε καινούργια διοίκηση στη ΓΕΣΕ, την παλιά.
0: Ναι, εκ νέου. Αλλά και από ό,τι βλέπω δεν έχει γίνει και κάτι στο υπόλοιπο κομμάτι που αφορούσε στον πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει εξέλιξη στο κομμάτι αυτό.
1: Δικαστικά είναι αυτά, θα πάρουν τον καιρό τους.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι... στέλνει ο Παντελής μία τιμή, λέει, για παράδειγμα, στέλνει σημείο όπου λέει σουβλάκι παλιού τύπου, προφανώς ο άνθρωπος εννοεί το κανονικό, το μικρό, το σουβλάκι κτλ. 2,70.

0: για να αναβιώσουν το κλασικό σουβλάκι που είχε το καλαμάκι και λίγη ντομάτα και λίγο κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Τέρμα.
1: Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δεν είχε το original σουβλάκι, δεν είχε ούτε καν τζατζίκι. Αλλά θέλω να πω ότι αφού έκαναν μόδα μόνοι τους τις πατάτες μέσα.
0: Πατάτες, σαλάτα, μπήξε, δείξε. Τώρα πιένεις ένα σουβλάκι και θες δύο χέρια για να το κρατάς.
1: Σωστό.
0: Μήπως πρέπει να το αναβιώσουν. Θα μου πεις, θα παίρνεις δύο.
1: Θα σου πούν από την άλλη ότι. Ναι, ότι θα χρεώνει ξεχωριστά την πατάτα. Γιατί οι περισσότεροι υπάρχει πολλοί κόσμο ο οποίο έχει συνηθίσει να φάζει πατάτα με στο σουβλάκι. Οπότε θα αισθανθεί ότι τον κοροϊδεύει, θα σου φύγει αν του χρεώνει την πατάτα, για παράδειγμα, ξεχωριστά. Έτσι, αν το χρεώνει παραπάνω. Αυτά. Πάμε σε αλλαγή μοιωρού.
0: Βεβαίω.
1: Τι κλειδίσουν, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρες εκεί.
6: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
10: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Υποστήριξε ότι το

0: έκανε λόγω εκνευρισμού και θυμού επειδή του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Εμπριστική ενέργεια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Αμαλίας Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο στο ύψος του Χαϊδαρίου.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νηφλής. Έως τις 2 θα είμαστε μαζί. Έχει πολλά μηνύματα, έτσι μην παρεξηγηθεί, γιατί έχει κακοποιηθεί ο όρος. Πολλά αγανακτισμένα μηνύματα. Λέει για παράδειγμα η Γεωργία. Δεν είναι κακό να διαβάσουμε αυτή την προσέγγιση που κάνει η Γεωργία. Δηλαδή αυτό που περιέγραφα πριν, πραγματικό στοιχείο, δεν επικαλούμε κάτι άλλο, ότι είναι διαθέσιμα 3 εκατομμύρια fuel pass, 3 εκατομμύρια 100, και το έχουν πάρει 2.400. Και λέει, δεν είναι για γέλια πάντως, δεν θέλω να το πάρω το κουπόνι. Το έχω γράψει ξανά, με προσβάλλει έπειτα από 28 χρόνια δουλειάς. Μας κοροϊδεύουν. Ρεύμα ακριβό, ενίκεια στο Θεό, φαγητό πανάκριβο, ο μισθός στον πάτο. Μετά θα λέμε γιατί γράφτηκαν τα μισά παιδιά στην πρώτη δημοτικού. Πώς θα κάνει παιδιά ο κόσμος με κουπόνια. Η ένταση δεν πάει σε εσάς, αλλά στην κατάσταση. Δουλεύω και μόνο πληρώνω. Με υποτιμά το κράτος. Νομίζω ότι όλο αυτό που περιέγραψε η Γεωργία, τόσο απλά, όπως το περιέγραψε η Γεωργία, νομίζω ότι είναι φωνή πολύ κόσμου. Δηλαδή, δεν θέλει να την υποτιμούν. Και δεν θέλουμε να μας υποτιμά κάποιος. Και το συμπέρασμα, με όποιον μιλήσεις, με τον περισσότερο κόσμο, γιατί πολλές φορές καλές είναι οι αναλύσεις που κάνουμε, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, είναι η κατακλείδα του μηνύματος της Γεωργίας, που λέει δουλεύω και μόνο πληρώνω. Με υποτιμά το κράτος. Τελεία. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και ναι, είναι υποτίμηση. Ένα fuel pass της τάξης των 20-50 ευρώ είναι υποτίμηση, αν μη τι άλλο.
1: Παρά τα αυτά, Μάνο, η ελληνική κυβέρνηση μεταξύ εκείνων των κυβερνήσεων που παίρνουν τα εύσημα διαφόρων αναλυτών και σου λένε είναι καλύτερο να το κάνεις έτσι. Για ποιο λόγο? Γιατί ελέγχεις καλύτερα τα λεφτά που έχεις στη διάθεσή σου για να δώσεις.
0: Okay.
1: Όχι, τα ακούω, ξέρεις, το επιχείρημα, με την έννοια ότι τι λέει ο Μητσοτάκης? Λέει, παιδιά, εγώ αυτά έχω, αυτά θα σας δώσω. Διότι το άλλο που λέμε εμείς, και ξέρω εσύ ότι συμφωνούμε σε αυτό, ότι ρε παιδί μου, κάνε κάτι το οποίο να είναι μόνιμο, μείωσε έναν φόρο. Κάνε κάτι τέτοιο. Σου λέει, ναι, αλλά δεν ξέρω πόσο θα μου βγει αυτό ο λογαριασμός. Ενώ τώρα έχω 200, δίνω 200. Αύριο θα έχω 100, θα δώσω 100. Και σου λέει ότι έτσι ελέγχω καλύτερα, γιατί παραμένω μια χώρα, ναι, που έχω δημοσιονομικό.
0: Διαφωνώ, αλλά okay, εννοώ ότι διαφωνώ, γιατί έχεις άλλους τρόπους να δώσεις και να υποφεληθούν όλοι. Απλώς μερικές φορές πρέπει να κάνεις και πολιτική. Και δυστυχώς αποδεικνύεται σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή ότι γίνεται πολιτική, γίνεται σπέκουλα με όλο αυτό και δεν υπάρχει πραγματική παρέμβαση, είναι η άποψή μου. Δηλαδή, όταν έχεις πολύ κόσμο που γυρίζει την πλάτη σε ένα fuel pass, αισθανόμενος ότι τον προσβάλλεις μόνο και μόνο που μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, ενώ μπορούσες να του δώσεις κάτι και να είναι πρακτικό ή να ελέγξεις, για παράδειγμα, να εποπτεύσεις, όχι να ελέγξεις, να εποπτεύσεις την αγορά, δείχνει ότι το κάνεις μόνο και μόνο για να πεις ότι το έκανες. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει αυτή η ψυχολογία ο κόσμος. Δηλαδή, τα τέτοια μηνύματα έχω να διαβάσω πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον εδώ, στη συχνότητα του Real FM. Έχουν έρθουν πολλά χρόνια τέτοια μηνύματα με τον κόσμο, ο οποίος, όπως είπα, για έναν χαρακτηρισμό που έχει κακοποιηθεί, κυρίως κατά τη διάρκεια των μνημονίων, που είναι αγανακτισμένος. Αγανακτά με αυτό που συμβαίνει. Δεν βρίσκει πουθενά να πατήσει. Και γίνεται πολιτική πάνω στα επιδόματα. Είναι και αυτή η πλευρά. Λοιπόν. Θα πάμε στον κύριο Χαράλαμπο Τσιλιώτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, κύριε Τσιλιώτη.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πείτε μας από αυτή τη συζήτηση που ξανά άνοιξε ο Πρωθυπουργός χθες, και το ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει και αυτό ρυθμίσεις τις οποίες θέλει να ενσωματώσει στην επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος. Ποια θα ξεχωρίζετε εσείς ότι είναι και επίγουσα και ενδιαφέρουσα και ότι θα πιάσει τόπο, θα αλλάξει κάτι δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου, κάνοντας μια γενική αποτύπωση της πρότασης αναθεώρησης που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ προσωπικά στέκομαι επιφυλακτικά. Διότι περιέχει διατάξεις οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να αναθεωρηθούν, όπως το άρθρο 30 για την θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και κάποιες άλλες. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες δεν προσφέρουν κάτι καινούριο, όπως ας πούμε η αναθεώρηση του άρθρου 21 για την κατοικία ή του 29 για τα κόμματα. Οι ρυθμίσεις αυτές υπάρχουν ήδη και έχουν ερμηνευτεί σε μια εξελεκτική ερμηνεία του Συντάγματος. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες βεβαίως είναι θετικές και εκεί θα σταθώ όσον αφορά την απάντησή μου στην ερώτησή σας, αλλά είναι διστακτικές. Ενώ δηλαδή οι διατάξεις αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν, δεν είναι όμως προς μια κατεύθυνση θετικής αναθεώρησης, αλλά είναι ή σε μια κατεύθυνση που ουσιαστικά λένε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο ή που είναι διστακτικές. Εγώ λοιπόν έρχομαι τώρα σε αυτό που με ρωτήσατε, οι πιο επιτακτικές διατάξεις κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναθεωρηθούν και το έχω γράψει αυτό από τότε που ο Πρωθυπουργός έκανε την πρώτη εξαγγελία για την αναθεώρηση, είναι το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, το άρθρο 90 παράγραφος 5 για την επιλογή της ηγεσίας των ομοτάτων και το άρθρο 16 παράγραφος 5, παράγραφοι 5 και 8 για την καθιέρωση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή εν πάση περιπτώσει μη κρατικών, μη δημόσιων πανεπιστημίων. Και στις τρεις αυτές διατάξεις, ενώ είναι σωστή η πρόταση αναθεώρησης τους, πρέπει δηλαδή να αναθεωρηθούν και δει χθες, η πρόταση έτσι όπως γίνεται κατά τη γνώμη εγείρει σοβαρές επιφυλάξεις. Έρχομαι στο 86. Εγώ προσωπικά έχω διατυπώσει την άποψη εδώ και πολλά χρόνια και άλλοι βέβαια συνάδελφοι, δεν είμαι ο μοναδικός ο οποίος κομίζει γλάφκα της Αθήνας, ότι πρέπει να απεμπλακεί η Βουλή από οποιαδήποτε διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης και ποινικής δίωξης. Ενώ λοιπόν με την πρόταση η Βουλή απεμπλέκεται από τη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης και ανατίθεται αυτή σε ανώτερο εισαγγελικό λειτουργό και εν τέλει στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, δεν συμβαίνει το ίδιο την άσκηση ποινικής δίωξης. Mm-hmm. Πρώτον αυτό. Διότι η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου προανέφερα. Ποιος εισαγγελέας? Ο εισαγγελέας ο οποίος θα ορίζεται από την κυβέρνηση ή με έναν τρόπο ουσιαστικά παρεμφερή, δηλαδή από μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία θα έχει πλειοψηφία το κυβερνών κόμμα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρει. Πάμε λοιπόν στο 90 παράγραφος 5. Δεν θα επιλέγει την ηγεσία η κυβέρνηση, θα την επιλέγει όμως όπως προανέφερα πάντα με βάση την πρόταση. Mm-hmm. Μια κοινοβουλευτική επιτροπή, η οποία βέβαια θα λαμβάνει υπόψη προτάσεις των ανωτάτων δικαστήριων. Και η επιλογή θα είναι μεταξύ των τριών που θα προτείνουν τα ανώτατα δικαστήρια. Η άποψή μου είναι ότι πρώτον δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι η κυβέρνηση. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι η Βουλή ή κάποια επιτροπή της με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή την κυβερνητική πλειοψηφία. Πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη πλειοψηφία και κατά τη γνώμη μου, θέλετε, δεν είμαι θετικός στο να εμπλέκονται οι δικαστές στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας τους. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να τους εμπλέξουμε, να τους εμπλέξουμε με έναν τρόπο έτσι πιο ήπιο, πράγματι να προτείνουν και μέσα από αυτή την πρόταση να γίνεται η επιλογή. Η επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία.
0: Και να μην εμπλέκονται καθόλου, να μην έχουν καθόλου.
2: Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να εμπλέκονται. Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και επιχειρήματα τα οποία τα ακούν και τα σέβομαι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι εξορισμού κακό, ναι, ναι. Αλλά δεν είμαι θετικός σε αυτό. Προσωπική μου άποψη πάντα. Εντάξει. Τώρα κοιτάξτε.
1: Και έτσι γιατί μια διευκρίνηση κάτι μου, ναι, γιατί το έχω και ως απορία και δεν έχω βρει άκρη. Δηλαδή το έχω σκεφτεί αρκετές φορές και δεν μπορώ να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Η Βουλή να μην έχει κανέναν λόγο για την αξιολόγηση και την επιλογή των ανωτάτων δικαστικών?
2: Όχι, το αντίθετο λέω. Η Βουλή πρέπει να έχει, αλλά με αυξημένη πλειοψηφία. Όχι με την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Όχι, δηλαδή με την επιτροπή αυτή που στην επιτροπή κυβερνητική πλειοψηφία θα είναι, όποιος είναι η κυβέρνηση. Σας χάσαμε λίγο, το ξαναλέτε.
2: Ναι, λέω, εάν πάμε σε μια επιτροπή όπου θα αποφασίζει η επιτροπή με την κυβερνητική πλειοψηφία, για να σκεφτούμε
0: Ναι, είναι κακή η συνάντηση.
2: Μάλλον και βαλαντικό. Ναι. Πρέπει να υπάρχει στημένη πλειοψηφία. Ναι. Τώρα, εδώ ήθελα να έρθω και φαντάστηκα ότι ίσως αυτό θέλετε να με ρωτήσετε. Τι γίνεται εάν έχουμε το παράδοξο της Επιτροπής με τις ανεξάρτητες αρχές, με την επιλογή δηλαδή των μελών.
0: Αυτό που ζούμε τώρα.
2: Τώρα, ώρα, νόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με την ΑΔΕ, εδώ και ένα χρόνο περίπου, και με το συνήγορο του πολίτη επίσης εδώ και 3 χρόνια. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες. Μία πρόταση είναι να αποφασίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι μέσα από έναν αριθμό περιορισμένο, έτσι. Η άλλη πρόταση είναι να γίνεται δεκτή, αν πάμε στο καθεστώς της πρότασης από τις ολομέλειες των δικαστηρίων, δηλαδή αν δεχτούμε το σύστημα να έχουν ένα λόγο οι ολομέλειες των δικαστηρίων, σε περίπτωση μη επίτευξης μετά από 3 ψηφοφορίες, έτσι, όχι με την πρώτη, δεν θα το αφήσουμε όμως και στο δίνεκε. Εάν λοιπόν μετά από 3 ψηφοφορίες δεν συμφωνήσει η Βουλή ή η Επιτροπή με τα 3/5, με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, να γίνεται δεκτή η πρόταση των ολομελιών των ανωτάτων δικαστηρίων, για να αποφύγουν αυτό το φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ζούμε εδώ και χρόνια με τις ανεξάρτητες αρχές. Και το τρίτο θέμα είναι η αναθεώρηση του άρθρου 16. Βεβαίως πρέπει να καταργηθεί το μονοπόλιο το οποίο υπάρχει. Είναι ένα αναχρονιστικό μονοπόλιο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Ήδη υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατής. Οι αποφάσεις, μάλλον, του Συμβουλίου της Επικρατής. Κοιτάξτε, εδώ έχει επιφύλαξη ότι η πρόταση ουσιαστικά συνταγματοποιεί το νόμο και το θεσμό των νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό θα χρειάζεται να το λέει το Σύνταγμα. Όμως, εντάξει, αλλά μπορεί ο νόμος πει κάτι άλλο. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να υπάρχει στο Σύνταγμα ο περιορισμός αυτά τα νομικά πρόσωπα, είτε θα ονομάσουμε πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως είναι τώρα ή κάτι άλλο, να είναι κατά ανάγκη μη κερδοσκοπικά.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι η συζήτηση που γίνεται, και το είπατε πάρα πολύ ωραία, είναι ότι υπάρχει μία πρόθεση συζήτησης για συνταγματοποίηση νόμων γενικότερα.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Όπως και με το άρθρο 29.
1: Ναι. Ποιο άρθρο είπατε, κύριε καθηγητά?
2: Το άρθρο 29 του Συντάγματος, κόμματα. Υπάρχει μία, πολύ σωστά το είπε ο κύριος Νιφλής, διαβλέπω μέσα από την πρόταση μία συνταγματοποίηση του άρθρου 32 του εκλογικού νόμου για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, που έγινε πριν την εκλογή 23, αν θυμάστε.
0: Ναι.
2: Και με το οποίο αποκλείστηκαν κάποια κόμματα από τις εκλογές. Αυτό δεν είναι θετικό.
1: Μη μετακινήσετε, κύριε καθηγητά.
2: Όχι, δεν μετακινώ.
1: Εντάξει, κάτι συμβαίνει με τη συχνότητα.
2: Ναι.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άρα λέτε ότι δεν χρειάζεται να περάσει το Σύνταγμα, ο νόμος είναι αρκετός.
2: Ναι, και μπορεί βέβαια και ο νόμος αργότερα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα το θεωρούμε το νόμο σωστό, που και εδώ έχουν υπάρξει αντιρρήσεις για το νόμο αυτό έτσι όπως είναι, σημαίνει ότι θα πρέπει αυτό να το συνταγματοποιήσουμε. Και όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο νόμος καταρχήν είναι θετικός, βεβαίως είναι θετικός. Άλλωστε κρίθηκε και συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, και εγώ ανήκω σε αυτούς που υποστηρίζουν την άποψη του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν την επικρίνουν. Από την άποψη υπάρχει αυτό το θέμα των μη κερδοσκοπικών. Χρειάζεται να είναι στο Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να είναι στο Σύνταγμα μετά από κάποια χρόνια?
1: Μαρία, προλαβαίνουμε μία μικρή ερώτηση. Μία μικρή απάντηση προλαβαίνουμε μόνο, κύριε Τσιλιώτη, δυστυχώς. Ναι, η μονιμότητα στην πρόταση του Μητσοτάκη λέει ότι η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να πηγαίνει αντάμα με την αξιολόγηση. Γιατί χρειάζεται αυτό? Ή είναι μόνιμη ή δεν είναι? Ναι, οι κανόνες λειτουργίας του δημοσίου είναι άλλο θέμα.
2: Ναι, και εκεί επίσης έχω επιφυλάξεις. και κυρίως για την αξιολόγηση. Δηλαδή, να μπει στο Σύνταγμα η αξιολόγηση. Ωραία. Να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί η αξιολόγηση σε επίπεδο κοινού νόμου. Όταν έχουμε πρόβλημα στην εφαρμογή της αξιολόγησης, γιατί αρνούνται υπάλληλοι, γιατί αρνούνται οι συνδικαλιστικές τους ηγεσίες, γιατί διαθετικά, το Σύνταγμα τι θα προσφέρει. Και επίσης κάπου διάβασα κάτι το οποίο πραγματικά με ανησύχησε, ότι θα υπάρξει και αντίστροφη αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους. Mm-hmm. Αυτό που δεν καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα.
2: Γίνει κάτι τέτοιο, πραγματικά. Έτσι δεν,
1: σας αφήνουμε γιατί είναι και κακή η σύνδεση και χάνουμε κάποια από αυτά που μας λέτε.
2: Καλώς.
0: Να είστε καλά, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη, οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό, λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά, μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό, τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία. Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις. Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
13: Θα ήθελα ένα...
14: Έφτασε.
13: Α, και...
14: Εννοείται.
13: Με...
14: Ξέρω.
13: Χωρίς...
14: Βεβαίως.
15: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαριό, δώσε πάσα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Έλα Παναγιώτη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πάσα.
0: Ναι, να είσαι καλά φίλο μου.
1: Μποτιλιάρισμα επικρατεί ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο και από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Ναρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
0: Μάλιστα. Τα χάλια μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά πάνω μου.
2: Παιδιά, γιατί.
0: Ναι. Έχει πολύ πράγμα. Έτσι. Να είσαι καλά πάνω μου. Γεια. Κάτι ενδιαφέρον λέει για παράδειγμα εδώ, γιατί εντάξει, πολλές προτάσεις μπορεί να ακουστεί και ο καθένας να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στο δημόσιο διάλογο. Λέει για παράδειγμα ο Δημοσθένης, και γιατί δεν κόβει τον ένφια που ξέρει πόσο είναι για να πέσουν και τα ενίκια. Καλημέρα, Λεβέντες. Πάντως, Δημοσθένη, αν θες την άποψή μου σε αυτό που λες, θα ήταν πολύ πιθανό να τα βάλει κάτω ένας υπουργός οικονομικών για να πει τόσο μα τόσο και τα λοιπά, και να του βγει εξίσου και να πει κόβω τον ένφια με σκοπό να πέσουν τα ενίκια. Και ο ένφια θα έχει κοπεί, έτσι όπως είναι η ελληνική αγορά σήμερα. Αυτό και αυτό συζητάμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και τον ένφια μπορεί να κόψει, γιατί μπορεί να βγαίνει, και τα ενίκια δεν πρόκειται να μειωθούν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν μου λες, συγγνώμη σου, ποια είναι, γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση. Ας πούμε, κάνει τώρα μια κίνηση να μειώσει τη φορολογία επί των ενοικίων. Mm-hmm. Αν τη μείωνε περισσότερο, θα μείωνε τουλάχιστον ένα φαινόμενο που υπάρχει, να λες, ok, το ενίκιο θα είναι 1000, αλλά θα βάλουμε στο συμβόλαιο 600, 700, 800.
0: Ναι.
2: Αυτό θα άλλαζε.
0: Νομίζω πως όχι.
2: Όχι, έχει γίνει και αυτό συνήθεια πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει συνυπολογιστεί κατά κάποιο τρόπο.
0: Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος από μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τον περιορισμό του κόστους ζωής και τον περιορισμό της ακρίβειας, γιατί έχει γίνει, επαναλαμβάνω, ίσως επίπεδο γραφικότητας μάλλον, έχει γίνει κουλτούρα μας η στρέβλωση της αγοράς και δεν διορθώνεται εύκολα, παρά μόνο με ίσως μη κανονικές παρεμβάσεις. Δεν μπορώ να τις περιγράψω, δεν τις ξέρω, αλλά μόνο με μη κανονικές παρεμβάσεις έχει γίνει ένα με το αίμα μας η στρέβλωση της αγοράς. Δηλαδή, στη συζήτηση κάθε μέρα αυτού που ονομάζουμε οτιδήποτε στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, που οτιδήποτε για το οποίο μιλάς είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αστείο πια όλο αυτό. Είναι αστείο. Για παράδειγμα, λέω, επειδή έχουμε κάνει τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για τους συνεταιρισμούς και την ανάγκη της ύπαρξης τέτοιων συνεταιρισμών, αγκούρια, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ασχολείται με το κομμάτι αυτό, παρά το γεγονός το φωνάζουν όλοι και μιλούν όλοι για την αναγκαιότητά του. Χθες έβλεπα τη συνεδρίαση, ίσως να ήταν η πρώτη συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα. Και έλεγαν διάφορα πράγματα. Κάθε και εγώ άκουγα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορα πράγματα.
2: Στην Βουλή γινόταν η κουβέντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Διακομματική αυτή Επιτροπή, όπου μιλούσαν όλοι, έκαναν αναλύσεις και σοβαρές αναλύσεις. Μιλούσαν με τις Βρυξέλλες, έλεγαν για εργαλεία, εκταμεία φυσικών δηλίων για τους αγρότες και οτιδήποτε άλλο. Και σήμερα το πρωί συνομίλησα με έναν κέρασο παραγωγό, που δεν έχει αποσημειωθεί, και μάλιστα μου είπε έχουν περάσει 414 ημέρες από την τελευταία καταστροφή, πέρυσι δεν είχαμε παραγωγή, που δεν έχουμε πάρει αποζημιώσεις. Τι να συζητήσουμε για την πρωτογενή τομέα? Καλά είναι όλα αυτά που συζητάμε, αλλά εδώ έχεις να καλύψεις τόσες τρύπες, έχεις να κυνηγήσεις τέτοια στρέβλωση, που για να πάμε στο επόμενο βήμα πρέπει να περάσουν χρόνια έχοντας κλείσει τις προηγούμενες τρύπες όλων των προηγούμενων ετών.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό που λες, ο πρωτογενής είναι και μια επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
2: Είναι, δηλαδή είναι και εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Διότι ο άλλος που μπαίνει σε να κάνει μια επιχείρηση με τα κεράσια, mm-hmm. σου λέει ισχύει α, β, γ, δ. Όταν τα β και τα δ δεν ισχύει, αλλάζει εξίσωση.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το έχουμε παντού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά σε λίγο μαζί και πάλι. Συνεχίζουμε.
0: Δελτίο ειδήσεων.
3: Real FM. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου!
8: Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί,
8: ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο,
6: ναι.
9: Για το Final Four,
6: ναι, ναι.
9: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
8: Γιατί
6: με ειρωνεύεσαι?
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
8: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς?
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από 3,9% τον Μάρτιο. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα άγγιξαν το 4,4%, οι αυξήσεις τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για απειλές και απειλές, συγγνώμη, μετά την ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη εάν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έκανε λόγω του εκνευρισμού και του θυμού που ένιωθε όταν του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για 5 πλημελήματα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Στόχος εμπειριστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Ομόνιας. Άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπειριστικό μηχανισμό στην πίσω πλευρά του κτηρίου, από την έκρηξη του οποίου προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές. Τα υπολείμματα που εντοπίστηκαν έχουν μεταφερθεί για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει προκληθεί στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά από πτώση ντρόουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, που διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός τον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότη έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Μάνος Νιφλής είναι εδώ.
1: Και Μπάμπης Παπαδημητρίου.
0: Όλη παρέα. Μάνο, να σου πω, γιατί με τον περιορισμό που προγραμματίζει για τα social media στα παιδιά κάτω από τα 15 τους χρόνια, σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κοινή συμφωνία, και αυτό είναι το σωστό, μεταξύ γονιών και παιδιών, που να θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που συνεχώς είναι online και χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία και ισορροπία. Η Vodafone, λοιπόν, επειδή αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις, εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν όρια, υγιή όρια. Η οικογενειακή σύνδεση γίνεται έτσι πιο ασφαλής και περισσότερα θα βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, και φαντάζομαι όλοι ενδιαφέρεστε, στο vodafone.gr. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα, τι ήθελα να σου πω, κάτι άλλο ήθελα να σου πω όμως. Είπαμε νωρίτερα για τον πληθωρισμό, ο οποίος πρακτικά πήγε στο 5,4, 5,5 δηλαδή μονάδες, για να τα στρογγυλοποιούμε. Εγώ τουλάχιστον τα θυμάμαι ευκολότερα όταν τα στρογγυλοποιώ. Δεν κάνει και καμιά μεγάλη διαφορά. Και είπαμε και τους λόγους. Το πετρέλαιο είναι ο αναμενόμενος πολύ βασικός λόγος. Από μόνο το πετρέλαιο δικαιολογεί τη μία μονάδα από τις τέσσερις. Για να είμαι ακριβής, 0,8. Mm-hmm. Αλλά αν βάζεις και το λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, που πάλι το πετρέλαιο είναι από πίσω, είναι μία μονάδα στρογγυλή και βαρβάτη.
1: Ένα ενδιαφέρον μήνυμα στέλνει εδώ για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει ο Θανάσης. Είναι μεγαλούτσικο, θα επιχείρησω έτσι να το συμπτύξω. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Για το Fuel Pass, λέτε για το Fuel Pass ότι δεν το έχει πάρει πολλοί κόσμος να... Έχει πάρει πολλοί κόσμος να μπει σε διαδικασία να κάνει την αίτηση. Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ για να πάρω Fuel Pass, δηλαδή 50 ευρώ για 2 μήνες, έπρεπε να κάνω την αίτηση, να εγκριθεί, να το εισπράξω όταν θέλεις, να πάω στον τόπο καταγωγής μου για τις ημέρες του Πάσχα. Α, τέλος πάντων, για τις ημέρες του Πάσχα χρειάστηκα 50 ευρώ καύσιμα πετρέλαιο συγκεκριμένα και 62 ευρώ για τα διόδια. Προφανώς και δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω την αίτηση για να πάρω το φιλοδόρημα. Αυτό επειδή αρχικά είμαι τσαντισμένος, όταν ακούω γύρω μου να εξαφανίζονται δισεκατομμύρια, βλέπε ο ΠΚΠ, να μου έχουν αυξήσει το μισθό συνολικά 40% μέσα σε 7 χρόνια και η ζωή μου να έχει ακριβήνει μέσα σε μερικούς μήνες 75%, και παράλληλα να τους ακούς και να λένε ότι έχουν κάνει πιο σωστά, τα έχουν κάνει όλα σωστά και μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά έμαθα στη ζωή μου να δουλεύω και να αμείβομαι για αυτό που κάνω και όχι να ζω με τα φιλοδορήματα. Είναι ντροπή μόνο και μόνο που σκέφτονται αυτά τα μέτρα, αλλά επειδή έτσι είναι, αυτοί δεν υδρώνουν το αυτί τους. Μεγαλύτερη ντροπή είναι για μερικούς από εμάς που θα ξανατρέξουν να ξαναψηφίσουν το ίδιο χάλι επειδή τους έδωσε 50 ευρώ, βασικά 25 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ πολύ, Θανάσης. Βέβαια, να πούμε, όχι για να εξοραίσουμε τα πράγματα, ότι εδώ ο καυγάς γίνεται τόσα χρόνια και πάμε και ψηφίζουμε επιδοματική πολιτική και οι κυβερνήσεις εκλέγονται καταδικάζοντας την επιδοματική πολιτική. Τέλος πάντων, αυτά.

0: Κατά τα άλλα, να πούμε ότι χθες την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τελικώς δεν είχαμε κανένα κούγκι ή οτιδήποτε άλλο. Ακούστηκε ό,τι ακούστηκε, κυρίως με υπονοούμενα κατά του κυρίου Δένδια. Προφανέστατα και έγινε αυτό που αναμενόταν, δηλαδή ότι όταν πας για εκλογές, καλό είναι να μαζεύεσαι και να κλείνεις και λίγο το στόμα σου αν θέλεις να επιτύχεις κάτι. Και φαίνεται αυτό λειτουργήσε, έκλεισαν χθες στόματα, δηλαδή ενώ περίμεναν κάποιοι ότι θα ανοίξουν, θα γίνει καυγάς, θα ακουστούν καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο, έκλεισαν τα στόματα μπροστά στην πρόκληση των εκλογών.
1: Πάντως ήταν τιμωρία για το Μητσοτάκη. Ναι. 6 ώρες κάθισε εκεί.
0: Ναι, νομίζω είχε 42-43 ομιλητές, κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Έτσι. Το άλλο είναι ότι βέβαια είχαν γίνει και κάποιες συζητήσεις με κάποιους που είχαν πράγματα να πούν που μάλλον δεν θέλανε να τα πούνε και παρουσία πολλών ανθρώπων. Αλλά το κλίμα δεν ήταν και τόσο καλό. Δεν ήταν τόσο καλό. Δηλαδή όταν σε ποιους το λέει, δεν υδρώνουν τη φανέλα, όταν λέει δηλαδή ο Μητσοτάκης για να κερδίσουμε τρίτη φορά θα χρειαστεί να υδρώσουμε τη φανέλα, την υδρώνουν τη φανέλα οι βουλευτές. Άλλωστε αυτός φτιάχνει τις λίστες. Αν πιστεύει ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν, στο χέρι του είναι να πει: «Οκ, φίλε, δεν έκανες τη δουλειά που περιμέναμε από σένα, θα βάλουμε κάποιον άλλον». Να κάνει, ελπίζουμε, καλύτερα τη δουλειά αυτή. Όπως και το άλλο που δεν έπρεπε να μπει ποτέ αυτό στη συζήτηση. Γιατί υποχρεώθηκε ο Πρωθυπουργός τώρα να λέει, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εκεί είναι η ουσία, ότι όλοι θα είστε στις λίστες. Και εκείνοι για τους οποίους τρέχει τώρα δικαστική διερεύνηση, θα είστε στις λίστες. Αν αυτό θεωρεί το αυτονόητο, ότι μέχρι ότου να καταδικαστεί κάποιος δεν υπάρχει λόγος, ανάλογα και τι είναι βέβαια αυτό κάθε φορά, αλλά για αυτά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν υπάρχει λόγος να πούμε ότι δεν θα είναι και τα λοιπά, να κάνουμε εμείς το δικαστή, όπως και το γεγονός ότι σήμερα κατέθεσε ο αρμόδιος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Φλωρίδης, ότι με νόμο πια υποχρεώνονται τα δικαστικά όργανα, ξεκινώντας με την εισαγγελία την Ευρωπαϊκή, να διερευνούν εντάχει. Δηλαδή να βάζουν κατά προτεραιότητα όσους είναι τώρα υπό διερεύνηση, να τους βάλουν να το τελειώσουν γρήγορα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το γρήγορα, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Τι σημαίνει, αλλάζουν οι όροι, τα όρια, τα χρονικά, δεν το έχω καταλάβει. Λογικά η εισαγγελία θα το πάει γρήγορα. Βέβαια έκανε και ένα λάθος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλε σε κάποιους ότι τους θα πρέπει να προσέλθουν να απολογηθούν για κακούργημα, ενώ δεν κατηγορούνται για κακούργημα, είναι πλημεληματικού τύπου κατηγορίες. Τέλος πάντων, αυτά έγιναν χθες και είχε το ενδιαφέρον. Δεν βγήκαν ούτε δυσαρεστημένοι, ούτε και ευχαριστημένοι όσοι κάνουν κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινοβουλευτική ομάδα και η κυβέρνηση.
0: Ναι. Πάμε στην κουβέντα με τον κύριο Μπούρλο, τον γνωστό σε όλους μας νομικό εργατολόγο, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα των συνταξιοδοτήσεων. Εδώ καταγράφεται, από ό,τι φαίνεται, κύριε Μπούρλο, ένα κύμα ετοιμάτων συνταξιοδότησης και προσπαθούμε να δούμε, καταρχάς. Δεν ξέρω, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι αν αντέχει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό το κύμα ή αν θα αντέξει αυτό το κύμα των ασφαλιστικών αιτημάτων, των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό βέβαια θα πρέπει να το δούμε σε μια πορεία. Ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος των συνταξιοδοτήσεων, τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία τα οποία έχουμε από το πρώτο τρίμηνο του 2026, όπου υποβλήθηκαν σχεδόν 60.000 αιτήσεις συνταξιοδοτήσεως. Άρα με αυτό το ρυθμό, αν συνεχίσουμε, θα πάμε περίπου στις 240. Πέρυσι ήταν περίπου 220.000.
0: Ναι.
2: Το αν το αντέχει το να βγουν οι αποφάσεις και να αρχίσουν να πληρώνονται τώρα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι το αντέχει. Ναι. Θα πρέπει όμως να δούμε σε βάθος χρόνου πώς θα λειτουργήσει το ασφαλιστικό σύστημα αυτό. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να είναι αντικείμενο αναλογιστικής μελέτης. Υπενθυμίζω ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογιστική επιτήρηση του συστήματος σε τα κατά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανά τριετία. Θα πρέπει λοιπόν από την αναλογιστική μελέτη να δούμε αν μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα σε βάθος χρόνου να το αντέξει, γιατί θα πρέπει να δούμε και τον τομέα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές, κρατική χρηματοδότηση. Γιατί οι συντάξεις πληρώνονται από τις ασφαλιστικές εισφορές και από την κρατική χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτό και στις δαπάνες των συνταξιοδοτήσεων, αλλά σε μια πορεία. Έτσι. Αυτό που μόνο από αναλογιστική μελέτη μπορεί να προκύψει.
1: Ναι. Στη βάση των αναλογιστικών μελετών που είχαν γίνει, υποτίθεται ότι έχει υπολογιστεί ότι αυτοί θα βγουν στη σύνταξη, είναι η ώρα τους να βγουν στη σύνταξη. Γιατί λέμε ότι είναι περισσότεροι και μιλάμε για ρεκόρ ετήσιων συνταξιοδότηση. Ξαφνικά κάποιοι αποφάσισαν να βγουν, υπάρχει τρόπος να βγεις νωρίτερα, να βγεις όταν εξαντλήσεις το χρονικό διάστημα που απαιτείται? Τι έχει συμβεί, υπάρχει κάτι έκτακτο?
2: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να είχε προβλεφτεί και νομίζω ότι έχει προβλεφτεί στις μελέτες είναι ότι οριμάζουν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αυτών των λεγόμενων baby boomers, δηλαδή των γεννήσεων που ήταν υπέρμετρες σε αριθμό μετά το 1960 και μέχρι το 1966-68 κτλ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να προβλεφτεί, γιατί οι γεννήσεις ήταν δεδομένες. Mm-hmm. Υπήρξε μια αλλαγή στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή η παροχή δυνατότητας συνταξιοδότησης και συνέχισης της εργασίας, η οποία αναμφίβολα αύξησε τον αριθμό των ετήσιων συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι για παράδειγμα ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή ένας μισθωτός, μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μπορεί να υποβάλει να πάρει τη σύνταξή του και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Ναι.
2: Μέχρι κάποιο σημείο. Αυτό βέβαια δεν έγινε. Η αλλαγή αυτή δεν είναι αλλαγή του τελευταίου χρόνου. Έτσι. Είναι αλλαγή των 4-5 ετών. Απλώς πλέον δεν υπάρχει περικοπή στη σύνταξη. Ένα. Και δεύτερον, υπάρχει δυνατότητα να το κάνουν αυτό και αυτοί που παίρνουν σύνταξη αναπηρίας.
0: Ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι με το προηγούμενο καθεστώς δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν και να συνεχίσουν την εργασία τους.
0: Ναι.
2: Διευρύνθηκε δηλαδή ο αριθμός αυτών που μπορούν παίρνοντας σύνταξη να συνεχίσουν την εργασία τους ή συνεχίσουν την εργασία και να πάρουν τη σύνταξη, για να το πούμε με ακριβέστερο τρόπο.
0: Κύριε Πουρλό, με αυτά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για την στήριξη των οφειλετών στα ασφαλιστικά ταμεία που αναμένεται να γίνουν η δόση 72 και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ναι, βλέπετε να μεγαλώνει το κύμα, δηλαδή να εξυπηρετεί και αυτό στην αύξηση του κύματος συνταξιοδοτήσεων?
2: Όχι, δεν
0: επηρεάζει.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν θα βοηθήσει στη συνταξιοδότηση ενός οφειλέτη αυτό,
0: ναι,
2: και αν θέλετε και την ταπεινή προσωπική μου άποψη, η ρύθμιση αυτή δεν θα αποβεί επιτυχής.
0: Ναι.
2: Αναμφίβολα είναι θετικό το ότι από τις 24 πάμε στις 72 δόσεις.
0: Οι προϋποθέσεις που θέτει είναι... Ναι,
2: ναι, και κοιτάξτε, επιτυχημένες αποβαίνουν οι ρυθμίσεις τις οποίες υπάρχει και μία μείωση στα προς τα τέλη.
0: Ναι.
2: Είναι παρατηρημένο αυτό. Θα μου πείτε, είναι δίκαιο να μειώνεται τα προς τα τέλη?
0: Mm-hmm.
2: Θα πω το εξής. Τα πρόσθετα τέλη είναι υπέρμετρα και διωγγώνουν την οφειλή πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου άποψη, για να έχει επιτυχία μία ρύθμιση, θα πρέπει κάτι να κάνει και σε αυτό. Και μια που μιλάμε για αυτή, να πω και το άλλο. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν γιατί κάποιος ο οποίος είχε ενταχθεί στις 24 δόσεις αποκλείεται από το να πάει στις 72. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φρόντισε την οφειλή του...
1: Που είχε μπει στις 24 και τις έχασε, ας πούμε.
2: Όχι, δεν τις έχασε.
1: Αλλά πού είναι και τις εξυπηρετεί?
2: Ναι. Αυτός λοιπόν, ο οποίος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, ήταν επιμελέστερος ή είχε τη δυνατότητα, αποκλείεται από το να ενταχθεί στις 72 δόσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι είναι σφάλμα, δεν συνέβαινε στο παρελθόν, δηλαδή στις ρυθμίσεις έτσι πάντα υπήρχε η δυνατότητα της μετάπτωσης από τη μία ρύθμιση στην άλλη. Και από την άλλη είναι και ένα μήνυμα του μέλλοντος. Δηλαδή, εάν ισχύει αυτό και ξέρει ο άλλος ότι θα ισχύσει και σε μία άλλη ρύθμιση, η οποία μπορεί να είναι λίγο ευνοϊκότερη, δεν θα μπει ποτέ στη δυσμενέστερη.
0: Σωστό.
2: Νομίζω ότι είναι λάθος και αν θέλετε και μία τρίτη παρατήρηση, μια που το ανοίξατε το θέμα.
0: Βέβαια.
2: Είναι το ότι δεν καταλαβαίνω γιατί σταματάνε οι ρυθμίσεις αυτές τις οφειλές 31 12 23 και αν οφείλεις από εκεί και πέρα πρέπει να πας με τις 24 δόσεις, δηλαδή να πας σε δύο ρυθμίσεις, γιατί να μην μπουν όλες οι οφειλές στις 72 δόσεις, όλες, μέχρι σήμερα.
1: Καλά, προφανώς δεν το κάνουν κύριε Μπουρλό, προφανώς δεν το κάνουν γιατί θα μειωθούν τα έσοδά τους αρχικώς. Και το Δημόσιο Ταμείο σου λέει, μην τυχόν και μου μειώσει τα έσοδα.
0: Εγώ αντίθετη άποψη ότι αντιθέτως θα αυξηθούν τα έσοδα και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο, το θυμάται ο κύριος Μπούρλος, επειδή αυτή την ιστορία για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το φωνάζουν χρόνια τώρα, εδώ και πολλά χρόνια το ζητούν για να μπουν σε δόσεις. Και μάλιστα κατά καιρούς ερχόταν η πληροφορία, θα γίνει τώρα, δεν θα γίνει τώρα. Το πήγαιναν, το έφερναν. Θυμίζω στον κύριο Μπούρλο ότι μέχρι πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο διοικητής του ΕΦΚΑ μιλούσε, περιέγραφε τις προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή απλώς απέφευγε να δεσμευτεί γι' αυτό, για προσωποποιημένες δόσεις. Δηλαδή να σου βγάζει, να γίνει εξατομίκευση των αναγκών στις δόσεις του ΕΦΚΑ. Και τελικά δεν έγινε
2: ανάλογα
0: κάτι.
2: Ανάλογα με το προφίλ που έχει.
0: Ακριβώς. Το οποίο ήταν ναυάγιο. Προφανώς και είναι ναυάγιο, αυτό δεν γίνεται. Και προχώρησαν σε αυτό. Έτσι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, παλιότερα αυτό από όταν το παρελθόν, εγώ που είμαι μεγαλύτερος και παλαιότερος, ξέρετε, υπήρχε στις μεγάλες οφειλές, υπήρχε προσωποποιημένη ανάλογα με το προφίλ της επιχείρησης δυνατότητα ρύθμισης. Αλλά μιλάμε τώρα για αρκετά παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Είναι θέμα πάντως, μια που το ανοίξατε, νομίζω ότι κάποιες παραμέτρους της καινούργιας ρύθμισης ότι θα πρέπει να τις ξαναδούμε.
0: Εδώ πάντως φαίνεται ότι δεν έχει μελετηθεί καλά, το λιγότερο που μπορώ να πω, γιατί δεν είστε ο μοναδικός. Όλοι οι συνάδελφοί σας που μιλούν κάνουν ακριβώς τις ίδιες παρατηρήσεις, κυρίως για τις οφειλές του 23. Δηλαδή κανείς δεν βρίσκει καμία λογική σε όλο αυτό. Έτσι. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν το ακούν.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα διευκολυνθούν και στην ίσπραξη περαιτέρω εσόδων από φυλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι νομίζω. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
0: Να είστε καλά, κύριε Πουλέ. Καλώς
1: ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εσείς το ίδιο. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες στο πρόγραμμα.

0: επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.
1: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
3: 365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Τα ύψη, οι τιμές στα τρόφιμα. Στα χέρια των ένοπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της προέλευσης και του προορισμού του βρίσκονται οι αρχές. Στη φυλακή μετά την απολογία του οδηγείται ο 28χρονος διανομέας από το Πακιστάν που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Ερυθρέα. Υποστήριξε ότι το έκανε λόγω θυμού επειδή του μιλούσαν άσχημα στη δουλειά του. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως η Αμαλίας, Βασιλείας Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο των Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο του Κηφισού σε Ρέντι, σε Πόλια και Φιλαδέλφια και στην είσοδο της Αθηνών από το Περιστέρι προς το κέντρο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις εισόδους του Πειραιά.

0: Πάνο.
1: Ναι.
0: Να πω μια αναφορά, σε παρακαλώ,
1: ναι,
0: πολύ, για την ασφάλεια του σπιτιού.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι λέμε κάθε φορά ότι είναι πολυτέλεια, αλλά πρακτικά είναι ανάγκη. Και η ασφάλεια έχει γίνει πλέον μια ανάγκη, την οποία η Σιάμο την εξυπηρετεί πλήρως. 50 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει δικές της εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, after sales service αξιόπιστο και είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Να επιλέξετε Σιάμο για να νιώσετε σιγουριά ανά πάσα στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Έλεγες για το BBC και θυμήθηκα ότι τώρα βγήκαν περισσότερα αποτελέσματα. Είχαν αυτές οι δημοτικές εκλογές που δεν είναι... Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είπε «ΟΚ, εγώ δεν φεύγω πάντως», αλλά ο αντίπαλός του λέει ότι έχει χάσει παντού. Ναι. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τα στοιχεία, αλλά σίγουρα οι εργατικοί έχουν χάσει πολλούς δήμους. Δημοτικές ήταν οι εκλογές και επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει ένα ρεύμα στη Βρετανία που πάει ξανά προς τα πολύ πολύ πολύ πολύ δεξιά, με αυτόν τον τύπο εκεί που έχουν, ο οποίος, αφού τους έβαλε να βγουν από την Ευρώπη και μετά εξαφανίστηκε, είχε πάει, αυτός δεν είχε πάει να τον φιλοξενήσει ο Τραμπ εκεί κάτω στη Φλόριδα και σε αυτά?
1: Νομίζω,
0: και τώρα έχει γυρίσει εδώ και λίγο καιρό στην Αγγλία και φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά. Το θυμήθηκα αυτό να κοιτάξω για την Αγγλία, διότι σαν σήμερα ήταν η πρώτη μέρα που η Ευρώπη ανάπνευσε με τον ναζισμό να έχει πλέον υπογράψει την ήττα του. Το τέλος του πολέμου υπεγράφει και στο Βερολίνο, όπως είχε απαιτήσει ορθώς ο Στάλιν. Οι Ρώσοι το γιορτάρουν μια μέρα αργότερα, διότι για αυτούς λόγω χρόνου πέρασε τα μεσάνυχτα και πήγε την επόμενη μέρα, οπότε θα το γιορτάσουν αύριο. Εμείς στην υπόλοιπη εδώ το γιορτάζουμε σήμερα, ότι 8 Μαΐου οι Ναζί είχαν πλέον ιτηθεί.
1: Σωστό. Λοιπόν, ενδιαφέρουν και το μήνυμα του Διονύση. Λέει: καλησπέρα από Κεντρική Ευρώπη και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Σχετικά με τα επιδόματα στην Ελλάδα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα εδώ στη Γερμανία απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης προς τους, απορρίφθηκε η πρόταση της κυβέρνησης προς τους εργοδότες να δώσουν επίδομα έως 1000 ευρώ στους εργαζόμενους. Πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ολόκληρη η Ένωση, λέει, υποφέρει από την κρίση των δύο πολέμων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι το θέλουμε. Συστημικό το θέμα, αγαπητοί μου. Ευχές για καλύτερο αύριο, να είσαι καλά Διονύση μου, να είσαι πάντα καλά.
0: Έχουμε κοντά μας τον πάντοτε βοηθητικό Παναγιώτη Πετράκη. Ο κ. Πετράκης είναι ομότιμος καθηγητής στις οικονομικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κ. Πετράκη, χαίρετε.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σας, κύριε Παναδημητρίου, κύριε Νησί.
1: Άστε καλά.
2: Χαρά μου.
0: Εμείς καλά είμαστε, ο πληθωρισμός χειρότερα.
2: Εννοείται και είναι ακριβώς και λίγο παραπάνω, πολύ λίγο βέβαια, αλλά και είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου. Mm-hmm. Μιλάγαμε συν 1,5% περίπου, δηλαδή 2,9 και 9,5 μας κάνει 4,60-70, αλλά είναι λίγο παραπάνω. Προσέξτε τώρα, αυτός είναι ο μηνιαίος πληθωρισμός. Όταν θα έρθει η ώρα να υπολογιστεί σε επίπεδο έτους, θα κατέβει στο 4, στο 3,8,
0: ναι.
2: Με την έννοια ότι, ξέρετε, διαιρείται και με μήνες που θα ελπίζουν ότι θα έχει και λιγότερο, αλλά έχει και
1: το
2: λιγότερο.
1: Το κακό ότι είναι και με τη διαίρεση
0: ελπίζουν, είπε.
1: Και με τη διαίρεση πάλι ψηλό θα είναι, ναι.
2: Εννοείται. Κοιτάξτε, δεν αλλάζει τίποτα. Μάλλον έχει αλλάξει, ξέρετε, εδώ και 20 μέρες περίπου. Αλλάξαμε, προσθέσαμε κάτι καινούριο στην πρόβλεψή μας. Είπαμε ότι δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια όχι στα ύψη που γνωρίσαμε, 110-120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές. Mm-hmm. Για το τιμή του πετρελαίου, σαν μια μεταβλητή σήμα. Ναι. Για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26 και πάει και στο 27. Και αυτό στην περίπτωση του σεναρίου που σταματάνε οι εχθροπραξίες και είδατε πάλι χθες το βράδυ, δεν είχαν τι να κάνουν και πετούσαν ο ένας τον άλλο πυράβλους.
0: Φιλικές βόμβες.
2: Φιλικές. Ναι, ήταν ακριβώς φιλικές. Και παρεπιπτόντως κατέστρεψαν νομίζω και ένα δηληστήριο πριν τρεις μέρες στα Ηνωμένα Αραβικά. Δεν ξέρω αν το κατέστρεψαν πλήρως, πάντως βομβάρδισαν. Δηλαδή βλέπετε ότι οι ζημιές στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, και αυτό ήταν, αν θέλετε, κάτι που δεν πίστευε κανείς όταν ξεκινούσαν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ότι αυτό θα συνέβαινε, δηλαδή ότι οι εμπόλεμοι θα μπαίνανε στην τροχιά για μια σχετικά βραχυχρόνια διαμάχη που φαίνεται προσπαθούν να την κρατήσουν βραχυχρόνια, ότι παράλληλα θα καταστρέφανε και, πετροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, διότι αυτές για να αποκατασταθούν θα πάρουν 1 και 2 χρόνια. Θα μου πείτε, η χαρά για όλους αυτούς που παράγουν πετρέλαιο. Θα παράγουν λιγότερο και θα το πουλάνε σε ακριβότερη τιμή. Και αυτό περιλαμβάνει και το Ιράν, περιλαμβάνει και τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Τώρα κάνω μια κοινική ανάγνωση του πράγματος.
1: Ναι, καλά κάνω.
2: Και βεβαίως περιλαμβάνει και τους Αμερικανούς πετρελαιοπαραγωγούς και τον Πούτιν στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, αλλά τελικά αυτό που μετράει είναι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, τι ακριβώς υπάρχουν επιπτώσεις, και αυτό που συμβαίνει είναι μια παράταση του disruption, της αναταραχής στις αγορές ενέργειας, και η οποία επεκτείνεται πλέον, και το έχουμε αντιληφθεί βεβαίως, το είδατε ακριβώς έτσι ξεκινήσατε, επεκτείνεται σε όλο το μήκος και στην γκάμα των προϊόντων. Άρα τι άλλο έρχεται? Έρχεται αύξηση πτωχίων. Γιατί? Διότι θα πρέπει να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Ενώ λέγαμε ότι αν σταματήσει γρήγορα η κρίση, μπορεί να αποφεύγαμε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μην έχουμε και αύξηση. Διότι αν είχαμε 1-2 αύξησεις, μπορεί να είχαμε και ύφεση. Δηλαδή θα ήταν είναι πολύ προσεκτικές οι κεντρικές τράπεζες. Φαίνεται ότι οριστικοποιείται και η αύξηση του Ιουνίου, το 0,25. Θα δούμε τι θα γίνει με τη συνέχεια. Άρα διατηρείται.
0: Αύξηση επιτοκίου σημαίνει φρένο στην παραγωγή όμως.
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μα καταρχήν σημαίνει φρένο στη ζήτηση. Διότι μειώνει οι ρευστότητες της οικονομίας και η μειωμένη ζήτηση πάει, και αυτό ακριβώς που είπατε, στη μειωμένη παραγωγή. Ναι. Άρα πράγματι επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις ότι έχουμε απομείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ακόμα και αν σταματήσουν αύριο τα πάντα. Και αν υπογράψουν ό,τι θέλουμε και ό,τι φανταζόμαστε, που δεν υπάρχει και αυτή η εκδοχή.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν αντιλαμβανόμαστε να υπάρχει αυτή η εκδοχή των πραγμάτων. Άρα παρατείνεται η περίοδος η δύσκολη. Δεν είναι εκρηκτικά δύσκολη, εντάξει, δεν είναι, αλλά οπωσδήποτε.
1: Τίποτα δεν δείχνει όμως θα φύγουμε από αυτήν, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Συμφωνώ. Και εντάξει, με την πάροδο του χρόνου κάπως υπάρχει μια. Αναλογίζονται όλοι τις ζημιές, έτσι. Υπάρχουν και ζημιές. Και,
1: ναι,
2: και οι Ιρανοί πολίτες υποφέρουν, και οι Ευρωπαίοι πολίτες υποφέρουν, και οι Αμερικανοί πολίτες υποφέρουν. Έτσι, φαντάζομαι
1: τώρα
2: και οι Ρώσοι.
1: Βλέπω μόλις βλέπω δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο συνεδρίου που γίνεται, οικονομικού συνεδρίου, και βλέπω ότι την ανακοίνωση την ερχόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, αυτό που έχει πει, ότι την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή έρχονται τα νέα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης και συμπληρωματικό
2: μέτρα
1: προϋπολογισμού 800 εκατομμυρίων ευρώ.
2: 800, ναι, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχει δώσει. Ναι, λέει τα καινούρια θα,
1: ναι,
2: είναι 200-300, ξέρω εγώ. Και εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση που έχουμε, πάντως, εάν διατηρηθεί, που είναι το καλό σενάριο, είναι το καλό σενάριο, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έρθει μια ΔΕΘΗ στην οποία θα υπάρξει άλλος ένας γύρος ανακοινώσεων, ο οποίος ελπίζουμε να αφορά αυτή τη φορά φορολογικά μέτρα.
1: Εντάξει, τώρα δεν είναι θεωρητικό. Το μόνο που περιμένουμε να εφαρμοστεί 100%, κύριε καθηγητά, είναι ότι πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘΗ πριν από τις εκλογές. Οπότε δεν το συζητάμε. Το ότι θα ανακοινωθεί.
0: Το είπε και ο Μητσοτάκης. Εκλογές μετά τη ΔΕΘΗ.
2: Λοιπόν,
0: πρώτα θα δώσω, μετά θα πάρω.
2: Εάν προσέξτε τώρα, εάν είχαμε μια όξευση της κατάστασης, μπορεί να είχαμε, όχι να αποφεύγαν να δίνανε αυτά του είδους την ενίσχυση, αλλά μπορούσε να έπαιρνε άλλο χαρακτήρα. Ενώ κανονικά Υπό κανονικές συνθήκες θα περιμέναμε να υπήρχαν μέτρα μείωσης της φορολογικής επιβάρησης σε όλο το μήκος και πλάτος της φορολογικής κλίμακος και ιδίως στη μεσαία τάξη, η οποία έχει υποφέρει πάρα πολλά. Εάν θα είχαμε ένταση της κρίσης, αυτό πιθανόν να έπαιρνε τη μορφή επιδοτήσεων. Mm. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστες οι δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού. Ναι. Άρα η εξέλιξη της κρίσης έχει να κάνει με την ποιότητα της διάθεσης των υπολείπων του πλεονάσματος που μπορεί να διατεθεί.
1: Εγώ ήθελα να σας θέσω το εξής θέμα, γιατί το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές από τότε που είδαν το φως της δημοσιότητας στα συγκεκριμένα στοιχεία. Βλέπαμε για το Fuel Pass ότι ενώ δικαιούχοι είναι 3.100.000 πολίτες φορολογούμενοι, το έχουν λάβει 2.400.000, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι δεν το έχουν ανάγκη. Απλώς έχουν παρκάρει το αυτοκίνητό τους και το μηχανάκι τους.
2: Και ή τέλος πάντων. Δεν τους στενοχωρεί πάρα πολύ.
1: Για ναι, να αλλά είναι, η αλήθεια είναι, θα σας πω, βάζω και τον ψυχολογικό παράγοντα, που δεν είναι στο επιστημονικό σας πεδίο. Πολλά μηνύματα από τη στιγμή που το αναφέραμε έχουν έρθει που λένε ότι αισθάνομαι ότι με εξευτελίζει αυτή η διαδικασία των 25 ευρώ το μήνα, ας πούμε, όταν Λέξτε, έχω φτάσει τα πράγματα εκεί. Εγώ ήθελα γενικότερα την προσέγγιση σας σχέση με τα μέτρα.
2: Θα σας πω, όταν κάποιος παίρνει ένα μισό μισθό, εγώ σας λέω 900 ευρώ, είναι αυτά που του μένουν, κάπου εκεί, μετά από τους φόρους, μετά από τις ασφαλιστικές φορές, 900-950 ευρώ μέσο μισθό, αυτός ο άνθρωπος με αυτό το εισόδημα ξοδεύει περίπου 500 ευρώ το μήνα σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένου της μετακίνησης.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό με 2,10 μισθό υπολογίζαμε πάντοτε τη βενζίνη, από την αρχή, ναι. Από το, όταν λέγαμε κρίση, εμείς λέγαμε 2,10, νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται τώρα.
1: Εκείνη, όντως,
2: σημαίνει, ναι. 30 περίπου ευρώ το μήνα επιβάρηση για τη βενζίνη. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα της επιβάρησης. Τι γίνεται τώρα? Αυτό που δεν υπολογίζει το Fuel Pass είναι επιβάρηση στον υπόλοιπο τιμάριθμο. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπολογίζεται. Και αυτό είναι, φαντάζομαι, από τα ζητήματα που κανείς πρέπει να δει και να μελετήσει πώς θα το χειριστεί. Διότι το να αρχίζει και να δώσει και σε 8 εκατομμύρια πολίτες από 50 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σκέφτονται οι σχεδιαστές της οικονομικής πολιτικής, αλλά αυτό είναι το οποίο μένει έξω και δεν είναι καθόλου εξευθελιστικό. Είναι μια αιμοδότηση από την επιβάρηση το κόστος μεταφοράς συγκεκριμένα.
0: Είναι καλύτερο το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση στο πετρέλαιο? Βάζει 20 λεπτά, βγαίνει φτηνότερο το πετρέλαιο στην Αγγλία, το χρησιμοποιούν.
2: Εννοείται για τη θέρμανση, για τη θέρμανση, αυτό που κάνουν.
0: Όχι, και για την κίνηση, για το πετρέλαιο κίνησης που... Μειώθηκε η τιμή επειδή ακριβώς έβαλε τα λεφτά το κράτος απευθείας, αντί να τα δώσει με Fuel Pass, εννοώ.
2: Ναι, ναι. Σε αυτούς οι οποίοι. Εννοείται που πάει σε όλους οι οποίοι κάνουν χρήση.
0: Ναι, ναι, αυτοί. Κυρίως οι μεταφορές. Οι μεταφορές και ο μόνος διπλής. Δεν είναι και πολύ.
2: Είναι περιορισμένος ο αριθμός των χρηστών. Δεν είναι δηλαδή 7 εκατομμύρια και 6 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι πολύ περιορισμένοι αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση του πετρελαίου. Δηλαδή, από τη φύση του προϊόν έχει ένα περιορισμένη αγορά.
0: Ναι, αλλά επηρεάζει όλη την αλυσίδα διατίμησης.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, γίνεται μια προσπάθεια σε επιλεγμένα μέτρα. Υπάρχουν, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε το ευρύτερο, αν έπρεπε να είναι τα μέτρα στοχευμένα ή αν έπρεπε να είναι οριζόντια. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οδηγία που έχει δώσει είναι να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα. Για ποιο λόγο? Πρώτον, διότι οι δημοσιονομικές αντοχές της Ευρωζώνης και της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα, έχουν περιοριστεί κυρίως από θέματα που έχουν να κάνουν με το ουκρανικό, με τη μεταβολή των τιμών, δηλαδή ευρύτερα, αλλά το ουκρανικό πιέζει. Δεύτερον, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα, ξέρετε, δεν έχουμε φύγει από τον ορτολιμπεραλισμό. Ξέρετε, ο ορτολιμπεραλισμός είναι αυτή η αντίληψη της σφιχτής δημοσιονομικής διαχείρισης που την έχουν περάσει οι Γερμανοί σε όλη την Ευρώπη. Και υπό αυτό το καθεστώς ουσιαστικά έγιναν και τα μνημόνια.
1: Βέβαια, να πούμε το εξής, κύριε καθηγητά, για να έχουμε τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, για να μπορέσουμε να πούμε, γιατί ακούω αυτό που λέτε με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι περισσότερο στοχευμένα μέτρα. Ότι δεν έχουμε το ίδιο ύψος εμείς ειδικού φόρου κατανάλωσης, ας πούμε, με τις υπόλοιπες χώρες.
2: Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος. Υπάρχει ένα δεύτερο και υπάρχει και ένα τρίτο. Το δεύτερο μέρος έχει να κάνει το ζύγιο πυρωμών. Ξέρετε, όλη η πολιτική που εφαρμόζεται, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι περιορίστε την κατανάλωση.
0: Πετρελαιοειδών και αυτά δηλαδή.
2: Ναι. Τα πάντα, ακριβώς. Γιατί μέσα σε 3-4 χρόνια είχαμε δύο τεράστιες κρίσεις. Πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει να πάρεις μέτρα και γι' αυτό θέλει τα στοχευμένα μέτρα.
0: Ναι.
2: Σου λέει, αυτοί που κάνετε χρήση άμεσα θα σας βοηθήσουμε, αλλά οι άλλοι περιορίστε την κατανάλωση. Θα μου πεις, τώρα πάμε, τώρα διευρύνεται. Πρέπει να περιοριστεί και η κατανάλωση τροφίμων. Εδώ υπάρχει πράγματι, αρχίζει και εμφανίζεται ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θα δούμε πώς αυτό το πράγμα θα διαχειριστεί ανάλογα με τις εξελίξεις και στις τιμές. Διότι η αύξηση των τιμών θα φέρει μείωση της ζήτησης, άρα θα απομειωθεί η πίεση των τιμών που ασκείται από τις ενεργειακές εισρώες. Θα έχουμε δηλαδή και περιμένουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη. Άρα εμείς στην Ελλάδα ιδίως έχουμε και το θέμα της υγειοπυρωμών που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί? Διότι το χρέος που δημιουργείται είναι ιδιωτικό, δεν είναι δημόσιο και σου λέει εντάξει, καταναλώνω, μπορώ να εισαγάγω. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, και επειδή το ισοδύο πυρωμών πιέζεται από τις ενεργειακές ροές, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Άρα βλέπετε ότι στο τέλος του δρόμου υπάρχει το ζήτημα της ασφάλειας που πρέπει να προσδοθεί στον ελληνικό λαό, αλλά υπάρχει και το θέμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και εκεί η κυβερνήση είναι εξάλλου γι' αυτό να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Υπάρχει δυσκολία στην αντιθετική αυτή κίνηση των δύο επιδιώξεων.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
0: ευχαριστούμε
1: κύριε καθηγητά.
0: Πολύ. Χαίρετε.
1: Καλό σας απόγευμα.
2: Γεια
1: σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο κόκκινο πληθωρισμό στη χώρα μας τον Απρίλιο, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ? Ποια προϊόντα και υπηρεσίες εκτοξεύουν τον δείκτη? Οι εκτιμήσεις των ειδικών για το επόμενο διάστημα εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στο σταθμό μας εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία? Τα χαρτιά της ανοίγει σήμερα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τι θα γίνει με το προσωπικό, οι συνέπειες και οι εναλλακτικές λύσεις? Διπλό ρεκόρ πέρσι για τον τουρισμό στη χώρα μας σε αφίξεις και εισπράξεις, με παράλληλη μείωση των διανυκτερεύσεων.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
15: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
13: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχετε ακούσει βέβαια ότι η Ελλάδα θα εφαρμόσει περιορισμούς για τα social media στα παιδιά που είναι μικρότερα από 15 ετών. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια συμφωνία μεταξύ γονέων και παιδιών, η οποία θα θέτει βασικούς κανόνες στη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Ένας κόσμος που είναι συνεχώς online έχει μεγαλύτερη ανάγκη να προστατευτούν και να υπάρχει μια ισορροπία για τα παιδιά. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και έχει λύσεις. Εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν τα ίδια και οι γονείς τους όρια τα οποία είναι απαραίτητα. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Και κάπως έτσι φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 12 το μεσημέρι.
0: Γεια σας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα, με το ύψος του πληθωρισμού στη χώρα μας να ξεπερνά ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις και με τη μεγάλη μείωση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού που αναδεικνύει το καυτό ζήτημα της υπογεννητικότητας και του δημογραφικού. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Νέο άλμα για τον πληθωρισμό στη χώρα μας. Τον Απρίλιο εκτοξεύθηκε στο 5,4% σύμφωνα με την Ελστάτ από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο. Φωτιά πήραν τα καύσιμα, με τη βενζίνη να πωλείται κατά 17,1% ακριβότερα και το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα έφτασαν το 4,4%, ενώ το κόστος για τα ενοίκια ήταν υψηλότερο κατά 7,6%.
0: Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούζη. Η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, υποστηρίζει ο Τραμπ, απειλώντας παράλληλα με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία.
1: Συναγερμός σήμανε στη Λευκάδα όταν ψαράδες εντόπισαν σε σπηλιά θαλάσσιο ντρόουν με τη μηχανή του σε λειτουργία. Τεχνικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα διερευνήσει την υπόθεση. Ποια σενάρια εξετάζονται?
0: Ανοίγει τα χαρτιά της σε λίγη ώρα η Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες ημέρες η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού.
1: Την ίδια ώρα, διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τον τουρισμό στη χώρα μας. Προσελκύσαμε 43,3 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, συνεχίζει να μειώνεται ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
0: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγούνται ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα και η σύζυγός του για συνέργεια. Απολογήθηκαν τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας. Ο δράστης υποστήριξε ότι δεν ήταν ο εαυτός του και η σύζυγός του ότι δεν πρόλαβε να τον αποτρέψει.
1: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο 12χρονος που οδηγούσε πατίνι και τραυματίστηκε στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι επιβάτες θα αποβιβαστούν με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι ειδικοί, σημειώνοντας ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Προς το παρόν, οι αρχές της Αργεντινής δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση της μόλυνσης.
1: Αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε 10 χρόνια έχουν μειωθεί στο μισό. Τι δηλώνουν στον Real FM εκπαιδευτικοί για τη δημογραφική αιμορραγία?
0: Οι Έλληνες, ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. 5 στους 10 δήλωσαν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
1: Στα αθλητικά, τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε με 78-65 την Ισπανική Μάλαγα και στον τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί αύριο στις 9 το βράδυ με τη Λιθουανική Ρίτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη.
0: Η Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκα με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πότε θα έρθουν τα πρώτα τριαντάρια?
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, στην Ομόνια σε σταδίου Πατησίων και στην Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Πυκνή είναι η ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο, στο Κόκκινο, Εμικράς Ασίας, Αλιπέδου, Γούναρη και Κόνονος, στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, αυτό που έρχεται, Παναγιώτη, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική. Γιατί?
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σαββατοκύριακο λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αύριο από τις 11:25 το πρωί μέχρι τις 4:30 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 2:30 μετά το μεσημέρι θα απαγορεύεται σταδιακά η κυκλοφορία σε λεωφόρους, οδούς και πλατείες των Δήμων Αχαρνών Φυλής, Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλιας Βουλαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Λαβριωτικής και Σαρονικού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σοκ και δέος προκαλεί το νούμερο του πληθωρισμού που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και οι ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν πυροδοτήσει ντόμινο αυξήσεων σε σειρά βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο τιμάριθμος εκτοξεύθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις. Ασκήσεις επιχάρτου θυμίζουν πλέον οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, οι οποίοι εκτινάσσονται συνεχώς στον αέρα. Οι πολίτες στενάζουν μπροστά από τα ράφια και αναζητούν σωσίβιο σωτηρίας από το τσουνάμι ακρίβειας, Δημήτρη Χριστούλια, το οποίο δεν δείχνει να έχει φρένο.
4: Βασίλη, όπως ακριβώς το είπες, ακόμα και τις πιο δυσίωνες προβλέψεις που κάναμε όλες τις προηγούμενες μέρες, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο πληθωρισμός, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι ο πληθωρισμός που θα ανακοινωθεί θα είναι στο 5,4%. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο πληθωρισμός τον Απρίλιο καταγράφει πολύ σημαντική άνοδο, το 5,4% από 3,9% το Μάρτιο.
0: Η 1,5% επάνω.
4: Πρόσεξε, δεν είναι πολύ, είναι μια μισή ολόκληρη μονάδα. Ναι. 2,7% το Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο. Με τις αιτήσεις ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή, Βασίλη, βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί από το 2,7% του Μαρτίου στο 5,4% από το 2,7% το Φεβρουάριο στο 5,4% τον Απρίλιο. Τώρα, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που είδαν σήμερα πριν από λίγο το φως της δημοσιότητας, μέσα σε ένα χρόνο ακριβότερα πολλούνται, άκουσε, 19,2% το μοσχάρι, 13,3% το αρνί και το κατσίκι, 4% τα πουλερικά, 1,9% τα ψάρια και τα θαλασσινά, 3,5% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 11,6% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 7,5% τα φρούτα, 7,1% τα λαχανικά, 7% οι σοκολάτες, 7,9% ο καφές. Άρα βλέπουμε, Βασίλη, ανατιμήσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό σε πολύ βασικά αγαθά και έχουμε και συνέχεια, διότι έχουμε ανατιμήσει ακόμα και στα ίδια ένδυση και υπόδειξη κατά 2%. 6,5% οι αιτήσεις ανατιμήσεις σε εστιατόρια, ζαχαροπλασία, ταχυπαγεία και κηλικία, 7% τα ασφάλιστρα υγείας και 3,2% τα κομμωτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, η βενζίνη είναι ακριβότερη κατά 17,1% ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά 32,4%. Για το τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σημαντική άνοδος καταγράφεται και στο κόστος των ενοικίων, όπου τον Απρίλιο σε αιτήσια
0: 7,6. Διαβάζω, πολύ Δημήτρη.
4: Σωστά, πολύ σωστά, Βασίλη. 7,6%. Άρα βλέπουμε μία σειρά από προϊόντα, μία σειρά από υπηρεσίες. Βλέπουμε και τα ενίκια. Όλα αυτά δημιουργούν πραγματικά μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τα νοικοκυριά. Πριν κλείσω, να σου πω το εξής, ότι χθες είχαμε και την ενιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Διανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών για τον Απρίλιο. Δηλαδή, τι κάνει το ΙΕΛΚΑ, καταγράφει τις τιμές μήνα-μήνα στα σούπερ μάρκετ. Πρόσεξε να σου πω τώρα κάποιες ανατιμήσεις σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ. Τα φρούτα και τα λαχανικά ανατιμήθηκαν σε ένα χρόνο 12%. Οι βρετικές και παιδικές τροφές 7,4%. Τα αλαντικά 7%. Τα κρέατα 5,5%. Τα ψάρια και τα θαλασσινά 4%. Και Βασίλη, όπως είπες και εσύ στην αρχή, με την εμπόλεμη κατάσταση, ουσιαστικά ένα μήνα που κλιμακώνεται και κανείς να μην ξέρει τι μας ξημερώνει η προβλέψη για την πορεία των τιμών στα τρόφιμα είναι της Ιόνας.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, ότι θα πρέπει πλέον από εβδομάδα να κάνουμε ρεπορτάζ για ποια τρόφιμα και ποιες υπηρεσίες έχουν παραμείνει σε προσιτές τιμές. Δεν θα βρούμε, θα είναι σχεδόν μονόστιλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου για το θέμα ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης.
5: Και είναι ακριβώς ότι είχαμε προβλέψει την τρίτη μέρα του πολέμου, μιλάγαμε συν 1,5% περίπου. Δεν ισχύει το σενάριο της επιστροφής στις παλαιότερες τιμές. Αντίθετα, οι υψηλότερες τιμές θα κρατηθούν και πέρα των 4 μηνών που λέγαμε στο πρώτο σενάριο. Βέβαια, όχι στα ύψη που γνωρίσαμε, 110-120, αλλά θα είναι στο 90, θα είναι στο 100, δηλαδή υψηλές τιμές για το τιμή του πετρελαίου, σαν μια μεταβλητή σήμα για το τι που πάει η οικονομία, και αυτό θα κρατήσει στο 26 και πάει και στο 27. Και αυτό στην περίπτωση του σεναρίου που σταματάνε οι εχθροπαξίες.
1: Οι πληθωριστικές πιέσεις που εντείνονται στη χώρα μας, όπως ακούσαμε, είναι σε μεγάλο βαθμό απόρρια της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μια κρίση που φαίνεται να κλιμακώνεται τις τελευταίες ώρες, καθώς μετά την αισιοδοξία των προηγούμενων ημερών είχαμε σειρά στρατιωτικών επεισοδίων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τράβηξε πρώτος τη σκανδάλη. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, ενώ εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυράβλους, ντρόνς και ταχύπλοα σκάφη εναντίον τριών Αμερικανικών αντιτορπιλικών την ώρα που διέσχιζαν τα στενά του Ορμού, συμμετέχοντας σε επιχειρήσεις ασφαλείας και συνοδείας εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, κανένα Αμερικανικό πλοίο δεν επλήγει. Η Ουάσιγκτον απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Κέσμ και στον Μπαντάρ Αμπάς, στοχεύοντας θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόνς, καθώς και κέντρα διοίκησης και επιτήρησης που σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση συνδέονταν με την επίθεση. Οι Τεχεράνοι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν πρώτες την εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε Ιρανικό πετρελαιοφόρο που επιχειρούσε να διασχίσει το Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Η κρίση επεκτάθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας. Παρά τη νέα ανταλλαγή πυρών, ο πρόεδρος Τραμπ επέμενε ότι η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, υποβάθμισε τις Ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ασήμαντες και δήλωσε ότι μας πείραξαν σήμερα και τους διαλύσαμε. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν καλύτερα να υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία, αναφερόμενο στην Αμερικανική πρόταση για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πάυση των εχθροπραξιών για 30 ημέρες όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ακόμα και οι συνομιλίες να πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά προειδοποίησε πως μια συμφωνία μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ημέρα ή μπορεί να μην γίνει ποτέ. Σε ιδιαίτερο σκληρό τόνο ανέφερε ότι αν καταρρεύσει η κυρία, θα δείτε μια μεγάλη λάμψη να βγαίνει από το Ιράν και υποστήριξε ότι η Τεχεράνη θέλει τη συμφωνία πολύ περισσότερο από ό,τι θέλω εγώ. Σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που επικαλούνται New York Times, οι δύο πλευρές εξετάζουν μονοσέλιδο σχέδιο προσωρινής συμφωνίας. Βασικό σημείο διαφωνίας παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, κλείσιμο τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων και αναστολή εμπλουτισμού για 20 χρόνια. Elizabeth.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκεται και το Ισραήλ, με το Υπουργικό Συμβούλιο να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για την αξιολόγηση της κατάστασης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έχει σημανεί στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό σπάνιου θαλάσσιου ντρόουν από ψαράδες της Βασιλικής κοντά στο ακροτήρι του Κάτω. Το μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά σε λειτουργία. Οι ψαράδες το μετέφεραν στο λιμάνι, όπου το παρέλαβε το λιμενικό, ενώ στις έρευνες συμμετέχει το Υπουργείο Άμυνας. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες για το θαλάσσιο ντρόουν.
7: Εντοπίστηκε λοιπόν χθες στο ακροτήρι του Δουκάτου της Λευκάδας, βρίσκεται κοντά στην Βασιλική, στην νότια πλευρά του νησιού, κοντά στον κάβο της Κυράς, όπως λέγεται εκεί το σημείο, και παρουσιάζεται αξιοπερίεργο χαρακτηριστικό ότι η μηχανή του βρισκόταν ακόμη σε λειτουργία κατά τη στιγμή του εντοπισμού του ψαρά. Ο ψαράς λοιπόν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ήταν αυτός ο οποίος αποφάσισε να το ρημουλκίσει προς το λιμάνι. Και ο λόγος για τον οποίο έκανε αυτή την παράδομη κίνηση ήταν γιατί δεν ήθελε, όπως λέει, εφόσον ήταν σε λειτουργία, να πάει και να προξενήσει κάποιο θαλάσσιο ατύχημα. Έτσι λοιπόν, από εκεί και πέρα, με την εμφάνισή του στο λιμάνι, άρχισε να γίνεται και η διακίνηση των σεναρίων για το από πού προέρχεται αυτό το μυστηριώδες ντρόν. Η αλήθεια είναι ότι προσομοιάζει με το Μαγκούρα V5. Είναι ένα ουκρανικής κατασκευής αυτό το οποίο αναφέρομαι. Το Μαγκούρα είναι τα καμικάζι ντρόν που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι ουκρανικές δυνάμεις προκειμένου να επιφέρουν πλήγματα στα λεγόμενα πλοία του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε όμως και διαψεύδεται το αν το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν ήταν οπλισμένο, δηλαδή έφερε εκρηκτικά. Είναι γεγονός ότι οι λιμενικές αρχές ζήτησαν τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων και κλιμάκιο του ΤΕΝΚΣ, του στρατού ξηράς δηλαδή, που είναι εξειδικευμένο για την εξοδοτέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, το έχει ήδη μεταφέρει σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Πλατιγιάλη, Έτολα Κανανίας, βρίσκεται δίπλα στο Μαστακό, και από εκεί και πέρα θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφερθεί εν συνεχεία σε ειδικά εργαστήρια στην Αθήνα. Τρία είναι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει με το να είναι δηλαδή ένα από τα ντρόν τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεων κατά του λεγόμενου σκιώδου στέλου των ρωσικών δεξαμενόπλων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την χρήση αποκυκλώματα ναρκεμπόρων. Και μια τρίτη εκδοχή είναι να βρίσκεται στο πλαίσιο κάποιας μυστικής άσκησης ή μυστικής επιχείρησης να ήταν σε διεθνή ύδατα και να βγήκε εκτός πορείας λόγω μηχανικής βλάβης ή παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησης.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Μετρά αντίστροφα ο χρόνος για να ανοίξει τα χαρτιά της Ryanair σχετικά με τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς σε λίγα λεπτά από τώρα εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου. Σύμφωνα με πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες, η εταιρεία ενημέρωσε το προσωπικό της για τα σχέδιά της, ενώ είναι σε αναβρασμό τόσο οι φορείς της Θεσσαλονίκης, όσο και άνθρωποι του τουρισμού για το τι μέλη γενέστε. Η Εύα Οικονομάκη θα παρακολουθήσει τη συνέντευξη και θα μας δώσει τα τελευταία δεδομένα.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Εντός ολίγου λοιπόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια που θα διατηρηθούν εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να αποχωρήσει, αφού σε λίγη ώρα έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία οδηγείται σε κλείσιμο της βάσης της από το φθινόπωρο, μια εξέλιξη η οποία πάντα κατά τις πληροφορίες φαίνεται ότι έχει ήδη επικοινωνηθεί στους εργαζομένους. Βέβαια, να πούμε ότι ούτε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Μακεδονία, η Fraport Greece δηλαδή, ούτε όμως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την χαμηλού κόστους εταιρεία για το τι μέλη γενέστε. Πάντως, όπως είπες και εσύ, το θέμα έχει απασχολήσει έντονα τους τοπικούς φορείς, οι οποίοι ακολουθούν κοινή γραμμή πλέον στην κατεύθυνση αναπλήρωσης του κενού που θα δημιουργηθεί, εάν όντως η Ryanair κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, τις προηγούμενες ημέρες, οι φορείς της πόλης έστειλαν επιστολή στη Fraport, από την οποία ζητείται η άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, προκειμένου να ανασταλεί για όσο είναι εφικτό η απομάκρυνση της εταιρείας. Ενώ μεταξύ άλλων ζητείται και από τα αρμόδια υπουργεία, το μεταφορών και το τουρισμού, να υπάρξει άμεση πρωτοβουλία για την αναπλήρωση των χαμένων πτήσεων με επαφές με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε, Ελισάβετ, σε κάθε περίπτωση ότι το αποτύπωμα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο είναι έντονο, αφού συνδέει την πόλη με περισσότερους από 30 προορισμούς και το 2025 κατήχε το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους πτήσεων στο αεροδρόμιο Μακεδονίας, με το σχετικό ποσοστό να διαμορφώνεται στο 27,8%.
1: Μένει να δούμε βέβαια, Εύα, αν υπάρχει έστω και μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επόμενη θερινή περίοδο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τα σχέδια αυτά θα εφαρμοστούν από το φθινόπωρο και μετά.
8: Ακριβώς.
1: Και να δούμε και τι θα υποθεί όσον αφορά τις αιτίες γι' αυτό, γιατί υπάρχουν πληροφορίες που κυκλοφόρησαν περί αυξήσεων
8: στο
1: κόστος λειτουργίας. Ναι. Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του τουρισμού, Εύα, καθώς είχαμε διπλό ιστορικό ρεκόρ πέρυσι για τη χώρα μας, τόσο στις αφίξεις επισκεπτών, όσο και στις εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Αλλά επειδή τα νομίσματα έχουν πάντα δύο όψεις, συνεχίζει να μειώνεται από την άλλη πλευρά ο αριθμός των διανυκτερεύσεων.
8: Ακριβώς. Ιδιαίτερο λοιπόν ενδιαφέρον έχουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό το 2025, καθώς όπως είπε και εσύ, ενώ καταγράφηκε νέο ρεκόρ σε επίπεδο αφίξεων και εισπράξεων, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων περιορίστηκε. Έτσι λοιπόν, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025 διαμορφώθηκαν στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχα, να πούμε ότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση πέρυσι ενισχύθηκε κατά 6,4% με τον αριθμό των ξένων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα να ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια έναντι 40 εκατομμύριων το 2024. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η χαμηλή αύξηση των διανυκτερεύσεων παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διανυκτερεύσεις των ξένων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 244.000 το 2025 έναντι 240.000 το 2024, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο κατά 1,6%. Το ακόμη πιο ανησυχητικό, βέβαια, Ελισάβετ, είναι ότι και φέτος, λόγω της πίεσης που δέχονται τα εισοδήματα των Ευρωπαίων κατά βάση ταξιδιωτών ως απόρρια της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αλλά και της συνεχούς αύξησης του κόστους της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου που μένεται στη Μέση Ανατολή, οι επιχειρηματίες του τουρισμού εκτιμούν ότι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων θα περιοριστεί έτη περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
0: Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 54χρονος που έστησε καρτέρι θανάτου στο νεαρό νικήστρατο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το χαμό του γιού του σε τροχαίο με αυτοκίνητο το 2023. Στις φυλακές θα οδηγηθεί και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια. Οι απολογίες των δύο έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, υπό το φόβο αντεκδίκησης. Η Μέρη Καριωτάκη, δημοσιογράφος της Κρήτη TV, θα μας ενημερώσει για το τι ισχυρίστηκε ο δράστης.
9: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μετά από μια διαδικασία υπό άκρα μυστικότητα που εξελίχθηκε στο ατομικό μέγαρο Ηρακλείου, πες και πολύ ωραία διαδικασία, οι δυο τους, τόσο ο 54χρονος παθομολογία δολοφόνος του νικήστρα του Γιονιστού, όσο και η 56χρονος σύζυγός του, πήραν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού δεν έπεισαν η εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 54χρονος εμφανίστηκε μεταλλιωμένος, χωρίς ο ίδιος να μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Δεν ήμουν εγώ, φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές. Εγώ χάθηκα μαζί με το παιδί μου όταν εκείνο χάθηκε στο τροχαίο. Αυτό ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του, μιλώντας για ένα μαύρο πέπλο που είχε σκεπάσει την ζωή του. Ο ίδιος αφαίρεται να είπε ότι πήρε το συγκεκριμένο όπλο για να παίξει μπαλωτιές στο μνημόσυνο και κατέληξε, στο μνημόσυνο του γιού του, και κατέληξε με αυτό να είναι δολοφόνος. Δεν τον αναγνώριζα, δεν ήταν αυτός ο σύζυγός μου, ήταν ένας άλλος άνθρωπος που δεν τον ξέρω και δεν τον γνωρίζω πια, φέρεται να υποστήριξε η 56χρονη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες είπε στις ανακριτικές αρχές ότι το μόνο που πρόλαβε να φωνάξει στο σύζυγό της είναι ένα μήκος στα μη. Στο ίδιο μήκος σήματος πρέπει να πούμε και ο 54χρονος είπε πως η σύζυγός του δεν είχε κανενός είδους εμπλοκή σε αυτό, που προσπάθησε να τον σταματήσει. Είχε πάρει, είπε, το περίστροφο μαζί του στο νεκροταφείο με σκοπό να ρίξει τις βαλωτιές στον αέρα στη μνήμη του παιδιού, και στη συνέχεια, όπως σας είπα, είπε, με αυτό το περίστροφο δυστυχώς κατέληξε δολοφόνος. Ο ίδιος φέρεται, Βασίλη, στο τέλος της απολογίας του να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος για την πράξη του, ζητώντας συγγνώμη και εκφράζοντας τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Με τις πληροφορίες μαθαίνουν ο ίδιος να είπε: ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου, δηλώνω μετανιωμένος και ελπίζω ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή όλων των συγχωρεμένων, και αν θέλει, μη συγχωρήσει και μόνο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μιλοποτάμου.
10: Να μπει εδώ, όπως το είπαμε χθες, ένα stop και να δώσουμε μια υπόσχεση στον νικήστρατο που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από αυτή τη ζωή. Να μην ακουστεί κανένας πυροβολισμός για κανένα απολύτως λόγο στο νησί μας. Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την Κρήτη και μια μεγάλη επιτυχία όλων μας. Η ρίζα όλων των παθών και όλων των κακών είναι ο εγωισμός. Από εκεί ξεκινούν και εκεί τελειώνουν όλα. άλλα. Ένας εγωισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, που δεν μπορεί να διαχειριστεί, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην απώλεια και στο τέλος.
1: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που τραυματίστηκε οδηγώντας πατίνι στον Ασπρόπυργο. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση στο παιδόν λόγω σοβαρών κρανιοκεφαλικών κακώσεων και μεταφέρθηκε στην εντατική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
11: Σε σταθερή κατάσταση, Ελισάβετ, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ στο Αγλαία Κυριακού, ο 12χρονος που τραυματίστηκε με το ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το παιδί φέρνει σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στο θώρακα και στο κάτω αριστερό άκρο. Χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι για την αντιμετώπιση των κακώσεων και παραμένει σε καταστολή. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες από τους γιατρούς, ωστόσο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας.
1: Η Τροχέα εντωμεταξύ εξετάζει το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά.

0: Το εμβυχόντιου στο οποίο πλέει προς Τενερίφη. Δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί η προέλευση της μόλυνσης, παραδέχεται το Υπουργείο Υγείας της Αργεντινής. Σε συναγερμό, Τζένι Κρυθαρά, έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές, καθώς οι ταξιδιώτες του πλοίου είχαν επισκεφθεί πολλές χώρες.
1: Οι υγειονομικές αρχές, Βασίλη, σε αρκετές χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν και να περιορίσουν το ξέσπασμα του ιού μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι έχουν επιβεβαιωθεί 5 κρούσματα μεταξύ ατόμων που συνδέονται με το πλοίο Χόντιους. Το πρώτο κρούσμα ήταν ένας 70χρονος Ολλανδός, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά στο πλοίο με πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρρεια και πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίου. Κρούσματα και ύποπτα περιστατικά καταγράφονται σε Ολλανδία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα δύο κρούσματα, το ζευγάρι των Ολλανδών, ταξίδεψαν σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών, το οποίο περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε περιοχές όπου υπήρχε το είδος του αρουραίου που φέρει τον συγκεκριμένο ιό. Στο μεταξύ, συνολικά 146 άτομα από 23 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 17 Αμερικανοί, παραμένουν επί του πλοίου υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα. Σύμφωνα με το CNN, έχει νοσήσει και ο γιατρός του πληρώματος και έχει αναλάβει καθήκοντα ένας γιατρός που ταξίδευε με το κουρασγερόπλοιο. Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση πριν εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας και παραμένει προς το παρόν άγνωστο το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, οι υγειονομικές αρχές της χώρας για προληπτικούς λόγους έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους τους επιβάτες πτήσης της KLM, όπου μία αεροσυνοδός εμφανίστηκε να έχει συμπτώματα του Χανταϊού, ενώ το Χόντιους, όπως είπες, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Γραναδία της Τενερίφης παρά τις αντιρρήσεις τοπικής κυβέρνησης και προκρίνεται η λύση να μην δέσει το λιμάνι, αλλά να μείνει έξω από αυτό.
2: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο αδειάζουν οι τάξεις από πρωτάκια στο δημοτικό. Λιγότερα από 70.000 παιδιά έχουν εγγραφεί για την επόμενη σχολική χρονιά.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: θέλει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: στους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δραματική συρρήκνωση καταγράφεται κάθε χρόνο στη χώρα μας στα παιδιά που εγγράφονται στην πρώτη δημοτικού. Εφέτος τα πρωτάκια προσεγγίζουν τις 70.000 από 120.000 που ήταν το 2010. Γεγονός που αποτυπώνει πλήρως το τεράστιο πρόβλημα υπογεννητικότητας, το οποίο απειλεί πλέον το μέλλον της Ελλάδας. Η πολιτεία λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση του δημογραφικού, οι αριθμοί ωστόσο είναι αμήλικτοι. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Η δημογραφική συρρήκνωση της χώρας αποτυπώνεται πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις σχολικές αίθουσες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, μόλις 69.895 παιδιά θα περάσουν φέτος το κατόφλι των δημόσιων σχολείων. Τα στοιχεία δείχνουν συνεχόμενη πτώση των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού την τελευταία 15 ετία. Ενδεικτικά, οι εγγραφές ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010. Το πρόβλημα δεν είναι μεγαλύτερο στην περιφέρεια, όπου η πληθυσμιακή συρρήκνωση είναι μεγαλύτερη. Ειδικά σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, η μείωση των παιδιών οδηγεί σε συγχωνεύσεις τμήματων, ακόμη και στο κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αν δεν ληφθούν μέτρα, τα επόμενα χρόνια η μείωση του μαθητικού πληθυσμού θα φτάσει έως και το 30%, δήλωσε στον Real FM ο Νίκος Βουρδουμπάς, υπεύθυνος τύπου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
3: Είναι σαφές ότι μιλάμε για μία μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία με βάση τις εκτιμήσεις θα φτάσει σχεδόν το 30% τα επόμενα χρόνια. Ήδη δηλαδή υπάρχει μία μείωση, δηλαδή θα έχουμε μία μείωση της τάξης του 29% από ό,τι λένε, σχεδόν 400.000 λιγότερους μαθητές. Βεβαίως αυτή η εξέλιξη νομίζω ότι δεν μπορεί να την χρησιμοποιούμε ως ένα απλό στατιστικό δεδομένο, αλλά δεν προκύπτει, θέλω να πω, ως φυσικό φαινόμενο, αλλά έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα και γενικότερα. Ζωή και διαβίωση των εργαζομένων και που έχει επίπτωση και στα σχολεία, στις γεννήσεις, στην υπογεννητικότητα, στο λεγόμενο δημογραφικό πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να γίνονται κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που αφορά και εμάς εκπαιδευτικούς και πρέπει εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα. Εμείς, σαν Ομοσπονδία, το έχουμε διεκδικήσει βεβαίως. Τη διεκδικούμε μέτρα που έχει να κάνει βεβαίως με τους όρους που δουλεύει ένας άνθρωπος σήμερα και ζει. Αυτό αφορά λοιπόν τις αυξήσεις που πρέπει να πάρουμε οι εργαζόμενοι μέσα σε συνθήκες πληθωρισμού που μιλάμε για μείωση μισθού. Πήραμε. Και αντίστοιχα σε επίπεδο εκπαιδευτικό να ανακληθούν οι αποφάσεις συγχώνευσης κλεισίματος τμήματων και να αραιώσουν τα παιδιά μέσα στις τάξεις για να γίνει καλύτερα η εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Τα νέα δεν είναι καλά για τη χώρα μας ούτε στον τομέα της υγείας, καθώς σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, μετά τους Πορτογάλους, οι Έλληνες είναι ο δεύτερος πιο υποκινητικός λαός της Ευρώπης, με 5 στους 10 να δηλώνουν ότι δεν κινούνται και 7 στους 10 ότι δεν γυμνάζονται. Και η υποκινητικότητα είναι η τέταρτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και υπεύθυνη για περισσότερους από 600.000 θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Αρετέο, που θα μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.
4: Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο Μελισσάβετ, το 68% των Ελλήνων δηλώνει ότι δεν γυμνάζεται ποτέ ή σχεδόν ποτέ, ενώ το 53% δηλώνει ότι δεν έχει ουσιαστική φυσική δραστηριότητα. Πρώτη στην Ευρώπη σε αθλητική αδράνεια και υποκινητικότητα είναι η Πορτογαλία, όπου περίπου το 73% δηλώνει ότι δεν αθλείται ποτέ. Πολύ ψηλά σε ποσοστά υποκινητικότητα σε εμφανίζουν επίσης η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία αλλά και η Πολωνία. Γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο κυρίως στις χώρες του Νότου και μέρους Ανατολικής Ευρώπης. Στον αντίποδα τώρα βρίσκονται οι σκανδιναβικές χώρες. Η Φιλανδία, η Σουηδία και η Δανία καταγράφουν τα χαμηλότερα ποσοστά αδράνεια στην Ευρώπη. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, περίπου το 70% των πολιτών δηλώνει ότι ασκείται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ στη Σουηδία, τη Δανία και την Ολλανδία η άσκηση θεωρείται μέρος της καθημερινής ζωής μέσω περπατήματος και ποδηλάτου.
2: Ακόμα και σε αυτό το θέμα, Βαγγέλη, φαίνεται ότι έχουμε έναν άξονα βορρά-νότου.
4: Ακριβώς. Και τώρα αυτό που έχει σημασία να τονίσουμε, Ελισάβετ, είναι ότι σύμφωνα με ειδικούς σε αυτά τα θέματα, η διαφορά βορρά-νότου στην Ευρώπη δεν αφορά μόνο την κουλτούρα και τις συνθήκες εργασίας, αλλά συνδέεται και με καλύτερες δημόσιες υποδομές, περισσότερους χώρους άθλησης, ασφαλείς ποδηλατόδρομους, περισσότερο πράσινο, μεγαλύτερη έμφαση στη φυσική δραστηριότητα, στο σχολείο και συνολικά ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτό που επίσης είναι πολύ ανησυχητικό σύμφωνα τώρα με τη στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι σχεδόν το 50% των παιδιών ηλικίας 3 με 13 ετών παγκοσμίως δεν έχει επαρκή φυσική δραστηριότητα, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 14-18 ετών το ποσοστό πλησιάζει το 80%. Αυτά όλα δείχνουν ότι η κατάσταση είναι παγκόσμια πολύ δύσκολη και βεβαίως έχουμε αυτή την μεγάλη υποκινητικότητα στην Ελλάδα, η οποία, όπως είπες,
5: και ότι επιδεινώνεται η κατάσταση γιατί έρχεται μια νέα γενιά η οποία πραγματικά δεν ασκείται καθόλου από ό,τι φαίνεται.
4: Ακριβώς, και όλα αυτά επιβαρύνουν την υγεία και το σύστημα υγείας στη χώρα μας.
5: Ένα άλλο σκέλος είναι αυτό που είπες, είναι το χρηματικό κόστος που επομίζονται οι κοινωνίες, είναι τεράστιο. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο από 80 δισεκατομμύρια ευρώ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μάλιστα, Βαγγέλη, να δηλώνει ότι τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και από την υποκινητικότητα στην τεμπελιά. Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στην τεμπελιά, καταδεικνύει έρευνα μεγάλων πανεπιστημίων. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς το λεγόμενο AI μειώνει την ικανότητα του χρήστη να λύνει προβλήματα και κατ' επέκταση να σκέφτεται. Τα συμπεράσματα, Τζένι Κρυθαρά, είναι άκρως ανησυχητικά και μάλλον πράττω καλά που δεν χρησιμοποιώ τέτοιου είδους εξελιγμένες μεθόδους. Είμαι της παλιάς σχολής.
6: Έτσι είναι, Βασίλη. Ερευνητές των μεγαλύτερων αμερικανικών πανεπιστημίων, όπως το MIT, δείχνουν ότι η χρήση chatbots τεχνητής νοημοσύνης ακόμη και για 10 έως 15 λεπτά ημερησίως μπορεί να μειώσει την ανεξάρτητη σκέψη και την επιμονή. Ενώ δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνει την ταχύτητα και την ακρίβεια στη στιγμή, η συχνή εξάρτηση από άμεσες απαντήσεις θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις μακροπρόθεσμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης μια άλλη ανησυχητική τάση, ότι δηλαδή οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ πιο πιθανό να παραλείπουν τις δύσκολες ερωτήσεις ή να σταματούν εντελώς να προσπαθούν. Και σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν απλώς οι χαμηλότερες βαθμολογίες, αλλά η μειωμένη επιμονή.
5: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Με ορολογιακή βόμβα μοιάζουν τα καθάριστα οικόπεδα, ενώ έχει αρχίσει η αντιπυρική περίοδος. Οι εκτάσεις που δεν έχουν συντηρηθεί σε συνδυασμό με τη συσσόρευση έφλεκτων υλικών δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί δίπλα στα σπίτια τους, και αυτό παρά τα αυστηρά πρόστιμα. Το ερώτημα τώρα, Κασιανή Βραχά, είναι αν υπάρχει λύση για όσους ιδιοκτήτες επιμένουν να μην καθαρίζουν τα οικόπεδά τους.
7: Ελισάβετ, διανύουμε την 8η ημέρα της αντιπυρικής περίοδου και η ανάγκη για καθαρισμό των οικοπαίδων είναι πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς σε πολλές πυρκαγιές έχουμε δει τα ξερά χόρτα να λειτουργούν ως ορολογιακή βόμβα. Τόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και οι επικαρποτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές έχουν την υποχρέωση να προχωρήσουν έγκαιρα στον καθαρισμό των χώρων τους και να διατηρήσουν τα οικόπεδα σε καθαρή κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, που φτάνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή δεν κάνουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ξεμπερδεύουν. Που πρέπει να διατηρήσουν το οικόπεδο καθαρό μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση τώρα του καθαρισμού και την υποβολή της δήλωσης στην πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr λήγει στις 15 Ιουνίου, σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Το μέτρο αφορά οικόπεδα εντός σχεδίου, εντός οικισμών ή σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια τους, και οικόπεδα εκτός σχεδίου με κτίσμα που δεν υπάγεται στην δασική νομοθεσία. Να διευκρινίσουμε ότι εξαιρούνται οι συντηρούμενοι κήποι κατοικιών και πολυκατοικιών. Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των ξερών χόρτων, των δέντρων και των κλαδιών, το καθάρισμα από τα φυλώματα, την αποκλάδωση των δέντρων, την αρέωση θαμνώδους βλάστησης και την απομάκρυνση έφλεκτων υλικών ή απορριμμάτων. Μετά τον καθαρισμό, όπως είπαμε και προηγουμένως, απαιτείται η υποβολή της σχετικής δήλωσης. Για όσους τώρα δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω, τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για τον μη καθαρισμό οικοπαίδου επιβάλλεται πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο τα 200 ευρώ και με ανώτατο όριο προστίμου τα 2.000 ευρώ. Για τη μη υποβολή δήλωσης, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ευρώ όταν δεν έχει γίνει ο καθαρισμός, ενώ σε περίπτωση που έχει γίνει καθαρισμός αλλά έχουμε ξεχάσει να κάνουμε τη δήλωση, είναι 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Στο μεταξύ, οι Δήμοι υποχρεούνται να ορίσουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης των υπολοιμάτων καθαρισμού, ενώ έχουν επίσης τη δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού με το κόστος να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Με απλά λόγια, αν εγώ δω το οικόπεδο του γείτονά μου να είναι ακαθάριστο, να μην έχει καμία βλέψη να το καθαρίσει, μπορώ να κάνω καταγγελία στο Δήμο, ο Δήμος θα έρθει, θα το καθαρίσει και το κόστος θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Ας ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός, που μίλησε στο Μέγκα.
8: Έχουν ξεκινήσει από μία Τετάρτου οι καθαρισμοί και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Επομένως, όλοι οι οικοπεδούχοι, οι μισθωτές, οι υπομισθωτές οικοπεδικών, όσοι είναι εντός και εκτός σχεδίου, όσοι και βρίσκονται πλέον στα 100 μέτρα από αυτές τις περιοχές, θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους και ταυτόχρονα να κάνουν τον καθαρισμό. Δηλαδή, στις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Η υποχρέωση αφορά και τους Δήμους, αφορά και τις περιφέρειες. Όποιον έχει ένα δημοτικό ακίνητο, ένα δημοτικό οικόπεδο, ακόμη και οι Δήμοι θα πρέπει να μπουν να καθαρίσουν. Όχι μόνο οι ιδιώτες, δεν αφορά μόνο ιδιώτες. Αν δεν το καθαρίσεις, έρχεται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό ο Δήμος και σου καθαρίζει το οικόπεδο, χρεώνοντας 1 ευρώ το τετραγωνικό. Με ελάχιστο τίμημα τα 200 ευρώ και ανώτατο τίμημα τα 2.000 ευρώ. Τα χρήματα πάνε εξ ολοκλήρου στο Ταμείο των Δήμων.
1: Να περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Είμαι έτοιμος να ροκάρω, δήλωσε στους δημοσιογράφους του Αντένα ο James Hetfield, που βρίσκεται στην Αθήνα για τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο. Για την πολύ αναμενόμενη αυριανή εμφάνιση του συγκροτήματος, μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
2: Αύριο, λοιπόν, Βασίλη, Metallica επιστρέφουν στην Ελλάδα για μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα, στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας M72 World Tour. Περισσότεροι από 80.000 θεατές αναμένονται στο Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα live που θεωρείται ήδη ιστορικό για τη metal σκηνή. Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 4. Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Knocked Loose στις 6 και η Gojira στις 7, ενώ οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Η παραγωγή περιλαμβάνει την εντυπωσιακή κυκλική σκηνή M72, τεράστια οπτικοακουστικά συστήματα, εκατοντάδες ηχεία και το διάσημο Snake Pit στο κέντρο της σκηνής. Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά. Στο ΟΑΚΑ θα υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έλεγχοι στις εισόδους και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Οι διοργανωτές συνιστούν στο κοινό να αποφύγει τη χρήση αυτοκινήτου και να μετακινηθεί με μετρό ή ΙΣΑΠ λόγω της μεγάλης προσέλευσης. Απαγορεύονται μεγάλα σακίδια, αιχμηρά αντικείμενα, καπνογόνα, μπουκάλια και επαγγελματικές κάμερες.
9: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις της τελευταίας στιγμής για τραυματισμούς.
10: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Ο Γιασούφ Γιαζίτζη τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση, ένιωσε ενοχλήσεις. Έκανε εξετάσεις, υπέστη ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο που είχε τραυματιστεί και την περασμένη σεζόν στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στις 27 Οκτωβρίου του 2024. Ο 29χρονος Τούρκος μέσο επιθετικός συνολικά έχει υποστεί ξανά ρήξη χιαστού 3 φορές στην καριέρα του. Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, όπως είναι φυσικά, αλλά και πολύ σημαντικό μέρος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Στο Παναθηναϊκό, νοκάουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου θα μείνει ο Φακούτο Πελίστρη, υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, και ο Ίγκαρσον που έχει υποστεί διάστρεμα. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Τη Βαλένθια υποδέχεται στις 9 και 4 απόψη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός στον 4ο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας, με στόχο να κάνει την νίκη και να πάρει την πρόκριση για τα τελικά της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες. Στις 8 η ώρα παίζουν στη Λιθουανία οι Ζαλγκίρις Κάουνας με την Φενέρμπαξε. 2-1 προηγείται η τουρκική ομάδα, η κάτοχος του τίτλου, η Φενέρμπαξε, και θέλει άλλη μία για να είναι στο Final Four. Χθες στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα 22 με 24 του Μάη, προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε εκτός έδρας στη Βουλγαρία. Εκεί δίνει τους αγώνες τους η Χάποελ. 87-81 της Χάποελ Τελαβίβ στο τέταρτο παιχνίδι, το play-off. Έκανε το 3-1 στις νίκες και πέρασε στο Final Four η ομάδα της Μαδρίτης. Τώρα, το τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ θα διεκδικήσει η ΑΕΚ. Απέκλεισε χθες στην Πανταλώνα στην Ισπανία με 78-65 την ισπανική Μάλαγα, κάτοχο του τίτλου, και αύριο στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί στις 9 το βράδυ με τη λιθουανική Ρίτας που κέρδισε 87-69 την Τενερίφη. Χθες η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έπαιξε εξαιρετική άμυνα και δίκαια έφτασε στην νίκη και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Ο Ράικον Γκρέι, ο άσος της ομάδας της ΑΕΚ, για την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
11: We didn't come here just to win a semi-final game.
12: Δεν ήρθαμε για να δούμε δεύτερη ή τρίτη, ήρθαμε για να πάρουμε το κύπελο και σήμερα θέλαμε να κερδίσουμε, το κάναμε για τον κόσμο, για την ομάδα, για τον οργανισμό της ΑΕΚ. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία, μας προετοίμασε πολύ καλά ο προπονητής, δεν τους αφήσαμε να σκοράρουν. Στο δεύτερο ημίχρονο περιμέναμε ότι θα είναι πολύ δυνατή, αλλά αυτό που κάναμε ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι και νομίζω ότι θα το επαναλάβουμε το Σάββατο.
11: I'm glad we weathered the storm and got the win.
10: Φανερά ο ικανοποιημένος και ο Γκρέι Μπράουν, επίσης ο άσος της ΑΕΚ, δήλωσε.
9: Έχουμε ακόμη ένα μάτς. Δεν έχει τελειώσει η δουλειά μας. Να κερδίσουμε στον τελικό μας, είπε ο coach. Θα χαρούμε σήμερα και συνεχίζουμε το Σάββατο. Θέλουμε να επιστρέψουμε με το κύπελο στις αποσκευές μας. Είναι η πρώτη χρονιά που παίζω εκτός Αμερικής και είμαι πολύ ευτυχισμένος, σε κατάσταση σοκ από τη χαρά μου. Στόχος να κερδίσουμε το τρόπαιο το Σάββατο. Να γυρίσουμε με το κύπελο στα χέρια. Έχουμε όμως έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πολύ δυνατή ομάδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
13: Ο καιρός.
1: Νέες προειδοποιήσεις έρχονται από τους ειδικούς του προγράμματος Κοπέρνικους για μια ιδιαίτερα θερμή χρονιά εφέτος και θέλουν να αρχίσουμε από αυτό, Τάσο Αρνιακέ, για να πάμε αμέσως μετά και στα τριαντάρια που περιμένουμε από την προσεχή εβδομάδα.
14: Πράγματι, όπως θα λες Βασίλη, και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος προβλέπεται ιδιαίτερα θερμή, όπως όλα τα τελευταία χρόνια της κλιματικής κρίσης, με τον υδράργυρο ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη να χτυπάει κόκκινο πάλι, αφού η Ανατολική Ευρώπη, όχι τόσο η Δυτική, είναι η περιοχή με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάντως, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών κατέχει στην Γυραιά Ήπειρο ο Βόρειος Πόλος. Εκεί έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες από καταβολής, από τότε που μετράμε θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το λιώσιμο των πάγων και φυσικά την ξηρασία που σιγά σιγά επιβάλλεται και στη Γυραιά Ήπειρο. Όσον αφορά τον καιρό, ανοιξιάτικος με τα όλα του ο καιρός, με τα σύν και τα πλήν της άνοιξης, με συννεφιές, σκόνη, σκονοσύννεφα, λασποψυχάλες κυρίως, στις περισσότερες περιοχές ηπειρωτικής χώρας, Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά, έχουμε λασποψυχάλες ακόμα και στην Αττική, έχουμε που και που κάτι τέτοιο. Αύριο πάντως τα πράγματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να βελτιώνονται, καθώς οι άνεμοι από νοτιάδες θα αρχίσουν να γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς, συνέπεια σιγά σιγά να έχουμε μια αραίωση τη συγκέντρωση της σκόνης. Στα βόρεια πάντως αύριο περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές, ομίχλες πάλι το πρωί, ενώ οι άνεμοι από νοτιάδες 3 με 5 θα αρχίσουν, όπως είπαμε, να γυρίζουν από τα δυτικά σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 27, στην Κρήτη ακόμα τους 28, δεν αποκλείεται και τους 29. Στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες πρόσκαιρες συννεφιές, οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 5 βοβόρ και το απόγευμα θα γυρίζουν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση, αραιώνοντας τη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και κυρίως από τη Δευτέρα και μετά, θερμή μεταφορά μας έρχεται από την Αφρική, που θα ανεβάσει τον υδράργυρο. Δεν αποκλείεται την Τρίτη και Τετάρτη στους 33 και τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα 4 βαθμούς πάνω από τους 30 αναμένουμε Τρίτη και Τετάρτη.
14: Ναι, δυστυχώς, και είναι θερμοκρασίες που παραπέμπουν βεβαίως σε Ιούλιο. Ενώ για τους τολμηρούς που σκέφτονται μια βουτιά στη θάλασσα, η θάλασσα θα είναι 10 βαθμούς με χαμηλότερες θερμοκρασίες, στους 17 με 18.
1: Υπάρχουν πολλοί τολμηροί, Τάσο Αρνιακέ, και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
15: Σημαίνει κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην Κάφοβα από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μπλοκαρισμένοι είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και οι σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος Κεσαριανής και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τη Συμβολή, με τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr μυστήριο με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, εξετάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
5: Και στο ενικός.gr επίδομα 300 ευρώ και για χείρες άνω των 60 ετών, τι ανακοίνωσε ο Πιερακάκης.
1: Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
17: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
16: Real FM.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
21: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
20: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
21: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
22: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
25: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Άννα Βύση, πριν από 20 χρόνια, εδώ λίγο πιο κάτω, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον τελικό της Eurovision, είχε κερδίσει Παπαρίζου το 2005, έγινε εδώ στην Αθήνα το 2006, θυμάσαι, Καραμανλής.
1: Ήταν και πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Καραμανλής, Ρουσόπουλος τότε. Τα είχε διοργανώσει όλο ο Θόδωρος.
1: Α, ναι, όχι, το θυμάμαι.
0: Είχαμε τον τελικό της Eurovision.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά και θυμάμαι ήταν... το τραγούδι και θυμάμαι ότι μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι εμένα.
0: Άννα Βύση έχει γράψει
1: τι
0: και τους στίχους. Ένατο.
1: Κρίμα.
0: Ένατο. Γιάννη, ξαναβάλλω γιατί μιλάμε για να τα ακούσουμε. Ο Γιάννης Καραγευρέκης. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, είχε έρθει ένατο, μουσική Νίκος Καραβέλας, στίχη Άννα Βύση. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πολύ φορμαρισμένη εκείνη τη βραδιά η Άννα Βύση. Δηλαδή η Άννα Βύση έχει 100 κλάσ καλύτερη απόδοση σήμερα. Δεν ήταν στα πολύ καλά της.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραίο τραγούδι όμως.
0: Ωραίο τραγούδι. Καρβέλας,
1: Βύση, ναι.
0: Αλλά ήταν ο τελικός, ο αθηναϊκός τελικός της Eurovision.
1: Και ποιος είχε βγει τότε? Νομίζω είχε βγει κάτι που μας είχε κάνει φοβερή εντύπωση, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θυμάμαι ή δεν θυμάμαι?
1: Είμαι σίγουρη ότι θυμάσαι.
0: Λοιπόν, είναι τα τέρατα, η Λόρντι από
1: τη Φιλανδία. Τα τέρατα, μπράβο, θυμάμαι κάτι και... τερατώδες.
0: Θα σου πω κάτι άλλο. Όταν να κάνει την απονομή ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και δεν την έκανε. Πού να πάει να δώσει το βραβείο στα τέρατα.
1: Μπράβο, αυτό το θυμάμαι. Ξεχνάω. Ότι βγήκε κάτι περίεργο. Mm. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Ένατη με 128 βαθμούς. Τότε δεν ψήφισε το κοινό. Mm. Ήταν μόνο οι επιτροπές, το Douze Points, ξέρεις που θα έχουμε
1: και
0: φέτος.
1: Το
0: άλλο Σάββατο. Λοιπόν, για να ξανακούσουμε λίγο Άννα Βύση και να σου πω ότι θα πάμε σε κλίμα Eurovision μέχρι το άλλο Σάββατο. Ξέρω ότι θα τα ακούσουμε, αλλά εγώ ως πάω πλάκα. Και επειδή
1: είναι ώρα που μ' αρέσει. Που χαλαρώνουμε.
0: Εμείς ενημερώνουμε για όλα. Πολιτικά, οικονομικά, διεθνή, όλα, όλα, όλα. Τα μόνα που δεν μου αρέσουν τα κουτσομπολιά, εμένα και το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα όποιος ακούει 3 με 5, στο τέλος της εκπομπής μας τα ξέρει όλα και ξέρει και την πίσω πλευρά της είδησης. Όμως, επειδή είναι ώρα τέτοια, έχεις δουλέψει από το πρωί, έχεις ξυπνήσει το δρόμο, έχεις στην κυκλοφορία,
1: αυτό,
0: στην
1: μπορεί
0: κίνηση.
1: Μπορεί να είσαι τώρα κολλημένος κάπου, θέλω, να κουρασμένος.
0: Θέλω και λίγο να χαλαρώνουμε.
1: Έτσι
0: και εμένα η Eurovision, ξαναλέω, είναι εμπορικό προϊόν. Χαβαλέ να κάνουμε,
1: εντάξει,
0: και υπάρχουν,
1: ναι,
0: και τώρα
1: χαβαλέ να κάνουμε.
0: Η Άννα Βύση δεν είναι χαβαλές, είναι
1: όχι,
0: μια κορυφαία Ελληνίδα τραγουδίστρια.
1: Υπάρχουν και πολλοί κορυφαίοι τραγουδιστές
0: που θα γεμίσει,
1: περάσει από την Eurovision.
0: Που θα γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο σε λίγο καιρό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι εύκολο να έχεις τόσες δεκαετίες διαδρομής και να είσαι στην κορυφή. Αυτό
1: βέβαια
0: θέλει και εμείς οι δύο το
1: και
0: ξέρουμε.
1: Και ουσιαστικά και να αναγεννιέσαι, έτσι. Γιατί αυτό που έχει συμβεί με την Άννα Βύση τα 2-3 τελευταία χρόνια με αυτές τις συναυλίες και στο Καλλιμάρμαρο και όλα αυτά και στο κέντρο των νυχτερών που τραγουδάει είναι μια αναγέννηση.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό, αλλά όποιος πιστεύει στον εαυτό του, έχει πάθος και δουλεύει πολύ όπως η Άννα, δηλαδή δουλεύει όλη την ημέρα, όσο μεγαλώνει, οριμάζει και γίνεται καλύτερη και κερδίζει και πτυχές του εαυτού της που αναδεικνύονται με μεγαλύτερη ωριμότητα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, σε μια μέρα ανοιξιάτικη με πάρα πολύ αφρικανική σκόνη που δεν μου αρέσει καθόλου,
1: ναι,
0: Λουκία.
1: Τώρα που ερχόμουν να
0: έπεσαν και λίγο
1: οι πρώτες ψυχάλες.
0: Λασποσταγόνες.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Ευτυχώς θα το έχουμε σήμερα
1: έχει
0: μόνο
1: έτσι
0: αυτό.
1: Έχει και λίγη υγρασία νομίζω σήμερα.
0: Κοίτα, η θερμοκρασία είναι ψηλά. Κυπαρισσία 27,3 αυτή την ώρα η μεγαλύτερη. Λάπα Αχαΐας 27,2. Άσος Κορινθίας 26,2. Κρητή Μάλια 26,2. Ετωλικό 25,9. Είναι ψηλά. Όμως θέλω να σου πω ότι γενικά σήμερα είναι πιο χαμηλά από τη χθες. Από αύριο θα ανέβει κι άλλο, θα φύγει η σκόνη, άρα θα φυσήξει και ο ήλιος θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και την Κυριακή Λουκία 34. Μπαίνουμε σε καλοκαίρι. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη ξανά.
1: Πέμπτη τι πάλι, βροχές?
0: Όχι, βροχή.
1: Α, βροχή.
0: Βροχή, αλλά μην στο χαλάσω τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημαίνει πάρα
1: σε
0: πολύ...
1: έχουμε μέχρι την Πέμπτη μέλλον. Μπορεί να, παίξει, να πέσει έξω και κάνεις μετεωρολόγο.
0: Να σου πω για τον καιρό για να κλείσουμε ότι βλέπω ότι το 27, η επόμενη χρονιά δηλαδή, μπορεί να εξελιχθεί στην ακόμα πιο θερμή, γιατί λέω κάθε χρονιά είναι η θερμότερη και κάθε μήνα ο θερμότερος, στην ακόμα πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη, διότι ήδη από τέτοια περίοδο και από τον Απρίλιο που πέρασε, η θερμοκρασία των θαλασσών, στην επιφάνεια των θαλασσών, έχει αγγίξει τα απόλυτα ρεκόρ. Άρα καταλαβαίνεις, για να έχουμε φτάσει από τώρα στα απόλυτα ρεκόρ της επιφάνειας των θαλασσών στη θερμοκρασία, τι έρχεται το καλοκαίρι και το 27. Οι ειδικοί λένε, ο Κοπέρνικους, ότι πάμε για ρεκόρ, ρεκόρ, ρεκόρ. Βοήθειά μας, Λουκία.
1: Αυτό...
0: Είναι ό,τι χειρότερο για τον πλανήτη.
1: Όλη αυτή η κλιματική κρίση, όλα αυτά που συζητάμε, είναι εδώ δίπλα μας, είναι εδώ τη ζούμε, ναι, ναι. Και δεν βλέπω να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα.
0: Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πολύ χαρούμενος. Γιατί
1: να,
0: δώσαμε έναν αγώνα. Δώσαμε με τον καθηγητή Μητρόπουλο έναν αγώνα. Εγώ
1: και
0: από εδώ.
1: Δίνουμε, ναι.
0: Και από το Open.
1: Και εγώ και από και εδώ και από το Κόντρα.
0: Διότι θεωρούσαμε ότι είναι τεράστια αδικία. Εγώ το έκανα σημαία. Δεν ήταν δυνατόν όταν ανακοινώθηκε 300-300 για τους ταξίχους τον Νοέμβριο να το χάνουν οι χείρες επειδή είναι 65. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Πυρακάκης, τα έχουμε πει πόσες φορές τον κύριο Τσάπαλο, τα ακούει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών. Έχω ρωτήσει όλη την κυβέρνηση, όλους τους υπουργούς. Τα ακούει ο κύριος Πυρακάκης, το σημειώνει, το υπολογίζει και πριν από λίγο ανακοίνωσε στο σημερινό συνέδριο της ημερησίας ότι θα πάρουν το επίδομα των 300 ευρώ και οι χείρες κάτω των 65, από 60 μέχρι 65.
1: Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ καλή
0: νίκη.
1: Είδηση,
0: επιτέλους.
1: Μια νίκη επιτέλους.
0: Μα δεν λίγο καθηγητή.
1: Πρέπει σιγά σιγά να βάζουμε στο τραπέζι και τα άλλα θέματα που συζητάμε με τον καθηγητή.
0: Θυμάστε λίγο καθηγητή. Ο μας έφερε το παράδειγμα που το είχα κάνει σημαία της χείρας που επειδή είναι 64. Θα πάρει 400 ευρώ σύνταξη.
1: Ναι, και κάποιος άλλος που είναι
0: με 2 χιλιάρικα,
1: απλά επειδή είναι πάνω
0: 400.
1: Από τα 65.
0: Θα πάρει 400. Δεν γίνεται.
1: Αυτά είναι αδικίες οι οποίες έπρεπε να διορθωθούν και από ό,τι φαίνεται θα διορθωθούν.
0: Επειδή εμένα μου αρέσει όταν πετυχαίνω τον κάθε στόχο να βάζω τον επόμενο,
1: θα έχουμε
0: τον καθηγητή και ξέρεις πόσο επιμένω. Θα έχουμε τον καθηγητή να του πούμε ποιος είναι ο επόμενος στόχος.
1: Έτσι. Θα τον θέσουμε και θα δώσουμε τις μάχες μας.
0: Το θυμάστε ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Ναι,
0: το θυμάστε.
1: Ήταν δίκαιο και θα γίνει πράξη.
0: Τώρα, αυτό είναι το καλό. Πάμε στο κακό.
1: Να πάμε και στο κακό.
0: Γιατί σε λίγο θα έχουμε μια κυρία η οποία δεν μιλάει συχνά.
1: Συχνά, ακριβώς. Την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη,
0: τη νέα επικεφαλής.
1: Ακριβώς. Της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Νομίζω είναι πολύ λίγο περί κανένα δίμηνο. Είναι στη θέση αυτή, κάτι τέτοιο.
0: Τρίμηνο.
1: Πολύ λίγο.
0: Ναι,
1: τρίμηνο,
0: ναι.
1: Κάτι λίγο.
0: Από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει δώσει.
1: Βέβαια,
0: λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Συνέπεσε, όχι, γιατί εγώ το ήξερα. Σήμερα λοιπόν. Βγήκαν νωρίτερα στις 12 το μεσημέρι τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό. Σου είχα πει 5 χθες.
1: Ναι.
0: Είναι 5,4. Ήταν
1: ακριβώς.
0: 3,9 το Μάρτιο. 5,4 ο πληθωρισμός είναι το υψηλότερο των τελευταίων πολλών ετών στη χώρα μας. Σου λέω μερικά στοιχεία, όχι ότι τα ξέρουν οι ακροατές μας.
1: Και πρέπει να δουν και οι ακροατές μας, να πούμε και στους ακροατές μας τι σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, σου λέω μερικά στοιχεία.
1: Τους κυρίως.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης συν 53,2% σε ετήσια βάση. 53,2.
1: Τεράστια αύξηση.
0: Αυτό μεταφέρεται σε αύξηση κόστους προϊόντων και υπηρεσιών. Διότι αυτός που έχει το φορτηγό του και μεταφέρει τα προκυπευτικά ή οτιδήποτε άλλο θα το χρεώσει και το έξτρα κόστος σε αυτό πληρώνουμε. Άλλα καύσιμα, 42,4 πάνω. Πετρέλαιο κίνησης 32,4. Φυσικό αέριο 19,3. Μοσχάρι 19,2. Βενζίνη 17,1. Αρνίκα τσίκι 13,3. Ρεύμα 14%. Θες να συνεχίσω, όχι.
1: Πόσο πια.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή μας έχει πιάσει απογοήτευση με όλα αυτά τα νούμερα. Πόσο να ακούσουμε πια. Τώρα θα αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα οι ακροατές μας και περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Και ό,τι ερωτήσεις έχετε για την κυρία Τσαγκάρη, να τις κάνουμε. Να μας τις στείλετε για να τις θέσουμε. Γιατί πραγματικά τα πράγματα με αυτή την ανακοίνωση του πληθωρισμού είναι πάρα πολύ σκούρα.
0: Έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να συζητήσουμε, θες να σου πω για δένδια ή για δημοσκόπηση.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω από τη δημοσκόπηση, επειδή είχε πάρα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα αυτή η δημοσκόπηση.
0: Να σου πω αυτά που μπορώ ή και αυτά που δεν μπορώ.
1: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Θα είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πεις αυτά που δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, θα πω καταρχήν αυτά που μπορώ.
1: Ναι.
0: Πρόθεση ψήφου. Μάλλον να πάω κατευθείαν στην αναγωγή.
1: Και να πάμε στην. Ναι,
0: περίμενε.
1: Να πάμε στην αναγωγή, αλλά να πάμε
0: ρωτάς.
1: Και στην πρόθεση,
0: περίμενε.
1: Γιατί η πρόθεση είναι.
0: Όχι. Θα πάμε και άλλα. Θα δεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία και στην πρόθεση και στην αναγωγή είναι κάτω.
1: Ναι.
0: 2,3-2,4. Είναι 28,8. Το ΠΑΣΟΚ είναι MRB Δημήτρης Μαύρος για το Open. 28,8. Και Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος γράφει και κάθε Κυριακή στη Real News, έτσι. Λοιπόν, 14,5 το ΠΑΣΟΚ, λίγο έχει τσιμπήσει, συν 0,5. Μην βιαστείς να πανηγυρίσεις, θα περιμένεις.
1: Δεν πανηγυρίζω.
0: Τρίτο
1: ακόμα.
0: Κόμμα, άρα είναι συν 0,5.
1: Γιατί κάτι ξέρω, κάτι μου είπες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να τα πω.
0: Η Ελληνική Λύση είναι τρίτη με 10,9 μείον 0,6. Κάτω ο Βελόπουλος. Λοιπόν, μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας που κάποτε ήταν δεύτερη, πέρασε τέταρτη η ζωή με 10,1 μείον 0,5.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί Κουκουέ με 7,7 μείον 0,4, άρα συν μέχρι τώρα έχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 5 συν 0,4, κάτι τσίπησε. Η Φωνή Λογικής στο 4 συν 0,5. Η Μέρα 25 είναι στο 2,8 συν 0,2. Mm. Η Νέα Αριστερά είναι στο 1,2 μείον 0,2. Και οι Δημοκράτες είναι στο 3,2 συν 0,4. Mm. Εδώ δηλαδή πάμε για 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κόμματα.
1: Και χωρίς να έχουν μετρηθεί αυτή τη στιγμή.
0: Περίμενε τώρα.
1: Τσίπρας, Καριστιανού
0: και Σαμαράς.
1: Και Σαμαράς.
0: Πάμε τώρα στα ωραία. Χάνει λοιπόν Νέα Δημοκρατία. Τώρα μην μου πεις ότι είναι συν 0, κάτι το ΠΑΣΟΚ. Ποιος κερδίζει πολύ?
1: Κερδίζει πολύ
0: το άλλο
1: Τσίπρας.
0: Κόμμα. Περίμενε. Το άλλο κόμμα είναι 9,5% συν 2,8. Mm. Πάμε να δούμε τώρα. Τσίπρα.
1: Ναι, ακριβώς. Πάμε να τους πάρουμε έναν έναν. Πάμε Τσίπρας. Στο Τσίπρα πρώτα.
0: Άκου, θα σου πω, πρόσεξε καλά. Ο Τσίπρας. Σίγουρα θα ψηφίσω Τσίπρα. 11,1, μάλλον 12,1. Σύνολο 23,2. Όμως, στο σίγουρα που κράτα το 11,1, ναι. Γιατί αυτό είναι, αν είχαν πρόθεση ψήφου, είναι η βάση για να ξεκινήσει,
1: ναι,
0: από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι συν 3,6. Άρα εδώ έχουμε μία μεγάλη.
1: Συν 3,6 στο σίγουρα. Από το προηγούμενο.
0: Στο σίγουρα, ναι, μόνο. Ναι, ναι, ναι. Άρα ναι. Εδώ είναι μία πολύ σημαντική άνοδος του Τσίπρα. Και πριν ακόμα ανακοινώσει. Το κόμμα το ψιλοανακοίνωσε στον Νικολάου.
1: Αλλά λέω το επίσημα. Είχαμε λέγεται, και το μανιφέστο, αλλά ναι. Δεν έχει, ακόμα δεν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
0: Πριν λοιπόν από τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι συν 3,6 και το σίγουρο 11,1. Αν υπολογίσει ότι και από το μάλλον κάτι θα πάρει, καταλαβαίνει ότι θα ήταν στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, πάμε στην Καριστιανού τώρα. Η Μαρία Καριστιανού. Σίγουρα 6,6. Mm. Θυμίζω, επειδή είμαστε τηλεόραση, δεν μπορώ να κάνω κοντράστ. Τσίπρας είναι 11,1 σίγουρα. Καριστιανού 6,6. Εδώ, μείον 3. Δηλαδή, πριν ανακοινώσει το κόμμα, έχασε άλλο 3% η κυρία Καριστιανού. Και είναι το σίγουρα 6,6. Και το μάλλον 18 στο άθροισμα είναι πιο ψηλά από Τσίπρα. Είναι 25 η Καριστιανού, 23 ο Τσίπρας. Ψηλά πάντως και οι δύο.
1: Ψηλά,
0: πολύ ψηλά.
1: Και οι δύο.
0: Αλλά
1: αυτό
0: μετρά,
1: είναι το
0: επειδή
1: θέμα
0: μετράει
1: και αυτό
0: το σίγουρα.
1: Να το κρατήσουμε.
0: Επειδή μετράει το σίγουρα, ο Τσίπρας είναι 11, η Καριστιανού είναι 6. Πάμε τώρα στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς, μην κοιτάς που είναι 3,5 το σίγουρα. Είναι 9,8 το μάλλον. Mm. Άθροισμα
1: 13,3.
0: Και ακόμα ο Σαμαράς δεν υπάρχει. Δεν έχει πει όπως η Καριστιανού και ο Σαμαράς θα κάνουν κόμμα.
1: Δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Άρα
1: δηλαδή
0: είναι πρόωρο.
1: Είναι ένα ερωτηματικό ακόμα το αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Λοιπόν. Πάμε τώρα ποια κυβέρνηση θα θέλατε να σχηματιστεί μετά τις επόμενες εκλογές.
1: Εκεί είναι τα δύσκολα.
0: Άκου ειδήσεις. Mm. Αυτοδύναμη Νέας Δημοκρατίας 17,8.
1: Μικρό.
0: Οικουμενική κυβέρνηση όλων των κομμάτων 17. Σχεδόν το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Ναι, έκπληξη όμως οικουμενική, τόσο ψηλά το έχουμε. Λοιπόν, πάμε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Γιατί βλέπουν ότι δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πάντως σε όλα αυτά βλέπω και
0: περίμενε,
1: το.
0: Δεν σου κοπεί την
1: ναι,
0: είδηση.
1: Και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
0: περίμενε,
1: να δούμε.
0: Ναι, περίμενε. Κυβέρνηση Συνεργασίας Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 6. Λίγο.
1: Να, τίποτα.
0: Πάμε στην απόλυτη είδηση τώρα. Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα της αριστεράς.
1: Πόσο?
0: Ήταν 20, πήγε 6. Όπα.
1: Όπα.
0: Όπα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Έλα. Γιατί έρχεται ο Τσίπρας.
1: Άρα θεωρούν τον Τσίπρα ενδεχομένως μόνο.
0: Το έχω σε ανάλυση αυτό, ναι. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, εδώ. Το ΠΑΣΟΚ λέει: εγώ δεν πάω με τον Τσίπρα, σωστά.
1: Ναι, το έχει πει αυτό.
0: Θα πάω μετά, τώρα μόνος μου και μετά με ένα ευρύτερο μέτωπο. Από
1: βέβαια,
0: το μέτωπο.
1: Από τη μεριά Τσίπρα και ο στενός συνεργάτης, αυτός που έγραψε το κύριο Σχεκαντάρης, που έγραψε, ναι, το, ναι, μανιφέστο, εμένα μου είχε πει στο κόντρα: μην περιμένετε λίγο, γιατί μπορούμε να δούμε και συνεργασία Τσίπρα-ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, καλά, καλά, περίμενε. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρουλάκης, του κάνει δύο συνεντεύξεις φέτος και εσύ νομίζω του έχεις κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσο και να τον πιέσαμε.
1: Ναι, λέει μόνος.
0: Όχι, δεν λέει, θα είναι
1: μόνος.
0: Θα
1: είναι μόνος.
0: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει μόνο και λέει μετά.
1: Το μετά, για το μετά λέω εγώ.
0: Αν πάρουμε εντολή, εμείς θα κάνουμε προσκλητήριο και όποιος θέλει ας έρθει. Ξέρετε ότι ο Τσίπρας θα πάει ως δεύτερος του ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πάω. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ πάει μόνο του. Όταν λέει ευρύτερο μέτωπο, εννοεί μετά και όταν και θα και δεν υπάρχει κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: ελάτε, λέει ο Φάμελος, να κάνουμε ένα μέτωπο όλοι μαζί οι προοδευτικοί. Όμως το θέμα είναι ο κύριος Φάμελος με τον Τσίπρα τι θα κάνει. Ένας-ένας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε: θα παραιτηθώ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση Τσίπρα, να πάνε στον Τσίπρα. Σωστά.
1: Ναι. Το θέμα ίδιος... είναι τι θα έχει μείνει όταν έρθει η ώρα των,
0: ναι,
1: εκλογών. Τι
0: ο
1: θα έχει
0: ίδιος
1: μείνει
0: ο ΣΥΡΙΖΑ μου είπε σήμερα ο Κώστας Αρβανίτης στο Open ότι εδώ δύο επιλογές έχουμε. Ή να κατέβουμε αυτόνομα ή να πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα. Εγώ δεν συζητάω, δηλαδή, λέει, να παρεχθεί ένα ένα. Δεν υπάρχει.
1: Το καταμόνα ο κύριο Αρβανίτη δεν το δέχεται.
0: Σα παρακαλώ, έχουμε εκλεγεί όλοι μαζί ένα.
1: Γιατί εγώ
0: σκορπίσουν.
1: Βλέπω πολλού να κουνάνε το μαντίλι στο ΣΥΡΙΖΑ ή να θέλω να πω ότι να κάνουν να περνάνε έξω από την Αμαλία. Δεν είναι το γραφείο του κύριου Τσίπρα, είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Να περνάνε και να προσπαθούν να μπουν μέσα. Ο κύριο Τσίπρα να κάνει αυστηρό face control.
0: Λουκία, πριν φτάσουμε εκεί, εγώ επιμένω. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάμε όλοι μαζί ή μένουμε μόνοι. Τώρα, αν πέντε από το ΣΥΡΙΖΑ από μόνοι τους φύγουνε, χρειάζεται τώρα να τους αποδύσει. Άρα η μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ψάχνοντας... Άρα δεν ισχύει και το είπαμε όλοι μαζί.
0: Αυτό
1: γιατί κάποιοι
0: ψάχνω,
1: μπορεί να φύγουνε.
0: Θέλω να καταλήξω τόση ώρα ότι αυτό που ψάχνω είναι να βρω αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον. Και η απάντηση είναι όχι.
1: Είναι όχι, και εγώ λέω, αυτό βλέπω.
0: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάποιον αυτή τη στιγμή. Του λένε Κωνσταντοπούλου για να τον τρολάρουν.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάω στον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας λέει ελάτε μόνοι σας αφού παραιτηθείτε. Η Νέα Αριστερά λέει να πάμε αυτοί οι μισοί που μείνανε πίσω δεν θέλουν Τσίπρα. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι με Γαβρίλ και είναι οι υπόλοιποι του Χαρίτση και τα λοιπά, Χτσιόγλου, αυτοί λένε με τον Τσίπρα, αλλά ποιος άλλος, δηλαδή εκείνοι μπορεί να πάνε στον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει όλο, έχει μεγάλη σημασία το να μην παίρνουμε εικόνα-εικόνα του καθενός που τοποθετείται,
1: ναι,
0: αλλά όλη την ομάδα.
1: Όλη την ομάδα.
0: Ως ομάδα και με ομάδα ναι, λοιπόν, πουθενά δεν κουμπώνει αυτό.
1: Ακριβώς, και άρα... να πάρουμε όλη την αντιπολίτευση χωριζόμενη από τη μία στην προοδευτική αριστερά που λένε. Εκεί δεν βλέπω κάποια συνεργασία πάντως.
0: Άρα θέλω να καταλήξω
1: πάντως
0: ότι το 20 έγινε 6 κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ με κόμματα αριστεράς, διότι ο κόσμος ακούει και καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ανέφικτο και λέει γεια σου. Αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 4, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Βελόπουλου 2, ΠΑΣΟΚ με Καραστιανού και Τσίπρα 2. Πάμε να
1: ωραία
0: δούμε τώρα εδώ το ποια κυβέρνηση θέλετε να σχηματιστεί. Άλλος είναι 22,4, είναι η πρώτη απάντηση. Θυμίζω, αυτοδύναμη 17.
1: Άλλος ποιος άλλος, οικουμενα... δηλαδή, κανένας από τους υπάρχοντες.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος, λοιπόν, δηλαδή, αυτό... ο Μεσσίας θα βρεθεί.
0: Περίμενε, θα σου απαντήσω. Αυτοδύναμη 17, οικουμενική 17, άλλος 22. Έχουμε ανάλυση από το Δημήτρη Μαύρο στο άλλος. Ποιοι είναι ο άλλος.
1: Τι λέει ο κύριος Μαύρος, ποιος είναι ο άλλος.
0: 40% ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δηλαδή Τσίπρας.
1: Παιδιά, κάποια πράγματα δεν κολλάνε όμως.
0: Μα είναι Τσίπρας.
1: Είναι, ναι, αλλά εννοούν, πριν λέγαμε άλλα.
0: Εννοούν ότι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε να ψηφίσουν Τσίπρα. Αυτό εννοεί.
1: Ναι.
0: Ότι άλλα πάνε στο Τσίπρα. Από το 22,4 οι 4,19% πάει στο Τσίπρα. Κουκουέ 20, Πασόκ 15, Αναποφάσιστη 13, Νέα Δημοκρατία 7 και ένα Βελόπουλο 35 που είναι να δούμε τι θα κάνουμε μετά, κάπου θα πάμε. Εγώ τι κρατώ από αυτό το άλλος. Ότι εδώ η τάση σε όλες τις απαντήσεις, τι κρύβει ηθικό και τη δύναμη από την κυβέρνηση, ότι έχουμε μετακίνηση γενικώ στο πολιτικό σκηνικό, αρχίζει και τσιμπάει ο Τσίπρας. Mm. Και εγώ καταλαβαίνω ότι στην κυβέρνηση θα ήθελαν πάρα πολύ δεύτερο κόμμα αντί να είναι το ΠΑΣΟΚ, να είναι ο Τσίπρας.
1: Θα το ήθελαν.
0: Βεβαίως.
1: Ή θα ήθελαν.
0: Βεβαίως, γιατί θεωρούν ότι.
1: Όχι, θεωρούν,
0: όχι, το θέλουν.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι έχει μια δυναμική, δυναμική τουλάχιστον έχει από αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Αλλά λένε, ο Τσίπρας...
1: Την οποία ενδεχομένως δεν έχει το ΠΑΣΟΚ τώρα.
0: Λουκία, αλλά επειδή οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κατά τη γνώμη μου, θα δούμε. Δεν θα βγάλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι προφανές αυτό. Η Νέα,
1: ναι,
0: Δημοκρατία.
1: Θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, επειδή το έχει βάλει και στο κείμενο, δεν πρόκειται.
0: Άλλο θέλω να πω. Επειδή η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές που θα γίνουν από το 22 πρόθεση ψήφου στο 38 δεν φτάνει, άρα θα πάμε σίγουρα για δεύτερες εκλογές, η κυβέρνηση θεωρεί ότι αν έχει η Νέα Δημοκρατία, ότι αν έχει δεύτερο το Τσίπρα, είναι πιο εύκολος αντίπαλος από το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει το επιχείρημα. Θα πας να ψηφίσεις αυτόν που χροκόπησε την Ελλάδα, που έκλεισε τις τράπεζες, που έλεγε θα τα σκίσουν τα μνημόνια και με ένα νόμο και ένα άρθρο. Άρα θεωρεί ότι μπορεί να αποδομήσει πιο εύκολα το Τσίπρα παρά το ΠΑΣΟΚ, για το οποίο του πούνε ρε παιδί μου, εντάξει, θα σου δώσουμε λίγο εδώ, λίγο εδώ, θα συνεργαστείτε. Ενώ με το Τσίπρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Τσίπρα, δεν γίνεται αυτό. Άρα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα, σου λέει, μπορεί και να διαλυθεί και εγώ να πάρω, τώρα να είναι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να πάρω ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που δεν είναι προς τον Ανδρουλάκη, είναι προς Γερουλάνο, προς Διαμαντοπούλου και να γίνει μια κυβέρνηση. Να, ένα σενάριο. Δεν το αγοράζω, σου λέω ότι λένε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Στο ΠΑΣΟΚ λένε αηδίες όλα αυτά, θα γυρίσει το χαρτί, εμείς θα ανέβουμε. Δεν καταγράφεται τέτοιο πράγμα στις δημοσκοπήσεις.
1: Να. Εγώ
0: δεν
1: βλέπω πάντως ότι καταγράφεται και βλέπω. Γιατί συζητούσαμε, η κουβέντα ήταν πάρα πολύ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 71,3%, ο κόσμος θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της.
0: Περιμένω, γιατί αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, να κλείσω με τα αυτά τα. την επόμενη μέρα και μετά θα πάμε εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμεσες κινήσεις Μητσοτάκη. Και εδώ υπάρχει έκπληξη. Ένας στους δύο, από όλα τα κόμματα, έτσι, θέλει προώρες εκλογές. Είναι πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Επίσης, το 20% θέλει άμεσο και ευρύ ανασχηματισμό. Ναι. Και το 14,4% κάποιο ανασχηματισμό. Τι σημαίνει αυτό? Το 85% λέει Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Δεν είμαι ευχαριστημένος.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε τώρα στο γιατί δεν είναι ευχαριστημένος.
1: Γιατί είναι πολλά για τα οποία δεν είναι ευχαριστημένος.
0: Σε όλα χάνει με 7 στα 10 η κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είπε χθες ο Μητσοτάκης ότι η Κοβέση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας πει αν εξυπηρετεί σκοπιμότητες.
1: 7
0: στους 10 λένε μια χαρά.
1: 7 στους 10 λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει αμερόληπτο τη δουλειά της.
0: Ναι, και από αυτό το 7 περίμενε την είδηση τώρα, από το 71%. Πώς είναι οι Νεοδημοκράτες?
1: Ναι, οι Νεοδημοκράτες είναι 48.
0: Όχι.
1: Όχι,
0: πόσο? 54,1.
1: Ναι. 54,
0: ο ένας στους δύο Νεοδημοκράτες θεωρεί ότι δεν κρύβει σκοπιμότητες η Κοβέση.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά.
0: Δεύτερο, είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές? Αυτό που θέσαμε
1: τον Τάκη. Ναι, αυτό που
0: που τους ήρθε η ασυλία.
1: Ναι.
0: 7 στους 10, όχι.
1: Ναι.
0: Επίσης, τι άλλο Μητσοτάκης πέρασε παρατήρηση?
1: Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, 7,3, που λέει ότι είναι σίγουρα σωστή. Είναι πάρα πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό.
0: Για ρωτήσε με τώρα το αυτονόητο.
1: Και το 58% λέει σίγουρα λάθος.
0: Μας είπε ο κύριος Δημητρακόπουλος ότι θα ασκηθούν διώξεις τον Ιούνιο, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Ας πούμε ότι ασκούνται διώξεις από τους 13 στους 3, στους 5, στους 7. Μάλιστα. Θα είναι υποψήφιοι, να σου απαντήσω?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι χθες.
0: Χρειάζεται τελεσίδικη απόφαση καταδίκης για να μην είναι.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα είναι. Εν τω μεταξύ, το άλλο το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι στην ερώτηση αν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, το 63,1 λέει σίγουρα.
0: Γιατί είναι ανησυχητικό?
1: Γιατί, όχι, αυτό θέλω να πω. Γιατί η κυβέρνηση λέει να μην συσταθεί. Αυτό θέλω να πω. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση αυτό.
0: Συνολικά.
1: Είναι όλα ανάποδα.
0: Λουκία, το μάλλον και σίγουρα, εγώ το είπα. Το μάλλον και σίγουρα είναι 79,8.
1: Ναι.
0: 8 στους 10 λένε ναι προανακριτική.
1: Ναι, προανακριτική. Αυτό δεν είναι το ανησυχητικό από αυτή την άποψη. Το λέω.
0: Υποκλοπές.
1: Ότι ο κόσμος είναι απέναντι σε αυτό που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και εξεταστική για τις υποκλοπές θέλουν και προανακριτική θέλουν.
0: Ναι, αυτό από την άλλη, αν το διαβάσει. Επειδή, αν υποθέσουμε ότι 3 στους 10 ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση θέλει εξεταστική και προανακριτική.
1: Ακριβώς. Άρα, αυτά δεν κολλάνε κάπως μεταξύ τους.
0: Όχι, κολλάνε. Στο προανακριτική είναι παραπάνω. Προανακριτική είναι 8 στους 10, που σημαίνει ότι και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο μπροστά μας. Θα τα συζητήσουμε τον κύριο Πλεύρη. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πλεύρη.
1: Φυσικά. Ο οποίος κύριος Πλεύρης χθες είπε πολλά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας
0: και
1: ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών. Και κυρίως εγώ μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι πρέπει οι υπουργοί να αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερο, να βγαίνουν και στα πάνελ και, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να ιδρώνουν τη φανέλα.
0: Θα σου διαβάσω τώρα κάτι, να μου πεις ποιος το είπε.
1: Ναι.
0: Ποιος είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα όλα αυτά που όλοι συμφωνούν ότι φωτογράφησαν τον Δένδια?
1: Να.
0: Δεν σου λέω ποιος. Άκου. Είναι πολύ σημαντικό, πρόσεξε, να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αφορά υπουργούς που πάνε σε προστατευμένο περιβάλλον να μιλούν.
1: Περίμενε.
0: Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης και να μην κρύβονται στα δύσκολα. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Ποιος το είπε?
1: Το θυμάμαι αυτό με το προστατευμένο περιβάλλον. Το θυμάμαι. Ποιος το είπε?
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Ο
0: Πρωθυπουργός το είπε.
1: Είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Φυσικά.
1: Άρα ουσιαστικά τους κάνει μια παρένεση, να το πω έτσι, προς τους υπουργούς του, να βγαίνουν και να μην κρύβονται.
0: Λουκία.
1: Και να σταματήσουν να λένε ότι θέλουν να βγαίνουν μόνο για να μιλήσουν.

0: τον έχουμε σε λίγο. Ναι. Όταν είπε αυτό, δεν εννοούσε μόνο τον κύριο Δένδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Θα τον ρωτήσω και δεν ξέρω αν
1: θα απαντήσει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ποιον εννοούσε. Ναι. Και ποιους εννοούσε.
1: Ναι.
0: Που, δεν κρύβονται, που κρύβονται και δεν βγαίνουν στα δύσκολα. Όμως, επειδή είχε τύχει στην εκπομπή μου στο Open να έχω κατά σειρά εκείνες τις μέρες, το είχε πρωτοποιεί ο Άδωνης Γεωργιάδης, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ότι κάποιοι κρύβονται στα δύσκολα, τον Άδωνη, το Δένδια και το Μαρινάκι. Στην αρχή ο Άδωνης λέει ναι, εννοώ και το Δένδια. Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και λέει ότι. Θέλετε ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγώ να γίνω σχολιαστής, δεν μπορώ να γίνω. Mm. Εγώ βγαίνω σπάνια, εκείνη την συνέντευξη που και εδώ στη τηλεοπτική ήταν, μετά από, είχε βγει μία φορά στον Νίκο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, μία φορά σε εμάς
1: ναι.
0: Και τέλος. Θέλω να πω ότι ο κύριος Δένδιας απάντησε σε αυτό λέγοντας ναι, το ακούω, αλλά εγώ είμαι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Όμως τέσου Άδωνης είπε: κάποιοι τα παίρνουν το αεροπλάνο και κάνουν το γύρο της γης για να μην έρχονται.
1: Ναι,
0: Δένδιας.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο κύριος Μαρινάκης την επόμενη μέρα.
1: Για τον κύριο Δένδια,
0: ο κύριος Μαρινάκης, που δεν το λέει μόνος του, μπορεί να επεκθέσει ο Πρωθυπουργός όλα αυτά, όταν τον ρώτησα, Δένδιας και Πιερακάκης κρύβονται. Λέει: κοιτάξτε, ο Δένδιας είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ναι. Ο Πιερακάκης είναι Eurogroup. Mm. Δεν μπορούν να βγαίνουν σχολιαστές. Άρα θέλω να πω.
1: Αυτό να το δεχτούμε, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Πιερακάκης που δεν βγαίνουν. Είναι πολλοί από την κυβέρνηση που δεν βγαίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Το 80% σχεδόν.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καθηγητή Μητρόπουλο καταρχήν να πούμε
1: για
0: ένα
1: να
0: μπράβο
1: πούμε τα καλά.
0: Που θα πάρουν οι συνεχείρες συνταξιούχες στο επίδομα 300 ευρώ και κάτω από τα 65 και αμέσως θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Πατίνια για το οποίο θα σου μιλήσω στη συνέχεια.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δυσχέρεια στη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, σε Πειραιώς σταδίου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Άλιμο και στην Αττική Οδό, από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο 5,4% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στα ύψη οι τιμές, στα τρόφιμα και στα καύσιμα. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της προέλευσης του βρίσκονται οι αρχές. Εγκύκλιο που αφορά στη διαχείριση κρουσμάτων λιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλια εξέδωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Υγείας. Αφορμή ήταν τα κρούσματα Χανταϊού. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στους 97,8.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Για Life Coach, Chef, Baby

0: Ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό. Και γενικά, για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Εδώ, Παρασκευή 8 Μαΐου, λίγο πριν από ένα σχεδόν καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Λαβελάκης. Θα πούμε αμέσως. Λοιπόν, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Ειρήνη Κούρτη, υποδέχεται τα μηνύματά σας. 2-10-200-8-200. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Και Λουκία, να πούμε ένα μπράβο.
8: Εννοείται, για ποιο λεπτό, στον κύριο Μητρόπουλο πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα,
7: καλησπέρα
8: σας, κύριε καθηγητά.
7: Καλησπέρα,
9: μπράβο σε εσάς, την εκπομπή σας.
8: Μπράβο σε όλους μας.
9: Την επιμονή σας, διότι περιμένουμε βέβαια την ομοθετική ρύθμιση, αλλά φαίνεται ότι σήμερα σε συνέδριο επιχειρηματικό και της ημερησίας, βεβαίως ο κύριος Πιερακάκης δεσμεύτηκε. Θα δούμε, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, εάν το 60ο έτος ηλικίας, συνεπώς η κατάργηση.
7: Καθίστε να πούμε την είδηση καταρχήν. Έχουμε δώσει αγώνα, γιατί το είπαμε στην αρχή. Μπορεί κάποιος να άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Είπαμε στην αρχή ότι όταν ανακοινώθηκε το επίδομα των 300 φέτος ευρώ για τους συνταξιούχους, σχεδόν 1,5 εκατομμύρια το Νοέμβριο, 300 ευρώ, ξαναμπήκε όπως πέρσι ο ηλικιακός κόφτης και παρέμεινε η αδικία να μην παίρνει τα 300 ευρώ μια χείρα που είναι 63-64 με σύνταξη κάτω από 500 ευρώ και να πάρει το 300 ένα συνταξιούχος που είναι 67 και παίρνει σύνταξη 2.000. Κάναμε αγώνα λοιπόν να πούμε να φύγει ο ηλικιακός κόφτης από τις χείρες. Και βγήκε ο Σπυρακάκης σήμερα και είπε ναι, το δέχομαι, πέφτει από τα 65, πάει στα 60. Πόσες γυναίκες αφορά?
9: Οι οποίες τώρα τις μετράμε με τους συνεργάτες μας στην ΕΝΙΠΕΚ, όπως βγάζουμε και 8 ανισότητες για την ημέρα της μητέρας, μεθαύριο την Κυριακή, 8 ανισότητες σε βάρος των εργαζομένων γυναικών, σε λίγο θα το αναδείξουμε αυτό, αλλά αφορά, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μου φέρανε συνεργάτες μας στην ΕΝΙΠΕΚ, πάνω από 150.000, άρα προστίθεται, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, στο 1.600.000 συνταξιούχους, άλλες 150.000 και πλέον που είναι κάτω του 65ου, που δεν θα παίρνανε το 300 το Νοέμβριο, που από την πρώτη στιγμή θέσατε και θέσαμε και με ένταση.
7: Ότι είναι πολύ άδικο, ειδικά για τις χείρες.
9: Είναι άδικο, γιατί δεν γνωρίζει η χείρα πότε χάνει τον άνθρωπο της. Δεν γνωρίζει πότε σκοτώνεται στο αεροπλάνο κλπ. Υπό αυτή την έννοια ήταν σε σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως, εγώ θα επιμείνω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, στη γενίκευση του μέτρου και για τις μειωμένες συντάξεις των γυναικών, διότι όταν ο νόμος σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, επιτρέπει σε μια γυναίκα να φεύγει με μειωμένη σύνταξη, που σημαίνει εφόρους ζωής, μέχρι του θανάτου της, θα παίρνει 150 με 200 ευρώ το μήνα σύνταξη επειδή εξαναγκάστηκε, ασθένησε, πίστηκε, έχασε τη δουλειά της, να βγαίνει στα 62 της, φέρε και τις μειωμένες συντάξεις χωρίς ηλικιακό κόφτη, όπως και οι ναυτικοί μας.
8: Δηλαδή αυτό εξηγήστε το μας λίγο, δηλαδή αυτό πώς θα μπορούσε να γίνει με τις μειωμένες των γυναικών.
9: Φαίνεται ότι η εξαγγελία του κύριου Υπουργού, και σωστά λέω δεύτερη φορά, επικεντρώθηκε στις χείρες. Αλλά μειωμένες συντάξεις κάτω του 65ου παίρνουν και ναυτικοί, παίρνουν και βαρέα και ανθυγινά. Παίρνουν οι οικοδόμοι και παίρνουν γυναίκες κυρίως με μειωμένη στο 62ο. Θα ήθελα, κύριε Στραβελάκη, και νομίζω δίκαια μιλάω, θα ήθελα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, το μέτρο να επεκταθεί σε καθέναν που σύμφωνα με τον νόμο βγαίνει με μειωμένη σύνταξη, είναι 62, να πάρει το 300.
7: Θα είναι επόμενο αγώνα που θα δώσουμε.
8: Θα είναι αυτό. Και επίσης μας στέλνουν μηνύματα, κύριε καθηγητά, να κάνουμε και μία αναφορά για τα αμαία που δεν μπορούν να ζήσουν. Πιέστε, λέει, για την προκήρυξη για τα αμαία που περιμένουμε μήνες τώρα να ανακοινωθεί.
7: Κάτσε. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες για μένα και δεξιότητες και όχι οι ανάγκες, με τον καθηγητή δώσουμε πέρσι από το Real FM τεράστιο αγώνα και καταφέραμε με τον Πρωθυπουργό να φύγει οποιοδήποτε αποκλεισμός για τα αμαία από αυτό το επίδομα. Δηλαδή τα αμαία παίρνουν
9: να εισπράξουν
7: χωρίς ηλικιακό κόφτη το επίδομα. Άρα με τον αγώνα που κάναμε από το Real FM δέχτηκε η κυβέρνηση και όλοι της κατηγορίας αμαία ανεξάρτητα από ηλικία παίρνουν το 300 φέτος. Αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε αυτό. Δεν τους ξεχνάμε. Το θυμάται ο καθηγητής.
9: Σε εσάς πρωτοαναντήθηκε και βγήκε ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι. Και είπε σε μία συνέντευξή του ότι δεν θα ισχύσει ο ηλικιακός κόφτης πέρυσι.
7: Έτσι.
9: Με το 250. Ντάρικο, τώρα τι γίνεται με τα ΜΕΑ. Τα ΜΕΑ τρέχουν κάποιες προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις αμαία. Μία εξαίρεση σε βάρος των αμαία επιδοματούχων είναι αυτό που λέμε, ότι ενώ στα αμαία συνταξιούχους παρασχέθηκε η δυνατότητα της απασχόλησης με το να κρατούν τη σύνταξή τους, χωρίς να γίνεται περικοπή της σύνταξης, όπως και με τους άλλους συνταξιούχους, γι' αυτό και εκτινάχθηκε ο αριθμός των απασχολουμένων συνταξιούχων στις 300.000, σημερινά νούμερα, στους αμαία επιδοματούχους, όχι στους συνταξιούχους, έχει αποκλειστεί το δικαίωμα να εργάζονται χωρίς περικοπή του επιδόματος. Δεν ξέρω αν είναι αξιότιμη κυρία ή κύριος αναφέρεται σε αυτό που
8: κύριος.
9: Είναι δίκαιο το αίτημά τους. Κύριος, είναι δίκαιο το αίτημά τους. Αλλά υπάρχουν και προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που έχουν κάποιες μικροεξαιρέσεις ή μεγάλες εξαιρέσεις.
7: Λοιπόν.
9: Για αυτή την
7: κύριε καθηγητά, μην το ανοίξουμε. Ακούστε τι προτείνω. Επειδή έχουμε υποχρέωση, αυτό είναι μια έκτακτη επικοινωνία τώρα, για να πούμε ένα μπράβο και να πούμε ότι χαιρόμαστε
9: εγώ
7: που 150.000 που παίρνουν συντάξεις κυρίας θα παίρνουν και κάτω από τα 65 το επίδομα 300 ευρώ.
9: Να,
7: ναι, ναι, αυτό είναι 45 εκατομμύρια έξτρα, δεν είναι μικρό, αλλά για εκείνες εντάξει είναι μια κίνηση.
9: Βέβαια,
7: να πω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, να καταγράψουμε όλες τις άλλες κατηγορίες και να βγείτε τη Δευτέρα να στείλουμε ένα νέο μήνυμα συνολικά στο Υπουργείο Οικονομικών ποιοι άλλοι αδικούνται. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
7: Ευχαριστούμε.
10: Real FM. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Καλημέρα.
19: Καλώς τον.
18: Θα ήθελα ένα...
19: Έφτασε.
18: Α, και...
19: Εννοείται.
18: Με...
19: Ξέρω.
18: Χωρίς...
19: Βεβαίως.
20: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Λουκία, μιλούσαμε χθες για το παιδί των 12 χρονών που βγήκε στον Ασπρόπυργο. Επειδή πήγαμε και ένα ρεπορτάζ το πρωί με την τηλεόραση, σοκαρίστηκα. Είναι ένα στενάκι στον Ασπρόπυργο που βγαίνει σε ένα κεντρικό δρόμο.
8: Ναι.
7: Το παιδί πέρασε πάνω στο πατίνι. Πέρασε το στόπ, ένα τεράστιο στόπ. Βγήκε στο δρόμο αφρενά, τίποτα, με το πατίνι. Το παρέσυρε ένα λευκό βαν. Το παιδί δεν είχε δέσει το κράνος στο κεφάλι του, έφυγε το κράνος από το κεφάλι. Έχει τραυματιστεί πολύ βαριά.
8: Καλά, οι λεπτομέρειες ήταν σε σοκαριστικές.
7: Έχει τραυματιστεί πολύ βαριά από το θριάσιο, πήγε στο πέδωνο που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Άρα έχουμε ακόμα ένα τραυματισμό με πατίνι πολύ σοβαρό. Προχθές είχαμε στην Κρήτη με 40χρονο πάλι χαροπαλεύει διασωληνωμένος. Το παιδί διασωληνωμένο στο πεδόν. Και το θέμα είναι τι θα γίνει, Λουκία. Θα έχουμε κάθε μέρα ένα τόσο βαρύ τροχαίο με ανηλίκους σε πατίνια που να χαροπαλεύουν τις εντατικές διασωληνωμένοι. Πού θα σταματήσει αυτή η ιστορία?
8: Είχαμε πει και χθες που μιλήσαμε με την κυρία Δημογλίδου ότι πρέπει κάτι να γίνει.
7: Λοιπόν, σήμερα είπε ο κ. Σοχοίδης, έχουμε μαζί μας καταρχήν τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, τον κύριο Γιανακό, για να δούμε τι γίνεται με την υγεία του 12χρονου παιδιού. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
8: Καλησπέρα σας.
7: Και τον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από τους κορυφαίους κοινωνιολόγους, τον κύριο Γιώργο Γιαννή. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
22: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
7: Λοιπόν, να μας πει πρώτα ο κύριος Γιαννακός για την υγεία του παιδιού του 12χρονου και μετά να σας πω τι είπε σήμερα, γιατί ανακοίνωσε ο κύριος Σοχοίδης τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις, για να τους σχολιάσουμε τον κύριο καθηγητή. Ελάτε, κύριε πρόεδρε, πώς είναι το παιδί?
22: Κύριε Στραβελάκη, χτες στήθηκε μία, θα έλεγα, γέφυρα σωτηρίας από το Θριάσιο έως το Αγλαία Κυριακού, προκειμένου να σωθεί το 12χρονο παιδί που είχε πολύ σοβαρό τραυματισμό από το πατίνι. Πρώτα διεκομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγιναν τιτάνιες προσπάθειες από τους γιατρούς να σταθεροποιηθεί κάπως η υγεία του, διασωληνώθηκε και με μονάδα του ΕΚΑΒ, συνοδεία της αστυνομίας, διεκομίστηκε στο πέδωνο Αγλαία Κυριακού. Εκεί αμέσως οι γιατροί όλοι έπεσαν κατά πάνω του, αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Το παιδί και σε μια πολύ λεπτή σοβαρή χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι του. Τώρα είναι διασωληνωμένο σε καταστολή στη μονάδα εντατικής.
7: Βαρύτατα δηλαδή, πρόεδρε, βαρύτατα τραυματισμένο το παιδί.
22: Ναι, βαρύτατα, αλλά υπάρχει αισιοδοξία όμως ότι θα τα καταφέρει το παιδί.
7: Μακάρι.
22: Αλλά εν πάση περιπτώσει κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Κύριε Στραβελάκη, εγώ θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πριν από δύο μήνες με είχατε βγάλει επ' ευκαιρία ενός τραγικού περιστατικού πάλι σοβαρό ατυχήματο στην Κέρκυρα με πατίνι.
8: Ακριβώς, και το είχαμε συζητήσει, ναι.
22: Θυμηθείτε το. Είχαμε πει τότε ότι πρέπει να απαγορευτούν τα πατίνια για στους ανηλίκους, διότι δεν έχουν οδηγική παιδεία, δεν γνωρίζουν από κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς, βγαίνουν στον δρόμο και υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα. Μάλιστα, είχαμε προσδιορίσει ότι 400 παιδιά το 2025 επισκέφτηκαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία έως 16 ετών, τόσο βλέπουν τα παιδιατρικά νοσοκομεία, με τραυματισμούς από ατυχήματα από πατίνι. Τα 200 παιδιά εξ αυτών, που ήταν και τα πιο σοβαρά τραυματισμένα, επισκέφτηκαν, διακομίστηκαν στο Παίδων Αγία Σοφίας και Αγλαία Κυριακού, που χρειάστηκαν σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις. Άλλα παιδιά έχασαν τη ζωή τους, πολλά νοσηλεύτηκαν στη μονάδα θετικής θεραπείας. Ακόμη υπάρχουν παιδιά που ταλαιπωρούνται με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικά και άλλα. Βλέπετε όμως, παρά τα αυτά, παρότι το τι λέγαμε και εμείς και εσείς, πρέπει να απαγορευτούν τα παντίνια στους ανηλίκους. Ακόμη το συζητάμε.
7: Λοιπόν, πρόεδρε, αυτό θα συζητήσουμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί σήμερα έχετε απόλυτο δίκιο και μπράβο που το αναδείξατε. Κύριε καθηγητά, ο κ. Σοχοίδης, θυμάσαι λίγο και χθες που λέγαμε την κυρία Δημογλίδου.
8: Ακριβώς, λοιπόν, ότι κάτι πρέπει να γίνει.
7: Ναι, το
8: και πρέπει να γίνει
7: λοιπόν.
8: Από το αρμόδιο Υπουργείο.
7: Έχουμε νέα. Έχουμε νέα. Λοιπόν, ο κ. Σοχοίδης Κυρανάκης φέρουν άμεσα διάταξη με την οποία, κύριε καθηγητά, πάμε, αυτό είναι καινούριο, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους με πατίνια. Πλήρη. Δεν είναι αυτό που λέγαμε χθες, Λουκία 15, 16 κτλ. Τίποτα. Θα απαγορευτούν όλα τα
8: νομίζω
7: πατίνια για όλους
8: τους ανηλίκους.
7: Πόλεις. Και δεύτερον, θα υπάρχει και υποχρεωτική ασφάλιση. Διότι όποιος βρίσκει σε ένα πεζοδρόμιο πεταμένο πατίνι, το παίρνει και με πάρει ο χάρος. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά, είναι λύση αυτό ή όχι?
0: Κοιτάξτε. Είναι. Θα δούμε. Η συζήτηση για τα όρια ταχύτητα, για τα όρια ηλικίας, είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει κανένα κράτος το οποίο να έχει όριο ηλικίας πάνω από τα 16. Είναι μερικά κράτη που έχουν στα 10 και στα 12.
7: Εμείς έχουμε 15 τώρα.
0: 13 κράτη έχουν 15 και υπάρχουν και άλλα 7 κράτη τα οποία έχουν στα 16.
7: Εμείς έχουμε 15 και επιτρέπεται να πω κάτι, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά.
0: Που είναι από οποιαδήποτε ηλικία.
7: Εμείς έχουμε 15 να κινούνται με όριο μέχρι 25 χιλιόμετρα ταχύτητα σε δρόμους που έχουν όριο για κυκλοφορία 50 χιλιόμετρα, που είναι ήδη πολύ.
0: Κοιτάξτε, το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι πλήρες στη θεωρία του. Λέει υποχρεωτικά όλοι με κράνος. Λέει το ανώτατο, η ανώτατη ταχύτητα που αναπτύσσουν 25 χιλιόμετρα. Και σε δρόμους οι οποίοι έχουν όριο ταχύτητας έως 50 χιλιόμετρα. Αυτοί οι κανόνες είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη.
7: Δεν φτάνουν όμως, δεν βλέπετε τι γίνεται.
8: Από ό,τι φαίνεται όμως δεν βλέπετε τι γίνεται. Είναι από τους αυστηρότερους στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Από τη μέρα που έγινε το ατύχημα το τραγικό στην Ηλία μέχρι σήμερα, έχουν σκοτωθεί 3 μοτοσυκλετιστές. Απλώς έχει μεγάλη δημοσιότητα. Διότι μέσα σε μια χρονιά. Πέρυσι είχαμε 2 νεκρούς, πρόπερση 3, παραπρόπερση 0 από τα πατίνια. Δεν είναι μείζον θέμα. Είναι θέμα.
7: Κύριε καθηγητά, προχθές είχαμε 40χρονο που καρφώθηκε σε τοίχο και χαροπαλεύει στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες είχαμε στον Ασπρόπυργο 12χρονο παιδί που πήρε πατίνι, βγήκε σε κεντρικό άξονα, πέρασε το στόπ, είχε χαλαρό το κράνος, του φύγε και χαροπαλεύει. Πόσους πρέπει να θρηνήσουμε για να πάρουμε μέτρα για τα πατίνια? Δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε ένα-δύο τραυματίες.
0: Κάθε μέρα έχουμε 30 και 50 τραυματίες και από τα υπόλοιπα ατυχήματα.
7: Άρα να αφήσουμε τα πατίνια, σκοτώνοντας όχι, κάθε μέρα.
0: Όχι. Απλώς πρέπει να το βάλουμε στην διάστασή του. Αυτό το οποίο είναι θεμελιώδες και πράγματι να το συζητήσουμε, κάτι πρέπει να γίνει με τα παιδιά και κυρίως με τους γονείς του.
7: Δηλαδή, επειδή ο γονιός δεν μπορεί. Λουκία, πες γι' αυτό, γιατί έχει σημασία.
8: Αυτό με τα παιδιά και τους γονείς, μισό λεπτό.
7: Κάτι θέλει να πει ο πρόεδρος, Λουκία,
8: ναι,
7: ο κύριος
8: Γενικός. Ελάτε.
22: Να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Όταν έχουμε ένα μηχανάκι που τρέχει 10 χιλιόμετρα την ώρα στο δρόμο, πρέπει ο άνθρωπος που το οδηγάει, ο οδηγός, να έχει δίπλωμα οδήγησης και να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Όταν μπαίνει ένα πατίνι, ένα ανήλικο που το πειράζει και τρέχει 70 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί δεν πρέπει να έχει δίπλωμα, δεν πρέπει να τηρεί τον κώδικα? Το παιδί στην Ηλία δεν σκοτώθηκε από το τραύμα στο κεφάλι, σκοτώθηκε από το τραύμα στο θώρακα. Έτσι λένε οι γιατροί. Άρα ωραία. Λοιπόν, αν δεν πάρουμε μέτρα, έχουμε πρόβλημα εδώ. Δεν είναι οι δρόμοι της Ευρώπης. Εδώ έχουμε συγκεκριμένους δρόμους. Συγκεκριμένους.
0: Το πρόβλημα δεν είναι... Το πρόβλημα δεν είναι οι δρόμοι. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι τρέχουν. Τρέχουν τα πατίνια, τρέχουν και τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Ευρώπη. Γιατί στις κεντρικές περιοχές που πάνε τα πατίνια, οι ταχύτητες είναι χαμηλές.
7: Όχι, σας είπε άλλο ο πρόεδρος, κύριε καθηγητά, για το μοτοσυκλετιστή. Ο μοτοσυκλετιστής πρέπει να έχει άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια. Το πατίνι το παίρνει το παιδί, ό,τι να είναι, το βρίσκει μια γωνιά και με πάρω χάρος. Έτσι είναι.
0: Αλλά είναι μόνο στις κεντρικές περιοχές. Σύμφωνοι.
7: Πού το ξέρουμε. Όπου θέλει. Η περιφέρεια είναι γεμάτη με πατίνια, μην το λέτε αυτό. Παντού.
0: Μιλάμε για κεντρικές περιοχές πόλεων.
7: Ναι, αλλά το πατίνι είναι απροστάτευτο το παιδί και κυκλοφορεί χωρίς κανένα όρο, τίποτα, χωρίς κανένα πλαίσιο. Παίρνει το πατίνι και φεύγει και τρέχει.
0: Κοιτάξτε,
7: μπορεί κάποιος να πάρει αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα και να το οδηγήσει ή μηχανάκι, όχι.
0: Καταρχήν αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τα ποδήλατα.
7: Πολλές φορές γίνονται λάθη, όταν έρθει η ώρα τα διορθώνουμε. Δεν είναι δικαιολογία επειδή για να τα αφήσουμε.
0: Όχι, προφανώς πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Απλώς υπάρχει μια σειρά από πράγματα που μπορούν να γίνουν. Αυτό που κάνουν πάρα πολύ συχνά στην Ευρώπη είναι ότι πρέπει να περάσουν στο σχολείο ειδικά μαθήματα πριν πάρουν το πατίνι. Δηλαδή είναι με ένα πιστοποιητικό του ότι περάσουν τα μαθήματα στο σχολείο. Είναι μια λύση. Όταν λέμε ανηλικούς, στην Ελλάδα μιλάμε για αυτούς από 15 μέχρι 18, γιατί κάτω από 15 απαγορεύεται.
22: Δηλαδή αν περάσει κάποιος τα μαθήματα, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, με το πατίνι? Αν είναι καλός μαθητής κάποιος, δηλαδή πρέπει να
0: οδηγάει πατίνι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μαθήματα για πατίνι λέω. Μαθήματα κανόνων κυκλοφορίας. Να πάρει πιστοποιητικό στο σχολείο που έχει περάσει τα μαθήματα. Αυτό γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
22: Σας παρακαλώ, αλλά οι δρόμοι όμως, έχουμε πάει όλοι σε δρόμους της Ευρώπης. Είναι οι δρόμοι της Ευρώπης οι ίδιοι με τις χώρες μας. Οι οδηγοί.
0: Ναι, πράγματι.
22: Δηλαδή
0: πολλές χώρες έχουν χειρότερους δρόμους από την Ελλάδα. Η Ανατολική Ευρώπη, η Νότια Ευρώπη δεν έχουν όλοι τόσο καλούς δρόμους. Δεν είναι θέμα δρόμων, είναι θέμα ταχύτητας και συμπεριφοράς οδηγών.
22: Στην Ελλάδα όλοι τρέχουν.
7: Μια στιγμή, πρόεδρε, να τελειώσει ο καθηγητής. Περιμένετε.
0: Επειδή τρέχουν όλοι σαν τρελοί, θα απαγορεύσουμε την κυκλοφορία. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αστυνομεύσουμε την ταχύτητα. Όπως προβλέπετε άλλωστε, και η κυβέρνηση πρώτη είπε 30 χιλιόμετρα την ώρα. Σε όλους τους μικρούς δρόμους.
7: Στα πατίνια δεν μπορούμε να αστυνομεύσουμε τίποτα, κύριε καθηγητά. Τι να αστυνομεύσουμε? Όποιος θέλει παίρνει ένα πατίνι και χωρίς κράνος και βγαίνει και χωρίς προϋποθέσεις. Και όποιον πάρει ο χάρος επιμένει.
0: Η τροχιά πέρυσι πέτυχε να φοράνε όλοι κράνος.
7: Περιμένετε, κύριε πρόεδρε. Ελάτε, κύριε καθηγητά.
0: Πέρυσι η τροχιά και φέτος ακόμα συνεχίζει. Πέτυχε να φοράνε όλοι κράνος. Γιατί αστυνομεύει το κράνος. Εάν βάλει τροχιά δύναμη να αστυνομεύει το κράνος των. Των πατινιών, των οδηγών των πατινιών. Να φροντίσει να μην.
7: Εσείς διαφωνείτε, κύριε καθηγητά, με αυτό που προωθεί η κυβέρνηση, δηλαδή πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους για τα πατίνια? Πλήρης. Και ασφάλεια.
0: Είναι λογικό. Ω συζήτηση είναι θεμητή. Απλώς θέλει προσοχή, διότι μην ξεχνάμε ότι τα πατίνια είναι πολύ πιο φιλικά στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον από ότι τα αυτοκίνητα.
7: Ναι, αρκεί να είναι ασφαλή.
8: Αρκεί να είναι ασφαλή όμως, κύριε Γιάννη, γιατί αυτή τη στιγμή θρηνούμε 13χρονα παιδιά. Δηλαδή βρίσκεται στο νοσοκομείο σε άθλια κατάσταση. Εγώ ξέρετε πόσους γονείς, φίλους έχω, γιατί έχω και εγώ ανήλικα παιδιά και μου λένε ότι νοικιάζουν αυτά τα πατίνια έτσι και βγαίνουν στους δρόμους, γιατί η νομοθεσία μέχρι τώρα το επέτρεπε.
0: Οι πόλεις είναι γεμάτες πατίνια και λειτουργούν. Προφανώς υπάρχουν και τα ατυχήματα. Όπως υπάρχουν ατυχήματα με τις μηχανές και με τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα τα πατίνια για να το στοχοποιήσουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λειτουργήσουν καλά τα πατίνια.
22: Να φροντίσουμε. Η διαφορά μας, αν μου επιτρέπετε,
0: όλοι.
22: Κύριε
7: Καθηγητά, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να μας λέει ο Γιάννης, πρέπει να κλείσουμε, παρακαλώ.
22: Ένας ο οποίος είναι ενήλικας οδηγάει με συνέστηση ένα μηχανάκι, γιατί έχει δίπλωμα οδήγησης και πρέπει και ο ίδιος να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε ένα 12χρονο παιδί μπορείς
0: Δεν μιλάμε για τα 12 χρόνια. Είναι παράνομο, απαγορεύεται, είπαμε.
7: Από 15.
0: Σήμερα απαγορεύεται.
7: Λοιπόν, βάζουμε ένα τελεία, πρέπει να κλείσουμε.
0: 15 με 18.
7: Περιμένουμε τη διάταξη, το σχέδιο, για να τη συζητήσουμε ξανά, με την ελπίδα ότι ως τότε δεν θα έχουμε άλλο θύμα που πατίνει. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιάννη, τον πρόεδρο του Πολυτεχνείου, τον κύριο Γιαννάκο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρόεδρο Λουκία.
8: Ναι, επιστρέφουμε με την πρόεδρο της Πανελλήνιας, της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, να συζητήσουμε για τον αυξημένο πληθωρισμό και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και πώς θα αντιμετωπιστεί.
7: Το πιο μεγάλο θέμα της ημέρας, ναι, για μένα σήμερα, 5,4 ανακοίνωση η Ελστάτ πληθωρισμού για τον Απρίλιο, τον υψηλότερο των τελευταίων πολλών ετών, αποτέλεσμα βέβαια και της κρίσης λόγω πολέμου.
21: Real FM Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μηχανικέ,
3: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Real FM. Η ώρα είναι 4.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, σε Πειραιό, σταδίου στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην παραλιακή απογλυφάδα προς Άλυμο και στην Αττική Οδό, από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, από 3,9% τον Μάρτιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό της προέλευσής του. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα χανταϊού σε πλοίο που πλέει στον Ατλαντικό. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και απομόνωση στα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 28χρονος διανομέας με καταγωγή από το Πακιστάν, που κατηγορείται ότι πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντάς τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
19: New York. New York, New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Σπάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Σοβαρό πλήγμα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιασούφ Γιαζίτζη υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς και μεγάλο διάστημα της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο ίδιο γόνατο που είχε χτυπήσει τον Οκτώβριο του 2024 στον τεμπούτο του στους Ερυθρόλευκους στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather.
18: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά Λουκία μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Real FM 97,8.
1: Παρασκευή σήμερα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ωραία, ετοιμαστείτε. Μπαίνουμε σιγά-σιγά σε mood καλοκαιριού. Από το Μάιο μυρίζει καλοκαίρι. Και ο Γιάννης Καλαγευράκης είναι απέναντί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ειρήνη Κούρτη υποδέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200, στο studio@realfm.gr και η Δήμητρα Πανανού συντονίστα πάντα σε αυτή την εκπομπή. Θα είναι μαζί σας στις 5 με δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους στη συνέχεια. Την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της νέας ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς, προστασίας του καταναλωτή. Και ποια μέρα την έχουμε, τη μέρα που ανακοινώθηκε ο υψηλότερος πληθωρισμός των τελευταίων πολλών ετών από την Ελστάτ, 5,4%. Το περιμέναμε, το βλέπουμε, το ζούμε, Λουκία, στην καθημερινότητά μας. Και μετά, στις 4.30 θα είναι ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κορυφαίος του Αλεγχώς της Νέας Δημοκρατίας, για να συζητήσουμε όλα αυτά που ανέκυψαν από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και, τα οποία δεν είναι πολλά.
0: Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη της κουζίνας, τι εννοεί?
1: Τη ζέστη της κουζίνας. Να πάει στο, δεν ξέρω εγώ, σε ένα άλλο δωμάτιο. Στο σαλόνι, παραδείγματος χάρη.
0: Διότι είπε.
1: Πολλά. Δηλαδή, αν πάρουμε την ομιλία, γιατί εμείς μείναμε σε μερικά. Όχι εμείς. Γενικά, βγήκανε κάποια συγκεκριμένα. Αν την πάρουμε λέξη προς λέξη, έχει πολλά να πούμε.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν μία συνεδρίαση αποφόρτισης μετά τα όσα συνέβησαν. Δεν ήταν καλό το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προηγήθηκε το άρθρο επιστολή των 5 οικονόμου Κατσανιώτη και των άλλων τριών, που ουσιαστικά ήταν ένα αντάρτικο κατά Σκέρτσου, που είχε γράψει άρθρο και κάνει ανάρτηση για τις πελατειακές σχέσεις και ότι πρέπει να σταματήσουν. Και λένε οι βουλευτές, συγγνώμη κύριε, κάνουμε τη δουλειά, είμαστε βουλευτές ενδιάμεση με τους πολίτες. Μας ηχογραφείτε, μας στέλνετε και μας λέτε να έρθει ασυλία, μας λέτε να παραιτηθούμε, ενώ ακόμα δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Για καθίστε μισό λεπτό, εσείς είστε εξοκοινοβουλευτικοί στο γραφείο σας. Έγινε αυτό. Έπρεπε να αποφορτιστεί, αποφορτίστηκε. Μπήκε ασπίδα πρωθυπουργός, είπε θα είναι όλοι υποψήφοι, είπε ότι σας στηρίζω, έριξε 2-3 στο κεφάλι της Κοβέση. Τέλειωσε αυτό. Όμως έφυγε ο Σκέρτσος, ήρθε ο Δένδιας, έτσι. Και ο Δένδιας δεν έρχεται τυχαία, Λουκία. Γιατί ο Νίκος Δένδιας είναι ο δημοφιλέστερος αυτή τη στιγμή υπουργός.
1: Σαφώς. Είναι. Και μήπως να σου πω κάτι. Μήπως τα βέλη του κυρίου Γεωργιάδη δεν είναι τυχαίο το ότι πήγαν στον κύριο Δένδια. Λέω εγώ
0: τώρα. Ο κύριος Δένδιας είναι ο δημοφιλέστερος υπουργός. Όσο για τους Τούρκους είναι κόκκινο πανί, τόσο δημοφιλέστερος γίνεται εδώ και ήρωας, διότι είναι ο πατριώτης, ο οποίος ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι ο ρόλος του τέτοιος που δεν ασχολείται με αυτά που φθείρουν, ΠΚΠ, εξεταστική, ακρίβεια. Είναι, ξέρεις, ένοπλες δυνάμεις, όλοι είναι υπέρ. Ποιος δεν θέλει να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις, να πάρουμε ντρόνους, να πάρουμε τον τσάλινο θόλο, να πάρουμε φρεγάτες, να πάρουμε μαχητικά αεροπλάνα, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς.
0: Άρα αυτό τον καθιστά δημοφιλέστερο και άφθαρτο. Οπότε σου λέω, κάτσε ρε κύριε, βγαίνω εγώ κάθε μέρα στα παράθυρα να υποστηρίξω την κυβέρνηση. Κάνεις εσύ το γύρο του κόσμου για να αγοράσεις με τα δικά μας λεφτά της κυβέρνησης, όχι τα δικά σου, ντρόνους και υποβρύχια και φρεγάτες, και στο τέλος εσύ μάγκας και εγώ είμαι κορόιδο. Στο λέω λαϊκά, όπως το συζητούσαν οι βουλευτές μεταξύ τους. Απαντάει Νίκος Δένδιας. Τι θέλετε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να βγαίνει από το πρωί στο βράδυ να μιλάει για εξεταστική για υπολοπές? Γίνεται αυτό? Για όποια ρακάκι. Υπάρχουν υπουργοί που εκ του ρόλου τους δεν μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός τώρα όμως και αλλάζει το πράγμα. Βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι ένας υπουργός που λες είναι στην ίδια περιφέρεια, άρα θα μου πάρει τους σταυρούς. Όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος βγαίνει και λέει, και στο ξαναδιαβάζω, ότι πρόσεξε, θα σου το πω ακριβώς όπως το είπε, υπάρχουν αποκλείσεις στον ενθουσιασμό που κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Υπουργοί που πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον. Τα στελέχη οφείλουν να τσαλακώνονται και να μην κρύβονται στα δύσκολα. Όσοι δεν αντέχουν τη ζέστη, να μείνουν στην κουζίνα. Εδώ είναι για ποιον χτυπάει καμπάνα, Λουκία.
1: Έτσι.
0: Προφανές αυτό. Είναι προφανές.
1: Γιατί είναι και αυτό το οποίο το λέγαμε και χθες. Πρέπει να υδρώνουν τη φανέλα, πρέπει να εκπροσωπούν την κυβέρνηση και στα δύσκολα. Και δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα που οι δικογραφίες ήταν έτσι η κατάσταση, με τα Τέμπη, με τα σκάνδαλα, με το ένα μετάλλο, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κρύβονται.
0: Υπάρχει, εγώ θα κάνω το δικαιώρο του διαβόλου. Η αλήθεια είναι, εμείς οι δύο το ζούμε, γιατί όταν προσπαθούμε να βρούμε έναν υπουργό, έναν βουλευτή,
1: προσπαθούμε να βρούμε καλεσμένους.
0: Δυσκολευόμαστε. Απ' την άλλη, και μεταξύ μας, με την ίδια ευκολία θα μιλήσουν οι υπουργοί που έχουν σχέση με την καθημερινότητα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον πρόεδρο του Eurogroup? Όχι. Μπορούν να είναι σχολιαστές, να τους βγάλουμε για τα πατίνια.
1: Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε. Εγώ και πραγματικά εξαιρώ από αυτή την κατάσταση κάποιους υπουργούς. Δεν είπα ότι μπορούν να βγαίνουν παντός επιστητού, αλλά υπάρχουν άλλοι και υφυπουργοί, να σου πω κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υφυπουργοί που βγαίνουν και συγκεκριμένοι υφυπουργοί που δεν βγαίνουν.
0: Έτσι είναι. Και
1: δηλαδή
0: άλλοι...
1: ο κύριος Καραγκούνης που είχαμε χθες, και δεν το λέω έτσι, βγαίνει παντού. Βγαίνει και στα πάνελ.
0: Η άλλη άποψη είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές και είμαστε σε πονηρούς καιρούς, λέει κάποιος. Παιδί μου, λέω τώρα παράδειγμα. Μπορεί η Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία. Να πάει χαμηλότερα από ό,τι θα ήθελε ο Πρωθυπουργός ή το κόμμα ή έχουν βάλει τον πύχη. Να υπάρξει ένα ζητηματάκι εκεί. Και εκεί να πούνε, όπα, ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος για να ανέβουμε, δεν Δίας. Άρα κάτσε να το χτυπήσουμε, να τον ροκανίσουμε λίγο, να τον ψαλιδίσουμε, να μην πάρει τα πάνω του. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Δεν είναι απλό το θέμα. Λοιπόν, πάμε να παρακαλέσουμε την Ειρήνη Κούρτη να μας καλέσει την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε για το πιο λαϊκό θέμα της ημέρας. Καλές είναι οι πολιτικές, οι δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα, αλλά όταν πας στο σούπερ μάρκετ ή όταν πας στη Λαϊκή ή όταν κάνεις τον λογαριασμό του μήνα, τότε βλέπεις.
1: Τα πράγματα σκουραίνουν.
0: Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Κυρία Τσαγκάρη, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Δεν δίνεται στην συνέντευξη που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, καλό μεσημέρι να έχουμε. Γεια σας, κύριε Σταφελάκη, κυρία Γκάτσου. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Να είστε καλά, εμείς που
0: λοιπόν,
1: είστε μαζί μας.
0: Λίγο πριν σας φιλοξενήσουμε, η Ελστάτ ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός του Απριλίου εκτινάχθηκε στο 5,4% από 3,9%. Ξέρω ότι θα μου πείτε ότι έχουν παίξει ρόλο τα καύσιμα, ο πόλεμος, διότι πράγματι τα στοιχεία δείχνουν πετρέλαιο θέρμανση χρόνο με χρόνο συν 53,2%. Καύσιμα 42,4, πετρέλαιο κίνηση 32,4 πάνω σε ένα χρόνο, φυσικό αέριο 19,3, μοσχάρι 19,2, βενζίνη 17,1, αρνί κατσίκι 13, ηλεκτρισμός 14. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς από τους ελέγχους που κάνετε στην αγορά, που έχουν γίνει πιο εντατικοί από τότε που αναλάβατε, από ό,τι ανακοινώνετε, διαπιστώνετε ότι αυτές οι ανατιμήσεις είναι δικαιολογημένες ή υπάρχουν και αδικαιολόγητες?
2: Καταρχήν, δώστε μου ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, να αποδομήσω λίγο το σημερινό πληθωρισμό. Από τις 5,4 μονάδες που βλέπετε, η στέγαση, που μέσα στη στέγαση υπάρχει ο ηλεκτρισμός, ο φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα ενοικία, η στέγαση έχει συμβάλει 2 ολόκληρες μονάδες. Οι μεταφορές έχουν συμβάλει 1,5 μονάδα, μια μισή μονάδα, τα τρόφιμα 0,9 και τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια 0,73. Αυτό μας φτάνει στο 4,7 από τα 5,4. Δηλαδή αυτοί οι τέσσερις πυλώνες είναι πραγματικά αυτοί που τραβάνε επάνω τον Απρίλιο τον πληθωρισμό.
0: Δεν είναι αποδόμηση, είναι ανάλυση αυτό.
1: Αυτό είναι μια ανάλυση. Το θέμα είναι τι κάνουμε όμως, κυρία Τσαγκάρη.
2: Σωστά. Πάμε λίγο στα τρόφιμα, που εδώ έχουμε και μεγαλύτερη επίδραση, μπορούμε να έχουμε επίδραση. Έχουμε το μουσχάρι, η πιο σημαντική παράγοντας από την Ελιστάτη είναι το μουσχάρι.
0: Συν 19,2, ναι.
2: Σωστά, με βαρύτητες σας το λέω έτσι. Τα λαχανικά, τα φρούτα, τα γαλακτοκομικά και μετά πηγαίνει καφέ, κατεβαίνει πολύ λίγο, έτσι. Τώρα... αν δούμε, και θέλω να το βάλω αυτό και στα στοιχείο, αν δούμε τα αντίστοιχα του σούπερ μάρκετ, δεν είμαστε εκεί. Είναι διαφορετικός ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ. Είναι 2,23. Ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων στο σύνολο της Ελλάδας είναι, όπως είπαμε πριν, 4,4. Άρα βλέπετε και μια μεγάλη διαφορά.
0: Είπατε στα τρόφιμα 0,9. Εγώ βλέπω στην ανακοίνωση Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 5,4 Απρίλιος ότι η ομάδα διατροφή και μία αλκοολούχα είναι συν 4,4.
2: 4,4 έναντι της περσινής χρονιάς. Πολύ
0: σωστά,
2: ωραία.
0: Σωστά, ναι. 4 μέρες περσινής χρονιάς.
2: Αυτό το 4,4 προκαλεί 0,9 μονάδες. Το 5,4.
0: Ναι, δηλαδή το 4,4 όμως, αν το δούμε, κυρία Τσαγκάρη, ως αύξηση, επειδή δεν είναι οι αντίστοιχες οι αυξήσεις στις αποδοχές και επειδή, ξέρετε, όταν φτάνει η ώρα του γενικού λογαριασμού ενός νοικοκυριού, η στέγη που είναι συν 15, τα καύσιμα που είναι συν 20, 30, 40, 50, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ρεύμα που είναι συν 14, το αέριο που είναι συν 19, όλα αυτά φέρνουν μια επιβάρυνση. Αυτή είναι η καθημερινότητα. Δεν είναι τα ξενοδοχεία, ούτε είναι τα δώρα. Άρα, αν βάλουμε τα βασικά, που είναι η στέγαση, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, εκεί είναι πολύ παραπάνω από 5,4. Το ερώτημα είναι λοιπόν, εσείς δεν μπορείτε να επηρεάσετε πόσο παραπάνω θα πάει το ποσχάρι. Εγώ ρωτώ, επειδή ελέγχεται αυτό το παραπάνω, ναι, είναι δικαιολογημένο ή είπαν κάποιοι που μας κλέβουν και τους έχετε πιάσει?
2: Κοιτάξτε, σε κάποιες κατηγορίες που έχουμε εστιάσει και το ξέρετε γιατί μαζί τα έχουμε ξαναπεί, οι έλεγχοι μας είναι εστιασμένοι. Έχουμε πάνω από 100 φακέλους ανοιχτούς αυτή τη στιγμή που τους ελέγχουμε. Είναι σε κατηγορίες.
1: Τους ελέγχετε για ποιο πράγμα, κυρία Τσαγκάρη, για εσχροκέρδεια?
2: Ναι, για τον νόμο που ψηφίστηκε στις 11 Τρίτου του 2026 και αφορά την αθέμητη κερδοφορία.
0: Το πλαφόν στο κέρδος.
2: Μπράβο. Το μεικτό περιθώριο κέρδους της περίοδου ελέγχου με το μέσο όρο του 2025. Άρα όλες οι κατηγορίες που ελέγχουμε, δεν έχουμε ούτε μία κατηγορία που να μην είναι στις κατηγορίες στόχος. Τι εννοούμε? Εκεί που βλέπουμε αναθυμίσεις που δεν δικαιολογούνται ή δικαιολογούνται μερικώς. Οπότε εκεί έχουμε εστιάσει, έχουμε κάποια αποτελέσματα, θα έχουμε πολύ περισσότερο στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον εννοώ, μην φανταστείτε μακρύ μέλλον.
0: Από τότε που είχαμε ξαναμιλήσει, ένα προϊόν ανακοινώθηκε από τα 100. Η ερώτησή μου είναι, θα πάει γρήγορα?
2: Δεν είναι ένα.
0: Ένα είδα στην ανακοίνωση. Ναι, πείτε μου.
2: Όχι, ανακοινώθηκε, αν μου αντιτρέπετε, μία σοκολάτα,
0: σωστά,
2: ένα γαλακτοκομικό προϊόν,
0: ναι,
2: και καφές χθες, ένα τεράστιο ποσό.
0: Α, για πείτε για τον καφέ.
2: Σας ξέφυγε.
0: Για πείτε, ναι, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ, αλλά ναι. Γι' αυτό είστε εσείς, για να μας τα,
1: για αυτό σας έχουμε,
0: για να μας τα λέτε.
2: Ναι, ανακοινώθηκε ένα μεγάλο πρόστιμο στην εταιρεία Καφέ Ατέρα,
0: ναι,
2: της τάξης των 512.000.
0: Τι είχε κάνει αυτή η εταιρεία καφέ?
2: Είχε σε 98 κωδικούς, 98 παραβιάσει το νόμο του μεικτού περιθωρίου.
0: Είναι εταιρεία καφέ στα ράφια του σούπερ μάρκετ, έγινε αυτό?
2: Και στα ράφια του σούπερ μάρκετ και
0: φίλτρου. Μάλιστα. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόστιμο μισό εκατομμύριο.
2: Να σας πω κάτι, ναι, εφόσον έχω ανακοινώσει και μπορούμε να ανακοινώσουμε την εταιρεία που είναι η Καφέ Ατέρα, είναι ο Καφές Ήλι. Δηλαδή, αν γκουγκλάρετε Καφέ Ατέρα, θα δείτε, θα ακούσετε, θα διαβάσετε, έχουν τους καφέδες Ήλι.
0: Α, είναι ο Ήλι λοιπόν. Ο Ήλι έχει μισό εκατομμύριο πρόστιμο για κόλπα, για υπέρβαση του περιθωρίου κέρδους.
2: Για υπέρβαση του περιθωρίου.
0: Άρα έχουμε τρία προϊόντα και καταλαβαίνω ότι η έρευνα συνεχίζεται και θα μαθαίνουμε συνεχώς.
2: Υπάρχει μια διαδικασία που τη σεβόμαστε και πρέπει να τη σεβαστούμε, γιατί δεν σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες που ελέγχονται έχουν αθελή και παρανομήσει με βάση τον νόμο. Και αυτή η διαδικασία ακολουθείται και κρατάει κάποιες μέρες, γιατί περιμένουμε τα στοιχεία, την άποψή τους, τα ξαναγυρίζουμε, τους τα ξαναζητάμε, τους ξαναρωτάμε. Άρα γι' αυτό βλέπετε καθυστερήσεις. Βλέπετε κάποια, αλλά θα βγαίνουν από την άλλη εβδομάδα συνέχεια.
0: Τώρα, ο πολίτης θα ρωτήσει πρώτον αν θα πληρώσουν το πρόστιμο, αν έχουν 10 τρόπους για να ξεφύγουν, και δεύτερον, αν αυτό θα το δούμε στο να ψαλιδίσουν το υπερβολικό κέρδος, άρα να αγοράσουμε φθηνότερα το προϊόν, να κερδίσουμε από αυτό.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό που το ρωτάτε. Έχω κάνει μια ανάλυση από το 2021 που μπήκε ο νόμος για το μεικτό περιθώριο κέρδους. Έχουν μπει πρόστιμα της τάξης του 21,5 εκατομμύρια. Από αυτά έχουν εισπραχθεί όλα πλην 240.000. Τα νούμερα που σας λέω είναι με τεράστια ακρίβεια. Και τα 240.000 αφορούν κάποιες εταιρείες μικρές επί COVID, γιατί είναι από το 21, οι οποίες δεν έχουν καλή χρηματοοικονομική κατάσταση και γι' αυτό ζήτησαν να μην πληρώσουν αυτό το πρόστιμο μέχρι να τελειώσει.
0: Άρα περίπου 21 εκατομμύρια πρόστιμα έχουν καταβληθεί, λέτε.
2: 21 εκατομμύρια 250, για να είμαστε επακριβείς.
0: Τώρα, επειδή άλλος θα πει ότι τώρα μια πολυεθνική με μισό εκατομμύριο πρόστιμο είναι ότι είναι για μένα 5 ευρώ. Αυτά πρώτον έχουν γίνει το μάθημα ώστε να ρίξουν τις τιμές και να μην ξανακερδοσκοπήσουν σε βάρος μας. Ελέγχονται γι' αυτό.
2: Εγώ τις κατηγορίες που έχουμε στοχεύσει, αυτό που έχω παρατηρήσει, και θα χρησιμοποιήσω το ΙΕΛΚΑ τώρα, είναι τα σούπερ μάρκετ. Βλέπω λοιπόν ότι τον Απρίλιο, και μόνο που έγινε αυτή η στόχευση, η σοκολάτα, ας πούμε, και ο καφές είναι στο μηδέν. Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ανατίμηση έναντι του 25. Αυτό πώς το έχουν πετύχει, έχουν κάνει προσφορές μεγαλύτερες.
0: Στα προεκπαιδευτικά, βέβαια, τώρα που λέτε ελκά, προεκπαιδευτικά είναι στο συν 11. Που είναι...
1: Ναι, και είδαμε και τεράστιες ανατιμήσεις τον τελευταίο καιρό, κυρία Τσαγκάρη, στα προεκπαιδευτικά. Είδαμε πολύ μεγάλες αυξήσεις.
2: Πολύ μεγάλες.
1: Δηλαδή, ντομάτες είχαν φτάσει σε ένα σημείο να είναι 130% απάνω.
0: Σαγκουράκια.
1: Ντοματίνια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο σούπερ μάρκετ. Τα φρούτα τον Απρίλιο είναι 0 και τα λαχανικά 20.
0: Άρα εδώ το κόστος είναι ντομάτες, αγκουράκια, πιπεριές, κολοκυθάκια.
2: Μάλιστα. Επειδή συνήθως τα σούπερ μάρκετ έχουν φθηνότερες τιμές, τους χτύπησε αλίπητα τον Απρίλιο. Τώρα, στο συνεργειακό μανάβικο που πηγαίνουμε, ξέρουμε ότι πληρώνουμε παραπάνω. Γιατί υπάρχει το σέρβις, υπάρχουν διάφορες ποικιλίες κτλ. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτό το επίπεδο, να φτάσουμε μέχρι τόσο κάτω. Αλλά εμένα με χαροποιεί ότι οι κατηγορίες, ακόμα και το βοδινό, τα φρέσκα κρέατα που κοιτάω, ξέρετε πόσο ήταν στο ΙΕΛΚΑ. Το είδατε νομίζω, 5,6.
0: Ναι, ήταν 5,6, ναι. Βέβαια, εκεί υπάρχει και ιδιαιτερότητα στο μοσχάρι, ότι όλοι αυτοί είναι ευρωπαϊκοί κανόνες, πανευρωπαϊκά, έχουν λιγοστέψει την προσφορά και έχει αυξηθεί η τιμή. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό. Βέβαια, ο άλλος που αγοράζει 18 ευρώ το μοσχάρι το κιλό και το αγόραζε 14 ή 11 ή πολύ παλιά 9. Λέει, δεν με νοιάζει, εγώ δεν μπορώ να φάω κρέας. Και αν πάτε σε ένα εστιατόριο να δείτε τις τιμές σε οτιδήποτε έχει μοσχαρίσκιο κρέας, έχουν απογειωθεί. Δηλαδή, είναι σοκαριστικές οι τιμές πλέον σε οτιδήποτε έχει σχέση κρέας. Και είναι κακό αυτό. Κυρία Τσαγκάρη, όταν έγινε η αρχή αυτή, που λίγο καιρό, πόσους μήνες είστε επικεφαλής της αρχής?
2: Τρεις μήνες. Τέσσερις.
0: Ωραία. Μιλούσα με τον κύριο Θοδωρικάκο και μου έλεγε πόσο έχει γίνει αγώνας να στελεχωθεί, να μην είναι κομμάτι-κομμάτι, λίγοι ελεγκτές, να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που πραγματικά να λέει ο άλλος, αν κάνω το κόλπο θα με πιάσουν. Πόσοι ήσασταν όταν ξεκινήσατε και πόσοι είστε τώρα που ελέγχετε την αγορά?
2: Δυστυχώς δεν έχουμε αυξηθεί, αλλά θα αυξηθούμε πολύ σύντομα. Αυτό όλο που έχουμε επιτύχει είναι με καλύτερη...
1: Γιατί αυτό ήταν το στοίχημα και ο κύριος Θεοδωρικάκος αυτό μας έλεγε.
0: Να βάλουμε ένα δυνατό επικεφαλής και να
1: αυτό, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να ενισχυθεί.
2: Έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, πότε περιμένετε να ενισχυθείτε και σε στελεχειακό δυναμικό, σε προσωπικό?
2: Κοιτάξτε, επειδή το δημόσιο είναι αρκετά δύσκολο σε όλα αυτά, περνάει κάποιος χρόνος.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά η εσχροκέρδεια συνεχίζεται. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει την, πώς να σας πω, την πολυτέλεια να περιμένει.
2: Έχουμε το νέο μας οργανόγραμμα έτοιμο. Και νομίζω ότι από τον Ιούνιο-Ιούλιο θα ξεκινήσουμε μια τεράστια διαδικασία που είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη, που είναι να βρούμε στελέχη μέσα από το δημόσιο, μέσα από τον ΑΣΕΠ. Το οποίο επίσης θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο και χρονοβόρο. Πείτε μας, καθόμαστε, μην ανησυχείτε, πόσοι είστε αυτή τη στιγμή που ελέγχετε την αγορά? Τώρα μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Πόσοι είστε?
2: Βεβαίως. Καταρχήν δεν έχουμε εκτός Ριάδα. Εκτός Αθήνα. Αλλά θα αποκτήσουμε με το νέο οργανόγραμμα.
0: Άρα, έλεγχοι μόνο στην Αθήνα. Πόσοι ελέγχετε?
2: Όχι, έλεγχοι κάνουμε παντού. Δεν έχουμε ανθρώπους μόνιμα εκτός.
0: Αυτό λέω, ναι. Πόσοι είστε?
2: Σύνολο στον έλεγχο αυτή τη στιγμή είμαστε 70 άτομα.
0: Σκέψουμε. Αυτό είναι σοκαριστικό, έτσι. Δηλαδή ότι περιμένουμε να ελέγξουν την ακρίβεια, όσο ήρωες και να είναι, όσο καλά και να τους συντονίζετε, 70 άνθρωποι να ελέγξουν την ακρίβεια στην Αθήνα κυρίως και σε άλλες περιοχές παρεπιπτόντως. Είναι πολύ λίγη, κυρία Τσαγκάρη.
2: Για να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αφήσει μέρος για μέρος για τα καύσιμα.
0: Ναι, αλλά είναι λίγη, κυρία Τσαγκάρη, 70
2: άνθρωποι. Και βρίσκουμε και βάζουμε και πρόστιμα που χρειάζεται, αλλά οι βενζινοπόλεις, το έχω ξαναπεί, έχουν δείξει καλή συμπεριφορά εξαιρουμένου μιας περιοχής. Τους θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ καλά ενεργήσει.
0: Εδώ έχουμε άλλο ερώτημα στα καύσιμα. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν αρκετά πιο κάτω το πετρέλαιο σε σχέση με την αμόλυβδη. Τώρα η αμόλυβδη, τώρα σας λέω πάνω κάτω, γιατί παίζουν οι τιμές, είναι 2,8, 2,9, 2,10. Το πετρέλαιο λίγο κάτω από το 1,90. Αν βάλουμε τα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία, είναι μία ή άλλη πετρέλαιο ή λίγο πιο πάνω από την.
2: Γιατί είχε... πάνω καμιά φορά.
0: Ναι, γιατί είχε ακριβήνει τόσο πολύ το πετρέλαιο? Είναι δικαιολογημένο σε σχέση με την αμόλυβδη?
2: Είναι η. οι τιμές τις οποίες επιβάλλει το χρηματιστήριο δυστυχώς. Όχι το χρηματιστήριο της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι, το διεθνές.
2: Της Ευρώπης και αυτά τα που δεν ενδιαφέρει βέβαια κανέναν από αυτούς που μας ακούνε τώρα. Τα Mediterranean Plus. Δηλαδή υπάρχει μια νόρμα που ακολουθεί όλη η Ευρώπη και τους καθορίζει τις τιμές με τα Mediterranean Plus για τα δηληστήρια. Θα μου πείτε, είναι σωστό, καθόλου σωστό.
0: Όχι, έχετε δίκιο. Αλλά μου εξηγούσε χθες ο πρόεδρος των εταιριών εμπορίας πετρελαίων, ο κ. Αλγιζάκης, ότι ειδικά στο πετρέλαιο, στο ντίζελ και στην κυροζίνη, εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και έχουν ανέβει σε όλο αυτό το χρηματιστήριο, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Βέβαια, και αυτό εμείς το πληρώνουμε. Δηλαδή, για κάποιο λόγο το πετρέλαιο είναι πιο πάνω, για κάποιο λόγο το μοσχάρι είναι πιο πάνω, για κάποιο λόγο τα λαχανικά είναι πιο πάνω. Στο τέλος όμως είναι πιο πάνω λογαριασμός του νοικοκυριού, κυρία Τσαγκάρη, και δεν βγαίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Να σας πω το εξής.
1: Απλά το θέμα, κυρία Τσαγκάρη, δεν είναι μόνο να περιγράφουμε το πρόβλημα, είναι και τι κάνουμε. Και ειδικά στα τρόφιμα, εγώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω σε αυτή την εκπομπή, ότι θα έπρεπε ενδεχομένως να κοιτάξετε το θέμα του ΦΠΑ στα τρόφιμα, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες.
0: Αυτό,
1: δηλαδή...
0: αυτό δεν είναι θέμα της κυρίας Τσαγκάρη.
1: Ναι, να το συζητήσετε με τον κύριο Θεοδωρικάκο, τέλος πάντων.
0: Δεν μπορώ να σε απαντήσω. Ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τον κύριο Πιαρακάκη αυτό.
1: Και ο κύριος Θεοδωρικάκος και δικό του θέμα είναι όσον αφορά τα τρόφιμα.
2: Είναι ο κύριος Πιαρακάκης, εσύ και ο κύριος Σαβελάκης. Εκεί είναι.
1: Κάντε μία συνολική σύσκεψη.
0: Επειδή εγώ
1: τσακώνω με
0: Λουκία μαζί του συνεχώς, σου λέω ότι είναι Πιαρακάκης αυτό. Λοιπόν,
2: ελάτε, κλείστε. Προσπαθώ να είμαι θετική. Το μήνα Μάιο, εγώ βλέπω να πέφτουν στο σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και για τις, πόσο έχουμε, 8 μέρες, 7 μέρες του μήνα. Βλέπω
0: 8 Μαΐου έχουμε.
2: Ναι, βλέπω τις κατηγορίες που έχουμε στοχεύσει και που είχαν θέμα, δικαιολογημένο, ίσως και αδικαιολόγητο, να με προσφορές να γίνονται όλο και καλύτερες. Βλέπω το μοσχάρι να πέφτει από αυτά τα τραγικά νούμερα του συν 25 και συν 20.
0: Εγώ πάντως 18 ευρώ το κιλό το βρήκα το περασμένο Σάββατο, δεν ξέρω αν θα πάει παρακάτω.
2: Αλλά δεν έχει αυτά το συν 25, θυμάστε που μας

0: Το λέω και δημόσια και θα το λέω τώρα που το έμαθα κάθε μέρα αυτό, ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή και να μην στελεχώνεται και να μπλέξουμε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Θα το κάνω σημαία όπως το έκανα και με τις χείρες που σήμερα ανακοίνωσε και ο Σπυρακάκης ότι θα πάρουν και κάτω από 65 το επίδομα των 300 ευρώ. Δεν μπορεί να ελέγχουν μόνο 70 άνθρωποι υπό την ηγεσία σας την ακρίβεια στην αγορά. Δεν γίνεται. Να γίνουν 7.000 λέω εγώ, όχι 700, 7.000 και να ελέγχουν τα πάντα και να ξέρει αυτός που θα κάνει το κόλπο ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με έλεγχο σήμερα και χθες. Αυτό λέω εγώ, κυρία Τσαγκάρη.
1: Πάντως λοιπόν, και μόνο οι έλεγχοι και οι φάκελοι, εγώ τα βλέπω τα σημάδια. Οι κατηγορίες αυτές ισορροπούν πια. Είναι στο μηδέ, κοντά στο μηδέν.
0: Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσαγκάρη, η νέα διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πάμε αμέσως μετά, ο Θάνος Πλεύρης.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση. Αυξημένη κίνηση στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο και στο Περιστέρι. Σε Πειραιό σταδίου περιμετρικά του Συντάγματος, παραλιακή αποκλειφάδα προς Άλυμο και Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς Τενερίφη. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και

0: κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο, Real FM 97,8, Λουκί, έχω πάθει σοκ.
1: Τι, οχ, δεν θέλω τέτοια.
0: Συγγνώμη.
1: Θέλω καλό σοκ να έχεις πάθει, κακό σοκ.
0: Διαφημίσαμε ότι θα ενώσουμε όλες τις αρχές σε μία, για να ελέγξουμε το τέρας της ακρίβειας.
1: Ακριβώς.
0: Και βαφτίσαμε μία αρχή με μία εξαιρετική επιστήμονα.
1: Βεβαίως, ξέρεις,
0: από τον ιδιωτικό τομέα και είναι κορυφαία στο
1: ίδιο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ανεξάρτητη αρχή πτύας της αγοράς.
1: Ακριβώς, και προστασίας του καταναλωτή.
0: Και είναι σε όλη την Ελλάδα 70 άνθρωποι. Έλα, ρε,
1: να σου πω.
0: Λέω τώρα που γίνατε πώς είστε, δεν είναι 70
1: άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
0: Το θέμα είναι πώς θα του βαφτίσει.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Θα την βαφτίσω εγώ όπως θέλει.
1: Πού να πρωτοπάνε αυτοί οι 70, εγώ πραγματικά απορώ.
0: Θυμάμαι όταν έγινε, έγραφε ο Δημήτρης Χριστουλίδης ότι θα γίνουν 500.
1: Ναι.
0: Και είναι ακόμα 74 μήνες τώρα. Για 70 μιλάμε.
1: Μας είπε κυρία Τσαγκάρη πόσο δύσκολο είναι να στο δημόσιο να σου πω κάτι. Μήπως αυτό που πρότεινε ο Πρωθυπουργός με τις δικογραφίες να επισπεύδονται, να επισπευθούν και οι διαδικασίες οι 70 να γίνουν 500.
0: Να ήταν μόνο αυτό, Λουκία μου.
1: Αυτό σου λέω, να επισπεύσουμε λίγο τις διαδικασίες και εκεί. Εδώ να τα λέμε, μην τα λέμε μόνοι μας.
0: Ειλικρινής είπε ότι ώσπου να βγει το αυτό, ότι να γίνει το εκείνο και το άλλο.
1: Το άλλο δεν ξέρω και εγώ τι δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης, δικός μας άνθρωπος.
1: Ένας εκ των πρωταγωνιστών της χθεσινής κοινοβουλευτικής. Ομάδας.
0: Καλησπέρα σας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι κάνετε, κύριε Πλεύρη?
2: Εσείς πώς
0: είστε? Είστε, σας βρίσκουμε στην κουζίνα στο σαλόνι.
1: Την υδρώνετε τη φανέλα πάντως.
0: Μισό λεπτό, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι αν δεν αντέχετε τη ζέστη, δεν πρέπει να είστε στην κουζίνα. Εγώ λέω είστε στην κουζίνα ή στο σαλόνι, στο μπαλκόνι.
2: Ακούστε, εγώ αυτό που πάντοτε κάνω, προφανώς ακούγεται τι λέει ο καθένας μέσα στην κοινωνική ομάδα. Εγώ έχω μια αρχή. Από τη θέση την οποία είμαι πάντα μιλάω. Όταν ήμουν ως βουλευτής και ήμασταν στις κοινοβουλευτικές ομάδες, είχα κάνει μια αντίστοιχη τοποθέτηση που ζητούσα ότι οι βουλευτές, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, θα πρέπει να ερχόμαστε να μιλάμε στα νομοσχέδια.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Να μην κάνουμε κριτική. Αντίστοιχα,
1: και όχι
2: τώρα,
1: μόνο στα νομοσχέδια, παντού. Και στα κανάλια, να υπερασπίζετε την κυβέρνηση, στα ραδιόφωνα.
2: Αλλά και για κάτι που συμβαίνει και στη δική σας εκπομπή, το έχουμε κάνει.
0: Για δεν πείτε. Είναι
2: πάντα. Εγώ λοιπόν ως υπουργός τι θεωρώ? Και αυτό δεν έχει, επειδή πάει να προσωποποιηθεί ότι αναφέρομαι κάπου συγκεκριμένα, όχι. Αναφέρομαι σε μια γενική τάση. Mm. Ο υπουργός για εμένα πρώτα απ' όλα, από τη στιγμή ειδικά κι αν είναι και βουλευτής, είναι αδιανόητο να λέει θα βγαίνω μόνο για τη θεματολογία της, του Υπουργείου.
0: Να πω ένα μυστικό. Καθίστε να πω ένα μυστικό. Να πω κάτι καλό. Περιμένετε. Περιμένετε. Γιατί δεν το ξέρουν οι ακροατές μας. Ο κύριος Πλεύρης είναι από τους 4-5 υπουργούς οι οποίοι δέχονται να μιλήσουν, να σχολιάσουν την επικαιρότητα. Οι υπόλοιποι λένε θα με βγάλεις, αλλά θα μιλήσω μόνο για τα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Ο κύριος Πλεύρης λέει ρώτα με ό,τι θέλεις. Το οποίο είναι πολύ έντιμο.
2: Εγώ λοιπόν τι λέω. Προφανώς θα βγω και για θέματα αρμοδιότητας, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά από τη στιγμή που είμαστε πολιτικά πρόσωπα, δεν μπορώ να βγω και να μην απαντήσω για Τέμπη, για ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι, αν έχει γίνει χαμός μία μέρα στην επικαιρότητα, δεν μπορείτε να αποφύγετε την ερώτηση.
2: Έχω μια άνεση να φέρνω παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και εκπομπές που μπορεί να μην είπαμε και τίποτα για τη μετανάστευση τελικά, γιατί δεν είχε θέμα επικαιρότητα στη μετανάστευση.
0: Εδώ τι λέτε τώρα, έχω βγάλει φέτος τηλεόραση 6 φορές τον Άδωνη και τις 6 φορές μου λέει στο τέλος κάτι για την υγεία θα με ρωτήσεις. Γιατί αφού δεν με ρωτάσεις, ότι πάνε όλα καλά. Όταν έχει θέμα υγείας το ρωτώ, όταν δεν έχει δεν το ρωτώ.
2: Ναι. Το πρώτο λοιπόν κατ' ελάχιστο για μένα είναι ότι βγαίνει για όλα τα θέματα. Και το δεύτερο, και εγώ το κάνω πράξη και σας το λέω με μεγάλη χαρά, αν γίνει, ότι πρέπει να φύγουμε και από ένα μοντέλο που για μένα είναι αρκετά κουραστικό. Ότι ο υπουργός αναγκαστικά βγαίνει μόνος του.
1: Μα το είπατε χθες, δηλαδή, ότι πρέπει οι υπουργοί να βγούμε πρώτοι σε πάνελ. Ναι, μη δηλαδή προστατευμένα μόνοι μας.
2: Ακριβώς. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου. Και ακόμα και για θέμα της αρμοδιότητάς σου, να είναι ο τομεάρχης των άλλων κομμάτων εκεί πέρα που είναι σε αυτό.
1: Ακριβώς, για να έχει να σε κοντά να βγει και ένα νόημα.
0: Στην επόμενη εκπομπή στη τηλεόραση θα σας καλέσω με Πασόκ. Θα σας καλέσω μαζί με Πασόκ.
2: Χαρά μεγάλη. Αλλά προσέχετε κάτι. Και δεσμεύομαι σε αυτό. Γιατί θα σας πω κάτι που εγώ το λέω, μου αρέσει να λέω ευθέως ότι πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είμαι εγώ υπουργός, κύριε Σταβέλα, και να βάλω τον εαυτό μου να περιμένω να βγω στο πάνελ για να μιλήσουμε λόγου χάρη για το σύμφωνο μετανάστευσης που θα εφαρμοστεί 2 μήνες και να βλέπω ότι το προηγούμενο μόνος μου και να βλέπω στο προηγούμενο πάνελ να είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με 3 άλλους βουλευτές και να πέφτουν όλοι πάνω
0: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξαρτικές.
2: Και μετά εγώ από 10 λεπτά να βγω και ξαφνικά να ξεχάσουμε όλη την επικαιρότητα και να μιλήσουμε θεωρητικά αν
0: λοιπόν,
2: συνάντησα τον ομόλογό μου.
0: Τώρα περιμένετε. Επειδή εγώ νιώθω ότι έτσι, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, ακολουθείτε τη λογική του Πρωθυπουργού που κάρφωσε μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ακούστε τι είπε ο Πρωθυπουργός, εσείς ξέρετε, εγώ να το θυμίσω στους ακροατές μας. Λέει, αφού μιλάει, ότι υπάρχουν αποκλείσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αφορά υπουργούς, λέω Μητσοτάκη, που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Στελέχη που βγαίνουν και δεν τσαλακώνονται για να υποστηρίξουν δύσκολες πολιτικές της κυβέρνησης, που κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα. Ξέρουμε όλοι πως αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα. Και βγαίνουν σήμερα τα 100% πρωτοσέλιδα και λένε, έδειξαν όλοι το δένδια. Τι λέτε. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε: ταξιδεύουμε και στη Σελήνη. Εννοώντας ότι όποτε γίνεται κάτι, ο κύριος Δένδιας είναι σε ταξίδι και δεν είναι ποτέ εκεί.
2: Εγώ θα σας πω κάτι: μιλώ για τον εαυτό μου. Εγώ δεν προσωποποίησα και γι' αυτό, άμα δείτε, όλη η τοποθέτησή μου είναι συνολική, βάζοντας μέσα και τον εαυτό μου. Άρα, εμένα δεν μου αρέσει, θέλω να φύγω από τα πρόσωπα. Πολλές φορές έχουμε μία τάση που να λέει το εξής: να βρίσκεται πάρα πολύ κόσμο, είτε αυτό αφορά υπουργούς, κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς, είτε αφορά βουλευτές, είτε αφορά γενικούς γραμματείς, που να μειώνουμε έναν φόρο και να θέλουν να βγουν όλοι λόγου χάρη να παρουσιάσουν τη μείωση του φόρου, και εσείς ο ίδιος, γιατί μπορώ να πω και στις συζητήσεις που γίνονται, να μου λέτε ότι έχετε αναζητήσει 5-10 στελέχη και δεν έχετε βρει να βγουν, ξέρω εγώ, όταν υπάρχει μια δικογραφία και πρέπει κάποιος να πει για δικογραφία. Τι λέω λοιπόν τώρα εγώ? Εάν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί και αν θέλουμε να στηρίζουμε την παράταξη, είμαστε πολιτικοί και για τις επιτυχίες της παράταξης που όλοι δοξαζόμαστε από αυτές, γιατί όταν πετυχαίνει κάτι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, παίρνουμε και εμείς το μερίδιο που μας αναλογεί και είμαστε βουλευτές, υπουργοί, στελέχοι. Όταν όμως υπάρχει, γιατί θα έχεις και τις ατυχείς στιγμές της παράταξης, θα πρέπει να βγεις να εξηγήσεις στους ψηφοφόρους σου τι λάθος κάναμε και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε.
1: Ωραία τα λέτε, κύριε Πλεύρη, αλλά πώς εδώ υπάρχουν βουλευτές που δεν τους έχουμε ακούσει ούτε στην ολομέλεια της Βουλής, πόσο μάλλον στα κανάλια, και αυτό είναι αλήθεια.
0: Και υπάρχουν,
1: δηλαδή,
0: και
1: που μιλάνε σπανιότατα.
0: Και κορυφαίοι υπουργοί, οι οποίοι δεν μιλάνε.
2: Και θα σας πω και κάτι, και εδώ πέρα έρχεται πράγματι, γιατί για να είμαι ειλικρινής, και μπαίνει σε όλους έναν προβληματισμό, πλησιάζοντας τις εκλογές, που οι εκλογές, όπως έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός, είναι η άνοιξη του 27.
0: Αφήστε το
2: μπορεί,
0: αυτό.
2: Μπορεί να μπαίνει.
0: Θέλετε να στοιχηματίσουμε 27 Σεπτεμβρίου ή 11 Οκτωβρίου? Καλά, ναι, εγώ και σας λέω για να ξέρετε, να ετοιμάζεστε. Ναι.
2: Μπαίνει ο άλλος και σε ένα σκεπτικό και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα άμα βγω για ένα τέτοιο θέμα, μπορεί να συγχύσω και μερικούς ανθρώπους, γιατί θα πούνε βγαίνει για να υποστηρίξει κάτι που εγώ θεωρώ είναι λάθος.
0: Λοιπόν, εσύ δεν το προσωπείτε, θα προσωπήσω εγώ. Όταν είχε γίνει αυτή η συζήτηση, είχα φιλοξενήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είχε πει ευθέως ότι εννοεί και τον Νίκο Δένδια, και είχα βγάλει μετά τον Νίκο Δένδια και μετά τον Παύλο Μαρινάκη. Λέει λοιπόν ο Νίκος Δένδιας, τι περιμένετε, εγώ να βγαίνω ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και να σχολιάζω γενικώς την επικαιρότητα? Αντίστοιχα, είχε πει ο κύριος Πιερακάκης. Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης και λέει: πράγματι, Δένδιας και Μαρινάκης, λόγω της τώρα ο καθένας, ο ένας έχει εξοπλισμού. Ο άλλος είναι πρόεδρος του Eurogroup, σήμερα τότε ήταν υπουργός οικονομικών. Δεν μπορούν να είναι σχολιαστές της επικαιρότητας. Εγώ λοιπόν ρωτώ: μπορούν ή δεν μπορούν να είναι σχολιαστές? Ο Δένδιας πρέπει να βγει να υποστηρίξει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις ανεξάρτητες αρχές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές. Πρέπει να απαντήσει γι' αυτό ή πρέπει να βγαίνει μόνο για την Τουρκία?
2: Εγώ θεωρώ προφανώς υπάρχει μια αντίληψη. Υπάρχουν κάποιες θέσεις, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο ένας άλλος που, ο Υπουργός Άμυνας που λέτε, ο Πρόεδρος του Eurogroup που εκ των πραγμάτων, αυτές οι θέσεις είναι κάπως πιο, να το πω, ουδέτερες εκ των πραγμάτων και βγαίνουν διαχρονικά.
0: Βάλατε για Γεραπετρίτη Πιερακάκη, Δένδια.
2: Για συγκεκριμένα, όχι, δεν βάζω σαν πρόσωπα, βάζω σαν θέση.
0: Ωραία, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον βάζετε μέσα.
2: Μπορεί να υπάρχει άλλη θέση. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, οπότε προφανώς, γι' αυτό σας λέω, εγώ δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία. Προφανώς, όταν κάποιος βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης που έχει χαρακτηριστικά, αν θέλετε, και διακομματικά και πιο εθνικά, είναι βέβαιο ότι δεν μπαίνει τόσο εύκολα σε έναν στίβο σκληρής καθημερινότητας. Επί της αρχής όμως, αυτό το οποίο λέω, επί της αρχής, γιατί μετά μπορεί να σας πω και εγώ ότι ξέρετε και εγώ έχω τη μετανάστευση, τώρα ασκώ μια διπλωματία στο εξωτερικό, πρέπει να έχουμε άλλα θέματα. Επί της αρχής όμως, εγώ αυτό που πιστεύω και φεύγω από τα πρόσωπα, από τη στιγμή που είμαστε και βουλευτές, γιατί εγώ έχω ταχθεί υπέρ και το ασυμβιβάζει του βουλευτή υπουργού, το απόλυτο. Από τη στιγμή που δεν θα είσαι και βουλευτής, πώς στην προεκλογική περίοδο εκ των πραγμάτων, όλοι μας στην προεκλογική περίοδο. Άρα, ο καθένας επιλέγει.
0: Τώρα προκαλείτε, αφού πρέπει να εξαιρέσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Οικονομικών, για ποιους τόπους ο Μητσοτάκης ότι δεν βγαίνουν?
2: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να τους εξαιρέσουμε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα.
0: Όχι. Είναι διαφορετική. Εκ της φύσεως η θέση, ναι.
2: Εκ της φύσεως είναι άλλη μάχη που θα δώσει ο υπουργός, ας πούμε, λόγου χάρη, να σας πω, εργασίας, δηλαδή άλλα τα θέματα.
0: Εντάξει. Να σας πω τι λένε οι κακές γλώσσες. Λένε, και τώρα το ξέρετε, τώρα απλώς το λέω για τους ακροατές μας, ότι βάλαν στο στόχαστο, δεν λέω εσάς γενικά, βάλαν τον Δένδια διότι είναι ο δημοφιλέστερος, γιατί έχει γίνει το κόκκινο, όσο γίνεται κόκκινο πανί για τους Τούρκους, ανεβαίνει η δημοφιλία, το πατριώτης που εξοπλίζει την άμυνα της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή έρχονται εκλογές και μπορεί η Δημοκρατία να μην πάρει αυτοδυναμία και να έχει κανένα ιστορικό θέμα, μην πάρει προβάδισμα ο Δένδιας, να του ρίξουμε 5-6 το κεφάλι. Αυτό συζητάει ο κόσμος.
2: Εγώ θα σας πω ξεκάθαρα. Γιατί χθες, ας πούμε, σε ένα κομμάτι της τοποθέτησης μου είπα και κάτι που το πιστεύω, κύριε Στραβελάκη, και το λέω. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή άνθρωποι που είναι γεγονός και πετυχημένοι ενδεχομένως άνθρωποι, οι οποίοι τους επέλεξε στην πρώτη διακυβέρνηση ο Πρωθυπουργός ως εξοκοινοβουλευτικούς υπουργούς και μπόρεσαν να γίνουν βουλευτές, γιατί ξεκίνησαν από έναν υπουργικό θόκο και πέτυχαν στον υπουργικό θόκο και εκτιμήθηκαν. Αυτή στην πραγματικότητα πάλι είναι άνθρωποι που ευνοήθηκαν από την παράταξη, υπό την έννοια ότι κατάφεραν να πάρουν μια θέση από τον Πρωθυπουργό και να είναι σήμερα βουλευτές. Και οι εξοκοινοβουλευτικοί, ειδικά υπουργοί, το λέω αυτό και το τονίζω, θα πρέπει να δείχνουν έναν ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άλλη καμπάνα.
2: Υπό την έννοια.
0: Τώρα θα υπογράψετε και την επιστολή των 5, το άρθρο των 5.
2: Όχι, δεν θα
0: υπογράψω.
1: Προσυπογράφετε λίγο.
0: Θα προσυπογράφετε.
2: Κύριε Στραβελάκη, ούτε καμπάνες ούτε τίποτα. Ταυτονόητα
0: πράγματα.
2: Δεν
0: προσυπογράψετε.
2: Ούτε προσυπογράψετε.
0: Είπατε ότι πρέπει εξοικειοβουλευτική, γιατί αυτό έλεγαν και οι πέντε. Να σέβονται, αυτό έλεγαν οι πέντε. Το ρόλο των βουλευτών, οι οποίοι αναγκάζονται, μιλάνε με πολίτες. Δεν έχουν την πολιτεία να κλεισμένη σαν γραφή.
2: Όχι μόνο εξοικειοβουλευτική και κοινοβουλευτική, αλλά θεωρώ ότι εξοικειοβουλευτική ακόμα παραπάνω. Αυτό όμως λέω για να φύγουμε από τις θέσεις και στα πρόσωπα. Εγώ μιλάω με αρχές και ο καθένας, να σας πω κάτι, επιλέγει και το επίπεδο έκθεση, γιατί ένας άνθρωπος εκ του χαρακτήρα του μπορεί να σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που κάνει ο Άδωνης λόγου χάρη.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αλλά μπορεί να βγει και να κάνει κάτι άλλο όμως, κύριε Πλεύρη.
2: Εγώ λοιπόν επί της αρχής λέω το εξής, και αυτό το τονίζω, και δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον κύριο Δένκια, ούτε με τον κύριο Πιερακάκη, ούτε με τον κύριο Κιάπετρη. Λέω ότι επί της αρχής θα πρέπει. Και αυτό είναι προτεραιότητα πρώτα των υπουργών. Γιατί οι υπουργοί είμαστε οι πιο ευνοημένοι από την παράταξη. Είμαστε οι πιο ευνοημένοι, είμαστε υπουργοί. Τι άλλο δηλαδή να γίνει. Θα πρέπει και αναλογικά και οι βουλευτές στα δύσκολα να μην έχουμε μόνο τα ίδια πρόσωπα. Γιατί αν στα δύσκολα έχουμε μόνο τα ίδια πρόσωπα, μετά θα σου έρθει και αυτό το πρόσωπο κάποια στιγμή και θα πει ότι και εγώ προφανώς για να μπαίνω και σε 10 μάχες δεν θα είμαι συμπαθή στον αντίπαλο και θα είμαι και σε μια στοχοποίηση.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι πολύ προσεκτικά πιο... δεν θέλετε να κατηγορήσετε στην αδέλφου σας και καλά κάνετε. Εγώ λέω όμως, θα το πω εγώ, ότι από τους 50-60 που είστε στην κυβέρνηση, 5-6 βγαίνετε κάθε μέρα ή όποτε εμείς ζητάμε και είστε ένας από αυτούς. Και οι υπόλοιποι λένε δεν μπορώ, δεν αυτό, θα μιλήσω ένα μήνα.
1: Αφορά και τους βουλευτές, κύριε Πλεύρη, που δεν είναι 50-60, είναι πολύ παραπάνω.
2: Όχι, αφορά και τους βουλευτές, αλλά η τοποθέτηση μου ειδικά με τους υπουργούς είχε να κάνει, γιατί είμαι υπουργός αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θέλω, γιατί ο βουλευτής που μπορεί να έλεγα την αναφορά εκεί με το δίκαιο ότι μπορεί να μου τα έλεγε, καλά τα λες εσύ Πλεύρη, αλλά εσύ είσαι υπουργός και τα λες. Οπότε θέλω να ξεκινήσω από το αξίωμα που έχω εγώ, ώστε αυτά που λέω, κυρία Κάτσου και κύριε Στραβελάκη, να αποδεικνύονται και στην πράξη. Να μπορεί να μου πει αύριο το πρωί εμένα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θάνο, καλά τα λες, αλλά έχω να σε δω 15 μέρες στην τηλεόραση και πέφτει ένα ξύλο και δεν είσαι πουθενά.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα πάμε στα δύσκολα.
2: Εγώ εξής, αύριο το πρωί, όταν σας λέω ότι εγώ μπορώ να βγαίνω και θέλω να βγαίνω και σε πάνελ, σας δίνω το δικαίωμα, κύριε Στραβελάκη.
0: Θα το κάνουμε άμεσα τώρα. Τώρα με προκαλείτε.
2: Το ψάχνουμε 20 μέρες τον κύριο Πλεύρη.
0: Με προκαλείτε.
2: Για να βγει.
0: Με το που θα κλείσουμε, θα κανονίσω πάνελ με εσάς. Λοιπόν.
1: Προκαλείτε και εμένα τώρα, κύριε Πλεύρη.
0: Θα σας βάλω με τον κύριο Μάντζο.
2: Το ψάχνουμε 20 μέρες.
0: Καλό είναι Πλεύρη Μάντζο.
1: Καλό είναι.
0: Πλεύρη Μάντζο είναι καλό. Λοιπόν. Πάμε στα δύσκολα τώρα. Δημοσκόπηση MRB. Η Νέα Δημοκρατία είναι 2,3-2,4 μονάδες κάτω. Γιατί? Και ταυτόχρονα βλέπω στα δύσκολα ότι δεν έχετε καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ενέργειας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. 7 στους 10 όχι. Άλλο λέτε εσείς στην κυβέρνηση. Είναι στο να ξανά υποψήφιοι βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία. 7 στους 10 λάθος ή μάλλον λάθος.
1: Να γίνει προανακριτική και εξεταστική. Πάλι θέλει ο κόσμος.
0: 8 στους 10, ναι. Εξεταστική 7 στους 10, ναι. Εκεί τι γίνεται? Από ό,τι λέτε δεν συμφωνούν οι περισσότεροι.
2: Ναι, εμείς σας λέω, εντάξει, εμείς εδώ πέρα με σχολείο κάνουμε μια πολιτική αρχών και ψάχνουμε να βρούμε λίγο και πώς κρινόμαστε. Σήμερα μας ζητάνε σε άτομα τα οποία έχουν αρθεί η ασυλία του, και το έχει αρθεί η ασυλία του δεν σημαίνει ότι είναι ένοχη, να μην του βάλουμε στα ψηφοδέλτια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν πολύ περισσότεροι βουλευτές των άλλων κομμάτων που του έχει αρθεί η ασυλία.
0: Εντάξει, άλλο για μια τροχαία παράβαση, άλλο για μια ουσιαστικά πολιτική υπόθεση όπως είναι ο Πεκέτα.
2: Συγχωρείτε, εγώ σας λέω και έχω θέσει σε αυτό. Και να σας πω, από τους πολίτες που ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο, μάλλον που κάνουν εκτίμηση, δεν έχω απέτηση να πάνε να πάρουν τη δικογραφία να τη διαβάσουν μία-μία. Γιατί οι άνθρωποι σχηματίζουν μία εντύπωση που έχει να κάνει με μια γενική αντίληψη που έχουν. Όταν εγώ λόγω χάρη βλέπω υποθέσεις όπως είναι του Νότη, του Μηταράκη, λέω έναν, να μην πω πολλούς, που πραγματικά για εμένα δεν περπατάει πουθενά και κατά τη δική μου νομική εκτίμηση θα αρχιοθετηθεί σίγουρα, γιατί απλά διαβίβασε ένα αίτημα πολίτη με mail στην υπηρεσία.
0: Ναι, ναι, το είδα. Αλλά εμένα, εγώ άκουσα άλλο.
2: Υπουργέ,
0: άκουσα άλλο που μου κλώτσισε. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι όλοι οι. Μισόλεπτο, οι ελεγχόμενοι. Και δεν θα είναι μετά από τελεσίδικη και καταδίκη.
2: Ακριβώς.
0: Και εγώ ρωτώ, θα έχουμε άσκηση διώξεων τον Ιούνιο, τότε θα γίνει, σε 3, 4, 5, και η υποδίωξη για τον ΠΚΠ βουλευτές θα είναι υποψήφοι.
2: Φυσικά, γιατί φυσικά. Δεν τίθεται θέμα, με συγχωρείτε, δεν τίθεται θέμα καταδίκη.
0: Ναι, αλλά, θα
1: ναι, αλλά αν δεν ξέρουμε όμως, κύριε Πλεύρη, αν είναι αθώοι ή ένοχοι, δεν έχει λυθεί αυτό.
2: Και να σας το πω, δηλαδή, αν δεν μπουν στα ψηφοδέλτια και αθωωθούν κατά τη διάρκεια της θητείας, τι θα τους πούμε, μπράβο σας, δεν μπήκατε στα ψηφοδέλτια.
1: Α, να το πάρουμε ανάποδα. Αν έχουν μπει στα πρώην ψηφοδέλτια όμως και τελικά αποδειχθεί, τώρα έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Ακόμα δεν ξέρουμε. Αποδειχθεί ότι είναι ένοχοι. Τι θα γίνει.
2: Μα με συγχωρείτε, εμείς το έχουμε κάνει πράξη αυτό. Άτομα τα οποία στην πορεία βγήκαν οτιδήποτε αποφάσεις και αυτά παραιτήθηκαν από θέσεις. Υπάρχουν ηθικά ζητήματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ηθικά ζητήματα. Αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι κάθετο. Αύριο το πρωί μπορεί να υπάρξει μια δίωξη για ένα τέτοιο σπίσος αδίκημα που να έχει τέτοια χαρακτηριστικά ηθικής απαξίας και κάποιος να μην μπορεί να είναι στο ψηφοδέλτιο. Εμείς όμως κρίνουμε ότι σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν, πέρα το ότι θεωρούμε και πιστεύουμε στην αθωότητα, δεν έχουν αυτή την ηθική απαξία που να πεις δεν μπορώ να περιμένω το αν ο Βαρτζόπουλος έστειλε μήνυμα και είπε αυτό γίνεται. Και να σας πω κάτι, να μας το λένε αυτά κόμματα, μισό λεπτό για να κλείσουμε, μας το λένε κόμματα που έχουν τέλεσε, όχι αμετακλήτως, καταδικασμένα άτομα, καταδικασμένα. Να σας πω κάτι, η κυρία Δούρου που αθώθηκε, αθώθηκε τελικώς η κυρία Δούρου, ενώ εκκρεμούσε δίωξη σε βάρος της για το μάτι, μπήκε στα ψηφοδέλτια.
0: Μπήκε.
2: Βγήκε κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να πει γιατί τη βάζετε στα ψηφοδέλτια. Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει βγει. Για τον κύριο Παπά θέμα τέθηκε όταν καταδικάστηκε. Δεν τέθηκε θέμα όταν ήταν σε σημείο ελέγχου.
0: Επανέλθουμε. Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόλης της ύλης και όχι για θέματα της αρμοδιότητάς του. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα... Καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί!
10: Και εκεί! Χρήστα, Ουλφάν, Ενέκειες!
8: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Με αγαπημένο μου τραγούδι αποχαιρετούμε. Να σας πούμε ότι τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απολύτως στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή. Από αύριο, Λουκία, 9 Μαΐου,
13: βέβαια,
12: μέχρι 23, σε πραγματικές εκπτώσεις ως 40% που αξίζει να δείτε από κοντά. Κοτσόπουλος Home, Μαρούσι, εδώ πιο κάτω, Παλαιό Φάληρο, gotsopoulos.gr, Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς, ταξίδι.
13: Λοιπόν, πάμε ωραίο ταξιδάκι στο Πήλιο. Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο Πήλιο. Ένα ζευγάρι, τρεις μέρες, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car στο πανέμορφο Πήλιο. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και Air Fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player, η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φυσικά Real News αυτή τη Κυριακή, από αύριο το απόγευμα στα περίπτερα, με την πλούσια ύλη, τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, αλλά και βιβλίο, γλυκιά εκδίκηση, επίσης μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά και φυσικά δωροεπιταγές από την Παντού App.
12: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιάννη Καραγευρέκη, Ειρήνη Κούρτη, Δήμητρα Πανανού και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν μαζί μας στο Real FM. Μείνετε εδώ, ακολουθούν οι Γιώργηδες.
13: Ακολουθούν οι Γιώργηδες, Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης
12: Νίκος
13: και αργότερα ο Νίκος Βογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο.
12: Καλοκαιρινό.
13: Έτσι, να περάσετε όμορφα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 3.
12: Στην παραλία, θα έχετε 4 βαθμούς στην παραλία. Λοιπόν, πάμε, γεια σας.
0: Real FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης? Είστε ιδιώτης ή επιχείρηση? Έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα. Βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλεσέ.
0: Real FM.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
21: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές. Πάμε γρήγορα.
20: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
21: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
20: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
21: Εύκολο, ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
20: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
21: Ναι.
20: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
22: Ένα εισιτήριο.
20: Ναι.
22: Για το Final Four.
20: Ναι.
22: Στην Αθήνα.
20: Ναι.
21: Γιατί
20: με ειρωνεύεσαι?
21: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
20: Κέρδισα.
21: Τι?
20: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
21: Πώς?
23: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
22: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
23: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
29: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
30: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό, από γέφυρα Καλυφτάκη έως Περιστέρι. Σε Πειραιώς, σταδίου περιμετρικά του Συντάγματος, παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Κηφισίας. Δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Fox. Η Ουάσιγκτον στο μεταξύ αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν απαντά ότι εξετάζει ακόμη την πρόταση. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και να απομονώνονται τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές ερευνούν την προέλευσή του. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφια.
29: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Χάνουν στον Παναθηναϊκό το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου ο Φακούντο Πελίστρη λόγω προβλήματος στον προσαγωγό και ο Ίγκασο που υπέστη διάστρεμα. Στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
30: Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ, αληθινό ραδιόφωνο, 5 και 8, στους 97 και 8, να περάσουμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Έχει καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, Γιουράρα μου.
1: Καθαρίσει. Βλέπεις να είναι καθαρή, έχει αυτό το πράγμα, αυτή τη σκόνη, ρε παιδάκι μου, η πρόδρομο σκόνη δηλαδή.
0: Είδες ωραία τρίπλα. Δεν γκρινιάζει ο Χουδαλάκης, γκρινιάζει ο Παγάνης. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Και σήμερα έχει 21 βαθμούς το Μαρούσι.
0: Και ξέρεις ότι επειδή το άκουσα τους μετεωρολόγους, να λένε είναι ένα ήπιο φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ήπιο. Έτσι, είναι,
0: δηλαδή έχουμε φάει και άλλη σκόνη, σου λέει πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εντάξει.
1: Έρχεται ένα 27ράκι την Κυριακή και όλη η εβδομάδα θα είναι
0: 27ράκι
1: εκεί.
0: 27ράκι είναι καλοκαίρι.
1: Τρίτη 30.
0: Καλοκαίρι.
1: Μετά θα μας έρθει και η σκόνη πάλι. Δηλαδή, όχι ότι έχει φύγει δηλαδή, αλλά λέμε τώρα.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Ο Γιάννης Χαραγευρέκης εδώ απέναντί μας, γι' αυτό και ξεκινήσαμε και με το Ebony and Ivory, έτσι, ο Έβενος και το Ελεφαντόδοντο. Όχι μόνο γιατί το 82 ο Πολ Μακάρτνεϊ, παρέα εδώ πέρα με το Stevie Wonder, ήταν στο νούμερο 1 με το Tango War, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Αλλά γιατί γουστάρουμε και όλα. Γιάννης Χαραγευρέκης, όλα τα λεφτά, πολύ δυτικό και κονσολιέρη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτινε στο 211-200-8200. Η κυρία Σοφία Γαλάνη προσπαθεί να τα φέρει βόλτα εδώ με του αδιόρθωτου Γιώργητε.
1: Εμεί είμαστε. Εχθέ πώ μα είπε, ασημάζευτο, δεν θυμάμαι.
0: Ασημάζευτο.
1: Ωραίο, εντάξει. Αυτά είναι ωραία.
0: Θέλεις να λέω κάθε μέρα για που ένα.
1: Να κρατήσουμε είτε ένα από αυτά ή όλα μαζί.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Επειδή είχε έρθει μήνυμα ήδη και νομίζω ότι οφείλει μια απάντηση. Παγάνη, για να δούμε απόψε πόσα πίδια πιάνει ο σάκο.
1: Τέτοιο είσαι κι εσύ.
0: Επειδή είναι δικό σου.
1: Ο
0: Νίκο Σάντση είναι.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Πανάθα του κερατά.
1: Το εύχομαι, τι να σου πω. Το εύχομαι. Εύχομαι να τριτώσει το κακό για του Ισπανού. Εντάξει. Γιατί είμαστε στο 2-1, δεν είμαστε τώρα, κύριε Γιώργο. Δύο εμείς
0: στην
1: Ισπανία. Στο
0: 2-1, έχετε ένα κάνει δύο νίκες στη Βαλένθια, μία νίκη στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και βλέπουμε. Και πάει καλά. Αυτά τώρα που τα διαβάζουμε στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Να πω του Νίκου, του φίλου μου, ότι αυτό που λέγα και χθες. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι Παναθηναϊκός. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω. Αυτό πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, ιδίως ο επτάστερος, ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ εννοώ, είναι κάποιος Παναθηναϊκός που σας κάνει όλους ελπιδοφόρους, όλους να γουστάρετε, όλοι να και να είστε και σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Πάντως για την ώρα, πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία στο BCL, το Basketball Champions League.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έπερασε τον τελικό.
1: Και μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ και να τη ευχηθούμε να κατακτήσει κιόλας και το τρόπαιο.
0: Καμιά φορά, χωρίς πολύ βαβούρα και φωνές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με σοβαρότητα και ένα εξαιρετικό επίσης προπονητή, πρέπει να πω, το Σάκοτα. Τον έχουν μόνιμο εκεί πέρα.
1: Πολλά
0: κάνει χρόνια. Δουλειά του, βεβαίως. Και νομίζω ότι αυτή είναι και μια συνταγή. Μια συνταγή που πρέπει να την ακολουθούμε.
1: Τώρα αυτή η ιστορία με τον Χανταϊόπ, γιατί μας απασχόλησε και εμάς μέσα στην εβδομάδα, λες, Γιώργο, αρχίζει ο κόσμος να φοβάται για νέα πράγματα, νέους περιορισμούς και ψυχραιμία.
0: Ξέρεις τι γίνεται,
1: ψυχραιμία.
0: Υπάρχει κίνηση, βγάζουμε την Ψαλτοπούλου, τη ρωτάμε, μας μιλάει, μας καθησυχάζει, αφού βεβαίως μας εξηγεί τι είναι όλο αυτό. Και υπάρχει και το παρακολουθούμε τα νέα με τον Χανταϊό από δίπλα, με ένα μάτι, να, ίσως και ένα μεγεθυντικό φακό, να, από πάνω. Και αρχίζει αυτό το πράγμα και παίρνει κάποιες
1: κινδυνολογικούς. Ψυχραιμία, διότι έχουμε, ανοίγει και η περίοδος τώρα η καλοκαιρινή. Θέλω να βάλω μέσα τις διαστάσεις. Έχουμε ένα πόλεμο που οποίος τυπικά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις και μας επηρεάζει πολλαπλώς. Αυτά τα λέμε κάθε μέρα. Ακούτε Real FM εσείς. Κάθε μέρα γνωρίζετε τις λεπτομέρειες. Τώρα να πάμε και σε αυτή τη διαδικασία και να το πληγώσουμε εντελώς αυτό το προϊόν που λέγεται τουρισμός. Ψυχραιμία, λέω.
0: Ψυχραιμία σίγουρα. Εξάλλου θα τη χρειαστείτε. Μπορώ να πω ένα νούμερο και να σε στείλω.
1: Ναι, για πες.
0: 5,4.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ναι. Πληθωρισμό.
1: Περάσαμε το 5.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι, 5 είναι η βάση.
1: Αυτά είναι.
0: Εμείς πάμε βουρ. Αυτό είναι πληθωρισμός Απριλίου. Είναι τεράστιος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Το 5,4 είναι θηριώδης. Ιδίως για μια χώρα η οποία δεν έχει και το δημοσιονομικό εργαλείο του νομίσματος και δεν μαζεύεται. Έτσι. Ευρουδάκι έχουμε. Με το ευρουδάκι μας θα πορευτούμε. Με 5,4 και ευρώ.
1: Αυτό νομίζω
0: περαστικά.
1: Είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση. Γιατί λαμβάνοντας τις δημοσκοπικές καταγραφές. Εδώ υπάρχει ζήτηση, δηλαδή το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να την πληγώνουν, δείχνει όμως να επανέρχεται. Τουλάχιστον δημοσκοπικά ή να κλείνει την ψαλίδα. Από την απώλεια εννοώ, την αρχική όπως καταγράφεται. Εκεί που παθαίνει ζημιά ή μπορεί να πάθει ζημιά σε βάθος χρόνου και δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε πριν τις εκλογές, είναι στην ακρίβεια. Είναι σαφές αυτό.
0: Γιώργη μου, θα σου πω ότι επειδή προφανώς υπάρχουν τα θέματα τα οποία απασχολούν εμάς, υπάρχουν τα θέματα που απασχολούν κάποιους άλλους και υπάρχει και ακρίβεια που θα απασχολεί όλους. Τα παιδιά που προηγούνται εδώ πέρα, ο Νίκος Σταρβελάκης και η Λουκία Εγκατσού, είχαν βγάλει την κυρία Τσαγκάρη. Η κυρία Τσαγκάρη είναι η διοικήτρια μιας ανεξάρτητης αρχής που έχει να κάνει με την εποπτεία της αγοράς. Λοιπόν, δεν θα σου πω για τα μεγέθη που αφορούν, ξέρω εγώ, την ενέργεια, τις μεταφορές, τα τρόφιμα, τη στέγαση. 4-5 μπορείς να πεις ότι είναι αυτοί οι πυλώνες, μας έχουν τσακίσει όλους. Τις κάνουν λοιπόν μια ερώτηση, ο Νίκος νομίζω ότι επέμενε και όλα και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου. Και ρωτάει, πόσο κόσμο έχετε και δουλεύετε. Εσείς που υποτίθετε ότι είστε εκεί για να μας φυλάτε. Γιατί έλεγε η κυρία Τσαγκάρη, προφανώς είναι μια επιτυχία. 500 χιλιάρικα, 512 κάτι έριξα σε μια εταιρεία που φέρνει καφέδες. 21 εκατομμύρια, 250 χιλιάρικα ήταν τα εισπραχθέντα πρόστιμα. Και τα ακούς και λες, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Βεβαίως, αν σκεφτείς ότι το πρόστιμο έχει νόημα ανάλογα με το πόσο σε πονάει, μπορεί να μην τους πονάει και πολύ αυτούς που έχουν, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια ή πολλά εκατομμύρια τζίρο. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσους άνθρωπους έχει και να δουλέψει.
1: Πόσους, 70. Ναι.
0: Εντάξει. Καλά περαστικά σας και δεν συμμαζεύετε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο απαιτεί άμεσα όμως επίλυση. Αν θα είναι αυτό, αν θα είναι δομικά μέτρα, αν θα είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα κινηθούν απέναντι στην αγορά και σε όσους το κάνουν, γιατί υπάρχουν πρωταθλητές. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνεπείς, δηλαδή το βλέπεις στο σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις στα μαγαζιά να αγοράσεις, βλέπεις είναι κάποια προϊόντα τα οποία έχουν μια συνέπεια στο να ανεβάζουν την τιμή. Δεν μπορεί να πάει άλλο αυτό. Και δεν είναι μόνο το σύγχρονο πράγμα. Είναι η ενέργεια, είναι ένα σωρό ζητήματα τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να ρυθμιστούν. Το λέω γιατί επαναλαμβάνω. Το βασικό πρόβλημα, και έτσι όπως τουλάχιστον καταγράφεται, και θα έχουμε σε λίγο τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, να τον ρωτήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που κυρίως απασχολεί είναι η ακρίβεια. Και όσα γεγονότα συμβάλλουν στη διόγκωσή της, στη διόγκωση του προβλήματος.
0: Προφανώς είναι και αυτό, αν είδες, λέω στην προκαταρκτική, υπάρχουν αυτά που ενδιαφέρουν εμάς, υπάρχουν αυτά που ενδιαφέρουν κάποιοι. Και υπάρχει και ακρίβεια που αφορά όλους. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα πια είναι μετρημένο, καταγεγραμμένο και είναι 5,4. Έτσι, είναι ο πληθωρισμός του Απριλίου και δεν είναι ο δικός μου, είναι της Ελστάτ. Έτσι, το λέω γιατί πάρα πολλές φορές υπάρχει γκρίνια κτλ. Εξάλλου γκρίνια, Γιώργο μου, καταντάει να είναι η επανάληψη των ίδιων πραγμάτων κάθε μέρα. Mm-hmm. Ναι, αλλά πώς να βγεις έξω από αυτό το αδιέξοδο.
1: Όχι.
0: Αν δεν φωνάξουμε, δεν σκούξουμε κτλ. Και στο φινάλε, εμείς διαλέξαμε αυτό το μονοπάτι της ζωής, να γίνουμε δημοσιολόγοι, δημοσιογράφοι και να σχολιάζουμε. Αφήστε μας εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας και κάντε επιτέλους κάτι και εσείς πολιτικοί. Έτσι. Γιατί ναι. Το 5,4 θα φαίνεται λίγο σε λίγο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι θηριώδες. Λοιπόν, τώρα είναι αυτό το άλλο, είναι η επιθετικότητα των Τούρκων, οι οποίοι, κατά την άποψή μου, πηγαίνουν σε μια στιγνωστή τακτική, δηλαδή πια αυτή των έμεσων απειλών. Έχουν και τις εφημερίδες τις οποίες χρησιμοποιούν όπως χρησιμοποιούν. Το σύστημα Ερντογάν εννοώ και ο Φιντάν επίσης, που σε αυτά τα θέματα είναι άσος, γιατί ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας γνωρίζει με ποιο τρόπο να κινηθεί. Να πω το εξής. Πάνε σε νέα κλιμάκωση. Οκ. Okay. Υπάρχουν όμως νέα δεδομένα, νέες σταθερές. Και αυτές οι νέες σταθερές και τα νέα δεδομένα στην κλιμάκωση που θα επιχειρήσει η Τουρκία δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Εγώ λέω ότι είναι προφανές ότι αυτό γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι προφανές ότι προσπαθούν να πετυχαίνουν κάθε φορά να συσπηρώνουν τα κοινά τους. Ακούει και για προβλήματα που έχει η κυβέρνηση Ερντογάν. Εδώ να μην χάσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Μόνο αυτό. Τι θέλω να πω δηλαδή. Κινούμαστε σε μία λογική, με νέο αμυντικό δόγμα, ένα. Δεύτερο, έχουμε διμερείς σχέσεις αμυντικής συμφωνίας. Τρίτον, έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Τα λέω αυτά γιατί βλέπω ότι ξαναμπαίνουμε πάλι σε μία διαδικασία, τι θα κάνουν οι Τούρκοι και είναι καλοκαίρι. Και αυτοί έχουν ανάγκη το καλοκαίρι να δουλέψουν. Και αυτοί έχουν ξενοδοχεία. Και αυτοί
0: έχουν αλλά δεν έχουν τη δημοκρατία, έστω την κουτσή που έχουμε εμείς πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω ότι εμείς ήμασταν πάντα ένας τρόπος εξόδου από τις όποιες κρίσεις πέρναγε η Τουρκία. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα, βλέποντας να κάνουν αυτό το λεγόμενο εξαγωγή μιας εσωτερικής χρήσης.
1: Αυτό κάνουν μόνιμος.
0: Και εδώ θέλω να πω και κάτι, γιατί μέσα σε όλα αυτά Όλοι φαντάζομαι ότι αγαπάμε την πατρίδα, ο καθένας με τη δικιά του προοπτική, τη δικιά του κοσμοθεωρία και τα ρεστά. Αλλά εδώ πέρα μπορεί κανένας να μην δει ότι αυτή η υπερεξοπλισμένη Τουρκία, εγώ εδώ έχω εκθιάσει για παράδειγμα την πολύ μεγάλη πρόοδο που έκαναν στην αμυντική τους βιομηχανία και τους έφερα και ως ένα παράδειγμα. Γιατί δηλαδή η Τουρκία να έχει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, να κάνει εξαγωγές και όλα τα σχετικά και να μην το κάνουμε κι εμείς. Όμως δεν πάβει να δείχνει και την κατεύθυνση που έχει ακόμα και στα αμυντικά. Έχει επιθετική κατεύθυνση. Το να φτιάξει ένα πύραυλο και να μπορείς να χτυπήσεις 6.000 χιλιόμετρα μακριά. Με συγχωρείτε ρε παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με αμυνά.
1: Αντιπυριωτικός είναι ο πύραυλος, αλλά όπως γράφει ο τουρκικός τύπος θα είναι έτοιμος σε 10 χρόνια από τώρα. Καλά, τον είχαν στην έκθεση στην Κωνσταντινούπολη για να, κάνουν, να στείλουν το μήνυμα. Το μήνυμα λέει της αποτροπής. Ποιας αποτροπής, μάγκες?
0: Ποιας
1: αποτροπής ακριβώς? Γιατί συζητάνε για τα ελληνικά νησιά και λένε ότι εμείς προκαλούμε εκεί, αλλά δεν μιλάνε για τη στρατιά του Αιγαίου. Για τον τρόπο με τον οποίο έχουν παρατάξει το τουρκικό στράτευμα, δεν συζητάει κανένας. Λοιπόν, υπάρχει και κάτι ακόμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βλέπω ότι γίνεται κουβέντα, αν θεωρούν ότι θα πάμε κάποια στιγμή σε μια ενιαία εξωτερική πολιτική, σε ενιαίο στρατό, ενιαία άμυνα, ενιαία οικονομία. Στην οικονομία, πες ότι οι σύνδεσμοι που μας ενώνουν είναι πιο ισχυροί από τους υπόλοιπους τομείς. Δεν μπορεί να κάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Δεν γίνεται να συζητάς με τους εταίρους σου και να μαθαίνεις μετά ότι οι εταίροι σου από πίσω δίνουν άλλο πανοφόρα, δίνουν υποβρύχια, δίνουν. Και δεν βάζουν κιόλας και κανένας. Δηλαδή, θα δώσουν οι Γερμανοί υποβρύχια στους Τούρκους, μάλιστα. Βάζεις μια προϋπόθεση ότι δεν θα επιτεθούν σε εταίρο της Γερμανίας, ναι, σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ.
0: Γιατί όπως καλά θυμάσαι, Γιώργη μου, εμείς ήμασταν αυτοί που αγοράσαμε από τα σχέδια τα υποβρύχια. Ήταν στα σχέδια, δεν είχε φτιαχτεί ούτε ένα. Και αγοράσαμε εμείς από τα σχέδια, εξελίξαμε τα υποβρύχια και έρχεται μετά να αγοράσει το ίδιο μοντέλο, αν έχεις το Θεό σου, έτσι. Εσύ που πουλάς, αν έχεις το Θεό σου. Όχι να θέλουν οι Τούρκοι να αγοράσουν
1: τα U-Boat 214.
0: Ένα εξίσου καλό υποβρύχιο με τον Παπα-Νικολή. Εγώ το περίμενω ως μια φυσιολογική αντίδραση. Εσύ που τα πουλάς. Εσύ που τα πουλάς. Δεν νοιάζεσαι μόνο για τα φράγκα. Είναι ολοφάνερο όλα αυτά. Και βεβαίως είναι και ενδεικτικό το τι ο καθένας καταλαβαίνει όταν λέει συμμαχίες. Έτσι.
1: Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα έχουμε την κουβέντα που θα κάνουμε για την εσωτερική επικαιρότητα, την πολιτική δηλαδή. Είπαμε, θα συζητήσουμε και τον Γιώργο Μαύρο να μας πει έτσι τι βλέπει και αυτός και τι καταγράφει. Μεγάλη συζήτηση για τη συμπολίτευση, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τα κόμματα τα οποία έρχονται.
0: Εκεί είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί έχουμε μια, πώς να πω τώρα, αναμενόμενη φθορά της κυβέρνησης. Μπορεί να μεγεθύνεται ή να μικραίνει κάποιες σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα με το τι είναι αυτό που βασιλεύει στην επικαιρότητα. Όταν είναι, ξέρω εγώ, θα θυμάστε, και μάλιστα με ομοφωνία εδώ πέρα των Γεωργιδών, όταν έδειξε αντανακλαστικά στο χτύπημα στην Κύπρο και έστειλε κατευθείαν τον Κίμωνα και τα σχετικά, πήρε 2,5 μονάδες πάνω και τώρα παίρνει 2,5 μονάδες κάτω. Ναι. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα όταν έχεις, ας πούμε, τις οπεκεπιάδες να βασιλεύουν σε επικαιρότητα ή όταν έχεις αυτό το 5,4 πριν από λίγο.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα θέμα, Ρεσίρο. Όπως λέω, έχει φθαρεί η κυβέρνηση. Αν και νομίζω ότι στη δική σου την πορεία τη δημοσιογραφική και στη δική μου, που βεβαίως είναι πολύ πιο σύντομη από τη δική σου, εγώ δεν θυμάμαι στον 7ο χρόνο κυβέρνηση να είναι μπροστά από την αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Καλά, δεν θυμάσαι.
1: Και όχι απλά να είναι μπροστά, να είναι διακριτά μπροστά. Μιλάμε για double score. Μιλάμε για 10 μονάδες minimum. Και ρωτάω το εξής. Επειδή βλέπω τον τρόπο με τον οποίο κινείται η αντιπολίτευση, μήπως κάτι δεν κάνετε καλά?
0: Είναι πολύ καλή ερώτηση.
1: Μήπως οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται κάθε φορά με όποια αφορμή δεν έχουν ενδεχομένως αυτό το ενδιαφέρον που θα στοχοπροσηλώσει ένα κόσμο και θα τον πείσει να σε ακολουθήσει, για παράδειγμα προτείνοντας ρεαλιστικές λύσεις, αντιπροτάσεις αυτά θέλεις που κάνει η κυβέρνηση?
0: Θέλεις να το βάλουμε σε ως ένα θέμα, ναι, συζήτησης. Όχι των Γιώργιδων, γιατί δεν ξέρω τώρα, Παγάνης, Κουδαλάκης, Κουδαλάκης, Παγάνης, Μπουρουμπούρ,
1: ναι, πρόσεξε όμως.
0: Θα ξέρετε πάνω κάτω.
1: Βλέπω το εξής.
0: Να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Θα το ρωτήσουμε.
0: Στο στούντιο papakirialfm.gr να μας απαντήσει. αυτό που είπε ο Γιώργος. Τι δεν κάνετε καλά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, βάλτε εσείς βαθμό, σχολιάστε, πέστε παιδιά, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει τούτο, εκείνο, το άλλο. Όχι βλέπω... τίποτα, για να δούμε και λίγο με την καθημερινότητα του καθενός.
1: Βλέπω μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλάνε για δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν είναι, λέει, αξιόπιστες. Μάλιστα. Δεν είναι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις. Και με ποιο τρόπο εσείς μαθαίνετε τι γίνεται στην κοινωνία? Είναι κάποιοι αρχηγοί, κάποιοι βουλευτές ή κάποια στελέχη τα οποία έχουν την άποψη ότι πάνε λύσει στη γειτονιά ή πάνε γυρνάνε στην Αθήνα και βρίσκουν τον πραγματικό παλμό. Τι λέτε, ρε παιδιά? Εδώ γελάνε και οι αλγόριθμοι, έτσι. Αναφέρομαι στον αλγόριθμο ο οποίος στο ίντερνετ, άμα διαπιστώσει ότι ο Χουδαλάκης τρελαίνεται με το αυτοκίνητο, ας πούμε, ή με τον μπάσκετ, θα του πασάρει συνέχεια βίντεο και υλικό και τίτλους για το αυτοκίνητο και τον μπάσκετ. Και δεν αν δεν τα πιστεύετε, από πού ενημερώνεστε? Γιατί αυτοί οι δημοσκόποι που έχουν μια επιστήμη που ασκούν, σου λέει, ο κόσμος απασχολείται πρώτον ακρίβεια, δεύτερον, ξέρω εγώ, εγκληματικότητα, τρίτον, εξωτερικές υποθέσεις. Πώς πιάνετε εσείς το τελευταίο? Ακούω, ας πούμε, για μια ιστορία, ένα θέμα το οποίο έχει 1,5% λέει ενδιαφέροντος. Το πιάνουν τα κόμματα αυτά, πάνε εκεί, το τραβάνε, το ανοίγουν και μετά διαμαρτύρονται γιατί, λέει, δεν βλέπουν να μετακινεί τη βελόνα. Σοβαρά, ρε μάγκες.
0: Και για να μην το αφήσω και εγώ στη μέση, παρότι πρέπει να πω ότι υπάρχουν στο μυαλό μου σαφέστατα διαχωριστικές γραμμές στις δημοσκοπικές εταιρείες, δεν είναι όλες το ίδιο. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες που δεν είναι καν μέλη του δικού τους συναφιού. Δεν τους έχουν αποδεχτεί οι άνθρωποι που ήταν δημοσκόποι και είχαν, ξέρω εγώ, ένα manual και μπορούσαν να λειτουργούν με βάση αυτό. Το λέω γιατί είναι, πώς να πω, όπως συμβαίνει σε όλα τα πράγματα της ζωής, υπάρχουν τα καλά και τα κακά. Και να μην τα βάλω όλα παρέα και μαζί με τα ξερά καούν και τα χλωρά, αλλά να μην τα κάνω και τα ξερά χλωρά, επειδή λέω για τις δημοσκόπησεις.
1: Ναι, δεν είναι, δεν είναι.
0: Σε αυτό που λέει ο Γιώργος όμως θέλω να προσθέσω κάτι. Επειδή ζούσαμε όλοι μαζί μέσα σε μια νέα πραγματικότητα που σε μεγάλο βαθμό διαμορφώνεται από τα social media. Αν κανένας διαβάζει τα social media και παίρνει τις μετρητής αυτών που γράφει και υπογράφει γουχου, χουγου, γουγου, χουγου,
1: βουγου,
0: εμβουγου, όλο αυτό το πράγμα.
1: Καθιστό σταύρος,
0: ναι.
1: Καμένο δέντρο.
0: Και στο τέλος σου βγαίνει ότι όλη αυτή η βαβούρα εντός εισαγωγικών που δημιουργούσαν αυτοί οι τύποι στα social media δεν είχε να κάνει με την πραγματικότητα, είχε να κάνει με τις δικές τους βλέψεις και στοχεύσεις. Και το λέω γιατί πραγματικά στην αρχή λέγαμε, τι αντίκρισμα έχουν οι δημοσκοπήσεις? Δεν διαβάζεις εδώ πέρα τι γράφει ο κόσμος? Ο κόσμος όμως δεν ήταν ο κόσμος. Ήταν ο Γιώργος με τα 1000 πρόσωπα.
1: Μπράβο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Άντε πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
2: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώρισε την ήττα από την Bayern Μονάχου.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Κακή! Χρήστα! Βουλθάν ενέργεια!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα κι εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η Ουάσιγκτον αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τερματισμό του πολέμου. Άδεια δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το Fox. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% το Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Αυξημένη στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι. Σε Πειραιό, στα δύο περιμετρικά του συντάγματος παραλιακή από ελληνικό προσάλιμο Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και Φυσία, στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Μαρούση. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την Οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την Οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Στο Μακρύνο 1993 Aerosmith είχαν βασιλέψει πραγματικά. Ήταν στο νούμερο 1. Το άλμπουμ ήταν καταπληκτικό. Το λέγανε Get a Grip. Και από εκεί πέρα βεβαίως ψιλοκλέβουμε τώρα το Crime.
1: Ε, πώς?
0: Crime.
1: Όχι Crazy.
0: Όχι, ρε, Crime. Crazy που λες, άλλο τραγούδι. Σε Aerosmith θυμάστε, ναι. Αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, πάλι κάτι θυμήθηκα πάντως.
0: Είσαι σε καλό δρόμο.

0: Για πάμε να δούμε τώρα. Ποιοι γελάνε, ποιοι κλαίνε και πώς θα βλέπουν γενικώς.
1: Όλα θα τα δούμε, αλλά εγώ θα έλεγα να τον προϋπαντήσουμε με ένα ερώτημα μιας...
0: Από τη φίλη μας. Ευχαριστώ.
1: Από τη φίλη μας, ναι, εδώ περίμενε. Από την Άννα που μας έχει στείλει. Λοιπόν, να τον υποδεχτούμε, να τον παρουσιάσουμε όμως πρώτα.
0: Δημήτρης Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος MRB. Αντί για ερώτηση Παγάνη, Χουδαλάκη, Χουδαλάκη, Παγάνη, ρίξε Άννα.
1: Λοιπόν, αφού του πούμε καλησπέρα.
0: Καλώς τα.
1: Ευχαριστούμε που σας έχουμε μαζί.
2: Καλησπέρα
1: και σήμερα.
2: Και στους δύο.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα συμφωνήσαμε τον Γιώργο στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε επιθετικά γιατί θέλουμε σχόλιο από εσάς. Υπάρχουν
2: καλά,
1: κι άλλοι.
2: Και τώρα τρόμαξα νομίζω.
1: Λοιπόν, λέει η Άννα. Μάλλον θα λάβετε την ίδια απάντηση από πολλούς που δεν θα βαρεθούν να σας απαντήσουν στο ερώτημά σας. Οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες για να φτιάξουν κλίμα. Οι δημοσκόποι βγάζουν την εκτίμηση ψήφου από μόνοι τους. Ακόμη και η πρόθεση μπορεί να είναι αποστοχευμένο κοινό. 100 χρόνια γίνονται καθημερινά σχεδόν δημοσκοπήσεις από όλες τις εταιρείες. 63 χρόνων εγώ δεν έτυχε ποτέ να ζητήσουν τη γνώμη μου. Τυχαίο! Σταματάω εκεί.
2: Τα ερωτήματα αυτά που θέτει η ακροάτρια είναι πάγια και εκατοντάδων ετών. Το πρώτο πράγμα είναι με ποιους μιλάτε και γιατί εγώ δεν έχει τύχει ποτέ να με πάρουν τηλέφωνο. Σας πληροφορώ ότι μέσα στην τυχαιότητα των αριθμών όπου μπαίνουν σε ένα Excel και επιλέγονται τυχαία, μιλάω για τις εταιρείες του ΕΔΕΑ και αυτές οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους επιστημονικά. Αυτό το πράγμα λοιπόν γεννάει αριθμούς και για σταθερά και για κινητά. Και επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν μπει στην ιστορία και panels για να πιάνουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ευκολότερα να βρεθούν στο ίντερνετ. Έτσι ώστε που είναι οι μικρότερες ηλικίες, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν μέχρι αργά κτλ. Συνεπώς έχουμε και μεγάλες ηλικίες τηλεφωνικά και μικρές ηλικίες από κινητά και με panels στο ίντερνετ που πιάνουμε κυρίως εργαζόμενους σκληρά κατά τη διάρκεια της ημέρας κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν το ότι δεν πέφτουμε σε κάποιες περιπτώσεις απάνω σε ίδιους ανθρώπους δεν οφείλεται στο ότι έχουμε καταλάβει, τους έχουμε παρακολουθήσει ότι μένουν εκεί και ξαφνικά τους έχουμε αποκλείσει γιατί αυτό τον κόβω έτσι από μακριά ότι θα, πώς το λένε, θα είναι τέτοιος ψηφοφόρος και δεν το ρωτάω. Αυτό είναι τυχαιότητα. Δεύτερον, τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά. Διότι όταν κάνεις τυχαίες δειγματοληψίες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η έρευνα του ραδιοφώνου, συνήθως πλησιάζουν αρκετά κοντά στην εκπροσώπηση του πληθυσμού. Εάν υπάρχει παραφασάδα, παραδείγματος χάρη αντί να βγαίνουν το φύλο 51 γυναίκες, 49 άντρες, διότι έτσι έχει διαμορφωθεί σταδιακά και όχι 50-50, με βάση στατιστική υπηρεσία δηλαδή, εκεί μέσω στατιστικών πακέτων, παραδείγματος χάρη το SPSS, αν το έχει ακούσει κανείς, σταθμίζεται αυτό το πράγμα, δηλαδή αν σου έχει έρθει 51,5 γυναίκες και 48,5 άντρες, το σταθμίζεις και το κάνεις να εκπροσωπεί τον πληθυσμό της χώρας. Πάμε τώρα στο επόμενο πράγμα. Αν είμαστε πληρωμένοι, τρελοί, λοποδίτες, λαμόγια κτλ. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι μπορεί από την πολιτεία μέχρι οποιονδήποτε έχει ένομο συμφέρον να κάνει καταγγελίες και να ψάξει να βρει ποια είναι η οικονομική κατάσταση του καθενός μας και πού μένει και τι κάνει και ποια είναι τα παιδιά του και δεν συμμαζεύεται. Σας λέω επίσης ότι αν μια έρευνα δεν αρέσει στον κόσμο, σε έναν απλό πολίτη, γιατί θεωρεί ότι ο μαύρος είναι πουλημένος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μπορεί να κάνει καταγγελία στην εταιρεία μη κερδοσκοπική, εννοώ, που λέγεται Ελεκτική Δημοσκοπήσεων και έχει σχεδιαστεί και οριστεί από το νόμο 3603 του 2007 και μπορεί να καταγγείλει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Και ανεξάρτητοι άνθρωποι, πανεπιστημιακοί, νομικοί και που αποτελούν την επιτροπή η οποία διερευνά, να μπει και να ψάξει τα αρχεία μέχρι τρίτης γενεάς, μέχρι τα ηλεκτρόνια στους υπολογιστές.
1: Αυτό προϋποθέτει δουλειά όμως, ξέρετε. Και αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες είναι εύκολοι στο να καταγγέλνουν, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολοι στο να ψάχνουν.
0: Άκουσα όμως, άκουσα μισό λεπτάκι.
2: Μισό λεπτάκι. Για 20 πλάς χρόνια και τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι υπάρχουν όλοι οι τρόποι για να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι η νοοτροπία και κυρίως, και σας λέω επίσης ότι το νομικό σύστημα που αφορά τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι από τα αυστηρότερα στον κόσμο. Και όσο πιο προηγμένες σε εισαγωγικά χώρες πάτε, Αγγλία, Γαλλία, Αμερική και τα λοιπά, Γερμανία και οι υπόλοιπες τέτοιου τύπου χώρες, έχουν πολύ πιο χαλαρά συστήματα ελέγχου. Επίσης, στην όλη ιστορία ελέγχου των δημοσκοπήσεων εμπλέκεται και το ίδιο το ΕΣΟΡΟΥ. Άρα λοιπόν, τι άλλο μπορεί να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση?
0: Μπορώ να πω κάτι?
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή όντως ας πούμε, η γνωριμία μου τον κύριο Μαύρο είναι πάρα πολύ μακρά, πάρα πολλά χρόνια, και από θέσεις που ο καθένας μπορούσε να ισχυρίζεται για τον άλλο οτιδήποτε, εγώ θα έλεγα το εξής. Στην εισαγωγική τοποθέτηση είπε για τις εταιρείες που είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ.
2: Ναι, αυτές ελέγχονται με βάση τους κανόνες και τους νόμους.
0: Εμένα
2: και
0: μου φτάνει αυτό. Αυτές ελέγχονται. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου Δημήτρη, δεν υπάρχετε μόνο εσείς που κάνετε τη δουλειά σας με τα επιστημονικά πρότυπα κτλ. Υπάρχουν και οι άλλοι που δεν την κάνουν έτσι.
2: Δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, πρόσεξε. Εντάξει, Γιώργο, γιατί αν πεις ότι δεν την κάνουν καλά τη δουλειά τους, μπορεί να φάμε μήνυση.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω από αυτό που είπα. Αυτό
2: δεν
0: που λέω είναι ότι υπάρχει...
2: Από εκεί και πέρα...
0: Ωραία, το κρατάμε όμως έτσι, το λέω γιατί ο κόσμος που με δυσπιστία μας προσεγγίζει θέλει να τα ακούει όλα. Και το είπες στην εισαγωγική σου τοποθέτηση. Μιλάς για αυτούς που αντιπροσώπευες ως πρόεδρος επί 20ετία και τώρα, από ό,τι θυμάμαι, πάλι είσαι ένας από τους επικεφαλείς.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Αντιπρόεδρος.
2: Όχι, δεν είμαι αντιπρόεδρος. Είμαι πρόεδρος της ελεκτικής δημοσκοπήσεως. Αλλά δεν κάνω εγώ τους ελέγχους.
0: Να βάλουμε τελεία όμως αυτό, γιατί έχει τη θεωρητική
2: προσέγγιση. Ένα τελευταίο, Γιώργο. Ένα τελευταίο. Ότι για να ξέρετε ότι για να πάει κάποιος φυλακή, πρέπει να υπάρχει το πτώμα, το όπλο και το κίνητρο.
0: Σωστό.
2: Το κίνητρο των εταιριών δημοσκοπήσεων δεν είναι να βγάλει ότι τις κατέβει στο κεφάλι, γιατί σε λίγο καιρό που θα έχουμε εκλογές, τότε θα ελεγχτούμε. Άρα το πρόβλημά μας είναι να πιάσουμε το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο κοντά. Και έχουν έρθει περιπτώσεις που δεν το πιάσαμε το αποτέλεσμα. Αυτό δεν οφείλεται στο ότι θέλαμε να παραπλανήσουμε τον κόσμο, οφείλεται στο ότι η κοινωνία γίνεται όλο και πιο ρευστή. Έτσι.
0: Λοιπόν.
2: Άρα λοιπόν το πρόβλημά μας είναι να πιάσουμε το αποτέλεσμα, όχι να το παραποιήσουμε, γιατί η ίδια η ΕΣΟΜΑ με μελέτες που έχει κάνει έχει αποδείξει ότι είναι υποτιμητικό να λες ότι στους πολίτες θα τους σερβίρω αυτό για να συμπεράνουν εκείνο.
0: Ωραία, τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο έχει να κάνει με τις τωρινές δημοσκοπήσεις.
1: Πάμε στην ουσία δηλαδή, πάμε στα νούμερα.
0: Νομίζω ότι έχουμε...
1: Άντε πάμε.
0: Δεν εξαντλήσαμε τον χρόνο. Αγαπητέ Δημήτρη Μαύρο, όταν έχετε με τις δικές σας καταγραφές μια εικόνα που λες υπάρχει αυτή η εικόνα, αλλά ξέρεις αυτή θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί θα έρθει ο Τσίπρας, η Καριστιανού, αν έρθει ο Σαμαράς κτλ. Πόσο πραγματικά χρήσιμο μπορεί να είναι το εργαλείο των δημοσκοπήσεων τώρα?
1: Και πόσο θετικό είναι το κλίμα για τα τρία αυτά κόμματα που είπες, τα οποία τα περιμένουμε?
2: Ναι. Γιατί πιάνουμε, επειδή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο δεοντολογικά, αν βάλεις να τους μετρήσεις σε κανονική πρόθεση ψήφου και τους καινούριους και τους δημοσιεύσεις και από πάνω, τότε έχεις πρόβλημα, διότι μπορεί οποιοδήποτε να γυρίσει να σου πει γιατί με μέτρησες ρε φίλε, έχω κάνει εγώ κόμμα, από πού και πού και ως πού σου ήρθε να με μετρήσεις και καλά με μέτρησες, γιατί εσύ για επιστημονικούς λόγους θέλεις να έχεις δημιουργήσει μια χρονοσειρά. Με ποιο δικαίωμα με δημοσιεύεις?
0: Πάντως όταν ρωτάς λοιπόν, για το νέο κόμμα που θα αυτό και τα λοιπά και λες σίγουρα θα το ψηφίσετε και σου απαντάει ναι.
2: Προσέξτε, δεν μπορεί να συγκριθεί το σίγουρα σε τέτοια ερώτηση που σας λέω και την επιστημονική ορολογία, η οποία είναι concept test, ή αλλιώς τεστ μιας ιδέας.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν δικαιούσε να το μετρήσεις, αλλά όχι να το συγκρίνεις και να πιάσεις να το σφινώσεις μέσα στην πρόθεση.
0: Η ερώτησή μου έχει μια βάση που είναι πάρα πολύ απλή. Κάνουμε την δημοσκόπηση και μετράμε κόμματα. Και κάνουμε και το concept, αν το κατάλαβα καλά, τεστ. Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Ή το ένα θα πρέπει να ισχύει αποτυπώνοντας την πραγματικότητα της ημερινή, αν είναι η φωτογραφία της ημέρας δηλαδή, ή το άλλο θα πρέπει να ισχύει.
2: Μισό. Όταν θα ανακοινωθούν τα ονόματα των κομμάτων και, θα είναι και η ίδρυσή τους κτλ. Επισήμως, θα καταργηθούν αυτές οι ερωτήσεις του σίγουρα μάλλον και θα μείνει μόνο η κανονική πρόθεση ψήφου που θα εμπεριέχονται και τα καινούργια
1: σε
2: κόμματα.
1: Σε αυτό λοιπόν πάνω τώρα. Επειδή εμείς, καλώς ή κακώς θα μας πείτε εσείς, συνηθίζουμε να αθροίζουμε το σίγουρα με το μάλλον. Και λέμε...
2: Λάθος.
1: Α, μπράβο. Για πείτε μας λίγο.
2: Λάθος, διότι
0: συμφωνώ,
2: έχει αποδειχθεί από τις χρονοσειρές ότι το ποσοστό το οποίο τελικώς παίρνει ένα κόμμα, αν δεν μεσολαβήσει κάτι περίεργο, είναι πιο κοντά στο σίγουρα και ξύνει και κάποια, ένα μέρος μικρό από το μάλλον θα το ψήφιζα.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό υπό προϋποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κανένας χαμός. Έτσι. Διότι αυτή τη στιγμή μετράμε τα καινούργια κόμματα με το σίγουρα μάλλον, αλλά από την άλλη μεριά όλο αυτό είναι εν κενό. Δηλαδή δεν μας έχουν πει τι θα κάνουν για την ακρίβεια, με ποιους θα κυβερνήσουν και όλο αυτό το συναπάτημα.
1: Τις λεπτομέρειες που πρέπει να πούν. Και ένα, εγώ από μένα ένα τελευταίο ερώτημα. Βλέπω στις μετρήσεις σας και πάω στη μέτρηση τώρα, αυτή καθ' αυτή, ότι έχει αυξηθεί η αδιευκρίνηστη ψήφος κατά 2%.
2: Ξανά. Είχε πέσει στο 20% ναι. Το Μάρτιο, λόγω του ότι τότε, λόγω του πολέμου, κάποιος κόσμος πήγε και απάγιασε κάτω από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτά τα δύο κόμματα θεωρούνται συστημικά και άρα δεν είναι εποχή για τσαμπουκάδες, και πήγε και έκατσε εκεί και τους αύξησε λίγο τα ποσοστά, αλλά στη συνέχεια αυτός ο ίδιος κόσμος ξαναγύρισε πίσω στην αδιευκρίνητη ψήφο, επειδή η επικαιρότητα έβγαλε και άλλα πράγματα στην επιφάνεια και ξανααύξησε την αδιευκρίνητη ψήφο.
1: Μπορεί και να περιμένει ένα από τα τρία κόμματα, θέλω να σας ρωτήσω, από αυτά που περιμένουμε κι εμείς.
2: Έτσι όπως αποδεικνύεται από τα νούμερα, διότι βλέπουμε παντού ο άλλος ή άλλο κόμμα ή άλλου είδους κυβέρνηση να αυξάνεται σημαντικά. Όταν σου προκύπτει αυτό το πράγμα, πας αντανακλαστικά και έμεσα και λες πιθανότατα αυτό να συνδέεται με το ότι περιμένει τη δημιουργία άλλων κομμάτων. Εγώ περιμένω μια ερώτηση ακόμα. Σοβαρή.
1: Την κάνεις εσύ.
0: Η ερώτηση που θα κάνω δεν έχει να κάνει ούτε με τις προθέσεις ψήφου, ούτε τίποτα. Έχει να κάνει με την αξιολόγηση του πολύ κόσμου, εμάς δηλαδή, στην ιστορία της Ευρωπαίας εισαγγελέως. Γιατί πιστεύω ότι αυτό που μετράμε τώρα δεν θα αλλάξει, είτε κατέβει ο Τσίπρας, είτε κατέβει η Καριστιανού, είτε κατέβει ο Σαμαράς, είτε κατέβει κάποιος που μπορεί να το
2: ξέρουμε. Γιατί τα νούμερα είναι συντριπτικά μεγάλα. Είναι δομητάρια. Πόσο να κατέβουν.
0: Και γιατί να κατέβουν.
2: Πρέπει να γίνει κάποια πολύ μεγάλη ανατροπή και να αποδειχθεί ότι η κυρία Κοβές, δεν ξέρω κι εγώ, ότι έκανε παραδό και παραγγεί. Το οποίο το βλέπετε πιθανό.
0: Εγώ
2: τουλάχιστον δεν μπορώ να.
0: Εγώ όχι. Και μου έκανε εντύπωση και το ότι είδα μια ισορροπία. Το 70% του κόσμου είπε ότι καλά κάνει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας και αντιθέτως κάνει κακός που κατεβάζει τους ενεχόμενους υπουργούς, τουλάχιστον ήταν πάλι πολύ μεγάλο το ποσοστό. 71,7%.
1: Να μας πει και την απάντηση στο ερώτημα που δεν του θέσαμε, γιατί ο χρόνος πλέον δεν έχουμε χρόνο. Οπότε σύντομα.
2: Η κυρία η οποία έστειλε το ερώτημα είχε κι άλλο ένα πονηρό υποερώτημα μέσα. Τι είναι αυτή η αναγωγή και εκεί τα μαγειρεύεται. Δεν μαγειρεύουμε τίποτα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι απλά μαθηματικά. Δηλαδή βγάζουμε από μέσα την αδιευκρίνηστη ψήφο, τη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική μας η οποία ήταν 22%, και τι ποσοστό μένει, 78%. Στο 78 ξαναποσοστοποιούμε τα κόμματα και δίνουμε ένα τελικό ποσοστό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, θα μπορούσα να τις δώσω κι άλλες απαντήσεις και δώστε τις και το τηλέφωνό μου να επικοινωνήσουμε μαζί.
0: Μας ευχαριστώ.
1: Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της MRB. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Πάμε!
19: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove!
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
24: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
23: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
24: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: που δεν λέει θα πας στη συναυλία. Θα πας στη συναυλία το Metallica σε 9 Μαΐου στο ΑΚΑ, αύριο δηλαδή. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ως αποκλειστικός χορηγός, σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δώσε, Γιάννη.

Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για σας που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για δημιουργηστή οικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσίλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωση, θερμοστεγάνωση, θερμική προστασία και στεγανοποίηση Ντουροστίκ, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστίκ.

0: Real FM.
1: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Real FM. Η ώρα είναι 6.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη ανατμήματα έως Περιστέρι. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας, στην παραλιακή από Ελληνικό Προσάλιμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Άδεια ιρανικά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό στο Ορμούζ έπληξαν Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το Fox. Η Ουάσιγκτον στο μεταξύ αναμένει σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Το επίδομα των 300 ευρώ θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Την επόμενη εβδομάδα τίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα μέτρα στήριξης και το συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αστηρότερα μέτρα πρόληψης στις κρουαζιέρες ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας με αφορμή τα κρούσματα Χανταϊού σε πλοίο που βρίσκεται εν πλώ προς την Τενερίφη. Σε εγκύκλιο προβλέπεται μεταξύ άλλων να διαθέτουν τεστ ανίχνευσης λοιμόξεων και να απομονώνονται τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Οι αρχές ερευνούν την προέλευσή του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκε ο 25χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε συναυλία στη Νέα Φιλαδέλφεια.
13: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York. New York. New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Χάνουν στον Παναθηναϊκό το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου ο Φακούντο Πελίστρη λόγω προβλήματος στον προσαγωγό και ο Ίγκη Ίγκανσο που υπέστη διάστρεμα. Στο κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
14: Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ πέρα το κάναμε αμερικάνικο νότο το κάναμε.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχει λόγος, ρε φίλε. Κοίτα να δεις. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Τζόνσον. Θα μου πεις ποιος είναι αυτός.
0: Ο Πονταβαρίνος, ότι έχει μια συγγένεια.
1: Ο Πονταβαρίνος όμως που ήρθε τώρα και είναι κονσελιέρης εδώ πέρα. Ήξερε ποιος είναι ο Ρόμπερτ Τζόνσον.
0: Αφού είναι συγγένεια.
1: Και είναι από τους λίγους που ήξεραν. Γιατί το Crossroad που ακούμε. Το σταυροδρόμινο τραγούδι, έτσι. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο έχουν γραφτεί απίστευτες μυθολογικές εταιρείες. Γίνεται ταινία, έχει γίνει 3 φορές. Φέτος ήταν και οι Sinners, οι Ευρωπαϊκοί.
0: Έχει σχέση αυτό. Αυτός είναι. Που το γρατζούνισε το Vampire.
1: Θα σου πω. Επειδή ρωτάς γι' αυτό και η ιστορία είναι πολύ ωραία.
0: Αλληγορική.
1: Και εγώ την είδα.
0: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά.
1: Επειδή είπες για το Vampire που. Υποτίθεται ότι η μυθολογία θέλει το Ρόμπερτ Τζόνσον να είναι σε ένα crossroad. Και εκείνη τη στιγμή έχει ξεκινήσει να παίξει ένα τραγούδι μόνος του, στην ερημιά. Και τι γίνεται, όση ώρα έπαιζε, αισθάνθηκε την παρουσία ενός άλλου πλάσματος που προσπάθησε προφανώς να παίξει κι αυτός. Το γρατζούνισε με τα νύχια του και κάπου εκεί έχει φύγει πια.
0: Μάστε.
1: Έχει γίνει μύθος και όλοι λένε ότι εκείνος που εμφανίστηκε, αυτή η μορφή, ήταν ο διάβολος.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Στο λέω γιατί.
0: Σου το κατάλαβα την αλληγορική ταινία. Με πάρα πολλά μηνύματα. Είχε ενδιαφέρον. Αλλά να, γιατί μου είπε και ο Ταβαρίνος ότι έχει συγγενεία με τον συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ρίγα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε σχεδόν αμέσως στο επόμενο θέμα. Αφού πει πρώτα ο Γιώργος αυτό.
0: Να πω το εξής. Ναι. Ότι στον Κηφισό τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως συνήθως βεβαίως. Περίπου 400 μέτρα από το ύψος της Καλυφτάκη, με κατεύθυνση προς Φάληρο. Ο Κηφισός με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά διαστήματα. Και θα πάτε δυστυχώς, έτσι από ό,τι βλέπω, μέχρι Ρέντι, μέχρι κάτω χαμηλά. Επομένως, κουράγιο, ψυχραιμία, υπομονή. Μέχρι την Πέτρου Ράλη σίγουρα θα πάτε έτσι.
1: Άκουγα σήμερα στον Στρεφελάκη τον τηλεοπτικό, τον Νίκο τον τηλεοπτικό, να γίνεται λόγος για 12% πτώση στην κατανάλωση καυσίμων.
0: Μάλιστα.
1: Στον Κηφισό δεν σωνόμαστε.
0: Στο κέντρο της Αθήνας, πολύ δύσκολο το ιστορικό κέντρο, όλο δηλαδή, ξεκινώντας από Βοτανικό και φτάνοντας μέχρι Κολονάκι Παγκράτη, πάρα πολύ δύσκολο. Η Κηφισίας επίσης εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και η Αττική Οδός από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι και βέβαια στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία και στην Παραλιακή. Εσείς που κινείστε αυτή την ώρα προς Φάληρο, προς Πειραιά, βλέπετε, συναντάτε δυσκολίες στο ύψος της πρώτης ακτής, στη Γλυφάδα, μέχρι την παραλία Καλαμακίου θα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπομονή.
1: Και επειδή πολλοί νομίζατε ότι βρήκατε λύση με τα πατίνια και ταυτόχρονα είδαμε το ένα μετά το άλλο να γίνονται τα τροχαία ατυχήματα
0: και
1: δυστυχήματα μαζί.
0: Το τελευταίο διάστημα.
1: Για πάμε να το κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον Νίκο Τορίγο, αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων εδώ της Αττικής, της Αθήνας, να μας βοηθήσει και με τη δική του εμπειρία. Αν και ακούμε ότι πάμε σε μια καθολική απαγόρευση των χρηστών των πατινιών, αν είναι ανήλικοι, έτσι, κάτω από...
0: Καλησπέρα
2: κύριε Γουδαλά, κύριε Παγάνη και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλό απόγευμα να πούμε. Αλήθεια ότι τώρα πέσανε μαζεμένα κάποια ατυχήματα, δυστυχήματα και απασχόλησαν την κοινή γνώμη, αλλά είναι αλήθεια ότι είχαμε και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα. Ως συνήθως τρέχουμε πίσω τις εξελίξεις, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολλά χρόνια, είναι τα τελευταία χρόνια που έχουν εμφανιστεί τα πατίνια στη ζωή μας. Λίγο πολύ εμείς που τους βλέπαμε έξω λόγω της ιδιότητάς μας γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνουν κάποια μοιραία πράγματα. Δυστυχώς έγιναν. Βλέπουμε ότι είχαμε κι άλλο ένα 12χρονο στον Ασπόπυργο. Και τώρα η πολιτεία θεσπίζει μέτρα καθολικής απαγόρευσης. Περιμένουμε να δούμε την τελική νομοθετική ρύθμιση, απαγόρευση καθολικής για τη χρήση από ανηλίκους και βέβαια την υποχρεωτική ασφάλιση, γιατί έχουμε πει και σε εκπομπές είχαν δημιουργηθεί διάφορα ζητήματα όπως η ασφάλεια των πατινιών, εκτός από τα κλασικά πράγματα που έπρεπε να κάνει ένας προϋποθέσεις που έπρεπε να έχει ένας οδηγός, όπως είναι το κράνος, το φωσφορούχο, την κίνηση κανονικά σε δρόμους μικρής ταχύτητας. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι έγινε μια ασύντοτη χρήση και είχαμε πει ότι είναι δύο οι άξονες. Αφενός είναι τα πατίνια τα οποία αγοράζουν οι γονείς ή οι ιδιώτες για τον εαυτό τους ή για τα παιδιά τους, Και αφετέρου, οι εταιρείες οι οποίες έχουν κατακλείσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων, ασίδωτα.
0: Χαμός γίνεται. Δεν υπάρχει γειτονιά που να μην σε περιμένει ένα τέτοιο να αναβοσβήνει.
2: Πεταμένα δεξιά και αριστερά, επιτρέψτε μου, γιατί δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, βέβαια αυτό δεν αφορά την αστυνομία, υπάρχει και το θέμα του χωροταξικού. Πεταμένα δεξιά και αριστερά πάνω σε ράμπες αμαία,
0: όπου βρίσκουν χώρο.
2: Πεταμένα μέσα στο οδόστρωμα δεξιά-αριστερά. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η ελεύθερη διέλευση πολιτών.
0: Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο, κύριε Ρήγα, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή κυκλοφορώ πολύ με το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, να υιοθετούν τις συνήθειες των αναβατών. Όταν λέω να υιοθετούν τις συνήθειες των αναβατών, αναφέρομαι σε προσπεράσεις από δεξιά, σε προσπεράσεις από αριστερά, και να είναι ένας λεβέντης ή μία κυρία πάνω στο πατίνι. Και να λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Χωρίς κρανολίρο.
0: Όχι,
1: και... χωρίς κράνος. Επειδή είπες για τις συνήθειες των αναβατών, να ξεκινήσω από τα αρνητικά.
2: Μα κύριε Παγάνη, να σας πω κάτι και ειλικρινά, πόσο άδικο είναι όταν σταματάμε σαν τροχέα έναν αναβάτη ενός τρίκυκλου και του επιβάλλουμε πρόσημο 350 ευρώ και ένα μήνα το δίπλωμα.
0: Και, το, και περνάει ο άλλος από δίπλα.
2: Και το πρόσημο άλλος του αναβάτη του Πατινιού με λίγο, πολύ μικρό, μιλάμε υπό πολλαπλάσιο πρόστιμο, χωρίς αφαίρεση τίποτα, χωρίς κανένα διοικητικό μέτρο. Κατά συνέπεια, κάποιος μπορεί κάθε μέρα να πληρώνει ένα 30-40 που είναι η κλίση και να κυκλοφορεί χωρίς πατίνι. Και μάλιστα να διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και πολλά πατίνια τα οποία έχουν τροποποιηθεί. Αυτό κοινό που λέμε έχουν πειραχτεί. Που πλέον υπερβαίνουν την ταχύτητα. Την,
0: άκουγα για ένα πατίνι με 100 χιλιόμετρα τελική. Ναι. Τώρα τις προηγούμενες μέρες κατέβαινε, λέει, τη Συγκρού. Αυτό τι ήταν, πατίνι ή αερωθούμενο ήταν αυτό?
2: Μα κοιτάξτε, όταν κύριε Παγάνη κάποιος έχει ένα πατίνι, το έχει μετατρέψει, θέλει να έχει ένα μηχανάκι, μια μηχανή σε σχήμα πατινιού χωρίς να έχει και τις υποχρεώσεις που έχει ένας ιδιοκτήτης δικύκλου, καταλαβαίνετε ότι και αυτός που το έχει πειράξει, αλλά και αυτός που του το έχει φτιάξει, πρέπει να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο για να δούμε τελικά έχει τις προϋποθέσεις ένα πατίνι για αυτό που μας χρειάζεται, δηλαδή για μια μικροκινητικότητα οικολογική στο κέντρο των πόλεων, ή απλά το χρησιμοποιούμε για να εξαπατούμε τις αρχές και κάποιοι να είναι τα θύματα συσσαγωγικά που πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, αγοράζουν μια μηχανή με ένα άλλο κόστος και έχουν άλλες συνέπειες, και κάποιοι πολύ έξυπνοι, συσσαγωγικά πάλι, έχουν ένα πατίνι και το μετατρέπουν σε δίκυκλο μια χαρά. Και καμιά φορά έχουν και συνοδό. Έχουμε δει πολλούς δικάβαλους πάνω σε πατίνια. Κάτι το οποίο απαγορεύεται, δεν υπάρχει ευστάθεια, μικρή τροχή, ελάχιστο το δυνατότητα πέδησης, φρεναρίσματος δηλαδή. Και σε όλο αυτό να έχουμε κάποιους δύο πάνω και τρεις με τα κινητά τους, με τη μουσική τους, ανάποδα κίνηση. Και γι' αυτό ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με το θέμα των εταιριών. Και θα εστιάσω εκεί, γιατί, κύριε Παγάνη, κύριε Κουδαλάκη, όταν κάποιος αγοράσει ένα πατίνι στο παιδί του, προφανώς όταν πάει στο κατάστημα, ο γονέας, φανταζόμαστε όλοι, ότι αγοράζει και ένα κράνος, το οποίο το δίνει στο παιδί του, το παίρνει και μπορεί να πάει στο φροντιστήριό του, στο σχολείο του. Όταν όμως κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας και κάνουμε μια βόλτα με την παρέα μας και ξαφνικά μπροστά μας βρούμε δύο πατίνια και ανεβούμε πάνω, δεν φαντάζεται κανείς ότι έχει ξεκινήσει το σπίτι του έχοντας ένα κράνος στο νόμο ή ένα φωσφορούχο γυλαίκο. Απλά εκείνη την ώρα, με μια απλή εφαρμογή, με μια απλή χρέωση τη χρηστική μα κάρτα, μπορούμε ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα να κάνουμε βόλτα στο κέντρο τη πόλη χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που είναι τουλάχιστον το κράνος και το φωσφορούχο γυλαίκο τις νυχτερινές ώρες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι χωρίς να δεσμεύει η ερώτηση κανέναν παρά μόνο εσάς που τα συζητάμε εδώ. Πιστεύετε ότι η λύση τελικά είναι η καθολική απαγόρευση?
2: Κοιτάξτε, την απαγόρευση κανείς δεν τη θέλει. Ούτε η ίδια η πολιτεία, ούτε και εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν απαγορεύσεις. Πλην όμως έχει αποδείξει η πολιτεία, κύριε Κουδαλάκη, όταν βάλει σε ζυγαριά την ελευθερία της κίνησης σε συνάρτηση με την ζωή, νομίζω ότι παίρνει μέτρα υπέρ της ζωής. Το έχουμε δει παλαιότερα, όταν ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε να μετακινηθούμε ούτε με τα πόδια μας, διότι υπήρχε έξαρση του κορονοϊού που επέφερε θάνατο. Όταν λοιπόν χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα προκειμένου να γλιτώσουμε έστω και μία ανθρώπινη ζωή, και πόσο μάλλον μία ζωή ενός ανηλίκου, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα. Μακάρι να ζούσαμε σε μια ιδεατή κοινωνία που όλοι θα τηρούσαμε.
1: Σκέφτομαι λοιπόν, επειδή εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, και πρέπει να πω ότι μάλλον επειδή μεγαλώνω, συμφωνώ κιόλας. Σκεφτείτε ότι στα 20 μου έγραφα για το συνταγματικό δικαίωμα να μην φοράω κράνος. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν περάσει πολύ καιρό από τότε.
2: Όμως... Σε κανένα δεν αρέσουν οι απαγορεύσεις.
1: Ναι, απαγορεύεται, τα απαγορεύεται. Ήταν και σύνθημα. Υπάρχει όμως, να το πω έτσι, και μια μεγάλη δυσκολία. Η δυσκολία, για παράδειγμα, όταν θα είναι σε εσάς, εάν είναι ο πιτσιρικάς, ξέρω εγώ, και έχει το πατίνι.
2: Η εφαρμογή.
1: Και δεν κάνει κάποια παράβαση. Δεν το έχει πειράξει. Μπορεί να φοράει και το κράνος κτλ. Και εκείνος...
2: Ναι, έχετε δίκιο. Μαζί με τα χλωρά, μαζί με τα ξερά και έχουν δυστυχώς και τα χλωρά. Και όμως φανταστείτε ότι άλλο ένα μέτρο, άλλο ένα πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα κίνησης, το έχουμε μετατρέψει σε αστυνομικό μέτρο. Γιατί δυστυχώς, σας είπα, και κάποιοι στις οικογένειες δεν έχουν τηρήσει τα προβλεπόμενα, ενώ γνωρίζουν ποια είναι τα προβλεπόμενα, το λέτε και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και υπάρχει κοινή λογική, αλλά και κάποιες εταιρείες αδιαφορούν για το αν αυτοί που θα είναι οι πελάτες τους, ενδυνάμει πελάτες τους, τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις για να είναι αυτά τα πατίνια έξω στους δρόμους. Άρα θα πρέπει η αστυνομία να κάνει τι, να κάθεται πίσω από κάθε πατίνι, να βγαίνει έξω από κάθε σπίτι που θα είναι ένας νεαρός, να ελέγξει. Άρα λοιπόν αναγκάζει δηλαδή η ασυνέπεια των επιβατών, των αναβατών, των εταιριών, η ασυνέπεια ή ενδεχομένως η έλλειψη παιδείας γύρω από το θέμα της μικροκινητικότητας, αναγκάζει την πολιτεία να πάρει μέτρα τα οποία πάλι η αστυνομία θα κληθεί να τα εφαρμόσει.
1: Πάμε να δούμε και μερικά πράγματα που είναι παράπλευρα. Η Τζέση μας γράφει για παράδειγμα για τα πατίνια που τα βλέπουμε παρατημένα, και, να μην πω και πεταμένα καμιά φορά στα πεζοδρόμια. Εκεί πέρα τι κάνει κάποιος? Εσείς, ας πούμε.
2: Να σας πω. Τα πατίνια καταρχήν γνωρίζουμε ότι δεν έχουν πινακίδες. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Άρα δεν μπορεί η αστυνομία σε καμιά περίπτωση να σηκώνει πατίνια, να τα κατάσχει ή να τα παίρνει τη στιγμή που είναι πεταμένα δεξιά και αριστερά πάνω σε πεζοδρόμια. Νομίζω ότι αυτό είναι μια αρμοδιότητα των Δήμων. Ακούσαμε πρόσφατα και.
1: Έχει πάρει μια πρωτοβουλία, ναι.
2: Ακριβώς ο Δήμαρχος Αθηναίων, μια σωστή πρωτοβουλία να υπάρχουν συγκεκριμένοι
1: δεν
2: χώροι.
1: Ξέρω, βέβαια,
2: αλλά δεν μας πείθει βέβαια κανείς, όχι, δεν μπορεί να πιστεί κανείς από εμάς βέβαια, ότι ακόμα και αν υπάρχουν χώροι στάθμευσης θα τηρηθούν κατά γράμμα από τους αναβάτες. Γιατί υπάρχει μια ασυδοσία στο θέμα των πατινιών, γιατί είναι εύκολο να μετακινηθεί, εύκολο να πάει πιο πέρα, εύκολο να το πάρει κάποιος και να το μεταφέρει λίγο πιο δίπλα. Ακόμα και χωρίς να έχει πατήσει την εφαρμογή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν ξέρουμε αν θα τηρηθεί. Είναι όμως αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας να εφαρμόσει ως προς την κατάληψη. Γιατί είναι ένα αντικείμενο το οποίο καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Άρα λοιπόν έτσι θα αντιμετωπιστεί, όπως τα παράνομα τραπεζάκια που είναι στις καφετέριες ή παράνομες ζαντινιέρες που μπαίνουν από διάφορες πολυκατοικίες που καταλαμβάνουν παρανόμους χώρο, πρέπει λοιπόν και αυτά να αντιμετωπιστούν έτσι. Τώρα από εκεί πέρα, ποιος είναι ιδιοκτήτης, ας το βρει η Δημοτική Αστυνομία, αν θα είναι σε ιδιώτη θα είναι εύκολο, αν είναι σε εταιρείες, πάλι εύκολο είναι γιατί είναι λίγες οι εταιρείες, πολλά τα αντικείμενα.
0: Εγώ έχω ένα ερώτημα. Αν έχουμε εξαντλήσει το θέμα των πατινιών, το έχουμε κύριε Κουδαλάκη, έχει κάποιο άλλο?
1: Ναι, είναι παρό. Είναι παραπλήσιο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, μήπως πρέπει συνολικά να δούμε την εναλλακτική κίνηση κάτω από άλλα μάτια. Ας πούμε, έλεγα το παράδειγμα με τον πεζόδρομο του Χαλανδρίου, που εμείς δεν είχαμε στο Χαλάνδρι πεζόδρομο, ξέρω εγώ, αλλά αποκτήσαμε ένα πεζόδρομο. Και τώρα βλέπω τους περισσότερους πεζούς να περπατάνε, οι γιοταχίδες να το χρησιμοποιούν σαν προσωρινό χώρο παρκαρίσματος και πάλι λέγοντας. Και να ρωτιέμαι, ρε παιδί μου, πώς όλο αυτό το πράγμα μπορεί να έρθει στα ίσα. Ο ποδηλάτης πρέπει να έχει, ξέρω εγώ, κάποιο είδους πιστοποίηση ότι καλώς έχει το ποδήλατο.
2: Κύριε Κουδαλάκη, έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε δυστυχώς μια χώρα και μια μεγαλοπόλη χωρίς υποδομές. Προσπαθούμε να μιμηθούμε τις υποδομές άλλων κρατών, αλλά με τον ανάποδο τρόπο.
0: Ναι, δεν τις έχουμε. Έχουμε.
2: Δεν τις έχουμε, δυστυχώς. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που εφαρμόζουν έξω, ενώ δεν έχουμε τις κατάλληλες υποδομές. Mm. Όμως, δυστυχώς, και ό,τι μπαλώματα και να γίνουν, μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά ή τουλάχιστον να μην υπάρχει το σχετικό άλοθη από ορισμένους. Σε ορισμένους Δήμους γίνεται. Δεν είναι όμως η Ελλάδα μόνο η Αθήνα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορούν να εφαρμοστούν κάποια πράγματα και πιλωτικά, αλλά βλέπουμε και άλλες μεγαλοπόλεις και στην Καλαμάτα και σε νησιά και αλλού, όπου υπάρχουν απαγορεύσεις κίνησης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες σε παραθαλάσσιες περιοχές, για να κινούνται πιο εύκολα
0: σωστά.
2: Η μικροκινητικότητα και τα ποδήλατα. Είναι όμως δεν υπάρχει μια συνοχή σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει παντού καθολικά και δεν υπάρχει μια συνοχή.
0: Και σε κεντρική Χαλάνδρι... πολιτική λέτε. Δεν υπάρχει σε κεντρική πολιτική.
2: Μπορεί στο Χαλάνδρι, για παράδειγμα, να έχει υπάρχει μια σωστή πρωτοβουλία, αλλά κάποιος που έχει μετακινηθεί ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, ξαφνικά να πέσει σε μια μποτελιαρισμένη.
0: Και να κάνει κάποιος ό,τι γουστάρει.
2: Και να μην μπορέσει να συνεχίσει.
0: Σωστά
2: να
0: το επισημαίνετε. Σωστά, αυτό θέλει στρατηγικό σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό.
2: Ακριβώς.
0: Εγώ το ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι περίπου ένα χρόνο μετά την εφαρμογή αυτό του νέου κώδικα, με τα πιο σκληρά μέτρα, την αυστηροποίηση, με τα διοικητικά μέτρα, με τα πρόστιμα τα οποία είναι δεκαπλάσια από το παρελθόν και παραπάνω.
2: Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω, οι συνάδελφοί σας και εσείς βεβαίως, είστε ικανοποιημένοι, θεωρείτε ότι έχει θεραπευτεί το μεγάλο πρόβλημα? Θυμίζω το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο φόρος αίματος στην άσφαλτο που πληρώναμε κάθε χρόνο για πάρα πολλές δεκαετίες. Είστε ικανοποιημένοι ή θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναγίνει ρύθμιση?
2: Η αυστηροποίηση, καθώς και η αντιατικοποίηση των ελέγχων, καθώς βέβαια και ο τρίτος πυλώνας που είναι η καθημερινή μέσω μαζικής ενημέρωσης προβολή του ζητημάτων στον τροχαίο ατυχημάτων, γιατί ποτέ παλαιότερα δεν είχαμε τόσο μεγάλη προβολή από τα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσείς μπαίνετε στα σπίτια της κάθε οικογένειας, όχι η τροχαία ούτε η αστυνομία. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι έχουμε πλέον αποτελέσματα. Αποτελέσματα τι? Μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, μείωση των νεκρών σε σχέση με αντίστοιχες χρονιές παλαιότερα, ακόμα και σε εποχές που είχαμε η καθολική απαγόρευση. Αυτό είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό, φέρει αποτελέσματα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο που θα θέλαμε.
0: Πάντως,
2: δεν
0: άλλες...
2: είναι, αν μας ρωτήσει σαν εργαζόμενος, ναι, βέβαια της τροχίας, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο να βεβαιώνουμε παραβάσεις.
0: Αυτές οι παραβάσεις που στο παρελθόν ξέρετε ήταν και λίγο αδιάφορες, πιέζαμε και εμείς το βάζω σε εισαγωγικά έτσι. Να μην έχουμε ήξερο κάποιος γνωστός ή εμείς για να υπάρξει επιείκεια. Τώρα βλέπεις ότι τους παίρνουν το δίπλωμα για πλάκα. Μπορεί να το πάρουν για 3 μήνες, για 6 μήνες, για 9 μήνες, για ένα χρόνο.
2: Ακόμα και για ολοκληρωτικά, όταν κάποιος είναι 2 και 3 φορές υπότροπος, πλέον χάνει το δίπλωμά του τελείως. Άρα όλα αυτά έχουν θορυβήσει τους οδηγούς. Τους έχουν φέρει σε ένα σημείο, δεν υπάρχει οδηγός έξω που δεν φοράει κράνος, είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι αυτοί που δεν φορούν ζώνη, πολύ λίγοι είναι αυτοί που μιλούν ακόμα στο τηλέφωνο. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο και η τεχνολογία, οι κάμερες, στις οποίες κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα ελεγχθεί, πότε θα του έρθει μια κλήση στο κινητό του τηλέφωνο. Όλα αυτά έχουν συμβάλει στο να έχουμε μείωση. Αύξηση των κλήσεων, μείωση όμως των τροχαίων δυστυχημάτων. Πλην όμως δεν είναι ευχάριστο για κανένα βιβλίο η παραβάση. Μακάρι κύριε Κουδαλάκη, μακάρι κύριε Παγάνη να ζούσαμε σε μια κοινωνία ιδεατή που όλα θα πήγαιναν ρολόι και η παρουσία του τροχόλου μας θα ήταν έξω μόνο και μόνο για να βοηθάει αυτό που είπατε πριν από λίγο, το κυκλοφοριακό ζήτημα, που και αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Ήδη έχει θεσπιστεί μια υπηρεσία, ο Κόμβος, η οποία προσπαθεί να ανακουφίσει σε όλη την επικράτεια της Αττικής, σε διάφορα σημεία, με ντρόουν, με κάμερες και με τροχονόμους οι οποίοι πηγαίνουν στο σημείο που υπάρχει. Όπως σωστά είπατε, αλλού είναι δυστυχώς, αλλού κάνεις καλό, αλλού δυστυχώς παρακάτω παρατηρείται πάλι πρόβλημα. Προσπαθεί να επιβάλλεις και εκεί κάποια συμμόρφωση οδική. Πολλά τα αυτοκίνητα, μικρές ιατηρίες. Είμαστε μια πολύ άναρχη.
1: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Λίγα.
2: Είναι σημαντικό, συγγνώμη που θα σας το ξαναπώ, είναι πολύ σημαντικό ότι το βλέπουμε και εμείς, το συζητάμε και μεταξύ μας. Χρόνια είχαμε τροχαία δυστυχήματα. Τα τελευταία χρόνια είναι όμως που αναδεικνύει το ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό και τόσο συχνά και στις πρωινές εκπομπές. Και όλο αυτό σιγά σιγά
0: λέγεται
2: κάθε μέρα, αποδίδει, φαίνεται αποτελέσματα.
0: Ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γιώργη, ναι, χαμογέλασα είδε τώρα στο τέλος.
0: Γιατί χαμογέλασα?
1: Γιατί
0: είσαι χαμογελαστός, είσαι γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν θα το ξεχάσω ποτέ έτσι. Ελπίζω ρε Άρη, αν μας ακούσε εκεί πάνω, να φάγαν τα χρόνια σου και τα λοιπά, τα ντερά σου, τα άλλιωσες, για να μάθουμε κάποια στιγμή 5 πράγματα. Δεν τα έχουμε μάθει. Αλλά έστω ότι τώρα φαίνεται να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση της πιάτσας της δημοσιογραφικής. Καλό πράγμα.
0: Η Τζέσι που μας ακούγεται, την ευχαριστούμε πάρα πολύ και δείχνει μια έτσι συγκλονιστική συνέπεια στο να επικοινωνεί μαζί μας. Λέει, κυκλοφορά αρκετές φορές στο κέντρο, στο Σύνταγμα, με τα πόδια. Οι τουρίστες χρησιμοποιούν και δεν ξέρω, λέει, αν τα πατίνια αυτά έχουν ρόδες ή τίποτε άλλο και βρίσκονται σε κίνηση μόνο πάνω στα πεζοδρόμια στην Αμαλίας, για παράδειγμα. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, έρχεται τώρα ο τύπος και εσύ μπορεί να φοράς ακουστικά, μπορεί να μιλάς στο κινητό. Περπατάς, παιδί μου. Περπατάς στο πεζοδρόμιο, περπατάς.
1: Όλοι στον κόσμο του.
0: Και μπορεί να περάσει να σου πάρει από τον αγκώνα, ας πούμε, και το πόδι μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί κάπως.
1: Ναι,
0: το κάπως. Είναι για πεζού στο πεζοδρόμιο. Τελείωσε.
1: Γιώργο, το κάπως θα είναι απαγόρευση. Για εκεί είπαμε, είναι σχεδόν σίγουρο. Και εξάλλου, να σου το πω για αλλιώς. Το είχε γράψει κάποιο φίλο, ο Κώστας το είχε γράψει, νομίζω. Για τα παρατημένα πατίνια στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι είπε, γιατί τα γείτα έχει καλύτερα, τα παρκάρετε, ρε. Ναι. Τι να το απαντήσεις, ότι είχε άδικο.
0: Αυτά, λέει, δεν έχουν πινακίδα για να τα σηκώσει τροχέα. Καταλαβες. Είναι δουλειά των Δήμων αυτά. Λοιπόν, θες να φύγουμε τώρα, κύριε Γιώργο? Όχι, θα ξανάρθουμε. Θα ξανάρθουμε γιατί έχουμε μισή ώρα ακόμα. Θέλω να σου πω πράγματα. Ωραία, έχω να σου πω πράγματα. Να σου πω κάτι.
1: Έχεις τίποτα να κάνεις? Μπορεί να λιποθυμήσει ελεύθερα.
0: Να σου πω σχετικό
1: ετοιμάζεται.
0: Με τα αλκοτέστ.
1: Ετοιμάζεται.
0: Και με την κουβέντα που είχαμε τον κύριο Ρίγα. Συζητάνε λοιπόν ένα ζευγάρι και λέει ο άντρας τη γυναίκα, σ' αγαπώ. Και του λέει η γυναίκα, εσύ μιλάς στο κρασί. Και απαντάει αυτός, εγώ, στο κρασί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων

0: Περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι οι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παρεβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9 τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα. Περισσότερα στο real.gr. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
10: Αυξημένη στο Κηφισώνα τμήματα από Κηφισίας έως Περιστέρη, στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Πειραιώς και Σταδίου και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στην Κηφισίας, στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
12: Real FM. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.

Και μπορεί αύριο να έχουμε τους Metallica στο ΑΚΑ με την Κοσμοτέ Τελεκόμ να είναι αποκλειστικός χορηγός. Αλλά εγώ τώρα θα σου μιλήσω κύριε Γιώργο για το μεγάλο τελικό της Champions League. Με αφορμή λοιπόν το μεγάλο τελικό της Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τρίμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μας έχουν τρελάνει τώρα, μην λέγαμε σου μηνυμάτων εσύ. Οι μετεωρολόγοι, έχω βέβαια αρνιακό εγώ που λατρεύω και θα είναι και στη Real News όπως είναι κάθε Κυριακή δηλαδή και έχει ακριβή πρόγνωση. Είναι, έρχεται λέει μίνι κάψωνας, μετά όμως θα έχουμε λέει μια εισβολή ενός συστήματος, λένε διάφοροι, και αρχίζουν μετά οι τίτλοι στο ίντερνετ. Το καλοκαίρι δεν έχει έρθει, δεν θα έρθει η άνοιξη, αυτό, εκείνο.
1: Χάσε το δρόμο.
0: Ναι, χάθηκε το. Χαλαρώστε ρε λίγο, ρε, χαλαρώστε ρε. Πω.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό σου είπα για το ήπιο φαινόμενο της σκόνης και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, το έχω ξαναπεί νομίζω κιόλας, ότι έχει γίνει η μετεωρολογική, που είναι μια επιστημονική πρόβλεψη, έχει γίνει ένα εμπορεύσιμο επικοινωνιακό είδος. Ψάχνουν να βρούνε το πιο τραβηγμένο
0: τον κόσμο, okay. Και τους τρελαίνουν.
1: Και ο άλλος ας πούμε κανονίζει τι θα βάλει το πρωί, ναι, ή αν θα πάει με το μηχανάκι ή με το αυτοκίνητο ή το ποδήλατο ή τέλος πάνω σε ό,τι άλλο, ναι. Και να πούμε, μια που είπα τώρα μηχανάκι, ποδήλατο, ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά για τα, τι να πω τώρα, βομβαρδισμός μηνυμάτων έγινε σε σχέση με τα πατίνια. Μπορεί να φαίνεται ότι μέσα στα πολλά σοβαρά πόλεμο έχουμε, τα πολιτικά με τα οποία καταπιαστήκαμε κάποια στιγμή κτλ. Αλλά ρε παιδιά, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι το να χάσεις ένα παιδί, να χτυπήσει. Όπως έγραψε ένας φίλος πριν, κάτσε να το βρω. Ένα μήνυμα, ο Μάριος. Ο Μάριος, ναι, ο, ναι, ταξιτζής. Δεν ξέρω να το διάβασες. Πραγματικά, είναι το γάμο της ιστορίας. Προχθές είχα ταξί μια ηλικιωμένη κυρία, στην οποία ενώ περπατούσε στο πεζόδρομο, στον πεζόδρομο, έπεσε ένας μαντράχαλος, γράφει, με πατίνι πάνω της και της έσπασε τρία πλευρά.
0: Κατάλαβα.
1: Η γυναίκα αυτή ταλαιπωρείται 3-4 μήνες σε γιατρούς και νοσοκομεία, ενώ ο μαντράχαλος συνεχίζει να κάνει τις βόλτες του με το πατίνι. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα πώς δημιουργήσει αυτή τη γυναίκα? Προφανώς και δεν έχω την απάντηση, αλλά εγώ θα πω ότι αυτή η γυναίκα, έτσι, δεν είναι τα θέματα τα οικονομικά. Άμα είσαι και μεγάλος ή μεγαλύτερος σχετικά σε ηλικία, άμα σπάσεις κάτι, παιδιά, μας χωρείται ένα τεράστια ταλαιπωρία.
0: Και βάζει και η Μαρίνα ένα θέμα εδώ και λέει ότι υπάρχουν και αναβάτες που ανεβαίνουν και αυτοί, λέει, γιατί είπατε πριν, λέει, για τα πατίνια και πορεύονται στα πεζοδρόμια. Να μας πείτε, λέει, με αυτούς θα γίνει πολύ σοβαρά θέματα. Η οδήγηση είναι πολύ υπεύθυνο πράγμα και δυστυχώς λίγο το αντιλαμβάνονται. Έχετε δίκιο, Μαρίνα. Έχετε απόλυτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Προφανώς, αν ισχύει αυτό που είπαμε για το πατίνι, μία, για τον αναβάτη που κάνει αυτή τη δουλειά, ισχύει 100. Δεν το συζητάμε.
1: Γιώργη μου, να σου πω κάτι. Επειδή εντάξει, γίναμε όσο αναλυτικοί μπορούσαμε να είμαστε σε μια συζήτηση, ας πούμε, για να φωτίσουμε λιγάκι το θέμα. Εξάλλου, το ξαναλέω ότι πάμε βούρια, ολική απαγόρευση, έτσι, είναι όλο φανερό.
0: Εκεί πηγαίνει το πράγμα.
1: Η ολική απαγόρευση βεβαίως θα αφορά τους ανήλικους. Όποιος είναι κάτω από 18, αν μπορεί. Τέλος πάντων. Okay. Να σου πω την αλήθεια, εκτός από τα πατίνια, καινούριο πράγμα και τα drones. Ναι. Και στην αρχή της εκπομπής ήρθαν κανένα δύο ερωτήσεις, εμείς δεν το πιάσαμε το θέμα. Που βγάλανε οι ψαράδες ένα ντρόν, πολεμικό ντρόν, στη Λευκάδα.
0: Στη Λευκάδα, βέβαια. Πλωτό τώρα, είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό, με συγχωρείς, ρε Γιώργο, αλλά
0: το βρήκαν σε μια σπηλιάλη μέσα.
1: Δεν υπάρχουν απορίες πως το διάλογο βρέθηκε εκεί.
0: Προφανώς, εσύ. Αυτό μπορεί να έχει κάνει άλλες δουλειές, άλλες αποστολές. Μπορεί και να έχει φύγει από τον έλεγχο κάποιου. Να είναι ιδιώτη, τόσο ακριβή τεχνολογία, τόσο εξελιγμένη. Καλά, δεν τα αποκλείω. Γιατί θυμάμαι πως είχε έρθει ο Έλον Μάσκ εδώ στις Κυκλάδες πριν από μερικά καλοκαίρια που πήγαινε με το. Με τη θαλαμιγό του και ήταν κάτι drone μπροστά, 4-5-6 πόσα είχε, που καταγράφανε λέει το χώρο. Θέλω να πω ότι προφανώς και είναι σοβαρό θέμα. Αν δείτε και στο real.gr, εμείς το έχουμε αξιολογήσει ως πολύ σημαντικό και το έχουμε ακόμα πρώτο. Έχουμε μείνει πίσω, κύριε Γιώργο.
1: Πολύ πίσω.
0: Εξελίσσεται τεχνολογία.
1: Πολύ, πολύ πίσω.
0: Πολύ γρήγορα πολύ πίσω. Πηγαίνει. Σφαίρα πάει.
1: Έτσι, και όταν ακούς, ας πούμε, για παράδειγμα τα πατίνια, για να καταλάβετε τώρα γιατί, πώς να πω. Αυτό που λέει ο Γιώργος, έχουμε μείνει πίσω. Όταν ήμουν πτσιρίκας, το πιο τραβηγμένο πράγμα που μπορώ να θυμηθώ ότι είχαμε κάνει, γιατί είχαμε κάνει κι εμείς πολλά τραβηγμένα, ήμουν, ξέρω εγώ, πριν πάω φαντάρος, πριν ήμουν 19, 20 ή κάπου εκεί. Ένας από τους αγαπημένους μου φίλους, ασχέτως μας ακούει, θα χαμογελάσει, ο Γιώργος ο Δραμάνης, είχε πάρει ένα ζετάκι. Ο Γιώργος ήταν ψηλό παιδί και γεροδαμένο, δούλευε με τον πατέρα στην οικοδομή και τα λοιπά, έκανε μεροκάμα εδώ πέρα τη δουλειά τώρα, σου λέω. Ένα γεροδεμένο παλικάρι. Τώρα σκέψου να ανέβουμε οι δυο μας πάνω σε ένα ζετάκι.
0: Ναι,
1: σε ένα,
0: ωραία, σε ένα πότε θα περάσει το ζετάκι.
1: Έχει χαθεί η όποια ασφάλεια μόνο με αυτό. Αν σου πω τώρα το είχαμε πειράξει και τα λοιπά, όπως ήταν και τα τρία και του Βιδάλη, θυμάμαι. Ήταν τρία μπομπάκια φτιαγμένα οριακά. Ήταν πολύ μεγάλη τρέλα αυτή που είχαμε κάνει. Αλλά αν ήταν τρέλα για ένα μηχανάκι που είχε φρένα, αναρτήσει κτλ. Για ένα πατίνι που είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει με 6 χιλιόμετρα ή αν είναι γρήγορο να πηγαίνει με 30. Όταν πηγαίνεις με 70-80% που ακούμε τώρα. Εντάξει, δηλαδή είναι πιο ζήπιο για σωροθένει, ας πούμε.
0: Και ο Νίκος έρχεται σε ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές και καλά κάνει, γιατί είναι ένα θέμα πολύ καθημερινό και νομίζω και σημαντικό. Λέει, μπήκαν οι κάμερες στα φανάρια, αλλά δεν μπήκαν τα φανάρια προειδοποίησης για το πότε θα ανάψει κόκκινο. Ο Νίκος είναι οδηγός. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Στην πραγματικότητα την κυκλοφοριακή της Αθήνας, σε διασταυρώσεις, μπορεί ο μπροστινός να κάνει ελιγμούς για να σταθμεύσει. Μπορεί να είναι ένα λεωφορείο το οποίο σταματάει τρόλεϊ. Μπορεί να είναι ένα φορτηγό το οποίο κάνει έναν ελιγμό γιατί δεν μπορεί να περάσει κάποια, είναι σταθμευμένα δεξιά-αριστερά. Και είναι κόσμος ο οποίος ακινητοποιείται στη διασταύρωση, εκεί που τέμνονται δηλαδή οι δρόμοι. Αυτό με το νέο οδικό κώδικα είναι παράβαση. Άμα με πιάσει εμένα εκεί δηλαδή και είναι ο χειριστής της κάμερας, θα μου κόψει πρόστιμο. Κάπως πρέπει να ρυθμιστεί αυτό. Είναι άδικο.
1: Ναι, και δεν είναι να περιμένουμε, παιδιά, ότι ο Θεός είναι Έλληνας, ναι, βάζει το χέρι του.
0: Φεύγει άλλος με πράσινο 1,5 λεπτό πριν και είναι μπροστά ένας τύπος ο οποίος μπορεί και να το κάνει γιατί είναι και αχάμπαρος, δεν τον νοιάζει πια πίσω. Λέω, εγώ θα παρκάρω, εγώ έχω δουλειά. Δεν πάνε να πνιγούν οι άλλοι. Δεν με νοιάζει, μα κόψουν το λαιμό του. Και είναι μόνιμα, αυτή είναι η εικόνα στο κέντρο. Μονίμως.
1: Κάπου να το δούνε. Με μπέρδεψες τώρα. Καλή εκπομπή σας, αλλά η μουσική χάλια με διαφορά.
0: Ναι.
1: Στείλε τι δεν σ' άρεσε και στείλε και μια παραγγελιά να το πάρουμε πίσω το αίμα μας. Γιατί η αλήθεια είναι, επειδή υπάρχουν και δημοσιογραφικά άλοθη σε αυτές τις μουσικές παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς. Και χαλάμε το playlist των παιδιών, από ό,τι φαίνεται.
0: Τι χαλάμε? Έτσι,
1: το playlist των παιδιών.
0: Επειδή κάνουμε εμείς ζημιά,
1: ναι. Οπότε, ας του, μπορεί να μην του άρεσε ένα παιδάκι μου ο Ρόμπερτ Τζόνσον που βάλε πριν, ξέρω εγώ, τι να σου πω.
0: Α, λοιπόν, ναι, ναι.
1: Όπως και αν έχει, στείλε, εδώ είμαστε. Και με αγάπη πολύ. Και πριν φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστή. Με 38 χρόνια εμπειρία στις κόρες παγιδιών και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόρηση πλακιδιών πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για κάθε χρήση.
0: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φυσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξένιαστα.
2: Real FM.
3: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα.

0: Τα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί!
7: Και εκεί! Χρήστα, Ουλθάν, ενέργεια.
8: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο Γιάννης λέει: μας περιμένει στο ΑΚΑ με τους ήχους των Μετάλλικα με κίνδυνο αυγενικού λόγω ηλικίας. Είσαι και σε μικρό παιδί.
1: Κοίτα να το φέρεις. Κοίτα να το φέρεις.
0: Και ο Ισίδωρος επίσης, ο οποίος δηλώνει οδηγός 30 ετών.
1: 30 χρόνια μηχανή.
0: 30 χρόνια μοτοσυκλέτα και 25 αυτοκίνητο, λέει. Και επιβιώνει στους δρόμους λόγω ενστίχτου και κυρίως λόγω της εμπειρίας που έχει αποκτήσει με τη μηχανή. Καμία εκπαίδευση δεν μου προσέφερε τίποτα. Κάθε χρόνο προσαρμόζομαι σε νέα δεδομένα. Πώς γίνεται κάποιος να πάρει ένα πατίνι και να επιβιώσει? Μαθηματικά βέβαιο ότι θα έχει τουλάχιστον ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι ο νόμος των πιθανοτήτων. Και ένα πράγμα το οποίο συζητάμε, και χαίρομαι που το βάζει ο Ισίδωρος, που λένε εγώ τώρα μαθηματικά, με αν βοηθήσαν τα μαθηματικά ποτέ τίποτα. Έλα όμως που ενίοτε οι γνώσεις βοηθούν στο να ξέρεις μέχρι που φτάνουν τα ποδαράκια σου, λέω τώρα εγώ. Αλλά θέλω να σας πω και άλλα όμως, γιατί έχετε μια εξαιρετική Real News. Σας λέω από τώρα, έχει αποκλειστικά, έχει συνεντεύξεις που θα συζητηθούν και αρθρογραφία, αλλά έχει και εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, Karen Rose Smith, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Να ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Εσείς θα πάτε στους Μετάλλικα επίσης να περάσετε καλά και χωρίς τραυματισμούς στο σβέρκο.
0: Δηλαδή, εμείς τώρα φεύγουμε.
1: Ώρα μας είναι.
0: Θα φύγουμε και για τα βαρύνια εμείς. Λοιπόν, άκου Γιώργο.
1: Ακούω.
0: Δύο τύποι συζητάνε και λέει ο ένας τον άλλον: έπεσε το κινητό μου από 10 σκαλοπάτια. Έλα ρε, του λέει άλλος. Χάλασε. Και λέει αυτός: ευτυχώς το είχα στην τσέπη μου και δεν έπαθε τίποτα.

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούση Χαλάνδρη και στον Κηφισό ανατμήματα από Κηφισιά έως Περιστέρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται σε καύσιμα, ενίκια και τρόφιμα, κυρίως το κρέας. Η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκρηκτικά και πυροκροτητές έφερε σύμφωνα με πληροφορίες το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και μεταφέρεται σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων. Περισσότερα στο enikos.gr. Συναγερμό σήμανε στην Ισπανία για ύποπτο κρούσμα χανταϊού που εντοπίστηκε στην επαρχία Αλικάντε. 32χρονη γυναίκα παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με λίμωξη και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.

0: Real Sport. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με βαρύ χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε Real Madrid στους ποδοσφαιριστές της ομάδας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελίεν Τσουαμενί για το μεταξύ του σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση. Θα κληθούν να πληρώσουν 500.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους, όσο και από τους προπονητές. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεύτερη εκπομπή, γιατί καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που εμείς οι γραφιάδες ζηλεύουμε. Όχι με την έννοια του φθόνου, αλλά με την έννοια να, αυτό που κάνουμε μπορεί να έχει και πολύ υψηλή αισθητική και η απόδειξη είναι ότι αυτός το καταφέρνει.
1: Τώρα είσαι πολύ γενικό. Δεν είναι έτσι.
0: Όχι, κανένας δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα, Άρη Δαβαράκη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλώς σε βρήκα. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι εδώ και που έχουμε αυτό το χρόνο να μιλήσουμε και να...
0: Αφορμή είναι μια παράσταση που εγώ θα τη χαρακτήριζα και πολιτιστικό γεγονός. Η συνάντηση η δική σου, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει υπογράψει... λες ότι δεν κάνει σουξέ στην εποπία του ελληνικού τραγουδιού, ναι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι στίχοι που έχεις γράψει, όσο υπάρχει ελληνική φυλή, θα τραγουδιώνται.
1: Έλα τώρα, ναι, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσαμε δεν θα τραγουδιέται.
1: Αυτό έχει αντέξει 30 χρόνια, να δούμε πόσο θα αντέξει και αυτό.
0: Και συναντιέσαι λοιπόν για μια ακόμα φορά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, μια από τις κορυφαίες συνθέτριες,
1: ναι,
0: με διεθνή αναγνώριση.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η σύμπραξη και επί σκηνής, γιατί έχετε και μία σύμπραξη ζωής.
1: Ναι, είμαστε αγαπιέστε. Φίλοι. Είμαστε φίλοι. Βρεθήκαμε καταρχήν με αφορμή μια τηλεοπτική σειρά, το «Εσύ αποφασίζεις». Ήταν παραγωγός η Φρόσο Ιράλη, παιδική μου φίλη και φίλη και της Ευανθίας, που ήξερε τη δουλειά της δηλαδή, και μας έβαλε να δουλέψουμε μαζί και με τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο, τότε που ακόμα ζούσαν μαζί με την Ευανθία, και έτσι άρχισε η παραγωγή των τραγουδιών, η οποία πήγαινε μαζί με την παραγωγή της φιλίας, δηλαδή και με τον Παναγιώτη και την Ευανθία, τα παιδάκια τους τότε μικρά και τα λοιπά. Ζεσταθήκαμε, είχε και ένα στούντιο στην Αγία Παρασκευή σε εκείνο το σπίτι ο Παναγιώτης από κάτω. Ό,τι δοκιμάζαμε, πηγαίναμε κάτω, ό,τι μπορούσαμε να φτιάξουμε. Ήταν μια πολύ ωραία και δημιουργική φάση.
0: Πάμε λοιπόν, είναι την Τρίτη, την Τετάρτη είναι η παράσταση στο Παλάς. Τετάρτη 13 Μαΐου.
1: Τετάρτη 13 Μαΐου, 9 η ώρα στο Παλάς. Τα τραγούδια μας έχουμε βάλει τίτλο. Εννοώντας τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία 30 χρόνια τώρα χοντρικά. Γιατί η δισκογραφική επίσημη συνεργασία μας ξεκίνησε με το δίσκο του Γιάννη Κότσιρα «Αθώος Ένοχος» το 1996. Αυτός ο δίσκος που περιείχε και το τραγούδι που ακούσαμε, την Αλεξάνδρεια, και άλλα πολλά. Και στην ουσία είναι 30 χρόνια διαδρομής, γιατί εντωμεταξύ εκτός από αυτά κάναμε και άλλες δουλειές με τον Γιάννη, και ένα δεύτερο δίσκο με την Άλκηστη, με τον Περί, με διάφορους, με στο θέατρο. Στο θέατρο δουλέψαμε αρκετά και χωριστά και μαζί όμως. Στην τηλεόραση επίσης άλλους τίτλους σειρών, ξέρεις, που συζητάνε να γράψει ένα τραγούδι για να πέφτουν οι τίτλοι. Και έτσι ήμασταν σε συνεχή δημιουργική φάση. Μέχρι που έσκασε αυτό το νέο ότι θα ανέβει η παράσταση Αλεξάνδρεια πέρσι τον Οκτώβριο στο Θέατρο Παλάς. Αλεξάνδρεια, λέω εγώ, τι είναι αυτό, δεν Ευανθία, μου λέει θέλει ο Φωκάς ο Βαγγελινός το τραγούδι Αλεξάνδρεια, πάλι αυτό που μόλις ακούσαμε, με το οποίο θα αρχίζει και θα τελειώνει η παράσταση, τραγουδιέται ολόκληρο. Θέλουν να τους κάνω μουσική για την παράσταση, μου λέει Ευανθία, και θέλουν να κάνουμε και 3-4-5 καινούρια τραγούδια. Το οποίο και έγινε. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά χάρηκα και σε επίπεδο μεταφυσικό, δηλαδή, ότι η Αλεξάνδρεια, η πόλη που γεννήθηκα, με επισκέφθηκε το 2025-26 για να μου κάνει ένα τέτοιο δώρο. Γιατί το είδαν 80.000 άνθρωποι αυτό το πράγμα.
0: Είναι μια παράσταση η οποία... το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήταν επιτυχία.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη.
0: 3-4 μέρες τη βδομάδα ένα θέατρο γεμάτο, 1.300 θέσεων.
1: Τι, ούτε το παπά που λένε, δεν το λέμε. Ήταν εντυπωσιακό, δηλαδή, πάρα πολύ. Το χρωστάμε στο Γκέντ, στο Δημήτρη το Σκανδάμι, αλλά καλλιτεχνικά και ουσιαστικά το χρωστάμε στο Φωκά Ευαγγελινό, ο οποίος το συνέλαβε, και στη Ζέτη Φίτσιο, που κάθισαν και το γράψαν, έγραψε το θεατρικό έργο, ας πούμε. Και έγινε αυτό το πράγμα με ένα θεία

0: Πραγματικά με πάρα πολύ, πολύ καλούς ηθοποιούς. Την Άννα Μάσχα, επικεφαλής, που κατά τη γνώμη μου είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Και πολλούς νεότερους και γνωστούς όμως από την τηλεόραση, από άλλα θεατρικά. Ένας πολύ καλός θίασος, μια πολύ ακριβή παραγωγή, τολμηρό πράγμα, το οποίο κέρδισε το παιχνίδι όμως.
1: Και σε αυτή την παράσταση για την οποία μιλάμε τώρα, την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου στο Παλάς, θα είναι εκεί και η Εριέτα, η Μανούρη, που ήταν στο...
0: Η Εριέτα, η Μανούρη, ήταν, η Άννα η Μάσχα ήταν η Άννα του έργου στα 50 της και η Εριέτα ήταν η Άννα στα 20. Ήταν συμπροταγωνίστρια, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και η Εριέτα είπε τα περισσότερα από τα καινούργια μας τραγούδια, γιατί ταιρίαζε στο ρόλο της, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια αυτός ο ρόλος και γινόταν, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία και με τα τραγούδια και τώρα την έχουμε μαζί μας, θα πει αυτά που έλεγε στην παράσταση, συν δύο-τρία άλλα που τα έχει πει η Άλκηστη, νομίζω, και η Νάνα Μούσχουρη το άλλο.
1: Θα είναι και ο Γιάννης εκεί, ο Κότσερας,
0: Ο Γιάννης είναι το μεγάλο δώρο που μας κάνει, γιατί εντάξει, μαζί ξεκινήσαμε και όταν του πρότεινα, του λέω θες να έρθεις έτσι σαν guest να πεις την Αλεξάνδρη, να πεις και δύο-τρία άλλα, μου λέει θα πω πολλά, θέλω πάρα πολύ, ό,τι θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, όποτε θέλετε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο Γιάννης. Έχει κρατήσει αυτά τα 30 χρόνια καριέρας που έχει πίσω του. Δεν τον έχουν διαφθείρει, που λέμε. Ούτε έχει μεταμορφωθεί σε κανένα στάρ που κάνει, που ξέρει, τα ξέρει όλα κτλ. Είναι ακόμα ο Γιάννης που γνώρισα πριν 30 χρόνια. Ο οποίος συγχρόνως όμως έχει φτιάξει μια καριέρα και, και η φωνή του είναι πια τόσο πολύ δουλεμένη, είναι ένας, τον αγαπώ πολύ, τον εκτιμώ πολύ και χαίρομαι πολύ που θα έρθει στο Παλάς και θα δώσει έναν άλλο τόνο φυσικά.
1: Θα έρθουμε πάλι στην παράσταση, αλλά αφού είμαστε στην παράσταση να πούμε, είπαμε, Ρεμπούτσι Καδαβαράκης, η κοινή σας διαδρομή,
0: ναι,
1: τα κοινά σας τραγούδια και όχι μόνο, γιατί νομίζω στο πρόγραμμα υπάρχουν και στιγμές μόνο της Ευανθίας και στιγμές μόνο δικές σου, θα υπάρξουν τέτοια τραγούδια.
0: Ένα μουσικό κομμάτι της Ευανθίας οπωσδήποτε θα, αυτό που κάνει δηλαδή στις δικές συναυλίες θα υπάρξει, αλλά περισσότερο, αλλά μόνο αυτό, δηλαδή βασικά είναι τα τραγούδια μας. Είναι σχεδόν 30 τραγούδια, 29 για την ακρίβεια.
1: Μαζί λοιπόν ο Γιάννης, ο Κότσερας θα είναι εκεί, θα είναι εκεί η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος.
0: Ο αγαπητός Νίκος Μερτζάνος, ο οποίος είναι ένα ταλέντο το οποίο σιγά σιγά το ανακαλύπτουμε όλοι και θα το ανακαλύψουν σιγά σιγά οι ακροατές παντού όσοι ενδιαφέρονται για το ελληνικό τραγούδι. Και ο Στέλιος του Θεοδόρου, ο οποίος δεν είναι τόσο έμπειρος όσο οι άλλοι, είναι ένας τραγουδοποιός, γράφει τραγούδια δικά του, οπότε έχει ένα άλλο ύφος, γιατί οι τραγουδοποιοί είναι με την κιθάρα τους και τα λένε αλλιώς τα πράγματα. Και αυτά είναι βασικά και η καταπληκτική μπάντα της Ευανθίας με τα 12 άτομα που αλωνίζουν στη σκηνή και παίζουν μαγικά.
1: Είστε σε πυρετώδεις πρόβες?
0: Πυρετώδεις, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ρεμπούτσι Καδαβαράκη πρωτοψάλτη.
0: Βέβαια, με χαρά.

0: Αλεξάνδρεια.
1: Αλεξάνδρεια τώρα τι εννοείς, την πόλη?
0: Εννοώ τον τόπο καταγωγής.
1: Ναι, τον τόπο καταγωγής, εκεί που γεννηθήκαμε. Που γεννήθηκα. Και γεννήθηκαν και οι γονείς μου εκεί. Οι παππούδες μου είχαν έρθει από τη Σμύρνη ο ένας, πριν όμως την καταστροφή. Η γιαγιά είναι κάτω από την Τίνο και οι άλλοι δύο παππούδες της μάνας μου από την Κέρκυρα. Και μαζεύτηκαν όλοι στην Αλεξάνδρεια να φτιάξουν τότε τη ζωή τους, τέλη του 19ου αιώνα. Του 19ου, ναι.
0: Ο παγκόσμιος ελληνισμός είναι αυτό που περιέγραψα.
1: Ναι.
0: Το Ρωμιός αγάπησε Ρωμία.
1: Ναι, εντελώς, εντελώς. Οι δύο Κερκυραίοι αγαπήθηκαν στην Κέρκυρα και ήρθαν μαζί. Ήταν και νέοι και όμορφοι και μια χαρά και ήρθαν και στήσαν τη ζωή τους εκεί. Ο άλλος ο παππούς, καθαφελτζής τρομερός, δουλευταράς εννοώ δηλαδή, όχι καθαφελτζής, πονηρός. Και έφτιαξε κατάσταση, αγόραζε εκεί πέρα κτήματα, φεντάνια που τα λέγανε, τα τέσσερα στρέμματα ήταν ένα φεντάνι, αν τα θυμάμαι καλά. Δούλεψε στην αρχή στο κτήμα ενός Έλληνα, σιγά σιγά, όπως αυτό το που έχουν οι Έλληνες όταν τους πιάνει να γίνουν πλούσιοι. Και έγινε πλούσιος, έφτιαξε λεφτά, έκανε πολλή δουλειά. Και παντρεύτηκε τη γιαγιάκα μου, την Ελισάβετ, η οποία ήταν μόνο 16 χρονών και αυτός ήταν σχεδόν 50. Αλλά επειδή ήταν πλούσιος, τη δώσανε τα αδέρφια της για να φτιάξουν μια κατάσταση. Το έλεγε πάντα η γιαγιά ότι ήταν καταπληκτικός ο παππούς. Με σεβάστηκε. Μόνο για τα τρία παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ενθουσιασμένη σεξουαλικά η Ελισάβετ.
0: Έχεις μνήμες. Έμεινες μέχρι 10-11 ετών.
1: 11 χρονών ήμουνα όταν πια ήρθε το τελικό κύμα των Ελλήνων που έφυγαν και ήρθαν εδώ. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με τις καταστροφές της Μήνης και τα λοιπά. Ήρθαμε όπως θέλαμε να έρθουμε, με αεροπλάνο, με βαπόρια, με παιδά. Μόνο που δεν μας αφήνανε να βγάλουμε λεφτά έξω και λογικό ήταν. Κοίταξε, εγώ με το δικό μου το μυαλό και το έλεγα και στον πατέρα μου, ο οποίος γινόταν έξαλλος βέβαια. Η μάνα μου όμως συμφωνούσε, γιατί ήταν κεντροαριστερή, ήταν προοδευτικά. Και έλεγα, παιδιά, λέω, εντάξει, είμαστε σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Κάποια στιγμή θα μας πούνε, εντάξει, περάστε τώρα και πηγαίνετε στην πατρίδα σας να κάνετε τη ζωή σας. Ο πατέρας μου γινόταν έξαλλος με αυτό. Τι είναι αυτά που λες, που εμείς εδώ φτιάξαμε, κάναμε. Εντάξει, φτιάξαμε, κάναμε, έλεγα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πάμε στην Ελλάδα. Και έτσι ήρθαμε το 64 και εγκατασταθήκαμε πια εδώ να φτιάξουμε μια καινούρια ζωή.
0: Το μάθατε στο ταξίδι ότι δεν έχει επιστροφή πίσω?
1: Εγώ το μάθα στο ταξίδι, γιατί ήταν μητρική παρέμβαση ότι μην το μάθει το παιδί και πληγωθεί. Θα του το πω στο καράβι, ναι. Και σταματήσαμε στη Ρόδο, πήγαμε στο Γκυλάδα με τις πεταλούδες και μου πέταξε. Ξέρεις, δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στην Αλεξάνδρεια. Τι λες, λέω, τι είναι αυτό το αστείο? Τα πράγματά μου, οι φίλοι μου. Και όντως πια δεν ξαναγυρίσαμε.

0: Εγώ έχω πάει πολλές φορές από τότε, αλλά εγκατασταθήκαμε εδώ και γίναμε Αθηναίοι. Βέβαια, οι γονείς μου δεν προσαρμόστηκαν ποτέ καλά. Είχαν τεράστιες οικονομικές δυσκολίες και αυτό δεν το είχα συνηθίσει, γιατί ήταν δύο καλομαθημένα, κακομαθημένα παιδιά που γεννήθηκαν με λεφτά και εδώ τα χάσανε. Ήταν μια άλλη κατάσταση, δεν ξέραν πώς να τα διαχειριστούν και προτίμησαν την έξοδο. Δηλαδή, 49 ο μπαμπάς μας έφυγε, ένα έμφραγμα.
1: Τους έχασες νωρίς, ναι.
0: Ναι, και 51 η μάνα μου από καρκίνο.
1: Και έρχεστε Ελλάδα και ο Άρης Δαβαράκης τον διώχνουν από του Μωραΐτη γιατί δεν διάβαζε και έκανε κοπάνες.
0: Έτσι φαίνεται, ναι.
1: Θα μας τα πεις αυτά μετά.
0: Ναι.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένη.

0: realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Συναγερμό στην Ισπανία για ύποπτο κρούσμα Χανταϊού. Η 32χρονη γυναίκα επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Johannesburg αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλιο Χόντιους.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στον Κηφισό, στον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
1: Real FM.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Λοιπόν, μιλάμε με το γραφιά που μιλάμε. Λοιπόν, εσύ λοιπόν εκδιώχθηκες, το βάζω σε εισαγωγικά έτσι, από του Μωραΐτη γιατί έκανες κοπάνες και δεν ήσουν ένα καλός μαθητής.
1: Κοίτα, η μία εκδοχή είναι αυτή, γιατί ναι, έκανα και κοπάνες και ήμουν και κακός μαθητής και όλα αυτά. Όμως η άλλη εκδοχή είναι μου είπε ένας ψυχίατρος μετά από πολλά χρόνια ότι είμαι στο φάσμα του αυτισμού. Μου το είπε στα 70 μου.
0: Τι λες?
1: Το οποίο τότε δεν τα ξέραμε αυτά, αλλά εγώ δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάσω. Δηλαδή, άνοιγε το βιβλίο. Καλά, μ' άρεσαν. Τα μαθηματικά μ' άρεσαν. Mm-hmm. Αγγλικά βέβαια. Έγραφα. Ωραία έκθεση. Δυσανάλογα καλά με όλα τα άλλα. Δηλαδή, άμα έπρεπε να διαβάσω φυσική, φεύγανε τα γράμματα. Δεν μπορούσα. Ήμουν και τεμπέλης.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά με την κοπάνα δεν έχουν σχέση.
1: Όχι, δεν έχουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι, η κοπάνα γινόταν μόνιμα. Είχα ένα φίλο τον Αλέκο τον Μιχαλόπουλο, περνούσε από το σπίτι στα κρυφά από άλλη γωνία. Κατέβαινα εγώ δίθεν για το πούλμα. Βρισκόμασταν με τον Αλέκο και πηγαίναμε σε ένα φίλο, σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι ενός φίλου στην Κηφισιά και παίζαμε χαρτιά. Αυτό.
0: Γαλλία.
1: Η Γαλλία ήταν για μένα μεγάλο δώρο. Παρότι ήταν πολύ στριμωγμένοι και αυτοί, γιατί οι γονείς μου δεν είχαν. Είχαν πιάσει και οι δύο δουλειά, είχαν δύο μισθούς, αλλά ζοριζόντουσαν. Στέλνανε το συνάλλαγμα, ίσα-ίσα το νόμιμο εκείνο το λίγο. Αλλά είχα τέτοιο ενθουσιασμό και σε εκείνη την ηλικία τώρα, 18 και 19.
0: Άτρωτος, αθάνατος.
1: Δεν σε νοιάζει τίποτα. Εμένα στον 7ο όροφο ενός μικρού ξενοδοχείου που λεγόταν Hotel Yvette, χωρίς ασανσέρ, σε ένα δωματιάκι τόσο δά, και ανεβοκατέβαινα, ας πούμε, τσακ τσακ τσακ για να πάρω τσιγάρα, που λέει ο λόγος. Δεν με ενδιέφερε, δεν είχα. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να πάω στον 7ο όροφο χωρίς ασανσέρ με τίποτα. Ναι, και το Παρίσι ήταν τότε ακόμα πολύ ζωντανό. Εγώ πήγα λίγο πριν πέσει η Χούντα, από το 72 πρώτο πήγα. Είχα φίλους εκεί, τη Μανουέλα την Παυλίδου που με φιλοξένησε και όλα στην αρχή. Ήταν διάφοροι Έλληνες.
0: Μέσω της οποίας γνώρισες και τη Μελίνα.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: έγινε η γνωριμία.
1: Έτσι έγινε η γνωριμία με τη Μελίνα, ναι. Και άλλοι πολλοί φίλοι, όλοι Λαζαρίδου ήταν εκεί. Και τώρα πώς τυχαίνει να είναι και γνωστοί. Και ήταν και πάρα πολύ καλλιτέχνες η Μελίνα, ο Ξαρχάκος, ο Βαγγέλης ο Γκούφας. Πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικοί και ωραίοι Έλληνες που είχαν φύγει.
0: Εκεί πήγες για να σπουδάσεις σινεμά?
1: Ξεκίνησα για να ξεκίνησα να πάω γιατί ήθελα να, νόμιζα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης του σινεμά. Αλλά έδωσα δύο φορές σε μια πάρα πολύ καλή σχολή, την ΙΝΤΕΚ, η οποία στο τέλος μετά από χίλιες αιτήσεις έπαιρνε 20 Γάλλους και 4 ξένους και δεν κατάφερα και τις δύο χρονιές να μπω. Οπότε γράφτηκα στη Σορβόνη στη λογοτεχνία, Letter Modern, και ζουρναλίσμα, αλλά δεν μελέτησα ποτέ, δεν πήγα, δεν συνέχισα αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε στα αμφιθέατρα, δεν μπορούσα να... Δεν το έχω το ακαδημαϊκό καθόλου. Όμως ήταν τρομερή εμπειρία η καθημερινότητα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μια βόλτα, ένας καφές στο Παρίσι. Εγώ το Παρίσι το λατρεύω ακόμα. Δηλαδή, μόλις έχω τρία φράγκα παραπάνω, παίρνω το αεροπλάνο να πάω στο Παρίσι. Να κόψω μια βόλτα, δεν έχω κάτι να κάνω. Και ναι, ήταν και αυτά πολύ ωραία και ενδιαφέροντα χρόνια. Και γνωρίζοντας τον Ξαρχάκο, που με είδε έτσι, πώς να σου πω, φουρτουνιασμένο και έτοιμο για όλα, με σύστησε στον Καζάκο για βοηθό σκηνοθέτη και έτσι διέκοψα τις σε εισαγωγικά σπουδές μου, δεν ήταν σπουδές, για να έρθω να δουλέψω εδώ και βρέθηκα εδώ το 1973.
0: Και εκεί εμπλέκεσαι σε μια κορυφαία ιστορική στιγμή του ελληνικού θεάτρου, το Τσίρκο.
1: Ναι,
0: το μεγάλο
1: είχα
0: τσίρκο.
1: Τέτοια συνείδηση. Εγώ ήξερα ότι βέβαια και λίγο και μόνο που μου είχαν πει ότι θα είναι η Καρέζη, ο Καζάκος, ο Ξυλούρης, ο Παγιανόπουλος, όλο αυτό το πράγμα, σε έργο του Καμπανέλη, καινούριο κτλ. Είχα ένα δέος απίστευτο για όλο αυτό το πράγμα. Και δούλεψα με το τετραδιάκι μου, με τις σημειώσεις, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ηθοποιεί, τι ώρα, τι φορούσαν χθες, το φοράνε και αύριο, ξέρεις. Αυτά που κάνει ένας βοηθός. Το έκανα με μεγάλο ενθουσιασμό, μου άρεσε πάρα πολύ. Και πέρασα και πάρα πολύ καλά. Και αυτή η μυρουδιά που ερχόταν από τη νομική που είχε ήδη συμβεί. Το Πολυτεχνείο που ερχόταν, αλλά ερχόταν δυνατά πια. Τις αλλαγές στην κυβέρνηση, κάτι ο Μαρκεζίνης, κάτι ο Ιωαννίδης. Υπήρχε ένα θέμα ότι τα πράγματα...
0: Κάτι γίνεται.
1: Πέφτουν πια οι χουντικοί.
0: Όπως ακριβώς το έλεγε η Καρέζη στην παράσταση. Κάτι γίνεται.
1: Κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς. Κάτι γίνεται. Έβαζε το, το αυτάκι της κάτω στο πάτωμα. Τη θυμάμαι ντυμένη Ρωμιάκη. Κάτω στο, στην σκηνή, ας πούμε. Και άκουγε και έλεγε: κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Η γη μας χτυπάει με 80 σφυγμούς.
0: Θα έρθουμε λοιπόν στο μεγάλο τσίρκο. Θα έρθουμε και στο Πολυτεχνείο. Thank you.

0: Real FM.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομove.
6: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου ΜΕΚ Παιανίας.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί! Χρήστα! Ουλθάν ενέκεια!
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είναι μια ακόμα μαγική στιγμή. Μας έλεγες τόσο μαγική που τραγουδήθηκες μέχρι και στα νυχτερινά κέντρα.
1: Θυμάμαι, είχα πάει στο Ρέμο ένα βράδυ, τότε που ακόμα έπινα, γιατί έχω 22 χρόνια να πιω. Και το έλεγε 2-3 φορές όταν δηλαδή όταν έφτανε 4-5 το πρωί, το είχε πει 2-3 φορές. Και με ενθουσίαζε αυτό το ότι έχουμε και απήχηση και στη νύχτα.
0: Καλατζόπουλος, βεβαίως, Κότσερας, Έλλη Πασπαλά. Αυτό, είναι, αν έχω διαβάσει σωστά, ήταν μουσική που είχε κάνει ο Καλατζόπουλος για ταινία.
1: Για κάτι τέτοιο, ναι, για ταινία. Ναι, φαντάζομαι για ταινία. Και μου είπε ότι ή για τίτλους, δεν ξέρω, ναι, για ταινία. Και το άκουσα εγώ, άκουσα το μουσικό κομμάτι και του λέω αυτό μπορούμε να το κάνουμε τέλειο. Μου είπε, δεν γίνεται αυτό το τραγούδι, αποκλείεται. Του λέω θα γίνει μια χαρά τραγούδι και το φτιάξαμε και βγήκε αυτό το περίεργο. Αυτός ο δίσκος είχε την Αλεξάνδρεια από τη μία και το λέει από την άλλη. Δηλαδή είχε μια... Ξαφνικά τραγουδήθηκε όπως είπαμε στη νύχτα το λέει.
0: Έτσι δουλεύει συνήθως, δηλαδή έχεις τη μουσική και πάνω εκεί βάζεις στίχους.
1: Ναι,
0: ή...
1: ναι, κατά 95%. Γιατί αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, μου δίνει την κατεύθυνση, μου δίνει την ατμόσφαιρα.
0: Δεν είναι πιο δύσκολο, Άρη.
1: Εσένα
0: είναι ο τρόπος σου.
1: Είναι ο τρόπος μου, ναι. Πάντα έτσι δούλευα. Και ερασιτεχνικά, από μικρός, με τον Τάσο το Μελετόπουλο, καθόμασταν και φτιάχναμε τραγούδια, έπαιζε κάτι στο πιάνο, έβαζα λογάκια. Μετά η πρώτη δοκιμή ήταν με τον Χατζηδάκη, ο οποίος μου έδωσε μια κασέτα κάποια στιγμή και μου είπε, αν θες δοκίμασε να δεις τι μπορείς να βάλεις εδώ πάνω. Και κάθισα με τα ακουστικάκια, τα τότε, και το Walkman και τσίκου τσίκου τσίκου τσίκου τσίκου. Μου λέει μπράβο, μπορείς. Αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή.
0: Γιατί είναι το τεράστιο κεφάλαιο. Γυρίζω στο Μεγάλο Τσίρκο και στο Πολυτεχνείο. Είσαι λοιπόν 20 χρονών παιδί, πόσο είσαι?
1: 20, ναι.
0: Ναι. Καζάκος, Καρέζη, Ξυλούρης,
1: Ξαρχάκος,
0: Καμπανέλης, Χούντα.
1: Ναι.
0: Το ζεις αυτό? Τους λογοκριτές, τους χάφιεδες?
1: Όλα. Με μια πατατούκα τότε στρατιωτική.
0: Έρχονταν στο θέατρο?
1: Όχι, εγώ φορούσα την πατατούκα. Αυτοί φορούσαν, ήταν ηλίθιοι. Φορούσαν κοστούμια με γραβάτες.
0: Μόνο τα μπέλα δεν είχαν βάλει.
1: Ναι. Για να ξέρουμε ότι ήρθαν. Δηλαδή. Θεέ μου.
0: Έρχονταν στις πρόβες, δηλαδή.
1: Καμιά φορά ερχόντουσαν και σε παράσταση. Οπότε γρήγορα γινόταν η αλλαγή.
0: Τους κοροϊδεύατε επί τόπου, ε?
1: Ναι, άλλαζε. Υπήρχε ένα δεύτερο έργο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που ήταν για εκείνες τις ώρες, ώστε να κοπούνε τα οξύτητες που τους ενοχλούσαν και δεν καταλάβαιναν αυτοί κιόλας και πολλά.
0: Δεν ήταν και πολύ
1: ξυπάει με 80 σφιγμούς, δεν το θεωρούσαν και τίποτα. Κάτι γίνεται, δεν το παίρνανε όπως το παίρνουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Για το που λέω δεν ήταν πολύ. Πρόκειτο και περί βλακών δηλαδή.
1: Τελώς. Παρατί, επάγγελμα λογοκριτής, τι να φανταστείς. Ζώα ήταν, τελώς. Το ίδιο κάνανε και ελεύθερο θέατρο στο
0: Βασιλείο.
1: Και συγκτενίζεσαι. Ναι. Ερχόντουσαν εκεί, σοβαροί, καθόντουσαν τη σειρά. Και το ίδιο κόλπο κάνανε όλοι όσοι είχαν τέτοιο θέμα λογοκρισίας. Υπήρχε και ένα άλλο έργο. Το σφυρίζανε μέσα και για όσο καλά ήταν αυτοί, γινόταν λίγο πιο mild όλο αυτό το πράγμα. Υπήρχε η εκδοχή mild, τέλος πάντων, και τελείωσε.
0: Έζησες την παράσταση και μετά την πτώση της Χούντας?
1: Μετά την πτώση της Χούντας, όχι. Εγώ υπήρξα μόνο στην παράσταση του Θέατρου Αθήνα του καλοκαιρινού.
0: Ναι.
1: Μετά το ανέβασαν η Καρέζη και ο Καζάκος και οι υπόλοιποι και στο Ακροπόλ, νομίζω, όπου πήγαινε πολύ καλά, αλλά εκεί τα πράγματα σκούριναν, ήταν Ιωαννίδης, ήταν... Εγώ δεν χρειαζόμουν πια, είχε γίνει δουλειά. Και τους βάλαν φυλακή, τους ταλαιπωρήθηκαν όπως τα ξέρουμε πολύ. Εκεί μέχρι να κλείσει η καλοκαιρινή σεζόν του 73, του καλοκαιριού του 73, λίγο πριν το Πολυτεχνείο, τους άφηναν και παίζανε. και γινόταν ένας χαμός, βέβαια. Ήταν όχι sold out που λέμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα. Αχ, θυμάμαι τις γύρω πολυκατοικίες, γιατί αυτά τα θέατρα ήταν ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Σε όλα τα μπαλκόνια έβγαινε ο κόσμος, καλούσε φίλους του, καθόντουσαν έξω και βλέπαν την παράσταση. Και κάθε φορά ήταν έτσι ένα πανηγύρι. Ήταν ένα πανηγύρι, ενώ μια γιορτή.
0: Το βράδυ του Πολυτεχνείου είσαι μέσα, στο Πολυτεχνείο?
1: Ναι. Λίγο, ήμουν αρκετές μέρες, ήμουν από τη, αν θυμάμαι καλά, τη Δευτέρα Τρίτη που άρχισαν να μαζεύονται τα παιδιά, μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ που πριν έρθει το τάγκ, φύγαμε με το φίλο μου τον Τάσο που ήμασταν παρέα εκεί. Φύγαμε γιατί είδαμε ότι είχε αρχίσει να τρέχει αίμα και υπήρχαν τραυματίες και όχι σκοτωμένοι, αλλά υπήρχαν φορεία με ανθρώπους που... Οπότε είπαμε ότι δεν είμαστε για να φτάσουμε μέχρι εκεί, δεν το είχαμε δει τόσο πολύ μαχητικά. Και ήταν πολλοί άλλοι που επίσης πήραν αυτή την απόφαση εκείνη την ώρα, και γι' αυτό τα παιδιά της Επιτροπής και τα λοιπά είχαν ανοίξει τα πίσω κάγκελα που βγαίνουν τώρα
0: για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που...
1: Για να μπορέσουμε να φύγουμε, όσο δεν είχαμε σκοπό να μείνουμε, να σκοτωθούμε, ας πούμε, ή να, θέλουμε, να αγωνιστούμε μέχρι τέλους.
0: Ξέρεις ότι υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Αλλά για αλήτες δεν θα μιλήσουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εύθραυστη είναι η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στο Ορμούζ. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη να αποδεχθεί σήμερα την ειρηνευτική πρόταση, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακώσει τις επιθέσεις. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια περίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συζητήθηκαν παράλληλα και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία για ύποπτο κρούσμα χανταϊού που εντοπίστηκε στην επαρχία Αλικάντε. Γυναίκα 32 ετών παρουσιάζει συμπτώματα που συνάδουν με τη λίμωξη και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Ήταν επιβάτη στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Ιωάννεσμπουργκ, αφού προηγουμένως είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος που οδηγούσε πατίνι πηγαίνοντας ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι αστυνομικοί που τον ακινητοποίησαν διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
6: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
8: New York. New York. New York.
9: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
8: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
9: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
8: Ψώνια στο Fifth Avenue.
9: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
8: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με βαρύ χρηματικό πρόστιμο τιμώρησε η Real Madrid τους ποδοσφαιριστές της ομάδας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελίαν Τσουαμενί για το μεταξύ τους σοβαρό επεισόδιο στην προπόνηση. Θα κληθούν να πληρώσουν 500.000 ευρώ ο καθένας, ενώ παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι αμφότεροι εξέφρασαν την πλήρη πεταμέλειά τους και ζήτησαν συγγνώμη τόσο από τους συμπαίκτες τους όσο και από τους προπονητές. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
7: Έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε μαζί με τον Άρη Δαβαράκη με αφορμή την σπουδαία συναυλία η οποία έρχεται την Τετάρτη μεθαύριο στις 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ευανθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης, η κοινή τους διαδρομή, τα κοινά τους τραγούδια, με παρόντα τον Γιάννη Κότσιρα, με την Εριέτα Μανούρη, τον Νίκο Μερτζάνο, τον Στέλιο Θεοδόρου. Είναι ακριβές ότι έχει έρθει ο Μάνος Χατζηδάκης και σου έχει πει: Άρη, γράφει στίχους, ε? Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, γράφω και εγώ μουσική.
1: Ναι, ακριβές. Γιατί είχαμε στείλει ένα τραγούδι με τον φίλο μου τον Τάστο Μελατόπουλο στους αγώνες της Κέρκυρας. Πώς είπαμε να στείλουμε κι εμείς. Πέρασε το τραγούδι και το είπε η Τάνια της Ανακλείδου και το διεύθυνε και ο Μάνος. Και εκεί πάνω μου λέει: Είδα γράφει στίχους. Λέω: Ναι, γιατί δεν μου το έχεις πει ποτέ? Λέω: Τι να σας το πω, δεν κατάλαβα. Μου λέει: Γιατί και εγώ γράφω μουσική. Είναι πολύ το αστείο, το χιούμορ. Και έτσι μου έδωσε μια κασέτα που σου είπα πριν και μου λέει: Δοκίμασε όμως, παρακαλώ, εδώ πάνω. Να δούμε τι. Δεν μιλούσε έτσι, αλλά τι ψάρια πιάνεις που λένε. Και όντως βρεθήκαμε να δουλεύουμε μαζί δύο έργα, της Παλάντης ο Δαρνάς και την Πορνογραφία. Εντάξει, από εκεί και πέρα ήταν ο δρόμος της δισκογραφίας και της στιχουργικής άνοιξε διάπλατος.
0: Είναι αυτό που ακούσαμε, το διαβατήριο, το
1: μεγάλο. Το διαβατήριο το μεγάλο είναι αυτό. Είναι αυτό το οποίο πια, αν υπολογίσουμε ότι ήταν το 82, πόσα χρόνια είναι, ρε παιδιά, είναι πάρα πολλά χρόνια,
0: 45 χρόνια.
1: 45 χρόνια. Το οποίο αντέχει ακόμα 45 χρόνια και ήταν το απόλυτο διαβατήριο όντως, γιατί το είπε στην παράσταση ο Βασίλης Ολέκας. Το είπε υπέροχα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά μετά το είπε και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος το έκανε τεράστιο σουξέ. Τώρα, για χρόνια, για να μην σου πω δεκαετίες, ο Χατζηδάκης δεν έκανε σουξέ πια. Και τώρα βρέθηκα εγώ με το Χατζηδάκη, με σουξέ και ο καινούριος στιχουργός, ο νέος στιχουργός. Εντάξει, αυτό είναι το λαχείο, να κάτσει μπίλια στο ζερό κανονικά.
0: Πες μου για αυτή τη σχέση με το Χατζηδάκη.
1: Μια πάρα πολύ σπουδαία, ειλικρινής και ουσιαστική σχέση. Εγώ του μιλούσα στον πληθυντικό, εκείνος μου μιλούσε στον ελληνικό. Δεν ήμασταν φιλαράκια, δεν μπορούσαμε να σκαρπαζιέσουμε ένας τον άλλον και τα λοιπά. Υπήρχε μια απόσταση, αλλά μια απόσταση αγάπης με πολύ χιούμορ, με τα αστιάκια, με τα όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Και μου έδινε κάποιες συμβουλές με τον τρόπο του, μέσα στη δουλειά, μέσα στη ζωή, μέσα στις εκπομπές, μέσα στο εκεί πέρα που μαζευόμαστε για να κάνουμε προγραμματισμό. Ήταν μια αληθινή σχέση πατρική με ένα παιδί, ας πούμε, μεγάλωνα τότε και ήθελε να το βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Ήταν δάσκαλος. Ήταν δάσκαλος και είχε μέθοδο στη...
0: Στο τρίτο πώς βρέθηκες?
1: Στο τρίτο βρέθηκα λόγω της μεγαλοψυχίας του. Τον γνώρισα από τη Μελίνα. Τη μέρα που τον γνώρισα στο Φλόκα που ήταν, μπήκα της μια παρέα και γνωρίστηκε, μου ζήτησε.
0: Είναι εκεί ότι που δήθεν περνάγατε απ' έξω?
1: Ναι, μας είπε η Μελίνα, θα είμαι εκεί με το Χατζηδάκη, γιατί το Χατζηδάκη, τον Γκάτσο και διάφορους άλλους, γιατί κάτι σκεφτόνουσα να κάνουν την άνοιξη, κάτι σκεφτόνουσα να κάνουν μεταπολίτευση 74 τώρα, ένα θερινό θέατρο, ας πούμε, μια οδό ονείρων, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έγινε αυτό ποτέ και μου είπε ότι θα είμαι. Είπαμε θέλουμε να το γνωρίσουμε, δεν το συζητάμε, και ο Τάσος και εγώ. Και μας είπε: Εντάξει, περάστε απ' έξω, κάντε ότι με χαιρετάτε και εγώ θα σας πω: Ελάτε μέσα και θα σας συστήσω. Έτσι κάναμε, μας σύστησε, κάθισα δίπλα του. Με ρώτησε τι κάνω, του είπα ότι δουλεύω στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Φιλάθλων το πρωί και κάνω μεταφράσεις. Ότι το απόγευμα πηγαίνω στο Μπουζουρέλι, στο Βήμα και κάνω επίσης στο μεταφραστικό, αλλά αμυστή. Ε, όχι, βρε παιδί μου, λέει, αυτά όλα είναι πολλά και δεν. Αυτό. Κοίταξα, μου λέει, θα σου δώσω κάποιους αριθμούς τηλεφωνικούς. Και όταν μάθεις ή διαβάσεις την Καθημερινή ότι ανοίγει ξανά το τρίτο πρόγραμμα με το Χατζηδάκη, θέλω να με πάρει σε ένα τηλέφωνο. Σε ένα από αυτά τα τηλέφωνα. Τα κράτησα βέβαια εγώ τα τηλέφωνα. Και ένα πρωί που το διάβασα, τον πήρα. Βγήκε η κυρία Καστερνάκη, γραμματέα. Ποιος είναι, λέω, είμαι εκ μέρους της κυρίας Μερκούρη, το Θράσος. Μου λέει, αν το να σε συνδέσω. Μη σταυολογώ, με φώναξε, πήγα, ανέβηκα στην ΕΡΤ κατευθείαν και με προσέλαβε την άλλη μέρα. Ήμουνα εκεί υπάλληλος, χωρίς να έχω κάνει τίποτα από στούντιο, δεν ήξερα. Αλλά κάτι καταλάβαινα, ρε παιδάκι μου. Γιατί μετά έμαθα και γρήγορα και έκανα καλές εκπομπές. Δηλαδή δεν έπεφτε πολύ έξω. Με έβαλε στην αρχή και έκανα εκφωνήσεις σε εκπομπές άλλων, κάτι σε κλασικές εκπομπές με κλασική μουσική, τα ονόματα, την ορχήστρα, τα αυτά κτλ. Και σιγά σιγά μου πρότεινα να κάνω μια καθημερινή εκπομπή που κάναμε με τη Μαρία Τζιραλίδου, τον Γιώργο Σταθίου και τον Τάσο Μελετόπουλο στη μουσική επιμέλεια. Καθημερινά, και ήταν μια εκπομπή που είχε τεράστια επιτυχία τότε.
0: Από εκεί πέρασε Κούν, πέρασε Ρίτσος.
1: Ναι, γιατί εντάξει, αν έπαιρνα και έλεγα Δαβαράκη, θέλω μια συνέντευξη στον Κούν, στο Ρίτσο ή στον Ελίτη, στο, δεν ξέρω, όλους αυτούς, τον Τζαρούχη και τον Μόρελ, θα μου λέγανε, ναι, δεν ξέρω, ναι, εντάξει, ξεχάστε το. Αλλά έπαιρνα και έλεγα, γεια σας, Δαβαράκη, στο τρίτο πρόγραμμα του Μάνου Χατζηδάκη. Μας είπε ο κ. Χατζηδάκης, αν μπορείτε να μας δώσετε μια συνέντευξη για την εκπομπή. Βεβαίως, κατευθείαν. Ήταν μαγικό αυτό όλο το πράγμα. Δηλαδή.
0: Πόσο κράτησε?
1: Κράτησε 4 χρόνια για μένα, από το 1977 μέχρι το 1981, που βγήκε το Πασόκ. Και τότε υπήρχε ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν τα βρίσκανε ο Μάνος με το Πασόκ. Σε θέματα πώς θα γίνει, αν θα είναι εντελώς αυτόνομο το τρίτο, το ήθελε ο Μάνος, το ήθελε εντελώς αυτόνομο, να μην ελέγχεται από πουθενά άλλου αυτό που του είχε εξασφαλίσει ο Καραμανλής. Αυτό δεν το εξασφάλισε η καινούργια κυβέρνηση και φύγαμε. Κάποιοι μείνανε, εγώ έφυγα με το Μάνο. Και αρχίσαμε, είχαμε το Μουσικό Αύγουστο στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχαμε τα Νόγια, είχαμε τους αγώνες της Κέρκυρας, συνέχεια εκδηλώσεις, πράγματα.
0: Η στιχουργική σου είχε την έγκριση και του Γκάτσου?
1: Ναι. Αν δεν την είχε, δεν θα υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν ο γκούρου του, τον Γκάτσος του Μάνου. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που τον συμβουλευόταν για όλα. Για το θέμα του στίχου δεν το άφηνε, δεν θα άφηνε να περάσει κάτι που του άρεσε. Αλλά μετά και ο ίδιος μου είπε μια-δυο κουβέντες, μου έδωσε μια-δυο πρακτικές συμβουλές για τις ομοιοκαταληξίες, πω αυτό ή για το άλλο. Με μια απόσταση και μια σοβαρότητα, πάλι μιλάω, δεν είχαμε φιλίες και...
0: Άρα τι παρέα ήταν αυτή? Ήταν μια παρέα ημιθεών? Τι παρέα ήταν?
1: Ήταν μια παρέα.
0: Μεταξύ τους ήταν κανονική βέβαια.
1: Μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ κανονική. Αλλά μήπως υπάρχουν και αλλού τέτοιες παρέες και δεν το παίρνουμε είδηση? Δεν ξέρω. Πάντως κάνανε δουλειά, την κάνανε έχοντας μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν και προσέχοντας, δηλαδή. Δουλεύοντας νύχτες, θυμάμαι όλο αυτό το πρόσωπο ο Χατζηδάκης που είχε και χιούμορ, που έκανε και πλάκα, που έκανε όλα αυτά. Όταν ήταν στο στούντιο έμενε και 3 νύχτες κοιμόταν στον καναπέ, ας πούμε, μονορούφι μέχρι να δεν, μάλιστα είχε και ένα ρητό που έλεγε ότι όταν ερωτεύεσαι να μην δουλεύεις και όταν δουλεύεις να μην ερωτεύεσαι. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνει πάντα αυτό, αλλά εντάξει. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι όταν ήταν να ηχογραφήσει ένα δίσκο και ξεκινούσε αυτή η διαδικασία, δεν είχε το μυαλό του πουθενά άλλου. Ήταν στη νότα, στη λεπτομέρεια την απόλυτη. Ήταν τέτοιοι άνθρωποι, γιατί και ο Γκάτσος έγραφε. Ο Γκάτσος ήταν ένας μεγάλος ποιητής. Έγραψε την Αμοργό μεν ως το ποίημα, αλλά συνειδητά είπε: όχι, εγώ δεν θα γίνω ποιητής. Θα γράφω τραγούδια. Τα αγάπησε πάρα πολύ τα τραγούδια. Θεώρησε ότι ήταν μια τέχνη από μόνη της. Και για μας εδώ, τουλάχιστον για τη δικιά μου τη γενιά, το δείγμα ζωής του Γκάτσου, το παράδειγμά του, είναι κάτι που μονάχα με τον Σαββόπουλο μετά και τους στίχους, τη στιχουργική ως απόλυτο επάγγελμα, πώς να το πω, τέχνη, μία τέχνη. Ο Γκάτσος αφιερώθηκε σε αυτό. Εγώ λέω ότι μπορεί και να χάσει το ένα από τα Νόμπελ. Δεν το πήρε ο Μπομπ Ντίλαν όμως ως στιχουργός.
0: Που το είχε προβλέψει μάλλον. Είχε προβλέψει. Μου είχε πει η Αγαθή Δημητρούκα, ήταν τις προάλλες εδώ, ότι πρωτακούγοντας τον Ντίλαν ο Γκάτσος είπε αυτός θα πάρει το...
1: Έλα βρε, δεν το ξέρα.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομερός δεινόσαυρος.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Μελίνα Μερκούρη. Τι γυναίκα, τι άνθρωπος, τι πλάσμα. Πόσο γεωμένη και αυτό το στάρ, η λύκη και όλο αυτό το φως τριγύρω της. Άρβουχα που διάλεγε να φορέσει, φωτογραφίσεις της, όλα αυτά. Και ένα άτομο με ξυπόλυτο στο χώμα, δηλαδή εντελώς γιωμένο. Ένας πολύ καλός άνθρωπος. Νοιαζόταν για τους άλλους. Όχι να πάρω τηλέφωνο στο νοσοκομείο, να πάω στο νοσοκομείο, να δω τι γίνεται, να μιλήσω με τους γιατρούς, να κάνω, για όλους. Τώρα αυτά που λέω είναι τα ανθρώπινα κομμάτια, γιατί εντάξει, ήταν αυτό που ήταν σαν στάρ, σαν... Μην ξεχνάμε ότι αυτή η γυναίκα γεννήθηκε και μεγάλωσε ως κόρη ενός από τους πιο αγαπητούς δημάρχους της πόλης, του Σπύρου Μερκούρη, στα Όπα-Όπα. Και τελικά μετά μας πήρε η αριστερά, Πελιμπόρη και Χαρά που λέει και το τραγούδι.
0: Λοιπόν, αφού λείπει, Ευανθία Ρεμπούτσικα, πες μας για την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
1: Τώρα η Ευανθία, τι να σου πω για την Ευανθία που μεθαύριο θα είμαστε αγκαλιά στο παλάτι, θα με ανεβάσει και στη σκηνή.
0: Θα ανέβεις.
1: Θα ανέβω να πω δύο λόγια στην αρχή, στη μέση, στο τέλος, κάτι τέτοιο, έτσι, ελάχιστα, γιατί εγώ φοβάμαι τη σκηνή. Εδώ, ας πούμε, βλέπεις, μιλάμε, δεν έχω πρόβλημα, αλλά στη σκηνή μπορεί να λιποθυμίσω. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε όμως. Η Ευανθία είναι ένα πλάσμα που δημιούργησε τον εαυτό της μέσα από το ταλέντο της, σιγά σιγά με γνώση, με υπομονή, με εμπειρία, και έχει την έβλεπα τώρα στις πρόβες, γιατί ήξερα τη δουλειά της σαν θεατής από κάτω, βλέποντάς την στη σκηνή με τους καταπληκτικούς μουσικούς της. Τώρα βλέπω στην πρόβα πόσο ξέρει, πόσο γνώστης είναι αυτό που κάνει, που ακούει τον ένα από τους 12 που παίζει κάτι λίγο λάθος και αμέσως είναι μαέστρος, είναι συνθέτης, γνωρίζει τι κάνει, φτιάχνει και το πρόγραμμα, έχει και ιδέες, το λατρεύει αυτό που κάνει, και αυτό που λένε βγαίνει πραγματικά, γιατί σε όλες τις συναυλίες που είναι πάντα sold out μόνο με τις μουσικές της, βλέπεις τον κόσμο χαρούμενο, βλέπεις τον κόσμο να βγαίνει.
0: Είναι αυτό που μου λέγες πριν, πέρασα καλά.
1: Πέρασε
0: να λέει
1: καλά.
0: Ο κόσμος πέρασα καλά.
1: Ναι, περνάνε καλά και ακούνε και ωραίο βιολί, ωραίες μουσικές, κινηματογραφικές μουσικές. Νομίζω ότι είναι, τολμώ να πω, μαζί με την Καραΐνδρου οι δύο σημαντικότερες συνθέτριες κινηματογραφικής μουσικής, γιατί έχει κάνει πολύ σινεμά η Ευανθία και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο και φυσικά στην Ελλάδα, και οι μελωδίες της είναι πολύ δεν ξέρω τι να πω, πολύ συγκινητικές είναι, είναι πολύ όμορφες, πολύ αρμονικές. Εγώ όταν μου δίνει μια μελωδία να γράψω ένα τραγούδι πάνω, το έχω ξαναπεί, αισθάνομαι σαν να περπατάω σε ένα νότα-νότα, σε ένα φωτεινό μονοπάτι. Σχεδόν με πηγαίνει στο τι θα πω, τις λεξούλες που κάθονται πάνω στις νότες, στις συλλαβές τέλος πάντων, που φτιάχνουν λέξεις και οι λέξεις φτιάχνουν μια φράση κτλ. Κτλ. Περπατώντας πάνω στις νότες της. Είναι φωτεινή. Και αυτό το φως βγαίνει στη μουσική της. Βγαίνει έτσι ένα κάτι... Τουλάχιστον εγώ με την εμπειρία που έχουμε γράψει πάνω από 50 τραγούδια μαζί, ποτέ δεν δυσκολεύτηκα να γράψω με την Ευανθία. Και ένα περίεργο πράγμα, ποτέ δεν μου είπε η Ευανθία, ναι αυτό βρε Άρη μου όμως, μήπως μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο έτσι. Ποτέ, ήταν ένα πράγμα, πάρε δώσε πάντα, αχ τι ωραίο, αχ τι ωραίο. Αυτό μας συνέδεσε πάρα πολύ και εδώ βρισκόμαστε, δηλαδή δεν χρειάστηκε να, ούτε να θυμώσουμε, ούτε να διαφωνήσουμε, ούτε, δεν χρειάστηκε ούτε καν να διορθώσουμε ένας τον άλλον σε κάτι.
0: Πάμε να ακούσουμε Ρεμπούτσικα Δαβαράκη.
1: Να ακούσουμε και λίγο Ρεμπούτσικα Δαβαράκη, γιατί έχεις βάλει Ελένη Γιώγα, έχεις βάλει Τάσο κόλλησε το μυαλό μου, αρχίζει το Αλτσχάιμερ, τραγωδία, τραγωδία.
0: Το Μπουλμέτι λέω,
1: ότι η πολιτική

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο πρωτέργεια.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τερματισμό του πολέμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος που οδηγούσε πατίνι πηγαίνοντας ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άλλα είχες και την τρομερή εμπειρία της φυλακής.
1: Yes, absolutely. Ναι. Βρέθηκα.
0: Εκεί να πούμε ότι λειτουργήσε θαυμάσια η ελληνική δικαιοσύνη, έτσι.
1: Καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Καταπληκτικά, γιατί οι δύο κυρίες, η Σαγκερεύς και η Ανακρίτρια, θεώρησαν ότι είμαι ιδιαίτερος επικίνδυνος, μεγαλέμπορος ναρκωτικών, κατά σειροήν και κατά εξακολούθησαν, με ολόλευκο πιτόμητρο, πώς γίνεται να είσαι. Επικίνδυνος, όπως είπαμε, για την κοινωνία, γι' αυτό και προφυλακίστηκε, γιατί θα μπορούσε να είχα κάνει και άλλα εγκλήματα, όπως και ο φίλος μου ο Τάσος, ο οποίος επίσης προφυλακίστηκε, αλλά μας βάλανε σε διαφορετικές φυλακές για να μην συνεχίσουμε το εγκληματικό μας έργο μέσα από τη φυλακή. Αυτά ήταν προφυλάκηση όμως. Ναι, ήταν η ελληνική δικαιοσύνη στα μεγαλεία της, στα μεγάλα. Και μετά στη δίκη, στο Πενταμελές και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βεβαίως αθώθηκαμε. Όπως μου αρέσει να λέω, πανηγυρικά.
0: Ομόφωνα και πανηγυρικά. Ομόφωνα και με αποζημίωση και με όλα τα συναφή.
1: Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτές οι δύο κυρίες συνέχισαν την καριέρα τους, πιάνουν τώρα στον Αριοπάγο, είναι εδώ ή εκεί. Ενώ, πώς να σου πω, τιμωρήθηκαν από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Το λέω μεγαλόστομα, αναγκάστηκε το ελληνικό κράτος και η δικαιοσύνη να μας δώσει κάποια χρήματα, ελάχιστα, αλλά σημασία έχει ότι παραδέχτηκε το λάθος
0: και η απαράδοχη
1: ότι ήταν λάθος, ναι, αυτό το πράγμα όλο. Στην αθώωση εδώ στο Πεντεμελές, όταν μας αθώωσαν ομαδικά και είπαν, εμείς είχαμε μείνει έτσι και λέτε, σηκωθείτε, φύγετε, είστε αθώοι και σας οφείλουμε και μία συγγνώμη, μας είπε ο άνθρωπος, ο πρόεδρος. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Ωραία ήταν στον Κορυδαλό.
0: Για πες,
1: εκ των υστέρων.
0: Το μέσα εκεί. Η πρώτη μέρα έχω διαβάσει ότι ήταν εδώ. Πεθαίνω.
1: Ήθελα να πεθάνω, θα κάτσω εδώ πέρα πάνω στο στρώμα.
0: Την άλλη μέρα έπαιζε μπυρίμπα απέναντι με τους άλλους.
1: Την παράλληλη έπαιζα μπυρίμπα και γενικά με βοήθησαν πάρα πολύ οι συγκρατούμενοι.
0: Υπήρξε ένας άνθρωπος εκεί που.
1: Μου την είπε, ωραία. Και μετά που με είδε σχεδόν 24 ώρες να κάθομαι πάνω και να μην κάνω τίποτα, μου λέει να σου πω, φίλε, εδώ πέρα δεν βγαίνει έτσι. Θα σου φτιάξω, είχε ένα κατσαρολάκι, θα σου φτιάξω μια μικρή μακαρονάδα, την έχω πάρει να βράζει. Θα φας, θα βγαίνεις στον προαυλισμό, ξέρω ότι συχαίνεσαι για την ώρα τα φαγητά, αλλά θα πηγαίνεις και θα παίρνεις τα φρούτα και τη σαλάτα και δεν θα τους κάνεις τη χάρη, γιατί εάν αρρωστήσεις και γίνεις χάλια, θα τους έχεις κάνει τη χάρη. Λοιπόν, άντε τώρα μου λέει να φάσει τη μακαρονάδα και τέλειωνε.
0: Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Βεβαίως αυτά έρχονται να συναντηθούν από διαφορετικές αφετηρίες. Η δική μου κολυμπήθρα είχε ως επιγραφή επάνω το «Αγάπα το κελί σου, τρώγε το φαΐ σου και διάβαζε πολύ».
1: Ναι.
0: Αυτά τα έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης στους έγκλειστους κομμουνιστές,
1: ναι,
0: την περίοδο που οι κομμουνιστές ήταν έγκλειστοι. Α, θα ξανάρθουν βέβαια αυτές οι εποχές, περιμένουμε.
1: Να δούμε. Αλλά ναι, τα έλεγε ο Νίκος Ζαχαριάδης, ισχύουν για όλους τους φυλακισμένους και τους κυνηγημένους. Θα σου πω ότι είναι και το βασικό σλόγγαν στο Άγιον Όρος.
0: Θα μας πεις για το Άγιον Όρος, αλλά θέλω να σου πω, δεν τα κάνω εγώ σε αυτές τις εκπομπές, αλλά εσύ είσαι ο Δαβαράκης. Εγώ λοιπόν σε ξέρω από τότε που γεννήθηκα, πρώτη φορά συναντιόμαστε όμως.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι εκτιμώ εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι περπατούσαν πάντα όρθιοι. Ωραίο είναι αυτό να σου συμβεί. Αλλά εκτιμώ αφάνταστα εκείνους τους ανθρώπους που έπεσαν και ξανασηκώθηκαν.
1: Εγώ έχω πέσει πολλές φορές.
0: Και το λέω γιατί εντάξει, η φυλακή ήταν αυτή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Θέμηδα. Η υπόθεση του αλκοόλ ήταν άλλο πράγμα. Και εκεί ξανασηκώθηκες.
1: Η υπόθεση του αλκοόλ ήταν τρομερό πράγμα. Ήταν χειρότερο από όλα. Είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό. Το λέω και το ξαναλέω. γιατί είναι τόσο εύκολο να το βρεις και να το πεις και κοινωνικά αποδεκτό και κανείς δεν θα σου πει τίποτα και αν μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα φορές μεθύσεις και γίνεις γελίος θα στο συγχωρέσουν γρήγορα, δεν είναι κάτι. Και όλο αυτό καταλήγει σε μία, πώς να το πω, σε μία εξάρτηση η οποία σε καταστρέφει. Καταστρέφει το μυαλό σου, καταστρέφει την ψυχή σου, καταστρέφει το σώμα σου. Εγώ έπαθα κάτι, μια αιμορραγική παγκρεατήτητα και άλλη μια αιμορραγική, νοσοκομεία, ιστορίες με το αλκοόλ. Μετά από την τρίτη παγκρεατήτητα το 2006, μετά τη φυλακή, είπα ποτέ ξανά, και έχω δηλαδή τώρα 20 χρόνια καθαρός που λένε.

0: Real FM.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να μου πεις για τις σκιές της οροφής, για αυτά τα σχέδια τα παλά, θα μου το πεις απλά.

0: Στο Άγιο Όρος πότε κατέβηκες, θα ξανανεύεις?
1: Έχω πολλά χρόνια να πάω, δηλαδή 10. Το αγαπώ πολύ το Άγιον Όρος, με βοήθησε πολύ σε πολλά πράγματα. Πρωτοπήγα το 85, εγώ, η οικογένειά μου δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενη, δεν είχαμε σχέση ούτε στην Αλεξάνδρεια ούτε στην Αθήνα. Άντε κάνανε επιτάφιο, άντε η φλόγα στην Ανάσταση κτλ. Δεν είχαμε τέτοια θέματα καθόλου. Στα 35 μου όμως, που ζορίζομουν από παντού, ήθελα να βγάλω μια άκρη, βρέθηκα στο Άγιον Όρος και από το 85 μέχρι το 5, μέχρι τη φυλακή δηλαδή, πήγαινα 3 φορές το χρόνο, 4.
0: Α, με πάρεις όταν ξαναπάς. Έχω ακούσει ότι είναι ωραία, λέει.
1: Θα σ' αρέσει. Θα σε πάρω.
0: Ο πρωθυπουργός τι είναι?
1: Ο Κωνσταντίνος, ο Κυριακός.
0: Όχι, δεν είχα αυτό στο μυαλό.
1: Α, γιατί άκουσα, ναι, ο πρωθυπουργός.
0: Είναι μερικές στιγμές της μέρας που τον βγάζω από το μυαλό μου.
1: Α, ο πρωθυπουργός στο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Τότε, επειδή είχε βγει ένας ο Τσίπρας και γινόντουσαν συζητήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και τότε βγήκε το βιβλίο, σκέφτηκα τι θα ήταν στη φαντασία μου ένας πρωθυπουργός απλός, κανονικός, ας πούμε, με ικανότητες, με απήχηση, αλλά και ότι, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι η εξουσία για να μένουμε καβαλημένοι πάνω για πάντα, ότι μπορείς και να φεύγεις και κάνεις κάτι άλλο και τελπά. Και έγραψα μια νουβέλα έτσι με τον ιδανικό μου πρωθυπουργό, που μόλις νόμιζαν ότι ήταν για τον Τσίπρα, επειδή έκανα και το site τότε. Άλλοι νόμιζαν ότι ήταν δεν ξέρω για ποιον. Δεν ήταν, ήταν για τον ανύπαρκτο πρωθυπουργό.
0: Τον κανένα.
1: Τον κανένα.
0: Εκδόση.
1: Ναι, εκδόση του Χρήστου Ζαμπούνη.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πες μας τι θα δούμε την Τετάρτη, μεθαύριο.
1: Λοιπόν, να έρθετε, γιατί θα δείτε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μια μουσική παράσταση, με τους 12 μουσικούς στην μπάντα της Βανθίας Ζαμπούτσικα, που είναι συλλογιστική μουσική και φτιάχνουν ένα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, και για πρώτη φορά, αντί για σκέτη μουσική ή ένα-δύο τραγούδια, θα είναι τα τραγούδια οι πρωταγωνιστές, όλα τα τραγούδια που έχουμε γράψει με την Ευανθία. Ο Γιάννης Κότσιρας θα πει, για να μην τον κουράσουμε γιατί είναι guest, είχαμε πει να πει 3-4 τραγούδια, αλλά ο ίδιος μας είπε, όχι, θα πω κι άλλα, θέλω να πω και αυτό και αυτό και αυτό, οπότε θα πει 7-8 τραγούδια. Ο Νίκος Μερτζάνος επίσης έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στα υπόλοιπα. Η αγαπημένη μας η Εριέτα Μανούρη, η συμπροταγωνίστρια της Αλεξάνδρειας, ένα καταπληκτικό πλάσμα, καλή ηθοποιός, είναι γνωστή και από την τηλεόραση, παίζει και στην τηλεόραση και είναι και γνωστή και σαν ηθοποιός, αλλά τραγουδάει πάρα πολύ ωραία, όπως τραγουδούσαν αυτές οι Τζεν Καρέζι, ας πούμε, οι, ξέρεις, που λέγανε κάποια τραγούδια όταν ήταν στην ηλικία της. Και ο Στέλιος ο Θεοδόρου, ο οποίος είναι εντελώς καινούριος και τραγουδοποιός, θα δοκιμάσει να πει τραγούδια άλλου για πρώτη φορά.
0: Τι ώρα να είναι ο κόσμος, τι ώρα ξεκινάτε?
1: 9 λέμε, αλλά πρέπει να είναι 8.30, ας πούμε, νομίζω, γιατί η όλη ταξιθεσία και τα λοιπά και τα λοιπά, για να αρχίσουμε στην ώρα μας και να τελειώσουμε στην ώρα μας.
0: Τετάρτη λοιπόν, μεθαύριο, 13 Μαΐου, στο Παλάς, στο Θέατρο Παλάς, 8.30 ώρα να είστε εκεί. 30 χρόνια κοινή διαδρομή Άρης Δαβαράκης, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Άρη μου, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και δεν ξέρω, με εντυπωσιάζει ο τρόπος που κάνεις ραδιόφωνο. Έτσι θυμήθηκα τις καλές μου εποχές του ραδιοφώνου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
5: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Όχι, κέρδισα.
6: Τι?
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ένας νεκρός, 4 αγνοούμενοι και 10 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών σε 2 κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με αξιωματούχο του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά από την Τεχεράνη να αποδεχτεί σήμερα την ειρηνευτική πρόταση, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλιμακώσει τις επιθέσεις. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Αμερικανοί επιλέγουν μια απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Σε 2 συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Φέρονται να διαμοίραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Σε ειδικά εργαστήρια των ενόπλων δυνάμεων μεταφέρεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από Ψαράδη στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 32χρονος που οδηγούσε πατίνι πηγαίνοντας ανάποδα στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι αστυνομικοί που τον ακινητοποίησαν διαπίστωσαν ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
8: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τζάμπολ σε 10 λεπτά στο κλειστό του ΟΑΚΑ στο τέταρτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στην ποδηλασία ο Ολλανδός Γιέλε Γιόχανινγκ είναι ο νικητής του τρίτου ετάπ του γύρου Ελλάδος ΔΕΗ που έγινε από το Βόλο έως τη Λαμία. Αύριο ο αγώνας συνεχίζεται με το τέταρτο σκέλος με κίνηση από την Αταλάντη και τερματισμό την Πάρνηθα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
7: Real Weather.
13: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συγγνώμη, αλλά 5 ώρες, 11 λεπτά μετά τις 9. Απλά το λέω γιατί θα χάσουμε την ώρα. 5 ώρες για ένα αναμνηστικό των Μετάλλικα δεν περίμενα ούτε για στην Τεχνόπολη. Ουραίες. 5 ώρες περιμένα για ένα αναμνηστικό.
1: Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος Δαβαρίνος, η αρχή της εκπομπής μας δεν είναι σαν σήμερα, είναι σαν αύριο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Αύριο είναι συναυλία.
1: Αύριο είναι συναυλία. Oh. Αύριο είναι συναυλία.
0: Χαμός σήμερα στους δρόμους για τον Παναθηναϊκό. Χαμός θα έχει αύριο για την
1: Χαμός
0: Μεταλλικά.
1: Θα έχει αύριο, οπωσδήποτε. Και τι δεν θα έδινα πάντως για να ακούσω έτσι τις πρώτες νότες από το
0: National
1: Matters. Ναι. Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Αν δεν θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι στην Αθήνα, οπότε θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Αμπά.
1: Τι εννοείς?
0: Άκου εδώ. Σαββατό, βέβαια, Σαββατοκυριακάκι, σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Δεν θα είμαι εδώ.
1: Αφού ξέρεις ότι έχω μία υποχρέωση οικογενειακή.
0: Παρόλα αυτά.
1: Όλα τα ξέρεις, τα λέω. Δεν στα
0: παρόλα αυτά, Σαββατοκυριακάκι, θα πάρουμε τον αέρα μας. Αλλοί από εμάς. Θα μείνουμε εδώ να στέλνουμε μηνύματα στο Σταυρακάκι. Αχ, τι έχουμε πάθει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, Μανώλη, αν κάπως σε παρηγορεί αυτό, ένα τσιπουράκι θα το πιω και στην υγειά σου.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει.
0: Στο δεύτερο έχει καλύτερο μεζέ.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Στο τρίτο έχει καλύτερο.
1: Εμένα θα μου πεις. Απλά το αντέχεις μετά δεύτερο τρίτο. Εγώ δεν είμαι τόσο πολύ έτσι. Αλλά για το μεζέ, εντάξει, μαζεύω το μπουκαλάκι και τρώω το μεζέ.
0: Καταλαβαίνεις. Την καρδιά σου τώρα.
1: Δεν το συζητώ. Και αν έχεις τα κουράγια και φτάσεις και στο τέταρτο, αν λέμε τώρα. Εκεί πια, εντάξει. Δεν.
0: Σε φωνάζουν στην κουζίνα και σου λένε διάλεξε.
1: Διάλεξε. Τι θες. Τι θες να σου φέρουμε. Ναι.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Όπου να αρχίσει για το παιχνιδάκι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Σε 2 λεπτά δηλαδή είναι προγραμματισμένο, τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος. Εντάξει, 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει. Κίνηση πολύ έχει έξω.
1: Έχει αρκετή κίνηση.
0: Έχει κίνηση.
1: Αύριο να ξέρετε ότι θα έχει μέτρα από πολύ νωρίς για τη συναυλία. Και νομίζω ότι ανακοινώθηκε ότι και τα τρένα θα είναι μέχρι αργά, τα δρομολόγια έτσι επαναπροσαρμόζονται για τις μετακινήσεις για τη συναυλία, τη μεγάλη αυτή συναυλία. Ιστορική θα είναι σίγουρα, δεν το συζητούμε αυτό.
0: Γιατί είναι, ναι, εντάξει.
1: Θα είναι, ναι, θα είναι. Δηλαδή θα είναι από αυτά που θα λες είχα πάει, ήμουνα.
0: Στους Μετάλλικα.
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Και εκεί, Γεωργή, θα πας? Όχι. Δεν πας επειδή είναι ακριβό το εισιτήριο, δεν πας επειδή δεν θες, δεν πας. Όλα.
1: Όλα μαζί. Mm. Συνδυασμός.
2: Και έχω πάει το 93 και το
0: 93. Έχεις
1: πάει,
0: εντάξει.
1: Άμα έχεις πάει, βέβαια, το 93.
0: Το 93. Άτσι, το 93 ήσουνα 19.
1: Μικρό παιδάκι.
0: Έπεσα μέσα.
1: Μικρό παιδάκι.
0: 19. Ωραία ηλικία για να δεις την αυλία.
1: Πολύ ωραία. Η καλύτερη ηλικία είναι να δεις την αυλία.
0: Ωραία, έχεις και κουράγια και τέτοια. Τώρα πάμε στην ηλικία μας στους Μετάλλικα. Άγιε 70.000 κόσμο. Ψάτε.
1: Μωρέ, ας πηγαίναμε και ας είχε.
0: Κοίτα το εδώ το νιάτο, το οργισμένο.
1: Εντάξει, κλασικό πράγμα είναι η Μετάλλικα, δεν είναι...
0: Κλασικό πράγμα είναι ο Μπετόβεν.
1: Στη ροκ σκηνή, βρε Μανώλη, αφού συνεννοούμαστε, αφού με νιώθεις. Κλασικό
0: είναι ο Μότσαρτ, ο Σοπέν. Η Μετάλλικα είναι...
1: Είναι...
0: Heavy metal, εντάξει, heavy metal, τέλος πάντων.
1: Ροκ είναι.
0: Hard rock. Τι είναι hard rock ή heavy metal? Metal, ναι, metal με επιρροές όμως. Δεν είναι. Είναι metal, ναι.
1: Μωρέ, ας πηγαίναμε και. Εντάξει.
0: Μωρέ, ας πηγαίναμε. Επέλεξε τα τσίπουρα τώρα κι εσύ. Όχου. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πού να έρθω, Λονδίνο. Πέτρο, δεν κακή ιδέα. Δεν προλαβαίνω, βέβαια. Δεν έχω και τη δυνατότητα, αλλά. Σαν πρόσκληση την ακούω.
1: Πέτρο, και εγώ το ακούω.
0: Εσύ την ακούσεις, εσύ τα έχεις κανονίσει για αλλού. Εδώ κοίτα.
1: Καλά ρε παιδί μου, το οργανώνουμε για ένα άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το κάνουμε ρε παιδί μου, να σου πω, πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Εντάξει, θα το βολέψουμε, δεν είναι τίποτα θέμα.
0: Δεν είναι άσχημα. Το έλεγα London Grammar, τώρα δεν ήταν αντέλο όμως, ήταν, δεν πειράζει. Είπαμε, δεν είπαμε. Θες να καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Ταβαρίνο τον είπαμε.
1: Τον είπαμε.
0: Από τα 19 του, εντάξει.
1: Το Γρηγόρη το Διβάνι, δεν
0: Γρηγόρης είπαμε. Γρηγόρης Διβάνης, είναι βέβαια, σύνταξη. Το παιχνίδι άρχισε. Κάτσε να δούμε, πρώτη επίθεση των Ισπανών με εύστοχο. Μάλιστα.
1: Μανώλης Παρδάλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Λένη Κατσαπίκη στο άλλο.
1: Εδώ μας ρωτάει ο φίλος μας ο κύριος Βαγγέλης, λέει, πλησιάζει η νέα πανδημία όπως μας έχουν προεξοφλήσει καιρό τώρα οι δήμονες, θυμάστε το 1330 και τον κωδικό 6 για τρέξιμο?
0: Όχι.
1: Μας προετοιμάζει ο ΣΥΠΣΑΣ για μάσκες σε κλειστούς χώρους.
0: Το 1330 στέλναμε μήνυμα.
1: Το πιστεύεις ότι για μένα είναι πολύ βαθύ παρελθόν και αυτό και δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Καλά, εγώ δεν έστελνα για τρέξιμο.
1: Ναι, ας πάμε από τα βασικά.
0: Ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Εντάξει, το 1330 ήταν για όλα, απλά πατάγε στον κωδικό.
0: Το κωδικό.
1: Ναι, το 6 εμείς δεν το...
0: Εγώ δεν χρησιμοποιήσα 6 ποτέ.
1: Όχι, το 6. Άλλους κωδικούς.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να βάλα κανένα 6.
1: Μπορεί καμιά φορά. Ναι.
0: Δεν έτρεξα, βέβαια δεν έχει να κάνει.
1: Τώρα θα έρθουν να σε τσεκάρουν αν τρέχεις.
0: Ξέρω.
1: Το όνομα του Θεού. Πάντως όχι, δεν πηγαίνουμε για πανδημία, ούτε επιδημία. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είπε αυτό έτσι κάθετα και απόλυτα. Και εδώ.
0: Και τι βγήκε ο κύριος Ήψας και είπε για μάσκες?
1: Κοίταξε, αυτό που λένε, αυτό που λέγεται, είναι ότι θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις, σε κλειστούς χώρους και τα λοιπά, και σε υγειονομικούς χώρους, να χρησιμοποιείται η μάσκα η οποία... Γενικώς είναι πάρα πολύ χρήσιμη να υπάρχει.
0: Εντάξει, ο κόσμος γενικά, εγώ βλέπω ότι φοράει μάσκα.
1: Φοράει.
0: Όχι
1: και στα νοσοκομεία,
0: ναι,
1: και στα μέσα.
0: Φοράνε.
1: Βεβαίως και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, έχει μείνει. Να ερχόταν ένα Τζίμι Χέντριξ, να τον αναστήσουμε.
1: Ο Χανταϊός εντωμεταξύ δεν είναι άγνωστο πράγμα για μας εδώ στην Ελλάδα. Είχε εντοπιστεί μια αιστεία στην Ήπειρο,
0: ναι,
1: τη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και μάλιστα τότε, επειδή είχε αναλάβει και το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων έτσι μια καταγραφή των περιστατικών, έγινε πολύ συστηματική καταγραφή και ήτανε, θεωρείται, ένα πρώτο καμπανάκι για το υγειονομικό σύστημα της εποχής,
0: ναι.
1: Αυτό είχε καταγραφεί ένας τέτοιου τύπου
0: ιός. Ναι, γιατί αυτή είναι γνωστή.
1: Είναι
0: δεν
1: γνωστή,
0: είναι.
1: Δεν είναι. Και αυτό λένε και όλοι οι λοιμοξιολόγοι.
0: Ήταν και ο κορονοϊός, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Οι οποίοι μιλάνε και δίνουν συνεντεύξεις στο τελευταίο διάστημα ότι πρόκειται για κάτι γνωστό και καταγεγραμμένο. Η Ισπανία έχει ένα ύποπτο κρούσμα αυτή τη στιγμή. Μια γυναίκα 32 ετών. Διερευνάται.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Καλησπέρα, λέει, τον Ιούνιο στους foreigners. Urgent. I wanna know what love is. Μην απαξιώνετε, λέει, τους μετάλλικα, κύριε Παρδάλη, κυρία Ρένα. Καθόλου δεν τους απαξιώνω. Ίσα-ίσα, πολύ μεγάλο συγκρότημα. Απλά δεν ήταν ποτέ αγαπημένο. Δηλαδή, μου αρέσουν κάποια τραγούδια τους, αλλά δεν ήμουν, ρε παιδί μου, ποτέ φανατικός των μετάλλικα. Και να ήμουν όμως, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πήγαινα στη συναυλία. Έχω αυτή την αίσθηση. Mm-hmm. Δηλαδή, έχω πάει σε κάποιες συναυλίες που δεν περίμενα ότι θα πάω και δεν έχω πάει στις συναυλίες που ήθελα να πάω.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και όπως λέει εδώ και ο Διογέννης Επίκουρος, μπακάλικα. Μετάλλικα, χαρά του βλάγου. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Μετάλλικα είναι μετάλλικα, παιδί μου, τώρα πώς θα το κάνουμε.
1: Λοιπόν, τι φάκελο θέλεις να ανοίξουμε απόψε? Θέλεις να ανοίξουμε φάκελο για τα UFO?
0: Περίμενε, θα ανοίξουμε, μπορώ να επιλέξω?
1: Ναι.
0: Αν μπορώ να επιλέξω,
1: όχι.
0: Θέλω κουρτίνα, όχι φάκελο.
1: Θέλεις κουρτίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι φάκελο.
0: Όχι, γιατί στο φάκελο μπορεί να είναι το ζόγκ. Βαρεβές.
1: Έλα, ανοίγω την κουρτίνα. Τι βλέπεις?
0: Τι άλλο είχες στο μυαλό σου? UFO, μ' αρέσει.
1: Κοίταξε, ναι, ένα είναι τα UFO.
0: Μ' αρέσει, έτσι, πολύ. Μπορώ να το συζητάω ώρες.
1: Ναι. Θέλεις να ανοίξουμε
0: για εξτρατερέστρια εμπειρίες.
1: Για αυτές τις εμπειρίες φοβερές. Θέλεις να ανοίξουμε κουρτίνα που να λέει ότι πιάσαμε την ακαδημαϊκή βάση στον πληθωρισμό? Την πιάσαμε. Την ακαδημαϊκή.
0: Την ακαδημαϊκή βάση.
1: 5,4.
0: Ναι.
1: Τον Απρίλιο. Το Μάρτιο ήταν 3,9.
0: Ναι.
1: Είναι η άλλη κουρτίνα αυτή. Έτσι. Δεν ξέρω, θέλεις να πιάσουμε μήπως το πλωτό, αυτό το drone, το θαλάσσιο drone? Είναι και
0: χτες.
1: Αυτή μία. Εσύ τα έλεγες.
0: Εγώ χτες τα έλεγα.
1: Τα έλεγες.
0: Έλεγα για το drone.
1: Τα έλεγες.
0: Που πιάσανε εκεί πέρα και το σα σκάφος που ήταν, ναι. Τα έλεγα εγώ.
1: Ψύχρεμοι ψαράδες. ψύχρεμη.
0: Νομίζω ότι είναι η ψυχραιμία του άγνωστου, ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, ότι ήταν ψύχρεμη γιατί δεν ξέρανε. Και ότι είναι το...
1: Δεν ξέραν, δεν τους υποψίασαν όμως. Δηλαδή, όταν παίρνεις και ενημερώνεις ότι έχεις βρει κάτι τέτοιο και ενημερώνεις το λιμενικό...
0: Από τον τρόπο με τον οποίο το δέσανε και το κάνανε βόλτα,
1: δηλαδή,
0: έχω την αίσθηση ότι δεν τους ενημερώσανε, γιατί δεν μπορεί να σου πει...
1: Οι ίδιοι λένε ότι ενημέρωσαν. Ενημέρωσαν ότι το βρήκαν.
0: Όχι, ότι δεν τους ενημερώσανε τι να κάνουν.
1: Ναι.
0: Και πώς να το κάνουν αυτό. Ναι, προφανώς δεν μπορεί να μην ενημερώσανε.
1: Έτσι.
0: Είδαν έναν ντρόν και τι είπαν. Α, το πάω, ωραίο, δεν βρήκα έναν ντρόν.
1: Και βγάλανε το σκηνή, το δέσανε, το φέρανε.
0: Στο παιδί να παίζει.
1: Ναι.
0: Προφανώς ενημερώσανε. Αλλά μάλλον δεν τους είπανε τι πρέπει να κάνουν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν τους είπαν αφήστε το εκεί πέρα που είναι, ερχόμαστε. Απομακρυνθείτε.
0: Και πήραν ας πούμε πρωτοβουλία. Μα, και λένε, ό, δεν τα αφήνουμε.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Θα το δέσουμε, το πάμε μια
1: Μα,
0: βόλτα.
1: Τι θα έπρεπε.
0: Να μην μείνει μόνο του μέχρι να έρθουμε.
1: Τι θα έπρεπε, λέω. Κάπως περίεργο εμένα
0: κανονικά,
1: μου φαίνεται αυτό.
0: Θα έπρεπε να σκάσουν εκεί πέρα όλα τα, όλες οι ειδικές δυνάμεις και τα ΟΗΚΑΔΙΑ και η σκληροπυρηνική και να αποκλείσουν την περιοχή και να μην πλησιάζει ούτε ψάρι.
1: Ναι, γιατί η περιγραφή που δίνουν είναι ότι κανονικά, το βρήκαν.
0: Ενημέρωσαν,
1: βγάλαν το σκηνή, το τράβηξαν, το φέρανε.
0: Μια σκέψη.
1: Και μένα αυτή είναι η σκέψη.
0: Δεν έγινε έτσι όμως.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο το είχαν δέσει. Το κάνανε βόλτα κανονικά.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ερχόταν αυτό τσούκου τσούκου, μετά έβρισκε πάνω στο.
1: Φορτωμένο με εκρηκτικά.
0: Ναι, δεν ξέρανε. Ερχόταν, ακούμπαγε πάνω στο, σε αυτό που, την, που το ρημουργούσε, ας πούμε, τάκ έκανε, ξανά έπαιρνε απόσταση, ξαναερχόταν. Μια χαρά, συγκρόμενα. Εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα, μωρέ.
1: Έσκασε,
0: δεν έσκασε. Γιατί το κάνεις θέμα.
1: Έμα, έχεις δίκιο.
0: Ε.
1: Γιατί το κάνω θέμα, υπερβολή, νομίζω. Υπερβολή, εντάξει.
0: Ψίγα. Εγώ είπα στην αρχή, έτσι όπως τώρα μου θύμισε εξελιγμένο ΣΑΠ. Πώς δεν ανέβηκε κανείς πάνω να κάνει και καμιά ισορροπία να τρελαθούμε. να φύγει κατευθείαν να εκτοξευθεί, να πάει να συναντήσει ο εξωγήινος. Άσε τώρα, εντάξει, αυτά δεν γίνει. Να σου πω. Ή δεν είμαστε. Είναι αστείο αυτό το γελάς. Δεν είναι, να σου πω. Είναι για γέλια και για κλάματα μαζί. Δεν είναι αυτά τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι, τώρα είμαστε φοβεροί σε αυτά. Δηλαδή, μέτρα ασφαλείας μηδέν.
1: Μα, το βλέπω στις φωτογραφίες, έτσι ωραίο, ωραιότατο, με αυτό το σκηνί να
0: εν
1: το
0: μεταξύ,
1: να
0: τι εκπληκτικά δεν ξέρουμε έχει.
1: Θα ρωτήσουμε, ρε.
0: Όχι,
1: παιδί,
0: άλλο
1: θέλω
0: να σου πω. Μα σκάσει και να πάρει κανένα νησί μαζί του.
1: Μα δεν το συζητώ, δεν ξέρω τι είναι, έχει αυτό.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι πυροτέχνημα για πάρτι, δεν το είχαν ρίξει για κανένα πάρτι μέσα.
1: Όχι, ναι. Όχι, ρε Σιμανόλη, τι πάρτι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Καλησπέρα, λέει Μανολάτσι. Ο Παγωτίνιος 13, άκα Μπριζολάκιας. Και στην Ελενίτσα. Αν λέει Μανώλη, διοργάνωνε συναυλία στο ΆΚΑ, θα συγκεντρώνεις 20.000 κόσμο εγώ να συγκεντρώσω. Αν έκανα συναυλία στο ΆΚΑ, θα έπλαινα πιάτα για 50 χρόνια μετά. Ούτε 100 άτομα. Πρώτα απ' όλα να κάνω συναυλία, να κάνω τι. Δεν έχω να κάνω κάτι. Τι να τραγουδήσεις.
1: Γιατί, να όχι, να βγεις στη σκηνή και να κάνεις έτσι
0: να
1: μια...
0: Μιλήσω.
1: Να πεις, ναι, ναι. Να μιλήσεις.
0: Έχω πει, θέλω να κάνω stand-up comedy.
1: Μα γι' αυτό
0: ναι,
1: το λέω.
0: Όχι στο ΆΚΑ όμως, 20.000 κόσμο.
1: Γιατί, πρέπει να έχεις μεγάλα όνειρα, Μανώλη.
0: Άσε να κάνουμε. Να ξεκινήσουμε από 5-10 άτομα.
1: Θα βάζεις ψηλά τον πύχη.
0: Το πει, ναι, εντάξει. Βάζεις ψηλά τον πύχη και μετά μη σου πω το κοντάρι που τι κάνει μετά που βάζεις ψηλά τον πύχη. Άσε τώρα. Αυτή η μόδα λέει με τα συντοξιουχικά συγκροτήματα, Metallica, Foreigners, υπέροχη δεν λέω, αλλά και μαχαιριά για εμάς της κάποιας ηλικίας. 28 χρονών λέει όταν ήρθαν οι Metallica. Όταν ήρθαν 28, άρα τώρα είναι 60 φεύγα. Εντάξει, δεν είστε και μεγάλος. Καλά είναι. Είστε, πώς μας το πει, είστε στην... τέταρτη ηλικία.
1: Στην.
0: Τρίτη προς τρίτο τέταρτη.
1: Τρίτο-τέταρτη είναι. Τρίτο-τέταρτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί ναι. Κάπου. Δεν είναι στην τέταρτη, είναι στην τρίτη. Έτσι. Έχω κι άλλο φάκελο, αν θέλεις, Μανώλη.
0: Πες μου.
1: Μήπως θέλεις να πάμε σε φάκελο τουρισμό.
0: Σε φάκελο τουρισμού.
1: Στην
0: ναι.
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελες να πάμε σε κάτι τέτοιο.
0: Ryanair.
1: Ναι.
0: Oh. Έβγαλε ανακοίνωση η Fraport όμως.
1: Βεβαίως.
0: Και λέει δεν είναι τα πράγματα έτσι.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Αλλά εντωμεταξύ Ryanair δεν ανακοίνωσε μόνο Θεσσαλονίκη.
1: Όχι.
0: Ανακοίνωσε ότι πετάει γενικώς.
1: Γενικώς ότι πετάει.
0: Και Αθήνα και Ηράκλειο και Χανιά και δώσε. Και από τις 33 πτήσεις τις 23, όχι τις 20.
1: Ναι.
0: Είναι λογαριασμός. Και δεν ξέρω ποιος θα έρθει τώρα να πάρει τη θέση.
1: Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Φαντάζομαι ότι θα γίνει εκεί πέρα καινούριο παιχνίδι. Έτσι. Είναι απώλεια περίπου 700.000 αεροπορικών θέσεων. Η μείωση είναι 45% σε σύγκριση με τον περισσότερο.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μιλάμε μόνο για το αεροδρόμιο Μακεδονία αυτή τη στιγμή.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα δεν ξέρω. Είδα και την ανακοίνωση του Fraport. Προφανώς. Ένας από τους δύο δεν λέει αλήθεια.
1: Ναι. Ναι, λένε αντίθετα πράγματα.
0: Κανένα δεν γίνεται και οι δύο να έχουν
1: δεν
0: δίκιο.
1: Δεν γίνεται, όχι. Όχι, δεν γίνεται.
0: Ένας από τους δύο έχει άδικο.
1: Βέβαια, το βασικό τώρα είναι πέραν αυτού, είναι να δούμε τι επίπτωση θα έχει επί της ουσίας αυτή η απόφαση για τον τουρισμό από τον Οκτώβριο. Και γενικά πώς πάνε τα πράγματα τώρα για αυτό το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Παραμένουν τα νούμερα υψηλά.
0: Ναι, μα το καλοκαίρι λέει δεν θα επηρεαστεί.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Να το δούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Τι πάμε συνεβή... σε τίτλους.
0: Ναι. 10-19. Αλήθεια τώρα. Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό που πάμε στους τίτλους. Ο κύριος Σωτήρης είναι ένα μαγαλάλι. Αυτό που βρήκαν είναι ότι ντρόν. Είναι θαλάσσιο ντρόν, κύριε Σωτήρη. Σκάφος είναι, έχετε δίκιο. Είναι θαλάσσιο ντρόν. Ούτε εγώ ήξερα ότι υπάρχουν.
1: Θαλάσσιο ντρόν. Ναι. Τα είχαμε ακούσει τότε στο ρωσο-ουκρανικό.
0: Ναι, ρε παιδί, μα δεν είχα δει ποτέ.
1: Ναι, ούτε εγώ είχα δει.
0: Δηλαδή, όταν άκουσα ντρόν, σκέφτηκα ότι θα είναι κάνα από αυτά τα τεράστια που έχει πέπεσε. Ναι, ναι. Δεν φαντάστηκα. Ναι, πάμε.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περιμένω να πεις την ώρα που τα καταφέρνεις τόσο καλά.
1: 34 λεπτά μετά τις 9 και ήθελα και εγώ ένα τέτοιο drone να παίζω.
0: Τέτοιο drone.
1: Εντάξει, πιο μικρό.
0: Στις διακοπές θα ήθελες στην παραλία που θα είσαι. Ή...
1: Ναι, ένα πιο μικρό. Με καμερούλα.
0: Ναι.
1: Να έχω εγώ την οθονίτσα στο χειριστήριο.
0: Ναι.
1: Και να πηγαίνει βζιν στο νερό. Βζιν. Ανάμεσα στους λόμενους. Βζιν να κάνω.
0: Χριστό Μαζανίτη, βοήθησέ με κάπως, αν μπορείς. Αν μπορείς, Χριστό.
2: Καλησπέρα, Ελένη μου. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τι είπα.
0: Μα βζιν. Το ντρόν στο νερό, στη θαλασσίτσα.
2: Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο είναι και λίγο, είναι και σχετικά θόρυβο στη λειτουργία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Αν το παρατηρήσατε, ο κινητήρας που, γιατί βρέθηκε εν λειτουργία.
1: Ναι, άφηνε γραμμή από πίσω.
2: Ναι, είχε πολύ ήπια λειτουργία. Δηλαδή η γραμμή που άφηνε από πίσω ήταν μία ανιχνεύσιμη στην ουσία.
1: Πήγαινε λαού,
2: και αυτό είναι, και ένα από τα, χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν αυτού του είδους τα σκάφη, τα USV, πώς λέγονται, τα Unmanned Surveillance Surface Drone, EC Drones, όπως τα λένε, Vehicles. Το γεγονός ότι έχουν μια ιδιαίτερη σχεδίαση, είναι ελαφριά, έχουν ειδικά υλικά με τα οποία αντανακλούν την ακτινοβολία, την απορροφούν, συνεπώς οι ακτινοβολίες που εκπέμπουν τα ραντάρ, συνεπώς είναι μια ανιχνεύσιμα, ναι. Δεν έχουν γωνίες.

0: Επίσης έχουν και σχετικά αθόρυβη λειτουργία.
1: Άρα είναι και λίγο στέλθος, ας πούμε.
0: Άρα μπορούν και περνούν απαρατήρητα από τα ραντάρ και φτάνουν τελικά στο στόχο τους.
1: Ναι.
0: Έτσι, ας μην ξεχνάμε, κατάφεραν οι Ουκρανοί στην αρχή του πολέμου να πλήξουν το Μόσκβα, την ρωσική ναυαρχίδα, με τέτοιου είδους drones, με τέτοιου είδους κανό, να το πω πολύ πιο απλά, τηλεχειριζόμενα κανό, πιο εξελιγμένα βέβαια, τα οποία φέρνουν πολύ μεγάλες ποσότητες εκρηκτικής ύλης. Τώρα στο διατάφταστο, τι συμβαίνει με αυτό το drone, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να συμβαίνει, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν στα χέρια τους έναν θησαυρό πληροφοριών. Διότι αυτό προφανώς προέρχεται από μια εξωτερική δύναμη, χώρα, εν σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και θα μπορέσει να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες στις ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή στο ΓΕΘΑ που πλέον έχει αναλάβει και ηγείται των ερευνών με δικό κλιμάκιο, σχετικά με το ποιος είναι ο χρήστης, ποιες είναι οι διαδρομές που ακολούθησε, ποιες ήταν συντεταγμένες τις οποίες είχε, αλλά και το τι τεχνολογία φέρει σε όλα τα επίπεδα. Από το κήτος, από το σκάφος, μέχρι τα πιο εξειδικευμένα, δηλαδή τι είδους εκρηκτική ύλη είχε, γιατί έχει εκρηκτική ύλη, έχει εντοπιστεί να έχει εκρηκτική ύλη, η ποσότητα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Με βάση τις αναφορές λέμε ότι το Μαγκούρα, το Ουκρανικό, μπορεί να φέρει ως 320 κιλά εκρηκτικής ύλης. Άρα,
1: πολλά είναι αυτά.
0: Ναι, που είναι απαρυμφερές με αυτό. Η χώρα προέλευσης, δηλαδή από τα συστήματα θα δουν από πού μπορεί να προέρχεται. Όλα αυτά, αλλά και κυρίως ποιες συχνότητες χρησιμοποιεί. Μαθαίνοντας το ποιες συχνότητες χρησιμοποιεί, είναι κάτι το οποίο μπαίνει μέσα στην τράπεζα πληροφοριών του αντιδρόν συστήματος που έχουμε εμείς στο Κένταυρος, το που έχουμε ήδη αναπτύξει. Συνεπώς, όταν το Κένταυρος βρίσκεται πάνω σε ένα πλοίο ελληνικό εγκατεστημένο, τέτοιου είδους θαλάσσια drones δεν μπορούν να το πλησιάσουν.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως την έκανε τη βόλτα του.
0: Αυτό την έκανε τη βόλτα του. Το θέμα είναι εδώ να δούμε τώρα τι είδους βόλτα έκανε, για πόσο καιρό περιφερόταν. Εάν είναι ένα από τα πλοία τα οποία, ένα από τα drones τα οποία αφαίνονται από πλοία μάνες, όπως λέγονται, δηλαδή από μεγάλα εμπορικά πλοία, τα οποία αφήνουν τέτοιου είδους drones να περιφέρονται και να χτυπούν πλοία του λεγόμενου σκιώδου στόλου της Ρωσίας. Έχουν γίνει δύο τέτοια χτυπήματα, το ένα είναι επιβεβαιωμένο, δηλαδή το έχουν αναλάβει οι Ουκρανικές αρχές που έγινε νότια της Κρήτης, και το άλλο που είναι στην Μάλτα, το οποίο δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη, αλλά οι Ρώσοι λένε ότι πρόκειται για τέτοιου είδους ντρόν προεχόμενο από την Ουκρανία. Μένει να δούμε αν και κατά πόσο λοιπόν είναι μέσα αυτό το σενάριο, ή αν είναι ένα από τα θαλάσσια drones τα οποία χρησιμοποιούνται και ξέφυγαν από την κοινή ναυτική βάση που έχει φτιάξει πλέον η Τουρκία μαζί με την Αλβανία, στο Πασαλιμάνι όπως λέγεται, στον αυλώνα της Αλβανίας.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο το έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι εδώ και χρόνια, ότι το κάνουν στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αλβανία.
1: Μάλιστα. Τώρα, Χρήστο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αν βεβαίως το ξέρεις ή προκύπτει από το ρεπορτάζ σου, ήταν δόκιμο αυτό που έκαναν οι ψαράδες που το δέσανε, ας πούμε, και το ρημουλκούσανε? Ρωτάω γιατί το συζητούσαμε πριν εδώ με την Ελένη. Ειδοποίησε ότι βρήκαμε κάτι τέτοιο. Κανονικά δεν πρέπει να, ας πούμε, να πούνε κάτω τα χέρια μα, απομακρυνθείτε. Δεν ξέρω τώρα. Μα ακούς μετά και εκρηκτικά. Και λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πήρανε μόνο τους την πρωτοβουλία να το δέσουμε το πάμε μια βόλτα.
0: Ήμουνα δίπλα στη συνάδελφο τη Δόρτη Βογιατζάκη στον Αντένα, η οποία είχε την ευκαιρία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον ψαρά που εντόπισε αυτό το δρόμο. Και γυρίζει και είπε έτσι με μια αφέλεια. Να το πω έτσι, ότι δεν ήξερα τι ήταν.
1: Εγώ,
0: και τι είπε ο άνθρωπος, είπε έδωσε μια άλλη πτυχή, μια ανθρώπινη πτυχή. Εγώ, λέει, είδα ένα σκάφος το οποίο ήταν λειτουργία.
1: Ναι.
0: Ήτανε κολλημένο στα βράχια εκεί σε μια σπηλιά και είπα να το τραβήξω, μη φύγει αυτό το πράγμα, και πάει και πετύχει κανέναν και έχουμε κανένα τύχημα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Ναι.
0: Από την άλλη βέβαια έλαβε τώρα στη θέση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μαθαίνει εκ των υστέρων ότι ξέρεις αυτό το πράγμα το οποίο...
1: Μπορεί να τραβάει 300 κιλά μπορεί να
0: έχει 300 κιλά
2: εκρηκτικά.
0: Και το γεγονός ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Όταν μιλάμε για τέτοιου είδους drones είναι πολεμικά drones. Okay. Δεν είναι cargo, δεν είναι δηλαδή φορτηγάκι το οποίο απλά μετέφερε.
1: Απλά τα μεταφέρει, όχι, είναι οπλισμένο.
0: Απλά μετέφερε εκρηκτικά.
1: Αυτό κάπου βρίσκει και σκάει λογικά.
0: Επάνω, ναι. Για άλλους είδους αισθητήρες επάνω. Ναι. Έχει πυροκροτητές. Έχει τους αισθητήρες όπου αν έρθει σε επαφή με κάποια σκληρή επιφάνεια, αυτόματα να εκρήγνεται. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται ότι έχει βρει το στόχο του. Ή όταν έχει επαφή με το χειριστή, να αντιλαμβάνει το χειριστή ότι θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να το πούμε απλά, για να ανατιναχτεί.
1: Ναι.
0: Εδώ, δηλαδή, θα μπορούσε, εάν είχε ο χειριστής επικοινωνία με τον drone και δεν το είχε χάσει, να πατήσει το κουμπί για να το καταστρέψει. Ναι. Προκειμένου να μην πέσει στα χέρια.
1: Σωστό. Άρα είχε χάσει την επαφή, λογικά.
0: Μέχρι στιγμής όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι είχε χάσει την επαφή.
1: Ναι, γιατί δεν μπορεί τώρα να τα άφησε, ας πούμε, ο χειριστής και να ήξερε ότι έχει πέσει σε άλλα χέρια και να. Ναι, αυτό το
0: ή εκτός και αν δεν την είχε αυτή τη δυνατότητα.
1: Μπορεί σωστό, να σωστό.
0: Της επιλεκτικής δηλαδή καταστροφής και να ήταν μόνο με πυροκροτητές επάνω ή με αισθητήρες. Αλλά και πάλι και με αυτό να ήταν. Φανταστείτε όπως το ρημουλκούσε, να ερχόταν σε επαφή με κάποιο τμήμα του σκάφους που δεν γνωρίζω ποιο μπορεί να ήταν. Ας πούμε, μπορεί να ήταν το ωραίο.
1: Ναι.
0: Με την πλώρη. Να ακουμπούσε και με το που ακουμπούσε η πλώρη αυτό να.
1: Αυτό είναι τώρα για να καταλάβουν και ακριβώς. Είναι λογική αερόσακου. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα παλιό βίντεο που περνάει μια γιαγιά μπροστά από ένα αυτοκίνητο και του τραβάει μια με μια ομπρέλα.
0: Ναι, και είναι ακριβώς αυτό. Ναι.
1: Και ανοίγει ο αερόσακος. Ναι. Γιατί έτυχε να βρει τον αισθητήρα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, πού βρίσκεται και πότε θα μεταφερθεί, θα έρθει στην Αθήνα?
0: Βρίσκεται στο πλατηγιάλι του Αστακού και αναμένεται εκεί, εφόσον γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το ΤΕΝΚΣ, από το εξειδικευμένο τμήμα του Στάτου Ξηγάς.
1: Πρέπει να τα εξουδετερώσουν τα χρήματα.
0: Να απενεργοποιηθούν όλοι οι αισθητήρες, να απενεργοποιηθεί το GPS, να απενεργοποιηθούν τα πάντα, δηλαδή τα οποία να μην δίνει δεδομένα, να τυφλωθεί, να το πούμε πιο απλά, να απενεργοποιηθούν όλα και να μπορέσουν συνεχεία να το φορτώσουν για να το φέρουν σε ειδικά εργαστήρια που διαθέτουν ένοπλες δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και εκεί να ξεκινήσουν όλες τις έρευνες που χρειάζονται για να αντλήσουν τις πληροφορίες που θέλουν.
1: Τώρα εδώ βάζουν οι αγροτές διάφορα ερωτήματα.
2: Διάφορα ερωτήματα και ζητήματα.
1: Εδώ ο κύριος Σπύρος λέει, δηλαδή, αν έστω ότι το έχει χειριστείς και χτυπήσει ένα επιβατικό πλοίο, γιατί αυτό τώρα έφυγε. Θα μπορούσε να συμβεί και κάτι τέτοιο, ή θα μπορούσε να σκάσει όπως το πιάσει ο ψαράς. Δεν ξέρουμε.
0: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Μα μιλάμε για ένα πολεμικό σκάφος, τα πολεμικά σκάφη δεν είναι σχεδιασμένα για οικιακή χρήση, να το πούμε. Ή όπως ξεκίνησες να λες τον πρόλογο σου να το κυκλοφορείς και να κάνεις το ψήνι.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ το πάω στη λογική του παιχνιδιού, ξέρεις, γιατί όταν άκουσα βρήκαν ένα drone, πριν να δω την εικόνα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι κάποιο drone έπεσε από αυτά που έχουμε δει τα υπτάμενα. Μετά είδα, ας πούμε,
2: και μία ακόμη ερώτηση, λέει, να σε ρωτήσουμε, Χρήστο, εάν θα γίνει κάποιος έλεγχος στις θάλασσες, αν υπάρχουν άλλα τέτοια ντρόουν, για να ξέρουμε, λέει, εν ώψη και των πρώτων μπάνιων στις διακοπές, εάν πρόκειται να γίνει έλεγχος. Αυτή είναι η ερώτηση.
0: Οι χειριστές αυτού του είδους των σκαφών, των ντρόουνς, ο λόγος που τα έχουν είναι προκειμένου να χτυπάνε συγκεκριμένα πλοία τα οποία βρίσκονται στην ανοιχτή θάλασσα. Ποια είναι τα πλοία αυτά? Είναι τα πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου. Ποιος είναι ο σκιώδης στόλος? Είναι τα παράνομα, ας το πούμε, αχαρτογράφητα πλοία της Ρωσίας, τα οποία μεταφέρουν είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, παρά τις κυρώσεις που έχει επιβάλει αντίον της η Δύση. Και πώς γίνεται αυτή η μεταφορά? Αυτά τα πλοία κυκλοφορούν στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί πηγαίνουν κάποια άλλα τάνκερ και γίνεται η μετάγγιση του φορτίου εν πλώ. Και μετά, εφόσον γίνει η μετάγγιση του φορτίου σε ένα νόμιμο πλοίο, αυτό το νόμιμο πλοίο πηγαίνει και μπαίνει στο δηληστήριο της χώρας υποδοχής και έτσι μπαίνει στην αγορά. Έτσι γίνεται το ξέπλυμα, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, αλλά για να χτυπήσει ένα πλοίο χαρτογράφητο πρέπει κάποιος να το παρακολουθεί.
0: Εκεί λοιπόν πηγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες της κάθε χώρας, οι οποίες κάνουν και το ανάλογο παιχνίδι. Επίσης υπάρχουν και πλοία τα οποία δεν είναι ιδιοκτησίας απαραίτητα της Ρωσίας, μπορεί να είναι συνεργαζόμενα με τη Ρωσία πλοία. Θυμίζω τα πλοία που χτυπήθηκαν στη Μαύρη Θάλασσα, ένα εκ των οποίων, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Κικίλιας, ήταν ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμέσως πλην σαφώς έχουμε κατά κάποιο τρόπο καταλήξει στο ότι η προέλευση του είναι ουκρανική.
0: Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι φέρει ουκρανική τεχνολογία.
1: Μάλιστα.
0: Μοιάζει πάρα πολύ με το Magura V5, δηλαδή είναι το πλοίο το οποίο έχουν φτιάξει, το ντρόν το οποίο έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί προκειμένου να χτυπάνε τα πλοία της Ρωσίας.
1: Αυτά τα έχουν φτιάξει μαζί με τους Βρετανούς.
0: Είναι 100% ουκρανικής κατασκευής.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα από τα μη επανδρομένα σκάφη, τα οποία στην πρόσφατη επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, υπήρξε η συζήτηση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην Αθήνα, προκειμένου να μπορέσει η Ελλάδα να παράξει ανάλογα drones.
2: Χριστό, σου μεταφέρω ερώτηση προφανώς, εντάξει, αν ξέρεις, είναι ερωτήσεις των ακροατών, οι οποίες είναι και αρκετές, η αλήθεια είναι, για το θέμα αυτό. Ρωτάνε, ο χειριστής του ντρόουν που βρήκαν μπορεί να βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι στην Ελλάδα ή πρέπει να είναι στο εξωτερικό?
0: Εξαιρετική ερώτηση αυτή. Ναι, και είναι και ένα από τα ερωτήματα που έθεσα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Αυτό λοιπόν που μου απήντησαν είναι το ότι έχει δύο είδους, δύο τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι ο άμεσος. Τι πάει να πει άμεσος? Είναι δηλαδή μέχρι πόσο πιάνει η εμβέλεια της κεραίας που μπορεί να έχει επάνω, το οποίο μπορεί να φτάνει τα 150 χιλιόμετρα, μου είπαν. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω λόγω της κοιλότητας που έχει η γη.
1: Εμβέλεια σήματος δηλαδή, 150 χιλιόμετρα.
0: Εμβέλεια σήματος, ναι. Το δεύτερο όμως που μου είπαν είναι το ότι και το είδαμε αυτό και σχεδιαστικά επάνω έχει δύο άσπρα πλακίδια. Αυτά λοιπόν ήταν η δορυφορική πλοήγηση την οποία είχε. Άρα κάποιος μπορεί να βρίσκεται, να το πούμε πιο απλά, στο Καναδά και από το Καναδά να το χειρίζεται εδώ, μέσω δορυφόρου.
1: Ναι, κάνει mirror και το βλέπει από παντού. Χτυπάει το σήμα πάνω, ναι. Και το έχει. Μάλιστα. Αλλά τώρα εντάξει, και δεν θα τα μάθουμε κιόλα, προφανώς.
0: Προφανώς και θα τα μάθουμε όλα, αλλά τουλάχιστον.
1: Ό,τι πρέπει να μάθουμε, θα μάθουμε.
2: Αυτή την πληροφορία για τον χειριστή θα τη μάθουμε από τα στοιχεία αυτά που θα αντιληθούν τα ηλεκτρονικά.
1: Τα επιτελεία.
0: Φαίνεται ότι οι απαντήσεις θα δοθούν εφόσον γίνεται μέσω δορυφόρου. Αυτό το οποίο φαίνεται να είναι πάνω πρέπει να είναι το Starlink, να χρησιμοποιεί το Starlink.
1: Οπότε, το Starlink είναι του Musk, δεν είναι?
0: Μάλιστα, είναι έχει σημασία γιατί είναι αμερικανικής τεχνολογίας και θυμίζω ότι η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της MBDA, δηλαδή της αμοιβαίας στρατιωτικής στρατηγικής συνεργασίας που έχουν, υπάρχει και συγκεκριμένος όρος που λέει ότι θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους οι χώρες και πληροφορίες ό,τι έχει να κάνει με μυστικά που μπορεί να σχετίζονται με τρομοκρατία ή διάφορου ειδών επιθέσεις. Άρα μπορεί το συγκεκριμένο να ενταχθεί στο συγκεκριμένο
1: πλαίσιο
0: και έτσι να αντιληφθούν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία η οποία παρέχει το σύστημα πλοήγησης.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι αυτά και πολύ ενδιαφέρον θα είναι και όσο θα εξελίσσεται το ρεπορτάζ, η έρευνα δηλαδή.
2: Η έρευνα, ναι. Όσα μάθουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, καλά.
0: Πιστεύω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αυτά τα οποία μαθαίνουμε ως δημοσιογραφικές πληροφορίες, μέσα σε αυτά θα μείνουμε.
2: Ναι.
0: Δεν
1: μπορεί
0: να υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση. Δεν πρόκειται και τα επιπλέον που θα βρουν, που πιστεύω θα βρουν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία συζητάμε εμείς τώρα και που έχουμε και τους ακροατές μας, οι οποίοι θέτουν εύστοχα ερωτήματα και μας δίνουν και εμάς τροφή για σκέψη για να προχωρήσουμε και το ρεπορτάζ λίγο παρακάτω. Πιστεύω όμως ότι δεν θα μάθουμε κάτι παραπάνω από αυτά. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι. Και αυτό είναι και το λογικότερο απ' όλα. Δηλαδή, ό,τι πληροφορία αντληθεί από αυτό το drone, θα κοιτάξουν να το χρησιμοποιήσουν χωρίς να το διαφημίσουν.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Επίσης αυτό αποτελεί και διαπραγματευτικό όπλο και για τη χώρα μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε δεύτερο χρόνο και κάτω από τα ραντάρ.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Όπως για παράδειγμα το από ποια χώρα μπορεί να ξεκίνησε τη διαδρομή του. Να ξεκίνησε ποια από χώρα με την οποία θεωρητικά δεν έχουμε κάποια διαφορά. Ή αν είναι από χώρα με την οποία δεν έχουμε καμία διαφορά, αλλά έχουμε διαφορές, π.χ. λέω τώρα ένα τυχαίο, από την Αλβανία, Άρα εδώ μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια μετά.
1: Σωστό. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε,
2: Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά.

0: 25-39. Pet Shop Boys. Ζήτησε ένας ακροατής, λέει, επειδή είναι Παρασκευή προς Σάββατο. Εντάξει, ας τα ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια, να τα ακούσουμε.

0: Κάνανε ωραία μουσική, Πετσόπουλος.
1: Ναι, κάνανε. Κάνανε πολύ ωραία μουσική.
0: Κάνανε ωραία μουσική. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει λίγο να μειώσει. Νομίζω είναι τώρα σε 9 πόντους. Και πάμε για ημίχρονο σε περίπου 1,5 λεπτό. Δεν πάει καλά όμως, γενικά. Βέβαια έχει πολύ δρόμο το μάτς ακόμα. Αλλά από την αρχή δεν έχει παρουσιάσει τα συμπτώματα της προηγούμενης αναμέτρησης. Δεν ξέρω. Ωραία αυτά που μας είπε ο Χρήστος.
1: Και πολλά τα ερωτήματα που ναι, έχετε κάνει εσείς.
0: Λίγο ίδρυγα. Όχι από τον Χρήστο.
1: Όχι από τον Χρήστο.
0: Αλλά ρε παιδί μου, λειτουργεί λίγο ίδρυγα-δόρυγα τώρα αυτή η ιστορία.
1: Ναι, και, είναι... και με δεδομένο αυτό το που είπε και ο Χρήστος, ότι δεν θα μάθουμε και πολλά πράγματα.
0: Μα,
1: αυτή η ίδρυγα θα μείνει εκεί πέρα.
0: Ξέρω, ναι, μα δεν μπορεί τώρα να μάθεις.
1: Όχι, δεν μπορείς να μάθεις. Δεν μπορείς να μάθεις.
0: Δηλαδή, θα μπορούσαμε να μην το έχουμε πάρει και χαμπάρι, αν δεν το είχαν βρει ψαράδες, ας πούμε, να το βρούνε. Να το βρει το λιμενικό και να μην
1: ακριβώς
0: γίνει και γνωστό. Που νομίζω θα ήταν και το πιο θεμητό κατά την προσωπική μου άποψη. Τώρα εγείρονται.
1: Τώρα εγείρονται πολλά ναι, ερωτηματικά. Ναι. Είναι όλος αυτός ο τρόπος έτσι όπως έγινε. Και βεβαίως έχουμε και πολλές εικόνες. Ξέρεις, είναι.
0: Ναι, εντάξει, αφού. Είδες αυτό που. Την είδα τη γραμμή, αλλά δεν ήμουν σίγουρος γι' αυτό. Το είπε και ο Χρήστος. Φαινόταν ότι αφήνει μια γραμμή. Mm-hmm. Αλλά ρε παιδί μου, έτσι όταν το είδα, θεώρησα ότι είναι φυσιολογικό. Αλλά δεν δούλευε ο κινητήρας του. Λέω ο Γιάννης από Καμίνια, ξέφραγο αμπέλ, λέει Ελλάδα επί Μητσοτάκη. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, είτε με δρόν, είτε με οτιδήποτε. Καλά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ξέφραγο αμπέλ, τώρα είναι επειδή το μάθαμε. Πολύ νωρίτερα. Πολύ καλά τώρα το ντρόν δεν είναι κατά του τουρισμού, μεταξύ μας, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς. Στον τουρισμό δηλαδή με αυτό. Πολύ νωρίτερα είχε στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης, θα να το διαβάσω. Ναι, αυτά το ότι, το λέω φορτσα πάω κάρα, το ότι δηλαδή διέσχισε, καλά δεν ξέρουμε τι διέσχισε, πως ήρθε θα το μάθουμε.
1: Αν το μάθουμε.
0: Τέλος να θα το μάθουμε αυτοί που πρέπει. Ναι.
1: Αυτοί που πρέπει, ναι.
0: Τι διέσχισε τώρα και πώς βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, δεν ξέρουμε. Τώρα πέρασε από το Αιγαίο, δεν πέρασε από το Ιόνιο, κατέβηκε. Δεν, ό,τι είναι, τέλος πάντων. Το πιο φυσιολογικό είναι να μην πέρασε το Αιγαίο, φαντάζομαι.
1: Κι εγώ.
0: Να κάνε βόλτες. Ο Θόλος λέει μας μάρανε. Ναι. Ο Θόλος είναι στον αέρα όμως. Λέει λοιπόν ο Γιάννης, αφού καταστραφήκαμε, λέει, όταν χάσαμε τους Ρώσους τουρίστες. Θυμάστε τι λέγανε τότε. Τώρα θα καταστραφούμε και από μια αεροπορική εταιρεία. Εντάξει, Ριγιάννη, δεν έγινε τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη κάνανε συσκέψεις και δεν είχαν τι να κάνουν.
1: Καταρχάς, είπε κανείς ότι θα καταστραφούμε.
0: Όχι, αλλά
1: και μίλησε κανείς για καταστροφή.
0: Στη Θεσσαλονίκη κάνανε συσκέψεις για να αποφύγουν το.
1: Εντάξει, τώρα. Είναι ένα πραγματικό γεγονός αυτό και εντάξει, προφανώς πρέπει να υπάρξει και ένας τρόπος για να αποκατασταθεί.
0: Μη σου πω ότι πανηγυρίζουμε κιόλας.
1: Όχι. Αυτό που χάνεται από εκεί.
0: Όχι.
1: Ότι πανηγυρίζουμε.
0: Ναι. Όχι. Όχι.
1: Λοιπόν, θα δούμε μετά το τουρισμό.
0: Εντάξει,
1: μετά τις 10.
2: Real FM. Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από την αμερικανική επίθεση σε δύο κενά δεξαμενόπλια που επιχείρησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από αύριο έως τη Δευτέρα. Επισήμανε ότι περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών. Κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές αποθήκευσης USB και 2 φορητοί υπολογιστές.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Παναθηναϊκός Βαλένθια 37-44 στο ημίχρονο, στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στο ποδόσφαιρο, εξαιρετικά αμφίβολη είναι στον ΠΑΟΚ η συμμετοχή του Γιώργου Γιακουμάκη εν όψη του κυριακάτικου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
12: Real Weather.
13: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 10 μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη θέση του κύριου Νταβαρίνου. Και οι υπόλοιποι όσοι έχουν. Λοιπόν, είπαμε θα μιλήσουμε αυτό το...
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα, του τουρισμού.
0: Για το θέμα του τουρισμού.
1: Γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Και βλέπω και πολλά μηνύματα.
1: Και έχουμε και πολλά μηνύματα. Ναι. Και με αφορμή τις εξελίξεις με τη Ryanair.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά και γενικότερα το τοπίο όπως έχει διαμορφωθεί με τη Μέση Ανατολή και όλα αυτά. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Καλησπέρα, κυρία Τετράδη.
2: Καλησπέρα, την καλησπέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Να είστε
1: καλησπέρα
0: καλά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, να ξεκινήσουμε από τη Ryanair, να ξεκινήσουμε από την κίνηση όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα και τις προβλέψεις που έχουμε, πώς θέλετε, πείτε μας, καθοδηγήστε μας εσείς.
2: Θα σας πω, αν τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν, ξεκινώντας από τη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την ιστορία με το Ιράν. Λοιπόν, σίγουρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια κατάσταση που ξεκίνησε ότι θα κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Βλέπουμε όμως ακόμα να τραβάει. Αν θυμάστε πριν 4 χρόνια κάτι παρόμοιο πιστεύαμε και για την Ουκρανία.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ότι ένα μήνα το πολύ και...
2: Λέγαμε ένα μήνα και λοιπά και λοιπά. Και ακόμα και σχεδόν το έχουμε ξεχάσει για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σαφώς είναι μια κατάσταση που όταν ξεκίνησε δημιούργησε έτσι πολλά ερωτηματικά, φόβους, αγωνία μεγάλη. Προσπαθήσαμε να πούμε στον κόσμο να κρατήσει την ψυχραιμία του, να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις. Πάρα πολλές φορές μας ζητούσαν να κάνουμε προβλέψεις και είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη με αυτή την κατάσταση, ιδιαίτερα όσο κρατάει αυτή η κατάσταση. Τουλάχιστον το αποτέλεσμα όπως το βλέπουμε μέχρι στιγμής, γιατί ξέρετε, μια κατάσταση που εξελίσσεται, τουλάχιστον στο ξεκίνημά της, σαφώς δεν ξέρει και κανείς πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αν χρονίσει, το ξέρουμε.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν ακυρώσεις, τουλάχιστον για την Ελλάδα, ή αν υπάρχει κάτι τέτοιο να είναι σε ένα πάρα πολύ μικρό βαθμό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αγορές και κάποια, αν θέλετε, και κάποιες κοινωνικές ομάδες που αποφεύγουν να κάνουν κρατήσεις.
0: Ναι.
2: Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δει ότι για παράδειγμα η Βρετανική αγορά ή η Γερμανική αγορά, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις οικογένειες, αποφεύγουν να κάνουν κρατήσεις. Εγώ στην αγορά της Ακίνθου, έτσι σας το λέω πλέον, και στην αγορά των Ιωνίων, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Ενώ τα ζευγάρια, για παράδειγμα, οπότε το κομμάτι αυτό ή και οι Πολωνοί, δεν φοβούνται να κάνουν κρατήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι κρατήσεις των Πολωνών αυξάνονται μέρα με τη μέρα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όταν λέτε αγορές, εννοείται πιο απομακρυσμένες, δηλαδή τουρίστες που έρχονται από πιο μακρινά μέρη?
2: Όχι, σας μιλάω για τις κλασικές μας αγορές αυτή τη στιγμή. Δεν εξετάζουμε τι γίνεται. Εντάξει, σαφώς κάποιες αγορές είναι πάρα πολύ δύσκολες, αυτές που επηρεάζεται, που περνάνε μέσα από την εμπόλεμη ζώνη, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με Ντουμπάι. Είχαμε Ισραήλ, είχαμε Ντουμπάι, είχαμε πάρα πολλές ανατολικές αγορές πλέον. Είχαμε την Αμερική, η οποία δούλευε πάρα πολύ καλά και βλέπουμε και εκεί ένα κράτημα. Και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό άλλωστε.
0: Σωστά.
2: Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σας λέω πλέον, μιλώντας και με το τι βλέπω στη Ζάκυνθο για παράδειγμα, και στο Ιόνιο, το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, ο οικογενειακός τουρισμός, κάποιος με μια οικογένεια, θα περιμένει να δει πώς θα καταλαγιάσει, για να το καταλαβαίνει καλύτερα και το κοινό μας, να το πούμε έτσι το πράγμα. Θα περιμένει λίγο.
0: Είπατε ότι οι Βρετανοί έχουν κάνει λίγο όπισθεν. Κατάλαβα καλά?
2: Οι Βρετανοί φαίνεται ότι δεν συνεχίζουν τις κρατήσεις με τους ίδιους ρυθμούς.
0: Ναι, που οι Βρετανοί, το ρωτάω γιατί πιστεύω, για το Ιόνιο, οι Βρετανοί είναι παραδοσιακοί, ας πούμε, επισκέπτες.
2: Είναι μια από τις πολύ δυνατές αγορές μας, ακριβώς. Είναι μια από τις πολύ δυνατές αγορές μας. Και δεν σας κρύβω, εκεί υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ξέρετε, είπαμε, από τη μία δεν έχουμε ακυρώσει, από την άλλη όμως ένας μήνας όπως αυτός του Μαΐου έχει χαθεί, θα πάει πολύ κακά. γιατί οι κρατήσεις για το Μάιο θα γινόντουσαν ως επιτοπής των τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
2: Οπότε βλέπουμε ότι εκεί αυτό το κομμάτι έχει μια προβληματικότητα.
0: Ναι.
1: Θεωρείτε ότι σε σημαντικό βαθμό επηρεάζουν και οι τιμές των καυσίμων, δηλαδή το κόστος των διακοπών που έχει ανέβει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε αυτά τα πακέτα, γιατί αυτοί που έρχονται έχουν προαγοράσει πακέτα.
1: Mm-hmm.
2: Όπως έχετε ακούσει, έχουν προαγοραστεί μαζί με τις θέσεις των αεροπλάνων, τα λεγόμενα slot, προαγοράζονται και τα καύσιμα.
0: Οπότε δεν υπάρχουν τροποποιήσεις στις τιμές, τα έχουν αγοράσει στη τιμή προκρίσης.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ένα κομμάτι, αν θέλετε, όμως οι πτήσεις τακτικές, έτσι, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι και πάρα πολύ λογικό.
0: Δηλαδή?
2: Εννοώ δηλαδή οι πτήσεις οι οποίες, αυτά που λέμε τώρα, τα μιλάμε για τους tour operator, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
2: Όμως νομίζω ότι οι πτήσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινό επίπεδο, ας πούμε.
0: Έχουν μεγάλη διαφοροποίηση τιμές.
2: Έχουν μεγάλη διαφοροποίηση τα εισιτήρια. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ το κοινό, αλλάζει την οτροπία. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος ζωής έτσι κι αλλιώς καθιστά τις αγορές, τις αγορές ενός ταξιδιού, το να κάνει κανείς ένα ταξίδι, να το πούμε πιο σωστά,
0: mm-hmm.
2: Το καθιστά, αν θέλετε, είδος πρώτης ανάγκης.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, ο κόσμος θα ταξιδέψει. Ό,τι και να γίνει, βλέπουμε ότι ο κόσμος θα ταξιδέψει.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τη Ryanair, τι συνιστά αυτό ως εξέλιξη, γιατί έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα. Πέραν των ανακοινώσεων που υπήρξαν της Ryanair και της Fraport, που είναι αντικρουόμενα βέβαια.
2: Ναι.
0: Βέβαια τη Ryanair την περιμέναμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ ανακοίνωσε ένα πακέτο που αφορά όλη τη χώρα και Κρήτη και Αθήνα. Έχουν έρθει και μηνύματα, ας πούμε, που λένε ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι, γιατί η Ryanair είναι μια εταιρεία η οποία είναι και λίγο αμφιλεγόμενη. Αλλά είναι όμως, καλύπτει και ένα τεράστιο μέρος της τουριστικής επισκεψιμότητας της χώρας.
2: Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις πολιτικές της Ryanair, γιατί και στο παρελθόν λειτουργεί με συγκεκριμένους τρόπους η Ryanair, mm-hmm. και αυτό που γίνεται τώρα έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, καλά, προφανώς παίζει εκείνη το παιχνίδι της στο επιχειρηματικό, σίγουρα.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Το θέμα είναι στον τουρισμό τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό.
2: Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί είναι κάτι που ενδεχομένως μπορεί να καλυφθεί τελικά.
1: Ναι.
2: Ειδικά σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα θα καλυφθεί με ένα διαφορετικό κόστος.
0: Εννοείται πιο υψηλό.
2: Σίγουρα.
0: Ναι.
2: Σίγουρα θα καλυφθεί με πιο υψηλό κόστος. Αλλά δεν νομίζω ότι, ξέρετε, τα κενά η αγορά μας έχει δείξει ότι τα καλύπτει.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα οι πρακτικές κάποιων εταιριών νομίζω ότι είναι δικές τους για να τις σχολιάσουν.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά το...
2: Έτσι και αλλιώς, δηλαδή η ίδια η Fraport, ας πούμε, είδατε ότι έκανε κάποια συγκεκριμένα σχόλια, το είδατε.
0: Ναι. Αυτό λέγαμε και πριν, ότι ένας από τους δύο σίγουρα... όχι, δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο, αλλά δεν μπορεί η αλήθεια να είναι κάπου στη μέση.
1: Ναι, παρουσιάζουν διαφορετική
0: εδώ πέρα
1: εικόνα.
0: Τώρα είναι τελείως διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν. Απλά το ερώτημα το οποίο τίθεται έχει να κάνει αυτό με την αύξηση των τιμών, πρώτον, γιατί όπως λέτε τα κενά στην αγορά θα καλυφθούν, και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική κίνηση, και δεύτερον, να δούμε λίγο το θέμα αυτό, δηλαδή και του υπερτουρισμού, που το βλέπουμε σε άλλες χώρες ότι έχει αρχίσει να απασχολεί. Εδώ στην Ελλάδα ακόμα δεν ξέρω αν, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και να τα συζητήσουμε, αν έχετε κι εσείς κάτι να προσθέσετε σε αυτά. Ας πούμε στα νησιά με το νερό, λέω, φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, υπάρχει ζήτημα?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να βάζουμε το θέμα του τουρισμού και να μιλάμε για υπερτουρισμό, νομίζω είναι μια λάθος προσέγγιση.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια χώρα η οποία ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας.
0: Είναι τελικά.
2: Είναι. Ξέρετε γιατί είναι? Γιατί ο τουρισμός δεν είναι μόνο τουρισμός, είναι ένα ολόκληρο σύστημα στο οποίο άμεσα είτε έμεσα περιοχών όπως η Ζάκυνθος ας πούμε δει το 90% της οικονομίας και της κοινωνίας. Όλα τα επαγγέλματα έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Δηλαδή ακόμα και ένας δικηγόρος λειτουργεί για τον τουρισμό. Ακόμα εντάξει, δεν συζητάμε ότι οι μηχανικοί λειτουργούν για τον τουρισμό. Δεν συζητάμε, όμως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μην σας φάνει λίγο περίεργο που θα το πω έτσι, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που και ο νεκροθάφτης για τον τουρισμό λειτουργεί.
0: Μας το εξηγείτε.
2: Ναι. Έχουμε θανάτους τουριστών.
0: Α, αυτό εννοείται, ναι.
2: Ναι. Όχι, δεν το εννοώ κομικά, το εννοώ
0: όχι,
2: πραγματικά.
0: Όχι, καθόλου, ναι.
2: Έτσι, δεν το εννοώ κομικά, το εννοώ πραγματικά.
0: Προφανώς.
2: Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι ένα ολόκληρο σύστημα, μια ολόκληρη κοινωνία, ολόκληρες περιφερειακές οικονομίες ζουν από τον τουρισμό. Οπότε γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα έπρεπε να μιλάμε για μια διαφορετική στρατηγική, για το πώς οι υποδομές θα είναι αυτές που θα ακολουθήσουν τον τουρισμό, για το πώς οι υποδομές είναι αυτές που δυστυχώς έχουν μείνει πίσω τόσα χρόνια. Δηλαδή για παράδειγμα στη Ζάκυνθο, οι υποδομές μας τα τελευταία 30 χρόνια είναι ίδιες. Μα ούτε ο πληθυσμός δεν είναι ίδιος τα τελευταία 30 χρόνια. Η Ζάκυνθος για παράδειγμα, και λέω τη Ζάκυνθο γιατί από εκεί είμαι, έχει προβλήματα και το χειμώνα. Προβλήματα ίδρευσης, προβλήματα αποχέτευσης, προβλήματα καθαριότητας. Δεν είναι λοιπόν όλο αυτό ότι ο τουρισμός το δημιουργεί.
0: Ναι.
1: Κυρία Τετράδη, μπορεί η Ελλάδα, μπορεί η χώρα μας να καρποθεί κομμάτι, τουριστικό κομμάτι από τις δημοφιλείς τουριστικά χώρες της Μέσης Ανατολής που με κάποιο τρόπο εμπλέκονται τώρα σε αυτό τον πόλεμο, δηλαδή να κατευθυνθούν τουρίστες αντί για αυτές τις χώρες σε εμάς?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και θέμα. Σαφώς αυτές οι χώρες έχουν κλείσει τουριστικά και βλέπουμε και άλλες χώρες που ενώ δεν εμπλέκονται είναι το Ντουμπάι, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε και ένα μεγάλο κομμάτι χωρών που απλά είναι γύρω από την εμπόλεμη ζώνη και φυσικά έχουν προβλήματα γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σκεφτείτε ότι και από εμάς, αν θα πηγαίνατε τώρα να κάνετε διακοπές στο Ντουμπάι, ας πούμε. Κατά τα άλλα, μια εξαιρετικά δημοφιλής περιοχή, μια εξαιρετικά ωραίο ταξίδι, πολύ δημοφιλές. Λοιπόν, όλος αυτός ο κόσμος όμως, ακριβώς επειδή είπαμε ότι το ταξίδι είναι είδος πρώτης ανάγκης, θα πάει κάπου. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ενδεχομένως με βάση αυτό που θεωρεί επικίνδυνο, πολλές φορές όμως θα επιλέξει και με βάση αυτό που θεωρεί τιμή. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα ότι οι εκπτώσεις οι οποίες έκανε η Τουρκία, ενώ κανείς θα θεωρούσε ότι... εντός εισαγωγικών είναι πιο επικίνδυνη η αγορά η Τουρκία στο να πάει κανείς στην Τουρκία, είναι πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.
0: Σωστό.
2: Όμως μεγάλες εκπτώσεις που μπορούν να γίνουν από μια χώρα που είναι εκτός ευρωζώνης ενδεχομένως προσελκύουν κόσμο. Άρα όλες αυτές είναι ισορροπίες. Απ' την άλλη είδαμε ότι ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά η αγορά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, βλέπουμε τώρα τελευταίο ότι και αυτές πέφτουν. Γιατί οι τιμές ήταν πάρα πολύ ακριβές. Ακριβώς επειδή θεωρούσαν αυτές οι χώρες ότι είναι ασφαλείς. Άρα μπορούν να χρεώσουν ενδεχομένως πολύ περισσότερο ένα τουριστικό πακέτο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ο Έλληνας ταξιδεύει.
2: Ο Έλληνας ταξιδεύει και στο εσωτερικό πλέον. Και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει,
0: δηλαδή.
2: Και εκμεταλλεύεται πάρα πολλά αυτό που λέμε Σαββατοκύριακα, όπου κολλάμε και την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Και ξέρετε, αυτό βοηθάει πολύ περισσότερο και τον εσωτερικό τουρισμό, βοηθάει πολύ περισσότερο οι Έλληνες να βρίσκουν και τις καλές τιμές που πολλές φορές παραπονιούνται ότι δεν βρίσκουν τον 15 Αύγουστο. Πολύ λογικό, κανείς δεν βρίσκει καλές τιμές το 15 Αύγουστο, δεν είναι θέμα Ελλήνων, δεν είναι θέμα εθνικότητας, είναι θέμα ότι είναι η πιο υψηλή περίοδος.
1: Ναι, είναι θέμα τσέπης βέβαια, έτσι. Δηλαδή αν μπορείς να κάνεις τις διακοπές.
2: Okay, εννοώ όμως ότι όταν λοιπόν δει κάποιος ότι μπορεί να ταξιδέψει και άλλες μέρες πέραν του 15 Αύγουστου, άλλες περιόδους, θα δει πραγματικά αυτό που βλέπουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι διατιμολογιακοί πολιτικοί Δεν υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για την ελληνική αγορά ή για τη βρετανική αγορά. Άλλωστε, από τη στιγμή που όλα είναι στο διαδίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν διαφορετικές τιμές.
1: Δηλαδή, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι όταν αγοράζονται πακέτα τουριστικά εκτός Ελλάδος από άλλες χώρες, από πολίτες άλλων χωρών, είναι πιο φθηνά από τον Έλληνα που θα επιλέξει να κάνει στο ίδιο σημείο και στο ίδιο ξενοδοχείο τις διακοπές του?
2: Προσέξτε, το ίδιο πακέτο πωλείται το ίδιο. Δηλαδή, τι εννοώ, αν και ένα ελληνικό γραφείο, όπως και ένα ξένο γραφείο, έτσι. Αν και ένα ελληνικό γραφείο πάει σε ένα ξενοδοχείο και αγοράσει κάποια δωμάτια, κλείσει κάποια δωμάτια σε ένα πακέτο, το οποίο ξεκινάει από 1η Μαΐου και τελειώνει τέλη Οκτωβρίου, θα πάρει ακριβώς τις ίδιες τιμές.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που συνέβαινε κάποτε που πέραν, ας πούμε, και κλείνανε από το εξωτερικό ένα πακέτο που ήταν πιο φτηνό από ό,τι αν το αγόρασε από την Ελλάδα?
2: Ξέρετε, νομίζω ότι και αυτό ήταν ένας μύθος. Απλά η μεγάλη ταξιδιωτική οργανισμή
0: του εξωτερικού.
2: Ξέρετε, γίνεται απλά, η μεγάλη ταξιδιωτική οργανισμή του εξωτερικού αγόρασαν πακέτα για όλο το εξάμηνο.
1: Ναι.
2: Ενώ πολλές φορές ερχόταν ένας ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα και ήθελε να πάρει τιμές μόνο για τον Αύγουστο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί υπάρχουν δωμάτια, ένα ξενοδοχείο δεν έχει 100 δωμάτια τον Αύγουστο, τα οποία γίνονται 50 το Μάιο.
0: Ναι. Μας έχει στείλει εδώ μια ακροάτρια μήνυμα, email από τη Ζάκυνθο. Εκτιμά ότι το νησί έχει καταστραφεί από τον υπερτουρισμό. Εμείς, λέει, που ζούμε στο νησί, βλέπουμε να χάνει τη φυσική ομορφιά του και να έρχονται όλο και λιγότεροι και φτωχότεροι τουρίστες. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Δηλαδή, το λιγότερο και λιγότερο, φαντάζομαι, δεν είναι. Το φτωχότερο πάντως είναι κάτι που υπάρχει τέτοια αναφορά, ή ότι λειτουργούν περισσότερο τα all inclusive, που γενικώς δεν ευνοούν τόσο τις τοπικές κοινωνίες?
2: Κοιτάξτε, όλα αυτά, και αυτό με το all inclusive, υπάρχει το εξής επιχείρημα. Το all inclusive είναι ένα τουριστικό προϊόν, το οποίο γιατί δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε γιατί η οικογένεια, κατά βάση τα all inclusive χρησιμοποιούνται από οικογένειες. Μια οικογένεια, ναι, λοιπόν, η οποία έχει παιδιά, θέλει όταν πηγαίνει σε ένα προορισμό να ξέρει ότι θα βρει ποιοτικό αλλά και συνεχές, δηλαδή θα είναι όλα τα εστιατόρια ανοιχτά. Πάρα πολλές φορές οι προορισμοί και εμείς οι ίδιοι τι κάνουμε? Απ' τη μία λέμε ότι θέλουμε επιμήγυνση τουριστικής περιόδου, απ' την άλλη, αν πάει κανείς 1η Μαΐου, ας πούμε, σε μια περιοχή, είναι φάντασμα. Όπως και επίσης αν είναι μετά τις 15 Οκτωβρίου. Άρα πώς μπορεί αυτός ο τουρίστας να θέλει να έρθει 15 με 30 Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου, όταν όλα είναι κλειστά?
0: Μάλιστα, ναι.
2: Σε πάρα πολλές περιοχές, δεν μιλάω για τη Ζάκυνθο, υπήρχαν προβλήματα ποιότητας, υπήρχαν προβλήματα προσφοράς σε σχέση με την σύντηση. Οπότε το all inclusive τι ήρθε? Ήρθε να καλύψει μέσα σε ένα πακέτο το οποίο έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Δηλαδή, εσείς ξέρετε ότι θα χαλάσετε αυτά τα 1000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα πάτε εσείς και η οικογένειά σας και δεν θα χρειαστεί ξαφνικά να βγείτε έξω και εκεί που περιμένατε ότι θα πληρώσετε, ας πούμε, την πριζόλα 15, θα την βρείτε 35.
0: Ναι.
2: Άρα θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο να μπορέσετε με τα χρήματα τα οποία είχατε προϋπολογίσει να περάσετε αυτές τις 7 ή 15 μέρες μαζί με την οικογένειά σας.
1: Πάντως το θέμα της ποιότητας τίθεται πολλές φορές και στα all inclusive, έτσι. Δηλαδή δεν είναι πάντα ποιοτικά άρτια τα all inclusive. Μερικές φορές είναι πολύ καλύτερη μια ταβέρνα ή ένα εστιατόριο σε μια περιοχή παρά το φαγητό που
2: αυτό
1: κάποιες
2: που
1: φορές προσφέρουν τα ξενοδοχεία.
2: Προσέξτε, αυτό που θέλουμε είναι φυσικά να λειτουργεί η τοπική αγορά και να λειτουργεί σωστά η τοπική αγορά, να λειτουργεί με τοπικά προϊόντα, να λειτουργεί με την παραδοσιακή γαστρονομία, να αναδεικνύεται η γαστρονομία κάθε τόπο. Αυτό είναι το στίχημα και γι' αυτό σας λέω ότι πολλές φορές το να πετύχει ο τουρισμός σε μια περιοχή, εμπλέκεται όλη η περιοχή, εμπλεκόμαστε όλοι σε αυτό. Λέμε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας και αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, απλά το all inclusive πρέπει να σας πω έχει σίγουρα μια σταθερή ποιότητα και έχει πάρα πολλούς ελέγχους, γιατί ακριβώς ο τουρίστας ζει και τρέφεται μόνο από αυτό. Άρα να ξέρετε ότι τα ξενοδοχεία All-Inclusive περνάνε πάρα πολλούς ποιοτικούς ελέγχους και από τους ίδιους τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, όμως δεν μειώνουμε σε καμία περίπτωση, απλά σας λέω πως πολλές φορές δημιουργήθηκε ένα τέτοιο προϊόν ως ανάγκη. Σε καμία περίπτωση δεν μειώνουμε την τοπική αγορά, τη σημασία της, τη δυναμική της και την αξία που έχει και την ακόμα μεγαλύτερη αξία που θα έπρεπε να έχει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Τετράδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό
1: βράδυ.
0: Γεια σας. Real FM.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία μετά την υποβολή του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούζ, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από αύριο έως τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Περιλαμβάνει την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Περισσότερα στο real.gr. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές.

0: 32 λεπτά, 33 τώρα μετά τις 10. Ωραία το είπα, μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Εντάξει, μια χαρά το είπες, ωραία το είπες.
0: Λοιπόν, thriller το μπάσκετ, 51-51. 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα πριν ανοίξει η τρίτη περίοδος και έχουμε για την τέταρτη βέβαια, το έχει φέρει.
1: Τι λέει η εμπειρία σου?
0: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι τώρα πέρασα μπροστά η Ισπανία με ένα πόντο. Νομίζω από το προηγούμενο παιχνίδι είδα ότι στο τέλος δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση η Ισπανία, αλλά είχαν μια μεγάλη διαφορά η οποία δεν καλύφθηκε. Εάν υποθέσουμε ότι όντως δεν αντέχουν την πίεση, θα το χάσουν το παιχνίδι. Αλλά δεν είναι θέμα εμπειρίας τώρα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να το πάρει το παιχνίδι, όχι δεν θα πω άνετα, μπορεί να γίνει και άνετα. Θα δούμε. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις πρόβλεψη τώρα. Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για τη Σάκυνθο από φίλους και φίλες που δεν συμφωνούν και που θεωρούν ότι υπάρχει υπερτουρισμός που έχει που δημιουργήσει προβλήματα.
1: Αναφέρουν και συγκεκριμένα προβλήματα εδώ.
0: Δηλαδή, τους βόθρους.
1: Δεν έχουμε νερό. Γιατί το δίνουν για τα ξενοδοχεία και τα χωριά δεν έχουν νερό.
0: Εγκληματικότητα. Έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Έχουν διάφορα μηνύματα.
1: Ότι έχει αλλάξει η φυσιογνωμία του νησιού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο νησί της Ζακύνθου και να στέλνουν αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις ένα τουριστικό προϊόν, αλλάζει η φυσιογνωμία της περιοχής. Ναι, και με τα χρόνια μεταβάλλεται εκ των πραγμάτων, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι, και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό, το θέμα είναι πώς αλλάζει. Δηλαδή να μην αλλάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να το παραμορφώνει πλήρως. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω. Και αυτό που κερδίζεται στον τουρισμό, έχω την αίσθηση, είναι να κρατάς τη φυσιογνωμία του τόπου. Εάν την αλλοιώνεις πλήρως. Δηλαδή, εμένα έχει τύχει, εγώ έχω τύχει να πάω σε νησί μετά από πολλά χρόνια και φτάνοντας στο λιμάνι δεν το αναγνώρισα. Είχα άλλη εικόνα για το νησί αυτό. Πηγαίνοντας λοιπόν μετά από αρκετά χρόνια, δεν το αναγνώρισα. Έλεγα, είναι λάθος. Σε λάθος λιμάνι βρίσκομαι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Να, δεν ξέρω αυτό τώρα πώς μπορεί να επιτευχθεί, ας πούμε, να διατηρήσεις την. Τη φιλοσοφία και την εικόνα δεν έχω και παραδείγματα τώρα. Δεν μου έρχονται στο μυαλό παραδείγματα
1: νησιών, ναι. Παραδείγματα υπάρχουν αρκετά. Εμένα, εγώ το έχω δει αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα στο Κουφονήσι. Φτάνω σε ένα νησί
0: που δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πολύ.
1: Ναι, αυτό. Εννοείς παράδειγμα νησιού που δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν έχει αλλάξει, ναι.
1: Κοίταξε, ένα νησί που δεν έχει αλλάξει, όσο και αν μπορεί να ακούγεται περίεργο, δεν έχει αλλάξει πολύ, είναι η Ύδρα. Που είναι τόσο

0: πάντα στην Αττική Μεν, ναι. Αλλά έχει μια πολύ συγκεκριμένη φυσιογνωμία. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια πηγαίνω στην Ύδρα, δεν βλέπω αυτές τις μεταμορφώσεις που βλέπεις σε άλλα νησιά του Κυκλάδου.
1: Ναι.
0: Έχει αυτόν το χαρακτήρα. Αυτό δίνει η Ύδρα και το κρατάει. Το προφυλάσσει και το διατηρεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει. Δηλαδή έχω πολλά χρόνια να πάω. Mm. Και δεν είναι αυτό που ξέρεις που θεωρώ τουριστικό προορισμό για μένα, για να έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, εγώ θα έλεγα τη Σύφνο. Που βέβαια και εκεί έχω να πω πολλά χρόνια, αλλά τουλάχιστον από αυτά που ξέρω, δεν έχει αλλοιωθεί ιδιαίτερα η φυσιογνωμία του νησιού. Δεν ξέρω όμως, τώρα μπορεί να έχει αλλάξει δραστικά. Τελικά λέει θα αποφασίσετε, έχουμε πρόβλημα με τον τουρισμό λόγω πολέμου, λόγω Ρωσίας και λόγω Ryanair, έχουμε υπερτουρισμό. Και τα δύο δεν γίνεται να ισχύουν. Δεν έχουμε να αποφασίσουμε σε κάτι. Συζητάμε με ανθρώπους του τουρισμού για να μας πούν την άποψή τους.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με αυτή την ερώτηση? Είναι γιατί κάποιοι, ο συγκεκριμένος ακροατής μας, θεωρεί ότι πηγαίνουμε σε μια συνέντευξη με κλειδωμένες απόψεις.
1: Ναι.
0: Έχουμε την άποψή μας και προσπαθούμε μέσα από τη συνέντευξη να αποδείξουμε το ορθό της άποψής μας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι αυτή η δουλειά μας, δηλαδή.
1: Το ότι έχουμε άποψη ή εικόνα για κάποια πράγματα, ναι. Αλλά οι ειδικοί γνωρίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση.
0: Εμείς θέτουμε ερωτήματα
1: και τους ρωτάμε.
0: Αν έχετε παρατηρήσει και ο συγκεκριμένος ακροατής που το στέλνει, πολλές φορές αντλούμε ερωτήσεις μέσα από δικά σας μηνύματα. Δηλαδή προηγουμένως που μας ήρθαν μηνύματα από τη Ζάκυνθο, Μανώλης τα μετέφερε ως ερωτήματα.
1: Είναι, τι να κάνουμε τώρα, αφού έρχονται.
0: Δεν κάνουμε μια συνέντευξη για να επιβεβαιώσουμε τη δική μας άποψη.
1: Στέλνει λοιπόν τώρα ο Περικλής. Ευτυχώς λέει οι τουρίστες δεν έχουν πάλσο στα ελληνικά. Θύμισε μου την υπάλσο. Δεν θυμάμαι.
0: Είναι πιστοποίηση, γλωσσομάθειας.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Νομίζω.
1: Να βάλουν λέει ραδιόφωνο. Παρδάλης, Κουφόπουλος, ποιος είναι ο Ρεβίδης. Λαβίδης μάλλον. Τα μούτρα μέχρι το πάτωμα λέει Λοστρόμη, θέλετε να γίνεται. Κύριε Περικλή, συγγνώμη που δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Δεν πειράζει. Κάτι θέλετε να πείτε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος τι, αλλά κάτι θέλατε να πείτε σίγουρα. Νάτος ο Μάρκος, ρε Μάρκο, έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς.
0: Μάρκο, ναι, μπες Μάρκο, μπες στην κουβέντα.
1: Ναι, είδες τη γράφη. Ξέχασα λέει την πεθερά μου σε ταξί, ο ταξιτζής άκουγε Real FM, τον παρακαλώ να την κάνει βόλτα μέχρι τις 12, πληρώνω διπλά. Εντάξει, και πρημοδοτώ και εγώ το Μάρκο για άλλες 2 ώρες.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Μέχρι τις 2 η γυναίκα τώρα.
1: Και τι να μην πάρει μια ανάσα
0: Μανώλη,
1: παραπάνω.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτή τη φορά το σχόλιο του πάνω, το σκίτσο, θέλω να το περιγράψεις εσύ. Θέλω να το περιγράψεις εσύ. Γιατί εγώ είπα τόσο καλά λόγια για τους Μετάλλικα. Και έρχεται τώρα ο Πάνος για να ευθυμίσουμε, λέει. Και στέλνει ένα σκίτσο με τους Μετάλλικα.
1: Έχει στείλει ένα σκίτσο τους Μετάλλικα. Powered by Καπία Μαρουσίου, Άγιος Ελεήμων. Τώρα το 1.72 δεν ξέρω, Μετάλλικα είναι τέλος πάντων. Έχει τους τέσσερις του συγκροτήματος. Ο ένας έχει μπανταρισμένο το πόδι που παίζει μπάσο. Ο τραγουδιστής είναι με κυδεμόνα στο πόδι, πατερίτσες, δεμένο χέρι, έχει κρεμάσει γλώσσα και φοράει και νάρθηκα στο λαιμό. Ο έτερος κιθαρίστας έχει κάτσει με πει, έχει κρεμάσει και αυτός γλώσσα. Έχουν εκεί μπροστά, βλέπω τώρα, έχει και ένα πιατάκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα για ηλίμιο. Και ο τέταρτος είναι πάλι πατερίτσες και δεν ξέρω, έχει και οξυγόνο πίσω, κάτι έχει. Έχει στο πω, έχει διάφορα. Λοιπόν, και λέει με την είσοδό σας δωρεάν αφέψιμα, χαμομήλι τίλιο. Okay.
0: Εντάξει, είναι έτσι, αλλά η έκφρασή τους είναι ροκ η έκφρασή τους, έτσι είναι, δηλαδή...
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γλώσσα έξω και τα λοιπά.
1: Είναι ροκ. Ναι. Είναι ροκ. Το θέμα, ναι, ναι, εντάξει, δεν πρόκειται να βρω μάκρη. Άσε ρε, λέει, που θα πεις το θέμα. Δίνεις και δίκιο, λέει, στην τετράδη που έχει ξενοδοχεία έχουν διαλύσει το νησί. Μάλιστα, δηλαδή λέει, πρώτα δεν είχε τουρισμό. Μη μιλάς, δεν μένεις εκεί. Τι, αυτό δεν είπαμε, δεν μεταφέραμε. Λες και είσαι λύση στο Μάντσεστερ. Τα παιδιά μας φεύγουν. Ναι, κύριε Βαγγέλη, όλο αυτό τον καιρό που ήσασταν και δεν τα λέγατε αυτά. Σας ευχαριστώ λέει, για την καλή παρέα. Τώρα κάτι πολύ σοβαρό και θέλω να διαβαστεί. Δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου πιο διεφθαρμένη ηλική κυβέρνηση από αυτή. Ο Μάρκος. Μάρκο, εντάξει, τώρα μπαίνεις κατευθείαν στους εχθρούς της εκπομπής.
0: Βέβαια τώρα, τι είναι αυτά.
1: Γιατί εγώ πιο Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται.
0: Τι κουβέντες είναι αυτές.
1: Ναι, τα έχουμε πει. Λοιπόν, 56-58 η Βαλένθια στο τέλος. Μέτρησε τώρα αυτή ή δεν μέτρησε? Δεν είδα. Μπήκε, βασικά μπήκε για να μετρήσει. Δεν ξέρω. Δεν το πρόλαβα. Τέλος τρίτης περίοδου. Ένα δεκάλεπτο. Και θα κρυθούν πολλά εδώ. Λοιπόν, σου έλεγα πριν, επειδή συζητάμε για την κοινωνία και όλα αυτά τα σχετικά, δεν γίνεται, πρέπει να το πω, δεν
0: κρατιόμουν μέχρι τώρα. Πες το.
1: Έβλεπα, παρακολουθούσα έναν Αμερικανό που έκανε μια ψευτοανάλυση γενικώς για το τι γίνεται στις κοινωνίες που ζούμε, που υπάρχει, ρε παιδί μου, καχυποψία, που υπάρχει έγκλημα, που υπάρχει γκρίνια, που υπάρχει φθόνος, που υπάρχουν όλα αυτά. Και λέει, συγγνώμη, γιατί αναρωτιέστε, όταν λέει ο πληθυσμός του πλανήτη ήταν 4 άτομα.
0: 4 άτομα, βοήθησε με.
1: Αδάμ, Εύα, Κάιν και πες το, κόλλησε μυαλό μου τώρα. Κάιν και...
0: Κολλητικό είναι το κόλλημα, να
1: ναι,
0: ξέρεις.
1: Κάιν και Αβέλ.
0: Κάιν και Αβέλ.
1: Κάιν και Αβέλ. Όταν ο ένας σκότωσε τον άλλο, αυτομάτως καθάρισε το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί ήταν 4 και μείνανε 3.
0: Σωστό.
1: Σωστό. Άρα, εκείνη τη στιγμή πάνω στον πλανήτη ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο έγκλημα. Ναι. Δεν κοιτάμε τα κίνητρα. Άρα εκείνη λέει τη στιγμή πάνω στον πλανήτη, χωρίς να υπάρχουν πολλές διαφορές, είχαμε τον πρώτο φόνο και είχαμε πλέον καταγεγραμμένο, διαγεγραμμένο μάλλον, διαγραμμένο το 25% του πληθυσμού του πλανήτη και είχαμε ένα νεκρό.
0: Σωστό.
1: Ένα δολοφόνο.
0: Βεβαίως.
1: Έναν ψεύτη.
0: Έναν ψεύτη.
1: Και έναν ηλίθιο.
0: Και έναν ηλίθιο.
1: Εντάξει, δεν είπε ηλίθιο. Το παλιός.
0: Το παλιός, ναι,
1: ναι, ναι. Άρα τώρα λέω ηλίθιο γιατί είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, είναι νωρίς.
1: Και έχει δίκιο.
0: Ψεύτης, ψεύτρα.
1: Ψεύτρα, ψεύτρα, ναι.
0: Μία ψεύτρα.
1: Απλά είπα να μην δώσω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όμως, ναι.
1: Μην το πάω φιλετικά.
0: Ωραία, ένα ψεύτη.
1: Ναι.
0: Ουδέτερα,
1: ναι,
0: να
1: το πούμε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ένα θύμα, νεκρός.
0: Είναι ένας νεκρός,
1: ναι.
0: Ένας φωνιάς,
1: ένας ψεύτης,
0: ένας ψεύτης
1: και ένας ηλίθιος.
0: Ένας ηλίθιος. Ναι. Αυτό που μας οδηγεί, δηλαδή πρέπει να κατατάξουμε τους εαυτούς μας σε μία από αυτές τις 4 κατηγορίες.
1: Προφανώς, γιατί όλοι έχουμε τις επιρροές.
0: Αυτό είναι το αρχαίγωνο μοντέλο.
1: Αν το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Να πρέπει να επιλέξεις τι από αυτά.
1: Και όχι μόνο αυτό, το ότι διδασκόμαστε, ας πούμε, από τη θρησκεία, ότι ο αδερφός σκότωσε τον αδερφό όταν πάνω στη γη υπήρχαν 4 άτομα. Τι μάθημα μας δίνει αυτό,
0: ναι.
1: Άραγε. Και η καλοσύνη, αγάπης και ευνομίας.
0: Ναι, και το ψέμα, ξέρεις, η Εύα, ο Αδάμ.
1: Το ψέμα λειτουργήσε όπως λειτουργήσε.
0: Λειτουργήσε.
1: Ναι.
0: Λειτουργήσε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, ο Χιλίαρχος λέει, τουρίστες λέει, αστειευόμαστε. Παρθενώνα, πλάκατε και καμιά γνωσό. Μετά παραλία πίνοντας εθιλική αλκοόλη με λενίτ και βιομηχανικό ασέτον με καυστική ποτάσα και ρινίσματα αλουμινίου. Αυτό εντωμεταξύ, αν το πιείς λογικά, κοιτάει ο άλλος, σε κοιτάει και βλέπει από πίσω.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να κάνει τρύπα.
0: Πρέπει να κάνει τρύπα αυτό. Ναι.
1: Μέχρι το επόμενο μεσημέρι λήξε να τα καμένα του σηκώτια και το μόνο που θέλει είναι πολλά προφυλακτικά προς το τέλος θα είναι τόσο ζάντα που θα ξεχάσει να το χρησιμοποιήσει. Λες και θα μπορεί. Τόσο ζάντα. Τι έκφραση. Αυτός είναι τόσο ζάντα. Ναι, το έχεις ακούσει, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Ούτε εγώ το έχω ακούσει.
1: 59-65 και 61-65. Πάλι πήραν διαφορά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μα καταλάβω. Έχουμε break. Άντε.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά μηνύματα ήρθαν μαζεμένα. Υπέροχο τραγούδι, το Logical Song. Ναι, και ιδιαίτερα για το στίχο.
1: Πολλά μηνύματα με αφορμή το τουρισμό και την
0: κουβέντα. Δεν τα είδα, δεν έχω πρόβλημα εδώ.
1: Έχουν έρθει μηνύματα για τη Ζάκυνθο και από ανθρώπους που έχουν επισκεφθεί το νησί και έχουν δει την αλλαγή που υπάρχει στο συγκεκριμένο νησί.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη Σύφνο και θα το βρω το μήνυμα. Ο κύριος Δημήτρης έχει στείλει ένα μήνυμα, το οποίο είναι και ποιητικά γραμμένο κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
0: Ναι, τι σχέση έχει η Σύφνος με αυτό
1: που ανέφερες εσύ για τη Σύφνο?
0: Ο κύριος Δημήτρης, ο άστεγος? Όχι, άλλο.
1: Όχι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Στο 10 και 50, που περιγράφει τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Σύφνο και λέει αποχαιρέτατε τη Σύφνο σου που χάνεις.
0: Το είδα. Ναι, συγγνώμη. Σαν έξαφνα λέει αυτό. Ώρα μεσάνυχτα λέει, ακουστεί 67-72. Πώς τα καταφέρανε, ρε παιδί μου? Ήχος μπουρούδων πλύων στις καμάρες, γεμάτα πλήθος ανθρώπων, επίκων και τουριστών, αυτοκινήτων, φορτηγών, πούλμαν, τζιπ, VIP, και αρχίσει άλλος τη νήσου, πλημμυρίζοντας τον τόκο, τους δρόμους, τα στενά και τα σοκάκια. Την τύχη σου που ενδίδει, τι ωραία που το έχει γράψει, που ενδίδει πια τα όνειρα της ζωής σου για μια άλλη Σύφνο που βγήκαν όμως πλάνες, μη ανοφέλετα θρηνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτατη τη Σύφνο σου που φεύγει. Προπάντων, να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο και όλα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, σαν που ταιριάζει σε εσέ που αξιώθηκες να ζήσεις σε ένα τέτοιο νησί, πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση τον αχό του όχλου που οδεύει προς κατάληψη ό,τι έχει απομείνει ανώθευτο και παρθένο. Απόλαυση τη βουή του πλήθους. Φαντάσου μια τελευταία δοξαριά του Μουγάδη και του Λευτέριου στη τελική ανάμνηση. Και γεμάτος πια αποδέξει την πραγματικότητα και αποχαιρέτα τη σύμπνωση που χάνει. Φοβερό. Οκ. Τα είπα, δεν έχω εικόνα.
1: Καβαφικά γραμμένο.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Ζάντα, λέει, πες, αφού έχεις εμένα εδώ να σταμάθω όλα τα σαρακατσάνικα σήμερα.
1: Επίσης, Μανώλη, κάτι μας κρύβεις, έτσι, το οποίο νομίζω ότι το αποκαλύπτει με το μήνυμά του ο χιλιαρχός. Μα πόσο κουκουέ είσαι, ρε Μανώλο.
0: Ναι, Δημοκρατία, ρε χιλιάρχε, μην το ξεφτείτε. Έλα, ρε χιλιάρχε, τώρα. Δεν γίνεται κάθε, δεν μπορώ να αλλάζω συνέχεια ακόμα. Με έχετε, δεν μπορώ πια.
1: Μπερδεύεσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν γίνεται. Δεν ξέρω προς τα πού να πάω.
1: Όταν γύρισε το κορμί σου, το ξέρω.
0: Όταν γυρνώ από τα μπάρια και από τα ξενύχια. Πάλι πραγματικά, πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως με αγαπάει, τα αλήθεια, δεν ξέρω. Αποφασίστε όμως. Αποφασίστε εσείς για μένα και αφήστε με εμένα, θα ψηφίσω τι να ψηφίσω όταν έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Μην αγχώνεστε.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Θα το βρεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Σε πιστεύουμε.
0: Ναι. Όταν παρανομώ, λέει, κατά εξακολούθηση και αρχές μου στέλνουν πρόστιμα και καταγγελίες κάθε μήνα, φταίνει οι αρχές, δεν φταίω εγώ. Πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος συμφωνεί μαζί μου, προφανώς. Έτσι δεν είναι?
1: Μα έτσι
0: έχει
1: είναι.
0: Δίκιο.
1: Απόλυτο.
0: Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση. Ο Γιάννης θυμάται από τότε, λέει, που έλεγα εγώ ότι θα κλείσουν, ότι υιοθετούσα όσα έλεγαν γνωστοί. Εντάξει. Πόπο και τώρα που θα πλησιάσουν εκλογές. Το νιώθω πραγματικά. Ο Λιπόδης ιστός στο σηκώτη μου θα κάνει πάρτι.
1: Λοιπόν, πραγματικά νομίζω ότι.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω ότι μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό θα που θα γίνεται με σένα και το Γιάννη.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Θα κορυφωθεί.
0: Ναι.
1: Θα κορυφωθεί πια. Ναι. Δεν θα μιλιέστε καθόλου, νομίζω.
0: Όχι, τι να. Θα μιλιώ, θα λέει εκεί τα δικά του. Εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Δεν θα είναι πια, δεν είναι. Εντάξει. Και δεν ξέρω, όταν έχει εκλογές πληρώνεται διαφορετικά το μήνυμα, δεν είμαι σίγουρος.
1: Τώρα, επειδή ο Γιάννης στέλνει, ξαναστέλνει. Μίλησε κάποιος από εμάς για καταστροφή?
0: Δεν ξέρω.
1: Είπες εσύ κάτι για τα καταστροφή, Μανώλη?
0: Δεν, τόση ώρα αυτό δεν λέω. Οι ώρες αυτό λέω, καταστροφή. Και άλλη καταστρόφη.
1: Μονολογείς πίσω, ναι, από το μικροφωνό σου.
0: Συνέχεια. Δεν βλέπεις τα πετανοητικά μου κύματα από μόνα τους. Αναβοσβήνουν, κάνουν στρόμπο. Καταστροφή. Στέλνω.
1: Ναι. Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες ερωτήσεις. Όπως για παράδειγμα, θα υπάρξουν επιπτώσεις στον τουρισμό από τον πόλεμο. Αυτό είναι μια απαγορευμένη ερώτηση. Δεν πρέπει να γίνεται.
0: Δεν πρέπει, ναι.
1: Δεν πρέπει καν να το σκεφτόμαστε αυτό. Ναι.
0: Επίσης, να ας πούμε, ρώτησα την κυρία Τετράτη, ρώτησα αν είναι όντως αυτό που είπε η ατμομηχανή της οικονομίας.
1: Της οικονομίας, ναι.
0: Θυμάμαι ότι ο Γιάννης, ας πούμε, χαρακτηριστικά διαφωνεί προς αυτό. Αλλά γι' αυτό δεν έχει να πει κάτι. Που είπε ότι είναι. Γιατί ρώτησα, είναι όντως. Και λέει, ναι, είναι. Θα στείλει τώρα μήνυμα. Δεν έχω πει αυτό.
1: Ναι, έχω πει κάτι άλλο.
0: Μπορώ να το βάλω και στοίχημα. 68-72 και είναι δεύτερη βολή για τον Οσμάν. Ευστοχή 69-72 και έχει 4,5. Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Είναι πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
0: Και καλά Τσίπουρα.
1: Αχ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μανώλη.
0: Καλό δρόμο, καλά να πας, καλά να γυρίσεις.
1: Και τη Δευτέρα εδώ.
0: Καφεδάκι πριν γυρίσεις.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Και τι να μας φέρεις τώρα, δεν έχει να μας φέρεις τίποτα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Τι έχει.
1: Θα βρω εγώ. Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Τι θυμάμαι.
1: Θα σου φέρω ένα τσιπουράκι, ρε παιδί μου.
0: Ένα τσιπουράκι, ναι. Ναι. Να το. Τα είδε, σου λέω εγώ.
1: Τι.
0: Λοιπόν, έλα, τίποτα.
1: Τι έγινε. Άντε,
0: καλό βράδυ.
1: Όχι, όχι, πες μου, τι έγινε.
0: Είναι, λέει, απολύτως λογικό. Αφού στην εκπομπή του Παρδάλη απαγορεύεται ναι, στη Νέα Δημοκρατία με τη ΣΥΠΑ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με το Ισραήλ κλπ. Πες τα, ρε Γιάννη, τα λέω εγώ. Όποιος είναι να αυτό αποκλειστεί, δεν υπάρχει λόγος. Με κάνετε κακό, με αναγκάζετε να κόβω. Κάντε το μόνοι σας. Άιντε πια.
1: Να το λύνουμε το θέμα.
0: Με έχετε φάει. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία λόγω της επιβολής αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούζ, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τριήμερη κατάβαση του πυρός από αύριο έως τη Δευτέρα. Περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταδίκασε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα ζήτησε την επανεκκίνηση αξιόπιστης πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό. Το μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία στέκεται δίπλα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προστασία των Ορθόδοξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παναθηναϊκός Βαλένθια 75-82, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του τέταρτου αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας, σε αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσέ κέρδισε με 94-90 στην παράταση εκτός έδρας την Ζαλγκίρις Κάουνας και με 3-1 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

9 λεπτά μετά τις 11 το Μαστερία, λεφέμε 97,8, είναι θρίλερ το παιχνίδι. Έχει 19 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η αναμέτρηση και ο Παναθηναϊκός είναι 5 πόντους πίσω. Και έχει την μπάλα. Τα πάντα μπορούν να γίνουν, προφανώς. Αλλά για να γίνουν τα πάντα πρέπει να είναι εύστοχος ο Παναθηναϊκός και πρέπει να είναι εύστοχος γρήγορα. Δεν ήταν όμως εύστοχος σε πρώτη προσπάθεια για τρίποντο, ούτε στη δεύτερη. Και να δούμε και στην τρίτη. Στην τρίτη όμως ήταν και μένουν 7 δευτερόλεπτα και το σκόρ είναι 86-88. Τώρα το θέμα είναι... 86-86. Το θέμα είναι τώρα τι κάνεις όμως. Τους αφήνεις να παίξουν την μπάλα, γιατί είναι μπροστά. Πρέπει να τους κάνεις φάουλ με ελπίδα να αστοχήσουν στις βολές. Ανοιχτό πολύ το παιχνίδι και εδώ. Ναι. Σωστό είναι αυτό που μου γράφετε, κύριε Ηλία, θλιμμένος Ηλίας. Γιατί θλιμμένος? Ναι, γιατί είναι αυτά που ξέρουμε τώρα. Το αν υποθέσουμε ότι όντως ο Αδάμ έζησε σχεδόν 1000 χρόνια, δεν έχετε άδικο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα άγνοιας ή είναι, πώς το λένε, είναι αυτό το οποίο έχουμε μάθει για κάποιο λόγο. Καλά, τώρα δεν θα κάνω μάθημα για τη βίβλο, σε καμία περίπτωση, κύριε Ηλία. Λοιπόν, ο κύριος Μορτάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, πάντα, 86-88, 7 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα πριν το τέλος της αναμέτρησης, στο ένα καλάθι διαφορά. Να δούμε τι επαναφορά θα κάνουν οι Ισπανοί. Κάτι έχει γίνει εκεί με τον κόσμο τώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στις θέσεις που είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαιτητές διάκοψαν το παιχνίδι προσωρινά, προφανώς για να δοθούν κάποιες οδηγίες για την επαναφορά. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις ο διαιτητής για εκείνους που κάθονται σε αυτές τις θέσεις που λέμε τις courtside, που είναι πάρα πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω πώς στα ελληνικά πώς μπορούμε να το πούμε. Θέση τέλος πάντων πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο αυτό. Επιστρέφει την μπάλα για την επαναφορά. Να δούμε πώς θα κάνουν επαναφορά οι Ισπανοί. Καταφέρουν και την περνάνε την μπάλα και αυτομάτως κάνει φάουλ ο Έρναν Γκόμεθ. Και εδώ τώρα πλέον τίθεται θέμα ευστοχίας. Δεν κύλησε σχεδόν καθόλου χρόνος. Είναι το 5ο φάουλ του Ισπανού και μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος. Και να δούμε τώρα εδώ τι είναι θέμα ευστοχίας πλέον των παιχτών της Βαλένθιας στις βολές. Και 7 δευτερόλεπτα βεβαίως θα απομείνουν για τον Παναθηναϊκό, εφόσον ευστοχήσουν και στις δύο. Εφόσον ευστοχήσουν, μπορεί να μην ευστοχήσει και σε καμία. Στην πρώτη ευστοχή πάντως η διαφορά πάει στους 3. Ένας παίκτης ο οποίος έχει 50% ευστοχία στις βολές. Μία στις δύο δηλαδή. Για να δούμε αν θα είναι όντως μία στις δύο ή θα τις πετύχει και τις δύο. Βέβαια εδώ τώρα αν αστοχήσει στη δεύτερη μπαίνει και ένα ζήτημα ποιος θα πάρει το rebound. Αλλά αν δεν αστοχήσει, να το αστοχεί και καθυστερεί να κατεβάσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και τελειώνει το παιχνίδι. 86-89, 2-2 ισοφάρισε η Βαλένθια. Και πλέον όλα θα κρυθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ισπανία, στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των δύο. Νομίζω δεν το περίμενε κανείς.
ότι θα πάει έτσι αυτή η σειρά μετά το 0-2 του Παναθηναϊκού. Γεια σας κύριε Πάρη από τη Γερμανία, χαιρετισμούς, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη και θα τα πούμε πρώτα αυτό την Δευτέρα. Πάντα ο Γρηγόρης Διβάνη στα δελτία ειδήσεων και η κυρία Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δεν έχουν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν έχουν καθόλου όρεξη να χαιρετήσουν τον κόσμο πραγματικά, γιατί δώσαν έναν αγώνα, το φτάσανε, σε κάποια στιγμή περάσαν και μπροστά. Δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός δεν φάνηκε για απόψε πάντως έτοιμος για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Δεν φάνηκε και ψυχολογικά έτοιμος να πάρει το παιχνίδι. Ακόμα και όταν πέρασε μπροστά, δεν μπόρεσε να το καθαρίσει. Αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Σταυρακάκη, οπότε και θα μας δώσει μια πολύ καλύτερη εικόνα για τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση αυτή που ολοκληρώθηκε με νικήτρια την ισπανική ομάδα 2-2. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, με ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για τα θέματα τα οποία θα θέλατε εσείς να συζητήσουμε. Χθες λίγο η κουβέντα άναψε με την με το δίλημα που έβαλε ο κύριος Θόδωρος για το που είναι καλύτερα να μεγαλώνουν τα παιδιά στην Αθήνα, στην περιφέρεια, και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον.

ενδιαφέρον. Είδατε σήμερα που αυτό που συζητούσαμε χτες για τον drone, πώς φούντωσε ξαφνικά σαν είδηση και απασχόλησε πάρα πολύ την επικαιρότητα. Δυστυχώς, λέει, η ηγετική ομάδα στο Ιράν δεν επιθυμεί την ειρήνη στα στενά του Ορμούζ. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ηγετική ομάδα των Περσών είναι πολιτικό όργανο της Διεθνούς Μαυρόασπρης. Καλά, κύριε λογοθέτη, εντάξει. Εγώ δεν το πάνω, δεν πίστευα ότι μπορεί η Βαλένθια να επιστρέψει. Δεν θυμάμαι, το έχεις πει εσύ? Ναι, μπορεί να το έχεις πει. Εγώ δεν περιμένω ότι μπορεί να επιστρέψει η Βαλένθια, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά, εντάξει. Και οι δύο ομάδες παίζουν μπάσκετ. Γεια σου, Μπουμεράγκ. Χαιρετισμούς. Να πω καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλό Σάββατο κύριε Γιώργο, να έχετε, ευχαριστώ. Τυχερή μου, γράφει εδώ ένας φίλος, ως ήταν αύριο στους Μετάλλικα. Ναι, δε, προφανώς. Δεν ξέρω, προσωπικά δεν ξέρω κάποιον, δεν έχω κάποιο γνωστό που θα πάει στη συναυλία, που να το ξέρω εγώ. Αλλά ξαναλέω, επειδή δεν είναι από τα συγκροτήματα που τα άκουγα μικρός, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, δεν μου έκανε αίσθηση η επιστροφή του στην Ελλάδα, γιατί έχουν ξανάρθει πολύ παλιότερα βέβαια. Όταν είχαν έρθει εγώ ήμουν 20-21. Ναι, δεν αποκλείεται που αρώ αυτό που λες. Σε κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει, το θεώρησα πολύ τραβηγμένο. Πάντως, αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός μέσα στην Ισπανία, καλά, αν δεν προκριθεί θα είναι τεράστια αποτυχία προφανώς, έτσι, με το Final Four να γίνεται στην Αθήνα και στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Αλλά αν προκριθεί, ο κύριος Γιαννακόπουλος προφανώς πλέον θα βρίσκεται και στα δύο παιχνίδια, και στον ημιτελικό, και εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί, στον τελικό και στον τελικό, γιατί η ποινή του ήταν για τρεις αγώνες. Τώρα μην ακούω χαζά ότι το κάνανε για να είναι ο Γιαννακόπουλος στα παιχνίδια στο Final Four. Εντάξει, αυτά θες να τα καθαρίσεις, να τελειώνεις και να πας σπίτι σου να ξεκουραστείς. Ο κύριος Άρης μου γράφει εδώ πέρα, δηλαδή μου λέει, αυτά που γίνανε με τον drone, θεωρούμε ας πούμε ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο, όχι καθόλου, είναι πολύ σοβαρό, αλλά δεν νομίζω ότι θα μάθουμε κάτι περισσότερο από αυτά που ήδη γνωρίζουμε εμείς. Οι ένοπλες δυνάμεις, η κυβέρνηση, όσοι πρέπει να ξέρουν, θα μάθουν αυτά που θα μπορέσουν να αντλήσουν από τον drone, σε επίπεδο πληροφοριών, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς δεν νομίζω θα μάθουμε κάτι περισσότερο. Και προφανώς και είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, και προφανώς και γλιτώσαμε και τα χειρότερα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και πράγματα τα οποία χτες ας πούμε που πρωτοδιαβάσαμε την είδηση ήταν τελείως απρόβλεπτα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν φανταζόμουν ότι αυτό το drone, αυτό τέλος πάντων το σκάφος, θα μπορούσε να μεταφέρει εκρηκτικά. Θεωρούσα πολύ πιο πιθανό, βλέποντάς το με την κάμερα, γιατί το μυαλό μου δεν πήγε καν, ότι είναι ένα κατασκοπευτικό σκάφος το οποίο κυκλοφορεί, κάποιος το χειρίζεται και βλέπει μέσω δορυφόρου κτλ. Αφελή σκέψη, θα μου πείτε, ναι, πιθανότατα. Λοιπόν, γεια σας κυρία Ιωάννα, καλησπέρα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας.

studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για το φίλο που ρωτάει εδώ πέρα τώρα για το Χανταϊό, τα είπαμε λίγο πριν και στην εκπομπή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσπάθησε τα τελευταία 24 ώρα να χαμηλώσει λίγο το θόρυβο χωρίς να υποβαθμίζει το θέμα. Έτσι. Και προφανώς δεν μπορεί να το υποβαθμίσει. Ωστόσο, επειδή είχαν αρχίσει να εκφράζονται ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο, νομίζω ότι έπραξε σωστά ενημερώνοντας για τη χαρτογράφηση που γίνεται, για τα κρούσματα που αναζητώνται και διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μιας έκρηξης μεταδοτικότητας του ιού, αλλά είναι κάτι που οφείλει να το παρακολουθήσει ο οργανισμός και να προστατεύσει τους ανθρώπους που πιθανόν να έχουν έρθει σε επαφή με όσους έχουν προσβληθεί. Νομίζω ότι μέχρι εκεί. Λοιπόν, για τον καιρό σήμερα μου γράφεται αρκετή. Λένε ότι και αύριο θα έχει λίγες βροχές και σκόνη. Θα είναι μουντός ο καιρός, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από εβδομάδα, λέει, έρχονται τα πρώτα τριαντάρια. Εντάξει. Βάλτε ότι πάμε, από εβδομάδα πάμε πια και στα μισά του Μαΐου, σε καιρό δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ρωτάει εδώ ένας φίλος για την προκήρυξη θέσεων εργασίας στο ΕΣΥ. Άκουσα τον, διάβασα μάλλον κάποια πράγματα τα οποία δήλωσε ο Υπουργός Υγείας για 1131 θέσεις γιατρών και 3408 θέσεις για υγειονομικό προσωπικό μέσα στο 2026. Αυτά όμως, αυτοί είναι αριθμοί που δεν έχουν, όλα αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής ο αριθμός. Προφανώς όμως αποτελεί μια ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα το ρωτήσω, θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ για να δούμε. Όταν ενισχύεται ένα σύστημα, μόνο καλό μπορεί να είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι τώρα το αν δεν φτάνουν είναι μια άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο που να πούμε ότι φτάνουν. Αλλά προφανώς η ενίσχυση είναι πάντα σημαντική. Όταν θα ολοκληρωθεί θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Διάβασα επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση το πρωί, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση των θανάτων από υποκινητικότητα. Και μπήκα να διαβάσω την είδηση γιατί μου έκανε εντύπωση ο τίτλος. Και έλεγε η έρευνα ότι οι Έλληνες δεν κινούνται. Όχι, δεν γυμνάζονται. Ακόμα και το περπάτημα. Έφερνε μάλιστα παραδείγματα με τα smartwatch τα οποία καταγράφουν καθημερινά για όποιον φορά επί 24 ώρες βάσεως τη δραστηριότητά μας. Και έλεγε ότι έχει παρατηρηθεί από τα smartwatch που καταγράφουν στην Ελλάδα ότι είναι εκείνα που χτυπούν περισσότερες φορές για να αφυπνίσουν το χρήστη τους. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αν έχετε ένα από αυτά τα έξυπνα ρολόγια. Αν κάθεσαι πολλή ώρα ή μένεις πολλή ώρα κίνητος ή πέραν του ύπνου που αναγνωρίζει ότι κοιμάσαι με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, σου στέλνει ένα μήνυμα και κάνει και μια δόνηση ότι ήρθε η ώρα λίγο να κινηθείς. Το κάθε ρολόι το κάνει με το δικό του τρόπο. Σου άλλο δείχνει μια καρέκλα και σου κάνει ότι σήκω από την καρέκλα, άλλο δείχνει ότι ήρθε η ώρα να περπατήσεις κτλ. Και έχουν καταγράψει, λέει,
τα ρολόγια που υπάρχουν στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό, ειδοποίησης για κινητικότητα. Και προέβαλε βεβαίως και τα ωφέλη του περπατήματος, 20 λεπτά την ημέρα, 30 λεπτά την ημέρα, γρήγορο βάδισμα, πιο αργό βάδισμα, αρκεί, δεν αρκεί, βοηθάει εκεί κτλ. Και έλεγε ότι είμαστε στη δεύτερη θέση των θανάτων παγκοσμίως από υποκινητικότητα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Α, καλά, Νίκο, δεν είναι έτσι. Η φυσική παρουσία είναι φυσική παρουσία. Το να βρίσκεται κάποιος πνευματικά κάπου είναι άλλο πράγμα. Εκεί περνάμε στη σφαίρα του ανεξήγητου. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Άκουσα διάφορους να λένε πως το ουκρανικό ντρόουν είχε σκοπό να πλήξει δύο πλοία που μετέφεραν καύσιμα στη Ρωσία. Κάτι τέτοιο όμως είναι έγκλημα πολέμου, καθώς είναι εμπορικά αυτά τα πλοία και η Ουκρανία έχει κάνει μία λίστα με περίπου 200 σταμπαρισμένα πλοία. Επίσης, το σχέδιο να φτιάξουμε δρόνους από κοινού με Ουκρανία πάει περίπατο, καθώς η Ουκρανία θέλει να έχει λόγο πριν χρησιμοποιηθούν, σε περίπτωση που η Ελλάδα θέλει να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Τουρκίας. Ο Γιάννης έχει στείλει το μήνυμα. Γεια σου, Γιάννη μου, από Αλεπότρυπα Κυψέλης. Καλά, δεν έχουμε επίσημη διαβεβαίωση ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν, έτσι φαίνεται. Ξαναλέω, δεν είμαι σίγουρος να το μάθουμε κιόλας επισήμως. Μεγάλο φάουλ Ουκρανών. Το θέμα είναι, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν θα μπορέσουν να αντιλήσουν πληροφορίες από πού προέρχεται και τι είχε σκοπό να πλήξει και πού. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να μπλέξει με κάποιο, να εμπλέξει με κάποιο τρόπο τη χώρα μας. Αν, ας πούμε, το χτύπημα γινόταν σε χωρικά ύδατα διεθνή μεν, αλλά στα ελληνικά όρια, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτά θα τα δουν αυτοί που πρέπει. Τίποτα από τα δύο, κυρία Δασία. Ρώτησε, λέει, και πώς διορίζονται οι παπάδες. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε αναλογία πληθυσμού. Έχουμε 11.000 παπάδες, αλήθεια. Δεν έχω ιδέα. Έχουμε τόσους πολλούς. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για τον τερματισμό αυτής της μεγάλης σύγκρουσης, αναφέρει σε νέο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία μετά από την επιβολή αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι ΗΠΑ προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούς, προειδοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι. Περισσότερα στο real.gr. Στο μικροσκόπιο των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Με 89-86 ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια στο κλειστό το ΟΑΚΑ και ισοφάρισε 2-2 στις νίκες στα play-off της Ευρωλίγκας. Την Τρίτη το πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four.

έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Εδώ είμαστε. 36 λεπτά μετά τις 11. Βλέπω τώρα ότι το θέμα με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα απασχολεί πλέον και το διεθνή τύπο. Το Reuters, μάλιστα, μεταφέρει την πληροφορία περί εκρηκτικών. Αναφέρει ότι είναι drone τύπου Μαγκούρα V3 και φέρεται, λέει, να ήταν εξοπλισμένο με 3 πυροκροτητές. Ωστόσο, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον

0: έχω στρατό και φαντάζομαι δεν θα επιβεβαιωθεί κιόλας. Τα μαγκούρα, λέει, βετρία, όπως φέρεται να είναι το ελληνόγο ντρόουν από τις εικόνες που έχουν δει όσοι γνωρίζουν, είναι τα πρώτα μη επανδρομένα σκάφη της Ουκρανίας που παρουσιάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 23 και κατά την επιδρομή στη Σεβαστούπολη τον Οκτώβριο του 22. Τότε, λέει, η φρεγάτα Admiral Makarov και το ναρκαλιευτικό Ιβάν Γκόλουμπετς, αν το διαβάζω σωστά, υπέστησαν ζημιές. Το βάρος του σκάφους, εάν είναι αυτό, αυτά που σας λέω τα γράφει το Reuters, τώρα τα μεταδίδει το Reuters, οι προδιαγραφές λοιπόν του Μαγκούρα, το βάρος του είναι έως 1000 κιλά, έχει αυτονομία κίνησης 800 χιλιόμετρα, τα 430 ναυτικά μίλια, μήκος 5,5 μέτρα, αυτονομία έως 60 ώρες, προφανώς αυτονομία μπαταρίας με δυναμική κίνησης, φορτίο μάχης έως 200 κιλά και μέγιστη ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, 43 κόμβοι. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα στοιχεία. Ξαναλέω, μεταδίδει το Reuters χωρίς να επιβεβαιώνεται από κάπου. Το BBC επίσης γράφει: η Ελλάδα εξετάζει μυστηριώδες ναυτικό ντρόουν που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος και αναφέρει ότι το ντρόουν θα μπορούσε να έχει στόχο τον σκιώδη ρωσικό στόλο. Ανάλογο άρθρο έχει και το Associated Press, ενώ η Kiev Post, καταλαβαίνω ότι είναι του Κιέβου, περιγράφει το ντρόουν και σημειώνει ότι είναι εξοπλισμένο με συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας και μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνο και μπορεί να μεταφέρει εκρηκτικό ωφέλιμο φορτίο 200-300 κιλά ανάλογα με τη διαμόρφωση. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης, αν θες, λέει, μετέφερε πως σήμερα μπήκαν σε αρκετούς τα χρήματα από το βάουτσερ για ανέργους από τα σεμινάρια επιπληρωμή της ΔΥΠΑ. Οπότε, λέει, όσοι περιμένουν, ξέρουν ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν και γίνονται κάθε Παρασκευή. Ευχαριστώ, Γιάννη, το ξαναλέω. Μπήκαν σήμερα σε αρκετούς χρήματα από το βάουτσερ για ανέργους από τα σεμινάρια επιπληρωμή της ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές γίνονται κάθε Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σκέψου τώρα, λέει, να έπεφτε αυτό πάνω σε κανένα κρουαζιερόπλοιο. Μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Άλλο σκέφτομαι, κύριε Αλέξανδρε. Επειδή δεν ξέρουμε τώρα, συζητάμε πράγματα που δεν ξέρουμε, έτσι, οπότε... αν έτσι που το τραβούσε, ας πούμε, το ψαράδικο και που ακουμπούσε πάνω στο ψαράδικο, ενεργοποιούνταν ένας πυροχρωτητής, τι θα συζητούσαμε? Βεβαίως τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία προφανώς και θα πρέπει να προβληματίζουν τις ελληνικές αρχές. Ξαναλέω, το αν θα μάθουμε ή όχι είναι μια άλλη ιστορία. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, ο Μίος, ο Αρίσταρχος και εσείς. Κυρία Κατερίνα, η κυρία Βαναγιώτα, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Η ΑΕΚ είναι αύριο το βράδυ, μπάσκετ, στον τελικό. Θα έχει εκπομπή εκείνη την ώρα ο κύριος Σταυρακάκης. Νομίζω ότι είναι στις 9 το μπάσκετ της ΑΕΚ. Θα το δούμε, και αυτό γίνεται, μην το δούμε. Λοιπόν. Είχαμε, μου γράφει εδώ ένας φίλος, και άλλο θέμα με το με πατίνι, ναι, το διάβασα, κάποιος ο οποίος συνελήφθη γιατί πήγαινε ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα και ήταν και πιωμένος. Τι να σας πω, ενήλικας. Προφανώς. Δεν ξέρω. Προσπάθησα σήμερα να μάθω. Δεν μπορούσε να μου απαντήσει κανείς για το αν επικείται κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Είναι πιθανό να ληφθεί, δεν το ξέρω. Προς το παρόν πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα. Αν θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, γίνονται κάποιες συζητήσεις, δεν ξέρω. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα τώρα κάτι που επεσήμανα σε μια φάση στο μπάσκετ, σε αυτή την τελευταία επίθεση που έκανε η Βαλένθια. Όντως ο Μοντέρο πατάει έξω από τη γραμμή στην επίθεση που κάνει. Αλλά είδα ότι ούτε ο Παναθηναϊκός ζήτησε να εξεταστεί η φάση. Δεν ξέρω, δεν το πήρανε χαμπάρι, δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν ξέρω. Και διαβάζω και μία δήλωση του Αταμάν ότι η Βαλένθια παίξε καλύτερα από εμάς, άρχισε να κερδίσει. Θα είναι το πέμπτο παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα email σας. Πότε είναι η Eurovision? Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Δεν το παρακολουθώ. Α, νομίζω την Τρίτη που παίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί διάβασα κάτι για την Τρίτη, είναι και ο και ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα, νομίζω. Φαντάζομαι θα βλέπουμε Παναθηναϊκό πάντως, όχι Eurovision. Εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως. Έχουμε break. Ναι. Πάρ' το break και βάλε και τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Λοιπόν, είπα να βάλουμε τραγουδάκι, αλλά επειδή μας έχει δώσει η κυρία Δέσποινα γραμμή, πάμε στον κύριο Γιώργο από την πλατεία Κολιάτσου. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
4: Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Παρδάλη. Καταρχήν χαίρομαι που η φωνή σας έχει αποκατασταθεί στο 100% πλέον και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Σχεδόν, ναι.
4: Λοιπόν,
0: αυτό τώρα που ακούτε είναι πολύ κοντά στο 100%, οπότε έχετε δίκιο.
4: Για μένα πάντως είναι
0: θαυμάσια. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Μπράβο.
4: Λοιπόν, τώρα εγώ θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα με τα UFO που βγήκε από τις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Πείτε.
4: Μια είδηση, ναι. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα εγώ θα θεωρήσω ότι είναι αληθές. Και όχι δεν πρόκειται, ας πούμε, για κάποια έτσι, ας πούμε, είδηση. Mm. Και θα θεωρήσω την αληθές και θα προσπαθήσω να προσδιορίσω την προέλευση. Αν πούμε ότι προέρχεται από κάποιον πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, είναι φύση αδύνατη, διότι είναι χιλιάδες χρόνια ο πλησιέστερος εξωπλανήτης από τον πλανήτη Γη. Mm. Άρα δεν μπορεί να είναι εκτός ηλιακού συστήματος.
0: Γιατί?
4: γιατί είναι χιλιάδες χρόνια για να ταξιδεύσουν οποιοδήποτε.
0: Ναι, αλλά αν έχουν καταφέρει να ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, μπορεί να γίνει.
4: Ναι, ναι, μπορεί αυτό. Μα με ταχύτητα του φωτός μπορεί να επιζήσει κάποιον ένδυο με τέτοιες ταχύτητες.
0: Σε ό,τι αφορά εμάς, λέμε όχι. Ναι, αλλά ναι. Δεν ξέρουμε τώρα γιατί συζητάμε.
4: Σωστά. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν.
0: Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι όλα αυτά είναι πραγματικά έτσι.
4: Ναι, το υποθέτουμε ότι είναι αληθές.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, εγώ το περιορίζω στο ηλιακό μας σύστημα. Και λέω ότι από το ηλιακό μας σύστημα άλλοι πλανήτες είναι διάπηροι, Αφροδίτη, Αρμής, και άλλοι είναι παγωμένοι, Κρόνος, Πλούτονας, Ποσειδώνας κλπ. Αυτά δεν υπάρχουν θερμοκρασίες απαγορευτικές για τη ζωή. Πολύ καλή.
0: Για τη δική μας ζωή.
4: Ναι, για τη δυνατότητα επιβιώσεως του ανθρώπου είναι μόνο ο πλανήτης Γη και ο Άρης που έχει θερμοκρασίες Σιβηρίας.
0: Ναι, και απλά επίσης, ξέρετε η ένστασή μου είναι στο ότι συζητάμε με βάση τα δικά μας δεδομένα.
4: Ναι,
0: μιλάμε για αν υπάρχει κάτι, μιλάμε για κάποια τεχνολογία η οποία είναι έτη φωτός μπροστά.
4: Α, ναι, έτσι πια τι να πω.
0: Μα εγώ κοιτάξτε, φανταστείτε ότι αν υπάρχει πραγματικά κάτι και μπορεί και επισκέφτεται τον πλανήτη Γη, εμείς κάνουμε ζήτημα το ότι περάσαμε από την σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού με την τεχνολογία που έχουμε. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι που μπορεί να επισκέπτεται τον πλανήτη Γη, η τεχνολογία του είναι τη φωτός μπροστά από τη δική μας.
4: Δηλαδή εσείς δεν αποκλείστε να είναι και εξωπλανήτης. Εκτός ηλιακού συστήματος.
0: Ξέρω εγώ.
4: Μάλιστα. Εγώ θα έλεγα ότι στο δικό μας σύστημα τα μόνα που να μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή, δύο πλανήτες, είναι η Γη και ο Άρης.
0: Θεωρώ πολύ εγωιστικό.
4: Ναι, είναι όντως, αλλά εγώ.
0: Όχι, θεωρώ πολύ εγωιστικό το να πιστεύουμε ότι είμαστε στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, ότι είμαστε μόνοι μας.
4: Όχι, βέβαια, για όνομα του Θεού.
0: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, το λέω στη λογική, δηλαδή το ότι να πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο είδος είναι μοναδικό στο σύμπαν. Το θεωρώ πολύ εγωιστικό. Αλλά δεν έχω και κανένα στοιχείο για να υποστηρίξω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
4: Εγώ θα αντικαλεστώ τους αρχαίους ημών προγόνους. Ένας μεγάλος αστρονόμος, δεν θυμάμαι πώς λέγω αυτή τη στιγμή, μου διαφεύγει το όνομά του, ήταν στη Βόρεια Αφρική, στην Κυριναϊκή, ο Κυριναίος. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και τον ρωτάει ένας μαθητής του, δάσκαλε, λέει, εκεί πάνω αυτά που βλέπουμε, τα εκατομμύρια, λέει, τα φωτάκια, δηλαδή λες ότι είμαστε μόνο εμείς που υπάρχουμε σε αυτό το σύμπαν? Και τον πατέρα ο δάσκαλος, ο αστρονόμος, λέει, κοίταξε, είναι σαν να με ρωτάς εάν σε ένα λιβάδι βλέπεις μια παπαρούνα και μου λες εάν υπάρχουν και άλλες παπαρούνες σε όλο το λιβάδι. Και βέβαια υπάρχουν παπαρούνες παντού. Γι' αυτό, όπως είπατε και εσείς, το σύμπαν είναι η ζωή, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να είναι μοναδικό στη Γη.
0: Ναι, προφανώς.
4: Εγώ θα το περιόριζα στους δύο αυτούς πλανήτες που έχουν σχετικά συγγενικό ατμόσφαιρες και θερμοκρασίες. Και λέω πιθανόν από τον Άρη. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Αφού κάνουν τον κόπο και έρχονται, γιατί δεν μας στέλνουν και ένα μήνυμα? Παιδιά, να εδώ είμαστε. Γιατί αυτή η σιωπηρή διέλευση, transit? Αυτό με προβληματίζει λίγο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Χάρηκα που σας άκουσα και καλή νύχτα.
0: Μία απάντηση στο ερώτημά σας, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι. Ότι υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε εξωγήινη ζωή.
4: Βέβαια.
0: Με την έννοια εννοώ της ζωής, γιατί ζωή υπάρχει προφανώς στους άλλους πλανήτες, έτσι. Σε μοριακή δομή. Μία απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι το ότι μπορεί και να μας στέλνουν μηνύματα τα οποία εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
4: Α, αυτό μάλιστα.
0: Ή μπορεί να μας στέλνουν μηνύματα τα οποία καταλαβαίνουν αυτοί που τα λαμβάνουν και δεν είναι κοινοποιήσιμα σε εμάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι από τέτοιες θεωρίες μετά μπορούμε να κάνουμε όσες θέλουμε.
4: Το ζήτημα είναι τι προθέσεις θα έχουν αυτοί. Δηλαδή θα επικοινωνήσουν, τι ζητάνε, τι θα ζητήσουν από εμάς, εάν υποθέσουμε ότι έχουν στείλει μηνύματα.
0: Τι μπορεί να θέλει ένας προηγμένος πολιτισμός, αν υπάρχει, από έναν πολιτισμό σαν το δικό μας, πόσο χειρότερος μπορεί να είναι από εμάς.
4: Μάλιστα. Όχι, εγώ λέω αν είναι καλύτερος, θέλει να μας βοηθήσει ή θέλει να έχει κάτι άλλο να πάρει από τον πλανήτη μας, κάποια στοιχεία, κάποια μέταλλα, κάποια εκμετάλλευση, μήπως είναι δεδομένο.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι αναλύεται σε άπειρες ταινίες του Χόλιγουντ.
4: Όχι, δεν έχω δει τέτοιες, αλλά είναι λογικό είναι.
0: Εντάξει. Άπειρες.
4: Σωστά. Είδαμε.
0: Μάλιστα.
4: Ο χρόνος αρέσει, λοιπόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Βλέπω τη φάση του... με το Μοντέρο. Έχει πατήσει έξω. Δεν το δίνει κανείς. Κάνει για ένα νόημα. Ο Να νομίζω είναι εκεί ότι έχει πατήσει. Δεν ασχολείται κανείς. Ήθελε replay εκεί πέρα. Τι να σας πω. Μεγάλη απογοήτευση μου γράφει εδώ ένας φίλος. Μπορεί, λέει, να παίξανε ρόλο και οι διαιτητές, αλλά αυτά τα παιχνίδια τα καθαρίζεις και χωρίς τη διαιτησία βάζεις τα καλάθια που πρέπει. Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω αυτό. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στην κανονική περίοδο. Στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία ήταν πραγματικά κακή. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, αλλά δεν ήταν καλός. Ήταν καλύτερος στη Βαλένθια, αλλά δεν ήταν καλός. Όπως δεν ήταν καλός και σε αυτά τα δύο παιχνίδια εδώ, όπου η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Μπορεί το πέμπτο παιχνίδι να το πάρει ο Παναθηναϊκός και με μεγάλη διαφορά. Μπορεί και να το χάσει με μεγάλη διαφορά. Εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, είναι όλο το κόλπο, είναι πολύ ανοιχτό. Ξέρετε, κάπως έτσι γράφεται η ιστορία. Με καλό ή κακό τέλος, αναλόγως σε ποια πλευρά βρίσκεται ο καθένας. Προσωπικά, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος, εγώ το έχω ξαναπεί, δεν είμαι Παναθηναϊκός, έτσι είμαι Ολυμπιακός. Εγώ προσωπικά θέλω να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Και θέλω να προκριθεί, γιατί θεωρώ πολύ άδικο να είναι ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα, ευελπιστώ να συναντηθούμε με τον Παναθηναϊκό στον τελικό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει τον τελικό. Αλλά το θεωρώ πολύ άδικο να γίνεται η διοργάνωση στην έδρα σου και να μην συμμετέχεις. Πολύ άδικο. Δεν θα ήθελα, δηλαδή, να είμαι στη θέση των φίλων του Παναθηναϊκού σε μια τέτοια πιθανότητα. Ο κύριος Σταυρακάκης θα βγει αμέσως μετά το αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Και μετά το Δελτίο Ειδήσεων επιστρέφουμε με Δημήτρη Σταυρακάκη για να μας δώσει και όλο το παρασκήνιο αυτής της δραματικής, όπως εξελίχθηκε, αναμέτρησης.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα και σύμφωνα με πληροφορίες έφερε εκρηκτικά και πυροκροτητές. Εξετάζονται ο εξοπλισμός, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και η διαδρομή που ακολούθησε ώστε να ταυτοποιηθεί ο χειριστής του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο στενό του Ορμούζ μετά την αμερικανική επίθεση σε δύο ιρανικά δεξαμενόπλια χωρίς φορτίο που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, συνολικά 57 πλοία έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν πορεία. Ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκαλέσουν ξανά προβλήματα στο Ορμούζ, ανέφεραν Ιρανοί αξιωματούχοι. Στο μέτωπο του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάβαση του πυρός έως τη Δευτέρα. Περιλαμβάνει αναστολή όλων των επιθέσεων και από τις δύο πλευρές, καθώς και την ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων. Την αυξανόμενη και πρωτοφανή βία επίκων κατά Παλαιστινίων και χριστιανικών κοινοτήτων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ καταδίκασε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη. Παράλληλα ζήτησε την επανεκκίνηση αξιόπιστης της πολιτικής διαδικασίας στο Παλαιστινιακό. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η δίωξη κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ακόμη τριών ατόμων. Φέρονται να διαμήραζαν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με 89-86 η Βαλένθια κέρδισε στο κλειστό του ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε κέρδισε με 94-90 στην παράταση εκτός έδρας της Ζαλγκίρης Κάουνας και με 3-1 νίκες προκρίθηκε στο Final Four της Αθήνας. Στον ημιτελικό η κάτοχος του τίτλου θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε για τα 4 τώρα. Αλλάξαμε μέρα. Ναι, έχει ο μήνας πλέον. Περάσαμε στο Σάββατο. Τελικώς είναι Τετάρτη το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Σταυρακάκης. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε πριν από λίγη ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 20.000 θεατές από τη Βαλένθια με 89-86 στο τέταρτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Έτσι η Βαλένθια ισοφάρισε σε 2-2 την σειρά και πάμε για πέμπτο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα έρθει στο Final Four της Αθήνας την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία στις 10 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς πετάει το 2-0 που είχε κάνει στην Ισπανία, αφού η Βαλένθια έδειξε πολύ χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα, έδειξε ότι δικαιολογημένα ήταν στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός και απόψε πήρε μια σπουδαία νίκη. Πρέπει να πω ότι είναι εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό αυτό το θέμα, διότι όταν κερδίζεις 2-0 στην έδρα του αντιπάλου και έρχεσαι στην έδρα σου για να καθαρίσεις, δεν κάνεις τη σκούπα το τρίτο παιχνίδι, όπου εκεί δεν μπορείς να το κάνεις. Σήμερα έπρεπε να το είχε τελειώσει. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες σε άμυνα και επίθεση. Η Βαλένθια συνέχεια το προβάδισμα. Εκμεταλλεύτηκε ό,τι λάθος έκανε ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πίεσε αρκετά με έναν Όσμαν, όμως και προσπάθησε στο τέλος να κλέψει το παιχνίδι, όμως δεν τα κατάφερε, γιατί όταν πήγε στο 86-88 υπέρ της πανικής ομάδας, ο Καστέλο έβαλε μια βολή, ο Χέις Ντέιβις αστόχησε και έτσι η ομάδα, η ισπανική, η Βαλένθια, πήρε αυτό που ήθελε και έκανε το 2-2. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν καλύτερη από εμάς, άξιζε που κέρδισε. Ο Μαρτίνεθ είχαμε χαρακτήρα. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό, ο Νάν 19 ήταν ο πρώτο σκόρερ. Ο Οσμάν 26, Νάν 19, Χέις Ντέιβις 12, Λεσόρ 8. Ο Μοντέρο για τους Ισπανούς 29 πόντους, 4 τρίποντα, 7 ασίστ, 7 rebound, ήταν ο κορυφαίος. Έχει μια ανάρτηση του διευθύντη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κ. Γιαννακόπουλου για μια αντιφάση στο τέλος εκεί, όταν είναι 79-86, ότι πατάει γραμμή ο Μοντέρο σε καλάθι.
0: Έχει
1: που
0: δίκιο.
1: Κάνει. Ναι.
0: Έχει δίκιο, λέω.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ, έχει δίκιο σε αυτό.
0: Δεν πατάει γραμμή, πατάει ολόκληρο το πόδι έξω.
1: Πατάει ολόκληρο το πόδι, είναι αυτό που λες. Το βλέπω και εγώ, όμως τώρα...
0: Καλά, δεν έχει γίνει, ναι, τελείως.
1: Δεν έχει γίνει και ξαναλέω ότι όταν είσαι εσύ αυτός που πάει και κάνει 2-0 εκεί, έρχεσαι εδώ, χαρές, πανηγύρια, γιορτές. Δεν είναι, να σου πω κάτι, το έχουμε παραξηγήσει λίγο τα πράγματα. Αυτό αναφέρομαι και για τις δύο ομάδες. Δεν είναι χαρές, πανηγύρια, γιορτές. Είναι μια σειρά που μπορεί να πάει στα 5 μάτς. Και χάνει το τρίτο παιχνίδι 2-1. Σήμερα έπεφτε μπασκετικό ξύλο πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όπως το είδες και εσύ που το βλέπαμε. Και στο τέλος η Βαλένθια ήταν από την αρχή μπροστά. Κατάφερε να διατηρήσει αυτό το πράγμα και να μπορέσει να πάρει.
0: Σε κάποιες στιγμές πέρασε ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν. Τι να το κάνει.
1: Δύο-τρεις φορές ήταν που πέρασε.
0: Ναι, δεν μπόρεσε να το
1: κάνει. Αλλά δεν μπόρεσε να
0: το διαχειριστεί. Ναι.
1: Είναι ομάδα που βλέπουμε με ταχυδυναμική, που βγάζει αντίδραση, που πιέζει,
0: ισχύει,
1: που σε πνίγει. Είναι ομάδα που πνίγει τον αντίπαλό της.
0: Και σήμερα φάνηκε ότι αντέχει και την πίεση. Προχτές, εγώ το έλεγα νωρίτερα που βλέπαμε
1: προχτές, το τρίτο παιχνίδι εννοείς.
0: Ναι, ναι, στο τρίτο παιχνίδι κράτησε την νίκη, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι επηρεάζεται πολύ από την πίεση. Σήμερα
1: βέβαια
0: φάνηκε ότι η πίεση δεν την επηρέασε.
1: Όχι, όχι, σήμερα ήτανε μεταμορφωμένη για να πάει το μάτι στο πέμπτο αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να πάει στην έδρα της και να είναι αυτό αφεντικό. Και ο Παναθηναϊκός να έχει το άγχος να μην γυρίσει στην Αθήνα και να μην είναι στη διοργάνωση που γίνεται στο γήπεδο του 22 με 24 του Μάη. Ο κίνδυνος αυτός τώρα πλέον ελοχεύει.
0: Ναι, βέβαια. Και εδώ πια είναι. Δεν έχει.
1: Τώρα
0: δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
1: Όπως όταν ήσουν, γιατί βλέπω ότι έχει γίνει το μπάσκετ λίγο ελιτίστικο και πάνε διάφοροι, φωτογραφίες, πράγματα, influencers, πώς τους λένε, κοσμικοί κλπ. Εδώ τώρα, εντάξει, καλό τα πανηγύρια και οι χαρές, αλλά όταν μια ομάδα έχει δομηθεί για να πάει στο Final Four, πρέπει να πηγαίνει μέσα και να μασάει σίδερα. Και το μάτι τους να γυαλίζει. Γιατί το τρίτο μάτι, όπως σωστά παρατηρείς και μας λες, Μανώλη, το μάτι τους δεν γυάλιζε.
0: Όχι, όχι.
1: Σήμερα γυάλισε, αλλά σήμερα η ευκαιρία ήταν μία. Να κερδίσεις ή να χάσεις. Γιατί μετά υπάρχει πέμπτο παιχνίδι που θα είσαι με την πλάτη στον τοίχο. Όταν έχεις προηγηθεί 2-0 απέναντι σε μια ομάδα, όπως λες πολύ σωστά, που είναι πολύ σκληρή. Για, με έναν Παναθηναϊκό που σε όλη την σεζόν η παρουσία του ήταν ασταθής. Ήταν σαν ένα καρδιογράφημα. Μια πήγαινε καλά, μια δεν πήγαινε. Μια είχε μια σταθερή πορεία, μια δεν είχε. Λοιπόν, όλα αυτά, όταν φτάνεις στο τέλος, πρέπει να τα βάζεις κάτω και να βλέπεις πώς θα μπορέσεις να πάρεις αυτό που θέλεις. Δεν είχε και το Σλούκα. Ο Σλούκας, παρά τα χρονάκια του, παρότι λένε, έχει μια ηρεμία. Θα βγάλει 6, 7, 10 πόντους, θα τους βγάλει. Και δίνει και μια ηρεμία στο παιχνίδι. Παναθηναϊκό, όταν οι άλλοι κολλάνε ή όταν πρέπει να ξεκουραστούν, όπως κάποια στιγμή βγήκε ο Λεσόρ. Για να πάρει ανάστες.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα τα δεδομένα είναι, πάει με Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ, στη Βαλένθια. Πρέπει να σου πω γιατί για τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός διαδοχική πάει το ματς σε πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν μπορέσει να τα καταφέρει. Τον περιμένει η Ρεάλ, η οποία Ρεάλ απέκρισε χθες την Χάπολη, προχθές μάλλον, τη Χάπολη Τελαβίβ. Το άλλο παιχνίδι, η Φενέρμπαχτσε απόψε το Κάουνας, κέρδισε τη Ζαλγκίρις με 94-90 στην παράταση. 80-80 κανονική διάρκεια και έτσι κάτοχος τίτλου Φενέρμπαχτσε είναι στην Αθήνα, θα είναι στην Αθήνα και θα παίξει τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Τετάρτη 10 το βράδυ.
1: Ναι. Σήμερα 9 το βράδυ η ΑΕΚ στην Πανταλώνα στην Ισπανία αντιμετωπίζει την Ρίτας του Βίλνιους από τη Λιθουανία στον τελικό του Basketball Champions League. Να παλέψουμε από το πρώτο λεπτό υπό Ντράγκαν Σάκοτα. Έχουν εγωισμό οι παίχτες μου και πρέπει να το βγάλουν. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει αποκλείσει την κάτοχο τίτλου τη Μάλαγα. Η Ρίτας απέκλεισε την επίσης ισπανική την Τενερίφη. Και αναμένεται ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι για το, στο τελικό του Basketball Champions League που θα γίνει στις 9 το βράδυ και θα ακούσετε από το Real FM. Θα είμαστε αύριο μέχρι αργά, θα είμαστε 7 με 11 σήμερα μάλλον, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια της ΑΕΚ. Λοιπόν, κλείνοντας, η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Ρώμης ιτήθηκε από την Έλενα Ριμπάκινα, νούμερο 2 του κόσμου από το Καζακστάν και σταματάει την πορεία της στο τουρνουά της Ρώμης 2-0, 6-4-6-1. Και μην ξεχνάμε ότι μπαίνουμε στο φινάλε του ΔΕΗ Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας. Έχουμε αύριο το ΕΤΑΠ, το πρώτο τελευταίο από την Αταλάντη στην Πάρνηθα, 180 χιλιόμετρων. Ο τερματισμός θα είναι πάνω στο καζίνο. Θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δήμους Φιλής και Αχαρνών, δηλαδή στην Φιλή και στο Μενίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την Κυριακή το πρωί, στο νότιο πλευρά της Αττικής, έχουμε το ΕΤΑΠ που ξεκινάει από τον Πειραιά, φτάνουν μέχρι τη Βούλα και γυρνάνε Σύνταγμα το τελευταίο σκέλος. Προηγείται ο Ολλανδός Γκέλε Γιόχανσον, που κέρδισε σήμερα το πιο δύσκολο ΕΤΑΠ, που ήταν 207 χιλιόμετρα από το Βόλο στη Λαμία. Κέρδισε ο Ολλανδός και πέρασε και στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Λοιπόν, καμία ερώτηση δεν έχει.
0: Όχι.
1: Να διαλέξει μία από τις δύο μέρες να στέλνει μηνύματα. Ή Σάββατο ή Κυριακή. Κυριακή, θυμίζω, 7.30 ώρα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα σε παρακαλέσω. Ξέχασα να σου πω, ο Γιαζίτη, πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Να.
1: Ρίξει χιαστού.
0: Πάλι.
1: Πάλι. Είχε πάθει και τον Οκτώβριο του 24, όταν είχε πρωτοπαίξει τον Ολυμπιακό. Τη ζημιά είναι τρίτη φορά που παθαίνει στο ίδιο γόνατο και χάνει τη σεζόν, χάνει φυσικά και πολύ μεγάλο μέρος από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος, ο Τούρκος μέσω επιθετικός. Λοιπόν, διάλεξε μία από τις δύο μέρες τα μηνύματα.
0: Και Σάββατο και Κυριακή.
1: Καλό και Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι, ναι. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια, θα σας ακούσει το υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά. Φύγαμε. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε κύριε Βασίλη.
2: Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη, να είστε καλά.
2: Και εσύ, να είστε καλά. Σ' ακούω βέβαια καλά και χαίρομαι.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και ειδικά στην κυρία, στην καταπληκτική και γλυκητά την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Να είστε καλά.
2: Φίλε Μανώλη, ακούγοντας επί καθημερινής βάσης τον τελευταίο καιρό τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς των πολιτικών μας σε βάρος της Ευρωπαίας εισαγγελέως κυρίας Κοβέση, μου ήρθε στο μυαλό μου, ρε φίλε, μια ιστορία που μου την είχε πει πριν από πολλά χρόνια ο παππούς μου. Άκουρε, Μανώλη. Μπήκανε, λέει, κάποτε επί κατοχής οι στρατιώτες σε ένα χωριό, δεν θα πω σε ποιο, και βίασαν όλες τις γυναίκες. Εκτός από μία που αντιστάθηκε, καταφέρνοντας να αποκεφαλίσει το στρατιώτη που προσπάθησε να τη βιάσει.
0: Ναι.
2: Και αφού οι στρατιώτες, φίλε Μανώλη, τελειώσανε και έφυγαν, βγήκαν από τα σπίτια τους οι γυναίκες, οι βιασμένες γυναίκες, κλαίγοντας και μαζεύοντας τα σχισμένα ρούχα τους, εκτός από μία. Αυτή που καθάρισε το βιαστή της και βγήκε με το κεφάλι του στρατιώτη στα χέρια της και με το βλέμμα γεμάτο υπερηφάνεια και είπε τις υπόλοιπες. Νομίζατε ότι θα τον άφηνα να με βιάζει χωρίς να το σκοτώσω ή να με σκοτώσει εκείνος? Είχε οι υπόλοιπες γυναίκες του χωριού, οι βιασμένες δηλαδή, κοιταχτήκανε μεταξύ τους και ένιωσαν άβολα. Κάνανε ένα συμβούλιο, φίλε Μανώλη, και αποφασίσανε ότι θα πρέπει να τη σκοτώσουνε ώστε να μην υπερηφανεύεται για την τιμή της και να μην προβληματίζονται οι σύζυγοί τους ρωτώντας τις κάθε φορά όταν επιστρέφουν από τη δουλειά γιατί δεν αντισταθήκατε κι εσείς σαν τη γειτόνισσά σας. Τις επιτέθηκαν λοιπόν και τις σκότωσαν. Σκότωσαν δηλαδή, Μανώλη, την τιμή για να ζήσει ντροπή, ρε φίλε. Αυτή ακριβώς, Μανώλη, είναι η συνταγή των διεφθαρμένων που εφαρμόζεται συνεχώς και επί καθημερινής βάσης και στην πολιτική και στην κοινωνική μας ζωή σε παρόμοιες περιπτώσεις. Σκοτώνουν, φίλε Μανώλη, και απομονώνουν κάθε έντιμο άτομο έτσι ώστε να μην υπάρχει μάρτυρας στη διαφθορά τους. Ξέρεις γιατί, φίλε Μανώλη?
0: Γιατί
2: η δημοκρατία στην πατρίδα μας φτάνει μέχρι, φίλε, τα σύνορα της τσέπης μας, γιατί εκεί συμφέρει τον καθέναν μας προσωπικά. Αυτή την ιστοριούλα, Μανώλη, ένιωσα την ανάγκη να την πω σε σένα, γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμάω και σε αγαπώ, να ακούσει και το μεγάλο σου ραδιοφωνικό, το χιλιάδες ραδιοφωνικοί σου ακροατές. Έτσι, τροφή για σκέψη. Να σε καλά, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη, να είστε καλά. Θλιβερή ιστορία. Σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κύριε Πάρη, από τη Γερμανία. Του άρεσε πάρα πολύ το όμορφο πόλη με τον Ταλάρα. Όταν πατούσε ο Μοντέρο δεν κρατούσε την μπάλα, ο κύριος Μιλτιάδης. Αυτό δεν το είδα, κύριε Μιλτιάδη, θέλω να είμαι ειλικρινής. Μπορεί να είναι έτσι. Εγώ βλέπω τη φάση από το πλάι, από πίσω, όχι από το πλάι, από πίσω, που φαίνεται ότι πατάει με το ένα πόδι στη γραμμή και με το δεύτερο εκτός γραμμής. Πρέπει να το ξαναδώ, μπορεί να μην δεν το ξέρω. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Ε, Γεια σας κυρία Σόφη μου, λυπάμαι πολύ σαν Παναθηναϊκός και λάτρης του μπάσκετ, αλλά στο οδηγός μας ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας σώσει τη Βαλένθια. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θαύματος. Το να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ που ξέρει δεν είναι θαύμα. Αλλά δεν, στα δύο παιχνίδια εδώ ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Δεν το καταλαβαίνω ρε Γιάννη αυτό που γράφεις, πραγματικά. Ο κύριος Παναγιώτης από Τσαπέλο και πως λέτε κύριε Παναγιώτη.
3: Ναι, καλημέρα σας κύριε
0: Μάνα. Γεια σας. Άρα. Δόξα τω Θεώ.
3: Εμμανουλή, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εκεί με τους πρόσφυγες. Έχουμε κάνει πολλές απεργίες, πάρα πολλά πράγματα. Και ο κύριος Χαρβαλιάς μαζί με τον κύριο Βόκα, πήγαν από τους άνθρωπους.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι μου είπατε τώρα. Δεν ακούστηκε καλά.
3: Λέω.
0: Με τους πρόσφυγες, αυτό το άκουσα.
3: Το οποίο ο κύριος Χαρβαλιάς με τον κύριο Βούκα προσπαθούμε να το διώξουμε.
0: Εννοείται στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
3: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο θέλουμε να το διώξουμε.
0: Ναι.
3: Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν πειράζουν κανέναν. Έχουν έναν που έχει κάνει απεργία πείνας, εγώ και κάτι μήνες.
0: Ναι.
3: Βοηθούμε εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά ο κύριος Χαρβαλιάς μαζί με τον κύριο Βούκα δεν είναι να φύγουμε. Παρακαλώ όλους δημοσιογράφους.
0: Τι πρόβλημα δημιουργούν οι πρόσφυγες τώρα σε εσάς?
3: Θέλουμε να τους διώξουμε. Δεν ξέρω για
0: αυτό. Μισό λεπτό. Θέλουμε να τους διώξουμε. Τι πρόβλημα δημιουργούν, ρώτησα.
3: Τίποτα. Απλώς. Επειδή ο κ. Καβάλιας θεωρεί ότι οι κύματα αυτά ανήκουν στην περιφέρεια, πρέπει να διωχτούν.
0: Στα προσφυγικά είναι αυτό τώρα, πού?
3: Ναι, ναι. Στα προσφυγικά. Δεν προλάβαμε.
0: Ναι.
3: Εμείς ότι. Μπορούμε και κάνουμε, απεργίες κάνουμε, ξυλωτούμε, παταμάς, τα πάντα. Θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βοηθούν γιατί δεν είναι. Και παρακαλώ όλους τους δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, όλη την κοινωνική υπηρεσία, να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν και άτομα που κάνουν απεργία πείνας. Ο κ. Χαβαλιάς μαζί με τον κ. Βόκα προσπαθούν να τους διώξουν. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, κ. Μαμαδί. Είμαστε άνθρωποι πάνω από άλλα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, το φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φύγουν και άνθρωποι που δεν αντιδρούν σε αυτό.
3: Ναι, αλλά και εμείς όμως σαν άνθρωποι, έτσι, σαν πολίτες, αφήσουμε τον κύριο Χαρβαλιάνο με τον κύριο Ρούκα να βάζουν τα μάτια, να πλακούν τον κόσμο επειδή πάνε και βοηθάνε.
0: Αλλά προφανώς δεν είναι λύση και αυτή, ναι, εντάξει.
3: Να, ναι. Έχουμε παρακαλέσει σε όλα τα κανάλια να βρουν οι δημοσιογράφοι να το αναδείξουν αυτό το θέμα. Και κανένα δεν μας δίνει σημασία. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά. Και παρακαλώ από την εκπομπή σας, και αν θέλετε να βοηθήσετε, κάντε κάτι. Μόλις οι δημοσιογράφους, εμείς οι κάτοικοι εδώ που είμαστε, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί ο κύριος Καρβαλιάς και ο κύριος Βούκας να τους περνάνε ότι είναι πέμπτης κατηγορίας. Υπάρχει και ένα άτομο που κάνει απεργία πείνας.
0: Μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ πολύ κύριε Μανώλη. Κλαίω γιατί και εγώ πρόσφυγας είμαι. Αλλά ζω.
0: Πρόσφυγας τι εννοείται?
3: Ζω. Και αναμνέω.
0: Ναι.
3: Όταν τους βλέπω τους συμπατριώτες μου σε αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν. Και να αφήσουμε μια κοινωνία να πάρουν αυτά τα άτομα που θα πάνε να μείνουν. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση σε όλους τους φορείς. Στους δημοσιογράφους, ηθοποιούς, τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Να βοηθήσουν όλοι.
0: Ναι.
3: Παρακαλώ κύριε Μανώλη. Και εύχομαι μόνη μου την καρδιά να πάτε να γίνει η υγεία σας καλύτερα και από ό,τι...
0: Αυτό μην το... Το ένα μετάλλο είναι... Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αν μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά να κάνετε κάποια ρεπορτάζ να δείτε πώς ζουν, σε τι αυτοία κατάσταση ζουν. Και υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο Χαρβαλιά και σαν τον κύριο Βόκα να βάζουν τα μάτια, να βαίνουν τον κόσμο που... Πάει και Wi-Fi.
0: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
3: Α, κάνουμε κάτι, κύριε Μανώλη.
0: Τι εννοείται? Τι περιμένετε να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή, αν θα κάνουμε κάτι? Αναφέρατε αυτό που θέλετε να πείτε. Να το δούμε λίγο το θέμα. Εγώ δεν ξέρω για τι κινητοποίησης μιλάτε. Δεν το έχω παρακολουθήσει.
3: Κάνουμε μια κινητοποίηση, το οποίο καλούμε δημοσιογράφους, τραγουδιστές, καλλιτέχνες όλο τον κόσμο, δωρεάν, να έρθουν στην Παρασκευή και να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά, να μην τους διώξουν. Γιατί δεν έχουν να πούν να πάνε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν τρώνε. Μένουν σε αύριο να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε οποιοδήποτε.
0: Ναι.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να το δούμε. Δεν είμαι αρνητικός στο να το δούμε, Λίμωνο.
3: Και κλαίω, γιατί είμαι πρόσφυγας και είναι τιμή μου με πρόσφυγας.
0: Προφανώς και είναι τιμή σας, δεν έχετε λόγο να
3: μην... Κάτι άλλο όμως δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Στέλιο, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Έχω ρωτήσει για αυτά που μου γράφετε και περιμένω απάντηση. Έως ότου έχω απάντηση στο ρεπορτάζ που προσπαθώ να κάνω, το θα βαρύνει τη συνείδησή σου και κάνει τζιζ, θα τα πείτε κάπου αλλού, όχι σε μένα. Αλήθεια είναι αυτό, κυρία Σόφη. Η ιστορία του κυρίου Βασίλη επαναλαμβάνεται, νομίζω, με μεγάλη συχνότητα. Ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς μας απέναντι στους ανθρώπους, έτσι. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι επαναλαμβάνεται. Όχι ότι επί της ουσίας, ας πούμε, θανατώνεται κάποιος. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω. Λοιπόν, να χαιρετήσω και την κυρία Νίκη. Γεια σας, κυρία Νίκη, να είστε καλά. Και θα πάμε στην κυρία Ελένη. Κορυδαλός είναι, τι είναι, Κολωνός? Από τον Κολωνό, ελάτε, κυρία Ελένη.
4: Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
4: Δεν σ' ακούω καλά τώρα.
0: Πώς?
4: Τώρα σ' άκουγα το ραδιόφωνο τώρα. Να σου πω, Μανώλη, μου πήρα, ξέρεις, αυτός ο κύριος που πήρε, που είπε ότι είναι πρόσφυγας.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι εννοεί, γιατί άκουσα τα χαρταλιά και...
0: Τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας.
4: Ναι, μπράβο. Ναι. Θέλουν να γκρεμίσουν τα προσφυγικά.
0: Να τα γκρεμίσουν, δεν νομίζω, γιατί αυτά, είναι διατηρηταία. Αυτά έχουν χαρακτηριστεί διατηρηταία, δεν νομίζω ότι μπορούν να τα γκρεμίσουν.
4: Όχι, άκουσα μια μέρα, πριν κάνα δεκαριά μέρες περίπου, στον Αλφα, δεν λέω πια δημοσιογράφος, και μάλιστα ήταν εκνευρισμένοι πολύ και έλεγε θέλουν τη βρώμα και τη λησοδία. Τα θέλουν σαν μνημείο, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, τα προσφυγικά, ως προσφυγικά, ναι, ναι, έχουν την ιστορία τους. Εδώ μου είχε έρθει και ένα μήνυμα τώρα από τον κύριο Θωμά. Ναι. Να πείτε, λέει στον κύριο, τα προσφυγικά έχουν καταπατηθεί παράνομα από άτομα του ποινικού δικαίου, γίνεται χρήση ναρκωτικών και χθες μάλιστα έκαναν επεισόδια γέγοντας κάθος και καταστρέφοντας περιουσίες. Προφανώς το να γίνεται χρήση των προσφυγικών από. Από ναρκωμανείς, από άτομο τέλος πάντων, ή το να γίνονται επεισόδια, να καταστρέφονται περιουσίες, προφανώς δεν το θέλει κανείς, έτσι.
4: Όχι, βέβαια.
0: Ούτε είναι το κάτι το οποίο μπορεί να ανεχθεί η κοινωνία. Τώρα, οι πρόσφυγες είναι ένα άλλο ζήτημα.
4: Εννοείται. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή έχω ακούσει χρόνια τα ακούω αυτό, ότι δεν τα είχαν διατηρήσει, λέει, τα είχαν φτιάξει. Όσο γινόταν, τέλος πάντων.
0: Ναι, καλά. Δεν έχω αυτή την εικόνα.
4: Εντάξει, μπορούσε, ρε παιδί μου, Δήμος, σαν μνημείο, ας το πούμε, ότι το έχουνε, να διαθέσει κάποια χρήματα, να το φτιάξουνε και να βάλουν έναν ανθρώπι που σωστή εκεί πέρα.
0: Ναι, δεν έχω την εικόνα ότι τα είχαν φτιάξει, δεν την έχω εγώ. Ναι, την εικόνα ότι τα έχουν φτιάξει, εγώ δεν την έχω, για να είμαι ειλικρινής.
4: Δεν ξέρω, γιατί έχω να πάω χρόνια από εκεί. Τα θυμάμαι ότι ήταν ερείπια και είχα ακούσει κάποια στιγμή πριν χρόνια ότι κάνανε ανακαινήσεις.
0: Επειδή το έφερε η ζωή και προσφάτως ήμουνα στην περιοχή και για αρκετό καιρό, δεν είδα δεν είδα το στο περιβάλλον στοιχεία ανακαίνησης.
4: Εγώ έτσι είχα ακούσει.
0: Ναι. Αν υπάρχει κάτι που δεν το έχω δει, πολύ πιθανό.
4: Ναι, ναι, ότι κάνανε μια ανακαίνιση όσο μπορούσαν να τα σουλουπώσουν το νερό, τους τοίχους, όλα ας πούμε.
0: Ναι.
4: Να βάψουν τα παράθυρα, κάτι τέτοια πράγματα είχα ακούσει πριν χρόνια.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και άκουσα ας πούμε από το ραδιόφωνο ότι φώναζε δημοσιογράφος μες στη Βρώμα, μες στη Λισοδία, σιγά τα προσφυγικά που θα τα πετάξουμε, που θα τα θέλουμε, σιγά τα ερείπια και ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όλα αυτά έχουν ένα μέτρο, προφανώς.
4: Και επειδή ξέρω ότι αυτή η δημοσιογράφος ήταν κάποτε στο Δήμο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, βλέπω εδώ πέρα βέβαια.
4: Ναι, ναι, είναι κολλητάρι.
0: Μου έχει στείλει τώρα εδώ ο κύριος Κώστας.
4: Ναι.
0: Το ότι η περιφέρεια Αττικής έχει στόχο από την αποκατάσταση 108 διαμερισμάτων μέχρι το 2028.
4: Ναι.
0: Και υπάρχει ήδη πρώτη φάση του διαγωνισμού για 4 από τις 8 ιστορικές πολυκατοικίες. Επιμένω σε αυτό που λέω, διότι είναι ιστορικές πολυκατοικίες.
4: Ναι.
0: Είναι λέει ένα έργο της τάξης των 15 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό είπα ότι θέλω λίγο να το δω. Η εικόνα πάντως που βλέπω και εγώ δεν έχει να κάνει, δεν υπάρχουν κτίρια που να έχουν ανακαινιστεί εκεί, η κατάσταση είναι κακή.
4: Έτσι είχα ακούσει, τώρα ψέματα το έπανε. Τι να πω, πριν χρόνια σου λέω, είναι πάνω από 10 χρόνια που το έχω ακούσει. Και ότι το έχουν σαν μνημείο. Αλλά τώρα αν είναι ρήπιο και μπαίνουν μέσα ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε ναρκωμανής.
0: Να, μάλιστα βλέπω εδώ πέρα, ότι στο σχέδιο που υπάρχει είναι να στηριχθούν οικογένειες άνεργοι πεντάσσονται στην αγορά εργασίας, νέοι ηλικιωμένοι με χαμηλό εισόδημα.
4: Ναι.
0: Και μέρος των κατοικιών που θα αποκατασταθούν να φιλοξενούνται συνοδεία ασθενών του Αγίου Σάβα.
4: Α, μπράβο.
0: Που, εντάξει, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που νοσηλεύονται στον Άγιο Σάβα για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μικρότερο
4: και
0: είναι από την περιφέρεια και δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στην Αθήνα οι συγγενείς τους ή οι άνθρωποι συνοδοί τους.
4: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με προσοχή και με ευαισθησία.
4: Εγώ θυμάμαι τότε εκεί που πήγαινα στον Άγιο Σάββα ήταν άρρωστος άντρας μου. Λοιπόν, ήταν ερείπιο, πραγματικά. Κουφάρια.
0: Ναι, ναι, έτσι παραμένουν.
4: Λοιπόν, αν μένουν κουφάρια

0: Ήπειρο. Αυτοί οι πρόσφυγες θα έχουν πεθάνει. Τώρα αν έχουν παιδιά και έχουν κρατήσει κάποια διαμερίσματα. Αν
1: δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω.
0: Τι να πω, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό πήρα, αγόρι μου. Καλά, σ' ακούω. Μια χαρά είσαι.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ελένη.
0: Καλά να περάσει.
1: Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Εντάξει,
0: Σαββατοκύριακο. Όχι από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Από τον ένα καναπέ στον άλλο.
0: Από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Ναι, ναι, κυριολεκτικά.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι.
0: Από το ένα καναπέ στον άλλο.
1: Εντάξει, έχει και μπασκετάκι το σήμερα πλέον Σάββατο την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Που θέλω λίγο έτσι να την παρακολουθήσω. Δουλεύεις
0: και κουράζεσαι και σε ευχαριστεί. Εγώ δεν δουλεύω. Είμαι μεγάλη και βαριέμαι, ναι, μέσα να σου πω.
1: Εντάξει, θα διαβάσω και λίγο, θα χαζέψω, θα δω και καμιά ταινία. Πρώτα θα είμαστε καλά, πιστεύω.
0: Θα
1: περάσει η ώρα.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Γεια σου, Μπούμερα.
1: Α, να, μπράβο.
0: Γεια σου, Μπούμερα.
1: Δεν έχει, δεν βλέπω να έχει στείλει κάτι.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ, γεια σας κύριε αγωγό. Μου έχει στείλει μια αρβανιτάκι, το θέλω να σε δω ποιο είναι. Δεν πάει το μυαλό μου τώρα στο τραγούδι. Α, κατάλαβα ποιο είναι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Απ' την Αναστασία, ναι. Ωραίο τραγούδι είναι, αλλά δεν είναι στα ακούσματά μου. Δεν ξέρω τι έχει επιλέξει ο κύριος Μορτάκης. Όχι, βάλε αυτό που έχεις επιλέξει. Φύγαμε.

0: Εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κυρία Μαρία, αυτή την εβδομάδα λέει στο Κόντρα ότι οι κάτοικοι που μένουν στα προσφυγικά έχουν κάνει μια μονάδα που φιλοξενούν συγγενείς ασθενών από τον Άγιο Σάββα και αυτές τις μέρες τελειώνουν άλλη μια μονάδα για τον ίδιο σκοπό. Θα το ψάξω το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε μου ξηρομερίτη, αφού βάλαμε ρε εσύ τώρα Παρίο πάλι το σήμερα, αλλά δεν είναι και αυτό δεν... Λοιπόν, ο Διογέννης Επίκουρος, γεια σας Διογέννη Επίκουρε, μου έχει στείλει ένα link, όχι, ναι. Υπάρχει ιστοσελίδα κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Βλέπω και βίντεο και φωτογραφίες πολλές από τις δραστηριότητες τους. Δενδρόσπιτα εδώ που βάφουνε, που κάνουν αναπαλαιώσεις και συνεχείς αναρτήσεις. Πιο τελευταία ανάρτηση είναι από την 1η Μαΐου. Από την Πρωτομαγιά, απάντηση λέει στην επικοινωνιακού τύπου IA Generated, δήλωση της Περιφέρειας Αττικής για τα προσφυγικά. Βλέπω δηλαδή ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα γενικώς για το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής. Θα κάτσω λίγο να το διαβάσω το Σαββατοκύριακο, να δω τι ισχύει, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Γιατί και εγώ είχα μία εικόνα από τον Ιανουάριο που μας πέρασε, από τον Άγιο Σάββα και της ευρύτερης περιοχής και της κατάστασης εκεί των κτηρίων, που δεν ήταν πολύ καλή, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι, γιατί άλλο εικόνα που έχεις που αποκομίζεις όταν περνάς από ένα σημείο και άλλο το τι πραγματικά συμβαίνει. Θέλω λοιπόν να το δω, να δω και τι προωθεί η περιφέρεια και τι απαντούν οι άνθρωποι που ζουν εκεί και ποιοι είναι αυτοί που ζουν εκεί, και πολύ ευχαρίστω θα το δούμε μέσα στην εβδομάδα. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω, πραγματικά δεν την είδα ξανά τη φάση, θα τη δω. Έχετε δίκιο, ίσως θα μπορούσα τώρα στο τραγούδι να τη δω τη φάση του Παναθηναϊκού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ θέματα διαιτησίας γενικώς δεν σχολιάζω. Από τη συγκεκριμένη φάση, από την πρώτη στιγμή που την είδα, είπα ότι βλέπω ότι έχει πατήσει έξω. Αλλά μου έστειλε ο έτερος φίλος ακροατής ότι τη στιγμή που πατάει έξω δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Κάτι που μπορεί να γίνει. Δηλαδή να πετάξει την μπάλα μπροστά και να πατήσει εκτός γηπέδου και να επιστρέψει στο γήπεδο. Δεν την έχω όμως αυτή την εικόνα. Σπάνια θα με ακούσετε να σχολιάζω διαιτησία. Πολύ δε περισσότερο στο μπάσκετ που δεν είμαι και σχετικός. Δηλαδή το παρακολουθώ εντελώς ερασιτεχνικά. Θα κάνω, πείτε για το ποδόσφαιρο τι το παρακολουθείς. Σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι έχω μεγαλύτερη εξοικείωση με το ποδόσφαιρο παρά με τον μπάσκετ αυτό. Ωστόσο, ναι, θα το δω. Και αν υπάρχει κάποιο replay που να δικαιώνει αυτό που μου λέτε, δεν είναι, γιατί να μην το πω. Με έχουν πει πολλά πράγματα. Νεοδημοκράτη, κομμουνιστή, Πασοκτζή, ΣΥΡΙΖΑ, πολλά πολλά. Δύο πράγματα δεν με έχουν πει ακόμα. Φασίστα και Παναθηναϊκό. Δεν έχει καμία σχέση το ένα μετάλλο, έτσι προς Θεού. Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, δεν με έχουν πει. Θεωρώ ότι αν με λέγανε φασίστα θα το έφερα βαρέως. Αν με λέγανε Παναθηναϊκό, εντάξει, θα το διασκέδαζα λίγο. Αλλά ούτε αυτό θα ήθελα, για να είμαι ειλικρινής, να συμβεί. Λοιπόν, αλλά αν όντως είπα ότι θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Αν κάνω λάθος, κάνω λάθος. Κύριε Γιώργο, η απάντηση είναι και για εσάς που μου έχετε στείλει το μήνυμα, ότι ό,τι θέλεις, βλέπεις με πράσινα γυαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, με πράσινα γυαλιά. Εγώ που έχω δηλώσει, ας πούμε, τις προτιμήσεις μου σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό. Ε, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ένας άλλος φίλος μου γράφει ότι δυστυχώς, μου λέει, το γήπεδο δεν ήταν τόσο θερμό σε επίπεδο, εννοείται, οπαδικό. Κοιτάξτε να δείτε, στο πλέον παρατηρείται εδώ και πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι πλέον χώρος, πώς να το πετάξει, στο μπάσκετ λίγο περισσότερο, γιατί είναι και λιγότερος ο κόσμος και είναι και τα κλειστά γήπεδα, που έχει γίνει τόπος συνάντησης των influencers. Δηλαδή ψάχνει η κάμερα τις ωραίες παρουσίες, φωτογραφίες, η συνοδοί των αθλητών κτλ. Είναι η γνωστή αυτή που λέμε ο πατατάκιας φίλαθλος, που εμένα δεν μου πολύ αρέσει γενικώς. Δηλαδή όταν πηγαίνεις στο γήπεδο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίζεις την ομάδα σου δυναμικά, έτσι, με φωνή, τραγούδι, συνθήματα, σε σωστό πλαίσιο, έτσι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με το πατατάκια φίλαθλο, που το έχω διαβάσει πολύ και για τον Ολυμπιακό, δεν με βρίσκει πολύ σύμφωνο, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν είναι βόλτα απόγευμα Κυριακής για καφεδάκι και παγωτό το γήπεδο. Έχει ένα πάθος. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω ήχο την ώρα της εκπομπής, δεν αισθάνθηκα την έδρα. Σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός είχε πλησιάσει, ναι, αλλά γενικώς δεν ξέρω, δεν ένιωσα ότι είχε τη δυναμική που συνηθίζει να έχει η έδρα του Παναθηναϊκού. Τι να σας πω τώρα, μπορώ να κάνω και λάθος. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Πες του Ξηρομερίτη, λέει, δεν θέλω Πάριο, να βάλεις να ακούσουμε Καζαντζίδη, λέει ο Μπούμεραγκ. Μάλιστα. Το πιο ωραίο τραγούδι που άκουσα απόψε του Πάριου, συνομιλία Πατέρα και Γιου Έκτακτο. Στράτο Διονυσίου, και τότε μόνος και τώρα μόνος. Δεν κακό αυτό. Αντώνη, έχεις να επιλέξεις Καζαντζίδη. Μεταξύ Καζαντζίδη ή μεταξύ και Διονυσίου, ναι. Τώρα το «και τότε μόνος και τώρα μόνος» δεν ξέρω αν θα το έχεις. Το πιο πιθανό είναι να μην το έχεις. Από Διονυσίου, από Στράτο έχει σίγουρα «Το ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου». Αυτό είναι σίγουρο το έχεις. Γεια σας. Προσπαθώ να καταλάβω το αν κάτι έχει κοπεί τώρα από το mail. Φώτης, μάλλον. Γεια σας κύριε Φώτη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Φεύγω, μου λέει, τώρα για βάρδια. Θα σχολάσω στις 8 το πρωί. Καλό κουράγιο. Εύχομαι. Βάρδια, δεν ξέρω τώρα τι βάρδια είναι αυτή. Εύχομαι καλή εργασία και καλό κουράγιο. Και αν σε λέγανε, λέει, και ας... Α, καλά, ναι, ας τους να λένε. Ναι, μωρέ, εντάξει, απλά κρίνουμε πολύ εύκολα γενικά. Ξηρομερίτη. Είμαστε πολύ εύκολοι στην κριτική. Τα πήρες όλα και έφυγες, Διονυσίου, και αυτό. Πιθανόν αυτό να το έχουμε. Πιο εύκολο το βρίσκω, το βλέπω. Λοιπόν, ευτυχώς μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Γεια σας κύριε Νίκο. Ευτυχώς μου, λέει, που δεν θα πέσει η Eurovision με τον Παναθηναϊκό. Έχετε δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι είχα αγχωθεί λίγο. Πω, μη και χάσουμε την Eurovision. Πούμε σωστά. Εντάξει, γελάμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κι άλλος φίλος μου στέλνει εδώ για τα προσφυγικά. Η αλήθεια, μου λέει, είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν όντως άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ την περιοχή και έχουν βοηθήσει με διάφορες δράσεις και δραστηριότητες και ενέργειες, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία δημιουργούν πρόβλημα, και με ναρκωτικά και με βία και με επεισόδια. Ξαναλέω, επειδή δεν είμαι γνώστης, έτσι λίγο τώρα το αντιμετωπίζω μαζί σας και βλέπω και κάποια πράγματα εδώ στο site που μου έχουν στείλει. Εκτιμώ ότι οι άνθρωποι που μένουν χωρίς να δημιουργούν προβλήματα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν από την πολιτεία, να μην μείνουν δηλαδή άστεγοι. Και προφανώς οι άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα, τα κακοποιητικά στοιχεία ή οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Έτσι, δεν τους βάζω στο ίδιο καλάθι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε τραγούδια, αν βάλεις λέει στράτο, βάλε το πήγαινε μου που θέλεις ταξιτζή. Και από Καζατζίδη δεν μου έδειξαν στοργή. Μου στέλνει ο Μπούμερακ από την Αυστραλία. Τώρα ξέρετε από Αυστραλία. Εντάξει. Παππούς από το Άργος. Ελάτε παππού. Δεν τον έχουμε. Έπεσε η γραμμή. Ξανακαλέστε κυρία Δέσποινα παρακαλώ τον παππού. Από το Άργος. Λοιπόν. Έχεις βρει κάτι από όλα αυτά? Τα πήρες όλα, πολύ ωραία. Ψάξε και το «Δεν μου έδειξαν στοργή» του Καζατζίδη, να το έχουμε και αυτό. Πρέπει να το έχουμε, αυτό το έχουμε παίξει σίγουρα. Λοιπόν, την Κυριακή έχει κανονικά. Τον έχουμε το παππού, για πάμε. Παππού, ελάτε.
1: Έλα.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να σου πω μια πολύ έτσι καθημερινότητα.
0: Ιστορία.
1: Μην μπλέξουμε πολιτικά και
0: θεωρία. Την ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έρχεται μια Αλεπού. Έχω κάτι κότο στη Γαλλία.
0: Αλεπού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μπήκε η Αλεπού, έσπαξε από κάτω, μπήκε, πήρε μια τότε και έφυγε. Μετά από 10 μέρες μου ξανά. Ξαναπήρε μια κοτούλα μικρή και έφυγε. Αμέσως την άλλη μέρα έρχονται κάτι παιδιά από την αστυνομία Πακιστάνου. Πολύ, 5-6. Μου χτυπήσαν 35 γαλοπούλες. Με ξεσηκώσαν γυρολεκτικά. Μετά από 15 μέρες ξανάφερε και μου τα πήραν σχεδόν όλα. Και κάτι ράτσες που έχω σε κόπες, μαύρες ας πούμε, και το κρέας είναι μαύρο. Και τώρα έχω πάρει το ένα του φεγγάκι μικρό σαν φλόμπερ, αλλά επαναληπτική καραμελίτσα, και περιμένω να μου ξανάρθουν, γιατί έχω και ορτήσια και διαθέσιμα. Και αυτά θα του φυγήσω άνθρωπο για 20 καλοπούλες. Καταλαβαίνεις.
0: Μισό λεπτό τώρα, κατά. Για Αλεπού δεν είπαμε.
1: Αλεπού έκανε τη δουλειά της. Ήρθε, πήρε για φαΐ για τα παιδιά της, δούλεψε πανέμορφα. Πήρε μια κότα και εγώ με ευχαρίστηση είπα καλά έκανες και την πήρε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι που ήρθαν μου πήραν 15-17 στην αρχή.
0: Α, εντάξει.
1: Και μου είπα ακριβώς.
0: Καλό είναι να μην το χρησιμοποιήσετε το όπλο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό σκέφτομαι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα πάτε φυλακή τώρα για τις κότες αμαρτία.
1: Κοίτα, δεν νομίζω να κάνει τόσο ζημιά. Φλομπεράκι. Αλλά είναι παραγυπτικό. Μπορεί να ρίξω πολλές. Δηλαδή έχει μικρά ψήμα.
0: Εγώ ξέρω ότι το όπλο είναι όπλο.
1: Έχω φτιάξει κοντά στο κοτέτσι, φτιάξει μια καλύβα και έχω αράξει εκεί το απέτρεπτο. Και περιμένω. Γιατί μια φορά μου σπάσανε πόρτα, σκόψανε σύρμα. Πόρ, από τι να, δηλαδή τι έχει γίνει ο άνθρωπος. Ξεπερνάει την αλεπτική.
0: Το σπίτι είναι μακριά από το κοτ, έτσι.
1: Ναι, είναι γύρω στα 200 μέτρα. Αλλά έχω φτιάξει τα λιγούρα και κάθομαι εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πέφτιαξε και ρόζοντα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Να δείξω στον κόσμο τι είναι ο άνθρωπος.
0: Καλά, εντάξει, τι είναι ο άνθρωπος τώρα. Βέβαια, εγώ θα πρότεινα. Τα συγγνώμη το λέω, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Μην είστε και πολύ απομονωμένος στην καλύβα, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι τι είναι αυτοί που παίρνουν τις σκότες. Μην κινδυνεύσετε κιόλας.
1: Κοίταξε, η αστυνομία μου είπε ότι είναι Πακιστάνοι. Εγώ νόμιζα ότι είναι Αιγύπτιοι στην αρχή, αλλά ανοίξα την καλύβα. Είχα το λάπτοπ, είχα το κινητό που PC, είχα τηλεόραση. Έχω απ' όλα εκεί πέρα. Και δεν πειράξαν τίποτα οι άνθρωποι από αυτά την τεχνολογία. Δηλαδή, αν ήσαν Αιγύπτιοι, οι Αιγύπτιοι μου σαρώνουν εδώ πέρα ό,τι εργαλεία βρουν.
0: Αφήσαν τα πάντα δηλαδή και ασχοληθήκαν μόνο με τις σκότες.
1: Ναι, μόνο με τις γαλοπούλες βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από τα πολιτικά, σκέπτομαι τι όμορφα μου φέρθηκε η Αλεπού. Είστε, περιστάει τα παιδιά τη. Και εγώ το ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν αυτοί μου σπάσαν τα σύρματα, μου σπάσαν τις πόρτες και μου πήραν ολόκληρο το κουπάρι, χώρια που μετά μου θα τους συνέλθω, φοβηθήκαμε τα ζωντανά.
0: Ναι, η Αλεπού δεν τα κάνει αυτά σωστά.
1: Η Αλεπού έρχεται πονηρά, ωραία. Δηλαδή, συμπαθώ πάρα πολύ την Αλεπού σε σχέση με τους ανθρώπους. Έχει παραγίνει δουλειά και σε εσάς επάνω γίνεται χαμό.
0: Είναι η Αλεπού εντωμεταξύ, είναι και έξυπνος ωραία.
1: Είναι πανέμορφη. Το ευχαριστήθηκα. Σκέπτομαι να τη δίνω και καμία. Να τη βγάζω έξω από εκεί να την παίρνω. Άμα δεν βρίσκει ποντίκια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μάλλον.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ, είπα και εγώ παππού, να είστε καλά. Χαιρετισμού στο Άργος.
1: Τον καιρό που έλειπες πήγαινα στο Λαβίχη.
0: Ναι.
1: Δεν άντεκα τους άλλους εκεί.
0: Ναι. Γιατί, καλά παιδιά είναι.
1: Καλά παιδιά είναι, αλλά δεν μ' αρέσει το στυλ του.
0: Εντάξει, δεν.
1: Δεν μου τέλειωσε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά. Προσεκτικά, προσεκτικά τις σκοτούλες και τις γαλοβούλες.
1: Ναι, μα θα την ξεκίσω κανένα στον κόλλο έτσι για
0: πόπε. Ωραία, προσέχετε εκεί πέρα. Μην έχουμε.
1: Είμαι 78 χρόνων. Και να πάω φυλακή.
0: Εγώ δεν πάει έτσι όμως.
1: Πώς πάει.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Είναι πάλι.
0: Όχι, μην το λέτε. Δεν πάει έτσι.
1: Κάθουν άλυτες,
0: Θέλει προσοχή.
1: Δεν λιτώνεις από αυτούς.
0: Να, φτιάξε λίγη σκάγια με χοντρό αλάτι.
1: Μπορώ να ρίξω και πλαστικά, πλαστικά, ναι.
0: Καλά, αφήστε τώρα, δεν είναι για να... Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Πάμε ώρα για να μην περάσω στην επόμενη γραμμή και αμέσως μετά η κυρία Γιώτα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού.
12: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Real FM. Η ώρα είναι μία.
14: Real Night
6: στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Λοιπόν, ελάτε κυρία Γιώτα.
1: Καλημέρα κύριε Μαντή.
0: Γεια σας κύριε Γιώτα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έχω καιρό να ρωτήσω τι κάνετε, πώς είστε, γιατί καταντάει κουραστικό.
0: Ναι.
1: Ακούω ότι μας λέτε και ότι ακούω από τους άλλους ακροατές.
0: Τι θα ακούσετε, δεν γίνεται.
1: Δεν
0: αλλιώς.
1: Νομίζω να χρειάζεται κάθε φορά να σας ρωτάμε.
0: Δεν γίνεται κι αλλιώς.
1: Βέβαια. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, χωρίς ονόματα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι για τον κύριο Βίγμαν, σου μίλησε. Εκτός από τις αλεπούδες, μπορεί να μην είναι μόνο οι αλεπούδες που τρώνε τις κότες, μπορεί να είναι και η γύφτη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Γιατί στο χωριό μου κάτω κυκλοφορούν πολλοί τέτοιοι τσιγκάνοι γύφτη και έχουν βάλει όλοι συναγερμούς και σκύλους.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα μίλησε για μία κότα, άρα εκεί προφανώς έχει μπει αλεπού, διότι η αλεπού είναι έξυπνη, ξέρει πώς θα κινηθεί. Και στη δεύτερη περίπτωση του τα κάναν όλα μαντάρα.
1: Τη δεύτερη
0: η αλεπού να κόψει σειρματοπλέγματα και τέτοια δεν γίνεται.
1: Όχι, θα φάει την κοτούλα της και θα φύγει. Mm. Μπορεί να πάρει και για τα παιδάκια της και θα φύγει. Στη συνέχεια θα μπήκαν άνθρωποι μέσα. Άνθρωποι μπήκανε και του κάνανε την καταστροφή.
0: Προφανώς.
1: Τα προσφυγικά, αυτά που συγκράτησα εγώ τα πιο σημαντικά. Εγώ που κυκλοφορώ χρόνια εκεί, Αλεξάνδρας και Μεσογείων, χρόνια τα βλέπω εγκαταλειμμένα. Τώρα το τι γίνεται μέσα δεν ξέρω, αλλά είναι χρόνια εγκαταλειμμένα.
0: Στην ναι, μα είχε γίνει, εγώ θυμάμαι και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που υπήρχε τότε ένα σχέδιο για το, λέγανε να τα γκρεμίσουν, μετά αποφάσισαν ότι είναι διατηρητέα και είναι ιστορικά μνημεία και να μην περάσανε στην κυριότητα του δημοσίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη ιστορία πίσω από τα προσφύγια γενικώς.
1: Γενικώς σε όλα τα κτίρια της Αθήνας υπάρχει, τα παλιά.
0: Εντάξει, τα προσφυγικά, ένα λόγο παραπάνω.
1: Ακριβώς. Αλλά λόγια. Μόνο λόγια, όλοι λόγια λέουν και έργα δεν κάνουν τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να κάνω μια πρόταση στο Boomerang. Το είχα στείλει σε μήνυμα, αλλά δεν ξέρω αν διαβάστηκε. Εσείς μπορεί να με θεωρήσετε σωστό να το διαβάσετε.
0: Α, δεν ξέρω τι, για πείτε.
1: Εγώ του προτείνω, αν θέλει και αν έχει όρεξη, επειδή ασχολούμαι με τα πολιτικά, το λέω σοβαρά τώρα, δεν λέω, το κάνω πλάκα, αστεύει στην Ελλάδα να ασχοληθεί. Μπορεί κάποιος τέτοιος άνθρωπος, νέος, με τέτοιες ιδέες, να δώσει μια άλλη πνοή και μια άλλη νότα στην Ελλάδα, εφόσον από ό,τι βλέπω αγαπάει και πολύ την Ελλάδα.
0: Θέλετε να το καταστρέψετε, μου φαίνεται.
1: Εγώ θα τον καταστρέψω.
0: Όχι, θα έρθει ο άνθρωπος στην Ελλάδα να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Γιατί θα τον καταστρέψω? Η πολιτική μυρίζει άσχημα.
0: Αφήσει τη δουλειά του και να ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα. Που είναι
1: πεδίο
0: δόξης λαμπρό η πολιτική στην Ελλάδα.
1: Γιατί
0: σούπερ.
1: Δεν ασχολούνται οι άλλοι πολιτικοί με το επάγγελμά τους? Τους το στερεί κανείς?
0: Όχι, αλλά ο άνθρωπος έχει τη ζωή του στην Αυστραλία. Τι να έρθει να κάνει εδώ?
1: Να μεταφέρει τη ζωή του εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει πολλούς φαν που θα τον ψηφίσουν αν κάνει κάτι τέτοιο. Έχει πολλούς φαν, σας το λέω. Εγώ το διαισθάνομαι. Άμα θέλει να το σκεφτεί ο άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να το βάλω κάτι τέτοιο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τελευταία θα πω κάτι για εσάς.
0: Άντε, πείτε και για μένα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να μην είσαστε μόνο παλιθρόνα καρέκλα. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα μπορείτε να περπατήσετε.
0: Ναι.
1: Και θα νοσταλγείτε τον χρόνο, τον καιρό που είχατε. Η υπόλοιπη υγεία σας, ας πούμε.
0: Ναι, και θα βλαστημάω και την κανάλα και το κανάλα.
1: Και δεν θα μπορείτε να περπατήσετε καθόλου.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Για σκεφτείτε το καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βγείτε και μια βόλτα έξω στα μεταπόδια, περπατήστε ένα τετράγωνο.
0: Ναι,
1: δύο τετράγωνα.
0: Α, καλά, αυτό, εντάξει, αυτό θα το κάνω, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Όχι, καρέκλα, πολυθρόνα αυτοκίνητο. Δεν κάνει καλό.
0: Ναι, δεν κάνει, αλήθεια είναι.
1: Αυτά είχαν πω.
0: Ευχαριστώ κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Σας εύχομαι. Και κάτι τελευταίο, ελπίζω να μην έχω κάνει κάποιο ατόπιμα και να
0: διαβάσει
1: τα μηνύματά μου.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Απλώς είναι ότι είναι πάρα πολλά. Και ασχολείστε με τα πιο σοβαρά, δεν θα ασχοληθείτε με ένα ούφο. Εγώ είμαι ούφο, γιατί δεν ξέρω ούτε πολιτική, ούτε ποδόσφαιρο.
0: Μην αυτό αποκαλείστε.
1: Ούφο είμαι, γιατί.
0: Άντεπτο.
1: Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιώτα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αλέξανδρος από τον Κορυδαλό, ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Και εγώ καλά είμαι.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, έκανα μια αναζήτηση στο ChatGPT.
0: Ναι.
2: Πότε γίνανε οι πρώτες έρευνες για τα νομίσματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν ψηφιακά. Και η πρώτη ήταν το 2014. Εγώ το πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών το 2012. Η μετέπειτα ήταν το 2019. Φτάσαμε στο 2025 τον Οκτώβρη, όπου είπαν ότι θα κάνουν τελικά το ψηφιακό νόμισμα και τώρα βγάζουν το νομικό πλαίσιο, το οποίο λογικά μέσα στο 26 θα έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά θα μπούμε σε ρυθμούς τέτοιους μέχρι το 29 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και στην Ευρώπη. Γιατί λέω και στην Ευρώπη? Γιατί ο πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στη γη είναι η Κίνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: στην Κίνα το μεταξύ δουλεύουν πολύ με το QR code.
2: Ποιο?
0: Με το QR code. Αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε με το κινητό.
2: Δεν, εμένα μου φάνηκε, εμένα πραγματικά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Στην Κίνα, για να καταλάβετε, όχι, συγγνώμη. Το QR code που σας λέω, αυτό το τετραγωνάκι που το σκανάρουμε και μας βγάζει μας στέλνει σε κάποιο link. Στην Κίνα που λένε χαρτομάντιλα στο δρόμο. Και δεν δίνεις λεφτά. Έχει κρεμασμένο ένα ταμπελάκι αυτός που πουλάει τα χαρτομάτιλα με το QR code και τον πληρώνεις με την κάρτα σου. Δεν παίρνει χρήματα.
2: Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ένδειξη ότι κάποια στιγμή θα γίνει παγκοσμίως το θέμα του νομίσματος και θα βγει ένα παγκόσμιο νόμισμα στο τέλος, το οποίο στην ουσία θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη που θα δίνει παγκοσμίως το σωστό. Συμφωνούμε? Οδεύουμε προς τα εκεί?
0: Τώρα το τεχνητή νοημοσύνη και το σωστό δεν είμαι σίγουρος.
2: Για το μέλλον λέω τώρα, πώς πρόκειται να πάει άμα δεν πέσει, ρε παιδί μου, κανένας δορυφόρος, ξέρω εγώ, πάνω στη γη.
0: Είναι πολύ πιθανό να πάμε έτσι.
2: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Είναι πιθανό.
2: Και χαίρομαι πάρα πολύ ότι ξεκίνησε το 2014 και εγώ ήμουν αυτός που το σκέφτηκε όταν έβλεπα τον Παπανδρέου εκεί πέρα να λέει ότι θα έρθει κατάργηση του, ότι θα έρθει δύσκολες μέρες για την Ελλάδα και δεν θα έχουμε χρήματα και τέτοια. Και λέω, ποιο είναι το πρόβλημά μας? Το χρήμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Να καταργήσουμε το χρήμα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Τους υπολογιστές να δώσουν αυτό που πρέπει. Αυτό έλεγα.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω τώρα παγκοσμίως, αλλά στην Ελλάδα δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια πράγματα.
2: Για την Ελλάδα, είμαστε πολύ πίσω.
0: Δηλαδή, να τύχει η μέρα με κίνηση αγοραστική.
2: Να βλογάτε το Μητσοτάκι, εγώ αυτό
0: να
2: λέω.
0: Είσαι στο σούπερ μάρκετ, να μην έχεις χρήματα πάνω σου. Να έχεις χτυπήσει ένα καρότσι πράγματα στο ταμείο, να έχεις κανένα λογαριασμό 100-120 ευρώ και να έχεις ένα καρότσι πράγματα και να πας να πληρώσεις και να έχουν πέσει τα συστήματα.
2: Εν τω μεταξύ το 5G είμαστε πρώτοι, έχουμε όντως καλή θέση για δίκτυο τηλεπικοινωνιών.
0: Λοιπόν, και να αποσβολωμένοι οι ταμείες, να κοιτάει αποσβολωμένοι ο πελάτης να κοιτάει αποσβολωμένος, διότι έχει χτυπήσει όλα του τα ψώνια που τα έχει λίστα. Από πίσω είναι 5 που περιμένουν με καρότσια. Και ναι, και τα άλλα τα... Και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα. Ο άνθρωπος εντωμεταξύ διαρριγνεί τα αιματιά του, και δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω. Εγώ ήμουν από πίσω, περίμενα. Ότι έχει λεφτά η κάρτα του, αλλά δεν του βγάζει έγκριση. Και παρόλα αυτά μπαίνει στην εφαρμογή και φαίνεται ότι έχει χρήματα. Αλλά το σύστημα δεν έχει κάτι, έχει λαγκάρι, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι, εκεί ναι. Κολλάνε όλα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντίο ζωή, δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι, λες, φεύγω ή θα ξέρω εγώ, κάνει τα θέματα.
0: Τι να κάνει. Κάτι. Πρέπει το ταμείο να κυρώσει όλη την αγορά. Να κυρώσει όλη την αγορά, εφόσον δεν μπορεί να ολοκληρώσει συναλλαγή. Και πρέπει να τα κυρώσει ένα-ένα. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει φάει και μία ώρα μέσα για να... Δηλαδή δεν είναι τώρα, εντάξει, αυτά είναι...
2: Ελαβάρα, ελαβάρα, τίποτα. Μητσοτάκη, γιατί χωρίς Μητσοτάκη δεν υπήρχε περίπτωση ψηφιακή διακυβέρνηση εδώ πέρα να γίνει ποτέ.
0: Σε αυτό, δεν θέλει ο Μητσοτάκης τώρα.
2: Όχι, το 2-0, δηλαδή Ελλάδα 2-0.
0: Καλά, το Ελλάδα 2-0 είναι ανέκδοτο.
2: Στο 3-0 θα κυβερνάω εγώ, να πούμε.
0: 2-0 είναι το ημίχρονο, μετά δεν ξέρω τι είναι.
2: Ναι, το 2-0 είναι... Δεν είναι η Ελλάδα 2-0, είναι...
0: Είναι ημίχρονο 2-0, μετά
2: έπρεπε να
0: μπορεί το τελικό να είναι 2-3.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Όχι τίποτα άλλο, έχει και... πώς το λένε, την νέα ενημέρωση μετά, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Έχει και την νέα ενημέρωση, το 2-1. 2-2.
0: Έλος πάντων, εντάξει.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία. Καλά τα πάμε, δεν πειράζει. Τις ονομασίες τώρα κολλήσουμε, δεν έχουν γίνει άλλα.
0: Όχι, δα. Αλίμονο.
2: Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι για γέλια, γιατί ζούμε μια ζωή, δηλαδή, που το χρήμα, ρε παιδί μου, κάνει πράγματα και θαύματα. Δηλαδή εμένα τώρα με κυνηγάει η τράπεζα, ας πούμε, γιατί δεν έχω δώσει, ξέρεις, μετά το δίμηνο η τράπεζα, άμα δεν τη δώσει τα χρήματά της, σου λέει θα σου στείλω ένα ωραίο δικαστήριο που θα σου ζητάω όλα τα χρήματα που σου έχω δώσει.
0: Όλη το φίλε,
2: και θα πληρώσει και τα δικαστικά.
0: Ναι.
2: Μετά το δίμηνο. Δεν έχει
0: λοιπόν,
2: τώρα.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Ήρεμη βροχή, λέει τώρα στην Καλλιθέα, αλλά σποβροχή. Ο Νίκος από τα Γεννητσά, γεια σου Νίκο μου. Για ρίξτε καμιά ματιά έξω, κύριε Αλέξανδρε, δεν μπορεί να ρίχνει και σε εσάς.
2: Εγώ έξω είμαι αυτή τη στιγμή. Πάντως εδώ πέρα δεν βρέχει. Είμαστε κορυδάλλο. Υποτίθεται ότι έχουμε το καλύτερο κλίμα σε όλη την Αττική, να ξέρεις.
0: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω. Εκεί...
2: Ναι, ναι. Ο Κορυδαλλός έχει ένα από τα καλύτερα κλίματα, λέει, της Αττικής.
0: Μπράβο.
2: Αμέ, αμέ, επειδή είμαστε πάνω στο γουναλάκι.
0: Κορυδαλάρα, τέλεια.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ναι, αυτό και... Παρδάλη μου, πολύ χαίρομαι που κατέβηκα από το ταξί, αδερφέ.
0: Ναι.
2: Το ταξί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, φίλε μου, και δεν σε κάνει να κάνεις πολλές αμαρτίες, αδερφέ.
0: Τι εννοείται.
2: Είσαι πολύ ελεύθερος και κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα είσαι αμαρτωλός.
0: Στο ταξί.
2: Στο ταξί κάνεις πολλές αμαρτίες, άμα θες.
0: Τι να τι ξέρω.
2: Έχει να κάνεις με κόσμο, με ανθρώπους.
0: Ναι. Και γιατί πρέπει να κάνεις αμαρτίες.
2: Όχι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει περίπτωση. Θα σου δώσω.
0: Ναι, ένα παράδειγμα θέλω για να καταλάβω.
2: Απλά παραδείγματα, ναι. Έτσι. Μένει μια ωραία κοπελίτσα, ωραία. Και η κοπελίτσα, ρε παιδί μου, έχει ωρέξεις. Και σε βλέπεις ένα και σε λιγουρεύεται. Άμα κάνεις εσύ την κίνηση, έχεις κάνει την πρώτη ατασταλία, έτσι και είσαι παντρεμένος. Λοιπόν, μετά να σου το πω αλλιώς. Πες ότι είσαι ναρκωμανής. Ωραία, είσαι ελεύθερος. Κάθεσαι στην πάντα, στρίβεις το τσιγάρο σου. Ναι. Το πίνεις και στο δρόμο και μετά μόλις τελειώσει το τσιγάρο παίρνεις και ένα πελάτη. Λοιπόν, να σου το πω και αλλιώς. Πες ότι πίνεις μπουκάλια φρύμπες τώρα και κοκαίνες. Λοιπόν, έχεις το μπουκάλι δίπλα σου, παίρνεις τον πελάτη. Μόλις τελειώσεις τον πελάτη, μετά βάζεις τάχτη πάνω και την κοκαίνη και αρχίζεις και πίνεις. Άστο, μην το ψάχνεις. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, έχω... Ναι, okay.
2: Ναι, είναι πολύ ελεύθερο επάγγελμα και κατέβηκα και έγινε άνθρωπος πιθανά. Άστο.
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι αν είναι κάποιος ταξιτζής θα κάνει αυτά.
2: Όχι, Όχι όλοι, δεν λέω ότι όλοι, αλλά δεν λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της φάσης, ας πούμε, είναι σίγουρο ότι θα καταστραφεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ξέρεις, 1-2 χρόνια το πολύ και μετά τα έχει, του έχουν πάρει το σπίτι, του έχουν πάρει τη γυναίκα, του έχουν πάρει τα μυαλά, του έχουν πάρει...
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό για να είμαι ειλικρινής.
2: Αφού άμα τους παρατηρήσεις όλοι ρέμπελοι είναι ταξιτζίδες, οι περισσότεροι είναι ρέμπελοι. Ό,τι να είναι, ξέρεις, δεν με νοιάζει τίποτα. Ξέρω εγώ, έλα κυρία μου να σε πάω να τελειώνουμε. Δεν είναι οι επαγγελματίες κουστούμάτι, ξέρεις, που πηγαίνουν στο Μεγάλη Βρετανία για να πάνε τον πελάτη με τα αγγλικά και ούτε έχουν κανένα επίπεδο μόρφωσης, ξέρω εγώ, πανεπιστημίου ταξιτζί. Δεν είναι περίεργο επάγγελμα. Είναι κίτρινη φύλη κανονικά και ξέρεις, στην Αγγλία είχαν κάνει κάποτε ένα επιστημονικό, τέλος πάντων μια έρευνα στους ταξιτζίδες της Αγγλίας, ότι λόγω των δρόμων και επειδή πρέπει να βγάζουν καινούργια δρομολόγια και να βρουν το καλύτερο δρόμο και αυτά, αναπτύσσεται πολύ ο υπόκαμπος, ο οποίος είναι στο κέντρο του εγκεφάλου.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του.
0: Μάλιστα. Θα τα σκεφτώ αυτά.
2: Αυτά τα λίγα νομίζω πως είναι καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλεξανδρέ.
2: Χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, Ξηρομαρίτης μας ψηφίζει, Μπούμερα Γκάμα, κατέβουμε λίγο μαζί. Γεια σας κύριε Ρίστοτελη, χαιρετισμούς. Έφτιαξε λίγο η θερμοκρασία, βλέπω στο Σιδνεϊ. Καλή ξεκούραση πάνω, στείλ το, όποτε θες. Εγώ έχω ακόμα δρόμο μπροστά. Η κυρία Μάγδα από τα Πετράλωνα, ελάτε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Μάγδα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Πολύ χαίρομαι να είστε πάντα καλά. Και εσείς και εγώ και όλος
0: ο κόσμος. Όλος ο κόσμος.
3: Ναι, φυσικά, λίμωνο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανέναν.
0: Αυτό ξαναπείτε εδώ.
3: Φυσικά. Από εμάς εξαρτάται. Ήθελα να πω ότι για αυτό με την τράπεζα πρέπει να έχουμε λίγα χρήματα, τουλάχιστον σε δύο τράπεζες. Αν δεν μας εξυπηρετεί η μία. Ναι. Με το σύστημα να έχουμε την άλλη για μία ώρα ανάγκη.
0: Και σε δύο λέτε.
3: Αν πέσει το σύστημα της μιας τράπεζας να μην έχουμε μία δεύτερη. Με λίγα χρήματάκια μέσα. Λίγα. Για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Ένα αυτό. Για την κυρία που είπε για τα ούφο, δεν ξέρω αν κυκλοφορούν ούφο. Πάντως ο αυτοσεβασμός στον εαυτό μας έχει αξία, γιατί αν δεν δώσουμε εμείς στον εαυτό μας αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση, ποιος περιμένουμε να μας δώσει? Αν εμείς λέμε ότι είμαστε ούφο και οι άλλοι ούφο θα μας πούνε, αφού το λέει πόνη της. Δηλαδή ο άλλος θα την εκτιμήσει, θα τη σεβαστεί. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πρώτα μια αυτοεκτίμηση και έναν αυτοσεβασμό για να μας δώσει και ο άλλος μια τιμή. Πιστεύω εγώ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι κάτι αξίζω, αλλά να σας πω τώρα την αλήθεια. Έχω σκεφτεί μερικές φορές, μήπως με αυτά που λέω σας κουράζω.
0: Καθόλου.
3: Εντάξει,
0: θα να σας πω κάτι πρώτα, κύριε. Πρώτα απ' όλα, κυρία Μάγδα, όλοι οι άνθρωποι αξίζουν.
3: Φυσικά. Αλλά μόνο αυτό ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Έχει τις ιδιαιτερότητες του, έχει τα προσόντα του. Όποιον και να ρωτήσεις θα σου πει ότι έχει ένα προσόν. Όλοι έχουμε κάποια ιδανικά. Άλλος να κάνει οικογένεια, άλλος εκείνο, άλλος το άλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει όνειρα και ιδανικά. Εγώ άκουσα κάποιον και που είπε στο δρόμο, εγώ λέει δεν θέλω να γίνω ήρωας, θέλω την ησυχία μου. Εξαρτάται. Εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας και εγώ δεν θέλω να γίνω ήρωας, αλλά θέλω να έχω τα ιδανικά μου.
0: Ναι.
3: Καταλάβατε, και δίνω προτεραιότητα στα ιδανικά μου. Τώρα αν αυτό με φέρει σε δύσκολη θέση, είναι έτερον εκάτερον. Έχω τις προτεραιότητες μου. Και πάνω σε αυτό σκέφτηκα που σας έλεγα προχθές και άκουσα σήμερα ότι αν... ένα έτσι σαν μικρό ντοκιμαντέρ που πως αν λέει εξαφανίσουν την ελληνική γλώσσα, τότε πολλές χώρες, πολλά κράτη θα μείνουν χωρίς γλώσσα, γιατί δεν θα έχουν να συνδυάσουν τις λέξεις τους. Ας πούμε προχθές σας έλεγα για το Μιλάνο, να έχουμε τα Μήλα, ας πούμε. Ξέρετε καμία πόλη που να έχει ΣΥΚΑ? του Σικάγου. Δηλαδή, ναι, αυτά είναι τα χρυσήντα. Ασχολούμαι γιατί τα θεωρώ για το μυαλό πολύ ευχάριστη ασχολία.
0: Είναι, όντως.
3: Ναι, λοιπόν, και δεν με φέρνει σε δύσκολη θέση σε μια παρέα να μιλήσω με ένα παιδάκι που τα παιδιά είναι οι πιο καλοί μας ακροατές, γιατί αφομοιώνουν. Ύστερα να είπα, ας πούμε, τα μήλα, τα σίκα, και λέω ότι η γη μας είναι τόσο πλούσια σε είδη που δεν θα έπρεπε να πεινάει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη. Έχουμε αυθονία τροφής. Γιατί να πεινούν άνθρωποι? Θα έπρεπε όλοι να έχουμε τα πάντα. Και τώρα σκέφτηκα να σας πω κάτι άλλο. Την Elizabeth Taylor. Ποιο πιστεύετε πως είναι το ελληνικό της όνομα? Είναι πολύ απλό να σας το πω για να μην σας φέρνω σε δυσκολία.
0: Elizabeth Ράπτη.
3: Ναι, Elizabeth. Μπράβο, Elizabeth.
0: Μπράβο.
3: Ναι, η Ιζαμπέλ. Η Ιζαμπέλ, ας πούμε.
0: Πώς το, ναι, αλλά δεν είπατε για το Ράπτη κάτι. Το Ράπτη ήταν
3: δεν το... Όχι, το άφησα στο Elizabeth.
0: Ναι, λοιπόν, το Ράπτη ήταν το πιο ενδιαφέρον.
3: Ναι, λοιπόν, δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Τέιλορ, δεν ο Ράπτης.
3: Δεν το ξέρω, ναι, έχω άγνοια. Αν σε κάτι έχω άγνοια, δεν μπορώ να πω στη συζήτηση. Λοιπόν, η Ιζαμπέλα. Ναι, μπράβο, ναι, είδατε. Είναι όλα ελληνικές λέξεις.
0: Καλά, εντάξει, τα ονόματα είναι άλλο πράγμα. Τα ονόματα, άλλο η λέξη γενικώς.
3: Τώρα πάμε στις λέξεις. Να σας πάω τώρα και στο δικό μου, ας πούμε. Ο Θεός λέει στην αρχή, έφτιαξε τον ουρανό.
0: Ποιος, συγγνώμη?
3: Ο Θεός.
0: Ναι.
3: Έφτιαξε, λέει, στην αρχή τον ουρανό και τη γη και ξεχώρισε τη στεριά από τη θάλασσα. Και τη στεριά την ονόμασε, λέει, ξηρά. Και τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα. Και ο Θεός έδωσε την ονομασία σε όλες τις λέξεις στα ελληνικά. Μπορείτε να μου πείτε γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα? Να δείτε ότι όλα έχουν την αξία τους. Γιατί τη θάλασσα την ονόμασε θάλασσα?
0: Για πείτε.
3: Η θάλασσα έχει νερό. Σωστά.
0: Ναι.
3: Το νερό τι περιέχει?
0: Αλάτι, θα μου πείτε τώρα.
3: Αλάτι. Η θάλασσα, αν βγάλουμε το πρώτο γραμματάκι, το θήτα, τι λέει? Άλλας. Δηλαδή, άμα ψάξουμε τις λέξεις, τα λεξικά θα μας είναι μετά πολύ λίγο χρήσιμα. Γιατί θα μας πάνε αλλού για αλλού που δεν έχει καμία σχέση με τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο που μας μπερδεύουν. Οι λέξεις μιλούν μόνες τους. Η θάλασσα έχει νερό, το νερό τι περιέχει? Αλάτι, άλλας, θάλασσα. Και ύστερα θυμήθηκα τον Ντάλλας. Το Ντάλλας, η λέξη η αμερικάνικη.
0: Ναι.
3: Βλέπετε ότι όλα προέρχονται από την ελληνική. Κολλάνε και ένα...
0: Συγγνώμη, τον Ντάλλας τι σχέση έχει?
3: Το Ντάλλας. Είναι το άλλας μέσα, η ελληνική λέξη. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Γιατί έχει πολύ αλάτι στον Ντάλλας?
3: Όχι, δεν έχει τίποτα. Απλώς το Ντάλλας είναι μία λέξη ελληνική. Περιέχει το άλλας, το οποίο είναι ελληνική λέξη.
0: Δεν μπορώ να το συνδέσω, αλλά εντάξει.
3: Το άλλας, η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Άλλας, όπως και να το πούμε, η ελληνική λέξη, η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε όλες τις ξένες λέξεις. Γιατί είναι ένα συνοφίλευμα λέξεων.
0: Τώρα που το λέτε, υπάρχει αλάτι Κάλλας.
3: Ναι, μπράβο. Και η Κάλλας, η Μαρία Κάλλας. Πολλά. Έτσι λοιπόν, εγώ
0: περνώ... Τι ασκήσεις κάνουμε μία 25 τα ξημερώματα.
3: Ναι, εγώ έτσι περνούσα από μικρή ευχάριστα τις ώρες μου με τις φίλες μου. Και αυτά. Σας ευχαριστώ που με ακούτε.
0: Εγώ, να είστε καλά, κυρία Μαγδά.
3: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα το Ντάλλας και η Κάλλας δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το αλάτι, αλλά η θάλασσα ακούγεται ενδιαφέρουσα προοπτική. Η κυρία Ζωή από την Παλαιά Κοκκινιά. Κυρία Ζωή. Έχει κλείσει. Για πάρτε, κυρία Δέσποινα, την κυρία Ζωή.

Όχι. Το ξέρω, κυρία Γιώτα, ότι εννοείται όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να έχουν αυτό το σεβασμό. Αυτό είπε. Προφανώς. Αυτό που είπε πριν ο... μου γράφει εδώ ο ξηρομερίτης, δεν γίνονται λέει αυτά που λέει. Υπάρχουν ταξιδιωτές νοικοκυρία, είπε. Το εννοείται. Τώρα αυτό το να μπει μια κυρία μέσα στο ταξί και δεν ξέρω αν γίνονται αυτά. Εγώ θα φοβόμουν πάντως, γιατί θέλω μια καταγγελία μετά, καραμπινάτη. Δεν μπλέκουνε με αυτά τα πράγματα. Δεν την έχουμε την κυρία Ζωή. Όχι, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τη μία. Τι σημαίνει, τι συνέβη. Έχουμε, δεν έχουμε. Ωραία. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τη μία. Νομίζω το πιο σωστό μου το έχει στείλει ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Είναι η οικογένεια Πορτοκάλος από την γνωστή ταινία με την Ία Βαρντάλος, My Greek Fat Wedding, πώς είναι, που λέει ο πατέρας, που χρησιμοποιεί για τα πάντα το, αυτό το σπρέι το τύπου Άζαξ. Κάθε οποιαδήποτε λέει λέξη, πες μου οποιαδήποτε λέξη και θα σου δείξω πως οι ρίζες της είναι ελληνικές. Η οικογένεια Πορτοκάλο, ο πατέρας της οικογένειας Πορτοκάλος, αυτό έκανε στην ταινία. Του λέγες μια λέξη ας πούμε και σου λέγε είναι από εκεί, εκεί και τα συνέδεω όπως το έκανε η κυρία Μάγδα. Πάμε τώρα στην κυρία Ζωή από την Παλαιά Κοκκινιά. Ελάτε κυρία Ζωή.
1: Καλησπέρα κυρία Πανθάλη.
0: Γεια σας κυρία Ζωή.
1: Και σας μιλάω, δεν ξέρω, στον Ευρικό, στον Ευρώ.
0: Στον Ενικό, πού θα πω.
1: Είμαι μεγάλη γυναίκα, 80 χρονών. Πήρα να σας πω την καλησπέρα μου. Σε παρακολουθάω, είσαι μια χαρά παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς που σε λέω παιδί μου, γιατί
0: όχι,
1: είσαι παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μια χαρά είσαι, το μόνο που θέλω να κόψεις το τσιγάρο.
0: Ναι.
1: Είμαι 80 χρονών και το έχω κόψει 30 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν το έχω βάλει και μου έχουν έρθει πολλές συμφορές στο κεφάλι μου.
0: Άρα το κόψατε στα 50.
1: Και δεν, να μην το κόψω, προσπάθησε παιδί μου, όλο από το μυαλό είναι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν θέλω
0: όμως.
1: Θέλω να δώσω να ακούσω. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ άμα δεν σε ακούσω. Είσαι συντροφιά μου. Αύριο ποιοντά που θα λείπεις είσαι συντροφιά. Ακούω μ' αρέσει. Τα χαιρετίσματα που ακούω και την κυρία Λευκή. Και εκείνη. Και έχει χαθεί και ο. Πώς το λένε, ο Αυγολέμονος αυτός.

0: Ωραία κυρία Ζωή. Για πάμε στο Μπούμεραγκ. Μπούμεραγκ.
1: Έλα Μανώλη.
0: Τι συνέβη.
1: Έλα Μανώλη, τι κάνεις.
0: Καλά, τι συνέβη.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Όχι τίποτα, ήθελα πω ένα λεπτό μόνο να απαντήσω στη κυρία Γιώτα που είπε ότι να έρθω στην Ελλάδα και να κάνω και να ράνω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά τη συμπεριφορά των Ελλήνων στην Ελλάδα και το σύστημα γενικά, είδα το παράδειγμα με το Κασελάκι που συμπεριφερθήκανε. Και νομίζω ότι μετά από αυτό το επεισόδιο, δεν πιστεύω ότι θα ήθελε κανένας από το εξωτερικό να τα παρατήσει όλα, να έρθει στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να διορθώσει πέντε πράγματα.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι, πιστεύω ότι, και λυπάμαι που το λέω, χωρίς να θίξω τους... δεν θα πω εμείς και εσείς, γιατί είμαστε Έλληνες. Δεν θα ήθελα να θίξω κανέναν που ακόμα παραμένει στην Ελλάδα, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα και ζει και εργάζεται και ούτω καθεξής στην Ελλάδα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μια χώρα που δίνει όθεση σε άτομο ή σε άτομα που έχουν μεγαλώσει στο εξωτερικό υπό άλλες συνθήκες, με άλλα συστήματα, με την αξιοκρατία και την αξιοπρέπεια, να τα παρατήσουμε όλα να έρθουμε στην Ελλάδα και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε και να επιβάλλουμε τα θετικά από τις χώρες υποδοχής από τις οποίες προερχόμαστε και να τα εφαρμόσουμε στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εάν προσπαθήσαμε, έστω και αν γινόταν μια μαζική προσπάθεια, θα είχαμε καεί όλοι μας στο εξωτερικό που θα ερχόμασταν στην Ελλάδα και θα είχαμε συμμετάσχει στην προσπάθεια. Μόνο αυτό ήθελα να προσθέσω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ που με
1: ρωτήσατε.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Δεν διαφωνώ. Καθόλου δεν διαφωνώ. Γεια σας κύριε Κώστα. Λέτε να έχουμε, να μας φιάσουν οι δικοί, να μας κυνηγάνε. Την έχασε η φιλολογία γιατί την κέρδισε η έρευνα. Γεια σου ρε Πουαρό. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε ρε Νίκο. Και κάποια πράγματα για να γίνουν πρέπει να θέλεις. Αν δεν θέλεις δεν γίνονται. Η θέληση είναι το μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα ατσάλινι για να πετύχεις, να καταφέρεις κάποια πράγματα. Τα πάντα γίνονται πάντως. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 39 λεπτά μετά τη μία. Μου γράφει εδώ ο κύριος Σάκης, έκλεισε η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και την ίδια μέρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός απαγόρευση των Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τεράστια μείωση του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας και θα χαθούν πολλά λεφτά που θα έμπαιναν στην τοπική κοινωνία και μαγαζιά. Η Θεσσαλονίκη κατάφερε, λέει, να γίνει τουριστικός προορισμός 12 μήνες το χρόνο και αυτό πλέον καταστρέφεται. Κυριάκη, πριν που μιλάγαμε με έναν άνθρωπο του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το περί καταστροφής του τουρισμού με τη Ryanair. Βέβαια, δεν παραγνωρίζω το ότι γίνονταν συσκέψεις στη Θεσσαλονίκη για το θέμα, για την αντιμετώπιση της εξόδου της Ryanair από το αεροδρόμιο, άρα προφανώς και τους απασχολούσε, αλλά τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχει τόσο αρνητικό αντίκτυπο απαραίτητος. Θα το δούμε. Είχα την ίδια αίσθηση διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ryanair. Εντάξει, η Φραπόρτα πάντα στη Ryanair δεν ασχολείται με το τουριστικό σκέλος. Αλλά μιλώντας με έναν άνθρωπο, σας λέω εδώ στην εκπομπή του τουρισμού, το αποδόμησε αυτό το επιχείρημα, οπότε οφείλω να ακούσω τον άνθρωπο που ασχολείται με τον τουρισμό. Προφανώς βέβαια στην πράξη θα φανεί κατά πόσο ισχύουν αυτά ή όχι. Έχει δίκιο, λέει ο Μπούμεραγκ. Εγώ είμαι ρομαντική, κυρία Γιώτα. Εντάξει, το να σωθούμε μόνοι μας, έτσι που έχει γίνει η κατάσταση, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Καλά το λέμε. Αλλά δεν πρέπει, νομίζω, να περιμένουμε για κανένα να μας σώσει γενικώς. Καλό ήρεμο Σαββατοκύριακο, μακάρι. Το έχουμε ανάγκη, δάκρυσα, λέει ο Μπούμεραγκ. Σιγά μου, ρε φίλε, για ένα τραγούδι, αυτό έλειπε. Έχω πει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν προτεραιότητα όταν ζητάνε ένα τραγούδι. Αν κοιτάξουμε, λέει, στην ιστορία μας, πάρα πολλοί Έλληνες του εξωτερικού τα παράτησαν όλα και ήρθαν να προσφέρουν στην πατρίδα μου, γράφει ο κύριος Αριστοτέλης. Και μάλιστα πιο πολύ το πλήρωσαν και με τη ζωή τους, γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν κάτι που ίσως θα τους έβγαζε από τις ανέσεις τους για το κοινό καλό. Δεν έχετε άδικο, κύριε Αριστοτέλη. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν μεγαλουργήσει στην Ελλάδα και έχουν προσφέρει. Όχι πολλοί. Ξέρω όμως και ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, αυτοί που ξέρει όλος ο κόσμος. Όλοι στο περιβάλλον μας μπορεί να έχουμε κάποιον που να έχει έρθει από το εξωτερικό με σκοπό να προσφέρει. Ξέρω όμως εγώ προσωπικά ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό, παρά το ότι οι προτάσεις που είχαν από το εξωτερικό ήταν απείρως καλύτερες από το οτιδήποτε θα έκαναν στην Ελλάδα, ήρθαν στην Ελλάδα, δημιούργησαν και παντού μπροστά τους έβρισκαν εμπόδια. Παντού. Και κάποιοι από αυτούς τα παράτησαν. Κάποιοι κατάφεραν να ξαναφύγουν έξω και να κερδίσουν αυτό το χαμένο έδαφος. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα δεν φέρεται καλά στα παιδιά της. Γεια σας, συνονόματε. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Μου γράφει εδώ η κυρία Γωγό, μου έχει στείλει κάποιες φωτογραφίες. Σε μία από αυτή γράφει στη ζωή υπάρχουν τρία πράγματα που σε κάνουν να ονειρεύεσαι με τα μάτια ανοιχτά. Η αγάπη, η μουσική και η θάλασσα. Αν τα βάλεις, λέει, όλα μαζί, είναι παράδεισος. Αυτό που μου έχετε στείλει, τι είναι, ταχογράφος? Α, φωνόγραφος. Και τζουμπόξ. Τα βρήκατε αυτά. Δίσκι. Τι είναι αυτή, 45 στροφών, τι είναι? Αυτό είναι φωνόγραφος. Παίρναγε το και διάβαζε με τις τρυπούλες, φοβερό. Ο κύριος Κώστας από το Παλαιό Φάληρο. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Παλαιό.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Ναι. Προχτές την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Άκουσα το είχε ένα λόγο ο κύριος Κυριακάκης, Κυριακίδης, πώς λέγεται, ο οικονομολόγος που πήγε τώρα στην Ευρώπη. Ο δικός μας.
0: Ο κύριος Πιερακάκης.
1: Πώς λέγεται?
0: Πιερακάκης.
1: Γερακάκης.
0: Πιερακάκης ο υπουργός.
1: Ναι, ο κύριος Γερακάκης. Μίλαγε στα αγγλικά, είχε λόγο εκεί και κάναμε ένα μετάδοση εδώ
0: ναι.
1: με... στα ελληνικά και είχε και υποτίθεση και τα λοιπά. Πρόλαβα το τέλος και δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς να κοιτάξετε το τέλος του λόγου αυτού, το οποίο αναφέρθηκε σε ψηφιακό μισθό. Ψηφιακό μισθό τώρα τι, πώς και τα λοιπά. Δεν άκουσα τίποτα γιατί ήταν τέλος.
0: Ναι.
1: Μίλαγε ο κ. Κυριακάκης, μεταφραστής που μίλαγε στα ελληνικά και εν συνεχεία υπότιτλοι. Και στο τέλος μίλησε για κάποιο ψηφιακό μισθό. Ο νοή νοήτο. Μήπως μπορείτε να ακούσετε το λόγο και να ξεκαθαρίσετε με ποια έννοια είπε αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Να το ακούσω και να δεν ξέρω τι.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει ψηφιακός μισθός, να το ψάξω.
1: Όχι, θα τα ακούσουμε την έννοια πώς το είπε.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Την έννοια θέλω, την έννοια πώς το είπε. Την έννοια μας τη διαφέρει.
0: Να το ψάξω, δεν νομίζω όμως, δεν θα το έχω απόψε.
1: Ναι, τίποτα.
0: Έτσι.
1: Γιατί μαγνητοφωνείται όλοι, το φωνήθηκε.
0: Ναι, θα πρέπει να τελειώσει η εκπομπή για να τα ακούσω αυτό.
1: Μίλησε περί ψηφιακού μισθού.
0: Από Δευτέρα πρώτα θα σας απαντήσω.
1: Ναι, από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ανοίγετε εσείς, μπορείτε να μου πείτε ότι κάτι να πω.
0: Τι σε 9 ξεκινάει η εκπομπή.
1: Κατά τη μία.
0: Κατά τη μία, ναι, να το σημειώσω.
1: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτός ο λόγος.
0: Ναι, είναι.
1: Θα τα πούμε να μην τα πούμε καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Ονοείτο. Πώς το είπε με την έννοια του είπε, δεν πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Και ακούγονταν η φωνή του ιδίου που μιλάει στα αγγλικά, ήταν όταν μεταφράζει στα ελληνικά, ήταν από κάτω για να προλάβει να δει, να ακούσει τίποτα. Πάντως, μίλησε περί ψηφιακού
0: μισθού.
1: Αυτό εστί πάρα πολλά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Θέλω να την απορία. Το πολύ καλή.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Yeah. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να και διαφήμιση Τούρκη. Μάλιστα. Αμέ. Μια χαρά. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ. Θα μεταφέρω και στην κυρία Ελένη. Να είστε καλά. 47 λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε.

Εδώ είμαστε, 51 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, μουσείο ιδιώτη μου γράφει η κυρία Γωγό στη Λευκάδα, οι φωτογραφίες που μου στείλε με το φωνόγραφο, το τζουμπόξ και αυτά. Το κρατάει, έχει φύγει, λέει, από τη ζωή, το κρατάει τα καλοκαίρια για τους τουρίστες, μία φίλη του, ξένη κι αυτή. Δεν το ζητάει ούτε ο Δήμος, δεν ενδιαφέρεται. Μάλιστα, με ενδιαφέρον. Ξηρομερίτη, εννοείται ότι αυτά που είπε ο Αλέξανδρος δεν έχουν σχέση με την πλειονότητα των ταξιτσίδων. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και είναι νοικοκυρέοι. Καλό, να είστε καλά κυρία Σόφη. Ευχές σε όλους τους εργαζόμενους εδώ στη Βάρδια. Από την κυρία Σόφη και καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος μου γράφει εδώ, κυρία, εγώ γεννιέται, λέει, και πεθαίνει με το δικό του αποτύπωμα, μοναδικό αποτύπωμα, δεν έχει αδικό. Ούτως ή άλλως όλοι έχουμε μοναδικό αποτύπωμα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα δάχτυλα του χεριού μας. Έτσι, καθένας αφήνει το δικό του στίγμα. Λοιπόν, Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα Αντώνης Μορτάκης και πιο νωρίς Γιώργης Δαβαρίνος. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 στη δημοσιογραφική ραδιοφωνική μας βόλτα εδώ στον Real FM. Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Απόψε Εκάρα, θυμίζω, τελικός στο μπάσκετ, μην τα ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα. 9 η ώρα και έχει εκπομπή εδώ στο Real. Σταυρακάκης, εγγύηση. Βλέπουμε μπάσκετ τηλεόραση και ακούμε Σταυρακάκη ραδιόφωνο. Βλέπουμε τηλεόραση χωρίς ήχο και ακούμε Σταυρακάκη. Εγώ έτσι κάνω. Μα, όλα και όλα. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Με υγεία να περάσει το όμορφα. Όσοι πάνε στη συναυλία επίσης να το ευχαριστηθούν πολύ. Έχει μετάλλικα απόψε. Και το ραντεβού μας πρωτοθώς για τη Δευτέρα στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Παγιόπουλο. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 2. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 3. Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.